Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, μέχρι να ξαναγεννηθώ και να πεθάνω πάλι. Γιατί η ζωή είναι μικρή, πολύ μικρή, τόσο μικρή και δεν

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κοιμηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία.
5: Χάγη.
6: Καλημέρα.
7: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
8: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
9: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
10: Καλημέρα από το Ταχάο.
11: Καλημέρα από Νορβηγία.
12: Τρόντχαϊμ.
13: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
14: Καλημέρα από το Ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
15: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
16: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
17: Καλημέρα από Νορβηγία.
18: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ω

0: Ειρηνικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαιο από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23 ή 2310-25-23.

Humaine et jaune qui l'aille sabotami. Φύγει από τα δάκρυα βροχή, μαστάζει.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: 2014 was the hottest year in recorded history for the planet.
1: Why?

0: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει η βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, συντηρητικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μονάδες.

0: Είναι δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το δίλημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή κυβερνησία σε δύσκολους καιρούς έθεσε κατά την διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε την άνοιξη του 27 τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου του 27 σταθερή κυβέρνηση. Για τα εθνικά θέματα είπε ότι το μόνο θέμα προς συζήτηση με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσε τα όρια. Δεν υφίσταται η σύγκριση με το 2003, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις παροχές που ανακοινώσε το Σάββατο βράδυ. Η ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα τετραετία. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε, τον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε σε άλλο σημείο, ενώ έδωσε κίτρινη κάρτα σε σχέση με το πώς κινήθηκε η κυβέρνηση όσον αφορά τον ΕΛΓΑ. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης. Ο Πρωθυπουργός των Καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς την δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις αλλά και την καταστροφή της χώρας με δίθεν αισιόδοξα μηνύματα, μας θυμίζει τη ρίση του Μπέρναντ Σο. Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πιστικό τρόπο έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα παρουσιάσει την εξειδίκευση των μέτρων. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία στην Τανάγρα με την πτώση του Φάντομ. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις αναμένεται σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στο νομό Θεσσαλονίκης επίσης έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Στη συνέχεια στα μικρόφωνα του Focus FM ο Στέφανος Δαμιανίδης.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας.
4: Ειδήσεις τώρα ξεκινούν. Αναπαυτικά καθίστε. Οι ψεκ με μιας αποχωρήστε και απ' τους λογικούς χωρίστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα νωρίς. Εντάξει. Αργήσαμε λίγο, δεν έφταιγα εγώ. Εγώ ήμουν εδώ. Για του λιονταριού. Έτσι, να τα λέμε όλα. Δεν σε βλέπω έτοιμο. Λοιπόν, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε Δευτέρα, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες της Οσίας Κασιανή σήμερα και του Πέτρου του Ευλαβούς, λέει το ημερολόγιο. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εορτάζουσες και εορτάζοντες. Είναι μια εβδομάδα η οποία μας βρίσκει στον απόϊχο μιας εθνικής τραγωδίας και μιας παρουσίας του εθνικού ψεύτη εδώ στην Θεσσαλονίκη, και αναφέρουμε στην παρουσία Μητσοτάκη το Σάββατο το πρωί, η ομιλία του το Σάββατο το βράδυ και η συνέντευξη τύπου που παραχώρησε χθες το πρωί. Προφανώς αναφέρομαι στην τραγωδία με τους δύο νεκρούς πιλότους του F4 Phantom, το οποίο θα αποτελέσει σήμερα θέμα συζήτησης στην εκπομπή, καθότι υπάρχουν κάποια θέματα που εμένα προσωπικά μου χτυπάνε καμπανάκια. Από εκεί και πέρα, παιδιά, θα πρέπει να κάνουμε για μία ακόμα φορά, έχω κουραστεί, αλλά θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας, διότι δεν το πάμε καλά το έργο. Δεν το πάμε καλά το έργο και δεν το πάμε καλά το έργο εδώ στην Ελλάδα, διότι στα Ευρώπας, φίλες και φίλοι, και καλώς ήρθατε όπου κι αν είστε, όπως κι αν μας ακούτε, είτε έχετε επιλέξει να είστε συντονισμένοι στους 103,6, όπου εκπέμπει η συχνότητά μας κυρίαρχα σε ολόκληρη τη Μακεδονία, τη μία μόνη και ελληνική Μακεδονία, για να μην ξεχνιόμαστε, είτε μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο www.focusfm.gr, είτε μας βλέπετε με εικόνα και ήχος σε ζωντανές μεταδόσεις που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε TikTok, YouTube και Facebook, σε λίγο, φαντάζομαι, σε λίγο θα είμαστε και στο Facebook, αν και τη βλέπω λίγο όρτσα την κάμερα, να ξέρεις, θα πρέπει να τη φτιάξεις. Ήθελα να ξέρα, παλεύει κανένας με τις κάμερες εδώ μέσα? Σε γενικές γραμμές, τι γίνεται τα βράδια? Βγαίνουν οι καλικάτζαροι? Νομίζω ότι ο πολυχρονεμένος αυτός ο πρωθυπουργός ξαμολάει τα καλικατζαράκια του και τα φέρνει εδώ και τα βάζει στο Focus FM. Όχι κεραυνοί, όχι υπολογιστές, όχι ρεύματα, κάμερες, τι γίνεται ρε παιδί μου? Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα τέλος πάντων, καλή εβδομάδα να έχουμε. Άρα λοιπόν είμαστε στη σκιά της τραγωδίας, στην Τανάγρα, με τους δύο νεκρούς χειριστές, μετά από τη συντριβή του Phantom. Το αγαπημένο μου αεροσκάφος προσωπικά, το έχω πει και άλλες φορές, ο Μακαρίτης ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός στην αεροπορία, μεγάλωσα μέσα σε στρατόπεδα της αεροπορίας, το συγκεκριμένο αεροσκάφος, ο συγκεκριμένος τύπος αεροσκάφους, ήταν αυτό που από μικρό παιδί είχα στα χέρια μου, ένα τέτοιο αεροσκάφος, και όταν σκεφτόμουν και με ρωτούσαν τι δουλειά θες να κάνεις, έλεγα πιλότος θέλω να γίνω. Αλλά τελικά τα έφερε έτσι η ζωή και δεν έγινα πιλότος. Έγινα πιλότος στα FM. Πάλι σε αέρα είμαι τέλος πάντων δηλαδή. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν διατρέχω τον ίδιο κίνδυνο που διατρέχουν τα παλικάρια μας και έχουμε πληρώσει πάρα πολύ ακριβό φόρο αίματος. Και μία ακόμα φορά, σε μία επίδειξη αυτή τη φορά, με ένα αεροσκάφος πολύ παλιό, η αλήθεια είναι, αλλά καθόλου εντυπωσιακό στις ικανότητες που έχει το συγκεκριμένο αεροσκάφος, είχαμε ένα air show, ένα ιδιωτικό air show, που κάποιοι πληρώνουν εισιτήριο, γιατί ιδιώτης το διοργανώνει αυτό το air show, σε αεροδρόμιο της πολεμικής αεροπορίας, με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας. Δεν ξέρω αν οι πιλότοι πληρώνονται εξτρά και αν προβλέπεται από το κράτος να γίνονται αυτά τα air show. Νομίζω ότι μικρή σημασία έχει το να εξηγήσουμε πως έπεσε αυτό το αεροσκάφος, πως φτάσαμε στη συντριβή, εάν ήταν κάποιος λάθος χειρισμός, αν ήταν κάποια μηχανική βλάβη, αν έγινε το τι έγινε. Νομίζω θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το γιατί έγινε αυτό που έγινε. Για ποιο λόγο να είναι ok να γίνεται ένα ιδιωτικό air show με ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν εισιτήριο μέσα σε ένα αεροδρόμιο της πολεμικής μας αεροπορίας. Πληρώνει ο ιδιώτης τους πιλότους? Προβλέπετε αυτό? Πληρώνει ο ιδιώτης και νοικιάζει το αεροδρόμιο της πολεμικής αεροπορίας? Είναι συμβεβλημένος με το δημόσιο? Προβλέπετε αυτό? Και ποιος ο λόγος, γιατί το λέω, γιατί στο εξωτερικό τα air shows είναι από συγκεκριμένες ομάδες. Και στην Ελλάδα έχουμε air show. 28 Οκτωβρίου έρχεται ο πιλότος εδώ της ομάδας Zeus και σχίζει τους εθέρες και μας αφήνει όλους με το στόμα ανοιχτό. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο το διοργανώνει η ελληνική πολιτεία με έναν δικό μας πιλότο, με ένα αεροσκάφος πολεμικής αεροπορίας, και την ευθύνη την έχει πολεμική αεροπορία. Το ίδιο κάνει και στην Αθήνα 25 Μαρτίου. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω, και εδώ τίθεται πολλά ερωτήματα για αυτή την ιστορία. Γιατί θα μου πεις, Ζαμιανίδη, πρώτη φορά έγινε? Όχι, δεν έγινε πρώτη φορά. Αλλά πρώτη φορά στράβωσε. Και στράβωσε και έχουμε δύο νεκρούς πιλότους. Έχουμε δύο ανήλικα ορφανά παιδιά. Και έχουμε και τραυματίες στο έδαφος. Και πάλι καλά να λέτε που το αεροσκάφος αυτό συνετρίβει σε σημείο τέτοιο που ήταν μακριά από τους ανθρώπους οι οποίοι πλήρωσαν εισιτήριο για να πάνε να δουν το θέαμα. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Έχουν συμβεί αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Η Θεσσαλονίκη και οι Θεσσαλονικείς ζυγιστήκαμε και βρεθήκαμε λιποβαρείς. Δεν σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και θα είμαι αναλυτικός σε αυτό το οποίο θέλω να πω. Και σας το λέω όχι ως άνθρωπος που έβλεπα τα πράγματα από απόσταση, γιατί για εσάς τους πιστούς ακροατές του Focus FM θα ακούσατε την ομάδα του Focus FM να μεταδίδει τα γεγονότα του Σαββάτου. Με πρόγραμμα το οποίο το είχαμε διαμορφώσει ανάλογα από νωρίς το πρωί, ήμασταν εδώ μέχρι αργά το βράδυ, και ο Μιλών και ο Γρηγόρης ο Σερέτης και η Δέσποινα η Μποτίτση και ο Κωνσταντίνος ο Τουτσίδης και όλοι οι άνθρωποι του Focus FM που έκαναν εκπομπές το Σαββατοκύριακο είχαν προσαρμόσει το πρόγραμμά τους σε αυτές τις εξελίξεις που έτρεχαν, προκειμένου να μεταδώσουμε κιόλας κάποια στιγμή το απόγευμα τις συγκεντρώσεις και τις διαμαρτυρίες του κόσμου. Καλά. Καλά κρασιά. Θα σας τα πω μετά όμως. Γιατί εγώ τα έζησα για μία ακόμα χρονιά. Ήμουνα κάτω και είδα πράγματα. Πράγματα πολλά. Και φυσικά άκουσα και τον Πρωθυπουργό. Τον άκουσα και το Σάββατο στην ομιλία του. Τον άκουσα και για περισσότερο από 3 ώρες. Καθώς απαντούσε ερωτήσεις δημοσιογράφων και στις περισσότερες των περιπτώσεων άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και πάσα στο Σαμαρά, παιδιά. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει. Ο Μητσοτάκης θέλει να φύγει. Αυτή του η ομιλία εδώ, όσο η Θεσσαλονίκη κοιμόταν, είναι το Ρέγκβιεμ. Είναι η τελευταία του ομιλία. Δεν έχει άλλη. Να ξέρεις. Ο Μητσοτάκης δεν πρόκειται να ξανανεύει ως πρωθυπουργός στο βήμα της ΔΕΘ να μιλήσει. Εγώ ακούγοντάς τον αυτό κατάλαβα. Ότι θέλει να βρει τρόπο διεξόδου. Εξού και τα μέτρα τα οποία εξήγηλε ήτανε για κάποια στιγμή στο απότερο μέλλον. Δεν έχουν άμεσο αντίκρισμα. Εξήγηλε πράγματα τα οποία θα γίνουν. Κατώτατος βασικός μισθός στα 1000 ευρώ το 28. Να μην σου πω τι να το κάνεις το 28, που ούτε το 28. Ούτε το 28 θα είναι καθαρά τα 1000 ευρώ. Γιατί αυτό το κατώτατο μισθός 1000 ευρώ είναι τα μεικτά, δεν είναι τα καθαρά. Τα καθαρά είναι εκεί, 830, 850, εκεί. Για να μην βάλω τη δήλωση προ 15 ετίας του Μητσοτάκη που έλεγε το ρωτούσανε αν έχει ζήσει με 800 ευρώ και έλεγε όχι, δεν έχω ζήσει ποτέ με 800 ευρώ. Και ούτε πρόκειται. Και ούτε πρόκειται. Κάνει πάσες στον Σαμαρά. Ξεκάθαρα. Και ξέρετε, για μία ακόμα φορά θα το πω, θλίβομαι με κάποιους ψευτοεπαναστάτες του διαδικτύου που παρουσιάζουν και παριστάνουν, συγγνώμη, είναι σωστή λέξη, παριστάνουν τους δημοσιογράφους και τους δημοσιογραφούντες και τους δημοσιολογούντες. Να βλέπω εγώ σε ψευτοπατριωτικό site, έχουμε πολλά τέτοια, έχουμε επαγγελματίες της προ-παγάνδας. Έχουμε επαγγελματίες της προ-παγάνδας στα άκρα της προπαγάνδας να φωνάζουν Αντώνη Ρίξτον. Δηλαδή, για να ρίξω το Μητσοτάκη θα πρέπει να εγκαταστήσω στο μαξί μου κάποιον ο οποίος θα συνεργαστεί με τον προδότη Σαμαρά. Ο Σαμαράς, εσείς που φωνάζετε Σαμαρά Ρίξτον, ο Σαμαράς ευθύνεται για την τράπεζα Ziraat Bank, την τουρκική τράπεζα που κόβει και ράβει στον Εύρο. Ο Σαμαράς ευθύνεται μεταξύ όλων των άλλων για τον αντιρατσιστικό νόμο, για το γεγονός ότι αν θα βρίσω τον Μωάμεθ θα με πάνε μέσα, ενώ αν θα βρίσω τον Χριστό μας, τον Θεό μας, δεν θα μου κάνει κανένας τίποτα. Σαμαράς. Ο Σαμαράς όταν ήταν πρωθυπουργός ήταν υπέρμαχος της woke agenda. Στα έγγραφα τα επίσημα του δημοσίου τότε ξεκίνησα να γράφουμε αρενθύλι άγνωστο ή ακαθόριστο ή άλλο. Μη μας το παίζει τώρα μας ιστορία με τη woke agenda ο Σαμαράς. Ούτε θα ακούσω εγώ τον Μητσοτάκη να μου λέει ότι δεν υπάρχει woke agenda στην Ελλάδα γιατί τα ξέρει αυτός, έζησε στην Αμερική. Άσε αγόρι μου καλό. Μας τα είπαν κι άλλοι. Προσπαθείτε να κάνετε μια στροφή προς τα δεξιά, αλλά δεν σας βγαίνει γιατί είστε ελαφροδεξιοί. Δεν είστε γαλάζιοι, είστε ροζουλί. Ροζ μπομπον είστε. Με μια απόχρωση πράσινου. Κάτι σαν την σημαία των ΛΟΑΤΚΙ, το πανί για την ακρίβεια. Θα πούμε πολλά σήμερα. Γιατί τα ψέματα ήταν πολλά. Αλλά μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε και ένα ακόμα γεγονός το οποίο θα έπρεπε να είναι ψηλά στην ατζέντα του ενδιαφέροντος. Δυστυχώς δεν είναι. Πάλι υπάρχει λόγος που δεν είναι. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Το σύστημα ξέρει να αποδομεί τις δύσκολες καταστάσεις για να χάνουν το ενδιαφέρον τους. Αναφέρομαι στη δίκη των Τεμπών. Έχουμε επανέναρξη της δίκης των Τεμπών σήμερα. Ξεκινάνε οι διαδικασίες. Θα πάμε στη Λάρισα. Και θα πω 5 πράγματα για τα Τέμπη. Λίγο αργότερα, λίγο παρακάτω. Γιατί και εκεί στεναχωρήθηκα. Και θα σας εξηγήσω για ποιο λόγο στεναχωρήθηκα. Κάντε λίγο όμως υπομονή. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας επίσης και σε μηνύματα στο Viber 6907-483-484. Στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, μια εβδομάδα που θα είμαστε μαζί για 4 ώρες καθημερινά από τις 7 ώρες το πρωί μέχρι και τις 11 και για αυτή την εβδομάδα. Θα ανοίγουμε και τηλεφωνικές γραμμές στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όπως σας έχω πει. Τώρα θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψω με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Και θα ήθελα να σας ακούσω πριν να πω εγώ τα δικά μου που θέλω να πω για το τι είδαμε τις προηγούμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη, να κάνουμε έτσι μια πρωινή κουβεντούλα στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας εδώ στον Focus FM 103,6. Για μένα η μεγάλη είδηση επίσης που θα ήθελα να σας ακούσω τα δικά σας σχόλια, γιατί επίσης θα τη σχολιάσω λίγο παρακάτω, είναι η σαρωτική νίκη του AfD, του κόμματος του Γερμανικού, όπου σε τοπικές εκλογές στη Σαξονία, στην ανατολική πλευρά της Γερμανίας, σάρωσε με ποσοστό σχεδόν 44%, 44 και κάτι ψηλά. Σαρωτική νίκη, 44%. Το AfD, το ακροδεξιό μόρφωμα, λένε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα. και συν ένα 5+% που πήρε ένα άλλο κόμμα, το οποίο επίσης υπάρχει ένα ενδεχόμενο συνεργασίας με το AfD, γιατί οι υπόλοιποι, οι άλλοι μεταξύ τους, δεν συμπληρώνουν τα κουκιά για να γίνει μια τρανσέξουαλ συγκυβέρνηση, δίνουν το στίγμα. Και θέλω να σας ρωτήσω για αυτή την μεγάλη ανατροπή του πολιτικού γίγνεσθε στη Γερμανία, που μπορεί να σημάνει εξελίξεις ακόμα και σε επίπεδο καγκελαρίας. Θέλω να σας ρωτήσω πώς φτάσαμε σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή με το AfD. Πώς φτάσαμε σε αυτή τη μεγάλη ανατροπή με το AfD. Σκεφτείτε το και μπορείτε να μου απαντήσετε στα τηλέφωνα με το που θα επιστρέψω και θα ανοίξουμε την τηλεφωνική γραμμή. 2-31-0-500-676 2-31-0-500-677. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Σε δύο λεπτάκια είμαστε πίσω. Μια τζούρα καφέ και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Στέφανος Δαμιανίδης. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Θα ανοίξω τηλεφωνικές γραμμές και θα διαβάσω και τα μηνύματά σας στο Viber 6907-483-484. Μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκι. Πολλαπλά τα ερωτήματα που έχω θέσει. Ενδεχομένως μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό που είπα για το πώς φτάσαμε θεωρητικά και πρακτικά σε αυτή τη μεγάλη εκλογική νίκη, η οποία δημιουργεί και καραμπόλη. Θα τις κουβεντιάσουμε λίγο παρακάτω, του AfD στην Σαξονία, σε μια περιοχή που ούτε λίγο ούτε πολύ έχει περίπου 2 εκατομμύρια και κάτι κατοίκους. Έτσι, δεν είναι μικρό, αλλά δεν είναι και πάρα πολύ μεγάλο. Δείχνει όμως που πάει η Γερμανία. Εντάξει. Από την άλλη, το σχόλιο μου που σας ζήτησα να κάνετε σχετικά με την παρουσία του Μητσοτάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη τις προηγούμενες μέρες και το ποιες ήταν οι δικές μας αντιδράσεις. Δεν έχω πει ακόμα τα δικά μου σχόλια, θα τα κάνω λίγο παρακάτω, απλά θέλω λίγο να αφουγκραστώ εσάς και γενικότερα αν θέλετε να πείτε μια καλημέρα για το ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, τα τηλέφωνα του Focus FM είναι στη διάθεσή σας. Πάμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή, καλημέρα.
5: Στέφανε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Λίγο πιο δυνατά να σας ακούω καλά, καλημέρα.
5: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
5: Στέφανε, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, πιστεύω το ξέρεις, αλλά και εγώ τ' άκουσα, αλλά δεν κατάλαβα καλά. Έπαιξε ο Άδωνης στην έκθεση σε κάποιο περίπτερο, έπαιξε αυτό το πικπον.
0: Έπαιξε.
5: Ε?
0: Έπαιξε.
5: Έτσι άκουσε.
0: Και τι έγινε, τι σε πειράζει εσένα?
5: Όχι, θέλω να ξέρω με ποιον έπαιξε.
0: Και με ποιον έπαιξε, όμως ποιον και να έπαιξε, τι θέση. Παγορεύεται.
5: Σε περίπτερο πάντως έγινε δουλειά.
0: Βρε, απαγορεύεται. Έπαιξε Big Mock και.
5: Όχι, όχι.
0: Εδώ
5: όχι,
0: παίζει άλλα πράγματα.
5: Εγώ θέλω να ξέρω με ποιον έπαιξε. Μπα περίπτωση.
0: Εσένα το Big Pong σε πειράζει, αν έπαιξε, δεν σε πειράζει που παίζει άλλα πράγματα.
5: Όχι, θέλω να ξέρω ποιος ήταν αυτός που έπαιξε μαζί του.
0: Γιατί?
5: Γιατί εγώ δεν.
0: Γιατί?
5: Γιατί?
0: Γιατί?
5: Πώς γιατί? Να ξέρουμε ποιοι είναι αγκάζια μαζί του.
0: Να σου πω λίγο. Εσύ Καλαμαριώτης δεν είσαι?
5: Ναι.
0: Εχθές και ήσουν στην εκδήλωση που κάνατε εκεί στο Δημαρχείο της Καλαμαριάς.
5: Κοίταξε.
0: Στην Κρίνη κάτω, στην παραλία.
5: Ναι,
0: για τα 104 χρόνια της μικρασιατικής καταστροφής.
5: Ναι. Κοίταξε, Στεφάνε, να λέμε την αλήθεια, επειδή έχω πρόβλημα εγώ με τη ζέστη.
0: Α.
5: Και ήδη είχε ζέστη.
0: 8 ώρα το βράδυ.
5: Δεν βγαίνω έξω.
0: Δεν βγαίνει η ζέστη.
5: Λοιπόν, να σου πω τώρα και το άλλο.
0: Ερκοντισιονάτος είχε.
5: Εάν με ρωτούσες, αν παρακολούθησα το Μητσοτάκη, το τι έλεγε, σε αυτά που έλεγε.
0: Ναι.
5: Λοιπόν, θα σου πω ότι εσύ, σαν δημοσιογράφος, έπρεπε οπωσδήποτε να τον ακούσεις για να...
0: Γιατί εσύ σαν ψηφοφόρος δεν έπρεπε?
5: Εγώ δεν καταδέχομαι να κάτσω να τον ακούσω.
0: Και πώς θα τον κρίνεις άμα δεν τον ακούσεις?
5: Πώς θα τον κρίνω?
0: Ναι.
5: Γιατί δεν μου λες 7 χρόνια τι κάνω?
0: Ναι.
5: Δεν ξέρω να κρίνω.
0: Πώς, όταν θα έρθει, θα πας όμως στο καφενείο και στα φιλαράκια σου, πας και πίνεις καφέ στο Δημαρχείο, που δεν έχει ζέστη όταν πηγαίνεις. Λοιπόν,
5: ναι.
0: Θα πας εκεί, θα σου πει ο Νεοδημοκράτης, πω το παλικάρι μας τι μας έδωσε. Τι θα τον πεις?
5: Ξέρω πολύ καλά τι να απαντήσω.
0: Τι θα απαντήσεις, αφού δεν τον έχεις ακούσει?
5: Τι να ακούσω, ρε παιδί μου.
0: Γιατί δεν τον άκουσες? Δεν κατάλαβα.
5: Αφού είναι όλα παραμύθια και αυτά που είπε, από αυτά που είπε τα λέει και στην πορεία τα έλεγε.
0: Τώρα πες για πορεία. Στην πορεία γιατί δεν κατέβηκες? Είχε ζέστη.
5: Στην πορεία, αφού σε είπα,
0: είχε ζέστη.
5: Είμαι ηλικιωμένος, δεν είμαι.
0: Τι ηλικιωμένος, μια χαρά κοτσονάτος είσαι ηλικιωμένος.
5: Κοίταξε, μην βλέπεις.
0: Είσαι αρχηγός μεγάλος.
5: Καμιά φορά.
0: Τα χέρια σου στίβουν την πέτρα, άμα την πιάσουν.
5: Τα φαινόμενα μας απατούν.
0: Άντε Παναγιώτη, σε πειράζω. Καλημέρα, φιλιά. Φιλιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε επόμενη γραμμούλα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Εσύ από πού είσαι?
6: Εγώ, Πειραιά.
0: Πειραιά. Μάλιστα.
6: Ναι.
0: Για πες, το Μητσοτάκη τον άκουσες?
6: Συλληπιτήρια στα δύο παλικάρια.
0: Συλληπιτήρια στα δύο παλικάρια. Σωστό.
6: Λοιπόν, και να ρωτήσω κάτι. Αυτά τα ρωσικά είναι πάρα πολύ ρονέκτο. Δεν έχουν καταπώνηση στα μέταλλα, στο αεροπορικό αλουμίνιο που έχουν πάνω.
0: Φαντάζομαι πως τα συντηρούνε.
6: Τα συντηρούνε.
0: Αλλά παραμένει να είναι παλιά, ναι.
6: Ναι, δεν πάβει να έχει ότι καμιά φορά υπάρχει περίπτωση εσωτερικής ρογμής. Τέλος πάντων, εγώ άκουσα τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι.
6: Ψέμα στο ψέμα. Δηλαδή, αν προσέξεις.
0: Ποιο θεωρείς ότι ήταν το μεγαλύτερο ψέμα που είπε?
6: Θα καταλάβεις και το.
0: Ποιο θεωρείς ότι ήταν το μεγαλύτερο ψέμα που είπε?
6: Ναι, δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, σε βάθος χρόνου και θα έχουμε μειώσει, λέει, στο ηλεκτρικό έως και 30-50%. Σε βάθος χρόνου τριών ετών έρχεται επόμενη προεκλογικός αγώνας. Οπότε δεν θα το πράξει ποτέ. Οπότε θα έχει δικαιολογία να μην σας είπαμε. Θα
0: Άρα λες ότι αυτά τα οποία είπε ο Μητσοτάκης ουσιαστικά παραπέμπουν σε άλλες, σε μελλοντικές κυβερνήσεις, όχι στη δικιά του.
6: Έτσι ακριβώς. Αυτό, καλό πρωινό να έχεις. Καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. 2-31-0-500-676, 2-31-0-500-677. Πάντως εγώ πραγματικά σας το λέω. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτούς οι οποίοι θέλουν να λένε ότι είμαστε αφυπνισμένοι, να σου δίνει ο άλλος το πιάτο καμιά εικοσαριά ψέματα και εσύ να μην τα εκμεταλλεύεσαι, να τα πάρεις. Και στην επόμενη φορά που θα βρεθείς σε μια παρέα που θα σου πει, έλα ρε, ποιος είναι ο Μητσοτάκης, σαν το Μητσοτάκη δεν έχει άλλο, να τον πεις, έλα εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 ψέματα, 20 ψέματα. Είπε ότι δεν υπάρχει άλλο σαν το Μητσοτάκη. Αυτό μου λένε. Πάμε επόμενη γραμμή, καλημέρα.
7: Καλημέρα, Στέφανε, Γιώργος, από Αθήνα.
0: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
7: Τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ.
7: Λοιπόν,
0: καλή εβδομάδα.
7: Τα ψέματα που είπε με Μητσοτάκης, ξέρεις πόσα είναι? Όλα ό,τι είπε είναι ψέματα.
0: Ποιο θεωρείς μεγαλύτερο?
7: Το μεγαλύτερο ψέμα είναι αυτό που λέει για το μισθό και αυτά.
0: Για τα 1000 ευρώ το 28, τον κατώτατο.
7: Ναι, για τα 1000 ευρώ το 28. Δεν μου λες, και θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, Στέφανε. Τους συνταξιούχους τώρα τους θυμήθηκε.
0: Για το δωράκι λες?
7: Ναι, Στέφανε.
0: Ναι, τώρα τους θυμήθηκε.
7: Ο άνθρωπος ξέρει, Στέφανε μου, ο άνθρωπος ξέρει ότι δεν θα βγει. Κατάλαβες? ότι ήταν η τελευταία φορά που πήγε στην έκθεση Θεσσαλονίκης. Και να σου πω και κάτι άλλο, Στέφανε. Mm-hmm. Δεν υπήρχε ποτέ, μα ποτέ δεν έχω δει τέτοιο πρωθυπουργό ψεύτη και πιο χειρότερο πρωθυπουργό σε όλη την Ελλάδα. Σε όλο τον κόσμο πρέπει να είναι αυτός. Πρέπει να πάρει να μπει στο βιβλίο Guinness.
0: Ωραία. Εμείς γιατί δεν κάνουμε αυτό που κάνανε οι Γερμανοί?
7: Γιατί
0: δεν κάνουμε αυτό που κάνανε οι Γερμανοί? Έγιναν εκλογές προχθές στη Γερμανία. Χθες, στη Σαξονία.
7: Πού είναι οι Έλληνες?
0: Πού είναι? Για πες, ξέρεις για ποιο λόγο.
7: Ό,τι και να έχει γίνει, έχω βγει έξω.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο έγινε αυτή η ανατροπή η εκλογική στη Σαξονία, στη Γερμανία?
7: Για μετανάστευση.
0: Όχι. Για ποιο λόγο κατάφεραν και φτάσανε στο 44,5%?
7: Ναι. Δεν
0: σου λέω τους λόγους. Αλλού βρίσκεται η ιστορία. Οι λόγοι υπάρχουν. Και για την μετανάστευση, ναι, και για την κρίση την ενεργειακή, και για διάφορα άλλα ζητήματα οικονομικής φύσεως, ακρίβεια και πάει λέγοντας. Γιατί και στη Γερμανία η βενζίνη είναι ακριβή. Παρά το γεγονός ότι πληρώνουν πιο ακριβά από εμάς τη βενζίνη, παίρνουν και περισσότερα χρήματα βέβαια. Αναλογικά λοιπόν η Ελλάδα είναι σε χειρότερη κατάσταση από τη Γερμανία στη βενζίνη. Αλλά πώς κατάφεραν, πολύ. Το θέμα μου είναι το πώς κατάφεραν να κάνουν αυτή την ανατροπή.
7: Αυτή την ανατροπή, Στέφανε, κατάφεραν να την κάνουν,
0: ναι,
7: γιατί οι Γερμανοί, με συγχωρείς,
0: ναι,
7: δεν τη λέω την κουβέντα, κατάλαβες,
0: τι?
7: Είναι έξυπνοι άνθρωποι.
0: Και πώς εξέφρασαν αυτή τους την εξυπνάδα, αυτό σε ρωτάω.
7: Το εξέφρασαν στην κάλπη.
0: Άναγια σου. Το ποσοστό συμμετοχής το ξέρεις στις Γερμανίες, στις εκλογές?
7: Τρομερό, 85%.
0: Λίγο πιο κάτω ήταν. Αλλά ήταν σε πολύ υψηλά ποσοστά. Ήταν πάνω από το 76-77%.
7: Μπράβο.
0: 76-77%. Ενώ ο Ελληνάρας...
7: Είναι αραχτή και λάει.
0: Κατάλαβες. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου.
7: Είναι αραχτή και λάει, Στέφανε μου.
0: Την καλημέρα μου στην Αθήνα. Καλημέρα, να είσαι καλά, αδελφέ μου. Καλημέρα. Πάμε επόμενη γραμμούλα. Ελάτε, καλημέρα. 2-31-0-506-76-2-31-0-506-77. Παιδιά. Συμμετοχή 76-77% στην κάλπη. Μαζική συμμετοχή. Μόνο με συμμετοχή γίνονται οι αλλαγές και οι ανατροπές. Καλημέρα στο φίλο των 398. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ο Βασίλης από Λάρισα. Κοίτα πώς κατάντησε τώρα. Γιατί κανένα μεγάλο κανάλι δεν το έδειξε εδώ και μία εβδομάδα, δεν έχει ενδιαφέρον η περιοχή, μάλλον δεν έχει Ελλάδα, για τη φωτιά μου, λέει, στην Κόνιτσα. Ευτυχώς το μοναστήρι παρέμεινε ανέπαφο. Καλημέρα στο φίλο τον Γιώργο. Και οι Γερμανοί μια τρύπα στο νερό έκαναν, λέει, ψήφισαν το άλλο εργαλείο των Εβραίων. Εντάξει, καλά. Γιώργο, άκουσε λίγο. Να πάρουμε τα βουνά, αδελφέ μου, αλλά άκου λίγο. Και το ίντερνετ που μου γράφει, εργαλείο του Σατανά είναι και των Εβραίων, υπό μία έννοια. Λοιπόν, δεν γίνεται σε κάθε τι που γίνεται, αδελφέ, να μου βγάζεις αυτή την αρνητικότητα. Δεν γίνεται, δηλαδή με χαλάς. Για να αλλάξουμε τα πράγματα πρέπει να πάρουμε την εξουσία στα χέρια μας. Εντάξει, εσύ είσαι ικανός να πάρω εγώ την εξουσία στα χέρια μου και να γυρίζεις και να λες, α, το φερέφωνο των Εβραίων. Τι σχέση έχω εγώ με τους Εβραίους, τι σχέση έχω με τα εβραϊκά λόμπι και με τις ΤΟΕΣ? Δηλαδή μη μου συμπεριφέρεσαι. Σε εισαγωγικά το βάζω, μου συμπεριφέρεσαι. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε λίγο το ποτήρι μισογεμάτο, όχι μισοάδιο, για να πάρουμε λίγο φόρα. Αυτό ψάχνουμε τώρα. Τα πατήματά μας, να πάρουμε φόρα. Έχουμε χάσει τόσο καιρό. Όταν θα βλέπουμε κάτι καλό, που υπάρχει μια αισιοδοξία και πάει κόντρα σε αυτό το οποίο βλέπουμε τόσα χρόνια, το οποίο μας έχει φτάσει εδώ, πρέπει να είμαστε λίγο, να του δίνουμε λίγο ένα πάτημα, ρε παιδί μου, να δούμε πού θα πάει. Ειδικά μήνυμα, δηλαδή η κάθε σου λέξη όταν μου στέλνεις μήνυμα, αδελφέ Γιώργο, οι Εβραίοι. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις για ψάρεμα και αν ψαρεύεις και δεν πιάνεις ψάρια, ποιοι φταίνουν, οι Εβραίοι που δεν έφτιαξαν καλά το αγκίστρι? Ή κατούρισε κανένας Εβραίος στη θάλασσα και δεν ήρθε η τσιπούρα? Εντάξει. Και δεν έχω καμία πρόθεση ούτε να υπερασπιστώ τίποτα. Έχουμε ένα, λέει ο φίλος ο 090. Έχουμε λοιπόν ένα πλήθος πατριωτών που, μην ξέροντας πού να στραφούν για τη σωτηρία μιας χώρας τους, χειροκροτούν τη νίκη μιας πολιτικού. Είναι λεσβία. Περιμένετε, μην μπερδεύετε, παιδιά, για το ΕΦΔΕ. Στη Σαξονία έγιναν οι εκλογές. Δεν είναι η άλλη Ξανθιά που είναι στο γενικό σε όλη την Γερμανία. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα η συγκεκριμένη που περιγράφεις, που είναι και λεσβία και είναι παντρεμένη με γυναίκα και η γυναίκα της είναι από τη Σριλάνκα και έχει υιοθετήσει και παιδιά και ό,τι να είναι. Δεν είναι το ιδανικό. Ίσα ίσα απέχει πολύ από το ιδανικό. Το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή αυτό έχει να κάνει με τους Γερμανούς και πώς παραμυθιάστηκαν οι Γερμανοί. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσω από τη Γερμανία, και μόνο αυτό με νοιάζει, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ούτε θα χειροκροτήσω για το ποιος είναι στη Γερμανία, ούτε τη Μελώνη τη χειροκρότησα. Τη Μελώνη δεν τη χειροκρότησα. Απλά είπα ότι οι Ιταλοί έκαναν την ανατροπή. Οι Ιταλοί έκαναν την ανατροπή. Οι Αυστριακοί έκαναν την ανατροπή. Οι Ολλανδοί έκαναν την ανατροπή. Οι Γερμανοί έκαναν την ανατροπή. Εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Δεν με νοιάζει εμένα ποιος είναι στη Γερμανία. Σκασίλα μου. Σκασίλα μου. Αν αυτοί ως πατριώτες, που δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει πατριώτες στη Γερμανία, ας το αποφασίσουν οι Γερμανοί. Εκφράζονται μέσα από μια τέτοια τύπησα. Εγώ δεν μπορώ να εκφραστώ από έναν τέτοιο τύπο, ούτε από μια τέτοια τύπησα. Έτσι. Προφανώς και δεν παθαίνω καμία μετάλλαξη. Να μην ανησυχείς. Την αγάπη μου και στην Φιλανδία από όπου μας ακούς. Εντάξει. Εγώ θέλω να κρατήσουμε τη συμμετοχή. Γιατί αυτά μόνο με συμμετοχή αλλάζουν. Μόνο με συμμετοχή. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη. Τι λες, τι ζούμε με δάφτον. Πάλι με τα ρομπότ μιλούσε ο Μητσοτάκης. Χαιρετούσε τα ρομπότ. Τέτοιος είναι. Στο Facebook δεν έχει φωνή. Έτσι μου λένε, έτσι μου γράφουν. Καλημέρα στην Αστυπάλια στο φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Καλημέρα στη Μήλο, ο Γρηγόρης, παιδιά μου. Ρε εσύ Γρηγόρη, πώς το παλεύεις αυτό το πράγμα. Ωχ, Παναγιά μου, παιδιά. Αμόλυβδη 95 στην Μήλο. Φρέσκια, τη λιγουρεύεστε. Φρέσκια φωτογραφία με τιμές. 2 ευρώ. 430 λεπτά. 2,43. Η αμόλυβδη 95. 2,43, παιδιά. Η 98, 2,5 ευρώ. Η κατοστάρα, 2,73. Πω Παναγιά μου, θα πάει 3 ευρώ. Το ντίζελ, 2,31. Το economy. Και το ακριβό το ντίζελ, 2,44. Περαστικά. Παναγιά μου ρε εσύ Γρηγόρη, Παναγιά μου βόηθα. Δεν γίνεται αυτό, πρέπει να το στείλω στον εαυτό μου. Για να κάνουμε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα. Χρόνια πολλά στην Κασιανή που γιορτάζει σήμερα. Και έχουμε Κασιανές στην παρεούλα. Οπότε τους έχουμε χρόνια πολλά. Τι λέει εδώ πέρα. Ήταν ο Λοβέρδος, παιδιά, στην ομιλία του Πρωθυπουργού του Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, έχει αλλάξει 47 κόμματα και ήταν και εκεί πέρα και έβγαινε φωτογραφία με τους άλλους επαγγελματίες κλόουν. Καλημέρα στον φίλο τον 704, τον Γιώργο τον Μαυρέα. Είμαι στο ψάρεμα, λέει, συντροφιά με φόκους. Τώρα αδελφέ, τι ψαρεύεις, πες μας και τι ψαρεύεις, να σου πω τι γίνεται. Καλημέρα και στη Χίο, στον φίλο τον Λάσκαρη. Εδώ η αμόλυβδη 2,03 και το πετρέλαιο 1,938. Πω πω φίλε, η Μήλος είναι φωτιά, φωτιά και λάβρα. Πάμε στα τηλέφωνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε μου.
8: Καλή εβδομάδα.
0: Αμήν.
8: Στέφανε, θα πω κάτι.
0: Ναι.
8: Είμαι 80 ετών.
0: Ναι.
8: Από τη Δράμα μέχρι την Καβάλα είναι 28 χιλιόμετρα. Όλα τα χωράφια δεξιά και αριστερά πουλάνε αυτοκίνητα. Κάθε μέρα οι μάντρες αδειάζουν από αυτοκίνητα. Δεν, ακρίβεια υπάρχει για αυτόν που έχει να σπουδάσει δύο παιδάκια και έχει να παντρέψει παιδάκια και δεν παίρνει ένα χιλιάρικο. Ο κόσμος δεν ξέρει τι τον γίνεται. Εδώ στο χωριό μου γέμισε ο τόπος αυτοκίνητα. Το παιδί γίνεται 18 χρονών, Βγάζει δίπλωμα και ο μπαμπάς του παίρνει αυτοκίνητο και τράβει.
0: Δεν κατάλαβα λίγο. Πάμε ξανά λίγο από την αρχή, γιατί δεν σε κατάλαβα. Ήρθε, μου είπε κάτι η Μποτίτση. Μου λες ότι δεν υπάρχει ακρίβεια.
8: Όχι, όχι, σε παρακαλώ. Μην παρεξηγείς.
0: Δεν κατάλαβα γι' αυτό.
8: Υπάρχει ακρίβεια.
0: Ναι.
8: Για αυτόν που έχει να σπουδάσει παιδάκια και παίρνει ένα χιλιάρικο το μήνα και δύο παιδιά, ένα στην Κουμουτίνη και ένα στα Γιάννηνα. Όλοι στη Δράμα εδώ στο χωριό μου, όλοι, μόλις το παιδί βγάλει δίπλωμα 18 χρονών, ενώ πάει να πάρει, ας πούμε, δύο πράγματα από το μαγαζί, λέει υπάρχει ακρίβεια, σε παρακαλώ.
0: Ναι.
8: Εγώ είμαι λογικός, είμαι 80 ετών. Αλλά πώς γίνεται να μην έχουμε λεφτά, να καπνίζουμε ζυγόπα και τα τσιγάρα, να πηγαίνουμε στην καφετέρια το βράδυ να πίνουμε 10 μπύρες και την άλλη την ημέρα λέμε υπάρχει ακρίβεια.
0: Ποιος τα κάνει αυτά? Εγώ δεν μπορώ να βγω να πιω 10 μπύρες, ούτε να κάνω δύο παγιά τσιγάρα. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι εργαζόμενος και η γυναίκα μου είναι εργαζόμενη.
8: Δεν είπα κάτι εγώ.
0: Όχι, λέω. Ποιος το κάνει, ποιος το κάνει αυτό το πράγμα?
8: Τον Έλληνα, ποιος το κάνει? 80% των Ελλήνων.
0: Όχι,
8: 20% περνάνε στο
0: κάτω,
8: 80% περνάμε πλούσια. 80... Πολύ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. 80% να περνάνε πλούσια δεν γίνεται. Δεν γίνεται το 80% να περνάει πλούσια. Το να βγαίνεις και να κάνεις δύο πακέτα τσιγάρα και να πίνεις 10 μπύρες στην καθησιά σου, μπορεί να είσαι ένας εργάτης, να είσαι μόνος σου, να μην έχεις οικογένεια και να τα τρως εκεί. Α, με γεια σου, με χαρά σου, δεν έχω να σου πω κάτι. Αλλά ένας εργαζόμενος, ο οποίος για παράδειγμα είναι οικογενειάρχης, είναι μια τετραμελής οικογένεια. Μπαίνουν στο σπίτι χίλια και χίλια, στην καλή περίπτωση, λέω χίλια και χίλια, δύο χιλιάρικα. Άντε πες και να έχεις ένα έσοδο άλλα 300 ευρώ, να είναι στα 2-400. Και να έχεις δύο παιδιά, τα οποία να είναι όχι υποχρεώσεις, όχι ενίκεια, όχι φροντιστήρια, όχι αγγλικά, όχι αθλήματα, όχι τόνο, όχι τ' άλλο. Και να βγεις έξω να πιεις 10, δηλαδή να βγεις μια φορά την εβδομάδα και να πιεις 1-2 ποτά μέχρι εκεί. 10, κάθε μέρα 10 μπύρες, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τώρα, αν η ζωή στο χωριό σου επιτρέπει να βγαίνεις έξω και να πίνεις 10 μπύρες, αυτό και να λες ότι το 80% το κάνουνε, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα αυτό το οποίο λες. Καλημέρα στη φίλη μου τη Μαρία. Νάτος κι άλλος. Καλημέρα από Χίο. Το μεγαλύτερο επίτευγμα του Πρωθυπουργού είναι που το AI αναγνώρισε ως μεγάλο ψεύτη, έβγε. Εγώ το έκανα αυτό. Πίεσα το AI και αναγνώρισε το Μητσοτάκη ως ψεύτη. Μετά από ισχυρές πίεσεις είναι η αλήθεια, γιατί δεν μου καθόταν το AI. Καλημέρα στη φίλη μου την Κατερίνα. Υγεία και δύναμη σε όλους. Μου στέλνεις τα ποσοστά του AFD, αν καταλαβαίνω ότι είναι και γερμανικά, δεν ξέρω και να διαβάζω γερμανικά. Καλημέρα στο φίλο το Δημήτρη, μας ακούει από Σέρες. Ο Βαγγέλης, καλημέρα Στέφανε, το ενίο μισθολόγιο και το κόψιμο των δώρων, ναι, ο Σαμαράς. Σαμαράς μαζί με τον Βενιζέλο, πολύ σωστά το λες. Καλημέρα Στέφανε και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια των πιλότων. Ποιος είναι αυτός ο ιδιώτης, όνομα δεν έχει που κάνει το show? Ναι, ναι, έχει. Και νομίζω, πώς το λένε, να δεις. Όχι Περιστέρι. Θα το βρω. Καλημέρα στον φίλο τον Χάρη. Μας εύχεται καλή ευλογημένη εβδομάδα. Ντρέπομαι για λογαριασμό των φαλοθυλαστών που πήγαν να καλωσορίσουν τον Σπύρο στο κέντρο υγείας Πρωτοσάνης. Ευτυχώς που δεν το ξέραμε νωρίτερα, πάλι στο αυτόφορο θα ήμασταν, λέει ο φίλος ο Χάρης. Μάλιστα. Καλημέρα Στέφανε, ένας πρωθυπουργός σε παραλήρημα που έταξε τα πάντα για να βγει. Δεν τον ενδιαφέρει να βγει, ήταν η τελευταία του εμφάνιση, παιδιά, ξέρετε. Τον ενδιαφέρει να παραδώσει το μαγαζί. Αν το βίντεο του ανιψιού του Κούλη που φωνάζει το σύνθημα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας στους υπόλοιπους σονέδι δεν θυμώσει τον κόσμο να πάει μαζικά να ψηφίσει, είναι άξιο της μοίρας του. Αναφέρεται σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από ένα πάρτι που είχαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπου ο Δημητριάδης φώναζε και άκεου και δάπνου του Φουκού, ο ανιψιός του Μητσοτάκη, που παίζει μπουνιές με το Μαρινάκι. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των ηρώων μας. Ζούμε μία μόνιμη τραγωδία σε αυτή τη χώρα. Μήπως ο Έλληνας μετά την νίκη του AFD να δοκιμάσει να πάει να ψηφίσει και να αφήσει την απάτη της αποχής? Παιδιά, έκαναν 76-77% συμμετοχή στην κάλπη και ειδού τα αποτελέσματα. Εμείς εδώ κάθονται κάποιοι και ακούνε κάτι ηλίθιους, οι οποίοι προπαγανδίζουν την αποχή. Κάτι ηλίθιους. Και κάποιοι άλλοι παραμυθιάζονται από κάτι άλλους ηλίθιους. Γενικότερα, η ηλθιότητα σε αυτόν τον τόπο είναι μεγαλύτερη από το άπειρον. Παρακαλώ, γραμμή. Καλημέρα.
9: Καλημέρα, Στέφανε.
0: Καλημέρα, καλή. Καλά, δόξα τω Θεώ.
9: Σε ακούμε και σένα και τον Γρηγόρη και πολλά συγχαρητήρια.
0: Καλά
9: για
0: να
9: αυτά
0: καλά όλα να που κάνετε. Καλά να πάθετε.
9: Κοίταξε πέρα από Πάρο. Οπότε από είμαστε από τα νησιά.
0: Α, ωραία.
9: Και εδώ δεν έχουν αλλάξει. Σε πληροφορώ, είναι με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τους αλλάζεις εύκολα.
0: Ναι.
9: Αλλά εγώ πιστεύω και αυτοί που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι συνυπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Και τους θεωρώ και αυτούς όχι λυπίους εγκληματίες.
0: Τα νησιά τώρα έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Επειδή ακριβώς υπάρχει και αυτή. Υπάρχει το χρήμα από τον τουρισμό και η Πάρος είναι ένα από τα μεγάλα νησιά που έχουν το μερίδιο του Λέοντος.
9: Δυστυχώς αυτό είναι κακό για μας, γιατί εντάξει, έρχονται εδώ πέρα και εντάξει, δεν δίνουν σημασία στους ντόπιους.
0: Είναι άλλες συνθήκες.
9: Τα αφήνουν οι Έλληνες.
0: Ποδηματάς λέγεται ο τύπος που οργάνωσε το Air Show. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά, να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε λίγο μουσικούλα, θέλω να μου βάλεις. Ρίξε μια θυγατέρα έτσι ξανά. Όχι, θυγατέρα την ξαναβάλει μετά. Βάλει θυγατέρα με τις παιδικές φωνές. Που γουστάρει και η Μποτίτση πριν να πει το δελτίο να ακούσει λίγο τα παιδάκια να τραγουδάνε. Και θα είμαστε ξανά αμέσως μετά το τραγούδι και το δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Δέσποινα η Μποτίτση. Επιστρέφουμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα να μπούμε στα κανονικά. Στο κανονικό χρονοδιάγραμμα της εκπομπής. 8 η ώρα. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε παρέα. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Το δίλημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή ακυβερνησίας σε δύσκολους καιρούς έθεσε κατά την διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε την άνοιξη του 27 τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου του 27 σταθερή κυβέρνηση. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσε τα όρια. Δεν υφίσταται η σύγκριση με το 2003, είπε χαρακτηριστικά για τις παροχές που ανακοίνωσε το Σάββατο. Η ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα τετραετία. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΚΕΠΕ, παραδέχθηκε, ενώ έδωσε κίτρινη κάρτα σε σχέση με το πώς κινήθηκε η κυβέρνηση όσον αφορά τον ΕΛΓΑ. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης. Ο Πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια λαϊκή ευημερία, καθώς την δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο όρος ευημερία των πλουσίων, σχολίασε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις, αλλά και την καταστροφή της χώρας με δίθεν αισιόδοξα μηνύματα, μας θυμίζει τη ρίση του Μπέρναν Σο. Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πιστικό τρόπο έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 12 το μεσημέρι, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα παρουσιάσει την εξειδίκευση των αμέτρων. Την ημεροπένθος της ένοπλες δυνάμεις μετά την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης το Σάββατο στην Τανάγρα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς στο πυκνό δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνισσα. Στην Κόνισσα συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται μια 13χρονη στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, που εντοπίστηκε τραυματισμένη σε πρασιά ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότατα το κορίτσι έπεσε από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου. Η ιστορική νίκη πέτυχε το κόμμα η εναλλακτική για τη Γερμανία στις εκλογές.

0: Πόλης στους 24 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-66-70-71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει ένα συν ένα. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
5: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
4: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! Ένα συν ένα και για ανδρικά παπούτσια.
5: Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

μήτρα που γέννησες. Κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στου κόσμου όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στέφανο Σταμιανίδη στο μικρόφωνο. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από τους 103,6. Εκπέμπουμε κυρίαρχα από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας, από τη Θεσσαλονίκη μας, εδώ στην Οδό Πολυτεχνείου 21, στον έκτο όροφο. Είναι το στούντιο του Focus FM 103,6. Καλημέρα σε εσάς οι οποίοι μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο στο ξεκίνημα αυτής της εβδομάδας, www.focusfm.gr. Να δώσω και την καλημέρα μου σε εσάς οι οποίοι μας βλέπετε με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις σε Facebook. Καλημέρα στο Facebook. Πού δείχνει η κάμερα, ρε φίλε? Καλά δείχνει. Δεν θα πάω εκεί για να χαιρετήσω? Πώς δείχνει, γιατί δείχνει εκεί η κάμερα? Γιατί δεν μπορούμε να την γυρίσουμε? Καλημέρα στο Μάνο. Τι. Με το χέρι δεν τολμάς να την γυρίσεις? Πάνε με το χέρι, αδελφέ μου, εκεί πέρα λίγο. Πάνε με το χέρι που δείχνει την κάμερα εκεί πέρα. Τι, πρέπει να φύγω εκεί πέρα? Γίνατε, πιάσε να πάνε. Μια χαρά. Τα, γεια σας. Ρε εσύ για του λιονταριού. Καλημέρα. Πάμε να κάνουμε λίγο. Λοιπόν, εμείς είμαστε πιο πρωινοί, έτσι, γιατί και αυτή την εβδομάδα είμαστε μαζί από τις 7 η ώρα του πρωί, καθότι είναι σε άδεια ο Κώστας Ερμές. Οπότε τώρα μπαίνουμε στα κανονικά χωράφια της εκπομπής μας. Να πούμε 5 πράγματα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Έχουμε εξελίξεις. Καταρχάς, να πω μία ακόμα φορά για να μην νομίζετε ότι, επειδή έχω πει κάποια πράγματα στο ξεκίνημα της εκπομπής, μην νομίζετε ότι μπορώ να προσπεράσω την διπλή τραγωδία που είχαμε στην Τανάγρα στο Air Show, το οποίο δυστυχώς κατέληξε συντριβή του F4 Phantom, όπου σκοτώθηκαν 2 πιλότοι μας. Θα τα αναλύσουμε, γιατί υπάρχουν πολλά κενά στη συγκεκριμένη περίπτωση του ιδιωτικού αυτού air show, το οποίο έγινε σε αεροδρόμιο της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο έγινε με σκάφος της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο έγινε με πιλότους της πολεμικής αεροπορίας, και εδώ υπάρχουν πάρα πολλά κενά. Φυσικά είμαστε και στον απόϊχο της παρουσίας Μητσοτάκη στην Θεσσαλονίκη, όπου ήλθον και απήλθον και δεν άνοιξε ρουθούνι. Και φυσικά υπάρχει και το μεγάλο θέμα σε διεθνές επίπεδο, που δείχνει λίγο που πάει η κατάσταση, με τις εκλογές στη Σαξονία, στη Γερμανία, σε μια περιοχή 2,1 εκατομμυρίων πληθυσμού, όπου το AfD, το ακροδεξιό μόρφωμα όπως λένε τα κανάλια, προφανώς και εξυπηρετούν κάποιο αφήγημα τα κανάλια, το οποίο λένε για ακροδεξιά μορφώματα, σκούζουν τώρα, γιατί υπάρχει ανατροπή καθεστώτος πολιτικού. Αυτό διαφαίνεται, διότι το AfD έχει πάρει 39, αν δεν κάνω λάθος, 39 από τις 42 έδρες που χρειάζονται για την απόλυτη πλειοψηφία. Προφανώς δεν μπορεί να πάει μόνο του με αυτοδύναμη κυβέρνηση στη Σαξονία το AfD, αλλά όμως υπάρχει το άλλο κόμμα, το οποίο έχει πάρει 4 έδρες, συγγνώμη, άρα φτάνουν αυτά τα δύο κόμματα να συνεργαστούν, το BSV, να το πω έτσι, αν το λέω καλά σε γερμανική προσφορά, BSV, που έχει σημαντικές διαφορές με το AfD, παρότι σε ορισμένα θέματα, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει με την στάση απέναντι στη Ρωσία και στον πόλεμο στην Ουκρανία, υπάρχουν κοινά σημεία σύγκλησης. Η ηγεσία του BSV στην Σαξονία έχει αποφύγει να δεσμευτεί για την ώρα σε κυβερνητικό συνασπισμό με το AfD, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο για πολιτική συζήτηση. Η μόνη περίπτωση δηλαδή να βγει η κυβέρνηση από αυτή την ιστορία είναι να συνεργαστούν τα δύο αυτά κόμματα. Το ένα έχει συγκεντρώσει τις 39 έδρες, το άλλο έχει άλλες 4, οπότε μπορούν να φτάσουν μαζί στις 43 έδρες και να δημιουργήσουν μια κυβέρνηση αυτοδυναμίας. Οι υπόλοιποι συνδυασμοί, αν συνεργαστούν, δεν προκύπτει καμία απολύτως συνεργασία. Και αυτά θα τα συζητήσουμε στο πλαίσιο της εκπομπής. Θα μου δώσετε όμως τώρα τη δυνατότητα να κάνω ένα σχόλιο με αφορμή όχι αυτά που μου είπανε, με αφορμή όχι αυτά που είδα στην τηλεόραση, με αφορμή αυτά τα οποία έζησα εγώ ο ίδιος το περασμένο Σάββατο, όπου βρέθηκα για μία ακόμα χρονιά, 8η σερή χρονιά, όσα χρόνια μιλάει ο Μητσοτάκης στο συνέδριο, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, αλλά τόσα χρόνια κι εγώ είμαι έξω και συμμετέχω στις μαζικές εκδηλώσεις. Καλά, εγώ είμαι και περισσότερα, γιατί και πιο παλιά έβγαινα δημοσιογραφικά για να καλύψω όλα όσα γίνονται στη Θεσσαλονίκη όταν ερχόταν ο Πρωθυπουργός. Αλλά τώρα για μία ακόμα χρονιά ήμουν εκεί. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5-6, είμαι κάτι μεταξύ διαμαρτυρόμενου και δημοσιογράφου. Είμαι ένας διαμαρτυρόμενος δημοσιογράφος. Δεν μπορώ να πω ότι πάω εκεί μόνο ως δημοσιογράφος. Πάω και ως διαμαρτυρόμενος. Αλλά κάθε πέρσι και καλύτερα. Ειδικά φέτος. Τι να πω ρε παιδιά, πραγματικά. Απορώ που είστε ρε μάγκες. Αλήθεια. Απορώ με τους μάγκες Θεσσαλονικής. Πού είστε ρε παιδιά? Πού ήσασταν? Ο τύπος ήρθε, είπε τα δικά του, μοίρασε υποσχέσεις, μοίρασε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς και έφυγε ατσαλάκωτος, ανενόχλητος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε για 8η φορά σερί, για 8η χρονιά στο Ιωάννης Βελίδης, στο συνεδριακό κέντρο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και πολλοί από εσάς, αγαπημένοι μου αφυπνισμένοι που με ακούτε, ήσασταν απλά παρατηρητές. Απλά παρατηρητές. Συνεπώς, το ερώτημα είναι πολύ απλό, αλλά είναι και αμήλικτο. Και ενδεχομένως καίει πολλούς. Πού ήταν η Θεσσαλονίκη? Πού ήσασταν ρε Θεσσαλονικής? Πού ήταν οι πολίτες της πόλης αυτής? Ακρίβεια. Και όχι όποια και όποια ακρίβεια. Ακρίβεια η οποία τσακίζει κόκαλα και ρημάζει οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Σκάνδαλα. Και όχι όποια και όποια σκάνδαλα. Σκανδαλάρες. Οπεκεπέδες. Υποκλοπές. Φαντ. Απευθείας αναθέσεις. Ατελείωτες ρεμούλες. Σκανδαλάρες. Έλλειψη δικαιοσύνης. Ξεμπαζώματα. Μπαζώματα. Εθνική υποχωρητικότητα. Ψηφιακή σκλαβιά. Βενζίνη πάνω από το 2 ευρώ. Πάνω από το δίφραγκο η βενζίνη. Και στη Μήλο, όπως σας έδειξα πριν τη φωτογραφία, 2,40, 2,50, 2,70 εκατοστάρα πάει για 3 ευρώ. Στεγαστική κρίση. Ιδιωτικοποίηση του νερού. Τόσα και τόσα άλλα ζητήματα. Κρισιμότατα. Λαθρομεταναστευτικό. Κι όμως. Η ευκαιρία να ασκηθεί πραγματική πίεση στον Πρωθυπουργό για μία ακόμα χρονιά χάθηκε. Πού είσαστε λοιπόν όλοι εσείς που καθημερινά φωνάζετε πως δεν πάει άλλο? Εγώ να σας το δώσω, ότι καθημερινά πολλοί κόσμος φωνάζει ότι δεν πάει άλλο. Πού ήσασταν το Σάββατο? Πού ήσασταν το Σάββατο να πείτε ότι δεν πάει άλλο? Πού είχατε πάει, για μπάνιο στη Χαλκιδική? Πού είχατε πάει, για καφεδάκι στην παραλία? Είχατε αράξει στη δροσιά του κλιματιστικού σας πάνω στον καναπεδάκο σας και βλέπατε τηλεόραση, βλέπατε Netflix? Ή μήπως θα ακούσω κάποιους να μου λένε δεν είχε μετρό, δεν μπορούσα να κατέβω? Η κλασική δικαιολογία. Ούτε για μένα είχε μετρό. Και περπάτησα. Και περπάτησα για να έρθω, περπάτησα για να ξαναπάω, περπάτησα για να ακολουθήσω την πορεία, περπάτησα για να ξαναέρθω στο ραδιόφωνο από την έκθεση. Δικαιολογίες πάντα θα υπάρχουν. Πάντα θα υπάρχουν. Αλλά αυτές οι δικαιολογίες, παιδιά, δεν μπορούν να μετρήσουν. Ούτε για τα Τέμπη. Πριν από ένα χρόνο είχε μετρό και στη Θεσσαλονίκη είχε 1,5 εκατομμύριο κόσμο κάτω. Και δεν είχε μετρό. Κάποιοι πάντως ήμασταν εκεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Λίγοι μπορεί να ήμασταν, αλλά ήμασταν παρόντες. Μπορεί να είμαστε ενδεχομένως αθεράπευτα ρομαντικοί, αθεράπευτα ανυποχώρητοι, αθεράπευτα ανυπάκουοι. Αυτός είναι ο διαχωρισμός μας, νομίζω, σε υπάκους και ανυπάκους. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι, υπάρχει ένα διαχωρισμός ενεργητική και βαρεμένη. Όχι βαρεμένη κεραμίδα, αυτοί που βαριούνται. Την ίδια ώρα που εμείς οι αθεράπευτα ανυπάκουοι ήμασταν εκεί, κάποιοι δήθεν, και χρησιμοποιώ το δήθεν εκτός εισαγωγικών, δήθεν ανυπάκουοι, ειδικά στα social media, ήταν εξαφανισμένοι. Κάτι μάγκες που γαυγίζουν στα social media κάνουν και live στο TikTok. Τι μου κάνετε live στο TikTok, ρε? Τι κάνετε live στο TikTok? Κατεβείτε εκεί κάτω, ρε. Κατεβείτε εκεί κάτω. Live στο TikTok και με ναι, ρε φίλε, δεν μπορεί να μου το παίζει λιοντάρι και να μου είσαι ντάρι το λιοντάρι τη ζούγκλα αρχηγό με χέτι φουντωτό. Όχι, δεν είστε λιοντάρια. Είσαι τον ντάρι το λιοντάρι. Είναι ντροπή να πουλάτε επανάσταση στο διαδίκτυο και εκεί που μετράει να είστε λουκριτίες βοργίες. Ναι, παίρνουν πολύ κόσμο αυτές. Ναι, είναι εκνευριστικό, ρε παιδιά. Ξαφανισμένοι όλοι αυτοί οι δήθεν πατριώτες. Και τι είδαμε έξω από το συνεδριακό? Γιατί εγώ ήμουν εκεί και τα είδα. Εγώ ήμουν εκεί και τα είδα και είμαι εξοργισμένος με αυτά τα οποία είδα. Είδαμε, παιδιά, διαδηλωτές για την Παλαιστίνη. Δεν το συζητάω, ελληνική σημαία. Ελληνική σημαία ούτε για δείγμα. Ακούστε με λίγο. Άκουσέ με, εσύ που με πέτυχες τώρα στο live, άκουσέ με λίγο τι θέλω να σου πω. Αν σκρολάρεις, είσαι βλάκας. Αν σκρολάρεις, είσαι βλάκας. Μείνε να ακούσεις. Ελληνική σημαία ούτε για δείγμα. Πακιστανική φουλ. Όταν λέω φουλ, φουλ. Πάρε εδώ λίγο να γουστάρεις. Πακιστανική σημαία, δείτε εδώ πέρα. Εδώ. Για τους εξοπλισμούς. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Αβέρτα λευτεριά στην Παλαιστίνη. Δες σημαία, δες. Πόσα άτομα κρατάνε μια πακιστανική. Θα μπορούσε να είναι πακιστανική. Σημαία της Παλαιστίνης. Και από πίσω η πορεία του Κερφά. Του Κερφά. Με λαθρομετανάστες να ζητάνε άσυλο, να ζητάνε να τιμωρηθούν οι δολοφόνοι της Πύλου. Και λίγο πιο πίσω η Κωνσταντοπούλου. Εδώ θα σου δείξω τώρα ένα πλακάτ. Ένα πλακάτ. Μισό λεπτό να το βρω λιγάκι, να σου δείξω πλακάτ. Δες τώρα, δες. Περίμενε. Αυτό το εδώ, εδώ. Εδώ, αυτό εδώ. Μισό λεπτό να κάνουμε ένα pause εδώ. Εδώ, ας πάμε εδώ. Εδώ, ορίστε. Ένα-δύο πλακάτ Παλαιστινιακή σημαία. Εντάξει, και τι λέει αυτό εδώ πέρα το πλακάτ? Σύνορα ανοιχτά. Refugees welcome, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες Κερφά. Και τον βλέπεις τον άλλον από κάτω? Τον βλέπεις τον τύπο από κάτω που κρατάει? Θεσσαλονικιός, του Μπιώτης. Φαίνεται από το... Μπορεί να είναι και Κορδελιώτης. Ξέρω εγώ, του Μπιώτη, είναι ελληνικό το DNA. Πάμε παρακάτω λίγο, περίμενα, γιατί θα γίνει και πιο ωραίο τώρα, περίμενα. Πάμε στο επόμενο βίντεο. Εδώ, δείτε λίγο αυτό το βίντεο. Εδώ. Δείτε εδώ πέρα ένα πλακάτ που κρατάνε κάτι άλλοι τύποι. Εδώ. Όχι στην ανάκληση, του καθεστώτος διεθνούς προστασίας του Τζαβέντα Σλάμ. Εσύ ήσουν στον καναπέ και οι λαθρομετανάστες για τον Τζαβέντα Σλάμ που έχει στερηθεί το άσυλο και θα έπρεπε να έχει απελαθεί εδώ και πολύ καιρό, αλλά παρόλα αυτά πρωτοστατεί σε πακιστανικές φιέστες όπως αυτή η τελευταία που είδαμε στην πλατεία Κοτζιά, είχαν πλακάτ που έλεγαν όχι στην Ισλαμοφοβία κερφά, όχι στην ανάκληση του καθεστώτος του Διεθνούς Προστασίας του Τζαβέντα Σλάν. Εντάξει, πάρα πολύ ωραία. Και εδώ πέρα βλέπετε δίπλα τον κρατάει το πλακάτ. Αυτός πρέπει να είναι τώρα Καλαμαριώτης. Αυτός είναι το πεντιγκρί του, ποντιακό, ποντιακής καταγωγής, Καλαμαριώτης. Και κάτι άλλο ο πίσω, άμα δεις εδώ πέρα, αυτός πιο κάτω που είναι λίγο πιο σκουρόχρωμος από τον Καλαμαριώτη, αυτός πρέπει να είναι Phoenix Suns. Ή μπορεί να είναι νέοι επιβάτες. Κάπου εδώ δική μας είναι αυτή, δικά μας παλικάρια είναι, να ξέρετε. Είναι εδώ δική μας. Το DNA είναι τέτοιο. Και ο Κωνσταντίνου ήταν εκεί. Και ο Κωνσταντίνου ήταν εκεί, παιδιά, τον είδα από το Κερφά, ο τύπος από το Κερφά. Κάτσε να σας τον πετύχω λίγο, να τον δείτε λιγάκι. Ήταν εκεί, έκοβε βόλτες, συντονιστής, νάτος. Νάτον. Νάτονα. Νάτονα τον Κωνσταντίνου. Νάτονα τον Κωνσταντίνου. Νάτος, εδώ. Αυτός, να το παλικάρι. Νάτος ο Κωνσταντίνου. Και από πιο πίσω ο Κωνσταντοπούλου. Πίσω από αυτό το μπλοκ ο Κωνσταντοπούλου. Και είχαν και ωραία πανό. Είχαν κάτι πανό. Είχαν κάτι πανό εκεί πέρα. Δείτε εδώ πέρα μεγάλη τέτοια σημαία. Δείτε η σημαία της Παλαιστίνης. Τεράστια σημαία της Παλαιστίνης. Εντάξει. Στο μεταξύ, άμα η εικόνα μεγάλη, είναι απογοητευτική. Δηλαδή, τρεις και ο Κούκος. Ήμασταν τρεις και ο Κούκος και αυτοί κάναν κουμάντο, παιδιά. Αυτοί όλοι κάνανε κουμάντο. Εδώ τι λέει εδώ πέρα. Να δω κανένα ένα πλακάτ. Νομίζω είχα δει ένα πανό που έγραφε κάτι ωραία πράγματα. Να σας το διαβάσω λίγο, να το μεταφέρω. Ανοιχτά σύνορα το είπαμε. Θα το βρω τώρα, το βρω το πάνω. Αυτό. Εδώ. Πώς. Δείτε και αυτό. Στη φυλακή η δολοφόνη της Πύλου. Στη φυλακή η δολοφόνη της Πύλου. Της Πύλου. Και είχε και άλλα πλακάτ. Στο ραδιόφωνο δεν ακουγόμαστε, μου λέει, με ενημερώνουν. Δεν ξέρω τι γίνεται. Και είχε και άλλα πλακάτ από ανθρώπους οι οποίοι ήταν παράνομοι στην Ελλάδα, αλλά παρόλα αυτά συμμετείχαν. Αυτά είδα. Και φυσικά άκουγα και τα συνηθισμένα συνθήματα για την νομιμοποίηση των παράνομων μεταναστών και είδα τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο σύλλογος για τα Τέμπη ήταν εκεί. Ήταν εκεί ο πρόεδρος, ο Παύλος Ασλανίδης, η γραμματέας η Ελένη Βασάρα, ο Μάκης ο Καλβουρτζής, κάποιες οικογένειες, η Ευδοκία η Τσαγκλή, ήταν εκεί. Έσκασαν μύτη και κάποιοι από τους αποχωρήσαντες Καριστιανού εκεί πέρα, η αλήθεια είναι. Έγιναν κάτι ενδιαφέροντα πηγαδάκια. Δεν είναι αυτό το θέμα μου όμως. Το θέμα μου είναι ότι δεν ήταν όλοι οι συγγενείς εκεί. Και το θέμα μου επίσης ήταν ότι δεν ήταν ο υπόλοιπος κόσμος εκεί. Ο σύλλογος των Τεμπών ήταν εκεί για ακόμα μια χρονιά για να ζητήσει δικαιοσύνη. Αλλά ήταν ελάχιστοι. Και σας ρωτάω, εσείς μου ακούτε, δεν θα έπρεπε σε μια πόλη που έχει δώσει μια μεγαλειώδη διαδήλωση διαμαρτυρίας πριν από ένα χρόνο με σχεδόν 1,5 εκατομμύριο ανθρώπων, με ποτάμια πολιτών που ξεχυθήκαμε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όπως και πολλοί άλλοι που με ακούτε τώρα ήσασταν στις πλατείες σε όλη την Ελλάδα για να διαμαρτυρηθείτε. Θέλω να σας ρωτήσω ειλικρινά, κοιτώντας σας στα μάτια, ποιος ευθύνεται για το γεγονός ότι σήμερα έχουμε χάσει το ενδιαφέρον μας για αυτό το θέμα. Και μην μου πείτε ότι δεν το έχετε χάσει, γιατί θα μου λέτε ψέματα. Διασωληνωμένο προσπαθώ να κρατήσω το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης για τα Τέμπη. Σήμερα ξεκινάει ξανά η δίκη. Σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με τη δικηγόρο, την κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, που ήταν εκεί. Ήταν εκεί. Όπως θα έπρεπε να είναι και άλλοι δικηγόροι που συμμετέχουν σε αυτή την υπόθεση. Πού ήταν η μάχη μη υγειονομική? Αδέλφια μου υγειονομική που με ακούτε, και ξέρετε ότι στους αγώνες σας ήμασταν εκεί πάντα και θα είμαστε. Γιατί δεν είχατε ένα μπλοκ? Τι είχατε κατέβει την προηγούμενη μέρα? Όχι, εσείς εκείνη τη μέρα κατεβαίνετε που μιλάει ο Μητσοτάκης. Πού ήσασταν? Γιατί η ΠΟΕ δεν έκανε δικό της μπλοκ να κατέβει να συμμετάσχει? Εκτός αν είχατε και δεν το είδα. Και θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά ήμουν εκεί από την αρχή. Δεν είδα κανέναν υγειονομικό. Και ξέρετε ότι με σταμάτησαν άνθρωποι και με ρωτούσαν πού είναι η υγειονομική, ρε Στέφανε. Με σταμάτησαν άνθρωποι. Πού είναι η υγειονομική? Δεν τους είδα, είπα. Αν κατεβήκατε, ζητώ συγγνώμη. Εκεί, στο ίδιο σημείο, λίγο πιο κάτω που ήμασταν προχθές, πριν από 4 χρόνια, δίναμε μάχες σώμα με σώμα με το καθεστώς του Μητσοτάκη, που δεν μας ήθελε εκεί γιατί ενοχλούσαμε. Είχαμε κάνει πορεία και φτάσαμε εκεί με τα πόδια, περνώντας όλη τη Θεσσαλονίκη. Δεν σας θέλανε στις κεντρικούς δρόμους, ρε, στις υγειονομικής αναστολή. Δεν σας θέλανε από κεντρικούς δρόμους και μας βάλανε μέσα από κάτι στενά και σοκάκια που δεν χωρούσαμε να περπατήσουμε. Και παρόλα αυτά πήγαμε, φτάσαμε εκεί και μετά δεν μας αφήνανε ούτε καν να πλησιάσουμε σε απόσταση 300 μέτρων. Λες και μυρίζαμε και θα τους μυρίζαμε του Μητσοτάκη που πήγαινε στο συνέδριο, στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Πού ήσασταν λοιπόν, γιατί δεν ήσασταν εκεί να ξαναδώσετε τον αγώνα? Εσείς τα εκατομμύρια των Θεσσαλονικαίων που σε λίγο καιρό θα πληρώσετε το νερό πιο ακριβά από ό,τι κοστίζει το ουίσκι. Θα είναι προτιμότερο να πίνεις ουίσκι, single malt, παρά να πίνεις νερό σε λίγο καιρό. Με τις αυξήσεις που έρχονται από την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ωραία. Υπερβάλλω λιγάκι, αλλά υπερβάλλω για να σας ρωτήσω πού ήσασταν. Οι δήμοι πού ήταν να κατεβάσουν τον κόσμο? Δήμαρχοι Σικιών, Σίμω Δανιλίδη, βόλτα με τον Ανδρουλάκη έκανες. Σε είδα. Σε είδα. Δήμαρχε Καλαμαριάς, εγκαίνια με το Μητσοτάκη το μετρό. Μάλιστα. Δήμαρχε Θέρμης, οριώσουνα και φώναζες για το νερό. Γιατί δεν κατεβήκατε κάτω να διαμαρτυρηθείτε? Γιατί δεν κατεβήκατε, γιατί κατεβάσατε τον κόσμο κάτω? Ήρθε, μας προσπέρασε, μας ηρωνεύτηκε με την παρουσία του, μας ηρωνεύτηκε με τα καθρεφτάκια που μοίρασε στους ηθαγενείς και έφυγε. Και η σκέψη που έκανα επιστρέφοντας από όλο αυτό το ρεπορτάζ, από το κέντρο της πλατείας Χάνθ μέχρι εδώ τον Focus FM 103,6 που είναι μια απόσταση περίπου 25 λεπτά με τα πόδια περπάτημα κάνα μισάωρο, δεν μπορούσα να μην αναρωτιέμαι για το αν έχουμε σφιγμό ή αν είμαστε το εκρού του νεκρού με καρδιογράφημα απόλυτης ευθείας και έχουμε παραδοθεί σε έναν λίθαργο χωρίς επιστροφή. Εγώ θέλω να πιστεύω πως δεν έχουμε παραδοθεί σε λίθαργο, παιδιά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε παραδοθεί σε λίθαργο και ότι απλά συγκρατιόμαστε πριν τη μεγάλη καταιγίδα. Και η μεγάλη καταιγίδα για να έρθει πρέπει να σηκωθούμε από αυτούς τους καναπέδες τους ρημαδιασμένους. Πρέπει να τελειώνουμε από τις δικαιολογίες. Δηλαδή, τι έχουμε? Έχουμε μια πρόταση η οποία μπορεί να ανατρέψει το Μητσοτάκη, αλλά να είναι υγιής. Μην μου πείτε ότι η πρόταση να ανατρέψει το Μητσοτάκη είναι ο Σαμαράς ή ο Τσίπρας. Μην τρελαθούμε τελείως. Μην τρελαθούμε τελείως. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Αυτοί είναι προδότες δοκιμασμένοι. Προδότες με πεντιγκρί. Αντίστοιχο πεντιγκρί σαν αυτό που είχαν και οι άλλοι που κρατούσαν τα πανό του Κερφά. Πεντιγκρί αν θέλει να. Οπότε θα συμμετάσχουμε για να σώσουμε την Ελλάδα? Ή απλά θα καθόμαστε μακριά και θα μιλάμε όταν πάρουμε τηλέφωνο να μιλήσουμε στον Δαμιανίδη, ξέρω εγώ. Εκεί θα την κάνουμε την αντιπολίτευση. Να σας πω κάτι. Εγώ με την αριστερά με χωρίζει χάος. Χάος. Χάος. ειδικά με κάτι τέτοια παρατράγουδα του Κερφά. Αλλά αυτοί είναι οργανωμένοι, κατεβαίνουν. Αυτοί είναι οργανωμένοι, ρε. Το ΠΑΜ ήταν εκεί, το ΚΚΕ ήταν εκεί, μέχρι και η Κωνσταντοπούλου εκεί ήταν. Εμείς γιατί δεν είμαστε? Βέβαια η Κωνσταντοπούλου δεν ήταν εκεί οργανωμένα ως κόμμα να πει ότι κατεβαίνουμε μπλοκ, πάμε κάτω. Γιατί φοβάται την καραμπόλα. Την οποία τη φοβάται και ο Βελόπουλος την καραμπόλα. Που είναι υπαρκτός ο φόβος της καραμπόλας. Πήγε εκεί μόνη της, όμως πανίσφρησε. Πήγε εκεί πέρα κοντά σε αυτά τα φιλολοατκικά, φιλολάθρομεταναστευτικά παρτάλια τα οποία κυκλοφορούσαν με τα διάφορα πλακάτ. Βγήκε 5 φωτογραφίες και έφυγε. Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ θα συνεχίσω να ξέρετε, αλήθεια σας το λέω, στο ίδιο τέμπο. Δεν θα αλλάξω τέμπο. Το τέμπο μου θα είναι αυτό. Θα προσπαθώ να σας σηκώσω από τον καναπέ. Θα σας λέω αλήθειες. Και όποιος αντέξει, παιδιά. Και όποιος αντέξει. Εμένα, μα κάποια στιγμή δεν με θέλετε, με κουραστήκατε, η διοίκηση θα μου πει: Στέφανε, δεν τραβάει η εκπομπή σου. Σε ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Γεια σας. Το θέμα είναι όμως για την Ελλάδα δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο πράγμα. Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πούμε γεια σας. Η ΕΕ θα μας χαιρετήσει. Και δεν θα λέγεται Ελλάδα πλέον η χώρα. Θα λέγεται Ισλαμαμπάντ. Θα λέγεται κάπως αλλιώς. Ελλαδιστάν. Κάπως θα λέγεται διαφορετικά. Δεν θα λέγεται Ελλάδα. Εγώ λοιπόν τον αγώνα μου θα το δώσω. Από εκεί και πέρα ο καθένας μπορεί να κάνει αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Ναι, εντάξει, Χριστό, μου τα στέλνεις και δίκιο έχεις που μου τα στέλνεις. Έχουμε προκλήσει από τους Σκοπιανούς. Μας διώχνουν Έλληνες από την Ελλάδα. Φύγετε, λέει, αυτός ο χώρος είναι μακεδονικός. Και εννοούνε. Ξέρετε τι εννοούνε. Μας σώσει ο Τσίπρας, ο προδότης Μακεδονίας. Ή ο Μητσοτάκης που συνέχισε την προδοσία. Ρε, πάτε καλά. Διάλειμμα. Έρχομαι σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
4: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ για άλλη την ημέρα.
7: Και μένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
11: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με Seajets!
11: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
13: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο. Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάσι. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
14: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
15: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103,6. Στέφανος Αμιανίδης στο μικρόφωνο. Θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε λίγο τώρα την δικηγόρο, την Μέρη τη Χατζικωνσταντίνου, από τους δικηγόρους οι οποίοι δίνουν, θα συνεχίσει σήμερα η δίκη των Ντεμπών, 7 του μηνός. Να σας πω ότι μέχρι να πάμε εκείνη την ώρα ότι στις 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ παρουσιάζει μια μεγάλη γιορτή της μουσικής. Είναι αυτή η συναυλία για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου που θα γίνει στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Και έχει φροντίσει να υπάρχουν και διαγωνισμοί και να κερδίσετε δώρα και μπορείτε διαδικτυακά να τα διεκδικήσετε αυτά στο energyoutloud.gr για να διεκδικήσετε 5 διπλές προσκλήσεις για να διασκεδάσετε στο πάρτι που θα γίνει εκεί με τον Αντώνη Ρέμο. Ξαναλέω, μπορείτε να μπείτε στο διαγωνισμό για να διεκδικήσετε και τις προσκλήσεις αυτές τις διπλές αλλά και 30 επιπλέον αναμνηστικά δώρα στο energyoutloud.gr. Συναυλία, ενέργεια, δώρα, όλα μόνο από τη ΔΕΗ. Energy Out Loud. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η δίκη συνεχίζεται σήμερα στην Λάρισα και αναμένονται εξελίξεις. Να δούμε λίγο αν θα μπορέσουμε σε 5 λεπτά. Σε 5 λεπτά θα την έχουμε την... Ναι, καλά το λες αυτό που λες, καλέ μου ακροατή, αλλά τι να κάνεις, διαφημίσεις. Θες να μας πληρώσεις? Θες να μας πληρώσεις εσύ, κύριε ακροατά? Διαφημίσεις. Τι να κάνεις. Άριστα το λες αυτό που λες. Άριστα το λες. Και εγώ θέλω να το πω. Αλλά τι να κάνω. Ας όψετε. Λοιπόν, τι να κάνεις. Ναι. Σωστά πάντως. Έτσι είναι. It is what it is. Όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν, μέχρι να έχω την Μέρη τη Χατζικωνσταντίνου, θέλω να σας πω κάτι. Για αυτή τη δημοσκόπηση που έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, η οποία είναι ακόμα ανοιχτή και έχει ενδιαφέρον, γιατί η Νέα Δημοκρατία κατεβαίνει ακόμα περισσότερο, φτάνει στα λίγο πάνω από το 18%, ήταν 18, σχεδόν 19%, τώρα είναι 18,2. Ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν σχεδόν στο 17, έχει πάει στο 16. Και ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι σχεδόν στο 14,7%, όχι σχεδόν, είναι 14,7%, με απόσταση, τι να σου πω, 3.491 ψήφους έχει ο Τσίπρας και 3.207 ψήφοι είναι η ψήφη της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου. Και το Πασόκ πλέον έχει μεγάλη απόσταση, είναι στο 10,6%. Εντάξει. Άρα, επειδή ακριβώς αυτή η δημοσκόπηση είναι ανοιχτή ακόμα, και έχουν ψηφίσει από ό,τι βλέπω τώρα 21.886 άνθρωποι, 888 τώρα. Και αν θέλετε να ψηφίσετε, έτσι, επειδή μπορείτε να κάνουμε την ανατροπή, θα έχει ενδιαφέρον μια διαδικτυακή δημοσκόπηση να μην καταγράφει δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα. Κατάλαβες τι σας λέω? Γιατί όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες καταγράφουν τον Τσίπρα, τον πρωτότη της Μακεδονίας, τον βιαστή της Δημοκρατίας. Μην τα ξαναλέμε τώρα. Έτσι, οι ευθύνες, δηλαδή αυτοί οι οποίοι βάζετε να αποθέτετε τις ελπίδες σας στον Τσίπρα, την έφερε την ελπίδα μία φορά τότε. Είδατε, θυμάστε? Το είχε και σλόγγαν. Τώρα είναι δυνατόν να το περιμένετε και δεύτερη φορά? Ή επίσης κάτι ψευτοπατριώτες, γιατί διαβάζω σε κάτι site τα οποία εξειδικεύονται στην προ-παγάνδα και θέλουν να τσιμπολογάνε δεξιά και αριστερά χορηγίες, διάφορα πραγματάκια έτσι μαύρα. Στην προ-παγάνδα και φτάνουν στα άκρα της προ-παγάνδας να βλέπω να λένε Αντώνη Ρίξτον, εντάξει. Ποιος ρε παιδιά, ο Σαμαράς? Ο Σαμαράς, ο άνθρωπος του αντιρατσιστικού? Ο Σαμαράς, ο άνθρωπος της Ziraat Bank, της τουρκικής τράπεζας? Ο Σαμαράς που όταν έγινε πρωθυπουργός, ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανε ήταν να φτιάξει τον αδελφούλη του με ένα πολιτιστικό κέντρο, πώς κάπως ήτανε? Ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα? Ο Σαμαράς το μόνο που θέλει να κάνει είναι να ρίξει το Μητσοτάκι. Τίποτα άλλο. Αν λοιπόν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτή τη δημοσκόπηση, η οποία είναι ανοιχτή για όλους, μπορείτε να πείτε στο site, μπείτε τώρα στο site εκλογικό-παύλα-κέντρο.gr. Όσοι δεν το έχετε κάνει, δικαιούστε να ψηφίσετε μία φορά από κάθε συσκευή που έχετε. Το λέει αυτό, όχι ο Δαμιανίδης, το λέει η πλατφόρμα. Μία ψήφος ανά συσκευή. Εντάξει, υπάρχει αυτή την ώρα ανοιχτή ψηφοφορία, δημοσκόπηση βουλευτικών εκλογών. εκλογικό-παύλα-κέντρο.gr. Μπαίνετε και μπορείτε να ψηφίσετε και εσείς αν θέλετε και αν με ακούτε τώρα, μπορείτε να μπείτε εκλογικό-παύλα-κέντρο.gr και να ψηφίσετε τα κόμματα τα οποία έχει εκεί πέρα. Αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα λένε ότι προηγείται η Νέα Δημοκρατία με 18,2%, χαμηλά, πολύ χαμηλά. Ο Τσίπρας είναι στο 16 με 3.492 ψήφοι και η Ελληνική Λύση στην τρίτη θέση με 14,7%, 3.207 ψήφοι. Και το Πασόκ τέταρτο με 10,6%, 2.314 ψήφοι, σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τους τρεις πρώτους, οι οποίοι χωρίζονται σε λιγότερο από 4%. Δηλαδή, αν φαίνεται σε αυτή τη δημοσκόπηση ότι η Ελληνική Λύση είναι στο 14,7 και το πρώτο κόμμα είναι στο 18,2, καταλαβαίνετε ότι το πράγμα στενέψανε τα όρια. Δεν έχω περιθώρια, που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, επειδή στενεύουν τα όρια τα χρονικά της πρώτης ώρας, θέλω να πάω να δώσω την καλημέρα μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ την δικηγόρο, την κυρία Μαρία Χατζικωνσταντίνου, η οποία ήταν παρούσα στο σαββατιάτικο κάλεσμα των συγγενών των Ντεμπών στο πλαίσιο της διαμαρτυρίας που έγινε για την ομιλία παρουσία του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λίγος κόσμος, αλλά η κυρία Χατζικωνσταντίνου ήταν από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από αυτούς τους ρομαντικούς, αθεράπευτα ρομαντικούς και αθεράπευτα ανυπάκους μάλλον. Γι' αυτό ήταν εκεί. Κυρία Χατζικωνσταντίνου, καλημέρα.
16: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είναι μέρα συμβολική σήμερα, γιατί ξεκινάει η δίκη. Είμαστε έξω από το Γεώπολη.
0: Α, γι' αυτό σας κάλεσα τώρα, γιατί ξέρω ότι σε λίγη ώρα ξεκινάει η δίκη. Και ναι, θέλω λίγο να μας δώσετε μια εικόνα τι να περιμένουμε σήμερα.
16: Στην τελευταία δικάσιμο είχαμε την ανάγνωση του κατηγορητηρίου και από αυτού δικονομικά έχουν δικαίωμα οι κατηγορούμενοι να ασκήσουν δικαιώματα αναφορικά με τις κατηγορίες που άκουσε ο καθένας, δηλαδή να κάνουν ενστάσεις. Είναι ένα τυπικό στάδιο, το οποίο βεβαίως είχαμε εξαντλήσει με διάφορους τρόπους και πριν την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το δικαίωμα θα κάνουν χρήση οι κατηγορούμενοι σήμερα και κάποιες μέρες, 2-3, θα εξαντλήσουμε και αυτό το δικονομικό θέμα, γιατί κάθε ένας από αυτούς έχει δικαίωμα να αντιτάξει αυτοτελείς ισχυρισμούς. Από εκεί και πέρα περιμένουμε με πολλή αγωνία να μπούμε στην ουσία της υπόθεσης. Η ουσία της υπόθεσης έχει να κάνει με την εξέταση των πρώτων μαρτύρων. Πιστεύουμε ότι από την εξέταση των μαρτύρων και την χρήση των αποδεικτικών στοιχείων που θα γίνει κατά τη διαδικασία αυτή, θα αποκαλυφθούν πάρα πολλά πράγματα.
0: Μακάρι.
16: Είναι σε αγωνία όλος ο κόσμος και περισσότερο εμείς που γνωρίζουμε τις αποκαλύψεις που πρόκειται να λάβουν χώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι επειδή και εγώ προσπαθώ να το παρακολουθώ και μιλάω λίγο και off the record με ανθρώπους οι οποίοι συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια, περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία να δω τι μελιγενέστε. Και δεν πρέπει και ο κόσμος να χάνει το ενδιαφέρον του, κυρία Χατζικωνσταντίνου, αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί είναι λες και έχουν κουραστεί από αυτή την μακρόσυρτη διαδικασία την δικαστική.
16: Κοιτάξτε, λυπάμαι που θα το παραδεχτώ για τη δικαιοσύνη, αλλά γίνεται χρήση και από τη μία και από την άλλη πλευρά κάθε καινούριου στοιχείου που αποκαλύπτεται. Παραδείγματος χάρη αυτό με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι, που έβαλε στο αρχείο λόγω αναρμοδιότητας σε αυτό το θέμα. Για
0: εξηγήστε το αυτό λίγο, γιατί καλά κάνετε και το λέτε, κυρία Χατζηκωνσταντίνου. Βγήκε η είδηση ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έβαλε στο αρχείο την υπόθεση της μεταφοράς ύπαρξης παράνομου φορτίου στην αμαξοστοιχεία. Βγήκανε κάποιοι άνθρωποι, ακόμα και συγγενείς, οι οποίοι πανηγύριζαν ότι επιτέλους τελείωσε η ιστορία με το παράνομο φορτίο, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το έβαλε στο αρχείο. Δεν έχει αρμοδιότητα να ερευνήσει ύπαρξη ή όχι παράνομου φορτίου η εισαγγελία, παρά μόνο οικονομικές ατασταλίες. Σωστά το λέω?
16: Πλέον τα έχουν μάθει και ο απλός κόσμος έχει μάθει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οικονομικά θέματα που έχουν να κάνουν με χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμεία,
0: μάλιστα,
16: από ευρωπαϊκά κονδύλια.
0: Μάλιστα.
16: Αυτό ερευνά. Είναι αρμοδιότητα του εθνικού δικαστή, του εθνικού εισαγγελέα, να μπορέσει να διαπιστώσει και κάτι για το οποίο έχουμε όλοι πάρα πολύ αγωνία να διαπιστωθεί επιτέλους,
0: mm-hmm,
16: από τι προήλθε αυτή η πυρόσφαιρα και αυτοί οι άνθρωποι που κατακάηκαν, από ποια αιτία. Γιατί εδώ η απανθράκωση μας καταγράφηκε ως αιτία, δεν είναι αιτία, είναι αποτέλεσμα η απανθράκωση.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
16: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν από τι απανθρακώθηκαν ακόμη δεν γνωρίζουμε, όταν δεν υπήρξε και ευθεία σύγκρουση, δεν συγκρούστηκε μηχανή με μηχανή δηλαδή. Υπήρξε εκτροχιασμός της εμπορικής αμαξοστοιχίας, αυτά θα αποκαλυφθούν στην πορεία.
0: Βέβαια.
16: Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό που πραγματικά ξενίζει και έναν νομικό και έναν συγγενή ίσως είναι... Γιατί να ζητοκραυγάζει και να χαίρεται κάποιος για το ότι κάποιο στοιχείο είναι αμφισβητήσιμο, θα αποδειχθεί, δεν θα αποδειχθεί. Γιατί θέλουν κάποιοι να θαυτεί το γεγονός ότι μπορεί αυτή την απανθράκωση να την προκάλει σε ένα έφλεκτο υλικό, όπως και αν λέγεται αυτό, το οποίο θα πρέπει να αποδειχθεί. Θα μου πείτε τώρα γιατί δεν αποδείχθηκε. Γιατί υπάρχει μια παραπομπή του κυρίου Τριαντόπουλου στην οποία έχουμε παρασταθεί για μια αλλίωση του πεδίου, γιατί αν αυτό το πεδίο δεν είχε αλλοιωθεί θα ξέραμε. Τι κατακάθι είχε απομείνει από οποιοδήποτε έφλεκτο είναι υλικό. Μπορεί να ήταν τέλεια σιλικόνης, μπορεί να ήταν όμως και ένα έφλεκτο άλλο υλικό.
0: Πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχει εντολή να διερευνηθεί η αιτία της φωτιάς από τον εισαγγελέα, σωστά?
16: Ναι, και να διευκρινίσουμε ότι ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου έκανε δεκτούς αυτούς τους ισχυρισμούς, τους λογικούς ισχυρισμούς, δηλαδή. Μια πυρόσφαιρα από πού προκαλείται. Ναι. Δεν αποδέχθηκε ότι ναι, τα έλαια σιλικόνης, όπως δεν τα αποδέχθηκε και ο ΔΟΣΑΜ. Υπάρχουν πολλοί που δεν αποδέχτηκαν. Εν πάση περιπτώσει, από αυτή τη διαδικασία που σήμερα ξεκινάει και θα συνεχιστεί κάθε μέρα με πολύ πάθος από όλες τις πλευρές και από τους κατηγορούμενους, οι οποίοι θα βοηθήσουν, πιστεύω. Γιατί ξέρετε κάτι, κατά την αποδεικτική διαδικασία, τα περισσότερα στοιχεία που έρχονται στην επιφάνεια έρχονται από ισχυρισμούς των κατηγορουμένων. Εκεί λοιπόν ο κατηγορούμενος έτοιμα κατά την παράσταση, σε διάφορα όπως προέκυψε και από τη μικρή δίκη των βίντεο που λέμε, των βίντεο, εκεί λοιπόν οι ίδιοι οι κατηγορούμενοι αποκάλυψαν στοιχεία για εξαφανισμένα βίντεο, για άχρηστα κατά αυτούς αρχεία τα οποία τα διέγραψαν χειροκίνητα κλπ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν σήμερα είναι η δικάσιμος, η επόμενη?
16: Σήμερα, αύριο, μεθαύριο έχουμε τρεις δικασίμους την εβδομάδα από ό,τι έχει προβλεφθεί και πιστεύουμε ότι θα είναι αρκετές για, μάλιστα, να μπορέσει
0: έχει,
16: να
0: το χωρίσει. Έχει κανάλια εκεί που είστε εκεί πέρα στο συνεδριακό?
16: Ναι, εδώ τώρα είμαι στο πάρκι, είμαι ακριβώς το κίνητο, είναι
0: στη μέση. Μακάρι να μείνει το ενδιαφέρον υψηλά. Να είστε καλά, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, καλή δύναμη.
16: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, για να βοηθήσω την συνάδελφό μου την Δέσποινα την Ποτίτση, θα βάλουμε τώρα το τραγούδι «Τα Τέμπη», βλέπω. Το «Πάμε και που βγει». Το έχεις? Ωραία. Μιας και είμαστε εδώ, να βάλουμε το «Πάμε και που βγει» και να πάμε στην ολοκλήρωση της πρώτης ώρας για να επιστρέψουμε με τον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο. Σε πολύ πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Καλημέρα και στο Ρέθυμνο. Τα μηνύματά σας στο Viber 6907 483 484. Πάμε να ακούσουμε λίγο το Το πάμε και όπου βγει και Δέσποινα να αποτίσει δελτίο ειδήσεων, απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο ξανά μαζί.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Το δίλημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή ακυβερνησίας σε δύσκολους καιρούς έθεσε κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης χθες ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε την άνοιξη του 27 της εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου του 27 σταθερή κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βαδίζουμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα τετραετία. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΕ και ΠΕ παραδέχθηκε να έδωσε κίτρινη κάρτα σε σχέση με το πώς κινήθηκε η κυβέρνηση όσον αφορά τον ΕΛΓΑ. Για τα εθνικά θέματα, είπε ότι το μόνο θέμα προς συζήτησης με την Τουρκία είναι η οριοθέτηση της ΑΟΣ. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης. Ο πρωθυπουργός των καρτέλ σοκάρεται από την έννοια, λέει και η εφημερία, καθώς την δυναστεία που εκπροσωπεί γίνεται αποδεκτός μόνο ο όρος εφημερία των πλουσίων, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις αλλά και την καταστροφή της χώρας με δίθεν αισιόδοξα μηνύματα, μας θυμίζει τη ρίση του Μπέρναρντ Σο. Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πιστικό τρόπο έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Το μεσημέρι στις 12, η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας θα παρουσιάσει την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός το Σάββατο. Τρίμερο πένθους στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδεξης το Σάββατο στην Τανάγρα. 8η ημέρα μάχης με τη μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα και η πυκνό δάσος σηκώθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας και ένα αέρια μέσα. Απαγόρευση κυκλοφορία σήμερα σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Μετά τη διακοπή του Αυγούστου, συνεχίζει.

0: ομιλό τη CDU μεταφέρει την κρίση στο Βερολίνο, αυξάνοντα κατακόρυφα την πίεση στον καγκελάριο Μέρτς.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος και σήμερα, με υψηλές θερμοκρασίες, ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η άνεμη έως 4 από 4, η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 €, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 €. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection, από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 €, σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 €.
11: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940 66 70 71. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.

0: Το σχέδιο της εκπομπής, όχι ακόμα, θα την καταλάβετε μετά. Δεν το συνηθίζω, αλλά σήμερα θα κλέψω καλεσμένο, να ξέρετε. Ναι, εντάξει τώρα. Είναι αυτό που λένε, ρε παιδί μου, καμιά φορά πας για ψάρεμα και λες θέλω να ψαρέψω σήμερα μουρμούρες. Αλλά σου βγαίνει τον μπαρμπούνι. Κατάλαβες. Δεν θα τα αφήσει τον μπαρμπούνι, θα πιάσει. Θα καταλάβετε σε λίγο, θέλω να πω. Πριν να πάω στον πρώτο καλεσμένο για την ημέρα, και έχουμε να συζητήσουμε πολλά με τον συνάδελφο τον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο, εντάχει να σας πω ότι μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, οι καλύτεροι μεσίτες της ελληνικής αγοράς, Γιάννης Πεσιρίδης, ακούραστος πραγματικά, και μου ζήτησε να σας ενημερώσω για το πρόγραμμα της εβδομάδας. Για εσάς λοιπόν που θέλετε έναν μεσίτη άξιο εμπιστοσύνης που δεν παραχωρεί ελληνική περιουσία σε χέρια ξένων, να σας πω ότι σήμερα Δευτέρα και σήμερα όλη τη μέρα θα είναι προς Αλεξανδρούπολη και προς Κομποντινή ο Γιάννης ο Πεσιρίδης. Οπότε αν θέλετε να το γνωρίσετε από κοντά και να του αναθέσετε κάποια κτηματομεστική υπόθεση που σας απασχολεί, θα είναι Κομοτηνή Αλεξανδρούπολη. Αύριο Τρίτη θα είναι εδώ πέρα Θεσσαλονίκη, θα τον έχουμε στη γειτονιά μας. Τετάρτη κατηφορίζει προς Αθήνα. Πέμπτη θα βρίσκεται Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Και Παρασκευή ξανά Θεσσαλονίκη, ενώ Σαββατοκύριακο Κατερίνη και Πιερία γενικότερα θα μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Μου λέει να σας πω ότι χρειάζονται άμεσα διαμερίσματα προς πώληση και ενοικίαση σε όλη την Ελλάδα. Και συνεπώς το τηλέφωνο επικοινωνίας με την Πεσιρίδης Group και συνεργάτες είναι το 6940 66 70 71. 6940 66 70 71. Γιάννης Πεσιρίδης, Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τώρα για εσάς που θέλετε να έχετε ένα πολύ οικονομικό συμβόλαιο κινητής τηλεφωνίας, ο Focus FM έχει εξασφαλίσει για τους ακροατές του Focus FM το πιο φθηνό συμβόλαιο κινητής που υπάρχει στην Ελλάδα, και δεν υπερβάλλω. Το πιο φθηνό αναφορικά, αναλογικά με τις παροχές που έχετε. Και οι παροχές είναι απεριόριστα τα πάντα. Απεριόριστο διαδίκτυο, απεριόριστα σταθερά, απεριόριστα κινητά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να πάρετε να συγχαρείτε τους φίλους τους Γερμανούς για τη σωστή επιλογή. Και μετά μπορείτε να πάρετε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πάρετε κανένα φίλο σας στην Μεγάλη Βρετανία για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ στην Αμερική, και να μιλήσετε και 500 λεπτά επιπλέον σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης το μήνα. Όλο αυτό το πακετάκι με τελική τιμή 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα. Τελική, ούτε φόροι υπάρχουν ούτε τίποτα, ούτε θα ανέβει 1,5 ευρώ όπως γίνονται σε όλα τα συμβόλαια αν περάσει ένας χρόνος. Μόνο για τους ακροατές του Focus FM. Μόνο για εσάς. Κανένας άλλος. Εμείς εδώ οι περισσότεροι αυτό το πρόγραμμα έχουμε. 6951-957-332 είναι το τηλέφωνο που θα καλέσετε. Θα τους πείτε Focus FM 103,6. Ή θα τους στείλετε μήνυμα, είτε SMS είτε Viber. Και θα γράψετε Focus FM 103,6 για να ξέρουν ότι θα σας δώσουν την φθηνότερη προσφορά, γιατί δίνουν και άλλες πιο ακριβές. Αλλά αυτή είναι για σας. Focus FM 103,6. 18 ευρώ και 28 λεπτά. Τα πάντα όλα ανοιχτά, απεριόριστα. Εγώ το έχω. Έχω τρία τέτοια συμβόλαια. Ένα για μένα και δύο για τις κόρες μου. Λοιπόν, 6951-957-332. 6951-957-332. Αν με ρωτάτε για τη δημοσκόπηση που σας έλεγα πριν, είναι ακόμα ανοιχτή, μπορείτε να ψηφίσετε. εκλογικό@kentro.gr. Έχει ενδιαφέρον, γιατί αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία με το ζόρι φτάνει το 18%, και αυτό είναι λογικό. Εκεί παλεύει να φτάσει το 16 το Ελλάς, και με ανωδική τάση η Ελληνική Λύση στο 14,8% πάει για 15%. Έχει ενδιαφέρον αυτό το πράγμα. Θα έχει ενδιαφέρον να αποτυπώσουμε. Να φτερνίζω, το άλλο λέω αλήθεια. Θα έχει ενδιαφέρον να αποτυπωθεί σε μια διαδικτυακή έρευνα, η οποία αυτή τη στιγμή έχουν πάρει μέρος 21.929 άτομα, ότι δεύτερο κόμμα δεν είναι ο Τσίπρας. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό. Ως Θεσσαλονικιός κιόλας δηλαδή, με ενδιαφέρει πολύ. Λοιπόν, πάω να δώσω την καλημέρα μου στον καλό συνάδελφο από την Αθήνα, τον Ανδρέα τον Παπακυριακόπουλο. Ανδρέα, καλή σου μέρα, καλώς ήρθες στον Focus FM.
1: Καλημέρα, Στέφανέ μου, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, θέλω πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο σου για την τραγωδία που είχαμε στην Τανάγρα, από τη δική σου δημοσιογραφική εμπειρότατη ματιά.
1: Είναι έγκλημα.
0: Έγκλημα.
1: Δεν έχουν καμία δουλειά σε καιρό που είμαστε σε στρατιωτική αντιπαράθεση με την Τουρκία, μην κρυβόμαστε, έτσι. Όταν τα μη επανδρωμένα της Τουρκίας έρχονται και μπαίνουν μέσα στα όχι στα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά σε αμυγούς πυρήνες εθνικής κυριαρχίας,
0: ναι.
1: Και αναγκαζόμαστε εμείς να επιστρατεύουμε υπτάμενους τους ικάρους μας με F-16 να τα αναχαιτίζουμε Γιατί οι άχρηστοι έχουν δώσει δισεκατομμύρια από το αίμα και το υστέρημα του ελληνικού λαού και ακόμα δεν έχουν πάρει ηλεκτρονικά αντίμετρα ή συστήματα μη επανδρομένου για να χαιτίζουν μη επανδρομένα. Και εμείς στέλνουμε δύο ήρωες, γιατί πρόκειται περί ηρώων, έτσι. Οι άνθρωποι έμειναν μέχρι την τελευταία στιγμή στο Φάντομ για να μην το ρίξουν πάνω στους θεατές.
0: Ναι.
1: Να το πούμε αυτό. Και εσύ τους επιστρατεύεις για επιδείξεις ιδιωτών, για επιδείξεις ιδιωτών, τότε είναι έγκλημα. Δεν είναι ούτε δυστύχημα, ούτε αστοχία.
0: Αυτά τα χρήματα, αυτά τα χρήματα που, γιατί οι επιδείξεις ιδιωτών έχουν εισιτήρια, Ανδρέα, και εγώ βρήκα και τιμές εισιτηρίων και σε πολλές περιπτώσεις τα VIP, έχει και VIP σαλόνι.
1: Και VVIP.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Όχι VIP, σε παρακαλώ
0: σωστά,
1: τώρα.
0: Σωστά.
1: Με Μητσοτάκι έχουμε και VVIP.
0: VVIP, είναι
1: δηλαδή,
0: very, very.
1: VIP των VIP.
0: Ναι, ναι, ναι, very, very important person.
1: Very, very.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: αλλά...
1: Μητσοτάκης IP έπρεπε να λέγεται.
0: Δεν έχεις καθόλου άδικο. Είναι εξωφρενικό, δηλαδή τώρα έχουμε μία συμφωνία ενός ιδιώτη να νοικιάσει ένα πολεμικό αεροδρόμιο, νοικιάσε και το F4 το Phantom. Δεν μπορώ να, δηλαδή πραγματικά είναι ανεπίτρεπτο αυτό το πράγμα.
1: Στέφανε, θα πρέπει να ερωτηθεί, για να τα λέμε έτσι,
0: ναι,
1: να πούμε
0: ναι.
1: Κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να ερωτηθεί ο διοικητής εάν συμφωνούσε τη συμμετοχή των υπταμένων και των αεροσκαφών στην επίδειξη.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε.
0: Αυτό
1: δηλαδή,
0: είναι...
1: γνωρίζοντας έτσι και λόγω της προγενέστερης θέσης μου, θα πρέπει να ερωτηθεί.
0: Βέβαια.
1: Και
0: σαφώς.
1: Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει μια έρευνα.
0: Και να ξετυλίξει το κουβάρι. Μάλιστα.
1: Έτσι δεν μας περισσεύουν. Δεν μας περισσεύουν οι ήρωες. Οι ήρωες είναι για να υπερασπίζονται την πατρίδα και όχι για να προσφέρουν θέαμα σε μπρούκλιδες και ζάπλουτους που κάνουν την πλάκα τους.
0: Ισχύει.
1: Για να τα κονομάνε κάποιοι.
0: Δεν μπορώ να συμφωνήσω πιο πολύ μαζί σου. Ανδρέα. Θα έρθω στα της Θεσσαλονίκης που είχαμε στραμμένα τα φώτα λόγω της εμφάνισης εδώ και του μοιράσματος των καθρεπτακίων στους ηθαγενείς του Μητσοτάκη. Αλλά πριν να φτάσω στη Θεσσαλονίκη θα κάνουμε μια παράκαμψη μέχρι Γερμανία, Σαξονία. Έχουμε μια αλλαγή πολιτικού σκηνικού η οποία δεν εξέπληξε εμάς που τα παρακολουθούμε, όμως δημιουργεί νέα δεδομένα. Το AFD 44%. Μία ανάσα από την αυτοδυναμία, παρά τρεις έδρες δηλαδή, οι οποίες μπορεί να έρθουν από μία πιθανή συνεργασία. Ποιο είναι το μήνυμα που προκύπτει από αυτή την ανατροπή?
1: Κοίταξε, το μήνυμα είναι ότι οι εργατικές περιοχές της Γερμανίας, που έχουν χαμηλό μεταναστευτικό προφίλ, ψήφισαν αναφαντών AfD. Δηλαδή τέτοια ποσοστά είχε να δει η Γερμανία πολλές δεκαετίες,
0: ναι,
1: σε ένα και μόνο κόμμα. Αυτό βέβαια θα αντιστραφεί σε περιοχές όπως το Βερολίνο, όπου το μεταναστευτικό αποτύπωμα είναι πολύ ισχυρό.
0: Ναι.
1: Και η προπαγάνδα κυβερνητική, γιατί εδώ θα πρέπει να πούμε και κάτι ιδεολογικό, έτσι. Mm. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στο ΕΦΔΕ. Από τη στιγμή που ανέχεται βουλευτή του κόμματός του να πηγαίνει στα κατεχόμενα, κοινώς να χρηματίζεται από το Κατάρ και την Τουρκία για να πηγαίνει να βάζει πλάτες στην Τουρκία, είναι επέσχυτο κόμμα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καταρχάς και η επικεφαλής του AfD είναι μια γυναίκα η οποία λέει ότι είναι ενάντια στους μετανάστες, αλλά η γυναίκα της είναι και λεσβία κιόλας. Λέει ότι είναι ενάντια στους ΛΟΑΤΚΙ, αυτή είναι λεσβία.
1: Αυτό δεν με απασχολεί. Με απασχολεί το εθνικό μας θέμα. Δεν μπορείς να επιτρέπεις ένα βουλευτή σου να πηγαίνει στα κατεχόμενα, να μιλάει με τον φύλαρχο των Ισλαμοφασιστών γενοκτόνων,
0: ναι,
1: και να ζητάει μάλιστα αναγνώριση των Ισλαμοφασιστών κατοχικών από τη ναι. Γερμανία.
0: Αυτό ακουμπάει έτσι, πάνω στα εθνικά μας συμφέροντα.
1: Έχει αποφευθεί. Γι' αυτό
0: δίκιο.
1: Να το γνωρίζει η κοινωνία της Γερμανίας. Αυτό είναι το ένα.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο όμως ποιο είναι το ιδεολογικό? Δεν μπορεί να ακούω το Μέρτς, ο οποίος στείνει όλη την ιστορία με τα drones. Άμα δείτε, βγάλαμε στο ανατρεπτικό τις φωτογραφίες που τις παρουσίασε η Bild, ότι δήθεν ήταν τα εκδεικτικά των drones στη Λειψία. Και τις ίδιες φωτογραφίες είχε δημοσιεύσει πριν από 6 μήνες.
0: Ναι.
1: 6 μήνες οι βρετανικά μέσα είχαν δημοσιεύσει ότι ήταν τα εκρηκτικά για εκρηκτικά πακέτα που έστελναν οι Ρώσοι στη Βρετανία. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, η ίδια φωτογραφία όμως, έτσι, ακριβώς ίδια, μέχρι και το χέρι που κράταγε τα εκρηκτικά ήταν το ίδιο.
0: Το fake news.
1: Δεν μπορείτε,
0: fake
1: παιδιά,
0: news.
1: Επιλέξτε, yeah, ήταν εκρηκτικά πακέτου ή εκρηκτικά drones. Γιατί και ο πιο άσχετος μπορεί να καταλάβει ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιείς τέτοια εκρηκτικά σε πακέτο, σε drones ή στην Ανάσταση για να πεις το Χριστός Ανέστη. Δεν γίνεται. Αλλά πάνε να βαφτίσουν νεοναζί τους ΑΕΒΔΕ, όταν η νεοναζί είναι η ίδια η καγκελάρια που προσπαθεί να πάρει εκδίκηση για την ήττα του στο 45 από τους Ρώσους. Αυτό είναι το ιδεολογικό στίγμα. όποιος θέλει να ξαναμπεί και στέλνει άρματα στη γερμανικά άρματα με ουκρανικά πληρώματα στη Ρωσία, επαναλαμβάνει το 1941. Αυτή είναι η ιδεολογική διάσταση. Από εκεί και πέρα εγώ βλέπω ότι θα έχουμε πολλά τέτοια αποτελέσματα. Mm-hmm. Ξέρεις, ήταν ένας προπομπός,
0: ναι,
1: ο οποίος ξεκλειδώνει και την ψήφο διαμαρτυρίας των Γερμανών.
0: 76% συμμετοχή, έτσι.
1: Για όλα αυτά που ζουν
0: τις πόλεις. 76% συμμετοχή, είναι καλή συμμετοχή στις εκλογές.
1: Είναι καλή συμμετοχή και επαναλαμβάνω σε μια περιφέρεια που έχει εργάτες Γερμανούς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, δηλαδή ήταν, είναι Ανατολική Γερμανία. Δεν έχει, δεν έχει αλλοιωθεί όπως η Δυτική Γερμανία.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο.
1: Έτσι και όπου υπάρχουν αμιγώς γερμανικοί πληθυσμοί, εγώ βλέπω ότι το ΑΕΦ δεν θα πάρει πολύ μεγάλα ποσοστά. Απλά θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το θέμα με τη στάση απέναντι στην Τουρκία.
0: Αυτό είναι
1: εμάς αυτό μας καίει, σωστό, αυτό μας νοιάζει.
0: Σωστό.
1: Ανεξαρτήτως κόμματος ή χρώματος, εμάς μας νοιάζει να επικρατούν κυβερνήσεις που δεν είναι ελεγχόμενες από την Τουρκία και το Ισλαμικό τόξο. Αυτή είναι η πρεμούρα μας, αν το θέσω σε
0: Έλληνα. Μπορεί οι Γερμανοί να έχουν μεγάλη μερίδα Τούρκων στην χώρα τους, αλλά εξίσου μεγάλη μερίδα Ελλήνων υπάρχει, ζει και έχει δημιουργήσει οικογένειες στη Γερμανία και οφείλει να σεβαστεί και την Ελλάδα. Έτσι δεν το συζητάμε.
1: Και να λειτουργούν οι Έλληνες σαν μια γροθιά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Εδώ είμαστε.
1: Σαν
0: εδώ.
1: Μια γροθιά. Γιατί εμείς, ξέρεις, δυστυχώς δεν έχουμε βαθύ κράτος όπως η Τουρκία ή χορηγούς όπως το Κατάρ. Οπότε η δράση μας επαφίεται στον πατριωτισμό μας. Και θα πρέπει να τον επιδείξουμε, γιατί δεν υπάρχει αύριο.
0: Ναι.
1: Κερίουμε νετή. Δηλαδή τώρα κρίνεται το μέλλον του έθνους.
0: Ναι, άμα τώρα κρίνεται το μέλλον του έθνους, αγαπητέ μου συνάδελφε Ανδρέα Παπακυριακόπουλε, εξήγησε μου σε παρακαλώ πολύ το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο το απόγευμα ήμασταν μια χούφτα άνθρωποι έξω την ώρα που ο Μητσοτάκης ήρθε, μας αράδιασε δεκάδες ψέματα. Δεκάδες ψέματα. Ό,τι μέτρο και αν εξήγηλε, ή μισό ήτανε, ή ψεύτικο ήτανε, ή αφορούσε κάποια άλλη χρονολογία πέραν αυτής που ζούμε τώρα. Για ποιο λόγο δεν έκαναν αισθητή την παρουσία τους οι διαμαρτυρόμενοι Θεσσαλονικής?
1: Γιατί δυστυχώς, Στέφανέ μου, μετά την αλλίωση της ισχυρής λαϊκής κινητοποίησης, πρωτοφανούς λαϊκής κινητοποίησης για το έγκλημα των Τεμπών, ο κόσμος είχε απογοητευτεί.
0: Α, τώρα λες
1: δεν
0: κάτι πολύ σοβαρό.
1: Δεν περίμενε ποτέ, δηλαδή,
0: λες κάτι
1: ότι
0: πολύ σοβαρό
1: αυτό το γιγαντιαίο κίνημα, εθνικό κίνημα, γιατί ήταν πανεθνικό, έτσι,
0: ναι,
1: όταν έχεις 3,5 εκατομμύρια Έλληνες στον δρόμο που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, είναι ένα πανεθνικό κίνημα. Εν τέλει καπελώνεται, αλλοιώνεται, κομματοποιείται και ακούσε εν τέλει το κόμμα που υποτίθεται ότι τι να σου πω, ξεπίδησε λόγω της λαϊκής οργής για τα Τέμπη, εν τέλει να αναπαράγει μητσοταγικής μορφής προπαγάνδα,
0: ναι,
1: απογοητεύεται και ο κόσμος, Στέφανε, απογοητεύεται.
0: Τώρα λες κάτι πάρα πολύ σοβαρό, Ανδρέα Παπακυριακόπουλε. Επί της ουσίας, δηλαδή,
1: έτσι,
0: χάσαμε, ναι, είδαμε αυτό το καπέλωμα, χάσαμε την, να μην πω τη λέξη μου έρχεται στο μυαλό τώρα, χάσαμε την ορμή μας, χάσαμε την ορμή μας και κάτσαμε, έκατσε η βάρκα.
1: Απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν
0: θα πρέπει να μείνει έτσι όπως.
1: Γιατί
0: έτσι.
1: Καλές οι κινητοποίησεις, καλά όλα, στην κάλπη κρίνονται όλα.
0: Στην κάλπη, παιδιά, στην κάλπη, ναι.
1: Στην κάλπη κρίνονται όλα. Και να δώσουμε και το παραπολιτικό,
0: ναι,
1: το πολύ σοβαρό παραπολιτικό, ότι ο Μητσοτάκης με κάτω από 25% εξοβελίζεται από τους ίδιους τους βουλευτές του.
0: Έτσι.
1: Οι οποίοι ξέρεις ότι το πάθος τους για την καρέκλα είναι πολύ μεγαλύτερο από το πάθος τους για το Μητσοτάκη.
0: Και βάζουν ποιον, Ανδρέα, τι πιστεύεις εσύ?
1: Δεν σ' άκουσα,
0: και
1: ποιος θα
0: βάζουν,
1: πει.
0: Ναι, ποιος θα είναι ο επόμενος.
1: Αυτός είπαμε. Που θα τους εγγυηθεί την καρέκλα και την κουτάλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν ο Πιερακάκης τους πει, παιδιά, κοιτάξτε, εγώ και έχω κανονίσει με το Πασόκ την επόμενη μέρα,
0: ναι,
1: θα βγει Πιερακάκης δαγκωτό.
0: Στην επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας είναι και ο Σαμαράς μέσα σε αυτή την συνασπισμό, τι πιστεύεις?
1: Ο Σαμαράς, πρόσεξε, ο κύριος Σαμαράς θα έπρεπε να απολογηθεί για τις αποκαλύψεις που ήρθαν στο φως για τη συμμετοχή Γεωργιάδη, η οποία στις εσωκομματικές εκλογές του 2015, η οποία εν τέλει συμμετοχή Γεωργιάδη οδήγησε στην εκλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ο Σαμαράς επέτρεψε στον Γεωργιάδη να κατέβει στις εκλογές για να γίνει λαγός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή ήταν η τριπλέτα. Σαμαράς, Γεωργιάδης, Μητσοτάκης. Και θυμόμαστε τα όργια με την Vodafone. Θυμόμαστε την εκλογική διαδικασία η οποία ακυρώθηκε
0: όταν έβλεπαν ότι ο Νεϊμαράκης
1: θα έβγαινε από τον πρώτο γύρο.
0: Ναι.
1: Τα θυμόμαστε όλα αυτά. Ο κύριος Μητσοτάκης λοιπόν δεν είναι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί για τον Κυριάκο. Ο κύριος Σαμαράς είναι ο τελευταίος που δικαιούται να ομιλεί για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί ο Σαμαράς επέβαλε με δόλο και σχέδιο τον Μητσοτάκη για να καθαρίσει όλες τις υποθέσεις. Ο Σαμαράς ευθύνεται για την ύπαρξη Μητσοτάκη και την καταστροφή που είχε επιφέρει στην πατρίδα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να ομιλεί. Για να μην πούμε και όλα τα άλλα. Για να μην πούμε γιατί το παίζει και ματιατόνο μάχος. Για να μην πούμε επί των ημερών ποιου αναγνωρίστηκε το κρατήδιο το οποίο αυτό αποκαλείται τότε Μακεδονία σκέτο ως ανεξάρτητο κράτος. Με τον κύριο Σαμαρά αντί να πηγαίνει στην Επιτροπή Παταντέρος, αρμόδιος υπουργός εξωτερικών, να τρέχει στην Bilderberg.
0: Για να μην πούμε.
1: Υπάρχουμε κι εμείς που την έχουμε ζήσει την ιστορία και την ξέρουμε από πρώτα.
0: Για να μην πούμε και για τον αντιρατσιστικό, για να μην πούμε και για τα επίσημα έγγραφα του δημοσίου που έλεγαν πάνω Άρεν Θήλη, άγνωστο ή αδιευκρίνηστο ή ξέρω εγώ άλλο. Γιατί τότε τα είδαμε. Ναι, ναι.
1: Καμπό και δεν συμμαζεύεται.
0: Αεροπλάνο, ναι, ναι.
1: Για να βγαίνει αγαπηδάκι και να λέει ότι όχι, μπορεί να αναφέρεται σε μη έμβιον. Σοβαρά δίνεται φάρμακα και σε μη έμβια όντα. Το ακούσαμε και αυτό δηλαδή. Επάνω στην πρεμούρα τους να καλυφθούν. Λένε τερατολογίες, αλλά να σου πω κάτι. Ο κόσμος πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Ξέρω ότι οι ακροατές του Focus είναι αφαγκατέ, δηλαδή είναι η κρέμα της κρέμας της κοινωνίας. Αλλά θα πρέπει να το πούμε και σε άλλους, όσους πιο πολλούς μπορούμε. Ας πούμε, αυτό που έκανε για τα παιδιά. Αυτό που έκανε και τα παιδιά, έτσι ακούγεται ωραίο. Δηλαδή, όποιος γονιός έχει,
0: θα παίρνει
1: και επίδομα.
0: Ναι, ναι.
1: Όποιος γονιός δεν έχει και δεν του περισσεύει, γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία των τριτέτων και των οικογενειών δεν έχουν, δεν τους περισσεύει ούτε ευρώ. Ναι. Όχι, δεν τους περισσεύει, δεν βγαίνει ο μήνας με αυτά που έχουν.
0: Προφανώς.
1: Αλλά έστω εγώ να πω ότι, ωραία ενέργεια να δίνει όποιος μπορεί να αποταμιεύει.
0: 100 αυτός, 100 το κράτος, ναι, ναι.
1: Ναι, και πού πάνε όλα αυτά τα λεφτά?
0: Στις τράπεζες.
1: Στις τράπεζες.
0: Στις τράπεζες.
1: Αυτό το πράγμα.
0: Κλειστά.
1: Ο ίδιος ο Στουρνάρας να το είχε σχεδιάσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα το σχεδίαζε
0: και
1: τόσο.
0: Πάνε κλειστά. Κλειστά. 18 χρόνια κλειστά. Σφραγισμένα.
1: Εγγυημένα. Δίνεις στις τράπεζες για 18 χρόνια. Όχι για 18. 18 φέτος. 18 του χρόνου. 18 του παραχρόνου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εξασφαλίζει μια πελατεία εκατοντάδων χιλιάδων ψυχών στις τράπεζες που δεν θα μπορούν να ακουμπήσουν τα λεφτά τους στα ιδιωτικά ιδρύματα. Οι τράπεζες όχι μόνο ιδιωτικές, είναι και ξένες. Δηλαδή τα λεφτά των Ελλήνων τα πηγαίνει στα ξένα πλέον χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ξέρεις, κρατήσου τώρα να δεις. Κρατήσου. Εγώ δεν θα σου πω ότι θα το κάνουν όλοι οι γονείς, θα σου πω ότι θα το κάνουν οι μισοί.
0: Ναι.
1: Έτσι, έστω το 50% των γονέων κάνει αυτό που λέει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι.
1: Ξέρεις πόσα δις είναι αυτά για τις τράπεζες. 15 δισεκατομμύρια χωρίς τις αποδόσεις. Δηλαδή, χθες ο Μητσοτάκης χάρισε 15 δισεκατομμύρια στη χειρότερη στις τράπεζες. Εγγυημένα. Και βγαίνουν και πανηγυρίζουν και λένε πω μέτρο, πω μέτρο. Σου λέω, ο ίδιος ο μεγάλος της Πειραιώς να το είχε γράψει στο μέτρο, δεν θα το έγραφε τόσο εκτός.
0: Και τα χρήματα, και μην ξεχνάμε ότι τα χρήματα που τσοντάρει το δημόσιο, πάλι δικά μας χρήματα είναι. Πάλι εμείς τα τσοντάρουμε. Και τα χρήματα που λέει ο άλλος 100 εσύ, 100 εγώ, δικά μου είναι και τα 100.
1: Τα δικά σου.
0: Και να πω και το άλλο, εσύ, Ανδρέα. Πες ότι λοιπόν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ βάζω για το παιδί μου 17 χρόνια και περιμένω να γίνει εκεί 18 για να πάρει τα χρήματα αυτά τα οποία το επιτόκιο το οποίο τα υπολόγισε είναι ένα πολύ μυστήριο επιτόκιο. Δεν ξέρω αν βγαίνουν τόσα όσα είπε, γιατί εμένα δεν μου έβγαιναν 60 με τίποτα. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι το επιτόκιο αυτό είναι ειδικό μητσοτακικό επιτόκιο που βάζει τα δικά του και αυγατίζονται τα χρήματα πιο γρήγορα. Πες λοιπόν ότι επειδή στην Ελλάδα είμαστε, γίνεται ένα κρακ και 18 μέρες παρά μία μέρα, 18 χρόνια παρά μία μέρα, σκάει φούσκα. Πάνε τα λεφτά.
1: Ποιος
0: το εγγυάται το χρήμα το δικό μου, άμα είναι σε ιδιωτική τράπεζα. Που τόσα χρόνια το εκμεταλλεύεται. Μην το είδατε. Είναι έγκλημα. Αυτό είναι σκάνδαλο. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το οποίο πανηγυρίζουν για τον κουμπαρά, ο κουμπαράς είναι τρίπιος.
1: Είναι διάτριτος και είναι κομμένος και ραμμένος για τα τραπεζικά ιδρύματα.
0: 15 δισεκατομμύρια.
1: Προβλέψεις στο ενεργητικό και τη χρηματιστηριακή του αξία, χωρίς ο Έλληνας όχι μόνο να έχει πάρει, αλλά θα πληρώνει κιόλας.
0: Ανδρέα, πραγματικά, δηλαδή, ο πιο σκληρός τραπεζίτης να το έγραφε το σενάριο και να έλεγε πρέπει να το πάω να το παρουσιάσω σε μια κυβέρνηση, δεν θα τολμούσε να το γράψει έτσι.
1: Θέλει να με πάρουμε τις πέτρες. Κάτσε ρε παιδιά να κόψουμε κάτι. Θα μας δίνουνε. Εδώ πέρα το λέει ο Μητσοτάκης και βγαίνουνε. Βλέπω εδώ σχολεία. Κουμπαράς. Άνθρωπος.
0: Κουλτούρα αποταμίευσης. Βρε άντε από εκεί κουλτούρα αποταμίευσης. Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή.
1: Αυτοί που ξεπούλησαν το ταχυδρομικό ταμιευτήριο το κατέστρεψαν μαζί με τα δισεκατομμύρια των αποταμιεύσεων των Ελλήνων. Σου λένε τώρα για κουλτούρα αποταμίευσης. Μην ξεχνάμε ότι επί κυβερνήσεως Σαμαρά Μητσοτάκη έγινε το έγκλημα με το ταχυδρομικό ταμιευτήριο.
0: Εγώ θα σου μεταφέρω κάτι ως Θεσσαλονικιός. Που περπάτησα και Σάββατο βράδυ και Κυριακή όλη τη μέρα. Και περπάτησα σε κύκλους όπου υπήρχαν μαζί με μένα και νεοδημοκράτες. Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια. Δεν έκανε ούτε καν στο ελάχιστο μια ηγετική εμφάνιση που για τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να είναι αξιομνημόνευτη εδώ στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει μεγάλη φαγωμάρα στην Μακεδονία. Καλά, ευθύνεται και ο Βελόπουλος βέβαια, έτσι για να τα λέμε όλα. Αλλά είναι δυσαρεστημένη, σφόδρα. Σφόδρα δυσαρεστημένη.
1: Κοίταξε, το μόνο θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι η Βόρεια Ελλάδα φαίνεται ότι ξεκινά μία μεγάλη επανάσταση, δημοκρατική επανάσταση, η οποία μπορεί να σώσει ολόκληρη την Ελλάδα. Μες. Έτσι, δηλαδή για εμένα τα ποσοστά που έχει ένα κόμμα όπως η Ελληνική Λύση είναι το καλύτερο, το πιο αισιόδοξο μήνυμα. Και όταν βλέπεις το Μητσοτάκη να λέει σαχλαμάρες τη νύχτα εκεί που πίναν τα ποτάκια τους μεταξύ τους και να λέει εγώ στηρίζω τη Ζαχαράκη και αυτά που ακούγονται για τα βιβλία είναι σαχλαμάρες. Και την επόμενη μέρα να βγαίνει στη συνέντευξη τον βλέπουν όλοι και να πει ότι δεν έχουμε walk agenda.
0: Αν είναι
1: αυτό δυνατό. Αποδεικνύει ότι έχουμε να κάνουμε με έναν σαλτιμπάγκο πρωθυπουργό.
0: Έτσι, ισχύει.
1: Δεν είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος δηλαδή θα πει ό,τι ψέμα μπορεί προκειμένου να υποκλέψει την ψήφο των Ελλήνων.
0: Δεν
1: καταλαβαίνει τίποτα, Στέφανε. Εκεί που έλεγε με την ίδια ευκολία ότι υπάρχουν 102 φύλλα, 102 φύλλα έτσι. Βγήκε και είπε με το που βγήκε ο Τραμπ ότι υπάρχουν 2 φύλλα. Ή εκεί που έλεγε με την ίδια ευκολία για τη δικτατορία της πλειοψηφίας, πρόσεξε, δημοκρατικό κράτος να μιλάει για δικτατορία της πλειοψηφίας.
0: Ναι.
1: Ό,τι έλεγε ο Μουσολίνη δηλαδή.
0: Το έκανε κολοτούμπα.
1: Η δικτατορία της πλειοψηφίας.
0: Το έκανε κολοτούμπα.
1: Και δεν βγήκε κανένας τον πήρε μεγάλη. Αυτά τα λέγε ο Μουσολίνη, τι είσαι εσύ. Και έβγαινε και σαν Κελαροπούλο έτσι, δίθεν αριστερή και το αναπαρήγαγε. Βγήκε με το που βγήκε ο Τραμπ και είπε η δικτατορία της μειοψηφίας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει, δεν οροδεί, δεν έχει κανένα όριο.
0: Μάλιστα. Ανδρέα μου, καλή εβδομάδα σου εύχομαι, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Ο αγώνας καλή συνεχίζεται. Δύναμη.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά. Θα πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να είμαστε συνεπείς με το ραδιοφωνικό χρόνο και με το που θα επιστρέψω, σας έχω μία έκπληξη. Είναι, ξέρετε, από τις φορές που λες κάποια στιγμή θα γίνει και σου έρχεται ξαφνικά μπροστά. Κυριολεκτικά αυτό έχει γίνει σήμερα και θα το εξηγήσω με το που θα γυρίσουμε. Οπότε για να μην χρονοτριβώ, διάλειμμα, 2 λεπτά διαφημίσεις, επιστρέφω σε λίγο με μια καλεσμένη έκπληξη, ακόμα και για μένα είναι έκπληξη. Για άλλη εκπομπή του Focus FM ήρθε Αλέξανδρε Τσίγκο. Έγινε λάθος συνεννόηση, οπότε δεν θα την αφήσω την ευκαιρία να περάσει ανεκμετάλλευτη. Θα σου κλέψω την καλεσμένη σήμερα, θα τα πω σε λίγη ώρα. Πάμε.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Focus FM 103,6. Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες του Focus FM 103,6. Εσείς τώρα που μας βλέπετε με εικόνα στο TikTok, βλέπετε ότι μαζί μου είναι μια κυρία. Αυτή η κυρία που βλέπετε στην εικόνα σας είναι η κυρία Ειρήνη Μουμούρη, φαρμακοποιός. Η Ειρήνη Μουμούρη είναι μια γυναίκα επιστήμονας, η οποία εκείνη τη μαύρη περίοδο του κορονοϊού, στην Πάτρα, σωστά?
1: Στην Πάτρα, ναι.
0: Στην Πάτρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ
0: λίγο πιο κοντά πολύ. Στο μικρόφωνο, λίγο θέλω μόνο να μιλάς.
1: Ναι,
0: για
1: γιατί
0: να είμαστε...
1: εγώ ξέρω από αντιβιώσεις, δεν ξέρω από μικρόφωνο.
0: Εντάξει, τώρα θα δώσω εγώ κατευθύνσεις. Και αν χρειαστώ αντιβίωση, θα ανταποδώσω.
1: Όχι, εμείς να είμαστε αχρίαστοι σε αυτά τα θέματα.
0: Ωραία, ωραία, αχρίαστοι να είστε. Λοιπόν, τώρα, η κυρία Ειρήνη Μουμούρη, τότε εκείνη τη μαύρη περίοδο, ως φαρμακοποιός και καλεσμένη σε μια τηλεοπτική εκπομπή, κάνατε αυτό το οποίο δεν είχε κάνει κανένας μέχρι τότε, να σηκώσετε το χαρτί από τα σκευάσματα, από τα κουτάκια που ερχόντουσαν τα εμβόλια και να δείξετε το χαρτί με τις οδηγίες.
1: Ήταν μια μαύρη περίοδος που δείξαμε κάτι λευκό.
0: Ναι. Ήταν λευκό. Ήταν ένα χαρτί.
1: Δείξαμε κάτι λευκό.
0: Λευκό. Δεν είχε τίποτα γραμμένο πάνω.
1: Ναι.
0: Από τότε κύλησε πολύ νερό στα αυλάκι.
1: Πολύ νερό στο αυλάκι, στο δικαστικό αυλάκι, στο πειθαρχικό αυλάκι, σε όλα τα αυλάκια που είναι δύσκολη ιστορία τα αυλάκια.
0: Θέλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορώ να πω την ιστορία πώς έχει γίνει τώρα το σημερινό.
1: Το σημερινό, ναι, πρέπει ναι. Να υποθεί.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Τότε εκείνη την ιστορία, λοιπόν, την περίοδο εκείνη, εγώ τότε προφανώς και προσπαθούσα να βρω ανθρώπους οι οποίοι μιλούσαν. Και ξαφνικά βλέπω μπροστά στην τηλεόραση να γίνεται αυτό το σκηνικό και η κυρία Μουμούρη να λέει τα πράγματα με το όνομά του και να λέω: Έλα, αρέσει. Μπράβο. Ένας άνθρωπος είπε το αυτονόητο. Μπαίνω στη διαδικασία, λοιπόν, να την εντοπίσω. Την εντοπίζω. Και μιλάω μαζί της. Και κανονίζουμε να κάνουμε μια συνέντευξη. Και ενώ αρχικά είπαμε οκ, με ενημερώνει μετά από λίγη ώρα η κυρία Μουμούρη ότι, Στέφανε, ξέρεις τι, έχουν δημιουργηθεί καραμπόλες πολλές, πέφτει κυνήγι, δεν θα με αφήσουν στην ησυχία μου, να το αναβάλουμε για μια άλλη φορά. Εννοείται ότι δέχτηκα, δεν ήθελα να ρίξω λάδι στη φωτιά, γιατί είμαστε κι εμείς εδώ πέρα τα κακά παιδιά του ραδιοφώνου και αν έβγαινε και... καπάκι σε αυτή την εκπομπή η κυρία Μουμούρη, το πρόγραμμα θα ήταν ενδεχομένως και πιο δύσκολο, γιατί από αυτή την εκπομπή οι άνθρωποι οι οποίοι μιλούν έχουν διωχθεί για τις θέσεις τους και έμεινε εκεί. Δεν μπορέσαμε έκτοτε όλα αυτά τα χρόνια να ξανακάνουμε μια συνέντευξη και σήμερα το απόγευμα η κυρία Μουμούρη βρίσκεται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Εσείς που είστε ακροατές του Focus FM ενδεχομένως να ακούσατε να το συζητάμε ξανά το συγκεκριμένο θέμα της παρουσίασης του βιβλίου που έχει γράψει και θα σας πω ποιο είναι αυτό η κυρία Μουμούρη. Σήμερα το απογευματάκι είναι η εκδήλωση στις 7 η ώρα και θα πούμε και θα δώσουμε λεπτομέρειες για όλους όσοι θέλετε να πάτε εκεί. Είναι στη Θεσσαλονίκη για την παρουσία του βιβλίου και έχει μιλήσει με τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο τον Τζίγκο για να τη φιλοξενήσει στην εκπομπή του. Ο Αλέξανδρος της λέει: Έλα σε 9 ώρα το βράδυ να κάνουμε μια συζήτηση. Η κυρία Μουμούρη κατάλαβε 9 δεν έδωσε σημασία το βράδυ, γιατί ούτως ή άλλως 9 το βράδυ θα είστε στην εκδήλωση.
1: Είμαι και πρωινός τύπος.
0: Είστε και πρωινή τύπος, ναι, δεν το γνώριζα. Και ξαφνικά χτυπάει η πόρτα σήμερα το πρωί και βλέπω την κυρία Μουμούρη μπροστά μου. Μάλιστα λέω. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τη συνέντευξη.
1: Ναι, λοιπόν, ήρθε.
0: Δεν γίνεται τίποτα τυχαίο σε αυτή τη
1: στιγμή. Είναι κάρμα. Αυτό το σημερινό ήταν κάρμα.
0: Δεν ξέρω πώς θα το πει, πώς θα το μεταφράζει ο καθένας. Αλλά τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο τελικά και είναι και ένα αγγλικό χρέος που κλείνει. Κλείνει δίκαια.
0: Δίκαια δεν έχει. Ήρθε η ώρα του να γίνει αυτή η συνέντευξη.
1: Ναι, ήρθε η ώρα να γίνει.
0: Λοιπόν, φαρμακοποιός από την Πάτρα.
1: Όχι, δεν είμαι από την Πάτρα. Εργάζομαι στην Πάτρα, δεν είμαι πατρινή. Έχω καταγωγή από Κέρκυρα. Νοσηλεύτρια το πρώτο μου πτυχίο στα Επίγοντα για 21 χρόνια.
0: Λοιπόν, έχουμε
1: ναι, τίποτα, ναι. Μετά απέκτησα δεύτερο πτυχίο από το Πανεπιστήμιο Πατρών Φαρμακευτικής. Τώρα πια φαρμακοποιός ελεγκτής. Και η απόρρεια αυτής της πορείας, γιατί δουλεύω στη Δημόσια Υγεία από το 2002, των 24 ετών, είναι αυτό το βιβλίο που ήθελε να μιλήσει για όσους φοράνε στολή.
0: Για εσάς που με βλέπετε στο YouTube και στο Facebook, γιατί η κάμερα του TikTok είναι γυρισμένη στην κυρία Μουμούρη, το βιβλίο είναι αυτό. Τρέξε, έρχεται περιστατικό, ιστορίες εφημερίες. Το τρέξε, έρχεται περιστατικό, τα αρχικά βγαίνουν από το TEP.
1: Τμήμα επιγόντων περιστατικών.
0: Τμήμα επιγόντων περιστατικών. Άρα τρέξε, έρχεται περιστατικό. Και να πω κιόλας εξ αρχής ότι αυτό το βιβλίο θα παρουσιαστεί σήμερα 7.
1: 7 στις 7 το απόγευμα.
0: 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα στον πολυχώρο
1: κέντρο ιστορίας,
0: το Μέγαρο Μπίλι.
1: Στο Μέγαρο Μπίλι,
0: στον τρίτο όροφο.
1: Στον τρίτο όροφο.
0: Είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγο κάτω από την πλατεία Ναυαρίνου. σε κεντρικό σημείο και είναι εκδόσεις ρωτώντα. Mm-hmm. Και τι περιέχει αυτό, κυρία Μουμούρη, το βιβλίο?
1: Καταρχήν, αυτό το βιβλίο ήθελε να δώσει φωνή σε όσους φοράνε στολή αλλά δεν έχουν φωνή. Mm-hmm. Αφορά ιστορίες εφημερίας ελληνικής, ιστορίες επιγόντων. Γιατί τονίζω το ελληνικής όμως? Γιατί η ελληνική εφημερία δεν είναι η εφημερία που γίνεται στη Φιλανδία ή στη Γερμανία. Η ελληνική εφημερία έχει πολλά στοιχεία να αναδείξει. Καταρχήν, τα επίγοντα είναι το πεζοδρόμιο του κάθε νοσοκομείου. Από εκεί περνάνε όλοι. Περνάει από το φτωχό μέχρι το πλούσιο. Όλοι έχουν περάσει από τα επίγοντα και όλοι έχουν αποκαλυφθεί στα επίγοντα, γιατί η αρρώστια και σε αποκαλύπτει και σε εξισώνει. Στα επίγοντα δεν έχει κοινωνικές θέσεις όταν περνάς την πόρτα αυτή και σε ένα επίγον περιστατικό. Mm-hmm. Βλέπουμε όμως πάρα πολλά στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας μέσα από ανθρώπινες ιστορίες. Είναι λοιπόν μια σειρά ιστοριών που παρουσιάζει ό,τι ξέρουμε και ό,τι ζούμε. Την κακοποίηση της γυναίκας, το τι γίνεται με τα παιδιά πια έντονα, την αδιαφορία για τους ηλικιωμένους γονείς που τους παρκάρουν στα δημόσια νοσοκομεία. Mm. Βλέπουμε το φιλότιμο των εργαζομένων αλλά και τα φακελάκια που κάποιοι επιμένουν να παίρνουν έχοντας τη ρόμπα ανοιχτή. Δεν υπάρχουν άγιοι στον τομέα της υγείας, όπως και σε κανένα τομέα. Υπάρχουν όμως και άγγελοι. Γιατί δηλαδή, για να είσαι πάνω από τον άνθρωπο και να είσαι σωστά, γιατί δεν έχεις ύφασμα να διπλώσεις τα χέρια σου, πρέπει να τηρείς τον όρκο σου.
0: Ναι.
1: Οπότε παρουσιάζονται όμως και τα δύο άκρα. Στην υγεία υπάρχουν και άγγελοι και τρίβολοι.
0: Διαβάζω τώρα. Εντάξει, δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο. Θα το προμηθευτώ όμως για να το διαβάσω. Διαβάζω λίγο τα περιεχόμενα, τους mm-hmm. τίτλους, και είναι τριγκαδόρικο και μόνο από τους τίτλους. Αρχής γενομένης από το πρώτο έτσι κεφάλαιο, ο υπεύθυνος βάρδιας, ο Θανάσης, καλέ μου άνθρωπε. Προφανώς δανείζεσαι την ατάκα του Βέγκου.
1: Ναι, γιατί
0: που τρέχει
1: ακριβώς,
0: για παντού.
1: Γιατί ο υπεύθυνος βάρδιας στα επίγοντα τρέχει σαν τον αείμνηστο Θανάση Βέγκο και πρέπει να είναι και καλός άνθρωπος.
0: Διαβάζω ο καθηγητής εισαγωγικά, τα ζάμου αργά.
1: Ναι.
0: Διαβάζω αυτό που μου αρέσει εδώ πέρα, δεν ξέρω, με ιντριγκάρει εμένα. Παθολογικό ιατρείο, εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ, πάλι δανεισμένο από τραγούδι.
1: Γιατί έχει πολλά στοιχεία, συγγνώμη που
0: ναι,
1: από τη δική μας ελληνική παράδοση.
0: Λίγο κόψε λίγο. Ναι, ωραία. Αλήθεια λες. Θες νεράκι, να φέρω νεράκι. Α, έχεις, είσαι έτοιμη. Ωραία, είμαστε εντάξει. Ζωντανή εκπομπή είναι, γίνονται αυτά. Έλεγες ότι έχει στοιχεία από την ελληνική παράδοση, γιατί?
1: Γιατί μέσα θα δούμε τι σημαίνει Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο μιλάει πάρα πολύ για την Ελλάδα που αγαπάμε, που έχουμε όλοι ρίζα μας και τη βλέπουμε να χάνεται κάθε μέρα. Μιλάει για το φιλότιμο. Το φιλότιμο είναι Ελλάδα.
0: Αποκλειστικά.
1: Μιλάει για τον ήρωα. Ο ήρωας είναι Ελλάδα. Η Ελλάδα γεννάει ήρωες. Και ναι, δεν τους έχει για να τους πετάει.
0: Μιλάει και για εμφύλιο, βλέπω εδώ.
1: Μιλάει για εμφύλιο, γιατί η Ελλάδα από έναν αιώνιο εμφύλιο είναι η Ελλάδα που είναι και δεν είναι η Ελλάδα που θα έπρεπε να είναι.
0: Η εποχή του κορονοϊού για σένα ήταν ένας εμφύλιος?
1: Ήταν ένας απίστευτος υγειονομικός εμφύλιος, όχι για μένα, για όλη την ανθρωπότητα.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ένα τόσο μεγάλο κοινωνικό πείραμα, αλλά αυτό όσον αφορά τη δική μας δημόσια υγεία απλώς κατέδειξε άλλη μία παθογένεια. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο αυτό η δημόσια υγεία. Ο κορονοϊός έγινε, πέρασε, άφησε πίσω του μια ουρά, την οποία τη ζούμε κάθε μέρα, συνεπειών ουρά εννοώ, εντός εισαγωγικών λεξούρα. Αλλά πέρα από αυτό, πριν τον κορονοϊό, κατά τον κορονοϊό και μετά τον κορονοϊό, ας πούμε, ελληνική εφημερία. Είναι μια αρένα.
0: Εμπόλεμη ζώνη.
1: Είναι μια εμπόλεμη ζώνη για τον ασθενή,
0: ναι.
1: Για τον εργαζόμενο εννοείται, για τον συνοδό. Εκεί λοιπόν βλέπεις πραγματικά το ελληνικό γίγνεσθε του τώρα. Δηλαδή εκεί θα δεις όντως γιατί τα παιδιά μας έχουν πέσει στην πρέζα. Θα το δεις μέσα στα επίγοντα.
0: Τι εννοείς, πώς το θέτεις αυτό?
1: Πώς το εννοώ αυτό? Λοιπόν, εκεί θα δεις οτιδήποτε συμβαίνει έξω, πώς έρχεται μέσα, τη συνέπειά του. Mm. Θα δεις τη γυναίκα που θα σου έρθει μαύρη από το ξύλο. Θα το δεις, δεν θα το ακούσεις στις ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Θα καταλάβεις και είσαι ο συνοδός και είσαι στο διπλανό φορείο και βλέπεις ότι ναι, αυτό συμβαίνει. Δεν μου το λέει ένας δημοσιογράφος για να κάνει θέμα.
0: Θα δεις το ανήλικο που θα έρθει μεθυσμένο.
1: Θα δεις ανήλικο που θα έρθει κακοποιημένο από το σύντροφο.
0: Ναι.
1: Γιατί η οικογένεια, αυτό είναι η Ελλάδα που χάνουμε. Είναι η ρίζα, είναι η οικογένειά μας. Θα δεις ότι όσοι δουλεύουν ακόμη με φιλότιμο στηρίζουν το ελληνικό δημόσιο. Και αυτή είναι το θέμελο.
0: Ενδεχομένως θα δεις και αυτόν ο οποίος έρχεται στα επίγοντα, αλλά έχει άκρη και προσπερνάει και τους άλλους
1: που
0: περιμένουν.
1: Αυτός είναι το κεφάλαιο εκεί πέρα. Είναι ξεχωριστό ο κεφάλαιο, ο δήμαρχος, που έχει συμβεί. Και θα δεις όμως τα επίγοντα, αυτό είναι. Δεν έχουν καταλάβει οι έχοντες και οι κατέχοντες ότι η αρρώστια δεν χαρίζεται, εξισώνει, ναι, αποκαλύπτει και κυρίως γονατίζει. Εκεί θα δεις λοιπόν και τον δήμαρχο. Και θα δεις και τον μεγάλο καθηγητή, τον γιατρό, πώς θα φερθεί στον δήμαρχο και πώς θα φερθεί στη γιαγιά. Εμένα αυτό λοιπόν έγινε η αφορμή για να τα γράψω. Γιατί φεύγοντας μου είπαν οι συνάδελφοι, εσύ έφυγες, γλίτωσες. Εμείς μείναμε πίσω. Όχι.
0: Άρα αυτό το βιβλίο έχει να κάνει και με περιόδους προ-κορονοϊού.
1: Είναι όλη η ελληνική πραγματικότητα του τι ζούμε στα επίγοντα. Μάλιστα. Ο κορονοϊός ήταν η αφορμή για να ασχοληθούμε με τη δημοσία.
0: Αυτό γίνεται ωραίο τέτοιο, ξέρεις, ωραίο σύριαλ.
1: Ναι, μου το έχουν πει, γιατί εμείς τι θέλουμε. Εμείς
0: αυτό
1: θέλουμε...
0: τελεί επεισόδια.
1: Ναι, πώς ναι. Είναι? Έχει γραφτεί με τέτοιο τρόπο που μπορείς. Είναι 252 σελίδες.
0: Όχι,
1: να...
0: τα επεισόδια πώς είναι.
1: Τα επεισόδια.
0: Μετράω
1: είναι
0: επεισόδια.
1: Γύρω στα 15. Μπορείς να ανοίξεις ένα one. Κεφάλαιο και να διαβάσεις την καρδιολογική ειδικότητα, ας πούμε, που έχει ιστορίες από τους καρδιολόγους, γιατί είναι ένα ιατρείο γραμμένο. Ή να το πάρεις από την αρχή και το ένα κεφάλαιο σου κάνει πάσα το επόμενο. Ναι. Δένονται μεταξύ τους. Είναι σπονδυλωτό.
0: Κεφάλαιο σε αυτό το βιβλίο. Κεφάλαιο για τις παρενέργειες που αντιμετωπίζουν σήμερα από τα σκευάσματα τα πειραματικά. Έχεις γράψει ή θα το βάλεις στο δεύτερο?
1: Έχω βάλει, θα σου πω. Καταρχήν, ό,τι αφορά παρενέργειες, δεν πραγματεύεται σε ένα λογοτεχνικό βιβλίο. Πραγματεύεται με βιβλιογραφία σε ένα επιστημονικό βιβλίο.
0: Μ' αρέσει η απάντησή σου.
1: Όχι, έτσι πρέπει να μιλάμε. Πρέπει να μιλάμε πάντα με στοιχεία. Εγώ δεν βγήκα ποτέ χωρίς στοιχεία.
0: Γιατί εγώ θέλω να γράψω ένα βιβλίο. Θέλω να γράψω ένα βιβλίο για τις παρενέργειες που ακούω. Πρέπει να έχω επιστημονικά στοιχεία.
1: Για να είναι κατοχυρωμένο, ναι, πρέπει να έχεις βιβλιογραφία.
0: Πάλι μαζί.
1: Αλλά. Ναι. Μα είναι, έτσι λειτουργεί ο επιστήμονας.
0: Όχι, γιατί περιμένω την μελέτη από τη Σιγκαπούρη, τη παγώνει γι' αυτό ακόμα.
1: Έρχεται από τη Σιγκαπούρη.
0: Γι' αυτό ρωτάω, δεν έχω δει.
1: Είναι δύο τσιγάρα δρόμος. Δηλαδή, τι πρέπει? Πρέπει σαν επιστήμονας να ερευνάς, να μελετάς, αλλά πριν απ' όλα να αμφισβητείς. Αυτή είναι η σωστή σειρά. Πρώτα σκέφτομαι, κρίνω, ψάχνω, διαβάζω, γράφω. Τώρα, όσον αφορά ένα λογοτεχνικό βιβλίο, που η βάση του όμως είναι η ανθρωπιά, αυτό το βιβλίο δεν γράφτηκε γιατί θα κάνουμε κόμμα.
0: Ναι.
1: Σαν κάτι άλλοι αρχηγοί που κυκλοφορούν τώρα εδώ μεταξύ μας, που επίσης έχουν συγγράψει. Δεν γράφτηκε γιατί έχουμε κάποιο μηχανισμό. Ο μόνος μηχανισμός που υπήρχε από εμάς ήταν ο Βοράς. Ήρθε ο κύριος Χατζησημεών ο εκδότης, χωρίς να τον ξέρω, δεν έχουμε συναντηθεί ακόμα. Στη συνάντηση θα βρεθούμε. Και λέει, εγώ χρηματοδοτώ, γιατί εγώ ως δημόσιος υπάλληλος δεν είχα σεντς για να εκδοθώ. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο βγήκε από την ανάγκη να ακουστούν ιστορίες ανθρωπιάς. Γιατί με αυτά που μας βομβαρδίζουν την απανθρωπιά, πρέπει να μιλήσουμε και για την ανθρωπιά.
0: Άρα μπράβο στον εκδότη.
1: Μπράβο στον εκδότη, μπράβο στο Βορρά, που δίνει φωνή δηλαδή και σε εσάς τώρα που έχετε αγκαλιά στο βιβλίο και οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό που δεν φοβάστε να μιλήσετε για κάτι που όλοι το ζούμε, αλλά κανένας δεν το θίγει.
0: Στον Άδωνη το έχεις στείλει το βιβλίο?
1: Δεν ξέρω αν έχει ασχοληθεί με το να διαβάσει δικό μου βιβλίο, γιατί εκείνη την εποχή είχε εκδοθεί και το δικό του.
0: Ναι.
1: Είχαμε βγει Τσίπρας, Γεωργιάδης,
0: το Ιθάκι, το άλλο για την Ρωμαϊκή, Ρώμη, για τη
1: ναι,
0: Ρώμη.
1: Ναι, ναι. Τσίπρας,
0: μαζί βγήκαν,
1: Άδωνης είχαν βγει μαζί, οπότε η Μουμούρη πού να ακουστεί.
0: Τώρα που έχει κάτσει λίγο κουρνιαχτός και γίνεται και η παρουσίαση σήμερα. όχι, τώρα που έχει κάτσει ο κουρνιαχτός, ρε παιδί μου, με την Ιθάκη και με τη Ρώμη, μεγάλος κουρνιαχτός, ναι. Και γίνεται η παρουσίαση και σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μήπως να το στείλεις με μια προσωπική αφιέρωση, Άδωνη, πάρει να διαβάσεις. Γιατί το βλέπω πολύ συνάμενο κουνάμενο. Γιατί εδώ πέρα περιγράφει την πραγματικότητα και ο Άδωνης στην τηλεόραση παρουσιάζει την εικονική πραγματικότητα μέσα από τα γυαλιά του που καταγράφει τα πάντα.
1: Εγώ θεωρώ ότι όταν ένα βιβλίο ολοκληρώνει την τρίτη έκδοση, σίγουρα ο κόσμος θέλει να μάθει τι γίνεται. Και θέλει να μάθει τι γίνεται για αυτό που ζει κάθε μέρα. Γιατί δεν είναι ιστορίες του Μίτσου που αγάπησε τη Σούλα.
0: Ναι.
1: Είναι ιστορίες, ας πούμε, για οικογένειες που έχουν δοκιμαστεί από τον καρκίνο, από τα ναρκωτικά που ανέφερα πριν, από τη φυλακή. Είναι ιστορίες μας. Κάθε σπίτι τα έχει κάτι από αυτά, το έχει αγγίξει. Θα θεωρούσα ευχής έργων να μίλαγαν οι διοικούντες όχι με αυτούς που είναι μπροστά όταν έρχονται στην νοσοκομεία να τους χειροκροτήσουν, όχι με τους χειροκροτητές, με τους δουλευτές. Για μένα αυτό, το δικό μου βιβλίο είναι πολύ ταπεινό για να διδάξει τον όποιον διοίκηση. Διδάσκει ανθρωπιά, αλλά όποιος θέλει να κάνει διοίκηση θα πρέπει να μιλήσει με τους δουλευτές και όχι με τους χειροκροτητές. Και αυτό ισχύει για κάθε πόστο.
0: Ναι, αυτό ισχύει
1: για
0: παντού.
1: Κάθε, για το οικονομικό, παντού, για την παιδεία.
0: Είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, ότι δεν μπορεί το Υπουργείο Γεωργίας να είναι στην Αθήνα, πρέπει να είναι κάπου
1: στο Θεσσαλικό κάμπος.
0: Θεσσαλικό κάμπος.
1: Δηλαδή, ναι, οι χειροκροτητές δεν μπορούν να δώσουν εικόνα σε αυτό.
0: Ναι, γιατί δεν ξέρουν.
1: Όχι, γιατί δεν είναι δουλευτές. Ναι, οι χειροκροτητές είναι άλλη δουλειά, άλλη ειδικότητα.
0: Ναι.
1: Και για μένα χρειαστή. Είναι και ναι. πηγή πολλών κακών. Οι δουλευτές όμως, αν τους δώσεις φωνή, τόσο που δουλεύει θα σου πει: πονάει εκεί ή θέλει αυτό διόρθωση. Και θα σου το πει γιατί το έχει δουλέψει. Δεν του το είπαν για να το μεταφέρει. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Ναι, το ξέρει.
1: Ναι,
0: το
1: οπότε ξέρει. Αν προωθήσει ο όποιος διοικούντας τους δουλευτές και όχι τους χειροκροτητές, όλα θα είναι καλά.
0: Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα? Ποιο είναι το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα τμήμα επίγοντων περιστατικών?
1: Το πιο δύσκολο πράγμα είναι αναγγελία θανάτου. Σε τροχέα.
0: Ναι, σε τροχέα κιόλας.
1: Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βλέπεις τη μάνα να χάνει το παιδί για μένα. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βλέπεις τη φθορά του καρκίνου σε νέους ανθρώπους που καταλήγουν και είναι νέοι και τους έχει πάρει τη μορφή ο καρκίνος. Ένας από αυτούς ήταν και αδερφός μου, στον οποίο έχω αφιερώσει το βιβλίο. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να βλέπεις το κακοποιημένο παιδί να γυρίζει εκεί που το κακοποίησαν μαζί με τη μάνα του. Και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα σαν δημόσιος υπάλληλος.
0: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Όλα αυτά τα περιστατικά τα οποία περιέγραψες ναι. είναι πραγματικά δύσκολα.
1: Υπάρχουν όμως, επειδή είναι ένα βιβλίο που η ζωή έχει και χαρά. Η ναι. ζωή δεν, είμαστε, δεν είναι η ζωή μας ταινία του Ξανθόπουλου.
0: Προφανώς,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Η ζωή έχει και χαρά. Και μέσα σε όλο αυτό, να ξέρετε ότι εμείς για να επιβιώσουμε στις εφημερίες έχουμε γελάσει πάρα πολύ. Υπάρχουν ιστορίες, ας πούμε, παππούδων όταν είχε πρωτοβγεί το περιβόητο μπλε χαπάκι που έχει κλάψει το ΤΕΠ. Έχουν κλάψει τα γραφεία και οι καρέκλες. Υπάρχουν ιστορίες αγάπης που βλέπεις ηλικιωμένους να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον και να κοιμάται στο πάτωμα, δίπλα στον παππού του, η γιαγιά.
0: Δεν πάει πουθενά, ε.
1: Δεν πάει πουθενά, 60 χρόνια μετά. Δηλαδή αυτά
0: ναι.
1: είναι ιστορίες ζωής. Θα δεις το φυλακισμένο, εγώ το έχω ζήσει και το έχω γράψει, είναι το ευχαριστώ, το κεφάλαιο ευχαριστώ. Mm-hmm. Να έχεις τρυπήσει 150 χέρια μέσα στη νύχτα και το μοναδικό ευχαριστώ που έχεις ακούσει να είναι από ένα φυλακισμένο. Δηλαδή
0: ναι.
1: έχει στιγμές, έχουν στιγμές τα επίγοντα που λες εδώ είναι ο παράδεισος και η κόλαση εδώ. Και έτσι ναι. πας στο σπίτι σου με άλλη θεώρηση των πραγμάτων μετά. Εγώ αυτό προσπάθησα να δείξω. Ότι δεν είναι μόνο αν έχουμε τη χρηματοπιστωτική ικανότητα ή πόσο λεφτά βγάζουμε. Πέρα από αυτά, αυτά
0: εδώ,
1: είναι κοιτάξτε, της τσέπης.
0: Εδώ αυτό το οποίο αντιμετωπίζετε εσείς είναι η γυμνή αλήθεια.
1: Είναι η γυμνή αλήθεια.
0: Είναι η γυμνή αλήθεια. Και... αυτό είναι όλο... εξισώνονται τα πάντα, ναι. δεν υπάρχει. Ακόμα και αυτός ο οποίος θα έρθει ψηλωμένος ως δήμαρχος θα φύγει όπως ο φυλακισμένος.
1: Ακριβώς.
0: Αν, πρόσεξε, αν κάνετε σωστά τη δουλειά σας και αν δεν δεχτείτε επιρροή.
1: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Εκεί ναι. είναι η δική μου ένσταση. Για μένα δημόσιος λειτουργός σημαίνει ότι στέκεσαι στο πόστο σου.
0: Ναι.
1: Δεν πουλάς το πόστο σου για να εξυπηρετήσεις ή για να.
0: Δεν σημαίνει αυτό, έτσι, το ξέρεις.
1: Το έχω γράψει μέσα. Είναι το περιβόητο κεφάλαιο καθηγητής. Δεν υπάρχουν άγιοι. Εγώ το είπα από την αρχή. Υπάρχουν όμως παιδιά, υπάρχουν ψυχές, υπάρχουν κορμιά που έχουν σπάσει από τις νύχτες. Οι βάρδιες είναι απίστευτες. Κοιμόμασταν, εγώ το έκανα για χρόνια. Κοιμόσουν στο πρωί και νύχτα 4 ώρες στο ενδιάμεσο.
0: Ναι.
1: Και πας εκεί και δεν βλέπεις τα παιδιά σου, δεν βλέπεις τη μάνα σου. Είσαι εκεί.
0: 7 η ώρα.
1: Στις 7.
0: Στις 7.
1: Σεπτεμβρίου.
0: Στο κέντρο ιστορίας.
1: Μέγαρο Μπίλι,
0: εκδόσεις Ροτόντα, τρέξε, έρχεται περιστατικό ιστορίας εφημερίας της Ειρήνης Μουμούρη. Καλοτάξιδο να είναι, να το αγκαλιάσει και ο Βοράς όπως το έχουν αγκαλιάσει και άλλες περιοχές της Ελλάδος. Εγώ πριν να σε αποδεσμεύσω, ένα ερώτημα δεν μπορώ να μηδέν το θέσω, θα το θέσω. Και έχει να κάνει με τους ακαταδίωκτούς μας.
1: Α,
0: με αυτούς
1: ναι.
0: που καταδίωξαν εσένα δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Σε κυνήγησαν. Και εσένα, μάλλον.
1: Και εμένα, ναι.
0: Πλέον έχει ξημερώσει. Δεν δικαιούται κάποιος να πει ότι έχω μαύρα μεσάνυχτα. Έχει ξημερώσει, ο ήλιος είναι ψηλά. Οι μελέτες έχουν βγει. Δεν αναφέρομαι στη μελέτη της Σιγκαπούρης. Μελέτες οι οποίες κάνουν λόγο για τούρμπο καρκίνους. Μελέτες οι οποίες κάνουν για προβλήματα μυοκαρδίτιδας. Μελέτες οι οποίες... Ο Φάουτσι αποκαλύφθηκε ότι ήξερε πως το πρώτο τρίμηνο της κοίησεως προκαλούσε υψηλό πυρετό και μπορούσε να προκαλέσει διακοπή κοίησης. Και πολλά άλλα τα οποία ενδεχομένως να μην τα έχουμε μάθει ακόμα, αλλά θα τα μάθουμε γιατί πλέον έχει ξημερώσει. Και αυτοί είναι ακόμα εκεί, ακούνητοι. Δεν τους βγαίνουν στις τηλεοράσεις, δίνουν συνεντεύξεις, δεν τους ακουμπάει κανένας. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
1: Εγώ θα πω καταρχήν ότι η ιστορία και η φαρμακολογία κρίνονται πάντα εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Όπως και αποδεικνύεται.
0: Ναι.
1: Θα πω ότι για πρώτη φορά ψηφίστηκε το ακαταδίωκτο για ένα φάρμακο. Αυτό μου κάνει εντύπωση εμένα. Θα ήθελα δηλαδή να μου πούν γιατί για το συγκεκριμένο επιλέχθηκε αυτή η τακτική. Και δεν έχω πάρει απάντηση γιατί ψηφίστηκε το ακαταδίωκτο. Δηλαδή γιατί ξαφνικά αρχίζουν και ψηφίζουν το ακαταδίωκτο για τυχόν είχαν προβλέψει ότι θα έχει πάρει ενέργειες. Πώς το ψήφισαν, ποια ήταν η λογική.
0: Το ακαταδίκητο, η λογική μόνη να το ψηφίσει είναι ότι θες να προστατεύσεις κάποιους ανθρώπους από οτιδήποτε μπορεί να συμβεί.
1: Ναι, είχαν προβλέψει.
0: Στα τέμπη το κάνανε. Ναι. Στις τράπεζες
1: εμένα,
0: το κάνανε.
1: Λοιπόν, αυτό με απασχολεί. Ναι. Με απασχολεί η μάστιγα του ακαταδίωκτου.
0: Ναι.
1: Γιατί σε αυτή τη χώρα πια αθώνουν.
0: Εσένα δεν είχε κάποιος κάποια πρόθεση να σε αθώσει πάντως, σε κρέμασαν στα μανταλάκια.
1: Εγώ όχι καμία ναι. τέτοια, όχι. Εγώ παιδί.
0: Άρα δηλαδή πρέπει να τιμωρείτε.
1: Δηλαδή εμένα με αθώωσε η εισαγγελία.
0: Ναι.
1: Και με αθώωσε με την μέθοδο.
0: Ότι δεν μπορούσαν να αποδείξουν.
1: Όχι, δεν πήγαμε σε δίκη, δεν πήγαμε καν σε δίκη. Πήγε η υπόθεση στο αρχείο. Άρα δεν υπήρχε καν λόγος για να γίνει όλο αυτό. Εμένα αυτό που με απασχολεί ως Έλληνα πολίτη, δεν θα μιλήσω τώρα με άλλη ιδιότητα, ως Έλληνα, γιατί υπάρχει αυτή η τακτική του ακαταδίωκτου. Εμένα αυτό δεν μου δημιουργεί ασφάλεια, μου δημιουργεί ερωτηματικά, μου δημιουργεί ανασφάλεια και μου δημιουργεί και θυμό.
0: Ναι.
1: Γιατί? Αυτό δεν υπήρχε. Αυτό θέλω να μου
0: πρέπει
1: γιατί
0: να σταματήσουν οι Έλληνες και να πάνε τη ζωή τους παρακάτω, ή πρέπει να το θυμούνται και να είναι κριτήριο για τις επόμενες επιλογές που έχουν μπροστά τους.
1: Οι Έλληνες πρέπει να πάνε τη ζωή τους παραπάνω, γιατί με το παρακάτω τελειώσαμε, έχει τρυπήσει και ο πάτος. Mm. Πρέπει να πάνε τη ζωή τους παραπάνω και πρέπει να την πάνε σαν Έλληνες. Όχι σαν Ελληνοραγιάδες, σαν νεοραγιάδες.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θέλω θερμά να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ.
1: Και
0: έστω και αναπάντεχη, θέλω να ξέρεις ότι ο Focus FM είναι ένα φιλόξενο ραδιόφωνο.
1: Πάντα ήσασταν.
0: Είτε είμαι εγώ εδώ, είτε είναι ο Αλέξανδρος Τσίγκος, είτε είναι ο Γρηγόρης Σερέτης, το μεσημέρι, η Δέσποινα Εμποτίτση, όλα τα παιδιά. Και χαιρόμαστε να φιλοξενούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν το θάρρος άποψή τους, λένε τα πράγματα με το όνομά τους και μάλιστα γράφουν πάρα πολύ ωραία βιβλία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Και πάλι καλό τάξιδο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το κλέψιμο, γιατί όντως ήταν ένας λογαριασμός που έπρεπε να κλείσει. Και να ξέρετε ότι όσοι γράφουμε με αυτόν τον τρόπο, γράφουμε γιατί τα μολύβια μας είναι τα όπλα μας. Και γιατί τα γρανάζια, όσο γυρνάνε και όσο διαβάζει ο κόσμος, υπάρχει ελπίδα.
0: Ναι, ισχύει.
1: Αυτό.
0: Εύχομαι να τα πούμε για το απογευματάκι. Θα προσπαθήσω να.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Να βρεθώ κι εγώ εκεί. Ούτως ή άλλως φίλοι θα είναι στην αίθουσα. Φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε δώσει κοινούς αγώνες. Χαιρόμαστε πάντοτε να βλέπουμε ένα τον άλλον. Να σε ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά επίσης.
0: Λοιπόν, πάμε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Δέσποινα Μποτίτση, η ώρα πήγε 10. Έχουμε μία ακόμα συζήτηση με έναν άλλον μαχητή γιατρό. Με τον οποίο όμως, επειδή έχει πρώτερο βίο στις ένοπλες δυνάμεις ο Γιώργος Οκαριστίνος, θα μιλήσουμε λίγο και για το περιστατικό αυτό, την τραγωδία που είχαμε στην Τανάγρα. Γιατί υπάρχουν κενά. Λοιπόν. Ναι, μία τελευταία ερώτηση. Δώσε μου λίγο ξανά το μικρόφωνο της Ειρήνης, γιατί μου στέλνει η άλλη γιατρός, η ηρωίδα γιατρός, η Εύη Κιαγιά. Μου λέει, κάντες μία ερώτηση, μου λέει, σε παρακαλώ πολύ. Πόσοι γιατροί λιποθύμησαν σε γενική εφημερία?
1: Πια είναι γνωστό ότι όλο το υγειονομικό καταραίει. Ότι οι γιατροί έχουν ξεπεράσει τα όρια τους, οι νοσηλευτές επίσης. Οι συνθήκες είναι άγριες και το προσωπικό λίγο. Αυτό, γι' αυτό σας είπα ότι
0: Σε φτάνει στα όρια.
1: Πραγματεύεται κάτι που γίνεται και δεν γίνεται τώρα. Πάντα αυτοί οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής μας μετράνε για να λώσουν.
0: Αυτές τις ορδές των τσιγκάνων που.
1: Το έχω μέσα, το ειδικό μέσα. Κεφάλαιο, ειδική αναφορά κεφάλαιο. Για μια ομάδα που απαιτεί με το αλφα κεφαλαίο προνόμια. Επαιτεί για να ζει παρά τα προνόμια και συνεχίζει να απαιτεί σεβασμό. Θέλω να σεβαστώ τον καθέναν αρκεί να με σέβεται. Δεν μπορείς να απαιτείς, πρέπει και να δίνεις. Υπάρχει ειδικό κεφάλαιο γιατί μας έχουν σπάσει στο ξύλο, μας έχουν σπάσει τις εγκαταστάσεις, συνεχίζουν να στέκονται στη λέξη, πώς θα τους αποκαλέσεις. Δεν θα μιλήσω για το πώς θα τους αποκαλέσω. Θα μιλήσω για την πράξη. Οι πράξεις τους πώς αποκαλούνται.
0: Ναι, άμα είναι βίαιες πράξεις, είναι βίαιες πράξεις.
1: Πράξεις της εγκληματικότητας, της παραβατικότητας, της παιδικής εκμετάλλευσης, ναι. Πώς αποκαλούνται. Και όλα αυτά εννοείται ότι είναι μέσα στα επίγοντα, δίπλα στον ημιλιπόθυμο γιατρό. Ναι. Βλέπεις και την παιδική εκμετάλλευση που γίνεται από τη συγκεκριμένη φυλή στα ίδια της τα παιδιά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ. Πάμε δελτίο ειδήσεων, να αποτύσσει, επιστρέφω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Ιστορική νίκη για το ΑΕΦΤΕ στη Γερμανία που εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων στη Σαξονία Anhalt, συντρίβοντας τους Χριστιανοδημοκράτες που έλαβαν μόλις 17,2%. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε γράφημα που αποτυπώνει στατιστική προβολή για την νίκη του κόμματος χωρίς να προβαίνει μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο. Θετικά υποδέχθηκε το αποτέλεσμα η Μόσχα. Το δίλημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή κυβερνησία σε δύσκολους καιρούς έθεσε κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τοποθέτησε την άνοιξη του 27 τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου του 27 σταθερή κυβέρνηση. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης. Κάλεσε τον κύριο Μητσοτάκη να μην ανησυχεί για τα εκλογικά ποσοστά του κόμματος της Χαριλάου Τρικούπη. Σφοδρή επίθεση στο Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για πρωθυπουργό των καρτέλ και το ΚΚΕ να κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Η συνέντευξη του πρωθυπουργού, ο οποίος επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις αλλά και την καταστροφή της χώρας με δίθεν αισιόδοξα μηνύματα, μας θυμίζει τη ρίση του Μπέρναν Σο. Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πιστικό τρόπο έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα, τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Στις 12 το μεσημέρι, η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών θα εξειδικεύσει τα μέτρα που ανακοινώθηκαν το Σάββατο. Τρίμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με δύο νεκρούς πιλότους του Φάντομ κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης στην Τανάγρα. Φως στα αιτία αναμένεται να ρίξει έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Στην Κίμη ανατράπηκε πυροσβεστικό όχημα στο Μισόκομπο, στο οποίο επέβαιναν δύο εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία τους. 8η ημέρα μάχης με τη μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, στο δάσος της Τραπεζίτσας, με τις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και ένα αέρια μέσα να επιχειρούν ώστε να μην περάσει η φωτιά στους οικισμούς. Καλύτερη η εικόνα στην Σκυλουτία Ηλίας, υπό έλεγχο η φωτιά στα πηγαδάκια Λέσβου. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε 13χρονη σε πρασιά ξενοδοχείου στο Βαρδάρι Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πιθανότατα το κορίτσι έπεσε από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε όλη τη χώρα, με τον υδρά αργυρό να φτάνει τοπικά ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία.

0: πατάτες και ακτινίδια ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου. Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
3: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καντάσει. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
6: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
8: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Tamaria Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
9: Μα το Tamaria Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
8: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
9: Tamaria Shoes. 12 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 3035.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 811, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην. Έχει πλάκα. Αντί να πάρω τον καλεσμένο, ξέρεις ποιον πήρα τηλέφωνο. Εμένα. Και εγώ λέω κάτι γίνεται. Με βλέπω Focus FM 103,6 και εγώ πού είμαι, λέω. Έπαθα Inception. Λέω εγώ πού είμαι, τι γίνεται. Αντί να πάρω τον συνεδευσιαζόμενο, πήρα εμένα τηλέφωνο. Ωραίος, ωραίος Στέφανος. Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα, πριν να συνεχίσουμε τις συνεντεύξεις μας για το υπόλοιπο της εκπομπής, για την τέταρτη σημερινή ώρα, μαζί μας και σήμερα είναι το κατάστημα υποδημάτων Ταμάρια Σουζ, εδώ στην Δωδεκανήσου, στη Θεσσαλονίκη. Έχω να σας πω ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό κατάστημα, το επισκέφθηκα ο ίδιος. Μίλησα με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι Φόκουερ, ο Παύλος. Εξαιρετικός, παρακαλώ. Και πρέπει οπωσδήποτε όλοι να επισκεφτείτε το Ταμάρια Σουζ, Δωδεκανήσου 13, για να δείτε τα παπούτσια τα οποία έχει και να εκμεταλλευτείτε και την αποκλειστική προσφορά για τους ακροατές και τις ακροάτριες του Focus FM 103,6. Αγοράζετε ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνετε δώρο ένα άλλο, όποιο επιλέξετε εσείς. Όποιο θέλετε. Από μια συλλογή περισσότερων από 100 παπούτσια, μια καταπληκτική συλλογή, τα είδα δηλαδή. Μιλάμε για ιταλικά παπούτσια, δερμάτινα, εξαιρετικής ποιότητας, εξαιρετικής αισθητικής, γυναικεία, ανδρικά, γόβες, πέδιλα, μοκασίνια, sneakers. Όταν θα πάτε στο κατάστημα όπως πήγα εγώ την περασμένη Παρασκευή και το διαπιστώσετε, θα με θυμηθείτε. Ένα πληρώνεις, ένα παίρνεις δώρο. Δηλαδή, πληρώνεις εσύ, παίρνεις ένα για σένα και παίρνεις και ένα για τη γυναίκα σου. Και μιλάμε για ποιοτικά παπούτσια. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα, το ωράριο. Διευκρινίζω ότι η προσφορά αυτή ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Περισσότερα από 100 ζευγάρια περιμένουν να τα προμηθευτείτε. Μπορείτε, αν θέλετε, να κρατήσετε και το τηλέφωνο για να κλείσετε ένα ραντεβού. 2310 78 30 35. 2310 78 30 35. Ταμάρια Σουζ. Και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6 ο Παύλος, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Μαζί μας επίσης είναι η Energas Group για κατάσταση φυσικού αερίου. Είπαμε πολλές φορές και το ξαναλέμε ότι πηγαίνουμε στην Energas Group. Οι καλύτερες τιμές, δόσεις αποπληρωμής, και πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι το να έχεις δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις είναι πολύ σημαντικό τη σήμερα ημέρα. Ταχύτητα εξυπηρέτησης, σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δωρεάν η Energas Group θα κάνει την αυτοψία του ακινήτου. Δωρεάν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση γιατί γλιτώνει το τρέξιμο. Και πολύ σημαντικό, μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου, δωρεάν τα τέλη σύνδεσης για το αέριο. Σπεύσατε λοιπόν για εγκατάσταση φυσικού αερίου. Πάμε στα σίγουρα, πάμε στην Energas Group. Δύο καταστήματα, το ένα στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, και το άλλο Περαία, πάλι Θεσσαλονίκη. 2-31-0-486-684. 2-31-0-486-684 και 2392-400-400. 2392-400-400, το κατάστημα στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, θέλω να δώσω τώρα την καλημέρα μου στον γιατρό, τον κύριο Γιώργο Καριστινό. Κύριε Καριστινέ, καλή σας ημέρα. Μ' ακούτε, κύριε Καριστινέ? Μ' ακούτε, κύριε Καριστινέ?
1: Ναι, ναι, μια χαρά.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα το βρήκαμε λίγο πιο δυνατά, το θέλω για να τον ακούω και εγώ τον γιατρό.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, γιατρέ μου, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα καταρχάς.
1: Σήμερα, καλημέρα.
0: Σήμερα λίγο σας έχω, θέλω να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο περισσότερο δεν είναι ιατρικής φύσης, έτσι, δεν είναι ιατρικής φύσης, έχει να κάνει με την τραγωδία στην Τανάγρα, τους δύο νεκρούς πιλότους. Το παράδοξο είναι ότι επειδή εσείς έχετε υπάρξει μέλος των ενόπλων δυνάμεων, ως γιατρός.
1: Το παρακολουθήσει και πάρα πολλά air show, δηλαδή από το 2005, το 2008 επίσης. Το 2008 ήμουν και υγειονομική κάλυψη ταυτόχρονα. Τότε τα διοργάνωνε η πολεμική αεροπορία, βέβαια.
0: Ναι. Αυτό τώρα είναι ένα air show το οποίο δεν το διοργάνωσε η πολεμική αεροπορία. Είναι ένα air show ιδιώτη, ο κύριος Ποδαράς, Ποδάρας, κάπως έτσι λέγεται τέλος πάντων. Με την εταιρεία τέλος πάντων έχει κάνει ένα ιδιωτικό air show. Μπήκα λίγο, εγώ είδα τα εισιτήρια, έχει εισιτήρια για όλα τα βαλάντια, οφείλω να ομολογήσω, μέχρι και VIP, έχει σαλόνι VIP, το οποίο έτσι μπορώ να το βρω λίγο, γιατί τα έβγαζα χθες φωτογραφία, γιατί μου έκανε εντύπωση. Το VIP σαλόνι, κύριε Καριστινέ, να ξέρετε, έχει ένα καναπέ 10 ατόμων από το Σάββατο 5 Νάτου και Κυριακή 6 ή Κυριακή 6 Νάτου, είναι 2.500 ευρώ τη μέρα. Για 10 άτομα.
1: 2.500 ευρώ.
0: 2.500 ευρώ, 10 άτομα, για να είσαι σε VIP καναπέ. Έχει και άλλα εισιτήρια. Έχει και άλλα εισιτήρια. Για παράδειγμα, έχει VIP 3 αέρια. Έχει διάφορες τέτοιες. 100 ευρώ, 50 ευρώ βλέπω, 150, 75. Είναι τα VIP εισιτήρια. Έχει και πιο φτηνά σε άλλα τμήματα με 80, με 40. Έχει διάφορα, έτσι, να ξέρετε.
1: Η γενική είσοδος που θυμάμαι το 2023, την τελευταία φορά που πήγα, ήταν 20 ευρώ. Και είχα πληρώσει την πύλη τότε.
0: Ναι. Έχει 18 βλέπω εδώ πέρα. 18 ευρώ βλέπω γενική είσοδο.
1: Α, καλά, μπορώ να το μειώσω, γιατί είναι έτσι κι αλλιώς έχει υποβαθμιστεί.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα μας είναι ότι πρόκειται για μια ιδιωτική πρωτοβουλία, η οποία παραδόξως έχει γίνει σε στρατιωτικό αεροδρόμιο. Έχουν συμμετάσχει
1: σε πολύ ενεργό στρατιωτικό αεροδρόμιο.
0: Σωστά, η Τανάγρα δεν είναι τυχαίο.
1: Μοιράζει 2.000 και τον Ραφάλ. Δεν είναι, ας πούμε, ένα αεροδρόμιο που έχει πυροσβεστικά αεροπλάνα.
0: Ναι, ναι, η Τανάγρα είναι η καρδιά της πολεμικής αεροπορίας.
1: Και είναι η κύρια βάση που υπερασπίζει όχι μόνο το Αιγαίο, αλλά και την ίδια την πρωτεύουσα.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι απλή βάση. Είναι η βάση που έχει αυτή τη στιγμή τα πλέον σύγχρονα αεροπλάνα, τα Ραφάλ.
0: Εσείς από αυτή την τραγωδία, ποιες είναι οι σκέψεις σας, κύριε Καριστινέ?
1: Κοιτάξτε, δεν είμαι ειδικός. Λίγο πολύ σύντομα να πω κάτι έτσι που είναι εκτίμηση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα αεροπλάνα του F4 είναι αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, όπως είναι τα A7, τα F5, τα F8.
0: Έχουν αποσυρθεί από την ενεργό δράση.
1: Αυτά έχουν αναλογικά όργανα και είναι μια κατηγορία που λίγο είναι πτητικά ευσταθή, όπως λέμε. Ενώ από το F-16 και μετά τα πτητικά τα αεροπλάνα είναι πτητικά ασταθή. Πτητικά ευσταθή αεροπλάνα σημαίνει ότι έχουν λιγότερη ικανότητα ελιγμών. Δηλαδή, για να καταλάβετε τι θα πει ευσταθές και ασταθές, είναι όπως είναι το αυτοκίνητο και η μοτοσικλέτα. Η μοτοσικλέτα, το αυτοκίνητο που το αφήσει στέκεται, είναι ευσταθές. Η μοτοσικλέτα πέφτει όμως, δεν μπορεί να σταθεί. Η αστάθεια όμως είναι αυτή που επιτρέπει πολύ πιο γρήγορους ελιγμούς. Δηλαδή, η μοτοσικλέτα γι' αυτό είναι πιο ευέλικτη από το αυτοκίνητο. Γιατί είναι ασταθής. Πλέον δηλαδή τα F-16, από τα F-16 και μετά, από τα ουσιαστικά τρίτη γενιά αεροπλάνα, δεν μπορεί να τα πετάξει ο άνθρωπος μόνος του αν δεν έχουν fly-by-wire, δηλαδή ηλεκτρονικό σύστημα πτήσης. Αυτό κάνει εκατοντάδες διορθώσεις το δευτερόλεπτο και έτσι μπορεί να πετάξει. Δηλαδή, αν το F-16 το πάρει χωρίς fly-by-wire, το πετάξει ο άνθρωπος, πέφτει. Πτητικά δεν πετάει με άνθρωπο αυτό. Δεν γίνεται αλλιώς. Το F-4 όμως και τα δεύτερη γενιά πετούσαν μόνο με άνθρωπο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουν πιο αργή απόκριση όταν κάνεις ενέργειες και τέτοια. Που σημαίνει τι? Το συγκεκριμένο αεροπλάνο, από ένα βίντεο που είδα, έχει πάρει πολύ μεγάλη κλίση η πτέρυγα. Αυτό σημαίνει ότι η πτέρυγα δεν το στηρίζει πλέον. Δηλαδή, μια κάθετη πτέρυγα δεν μπορεί να στηρίξει ένα αεροπλάνο. Η πτέρυγα πρέπει να είναι σε κάπως οριζόντια θέση. Αυτό το πράγμα λοιπόν, και έχει πάρει και γωνία, το ρίχος πάει προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει ότι πέφτει το αεροπλάνο. Για να μπορέσει να κρατηθεί, θα πρέπει να στρίψει η πτέρυγα, να έρθει προς την οριζόντια θέση, ώστε να ανακτήσει την άντωση από κάτω του αέρα. Και μετά, αποκτώντας άντωση, να ανεβάσει το ρίχος και να πάρει ύψος. Αυτή η κίνηση στα αναλογικά αεροπλάνα της δεύτερης γενιάς παίρνει χρόνο, αρκετά παραπάνω χρόνο από τα πιο σύγχρονα, τα ασταθή αεροπλάνα δηλαδή, ακριβώς επειδή δεν έχουν τόσο μεγάλη ικανότητα ελιγμών και θέλει και πολύ μεγαλύτερο, περισσότερο περιθώριο ύψους. Αν λοιπόν βρεθεί σε μια τέτοια κατάσταση, σε χαμηλότερο ύψος, αυτό το αεροπλάνο θέλει περισσότερο χρόνο να αντιδράσει και περισσότερο ύψος, γιατί πέφτει. Προφανώς έγινε σε χαμηλότερο ύψος, έτσι δείχνει δηλαδή, και δεν μπόρεσαν να οριζοντιώσουν και να ανακτήσουν ύψος. Αυτή είναι μια εκτίμηση έτσι, από ένα βίντεο. Εντάξει, δεν είμαι ειδικός, έτσι απλά ξέρω 5 πράγματα από αεροπλάνα.
0: Πάντως το...
1: Έτσι συζήτησα και με κανένα 2 υπτάμενους φίλους και τα λοιπά που έχω. Αυτή είναι και η εκτίμηση έτσι, που κάνω μια συζήτηση. Ναι. Απλά για να καταλάβετε τι γίνεται. Δηλαδή είναι ένα αργό αεροπλάνο. Δηλαδή είναι σαν να προσπαθεί μια νταλίκα, ας πούμε, να στρίψει.
0: Και θα βάλεις νταλίκα να κάνει.
1: Υπάρχουν ένα απλό αυτοκίνητο σε σχέση με μια μηχανή.
0: Δηλαδή άλλα αεροσκάφη δεν υπήρχαν να τα βάλουμε να κάνουν επίδειξη.
1: στις επιδείξεις γίνονται, συμμετέχουν αεροσκάφη διαφορετικών τύπων. Ναι, αυτό ναι. Γιατί η πολυτυπία είναι αυτή που τραβάει και το ενδιαφέρον. Σωστά, δηλαδή σωστά, δεν σωστά. Είναι να βάλεις επίδειξη 5 τύπους αεροπλάνα, μα είναι 20 τύποι, προφανώς θα τραβήξει κόσμο.
0: Δηλαδή σε αυτό το air show μπορεί να πέταξαν και Rafale, μπορεί να πέταξαν και F-16.
1: Πέταξαν, ναι, σίγουρα ήταν και Rafale, σίγουρα ήταν, υπήρχε ό,τι.
0: Είναι δυνατόν να γίνεται σύμβαση, με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας και ιδιώτη,
1: ναι,
0: για να
1: κάνουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα τώρα, έτσι. Δηλαδή έχουμε εδώ τώρα το τραγικό χαμό δύο ενεργότατων πιλότων μας, έτσι. Για ένα air show το οποίο είναι στα χέρια ιδιώτη, του οποίου του έχει παραχωρηθεί ουσιαστικά για την ιδιωτική του, γιατί είναι business αυτό, έτσι, να το πούμε πιο απλά, business είναι, όπου εισπράττει εισιτήρια, εισπράττει διαφημίσεις, εισπράττει πολλά, και το έχει παραχωρηθεί.
0: Γιατρέ, αυτό είναι σαν να λέμε ότι θέλω εγώ να κάνω ένα πάρτι μέσα σε ένα νοσοκομείο και θα νοικιάσω το Ιπποκράτειο για παράδειγμα.
1: Ναι,
0: εντάξει. Αυτό λέμε. Θα νοικιάσω μια πτέρυγα του Ιπποκρατίου και θα κάνω ένα πάρτι και θα βάλω το διοικητή και γιατρούς να συμμετέχουν εντυμένοι ως γιατροί και να μου κάνουν και ένα χειρουργείο για να δούμε οι καλεσμένοι μου, οι VIP, πώς γίνεται μια ανοιχτή καρδιά. Αυτό λέμε.
1: Ναι, γιατί θέλω, ξέρω εγώ, να πλασάρω.
0: Για οποιοδήποτε λόγο, ναι. Για οποιοδήποτε λόγο.
1: Κάπως έτσι. Ναι, γιατί εδώ δεν είναι μόνο η αεροπορική βάση που είναι ενεργότατη και η οποία ανοίξει το δημόσιο φυσικά σε όπλες δυνάμεις. Είναι το προσωπικό της βάσης, το οποίο επίσης είχε τεθεί πρακτικά στην υπηρεσία αυτή του air show, του ιδιωτικού air show, σε θέματα ασφάλειας, εξυπηρέτησης των προσερχομένων, υγειονομικής κάλυψης επίσης.
0: Δηλαδή, ο Δένδιας πρέπει να απαντήσει, πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς επιτρέπεται.
1: Εδώ το ερώτημα είναι αν αποδίδει κάτι από τα έσοδα που παίρνει ο ιδιώτης, γιατί κάπου διάβασα, γιατί έκανα και το ψάξα αυτό χτες το βράδυ. Μοιάζει να μην αποδίδει τίποτα, δεν ξέρω κιόλας, γιατί το έχουν πλασάρει ότι δήθεν είναι προβολή, λέει, της αεροπορίας, λέει, κάπως έτσι και τα λοιπά.
0: Άμα ισχύει αυτό, κύριε Γαριστινέ, άμα ισχύει αυτό, δηλαδή άμα, αν απλά για την προβολή, εδώ τώρα θα μου πείτε, τώρα έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα. Εδώ βάλαμε έχουμε βάλει ντρόουν πάνω από την Ακρόπολη με το παπούτσι της Αντίντας, να πούμε τώρα τι να λέμε.
1: Ναι, δηλαδή και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τα καύσιμα των αεροσκαφών, έτσι.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά είναι κόστη.
0: Βέβαια. Τα οποία δεν είναι λίγα τα λεφτά.
1: Δηλαδή θέλω να κάνω εγώ κάπου μια κερδοσκοπική εκδήλωση. Δεν είναι κακό η κερδοσκοπία, αλλά το να μπαίνει στη μέση, υπηρεσίες του δημοσίου, οι οποίες αφιδώς παρέχουν, αν όντως ισχύει, δηλαδή χωρίς κόστος, όλα αυτά τα υλικά, πολύ ωραία business, έτσι. Δηλαδή...
0: Ναι, δηλαδή είναι σαν να λέμε, θέλω να πάω να κάνω ένα πάρτι μέσα στην αστυνομία, μασκέ, να τους έχω ντυμένους αστυνομικούς, τους κανονικούς αστυνομικούς να έχω ντυμένους αστυνομικούς, να τους πω ανοίξτε μου και τις φυλακές λίγο να μπούμε μέσα να κάνουμε και λίγο, να παίξετε λίγο φυλακισμένος και τέτοιος, να βάλω απ' έξω φυλακισμένος και δεσμοφύλακας, να βάλω απ' έξω τους αστυνομικούς να κάνουν έλεγχο σε κάποια πρεζόνια και εμείς να είμαστε καλεσμένοι σε VIP lounge. Να καθόμαστε με τον φίλο μου τον Τάσο, να πίνουμε τα μοχίτο μας και να βλέπουμε τους αστυνομικούς να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή, και να το έχουμε πληρώσει αυτό. Και το ελληνικό δημόσιο να μην παίρνει λεφτά.
1: Εδώ να πω ότι έχουν γίνει κάτι παρόμοια, όπως αυτό που δεν ξέρω αν έχει εφαρμοστεί, που σε κάποια νοσοκομεία θα παρέχουν κάποιες κλινικές σε ιδιώτες. Δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ. Είναι κάτι παρόμοιο.
0: Για να κάνουν
1: να πω εδώ πέρα τα περί ιδιωτικής και τα λοιπά του τύπου του Κούλη και της συμμορίας του, έτσι, της νεοναζιστικής συμμορίας. Να θυμίσω ότι όταν δώσαν τα διόδια, τα οποία διόδια εξ όσων θυμάμαι από όταν ανώμα νομίζω του Σιμίτη, όπου συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα με κεφάλαια και βάλανε ότι ένας ιδιώτης αν συμμετέχει με 10% νομίζω παίρνει για εκμετάλλευση το έργο. Δηλαδή, για να επικοινωνήσει ένα έργο, αρκεί να βάζει το 10% του κεφαλαίου. Το 90% το βάζουν πρακτικά φορολογούμενοι, γιατί και τα ευρωπαϊκά κεφάλαια τι είναι, φορολογούμενοι είναι.
0: Ωραίο deal.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό. Είχαν βάλει και σύμβαση μέσα, λέει, εξασφάλιση κερδών. Δηλαδή, έχουν υπολογίσει ένα κέρδος. Αν πέσει κάτω από αυτό, το καλύπτει το δημόσιο με φορολογία. Πολύ ωραίο αυτό, έτσι. Πρόσκειο, όταν κάνεις επιχείρηση, η επιχείρηση μπορεί έχει κάποιο ρίσκο.
0: Καζάν.
1: Εδώ πέρα λοιπόν, το είδος της ιδιωτικής τέτοιας είναι με, όχι με μηδενικό ρίσκο, με εξασφαλισμένο κέρδος. Τότε λοιπόν με την ιστορία με το COVID έγκλημα που είχαν περιορίσει τον κόσμο και δεν πήγαινε, επειδή οι εταιρείες διοδίων είχαν λιγότερα έσοδα και ο κόσμος δεν μετακινούταν, τους δίναν αποζημίωση. Το καταλάβατε. Αυτό είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία που διαφημίζουν ο Γεωργιάδης, ο Κούλης και όλοι αυτοί. Για να καταλάβετε τι γίνεται. Για να μην μιλήσω για την Ολυμπιακή, την οποία την ξεπουλήσανε, αλλά επειδή είχαν περιοριστεί οι πτήσεις τότε λόγω και του δώσανε ουσιαστικά τα λεφτά που πήρε η Aegean, επειδή δεν πετούσε, ήταν το συνολικό κόστος της Ολυμπιακής συν επιπλέον ένα 25%. Δηλαδή, όχι μόνο του χαρίστηκε η Ολυμπιακή, πήρε και 25% παραπάνω λεφτά από το κόστος που ήταν η αγορά της. Και αυτό ήταν εξασφαλισμένα κέρδη.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβατε τι είδους ιδιωτική business να γίνεται στην Ελλάδα. Εξασφαλισμένο κέρδος.
0: Η καλύτερη.
1: Αυτή, βέβαια, είναι κολλητή της συμμορίας που κυβερνάει. Μην νομίζετε ότι οι υπόλοιποι...
0: Να σας πω λίγο, γιατρέ μου. Πώς αισθάνεστε που πρόεδρος των ιδιωτικών γιατρών της Ελλάδος, έστω και προσωρινή, τοποθετημένη από το χέρι του Άδων Γεωργιάδη, είναι η Ματίνα Υπαγόνη?
1: Καλά. Τώρα, να μην αρχίσω και λέω τώρα. Καταρχήν συγκεκριμένη, το έχω ξαναπεί, έτσι. Έχει ασχοληθεί με λιπίδια και συνδικαλισμό, με τίποτα άλλο. Και συγκεκριμένα στο Ιπποκράτειο από τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Πίτσαπο. Να λέμε και τέτοιο. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια συμμορία κυβερνητική, η οποία τοποθετεί παντού όποιο θέλει. Έχουμε ξαναπεί όμως σε παλιότερη εκπομπή ότι ο ΕΟΔΗ έχει τα ίδια ακριβώς καθήκοντα με το ΚΕΡΠΝΟ. Δεν υπήρχε κανένας από τους λόγους να γίνει ο ΕΟΔΗ. Ο λόγος που βγάλανε τον ΕΟΔΗ ήταν γιατί έκανε τοποθετημένα άτομα από τη συμμορία που κυβερνάει. Για το ΚΕΛΠΝΟ δεν μπορούσε να το ελέγξουν, γιατί υπάρχει από παλιά και υπάρχει άλλη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού εκεί και γενικά. Έχει ακριβώς τα ίδια καθήκοντα με το ΚΕΛΠΝΟ. Για ποιο λόγο λοιπόν έχεις δύο υπηρεσίες να κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα? Ήταν ακριβώς για να τους ελέγχουν. Το καταλάβαμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει απόλυτη χούντα. Γιατί με το άρθρο 90 τους δικαστές δεν τους τοποθετεί η κυβέρνηση μου, το έτσι θέλω.
0: Παρακάμπτοντας όποιον θέλει. Έτσι. Βάζει όποιον θέλει, παρακάμπτει όποιον άλλον δεν θέλει.
1: Ακριβώς. Και όποιον θέλει, ακριβώς. Και φυσικά αυτούς που τοποθετεί, τους ελέγχει από το Predator. Τους έχει από κάπου πιασμένους. Γι' αυτό, για να μην τολμούν να μιλήσουν, μην νομίζετε ότι είναι κόλλητη λύκη και φιλίες και συναισθηματισμοί. Mm. Αυτά είναι ένα ολόκληρο πλέγμα αλληλοεκβιασμών. Έτσι προωθούνται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Πάντου όλες τις θέσεις εξουσίας υπό την κυβέρνηση.
0: Μάλιστα.
1: Και ευκαιρία δοθεί εδώ πέρα να πω και αυτή την κατάπτυστη, την εντελώς γελία απόφαση πρόσφατη του ΣΤΕ για τα δώρα. Τώρα πάμε σε άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Για τα δώρα, όπου όχι απλώς είναι υπαγορευμένοι, εγώ πιστεύω ότι στο δώσαν το κείμενο έτοιμο στους δικαστές, αυτό το πράγμα έγινε, και γράφουν μέσα, καταρχήν λέει, δεν παραβιάζει το σύνταγμα. Έτσι το λένε. Δεν τεκμηριώνουν πουθενά τίποτα. Δηλαδή, ένας δικαστής θα πρέπει να πει γιατί δεν τεκμηριώνει το σύνταγμα. Δεν παραβιάζεται, λέει, η αρχή της αναλογικότητας, έτσι επειδή το λένε αυτοί. Εντάξει, η αρχή αναλογικότητας είναι μαθηματική έννοια. Αυτή είναι του φιλολογικού κλάδου. Μαθηματικά μηδέν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Το χειρότερο από όλα είναι που γράφουν μέσα ότι υπό τις παρούσες δημοσιονομικές συνθήκες η κυβέρνηση λέει δεν πρέπει ποτέ να δώσει, λέει, τα δώρα. Αυτό το ξέρει και πρωτοετής φοιτητής της νομικής. Οι αποφάσεις του δικαστηρίου κρίνουν αποκλειστικά και μόνο το θέμα. Δεν κάνουν νουθεσίες και συμβουλές για το μέλλον σε οποιονδήποτε. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι είναι υπαγορευμένο. Και το έκαναν επίτηδες για να μην τολμήσει κανένας και ξαναδιοικητήσει τα δώρα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό παίχτηκε.
0: Λοιπόν, κύριε Καριστινέ, σας ευχαριστώ θερμά. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Focus 103,6.
0: Μου γράφει φίλη μου η Βασιλική, είχε μπει το καλαμάκι στην κάμερα μπροστά του TikTok. Μου λέει: Στέφανε, λέει, πάρ' το κίτρινο το καλαμάκι, χαλά όλη την εικόνα. Της λέω: Τουλάχιστον είναι πλαστικό. Ναι, γιατί βγαίνει κίτρινο σε χάρτινο καλαμάκι. Εντάξει, τώρα είναι λίγο. Να ξέρετε, δεν το έκανα επίτηδες. Δεν έβαλα επίτηδες το κίτρινο. Αν και από πού να το πιάσει, από τον Άρη, να το πιάσει, από τον Ο Δαμιανίδης θα έρθει σήμερα. Όχι, τι άδεια είχε, ρε. Έβαλε εξτρά άδεια γιατί έφαγε τρία ο ΠΑΟΚ χθες. Και αυτό έβαλε. Πολλούς τραυματισμούς έχει, τι γίνεται. Πολλούς τραυματισμούς έχει. Εσύ μπάλα βλέπεις ή δεν ασχολείσαι? Ασχολείσαι με μπάλα, εσύ τίποτα. Ούτε εσύ ασχολείσαι με μπάλα. Σου τι σας βρήκα, έτσι. Μόδα βλέπετε, αυτά τέτοια τίποτα. Βλέπετε, σ' αρέσει με το catwalk, σ' αρέσει εσένα. Αυτό είναι εντάξει, λογικό να βλέπουμε μόντα γιατί είναι λουροειδές. Είναι οντάρι. Το ξέρεις αυτό να. Είναι οντάρι το λιοντάρι. Έχει και τραγούδι. Ναι. Βάλε το τραγούδι σου. Μισό λέει. Μισό. Είναι που είναι έτοιμος. Έτσι, άμα περνάει η αντιλόπη μπροστά από το λιοντάρι και συμπεριφέρεται έτσι, λέει μισό λίγο να αγωνίσω τα νύχια μου. Περίμενε λίγο, περίμενε. Τώρα επιτίθεμε. Έτοιμος ρε συντάρι. Έλα, ζούγκλας αρχηγός. Για βάλε. Πολύ έτοιμος. Πάει η αντιλόπη. Πάει η αντιλόπη. Δεν παίζει. Άστα, άστα. Πάμε διάλειμμα. Ντάρι, άλλη φορά. Πάμε διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστρέφω με ένα ακόμα θέμα και θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Πάμε. Ντάρι, πάμε.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus 8.11, Στέφανος Δαμιανίδης στο μικρόφωνο. Έχουμε εσείως 25 λεπτά περίπου εκπομπής. Έχω μία ακόμα συνέντευξη να δούμε αν θα καταφέρουμε να την βγάλουμε για να εντοπίσω λίγο τον άνθρωπο ο οποίος είναι να έχουμε συζητήσει. Αν και τώρα για κάποιο λόγο δεν μπορώ να τον καλέσω. Δεν ξέρω γιατί γίνεται αυτό. Δώσε μου λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, είναι μαζί μας και σήμερα η AG Economy, η εταιρεία η οποία εξειδικεύεται στο να βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόβλημα με οφειλές προσεύχα, δημόσιο, τράπεζες, servicers, fund και πάει λέγοντας. Αν είστε ιδιώτες και κινδυνεύει η περιουσία σας, αν είστε επιχειρηματίες και κινδυνεύει η επιχείρησή σας, αν έχετε αναγκαστεί να διακόψετε τη λειτουργία της επιχείρησής σας, αλλά δεν μπορείτε να βάλετε στη σειρά τα χρέη προς δημόσιους φορείς και τράπεζες, σε αυτή την περίπτωση, σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να μιλήσετε με τους ανθρώπους της AG Economy για να μπορούν να σας απαλλάξουν από τις οφειλές που αφορούν στην επιχείρησή σας, γιατί στην περίπτωση των εταιριών το πρόβλημα αλλά και η λύση του όχι μόνο είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστεί, αλλά ειδικά αν έχετε κάποια επιχείρηση είναι πολύπλοκη η διαχείριση του θέματος, πιο πολύ από ότι τους ιδιώτες, και χρειάζεται τεράστια προσοχή. Η AG Economy έχει μια ομάδα πιστοποιημένων διαμεσολαβητών και μπορεί να σας βοηθήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε όλη την Ελλάδα είναι πανελλαδική η κάλυψη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3250-652. 210-3250-652. AG Economy και σήμερα μαζί μας στον Focus FM 103,6. Να πω για όλους όσοι με ακούτε ότι στο καρτέλ της ενέργειας με τις ασύλληπτες αυξήσεις σταματήσανε τα σταθερά προγράμματα. Οπότε ο χειμώνας εκ των πραγμάτων διαφαίνεται δύσκολος, διαφαίνεται ακριβώς, εκτός αν μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε την Vulcom, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε σταθερά συμβόλαια. Υπάρχουν δύο ακόμα εταιρείες οι οποίες παρέχουν σταθερά συμβόλαια σε σχετικά συμφέρουσα τιμή. Από όπου και αν με ακούτε λοιπόν, πριν μπούμε για τα καλά στο χειμώνα, καλέστε στη Vulcom. Η Vulcom θα σας ενημερώσει για αυτά τα σταθερά συμβόλαια και για οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε επίπεδο ενέργειας που είναι οικονομικά συμφέρον και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε. Από όπου και αν με ακούτε, χωρίς την παραμικρή χρέωση για εσάς, καλείτε με αστική χρέωση τηλεφώνου την Vulcom και μπορείτε να έχετε ενημέρωση για αυτά τα προγράμματα. Ο Δημήτρης Βούλτσιος είναι ο επικεφαλής της Vulcom. Η Λαζαρούλα από κοντά, η σύζυγος και το μυαλό της επιχειρήσεως, μπορούν να σας εξυπηρετήσουν μαζί με την πολύ δυνατή ομάδα που έχουν. 2310-208-808 το τηλέφωνο για όλη την Ελλάδα. 2310-208-808 η Vulcom και σήμερα μαζί μας. Λοιπόν, θέλω να δώσω την καλημέρα μου. Θέλω λίγο το κινητό μου να μου φέρεις μάνα βασικά. Θέλω λίγο τώρα να πάμε σε έναν φίλο της εκπομπής, έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά έχουμε κάνει πολλές συζητήσεις, γιατί είναι ένας από τους αγαπημένους μου προσωπικά διασώστες. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γυρίσει τον κόσμο και έχει πάει σε περιοχές πολύ πολύ δύσκολες. Τελευταία ήταν στην Βενεζουέλα, στο Καράκας, μαζί με την ομάδα, την ειδική ομάδα που έχουν οι διασώστες εδώ από την Θεσσαλονίκη. Ο Μίλτος Μπενάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μπενάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα Στεφανέ μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Λοιπόν, τώρα δεν τον έχουμε τον άνθρωπο να μας πει για τις δύσκολες επιχειρήσεις σε περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές θεομηνίες. Τον έχουμε για έναν άλλο λόγο, γιατί η ομάδα, από ό,τι καταλαβαίνω κύριε Μπενάκη, έχει πληγεί από, όχι θεομηνία, από οικονομία.
1: Εντάξει, οι ομάδες όλες οι εθελοντικές έχουν πάντα μεγάλο θέμα με τα οικονομικά τους, γιατί όλοι βάζουν ρεφενέ από την τσέπη τους σε κάθε εκδήλωση που θα κάνουν.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό που έγινε αυτή τη φορά στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να θέλουμε να μπούμε και να έχουμε τη διάθεσή μας πάλι σε όσα προβλήματα αντιμετωπίζουμε και να είμαστε εκεί και να δηλώνουμε τον εθελοντισμό, τον ενεργό εθελοντισμό στα πεδία που θα χρειάζεται ο συμπολίτης μας. Αχρίαστα να είναι, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί και να βρούμε τέτοια αντιμετώπιση από το ΔΣ της Διεθνής Έκθεσης στο να πληρώσουμε. Ναι. Όχι απλά ήταν απαράδεκτα, αλλά θα τρίζει το μνήμα του Νικολάου Γερμανού, που θέλουν να κάνουν και αφιέρωμα κάποια στιγμή, κάτι τέτοιο αντιλήφθηκα.
0: Κύριε Μπενάκη, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Η εθελοντική ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης, την οποία εκπροσωπείτε, πόσα χρόνια συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης?
1: Η επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Δήμου Θεσσαλονίκης, που είναι γέννημα του Δήμου Θεσσαλονίκης, από συμβάντα και συγκυρίες έγινε η ομάδα.
0: Ναι.
1: Είναι κοντά στα 26 χρόνια, από τότε δηλαδή που, από το 99.
0: 26 είμαστε... χρόνια ολόκληρα συμμετέχετε κανονικά. Σε αυτά τα 26 χρόνια, στα περίπτερα τα οποία είχατε και φιλοξενούσατε τις δικές σας ομάδες, τα δικά σας οχήματα, τα δικά σας σκυλιά, το οτιδήποτε τέλος πάντων φιλοξενούσατε στις εκθέσεις κατά τη διάρκεια της έκθεσης, είχατε πληρώσει ποτέ κάτι?
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Και 20... συμμετείχαμε σε ό,τι δρόμενα είχε η έκθεση, να αναλάβουμε είτε πρώτες βοήθειες, ήμασταν κάποτε ζητοτέχνικα που φέραμε και τα άλογα μέσα,
0: χωρίς
1: να έχουμε κάποια θέληση να πάρουμε λεφτά. Το κάναμε καθαρά για την έκθεση, στήσαμε ολόκληρη εκδήλωση με δικές μας δυνάμεις, τότε το είχε λάβει η έκθεση ως μεγάλη υποστήριξη, και φέτος από το πουθενά μας λένε ότι δεν υπάρχει το καινούργιο Δέλτα Σίγμα, αυτό δηλαδή το Δέλτα Σίγμα, να το χαίρονται, είναι απίστευτο.
0: Τι σας ζήτησαν?
1: Δεν είχε κόσμο η έκθεση.
0: Τι σας ζήτησαν για το...
1: ότι φέραν κόσμο.
0: Τι σας ζήτησαν? Τι σας ζήτησαν για το περίπτερο, κύριε Μπενάκη?
1: Στην αρχή ζητήσαν ένα αστρονομικό ποσό, μετά βάλαν πλάτη κάποιοι μέσα προϊσταμένοι, καταλαβαίνοντας ότι εδώ μιλάμε για εθελοντισμό, για ομάδες οι οποίες μόνο λειτουργήμα κάνουν, και κατεβήκανε σε ένα ποσό των 800 ευρώ.
0: 800 ευρώ σας ζήτησαν ενίκιο για την εθελοντική ομάδα. Αρχικά σας ζήτησαν 1500, ισχύει?
1: Ναι, στην αρχή ήταν αυτό, 1500.
0: Άρα στην αρχή σας ζητάνε 1500 και μετά, αφού καταλάβαν ότι δεν μπορεί, αντί να σας το δώσουν δωρεάν, το δώσανε, το ζητήσανε 800. Τα πληρώσατε?
1: Θα τα πληρώσουμε, βέβαια. Δώσαμε ένα τίμημα, μια προκαταβολή. Το θέμα είναι όμως ότι υπάρχει μια σκληρή αντιμετώπιση από νέους ανθρώπους μέσα στην έκθεση.
0: Ρε παιδιά, τώρα 26 χρόνια, συγγνώμη λίγο, 26 χρόνια αυτή η ομάδα που είναι γέννημα θρέμα του Δήμου της Θεσσαλονίκης,
1: έτσι ακριβώς,
0: που τρέχει μέχρι και έχει βραβευτεί μέχρι και στην Τουρκία, που πριν από λίγο καιρό ήταν στο Καράκας και βοηθούσε εκεί πέρα, στη Βενεζουέλα.
1: Και από τις Βρυξέλλες έχουμε βραβευτεί.
0: Και από τις Βρυξέλλες. Δηλαδή ομάδες, έρχεται, ναι, η νέα διοίκηση της ΔΕΘ για να βάλει, να ζητήσει αρχικά 1500 και μετά το έκανε 800, να σας πούμε τι, ευχαριστώ.
1: Ναι, και το άσχημο είναι ότι εμείς τις προάλλες ήμασταν σε κάτι παρόμοιο στην Άγκυρα, το οποίο μας δέχτηκαν, μας φιλοξένησαν, τι να σου πω, και θέλαμε και εμείς τώρα να τους τιμήσουμε, να τους φωνάξουμε, να δουν την έκθεσή μας, το περίπτερό μας, να συζητήσουμε για θέματα εκπαίδευσης που έχουμε κάνει με μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία, την IMF. Και ζήτησα προσκλήσεις και μου λένε, α, θα τις πληρώσετε. Και πήγα και πλήρωσα προσκλήσεις για να φέρω μέσα τους ανθρώπους που πάμε εμείς εκεί και δεν μας αφήνουν να πληρώσουμε ούτε το φαγητό μας. Χώρια η φιλοξενία που μας κάνουν. Για να πάμε να δούμε πώς είναι και αυτοί στα δρόμενα τα δικά τους. Δηλαδή,
0: αυτό λέγεται ματζηριά.
1: Δεν ξέρω εσύ.
0: Ματζηριά λέγεται, Μίλτο μου.
1: Ότι έχουν χάσει λίγο το λογικό της κατεύθυνσής τους. Δηλαδή όλα είναι λεφτά. Και τι νομίζουν, ότι βάζοντας τέτοια πόστα το να πληρώνουν οι εθελοντές θα κερδίσουν κάτι παραπάνω? Ίσα-ίσα έχουν πέσει χαμηλά από το μάτι του μέσου Θεσσαλονικού. Εμείς είμαστε παιδιά της Θεσσαλονίκης. Αυτοί τώρα που ήρθαν από το Δέλτα Σίγμα ξέρανε πριν 20 χρόνια τι ήταν η έκθεση? Ήρθαν τώρα οι διευθύνων νούνους, δηλαδή αυτοί οι διευθυντές, να ανεβάσουν τα οικονομικά της έκθεσης με αυτόν τον τρόπο? Όχι ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Μίλτο, είμαστε σε επικοινωνία. Εσείς συμμετέχετε κανονικά στην έκθεση. Σε ποιο περίπτωση είστε?
1: Είμαστε μπροστά από τον αύριο χώρο του 16.
0: Μπροστά στον αύριο χώρο του 16.
1: Εκεί που σε ερχόσουν να πάμε και πήραμε καφέ.
0: Ξέρω. Θα ξανάρθω, θα περάσω να σας δω.
1: Ναι, με μεγάλη μας χαρά.
0: Να είσαι καλά, Μίλτο μου, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Έγινε, Στεφάνε μου.
2: Focus 103,6.
0: Λοιπόν, έχει έρθει ένα φιλαράκι μου, δημοσιογράφος, ο φίλος ο Κωνσταντίνος ο Κλονής. Ήταν στη Σαντορίνη τις προηγούμενες ημέρες και μου έφερε στα χέρια και μου παρέδωσε χθες αυτό το Sando Project 2025. Άκου, Τάσο, έλα να ακούσεις. Sando Project 2025. Αυτό το έχει γράψει ο Ευθύμιος Λέκας. Ο Λέκας είναι επικεφαλής, τέλος πάντων, για τις καταστροφές στην Ελλάδα κτλ. Καθηγητής γεωλογίας, τρέχει σε σεισμούς, αυτό. Και αυτό το πράγμα το έχω διδάξει και στο πανεπιστήμιο. Εντάξει, άκου τώρα. Τι θυμάστε μια ιστορία με ένα κρουαζιερόπλιο που είχε βυθιστεί στην Καλντέρα το 2007? Το Sea Diamond, το θυμάστε? που είχε πλησιάσει κοντά στην καλντέρα, στούκαρε πάνω σε έναν ύφαλο γνωστό στην περιοχή και βυθίστηκε. Η βύθιση του, γράφει αυτό, έτσι, η βύθιση του κρουαζιερόπλοιου Sea Diamond ξεκίνησε στις 5 Απριλίου του 2007, όταν το πλοίο προσέκρουσε σε ξέρα στον όρμο των Φυρών της Σαντορίνης και τελικά καταποντίστηκε στον όρμο του Αθηνίου, περίπου 10 χιλιόμετρα πιο μακριά. Στο πλοίο, μήκους περίπου 150 μέτρων, επέβαιναν 1.163 επιβάτες και 391 μέλη πληρώματος, οι οποίοι διασώθηκαν εκτός από δύο Γάλλους, ένα πατέρα και την κόρη του, που μέχρι σήμερα αγνοούνται. Είναι μέσα στο πλοίο. Εγκλωβίστηκαν. Το κρουαζιερόπλοιο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μπλα μπλα μπλα. Το πλοίο δεν κατάφερε να ευθυγραμμιστεί. Ναι. Η κατολίσθηση. Στις 23 Μαΐου το. Όχι, αυτό είναι άλλο. Εδώ. Το ναυάγιο. Ακούστε λίγο, άκου τι γράφει. Τάσο. Το ναυάγιο αποτελεί οικολογική καταστροφή και σοβαρή τοξική απειλή για την περιοχή. Ειδικά στην περιοχή που έχει γλιστρήσει, και ανάλογα με το πότε θα συμβεί αυτό και την κατάσταση αποσύνδεσης του πλοίου, υπάρχει πιθανότητα απελευθέρωσης μεγάλων ποσοτήτων ρηπογόνων ουσιών που θα εκτινάξουν τη ρήπανση σε πολύ υψηλά επίπεδα. Εκτός από τα πετρελαιοειδή που αναβλύζουν στην επιφάνεια της θάλασσας και συλλέγονται μέχρι και σήμερα με διάφορα μέσα, σημαντικότερο κίνδυνο συνιστούν οι τοξικές ουσίες, αμύαντος, υδράργυρος, αρσενικό, μόλυβδος και άλλα που απελευθερώνονται καθώς το πλοίο αποσυντίθεται, οι οποίες χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικά επικίνδυνες. Το πλοίο αυτό επρόκειτο να το ανασύρουν. Εντάξει. Αλλά μέχρι σήμερα παραμένει στο βυθό κρεμασμένο στο χείλος του γκρεμού, με κίνδυνο να γλιστρήσει και να βυθιστεί βαθύτερα. Και αν γλιστρήσει και βυθιστεί βαθύτερα, τότε αντιλαμβάνεστε για τι πρόβλημα μιλάμε. Τι περιμένουμε λοιπόν? Αυτό είχαν πει ότι θα το ανελκύσουν. 2007. Έχουμε 2026. Είναι όλα στον αυτόματο πιλότο. Καλά, δεν το συζητάμε εκεί στη Σαντορίνη ότι υπάρχουν σκάφη τα οποία πηγαίνουν και αφήνουν τους τουρίστες και τους ξαμολάνε και βουτάνε σε νερά τα οποία είναι πολύ ζεστά και μπορούν, λέει, ανά πάσα ώρα και στιγμή να φτάσουν σε 100 βαθμούς θερμοκρασία. Βραστό τουρίστα, έχεις δει? Δεν γελάω. Τους ρίχνουν και κολυμπάνε και τους λένε μην πηγαίνετε προς τα εκεί, γιατί μπορεί να είναι ακανόνιστη η... Πώς λένε, η θερμοκρασία του νερού. Δηλαδή εκεί που είσαι, ξέρω εγώ, στους 17-18 βαθμούς, 20, να πας στους 100. 100 είναι βρασμός. Βρασμός. Πάνε κοντά, μην πάτε κοντά, λέει, γιατί το θιάφι θα σας λερώσει το μαγιό. Εντάξει, υπάρχουν τοξικές ουσίες εκεί πέρα, δεν είναι παίξε-γέλασε. Υπάρχουν ταινίες που δείχνει κάτι τέτοιους τουρίστες να βουτάνε και εκεί που βουτάνε εκεί μένουν. Είναι σαν να κάνεις μια βουτιά σε μια βρασή κατσαρόλα. Θα ζήσεις? Δεν θα ζήσεις. Αυτό για το Sea Diamond. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό αξίζει τον κόπο να το ψάξουμε. Εδώ, να τους. Οδηγός σεμιναρίου. Λέει και άλλα κουλά πράγματα αυτό, να ξέρετε. Αυτό είναι επίσημο. Λέει και άλλα κουλά. Τι γίνεται σε περίπτωση καταστροφής? Αποποίηση ευθυνών. Να το ψάξουμε λίγο, να το αναλύσουμε τις επόμενες μέρες. Να βρω κανένα από Σαντορίνη να το βγάλω. Έχουμε και ακροατές Σαντορίνη. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Ρόδο. Καλημέρα στη Ρόδο. Μην κάνετε παράπονα, ρε. Εμείς αγαπάμε Ρόδο συνέχεια. Το Σέργιο του Ζαχαριάδη βγάζω από Ρόδο. Ο Δημήτρης ο Γάκης σας το στείλαμε στη Ρόδο είναι. Τι διαμαρτύρεστε στη Ρόδο? Τι, δεν χρωστάω κανένα διάλειμμα? Όχι. Τηλέφωνα θέλεις? 2-31-05-676, 2-31-05-677. Κάτσε να λέω, να δω λίγο τη δημοσκόπηση. Τι γίνεται στη δημοσκόπηση, παιδιά? Έχουν ψηφίσει 21.968 άνθρωποι στο εκλογικό παύλακέντρο.gr και τα αποτελέσματα είναι 15,9. Μία μονάδα. 15,9 η Ελλάς, 14,9 η Ελληνική Λύση. 18,2 η Νέα Δημοκρατία. 14,9 πάει 15% σχεδόν. 3.499 ψήφοι, 3.500 ψήφοι η Ελλάς, 3.263 η Ελληνική Λύση. Ξύνει. Το ξύνει το Τσίπρα. Τσίπρα, φαγουρίζεσαι? Έλα ρε, ψηφίστε λίγο. Εκλογικό παύλακέντρο.gr. Πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Αναψοκοκκινισμένος είσαι σήμερα.
0: Άσε ρε, πού είμαι αναψοκοκκινισμένος, μια χαρά είμαι, τι θες, μια χαρά είμαι. Γιατί είμαι αναψοκοκκινισμένος?
3: Βλέπω εκεί στο air-condition 26 πρέπει να έχει, ε.
0: 25, δεν βλέπεις καλά.
3: Ε, κοίταξε, είμαι μέσα από, το, από την οθόνη.
0: Κούτρα φιλαράκι, ο Σερέτης πληρώνει, δεν πληρώνω εγώ, οπότε το βάζω και στο 24, άμα κάνω, άμα θέλω κάνω μαγκές.
3: Δεν έχεις κουραστεί από τις 7 η ώρα να μιλάς συνεχεία?
0: Όχι ρε φίλε, είδες πώς το κάνω αυτό το πράγμα. Μετά όταν θα τελειώσω θα κουραστώ.
3: Σταμάτα να μιλάς συνέχεια και άσε με να μιλήσω.
0: Άντε μίλα ρε Βασίλη, να δω θα καταλάβεις. Μίλα, πες.
3: Καλημέρα Στέφανε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Έφυγε ο τουρίστας από πάνω?
0: Έφυγε, έφυγε, θα έρθουν άλλοι τώρα.
3: Α, επιβεβαιωθήκαμε στο ρεπορτάζ που είχαμε δώσει τις περασμένες ημέρες ότι δεν θα εξαγγείλει παροχές, αλλά θα εξαγγείλει εκλογές, Στέφανε.
0: Γιατί εξήγηλε εκλογές και δεν το πήρα γραμμή?
3: Γιατί δεν είδες ότι εξήγηλε εκλογές το Σάββατο?
0: Το 27.
3: Το 27 να είναι οι ώρες του. Δεν θα είναι το 27. Όσο νου που έρχονται οι εκλογές.
0: Καλά, περίμενε.
3: Επί το πληστηρίου.
0: Ναι, τι.
3: Υπάρχει μεγάλη γκρίνια στο εσωτερικό, μαθαίνω, της του πασοκικού Σιμίτη κόμματος Μητσοτάκη.
0: Το πρωί το έλεγα αυτό.
3: Δεν ξύπνησα και το πρωί, Στέφανε.
0: Είδες,
3: ξυπνάω με
0: ταυτίζεται το ρεπορτάζ μου με το δικό σου.
3: Άφησε με να ολοκληρώσω. Παρακαλώ. Γιατί πάντα με διακόπτεις.
0: Πες ρε, πες.
3: Και το πουκαμισάκι είναι κινέζικο, ε!
0: Κινέζικο,
3: το
0: τελώς.
3: Το βλέπω εκεί από πάνω.
0: Είναι Μάο.
3: Μάο. Είναι μεγάλη γκρίνια στο εσωτερικό του πασοκικού Σημητικού κόμματος Μητσοτάκη. Διότι περιμένανε σαν τα πυράγχας η υποψήφοι να ανακοινώσει τα 50 ονόματα το Σαββάτο. Πράγμα που αθέτησε τη συμφωνία που είχε κάνει μαζί τους σε νεαρά στελέχη, μαθαίνω, εδώ από τα στενά δρομάκια του Κολονακίου τα μαθαίνω, Στεφάνε. Υπήρχε μεγάλη γκρίνια στα νεαρά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, απευθυνόμενοι όλοι στον συνεργάτη εκεί που είχε επάνω στη Θεσσαλονίκη, ονόματι Σίγμα, ξεκινάει το επίθετό του, Σίγμα. Πήγανε όλοι οι υποψήφοι και θέσανε μεγάλα παράπονα γιατί δεν ανακοίνωσε τα ονόματα όπως είχε δεσμευτεί απέναντι τους και προέτρεψε τον Κυρανάκη να παγώσει το θέμα μέχρι νεωτέρας.
0: Επειδή τώρα μπαίνει στα δικά μου τα χωράφια, να ξέρεις, και επειδή έλεγα νωρίτερα να σου το πω και σε εσένα για να το επαναλάβω γιατί μπορεί να μην ήταν κάποιος συντονισμένος, και το Σάββατο και την Κυριακή βρέθηκα σε χώρους όπου πλησίων μου.
3: Μην με κλείσεις, Στέφανε, όμως μην με κλείσεις βιαίως, γιατί έχω να προσθέσω και κάτι τελευταίο.
0: Δεν σε κλείνω. Πλησίων μου υπήρχαν τέτοια γαλάζια στελέχη και πολλά από αυτά ήταν δυσαρεστημένα και άκουγα τι λέγανε μεταξύ τους. Έχω ουσιαστικά το ίδιο πράγμα προσθέτω, ότι έχουν χάσει την ησυχία τους. Είναι πολύ ανήσυχοι, περίμεναν να ακούσουν άλλα από τον Μητσοτάκη και άλλα άκουσαν. Η δε μόνη αναφορά στο πρόσωπο της Νέστορος, και αυτό χωρίς να θυμάται καν το όνομα αρχικά και του το θύμισαν στο ακουστικό, προκάλεσε ακόμα περισσότερη γκρίνια. Έχω να σας πω ότι ένα από τα πρόσωπα που το μετράνε οι δημοσκόποι για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον σε επικοινωνία με Σαμαρά και περιμένει αντιπρόταση. Ένα από τα γνωστά ονόματα που θα το διαφήμιζε ως νέα προσθήκη στη Νέα Δημοκρατία ο Μητσοτάκης, που μάλλον νομίζω ότι απομακρύνεται από αυτό το ενδεχόμενο, και αυτό το πρόσωπο έχει να κάνει με μια μεγάλη επιτυχία του ελληνικού αθλητισμού, για να μην το δώσω εντελώς. Σας αφήνω ένα κουιζάκι. Πες το, Βασίλη, ολοκλήρωσε.
3: Θέλω να είδες ότι το ρεπορτάζ μου και εδώ από τα στενά δρομάκια του Κολονακίου είναι ακριβέστατο, όπως πάντα, Στέφανε, στην εκπομπή σου. Θέλω να προσθέσω ότι αλλιώς τα περίμενε τα πράγματα, όπως είχαμε πει στην εκπομπή σου την περασμένη εβδομάδα. και αλλιώς εξελιχθήκανε επάνω στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια είχαμε και την παρέμβαση του Αντώνη με το Τόμι Χίλφιγκερ που κάμισε τον 120 ευρώ. Ο Αντώνης που είναι πάρα πολύ πεσμένος σωματικά.
0: Στο Τόμι Χίλφιγκερ του Αντώνη θα...
3: έχει σημασία ο Αντώνης ό,τι κάνει, ξέρει αυτός τι κάνει. Ο Αντώνης όμως τον έβαλε αυτόν τον άνθρωπο στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στη Βασιλή Σοφίας 11 που στεγαζόταν το Υπουργείο του Κυριάκου Μητσοτάκη τότε, που να μην ξεχνάμε τους σχολικούς φύλακες που τους εκδίωξε, διέλυσε τη δημοτική αστυνομία, πηδάγανε οι ανθρώποι τότε από τα παράθυρα, αν μ' ακούνε οι δημόσιοι υπάλληλοι των ΟΤΑ, πηδάγανε από τα παράθυρα προς ανέβρεση πτυχίων. Το θυμάσαι, Στέφανε? Έκανε πολλά πράγματα και ο Αντώνης έχει μεγάλη ευθύνη. Ο άνθρωπος, ο Αντώνης Σαμαράς, που ήταν υπέρ του τεμένους, που ψήφισε υπέρ το τέμενος. Μην το ξεχνάμε, Στέφανε. Αλλά θέλω να κλείσω σαν την τοποθέτησή μου σε κάτι ενδιαφέρον. Το στρατόπεδο του Νίκου Δένδια μαθαίνω γιατί έχω πολύ καλή πληροφόρηση από το στρατόπεδο του Νίκου Δένδια, μαθαίνω ότι ήταν σφοδρά δυσαρεστημένος μέχρι πριν γίνει το ατύχημα. Στέφανε, πρόσεξε, εμείς μιλάμε πριν γίνει το ατύχημα.
0: Το δυστύχημα.
3: Με το αεροπλάνο που έσπασε στον αέρα, λένε οι πηγές μου. Οι πηγές μου
0: έσπασε,
3: που είναι αξιόπιστες.
0: Δεν έσπασε στον αέρα.
3: Έσπασε στον αέρα, Στέφανε.
0: Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο πάντως να σπάει στον αέρα.
3: Ναι. Τι είπες, Στέφανε, δεν άκουσα.
0: Λέω ότι δεν φαίνεται κάτι τέτοιο να σπάει στον αέρα. Δεν ξέρω οι πηγές σου πού το στηρίζουν.
3: Οι πηγές μου μέσα από το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, σαν να είμαι τώρα στο γραφείο του Ντέντια μαζί με τους στρατιωτικούς του, μαθαίνω ότι το αεροπλάνο έσπασε στον αέρα.
0: Μάλιστα.
3: Πριν καταλήξει.
0: Εγώ δεν μπορώ να το υιοθετήσω αυτό γιατί
3: δεν το υιοθετούμε αυτό. Εν κατακρίτη, Στέφανε,
0: ναι.
3: Απόψε γίνεται και η συναυλία του Αντώνη Πασχαλίδη ή αλλιώς Αντώνη Ρέμου, του συνεργάτη.
0: Σήμερα είναι αυτό.
3: Αυτό που λέω πάρα πολλές φορές.
0: Δεν είναι σήμερα, εσύ. Δεν είναι σήμερα αυτό. Αυτό είναι το Σάββατο. Τη 12 του Σάββατο πρέπει να είναι.
3: Ναι, πότε είναι. Θέλω να πω στον κόσμο εκεί της Θεσσαλονίκης, στην ύφη του Μπορά, ότι μην ξεχνάμε ότι ο Αντώνης Πασχαλίδης είναι συνεργάτης, είναι βέρα οπαδός του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι η αγγελιοφόρη που λέμε, Στέφανε, πολλές φορές στην εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, δεν έχω χρόνο. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Ζητώ συγγνώμη σε επόμενες γραμμές. Αύριο θα φροντίσω να έχω λίγο περισσότερο χρόνο. Τι πράγμα γι' αυτό, ρε φίλε. Κάνω 4 ώρες εκπομπή και ζητάω να έχω περισσότερο χρόνο. Γίνεται. Τι πράγμα είσαι, ρε Δαμιανίδη. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στον Focus FM, διότι έρχεται ζωντανά σε πολύ πολύ λίγο ο Κυριάκος Βελόπουλος. Come back μετά από αρκετό καιρό εδώ στον Focus FM 103,6. Έχει, φαντάζομαι, να πει πολλά. Είναι και αυτή η δημοσκόπηση, παιδιά. Σπρώξτε λίγο, ρε εσείς. Εκλογικό παύλακέντρο.gr. Πάμε να φάμε λίγο τον Τσίπρα. 1% προηγείται για τίποτα. 300 ψήφους, ούτε 250 ψήφοι. 250 ψήφοι. Πάμε να φάμε λίγο τον. Να πατήσουμε το 15% να γίνει στο 0,9 είναι η διαφορά. Έλα, πέφτει το τέτοιο. Εκλογικό παύλακέντρο.gr. Γεια σου, ρε Χίλφιγκερ. Μένετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6. Αμέσως μετά, δελτίο ειδήσεων, Δέσποινα Ποντίτση, Κυριάκος Βελόπουλος και όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου μας. Γεια σας.

πίσω και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ύμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ιστορική νίκη για το ΕΦΤΕ στην Γερμανία που εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων στη Σαξονία Άνχαλ, συντρίβοντας τους Χριστιανοδημοκράτες που έλαβαν 17,2%. Το ΑΕΦΔΕ δεν έχει ακόμη την εξουσία, αλλά για πρώτη φορά βρίσκεται τόσο κοντά σε αυτήν. Χρειάζεται 42 έδρες για την απόλυτη πλειοψηφία και του λείπουν μόλις 3. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανάρτησε γράφημα που αποτυπώνει στατιστική προβολή για την νίκη του κόμματος, χωρίς ωστόσο να προβαίνει μέχρι στιγμής σε κάποιο σχόλιο. Θετικά υποδέχθηκε το αποτέλεσμα η Μόσχα. Το δίλημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή ακυβερνησία σε δύσκολους καιρούς έθεσε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για τρίπτυχο αναξιοπιστίας, αλαζονίας και εξαπάτησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για πρωθυπουργό των καρτέλ. Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Η συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις αλλά και την καταστροφή της χώρας με δίθεν αισιόδοξα μηνύματα, μας θυμίζει τη ρίση του Μπέρναντ Σο. Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός του να δεν ξέρει να τα λέει με πιστικό τρόπο, έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Σε τριήμερο πένθος οι ένοπλες δυνάμεις για την αεροπορική τραγωδία με 2 νεκρούς πιλότους του Phantom κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδεξης στην Τανάγρα. Στην Κίμη ανατράπηκε πυροσβεστικό όχημα στον Μισόκαμπο, στο οποίο επέβαιναν 2 εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται είναι καλά στην υγεία τους. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο ελαιοχώρι Καβάλα. Σηκώθηκαν εν αέρια μέσα μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα. 8η ημέρα μάχης για τη μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα, στο δάσος της Τραπεζίτσας, με την πυροσβεστική να επιχειρεί για να μην περάσει η φωτιά στους οικισμούς. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα σε περιοχές της Χαλκιδικής λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Σοβαρά τραυματισμένη νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο η 13χρονη που βρέθηκε σε πρασιά ξενοδοχείου στο Βαρδάρι Θεσσαλονίκης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως το κορίτσι έπεσε από τον 5ο όροφο του ξενοδοχείου. Η πορεία της πτώσης της φέρεται να ανακόπηκε από τέντα ή στέγαστρο. Αναζητούνται 2 Αφγανοί που σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονταν στο ξενοδοχείο μαζί με την 13χρονη.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε όλη τη χώρα με τον υδράργυρο να φθάνει τοπικά έως τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά αμέσως τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
2: Focus 103,6.
3: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα

0: το 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Focus με τον Βελόπουλο. Καθημερινά στις 11. Μια ώρα γεμάτη επικαιρότητα μέσα από την πολιτική ματιά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, 9 λεπτά μετά τις 11, εδώ συντονισμένοι στον Focus FM στους 103,6 από τη Μακεδονία μας, από την Θεσσαλονίκη μας εκπέμπουμε. Είναι η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, χαρά μας που σας βλέπουμε, πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Προβληματισμένος?
1: Όχι, να ξεκινήσουμε από τα γλαφυρά. Χθες έλεγα τη συνέντευξη τύπου, όσο άντεξα να τη δω, και βλέπα δημοσιογράφους που δουλεύουν στην ΕΡΤ να κάνουν ερωτήσεις στον Πρωθυπουργό. Οι υπάλληλοι δηλαδή να κάνουν στο αφεντικό ερωτήσεις. Και λέω, ρε παιδί μου, η ξεφτύλα μέχρι πού μπορεί να φτάσει, ας πούμε? Πόσο πιο κάτω έχει αυτή η χώρα? Πόσο πιο κάτω? Τώρα θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις, τα κέρδη του Μητσοτάκη, το και εκείνο και κέρδος και αυτό και ανέβηκε και το και. Πραγματικά δηλαδή. Δεν υπάρχουν εκείνες οι στιγμές στη ζωή που λες, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει σωτηρία. Και επιμένω σε αυτό το πανηγύρι. Βγήκε πρωτοσέλιδο χθες από την Καθημερινή. Μισό λεπτό τώρα, έτσι. Πρωτοσέλιδο, κανονικό, δεν είναι. Καθημερινή. Η οποία έρχεται να επιβεβαιώσει πλήρως αυτό που έλεγα. Τι λέει η Καθημερινή? Κρατικοδίαι τη φιέστα της ΔΕΘ. Να το, αυτό δεν είναι. Κρατικοδίαιτη φιέστα της ΕΡΤ. Και μιλάει για ταξίδια υπουργών, γραμματέων, συζύγων, ερωμένων, εραστών και πάει λέγοντας τζάμπα. Όλα τζάμπα. Πλέρων ελληνικέ λαέ τη φιέστα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων και των εποφθαλμιούντων των Θόκο, Τσίπρα, Δρουλάκη. Ήρθα στη Θεσσαλονίκη για να κάνουν βολτούλες. Δηλαδή τι να συζητάμε τώρα? Μιλάμε για κράτος μπανανία έχουμε γίνει. Κράτος μπανανία. Σε μια ΔΕΘ που δεν έχει καμία σχέση με διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαζεύονται όλοι οι οργανισμοί, οι κρατικοδίαιτοι, τη ραδιόφωνα της Νέας Δημοκρατίας, τηλεοράσεις της Νέας Δημοκρατίας, παίρνουν περίπτερα και λέμε έχουμε ΔΕΘ. Εντάξει, δεν θέλω να πω, πραγματικά, αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Επιτέλους να έχουμε σοβαρή χώρα. Τώρα θα μου πείτε, με αυτούς εδώ σοβαρή χώρα? Τι άφησε πίσω το Μητσοτάκης? Θα στα πω τώρα. Πόσο μεγαλύτερο κακό μπορούσε να κάνει, ας πούμε, ένας άνθρωπος γκαντέμις σε μια περιοχή? Επί τρεις μέρες έβρεχε κατά λακτοδόση. Άνοιξαν ουρανοί. Τέτοια βροχή είχαμε να δούμε με χρόνια. Λέει κάτι για τον Κωνσταντέλια, την επόμενη μέρα τραυματίζει το παιδί. Πέφτει το αεροσκάφος στην Τανάγρα. Πώς είχατε μια να κουβαλάς δηλαδή? Εντάξει, εκχυδαίζουν, θα πεις λαϊκίζεις. Τι λαϊκίζω, ρε παιδιά, δεν το βλέπετε? Μόνο για τον εαυτό του είναι τυχερός. Για αυτή την έρμητη χώρα κουβαλάει όλη την ατυχία μαζί του.

0: Τι είναι τούτο το πράγμα ρε εσείς? Και από την άλλη, είδα εκεί τον πρόεδρο της Απόλλωνα Καλαμαριάς. Εσείς δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο? Ή την άλλη την ξαδιά, την κυρίουλα, τη Φουσκοτούλα. Μεγάλε τεράστια και τη σπρώχνει. Δηλαδή πόσο ζώων πρέπει να είσαι εσύ? Έρχεται να τον αγκαλιάσει, τον φιλήσει και επειδή συχαίνεται μάλλον, τη σπρώχνει και αυτή συνεχίζει να λέει ο μεγάλος. Άμα τσέρνε κλωτσιά, θα έλεγε μεγάλος είναι. Δεν τρέπεστε λίγο εσείς οι οπαδοί, οι χούλιγκαν της Νέας Δημοκρατίας? Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε? Εγώ δεν ντρεπόμουν ρε εσείς. Ντροπή είναι όλο αυτό το πράγμα που μας ανακοίνωσε γήπεδα για Άρη, Ηρακλή, ΠΑΟΚ. Πότε? Πότε? Θα σας το πω ευθέως. Παίζετε ένα βρώμικο παιχνίδι για χρόνια για τη Θεσσαλονίκη. Πολύ βρώμικο. Πιο βρώμικο δεν γίνεται. Και δεν θέλω να ποδοσφαιροποιήσω την πολιτική, ούτε να πολιτικοποιήσω το ποδόσφαιρο, αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο και η γεωπολιτική. Όσοι δεν το καταλαβαίνουν, δεν το καταλαβαίνουν. Το ότι έτυχε ο ΠΑΟΚ να έχει έναν πόντιο πρόεδρο, που δεν τον έχω δει και στη ζωή μου ποτέ, μια φορά όταν ήρθε ο Πούτιν στο Άγιο Όρος, και μια φορά στο αεροδρόμο μακριά χαιρετηθήκαμε. Ποτέ άλλοτε. Την πληρώνει η Βόρεια Ελλάδα. Θέλουν να τον ξυλώσουν και ψάχνουν τρόπους. Και καλά κάνουν, δικαίωμά τους. Αλλά είναι γεωπολιτική. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ο Άρης, δεν είναι ο Ηρακλής. Είναι το λιμάνι. Θέλουν να πάρουν το λιμάνι. Ποιοι? Οι Τούρκοι. Σας το λέω ευθέως. Οι Τούρκοι θέλουν να πάρουν το λιμάνι. Ναι, οι Τούρκοι. Και δεν είναι δυνατόν να μου κάνει συναυλία στην παραλία Θεσσαλονίκη, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που κάποτε ο Κακομοίρης εγώ έκανα κάθε χρόνο εκδηλώσεις από την τσέπη μου για το Μέγα Αλέξανδρο, 13 Ιουνίου, όσοι θυμούνται οι παλιότεροι. Κάθε χρόνο, επί 10-12 χρόνια, πλήρωνα από την τσέπη μου και κάναμε εκδηλώσεις. Και να μου βάζει το ρέμο να τραγουδάει. Μπας και το κατεβάσει με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Θεσσαλονίκης, ή στην Α' Θεσσαλονίκης, ή στο Επικρατείας. Μα δεν τρεπόμαστε λίγο? Στο σύμβολο της πόλης, το Μέγα Αλέξανδρο, να κάνει συναυλία. Ο Ρέμος, ο νεοδημοκράτης, που του κουρέψανε μαζί με τον κολλητό του, το συνέτερό του, τα χρέη 90%. Κακομύριδες. Κακομύριδες. Και συνεχίζετε να πιστεύετε τις ανοησίες τους. Εντάξει, τι να κάνουμε. Και ποια είναι εκείνη η μέρα, ξέρεις? Συμπίπτει με το τετραήμερο που μπήκαν οι Τούρκοι στη Μικρά Ασία και έσφαξαν τη Σμύρνη. Εκείνες οι μέρες που γίνεται η συναυλία, εκείνη η μέρα, είναι και το τριήμερο που μας φάσανε οι Τούρκοι. Για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Ο Λάτης του Κεμάλ τα Τούρκ. Αλλάζει ο Έλληνας. Ο Νεοραγιάς. Ο Νεοέλληνας. Δεν αλλάξει. Θα πάνε εκεί, θα χοροπηδάνε. Τι να αλλάξει. Τι να αλλάξει. Σε πιάνε απελπισία. Σε πιάνε απελπισία με αυτά που βλέπεις. Και λες ρε παιδί μου, εντάξει. Πόση αηδία να νιώσω πια. Πόση αηδία. Που για να πάω εγώ στην Έδεσα, κάνω το σταυρό μου 10 φορές. Δρόμος 50 χρόνια δεν έχει γίνει. Δρόμος 50 χρόνια. Είχαμε την Εγνατία εδώ, με το αριθμητικό τρίκ που έκανε ο Ταχιάος και η κυβέρνηση, δεν έχουμε Εγνατία εδώ. Δεν έχουμε τούνελ. Για να πάρει αποζημίωση ο εργολάβος, η Γεκτέρνα, ο κολλητός της. Του Γιάννα Πετρίτη, εκεί της ευρύτερης συγγένειας, της οικογένειας. Τι να συζητάω τώρα. Αυτή τη χώρα έχετε, αυτή θέλετε, αυτή θα έχετε. Και έχει τον Τσίπρα, τον Ανδρουλάκη, ό,τι να είναι. Χρωστάει άλλος 500 εκατομμύρια Ανδρουλάκη και με ανεβάζει ντρόνους του Πασόκ στο Ηράκλειο. Κάτσε, αδρέφε, πού τα βρήκες τα λεφτά? Χρωστάς και τις Μιχαλούς. Ο άλλος κάνει εκδηλώσεις φιέστες στο Πόρτο Παλάς, πώς λέγεται. Μπορεί να κάνει και 50 χιλιάρικα, έτσι και παραπάνω. Και τα λεφτά που τα βρήκε ο άργος, ο Τσίπρας. Και όμως από κάτω χειροκροτάνε τα ζά. Τα τετράποδα, τα πρόβατα. Γιατί περί προβάτων πρόκειται, αλλά είναι προβατός και μιλίκι. Γιατί τρώνε από το κρατικό χρήμα όλοι αυτοί. Και θέλετε αποδείξεις? Να σας πω λοιπόν. Να δούμε τι σημαίνει κρατικοδίαιο το κράτος, το παρακράτος του κολονακίου και τι σημαίνει περιφέρεια. Με βάση την Eurostat, το κατακεφαλήν ΑΕΠ των ελληνικών περιφερειών ήταν το 24. Μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ενώσεως 100. 100. Μάλιστα. Αττική 96, παρακαλώ. Νότιο Αιγαίο 70, Ιόνια 63, Κρήτη 60 και επαναλαμβάνω 96 Αθήνα. Τρώνε στο παρακράτος. Κεντρική Ελλάδα 60, Πελοπόννησος 57, Κεντρική Μακεδονία 55, Θεσσαλία 53, Δυτική Ελλάδα 48, Ανατολική Μακεδονία 45, Ήπειρος 45, με μέσο όρο στην Ευρώπη το 100, Βόρειο Αιγαίο 42. Μιλάμε για αποκλίσεις τρομακτικές. Η Αθήνα, το παρακράτος του Κορονακίου, στο μέσο όρο κοντά είναι, στο 96%. Οι υπόλοιποι 40 και 50. Αυτή είναι η Ελλάδα που φτιάξανε. Ταΐζουν την Αθήνα, το παρακράτος του Κορονακίου, και φαίνεται ξεκάθαρα. 500.000 δημόσιοι υπάλληλοι σε περιφέρειες, δήμους στην Αθήνα, υπουργεία, γραμματείς και οργανισμούς, και αυτοί ορίζουν το εκλογικό σώμα. Αυτοί ήρθαν στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στη ΔΕΠ. Αυτές οι ακρίδες. Δεν ξέρω αν σε μια στιγμή που έγινε γαλάζιος ο ουρανός, έγινε από τις γαλάζιες ακρίδες που ήρθαν από το παρακάτω του Κορονακίου στη Βόρεια Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα που φτιάξαμε. Πώς είναι η Κεντρική Μακεδονία? 55. Όταν η Αττική είναι 96. Στο μέσο όρο κοντά. 100 είναι ο μέσος όρος της Ευρωζώνης. 96. Και η Κεντρική Μακεδονία 55. Πάρτε να έχετε, κλακαδόρη της συφοράς. Κλακαδόρη της συφοράς. Ντροπή σας. Δημοσιογραφάκια του χιλιάρικου και του πεντοχίλιαρου. Με 5 και 10 χιλιάρικα πουλάτε και τη μάνα σας και τον πατέρα σας. Ντρέπομαι που το λέω, αλλά έτσι είναι. Πόσοι από αυτούς που ήρθαν, τους υπουργούς, εδώ τους Αδόνιδες και τους υπόλοιπους, πήγαν με τρένο στη Θεσσαλονίκη για να διαπιστώσουν αν έχουμε τρένο από Αθήνα? Πόσοι μέτρησαν τα διόδια στη διαδρομή σε εθνικές οδούς? Πώς θα πάει στην Εγνατία εδώ και να δουν τα τούνελ και να καταλάβουν τι τραβάει ο Βορολαδίτης? Και πόσο κοστίζει το μονοπόλιο αυτό? Πόσοι χρησιμοποίησαν τη συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης στο μετρό, για να πας στο αεροδρόμιο? Ήρθα στο αεροδρόμιο γιατί πήρα το μετρό, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί έκανα Μητσοτάξη μετρό χωρίς αεροδρόμιο.
1: Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Δεν τους νοιάζουν οι φτωχοί. Σταμάτα και εσύ, καημό μου, τους φτωχούς. Πλέμπα είναι και το Μητσοτάκη φτωχή. Το Κορδελιό, η Αμπελόκηπη, η Ηλιούπολη, η Σταυρούπολη, η Νεάπολη, η Πολύχνη. Είναι πλεμπαίοι. Τι θες εσύ? Αν θες και Εύωσμο εσύ. Αφού Δήμος Κορδελιού είναι. Τι σε κάνω, εγώ φταίω? Ή η Σύνδος. Ή ο Άγιος Αθανάσιος. Ή τα Κουφάλια.
1: Θα βρούμε χρήματα για την επέκταση του μετρό. Άσε μου, ρε τώρα.
0: Από τα 700 εκατομμύρια που δώσανε στον εργολάβο αποζημίωση, τα 700 εκατομμύρια αυτά θα μέχρι τον Άγιο Αθανάσιο. Άιντε. Ούτε αναβαλλόμενο φόρο πείραξε, ούτε υπερκέρδη τραπεζών πείραξε, ούτε φορολογική ασυλία των τραπεζιτών πείραξε και καταδίωκτα, δεν αγγίζει το ειδικό φόρο κατανάλωση, το ΦΠΑ στα καύσιμα, ακόμη και αν όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει κάνει. Αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Αυξάνει το κατώτατο μισθό από την τσόπη του ιδιώτη όμως. Γιατί δεν δίνει και στο δημόσιο τα λεφτά αυτά? Αφού αυτός είναι ο εργοδότης των δημοσίων υπαλλήλων, ο πρωθυπουργός. Στη δική μου τσέπη ξέρει να βάζει τα λεφτά και λέει δώσε αύξηση στον ιδιώτη, και πρέπει να δοθεί. Αλλά μείωσε μου ασφαλιστικές φορές. Δώσε μου φορολογικά κίνητρα. Να πάω 1.600 το μισθό στον ιδιωτικό τομέα, αλλά με εισφορές μειωμένες και μείωση της πατάλης του χρήματος. Αποζημίωση εργολάβους. Τολμάει να το πει αυτό? Πού να το πει? Αφού εργολάβοι τον ταΐζουν. Οι εργολάβοι τον ταΐζουν. Τον ταΐζουν. Ή ταΐζονται μεταξύ τους.
1: Συγγνώμη να παρέμβω, πρόεδρε. 1000 ευρώ το 2028, δηλαδή καθαρά γύρω στα 850 το 2028.
0: Όλα τα μέτρα που πήρε είναι του 28, παιδιά. Φανταστείτε τώρα να είσαι πρωθυπουργός το 26 και να νομοθετήσεις το 28 που μπορεί να μην είσαι πρωθυπουργός ο ίδιος σου, που δεν θα είσαι. Και αν υπάρχει πραγματικά λίγο μυαλό στον Έλληνα, θα είναι η ελληνική λύση κυβέρνηση. Αν έχει απομείνει η θεά ουσία. Αν δεν έχουν καεί όλοι οι εγκεφαλικοί νευρώνες, όπως κλακαδόρος που έβλεπα εδώ. Σε ποια χώρα του κόσμου δημοσιογράφος χαργεντίζεται με υπουργούς? Σε ποια χώρα του κόσμου οι δημοσιογράφοι χαργεντίζονται σε προσωπικές στιγμές? Έλεος. Βγάζει μάτια πλέον όλο αυτό το σκηνικό της απείλας. Για όσους θέλουν να δουν. Για όσους δεν θέλουν να δουν, δεν θα δουν ποτέ. Και είδα εκεί τον Ανεστίδη πάνω στην καρότσα να κάνει πάλι το διαμαρτυρόμενο. Και θα ψηφίσει Σαμαρά, θα κατέβει με τον Σαμαρά. Όπως ο άλλος στο Βόλο. Άλλο φρούτο εκείνο ο πρόεδρος των Αλίων. Πιαλακάκης, πώς λέγεται. Τα φρούτα της Νέας Δημοκρατίας. Περάκης. Δεν ξέρω τι ξαναδεί Περάκη. Τραγουδίστρια, παλιά. Τι να συζητάμε τώρα. Ρε Ανεστίδη, γιατί δεν λες για τον Σαμαρά ότι γαυγίζει και λες το Βελόπουλο ότι γαυγίζει τη Βουλή, ο μόνος που γαυγίζει, για να μην μπορούμε να το πάρουμε και το δείξουμε. Αυτά τα κουτσαβάκικα Ανεστίδη, όχι στο Βελόπουλο. Και στον κάθε Ανεστίδη αναφέρομαι τώρα. Είπε μια αλήθεια, ότι ο μόνος που κάνει την πολίτευση είναι ο Βελόπουλος. Δεν το είπε έτσι όμως, είπε γαυγίζει επίτηδες, για να μην το πάρουμε και το δείξουμε. Γιατί δουλεύει για τον Σαμαρά. Δουλεύει για τη Νέα Δημοκρατία βασικά, όχι για τον Σαμαρά. Εντάξει. Ο κουτσαβακισμός είναι μια επιστήμη, μια πολιτική συμπεριφορά, την οποία εγώ απεχθάνομαι, κύριε. Και την απεχθάνομαι οριστικά και αμετάκλητα. Και δεν κατάλαβα, όσο σε πλήρωνε ήταν καλά. Με τον νόμο του Σαμαρά σε κυνηγούσε η Νέα Δημοκρατία. Ποιο κοροϊδεύεται, μωρέ. Μέτρα, λέει, πήρε ο Πρωθυπουργός για το 2028. Γιατί δεν πήγε το 35, ρε παιδιά. Μπήκε το 45, πήρε. Θα μου πείτε για τα 50 ευρώ που βάζουν οι γονείς. Η καλύτερη εκδούλευση για τους τραπεζίτες. Θα βάζει ο μπαμπάς 50 ευρώ, θα βάζει και το κράτος, λέει, 50 ευρώ. Θα είναι δεσμευμένο να τα κάνει τη θέλω τραπεζίτης. Ναι, σοβαρά. Σοβαρά, ρε μάγκες. Πάλι για τους τραπεζίτες θα δουλέψει ο μάγκας. Πάλι για τις τράπεζες. Να πάρει τα λεφτά του Κοσμάκη, να τα μαζέψει, να τα κάνει ό,τι θέλει κάποια στιγμή. Αυτός και η παρέα του, γιατί και η επόμενη, άμα έρθει ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι δούλοι των τραπεζιτών. Ο Τσίπρας για να πάρει, πήρε δάνεια από τον Μαρτινογιάννη. Ο Ανδρουλάκης χρωστάει 600 εκατομμύρια, ο Μητσοτάκης 600 εκατομμύρια στις τράπεζες, θα βάλουμε τις τράπεζες. Και τους πιστεύετε κιόλας. Εντάξει. Το Viber, το Viber σου λέει.
1: Ναι. Ήδη στέλνουν μηνύματα στο Viber, γίνεται χαμός.
0: Είναι από τις διακοπές η Δέσποινα, μην την πειράζετε. Άιντε.
1: Η Δέσποινα φέτος δεν πήγε διακοπές, πρόεδρε.
0: Δουλεύεις αδιάκοπα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει σάλιο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει φράγκο.
1: Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί αφορολόγητο λέει 20.000 τρίτεχνη.
0: Πω, τα οικονομήσαμε. Μπράβο.
1: Πλέον σε πελάγι ευτυχίας.
0: Μπράβο.
1: Μετά τις ανακοινώσεις.
0: Ξεφτύλα.
1: Δηλαδή, πενταμελής οικογένεια με 1.650. Είσαι οκ, okay, ε? Δεν το συζητώ.
0: Για να δω κάτι που θέλω να δω τώρα.
1: Ούτε δημογραφικό άγγιξε. Ναι.
0: Τι άγγιξε?
1: Ούτε δημογραφικό.
0: Αφού είναι βολεμένη την οικογένειά του. Τι θα τον κάνεις? Άρα αυτή είπα να τον κάνει και ο Μάγκα τον Ανεστίδη τώρα. Τις φλακίες του δεν μπορώ. Άιντε. Άιντε.
1: Μπορώ
0: το 2025 τα πλεονάσματα ήταν 12 δισεκατομμύρια. Και σας δίνει το 26,2 πίσω. Ωραία κοροϊδά. Δηλαδή 12 πήρα, σου δίνω 2 και πρέπει να χειροκροτάς από πάνω. Τι θες? Τι σωστό παιδί μου. Σου έχω βάλει 12 δισεκατομμύρια. Σου επιστρέφω 2 πίσω φέτος και πρέπει εγώ να χειροκροτάω τώρα. Να πετάω τη σκούφια μου στον αέρα. Σας δουλεύει χοντρά και το χειροκρότα και από πάνω. Αλλά είδα ένα μούδιασμα γενικά σας τελέχει. Φάγαν πόρτες πολλές. Πήγαν στην Πέλα, στην Ημαθία, στην Πιερία, στις Σέρες, βέβαια, στα χωριά εκεί του φίλου μας, του Τάσου.
1: Και στη Δράμα, λέει, από την καινούργια εθνική.
0: Δράμα εδώ ήταν όμως η κατάσταση. Και στη Δράμα και οπουδήποτε για μπήγαν. Δράμα! Όταν η Αθήνα παίρνει 96 με μέσο όρο 100 και η Κεντρική Μακεδονία παίρνει 55, τα διπλάσια παίρνει το παρακράτος του Κολονακίου. Τα διπλάσια χρήματα. Ανακεφάλι, έτσι. Όχι διπλάσια ποσό. Δηλαδή, ο κάτοικος του παρακράτους του Κορονακίου παίρνει διπλάσια χρήματα από τον κάτοικο της Κεντρικής Μακεδονίας, Μακεδονίας της υπόλοιπης περιφέρειας. Πρέπει όλη η περιφέρεια να βγει στα κάγκελα και τους καταψηφίσει. Αλλά όταν υπάρχουν Ανεστίδηδες και Πιερακάκηδες, πώς λέγονται, Παρακάκηδες, Περάκης. Ταγμένα παιδιά. Στον Άγιο Ταξιάρχη τον έχουν ταγμένο του τσιτιό. Βέβαια, της Νέας Δημοκρατίας. Τι έχουν πει? Τι να ασχολούμαι. Ρε εσύ, στο παχύρες φορές. Δεν ασχολούμαι, ρε, με όρξ. Καλημέρα στα όρξ του TikTok. Όρξ, καλά περνάτε. Όρξ της Νουδού, καλά περνάτε. Συγγνώμη, μια ερώτηση να κάνω. Άλλη δουλειά δεν έχετε να κάνετε πρωί-πρωί? Τι μαζοχισμός. Είστε μαζοχιστές, ανέχεστε το Μητσοτάκη. Είστε μαζοχιστές, ανέχεστε και εμένα που σας τα λέω και στο ταχώνω.
2: Έχεις αμολύσει υπουργούς, βουλευτές και τρόλ.
0: Ό,τι και να κάνετε, ρε κακομύριδες, ο Μητσοτάκης φεύγει, παιδιά. Δεν ξέρω ποιος θα έρθει στη Νέα Δημοκρατία. Μη δούμε κανένα Χατζηδάκι, Ανδρουλάκι μαζί πάλι κριτική να κερδίζουν. Και βλέπετε και Πιερακάκης πάλι. Από την Κρήτη κι αυτός. Η Κρήτη κυβερνάει την Ελλάδα. Βρε, ξυπνάτε, ωραί. Ξυπνάτε. Ξυπνάτε, σας λέω.
1: Ένα σχόλιο για τη χθεσινή αντιπαράθεση, να το πω.
0: Που
1: ξεκίνησε Τσίπρα. Θέλω και ένα σχόλιο για Σαμαρά Μητσοτάκη.
0: Καταρχάς, δεν άκουσα τίποτα για μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Δεν άκουσα τίποτα για αυτούς που κουβαλάνε στην πλάτη τη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τίποτα! Τους έχει αφανίσει. Γιατί μικρομεσαίος είναι και ο μικρός αγροτάκος που έχει μια μικρή βιοτεχνία οικογενειακή, που κατασκευάζει το μέλι του, κατασκευάζει τα προϊόντα, τα υποπροϊόντα, τα δίνει, τα πουλάει, τα μεταποιεί. Και αυτός είναι μικρομεσαίος. Δεν άκουσα τίποτα για όλους αυτούς. Πραγματικά νιώθω αηδία με όλα αυτά που βλέπω. Ακούσατε κάτι για τη Μακεδονία και το όνομά της? Ε? Δεν ακούω. Ακούσατε κάτι? Εσείς βγήκατε με επί Τσίπρα και λέγατε προδότη τον Τσίπρα που πρόδωσε τη Μακεδονία. Οι νεοδημοκράτες. Οι περισσότεροι βασικά. Εθνοπατριώτες. Τώρα θα πάτε στο Σαμαρά. Άλλος πατριώτης. Άλλος πατριώτης. Που όταν αναγνωριζόταν το ψευτοκρατήδι αυτό με το όνομα Μακεδονία, το διαλόταν η Ιουγκοσλαβία, αυτός πήγαινε στη Λέση Μπίλτεμπερ και δεν πήγαινε να συζητήσει σοβαρά το θέμα. Άντε ρε από εδώ πέρα. Άντε αφήστε με πια.
1: Για αυτήν την κότερα τι έχετε να πείτε?
0: Ποιανό?
1: Ρωτούν και οι ακροατές.
0: Δεν θα ασχοληθώ εγώ με την ενδοοικογενειακή τους βία. Το ότι δέρνει ο ένας τον άλλον φραστικά και τους κάνει μπούλινγκ ο ένας τον άλλον δεν με ενδιαφέρει. Είναι το ίδιο νόμισμα ακριβώς. Η ίδια αξία. Τίποτα. Τίποτα. Σας το λέω και σταματώ εδώ. Τώρα θυμήθηκε το φως των αληθινών. Όταν τα ψήφιζε τρέιλερ όλα, περίμενε το γάμο ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία που είχε κάνει και τον νόμο ο ίδιος για τον αντιρατσιστικό εναντίον των Ελλήνων. Έλα ρε παιδιά τώρα, αφήστε με. Εγώ ήθελα να κυβερνήσω. Αντίπαλοι μου είναι όλοι αυτοί. Όλοι τους είναι αντίπαλοι. Όλοι. Και άλλοθι εγώ στα εγκλήματα της Νέας Δημοκρατίας δεν θα δώσω όπως κάνουν κάποιοι. Καλά τα λέω τάδε. Τι λέτε? Δεν το βλέπω το έργο, νομίζετε? Δεν το βλέπω αυτό που έρχεται. Θα αρχίσουν οι δημοσκοπήσεις τώρα, θα αρχίσουν να βγάζουν τα νέα υποκομματίδια μπροστά, θα αρχίσουν να λένε 7, 17%, 44%. Θα παίξουν πάλι με την ψυχολογία του Έλληνα. Για να τον οδηγήσουν στην αγκαλιά αυτού που θέλουν. Του Μητσοτάκη. Γιατί όλοι δουλεύουν για το Μητσοτάκη. Όλοι μα όλοι. TikTok και Μοκ. Τι να συζητάω? Ξέρετε κάτι? Ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα του ανθρώπου? Η αχίλλειος πτέρνα του ανθρώπου. Όλοι μας το έχουμε το κουσούρι αυτό. Η παραδοχή του λάθους. Να παραδεχτούμε, να βρούμε το κουράγιο και να πούμε κάναμε λάθος, ρε παιδιά. Είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να πει έκανα λάθος. Έως ανέφικτο. Διότι όταν φτάσει στο σημείο να πει έκανα λάθος, σημαίνει ότι εντόπισε το λάθος και το διορθώνει. Αλλά δυστυχώς ο νεοέλληνας είναι αμετανόητος. Ο νεοέλληνας, όχι ο Έλληνας. Εγώ διαχωρίζω τους Έλληνες σε νεοέλληνες και Έλληνες. Νεοέλληνας είναι ο ραγιάς, ο οποίος ό,τι και να του κάνουν, σαν το πρόβατο πηγαίνει στον εκδορέα του και στο σφαγέα του, και ο Έλληνας είναι αυτός που αντιστέκεται. Έβλεπα τον άλλον το πρωί, τον άκουγα, έκλαιγε. Γιατί δεν είχε κόσμο, λέει στα συλλαλητήρια. Τι κόσμο να έχει? Τι κόσμο να έχει, ρε εσύ? Τι κόσμο να έχει? Αυτό το ξεγέλασαν όλοι. Όλοι το ξεγέλασαν. Γι' αυτό και λέω είμαι εναντίον αυτό το διαδηλώσεων. Ναι, να στηρίξω, αλλά ξέρω τι κρύβεται από πίσω. Όποτε γίνεται μια πορεία, βγαίνει ένα μπουμπούκι από πάνω, το παίζει αρχηγός και μετά κάνει κόμμα. Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Δεν το έγινε όπως ξεφτέλησε για τα Ντέμπι. Τα διέσυραν. Τα διέσυραν. Με τις επιλογές κάποιων. Εντάξει. Εγώ θέλω να σώσω την πατρίδα μου. Να σώσω την Ελλάδα. Το έθνος, το γένος των Ελλήνων. Σε μια χώρα που στέλνουν πολεμικά αεροσκάφη σε ιδιώτη για να κάνουν επιδείξεις και σκοτώνονται οι πιλότοι, δεν έχει σωσμό αυτή η χώρα. Δεν έχει. Θέλει επανείδηση από την αρχή. Και ένας εισαγγελέας δεν παρεβαίνει αυτεπάγγελτα. Πώς πηγαίνει σε ιδιώτη ρε πολεμικό σκάφος. Το οποίο πολεμικό σκάφος ήταν αναβαθμισμένο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Δώσαμε λεφτά. Και το στέλνουμε στον ιδιώτη για να πάρει 200-500 χιλιάρικα για τη ζέπη του αυτός. Ο Ποδηματάς, πώς λέγεται, ρε. Ποδηματάς, Ποδοτάς, πώς λέγεται. Ποδηματάς. Ναι, ο Πάνος Ποδηματάς. Ξέρετε πόσοι ποδηματάδες υπέχουν στην Ελλάδα τέτοιοι. Κρατικοδίαιτοι. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Έμεσα ή άμεσα το κράτος τους στηρίζει. Ή τους ταΐζει. Αυτά τα ολίγα.
1: Πολλά μηνύματα.
0: Διάβασικα.
1: Πολλά μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Καλημέρα πρόεδρε, είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός από το Κιλκί στο μήνυμα. Κύριε Βελόπουλε, είμαστε άξιοι της μοίρας μας, εσείς θέλετε να μας σώσετε και εμείς λέμε όχι, ο Θεός να σας προσέχει. Από την Αττική, από Αρτέμιδα, επόμενος πρωθυπουργός θα είστε πρόεδρε. Περιμένω τη στιγμή που θα τους βάλεις φυλακή και θα τους δεσμεύσεις τις περιουσίες τους. Για το γεγονός ότι δεν μίλησε τίποτα για την ακρίβεια. 1,58 λέει η αμόλυβδη στην Κύπρο, στην Ελλάδα χαμός. Ενίκη ακρίβεια βενζίνη, τα αγκάθια της ζωής μας. Ένα σχόλιο για την σιωπή. Γιατί είναι γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε στα θέματα της ακρίβειας, η οικονομία που πονάει, που έχει τσακεί στα νοικοκυριά. Από την Βέρεια πολλούς χαιρετισμούς. Ναι, για αυτήν την κόντρα τα τοποθετηθήκατε.
0: Τι να τοποθετηθώ, στην ενδοοικογενειακή τους βία και στο μπούλινγκ που κάνει ο ένας τον άλλο, ασχοληθώ εγώ σοβαρά. Μιλάμε, εδώ βγήκε ο Άδωνης το πρωί στο Action, για να καταλάβετε αν γινόταν σε άλλο κανάλι, με υπουργό σε άλλη χώρα, θα είχε παραιτηθεί ο υπουργός. Ισχυριζόταν επί 10 λεπτά ότι αυξήθηκε ο τζίρος. Ρωτάει το chat, πώς τα λέτε αυτά τα GPT, και του λέει αυξήθηκε ο τζίρος φέτος το καλοκαίρι κτλ. Και το απαντάει, όχι, μειώθηκε 1%.
2: Στον αέρα.
0: Δεν το έχεις το βίντεο. Να σου στείλω. Και γελάει. Γελάει. Γελάει ρε εσείς. Γελάει, μιλάμε για κλάμα. Ναι, παιδί μου, αυτό φοβερό. Στο στείλα μου φαίνεται. Για δες το, να το βάλουμε. Χαχαχα, γελάει. Αντί να παρατηθεί και τη στιγμή. Βγαίνει δημοσίως και λέει ψέματα ότι είχαμε αύξηση του τζίρου στα μαγαζιά. Και λέει το μηχάνημά του, το δικό του, όχι, είχαμε μείωση 1%. Και δεν παρατείται. Δηλαδή λέει ψέματα πανελληνίως. Το ξέρει και ο ίδιος του. Γιατί αν δεν το ξέρει, τότε είναι επικίνδυνος και ανίκανος για υπουργός. Για υπουργός. Και μετά γελάει. Σαν χάνος. Τέτοιους χάνους υπουργούς έχετε. Να το βάλουμε λίγο. Βάλτε. Μπορούμε.
1: Δεν έχει έρθει ακόμη.
0: Δεν σου το σωστό.
1: Όχι. Μου ανοίγει.
0: Τι σου στείλε. Πώς δεν σου στείλε. Α, να το σωστό. Σωστό είναι το σωστό τώρα. Συγγνώμη. Μετά συγχωρήσω. Δηλαδή. Εδώ είναι. Κάνω και την γραμματέα του Τάσου.
1: Από εδώ ήχο.
0: Έλα. Για βάλτε το λίγο να τα ακούσουμε. Ακούστε λοιπόν υπουργό που έχετε.
3: Google, τα αθηκή τράπεζα τα βγάλε.
4: Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία πόσο έχει πέσει η μείωση αν έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
3: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ
4: μάρκετ. Βεβαίως.
5: Τα σούπερ μάρκετ
4: έχει τόσο στην εστίαση.
5: Βεβαίως. Γκρινιάζανε οι εστιατόρες.
4: Μισό λεπτό τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσία στις εκλογές πηγαίνετε κύριε Γεωργιάδη. Μην γκουγκλάρετε, αφήστε τώρα.
3: Ένα λεπτό να μας πείτε τι αντιπέθουν που λες.
4: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ. Έχεις ανοίξει το chat, τι έχεις ρωτήσει.
3: Μειώθηκε ο τζίρος σε εστιατόριο το 26 με 25.
0: Εστιατόριο.
3: Σκέφτεται το
4: αυτό. Σκέφτεται. Έχει μειωμένη έκδοση.
5: Φανταζόμαστε έχετε πληρώσει,
1: Το ρομπότ.
5: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάσ.
0: Περίμενε.
3: Φυσικά έχω το πλάσ.
0: Πλάσ, λέω, το καλό.
3: Βγήκε το έξω, είναι καταπληκτικό.
0: Το έξω καλύτερο.
5: Άρα είστε του chat ή του Claude.
3: Ε?
5: Του τσάτι του Κλώτσου.
0: Είναι υπουργό αυτό τώρα.
4: Παραδοσιακό. Τι λέει, τι λέει, μισό.
3: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
0: 1,9! Το καταλαβαίνετε τώρα. Και γελάνε και οι δημοσιογράφοι μαζί του, μου λένε είσαι ψεύτης ρε. Ήρθες εδώ και μας λες ότι αυξήθηκε και εδώ σου λέει άλλος ότι μειώθηκε. Και γελάνε όλοι μαζί. Και γελάνε όλοι μαζί. Γελάνε με την κατάντια του νεοέλληνα. Που έχει τέτοιους υπουργούς. Τι να, δεν. Τι κουνά στην χεράκια σου, είσαι. Βρε αγόρι μου, άλλο σου λέω τώρα. Εκεί έμεινε εσύ, παιδί μου.
1: Ναι, απλά υπάρχει και αυτή η πλευρά.
0: Όταν είσαι ανοήμων, χρησιμοποιείς την τεχνητή νοημοσύνη. Ωραία, ανοήμων ο υπουργός. Χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη. Ψευδόμενος ο υπουργός. Και γελάνε μετά όλοι μαζί. Σαν το εδώ το ραδιόφωνο το κομματικό που έχει εδώ η κυβέρνηση στη Θεσσαλονίκη. Μην. Άστο. Άστο. Άστο να πάει στο καλό. Κάποιος λέει να κάνει και μετάφραση τι λέει ο μπερδεμένος για τον Άδωνη.
2: Δεν έχει
0: αδικό. Έλα ρε το. Με τα διευκρίνιστα τώρα ρε παιδιά. Με τα διευκρίνιστα. Ζήτω τα διευκρίνιστα. Εντάξει φτάνει. Δεν μπορώ άλλο. Φτάνει. Πάμε να σε ακούσω και εσάς ρε παιδιά.
1: Ανοίγουμε γραμμές.
0: Ανοίγετε γραμμές.
1: Ανοίγουμε
0: να
1: γραμμές,
0: μου πείτε για τη ΔΕΘ. Πώς σας φάνηκαν όλα αυτά. Οι αστραπές, οι βροντές, η πλημμύρα, ο τραυματισμός του Πεκταρά. Έτσι, πτώση του αεροσκάφους. Επί τρεις μέρες, Σόδομα και Γόμορα. Χαμός γινόταν εδώ. Χαμός, τζάμπα τα λεφτά, εκατομμύρια ευρώ φαγώνονται κάθε χρόνο στη ΔΕΘ για φιέστες. Τι θες εσύ, τι έγινε.
1: Α, και ένα σχόλιο ζητούν για τον ανιψιό, λέει, του Πρωθυπουργού που έκανε, που πάρταρε στην ΟΝΕΔ εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Ο ανιψιός του Πρωθυπουργού τους έχει κρατημένους όλους. Εντάξει, για να ξέρουμε τι λέμε. Και τον Πρωθυπουργό μπορεί να έχει κρατημένο. Και οπότε να μην μπορεί να κάνει τίποτα Πρωθυπουργός.
1: 23-10-500-600.
0: Όταν εγώ χειρίζομαι, είμαι υπεύθυνος μαζί με κάποιους άλλους για το Predator, τελείως. Δεν ασχοληθώ εγώ με τον. Μα όλη η οικογένεια μπλεγμένη είναι. Και ο γιος θα γίνει υποψήφιος σε λίγο καιρό. Ε, οικογένεια να καλά, ρε. Οικογένεια του 1878, ρε. Οικογένεια Μητσοτάκη, ρε.
1: Μένω στο κλίμα.
0: Πάμε στις γραμμές.
1: Έχουμε ήδη ακροατή. Ναι, γεια σας.
6: Καλησπέρα σας. Καλημέρα, μάλλον.
1: Γεια σας, γεια σας. Να είστε καλά. Σας ακούει ο Πρόεδρος.
6: Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
6: Θα ήθελα να πω κάτι πριν πω. Μισό λεπτό να τα κλείσω εδώ γιατί ακούω τη φωνή μου.
1: Ωραία, εντάξει. Από Αττική νομίζω.
6: Ναι. Θα ήθελα να πω κάτι για τη θανατική ποινή. Να
0: μην καλημέρα, καλημέρα, μου. Καλημέρα, καλημέρα. Θα επιβάλλω πλέον όρους, δεν γίνεται. Θέτω ένα ερώτημα για τη ΔΕΘ. Και μου πάτησε θανατική ποινή, ρε παιδιά. Έλεος για το Θεό, αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι που λέμε ότι είμαστε Έλληνες πατριώτες και όχι νεοέλληνες νεοραγιάδες. Ποιος θα αλλάξει. Μίλα για τη ΔΕΘ και πάνω μου και στην θανατική ποινή μετά, αν θες, ρε παλικάρι μου. Μην με το χαλάτε, ρε παιδιά. Εντάξει. Υπομονή μου, υπομονή. Βάλτε όρια επιτέλους. Σας λέω για τη ΔΕΘ. Πείτε μου για τη ΔΕΘ. Πώς σας φάνηκαν όλα αυτά. Αυτά θέλω να μου πείτε. Σας λέω τα νούμερα μπροστά ότι σύμφωνα με την Eurostat, το κατακεφαλήν ΑΕΠ των ελληνικών περιφερειών το 24, μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ενώσεως είναι το 100. Η Αττική έχει 96, το ακούτε. Το κατακεφαλήν. ΑΕΠ, 96. Κοντά στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτοί καθορίζουν το μέλλον της Ελλάδος. Πόσο έχει η Κεντρική Μακεδονία, 55. Η Θεσσαλία, 53. Η Δυτική Μακεδονία, 48. Η Ανατολική Μακεδονία, 45. Να ποιοι ψηφίζουν, βρε. Αυτά θέλω να μου πείτε. Αφήστε θανατική ποινή και θανατική ποινή.
1: Το ερώτημα λοιπόν συγκεκριμένο, πάμε στις γραμμές. Ναι, σας ακούει ο Πρόεδρος, καλημέρα.
6: Για τη ΔΕΘ. Είχα πρόβλημα με το ίντερνετ και δεν κατάλαβα. Έχω διακοπές στο ίντερνετ.
1: Σας ακούει ο Πρόεδρος, ναι.
6: Ωραία. Λοιπόν, για τη ΔΕΘ άκουσα πάρα πολλά ψέματα από τον Πρωθυπουργό.
0: Ωραία.
6: Και έλεγε. Ναι, κύριε Πρόεδρε.
0: Ναι, ναι.
6: Και έλεγε για μείωση του ηλεκτρικού ρεύματος. Για 30-50%, κάτι τέτοιο έλεγε.
0: 30% τα επόμενα χρόνια, δεν μας είπε πότε, ποια χρόνια όμως.
6: Μπράβο. Αυτό το λέει για να δικαιολογήσει το ψέμα του, κύριε Πρόεδρε, για να πάει στις επόμενες εκλογές. Καταλαβαίνετε τι είναι αυτό το.
0: Άκουσα, αγαπητέ μου, άκουσα για να μην το πολυλαλίζουμε που λέμε. Ακούστε.
6: Ωραία.
0: αφού μπορεί να μειώσει το ρεύμα κατά 30%, γιατί δεν το έκανε μέχρι τώρα? Να είσαι καλά.
1: Βασικό ερώτημα.
0: Γιατί δεν το έκανε μέχρι τώρα και θα το κάνει τα επόμενα χρόνια? Σας κοροϊδεύει ή τα παίρνει μαζί με τους παρόχους ενέργειας, κονομάν όλοι μαζί, ή σας λέει ψέματα? Θα βάλει μπαταρίες. Το άτσι βάλει μπαταρίες. Θα δούμε και τις μπαταρίες. Μη βιάζεις. Θα δούμε. Θα γεμίσει όλη την Ελλάδα. Καίγεται τώρα, λέει, η Κόνιτσα επάνω. Ετοιμάζουν 6 ανεμογεννήτριες. Τις περιμένουν εδώ να τις φυστήσουν εκεί. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Ναι, κυρία μου.
7: Από Αθήνα παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
7: Η ΔΕΦ ήταν χειρότερη από τις άλλες χρονιές. Ένα τίποτα με μπόλικο καθόλου. Mm. Αυτό ήταν η ΔΕΦ. Δεν έδωσε τίποτα, δεν βοήθησε κανέναν. Θα βοηθήσει, τα έχουμε ακούσει τα αυτά χρόνια τώρα, στην πράξη είναι το θέμα.
0: Σωστό.
7: Το θέμα, το τέλειο είναι τι θα κάνουμε εμείς. Πρέπει ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, να φύγουν αυτοί. Και αυτοί που λέτε προηγουμένως που είπατε και καλά για τον κύριο Ανεστίδη και τον άλλον, δεν είναι το θέμα τι θα κάνουν αυτοί και με πού θα πάνε. Είναι το θέμα τι θα κάνουν οι από κάτω.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
7: Ή από κάτω. Σωστό. Ένα άτομο δεν λέει κάτι. Το θέμα, αυτοί μπορεί να έχουν κάποια καβάτσα και απλά το λένε για να λένε κάτι, για να πάνε στο Σαμάρα ή οπουδήποτε αλλού. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε εμείς, τι θα κάνει ο κόσμος, ο απλός λαός, που δεν έχει να φάει. Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Εμένα με προβληματίζουν πολύ τα περίεργα που γίνονται και στα εθνικά θέματα, θα σχολιάσουμε σε άλλη εκπομπή. Αλλά ρε παιδί μου, ήρθε ο άνθρωπος εδώ. Είχαμε τρεις μέρες, άνοιξαν οι ουρανοί, πλημμύρισε η πόλη. Πέφταν κεραυνοί, έκανε ζημιά στο Focus, μας διέλυσε εδώ από ό,τι μάθαμε. Έτσι. Τραυματίζεται ο Κωνσταντέλιας. Είπε μια κουβέντα ο άνθρωπος, τραυματίστηκε ο άνθρωπος, δεν θα παίζει για 6-7 μήνες. Πέφτουν τα αεροπλάνα. Τέτοια κακοτυχία που κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος, μόνο για τον εαυτό την ευτυχερός, έτσι. Τα στείνει καλά. Τι να πω, δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω. Εντάξει. Θα μου πείτε τώρα, το τραβάς πολύ. Όχι, δεν το τραβά πολύ, ρε παιδιά. Γεγονότα είναι. Γεγονότα είναι. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ.
1: Να είστε στον αέρα.
8: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
8: Εγώ θα ήθελα να αναφέρω το εξής επί της ΔΕΘ και επί του αυτό που γίνεται όλα αυτά τα χρόνια αρκετά. Αυτό το show που όπως θέλετε να το χαρακτηρίσουμε.
0: Πανηγύρι,
8: το
0: πανηγύρι.
8: Οποίο, ορίστε.
0: Πανηγύρι.
8: Πανηγύρι.
0: Πανηγυράκι. Λοιπόν,
8: το οποίο επιβαρύνει τον Έλληνα, αλλά αυτόν τον ποιον Έλληνα, αυτόν που πάει και βαράει παλαμάκια και φυλάκια, αντί να μην πω τη λέξη όπως οι εκδιδόμενες, μη με καταλύνεις, θα σκοτωθώ, μη με αφήσεις. Οπότε βρίσκουν και κάνουν.
0: Συμφωνώ.
8: Γιατί να γίνεται αυτό? Θέλεις ρε φίλε, πρωθυπουργέ, όλοι σας αυτό το, η κουστοδία, όλο το σύνολο, αυτοί που είστε, θέλετε να πείτε, θέλετε να πείτε. Κάθε μέρα βγαίνετε στα κανάλια και λέτε και λέτε. Θέλω να τα πεις όλα μαζεμένα, τι πρόγραμμα μα θες έχεις. Έβγαζε τηλεόραση, όλος ο κόσμος και τα τζαντήρια έχουν τηλεοράσεις.
0: Κοιτάξτε,
8: και πες τι θες να πεις.
0: Η φιλοσοφία της ΔΕΘ πριν 50 χρόνια ήταν συγκεκριμένη. Και να πω ότι υπήρχε μια λογική, γιατί δεν υπήρχαν ούτε τηλεοράσεις, ούτε τα social media, ούτε TikTok, ούτε το Viber, δεν υπήρχε τίποτα. Οι εφημερίδες και ένα κανάλι, δύο κανάλια πριν 50-60 χρόνια. Μετά έρθαν και τα υπόλοιπα ιδιωτικά κανάλια. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να μαζεύονται στη Θεσσαλονίκη για να μας δημιουργούν προβλήματα εδώ. Οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται είναι το παρακράτος του κορονακίου. Είναι οι χρυσοκάνθαροι του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οργανισμών κτλ. Για ποιο λόγο να είναι εδώ?
8: Όλη αυτή η κίνηση που γίνεται, πρόεδρε, εκτός του ότι γίνεται μια μανούρα μέσα στην πόλη,
0: έτσι,
8: αλλά υπάρχει το χρήμα που ξοδεύεται.
0: Σιγά λοιπόν, τώρα, μωρέ, ξοδεύεται από το κρατικό κουρβανάρε, παιδιά. Δεν είναι έτσι.
8: Να
0: σε καλά,
8: είναι,
0: δηλαδή, 65 υπουργοί μείνανε στη Θεσσαλονίκη 5-6 μέρες, 10 μέρες, 15 μέρες. Οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, όλοι μαζεμένοι, εκατομμύρια ευρώ από το κρατικό χρήμα για να περνάει τζάμπα υπουργός και να λέει ψέματα. Όχι, ρε παιδιά. Έχω μια άλλη άποψη για την πολιτική. Ζητώ συγγνώμη, εσύ το πω και τα λόγια, είτε δίκιο. Ναι.
1: Ολοκληρώσατε?
0: Ναι.
1: Μάλλον έκλεισε η γραμμή για την Δράμα. Βρέθηκε εκεί, έκοβε κορδέλες, λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Σε τρεις μέρες ήρθαν τρεις υπουργοί, αλλά ήταν μόνοι τους, μόνον με τους αστυνομικούς τους.
0: Ποιος?
1: Ο Άδωνης Γεωργιάδης, καθώς επίσης και άλλοι τρεις υπουργοί παρήλασαν από τη Δράμα, αλλά κόσμος δεν υπήρχε. Ήταν μόνοι τους με την συνοδεία τους.
0: Ρε γιγάντα, δεν νοιάζει τον Άδωνη καρέκλα να έχει αντιπροεδράρα, να είναι υπουργάρα και δεν τον νοιάζει να έχει κόσμο ή μην έχει κόσμο.
1: Και
0: λέει ψέματα στο άξιο και γελάει μετά.
1: Καλά, δεν μπορώ να μεταφέρω γι' αυτό τα σχόλια.
0: Παιδιά, θα μας, λέει θα ψέμα. Για βάλτε σε παρακαλώ. Ποιο το βάλεσαι, ακούστε, υπουργό που έχετε. Λέει ψέματα σε κανάλι ότι αυξήθηκε ο τζίρος στην εστίαση. Ρωτάει το μηχανάκι που είναι δικό του.
1: Το ρομποτάκι.
0: Του απαντάει 1,9 κάτω έπεσε ο τζίρος και μετά γελάει. Δείτε το. Ακούστε το.
1: Οπα. Γιατί δεν θέλει τώρα.
9: Ναι. Το πιο εμβληματικό μέτρο από όλα για να μιλάμε σοβαρά είναι ότι σε μια Ευρώπη και κόσμο που ταλανίζεται η Ελλάδα εξακολουθεί να πηγαίνει καλά.
0: Καλά.
9: Το να έχουμε ηρεμία και να πηγαίνουμε καλά από δεν μόνο για αυτό. Μένα είναι αρκετά εμβληματικό.
0: Δεν είναι αυτό. Άλλο μου βάλες.
10: Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία πόσο έχει πέσει η μείωση αν έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
11: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ
10: μάρκετ.
5: Βεβαίως. Τα σούπερ μάρκετ και έχει πέσει στα εστιατόρια όλο το καλοκαίρι. Γκρινιάζανε οι εστιατόρες όλο το καλοκαίρι.
10: Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζες. Εκλογές πηγαίνετε κύριε Γεωργιάδη. Μην κουκλάρετε αυτή τώρα.
11: Ένα λεπτό μας πείτε τσάντιδιπέθο που λες.
10: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ.
11: Κάτσε μας πει το τσάτ και πες λοιπόν.
10: Έχεις ανοίξει το τσάτ. Τι έχεις ρωτήσει.
11: Μειώθηκε ο τζίρος εστιατόριο του 26 με 25.
0: Δεν θυμίζει τίποτα.
11: Σκέφτεται το άφησε.
0: Σκέφτεται λέει.
10: Μειωμένη έκδοση έχετε να
5: πει. Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
11: Είπατε.
5: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάς.
11: Φυσικά έχω το πλάς.
0: Ωραία, δεν τα πλά. Είμαστε playbay.
11: Βγήκε το έξτρα που είναι καταπληκτικό.
5: Άρα είστε το τσάτι του Κλοντ.
0: Ε, δεν τα ακούν κιόλας.
10: Παραδοσιακός. Τι λέει, μισό.
0: Τι λέει.
10: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
0: 1,9 κάτω η εστίαση. Αυτός έλεγε ψέματα ότι ανέβηκε ο τζίρος. Και μετά γελάνε όλοι μαζί. Ρε σας κοροϊδεύουνε κατάμουτρα. Και γελάνε όλοι μαζί. Δηλαδή τι να σας πω τώρα άλογο. Γιατί πείτε μου εσείς τι μπορώ να σας πω. Και το ψηφίζετε και από πάνω. Το ψεύτη. Πάμε στις γράμμες. Τι να πω. Παρακαλώ.
12: Ναι, γεια σας. Καλημέρα.
0: Γεια σας.
12: Θέλω να ρωτήσετε τον κύριο Μητσοτάκη και τον Άδωνη, γιατί εμένα και το σύζυγό μου που ζούμε με το ΚΕΑ με 320 ευρώ μας βγάζει 2.500 και 2.600 στον άλλον, 5 τόσα τερμοκρατικά το εισόδημα και πήγαμε να κάνουμε σήμερα την αίτηση για το επίδομα ορεινών περιοχών και μας το κόψανε.
0: Γιατί βάζουν δυστυχώς, κυρία μου, παντού κόφτες, δεν τους ενδιαφέρουν οι φτωχοί πολίτες. Να είστε καλά, δεν τους νοιάζουν. Είναι αυτούς που θέλω εγώ να βοηθήσω. Τους φτωχούς ανθρώπους. Αυτούς θέλω να βοηθήσω. Το μικρομεσαίο επιχειρηματικό, όχι τους πλούσιους. Οι πλούσιοι τρώνε και δεν χορταίνουνε. Και αυτοί υπηρετούν τους πλούσιους.
1: Στην επόμενη γραμμή. Ναι, γεια σας.
13: Ναι, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
13: Πασχάλης,
0: ναι,
13: τα έχετε πει, τα έχετε αναλύσει. Δυστυχώς η ΔΕΘ έχει αλλάξει όλο το νόημά της εδώ και πολλά χρόνια. Έχει μεταβληθεί σε ένα άνδρο και χέγγιο της εκάστοτε της κυβέρνησης μαζί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου προσπαθούν να χειραγωγήσουν τον κόσμο, τον λαό δηλαδή, με τα ψέματα που αναγγέλλονται εκεί μέσα. Και αυτό συμβαίνει ειδικά σε περιόδους που πάμε για εκλογές. Νομίζω ότι πρέπει, έχει χάσει το νόημα και πρέπει να αλλάξει, να γίνει καθαρά εμπορικό, όπως το είχατε και τονίσει κι εσείς.
0: Έτσι, να είστε καλά, εγώ θα το ξαναπώ ακόμη μια φορά. Όταν ψηφοφόρος της Νέας Δημοκρατίας ακούει πανελληνίως να λέει ψέματα ο υπουργός του, να επιμένει στο ψέμα, να διαψεύδεται σε 2 λεπτά και γελάει μαζί με τους δημοσιογράφους, τότε αυτός ο υπουργός πρέπει να ξυλωθεί ή να παραιτηθεί. Αλλά ποιος το ξύλωσε, ο Μητσοτάκης? Ποιος να παραιτηθεί? Ο ίδιος έχει ευθυξία, νομίζετε? Δεν τον νοιάζει τίποτα, παιδιά. Δεν τον νοιάζει τίποτα. Μάλλον ξέρω ότι τον νοιάζει, αλλά είναι για άλλες ώρες εκπομπών. Πάμε στις γραμμές.
14: Καλημέρα, πρόεδρε.
0: Χαίρετε.
14: Συγχαρητήρια για τον αγώνα σου.
0: Να είστε καλά.
14: Η έκθεση τελικά είναι πανηγύρι, όντως. Παρέλαση κουστούμιών. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν κλακαδόροι χειροκροτητές, καμιά σχέση με την πολιτική της σημασία.
0: Σωστό.
14: Εγώ πιστεύω ότι η λύση θα δοθεί από τη Μακεδονία με Μακεδόνα, γιατί πάντα οι Μακεδόνες είναι αλύσεις σε αυτή τη χώρα. Καλή επιτυχία στο έργο σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, μένετε η πυρκαγιά στην Κόνιτσα και να σου πω και κάτι. Αν είχε αξιοπρέπεια ο Πρωθυπουργός εθνική και πολιτική, έπρεπε να ακυρώσει τη συνέντευξη τύπου. Έπεσε ένα πολεμικό αεροσκάφος, χάθηκε η ζωή δύο ανθρώπων, δεν την ακύρωσε. Τόσο πολύ τον νοιάζει. Καίγεται η Κόνιτσα επί έξι μέρες. Τόσο πολύ τους νοιάζει. Είναι η 7η σήμερα.
1: 8η ημέρα.
0: Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να πούμε μετά είναι αιμογεννήτες επάνω. Πάμε στις γραμμές.
1: Ναι, ακουγόσαστε, στον αέρα είστε. Καλημέρα.
15: Πρόεδρε, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
15: Έχουμε μιλήσει άλλη μία φορά. Είμαι ο Νίκος από την ΚΕΑ. Αλλιώς Τζιά.
0: Ναι.
15: Είμαι αυτός που σου έδωσε την ιδέα για τα βιντεάκια, τέλος πάντων, αλλά τώρα σε παίρνω για άλλο λόγο. Είπες προηγουμένως να σου μιλήσουμε για τη ΔΕΘ.
0: Ναι.
15: Εγώ για να παρακολουθήσω τη ΔΕΘ πρέπει να έχω ηρεμία στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, σε όλα αυτά. Και ποιος θα μου πληρώσει την τηλεόραση, αδερφέ, για πες μου, εσύ.
0: Ο Άδωνς.
15: Γιατί θα τη σπάσω την τηλεόραση. Λοιπόν, πλάκα κάνω τώρα, το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ούτε αντιλαμβάνομαι.
15: Ούτε παρακολούθησα, γιατί ήξερα ότι θα πει ψέματα. Ένα αυτό. Και ένα τελευταίο θα σου πω. Δεν ξέρεις τη δύναμή σου που έχεις στις Κυκλάδες.
0: Θα φανείς την πορεία, να είσαι καλά.
15: Δεν την ξέρεις.
0: Θα φανείς το αποτέλεσμα, σας λέω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ο πόλεμος δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς είναι. Μιλάμε για πόλεμο ισχρό. Από όλες τις πλευρές. Πολύ μεγάλος πόλεμος. Τεράστιος πόλεμος. Βρώμικος πόλεμος. Εντάξει.
1: Από Κρήτη, χαιρετισμός, πρόεδρε, μαζί σας.
0: Η Κρήτη είδα στο Ηράκλειο, το Ανδρουλάκι. Χρωστάει 600 εκατομμύρια και ανέβαζε ντρόνς. Δηλαδή, τι να συζητάμε και να φιέστε. Παιδιά, ντροπή ρε εσείς. Ντροπή να πεινάει ο κόσμος. Πες αύριο το πρωί, δεν κάνω τη φιέστα και δίνω τα λεφτά στους φτωχούς. Α, σε χειροκροτήσω και χρωστάς 600 εκατομμύρια στις τράπεζες, μεγάλη. Άσε, μωρέ τώρα. Το ξέρω, μωρέ, το ξέρω. Δεν τους νοιάζει, ρε. Δεν τους νοιάζει. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε.
16: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
16: Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα σε όλους τους συνέλληνες. Εγώ μπόρεσα και άντεξα την ομιλία του κύριου Πρωθυπουργού.
0: Και εγώ, αλλά.
16: Αυτό που κατάλαβα εγώ προσωπικά είναι ότι νομίζω ότι μιλάει σε ανθρώπους που έχουν νοητική στέρηση, που δεν μπορούν να καταλάβουν. Σαν μπούλετ εγώ θα σημειώσω ότι πρώτον, ακόμα και οι δικοί τους που βρισκόντουσαν εκεί δυσκολευόντουσαν να το χειροκροτήσουν.
0: Το είδα και εγώ αυτό.
16: Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Έτσι, και επικοινωνεί και διάφορα. Τέτοια μαγκωμάρα, τέτοια παγωμάρα στο κοινό και τα λοιπά δεν έχω ξαναδεί. Νομίζω ότι είναι, βρισκόμαστε σε μια φάση ενός κύκνιου άσματος που ελπίζω να είναι προς όφελος όλων των Ελλήνων. Εμείς σας στηρίζουμε.
0: Να είστε καλά.
16: Με κάθε δύναμη.
0: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα θέματα, επαναλαμβάνω, είναι συγκεκριμένα, παιδιά. Δεν με ενδιαφέρει το κομματικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν με νοιάζει τι κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα. Με νοιάζει τι κάνει η ελληνική λύση. Με συγκροτημένο σχέδιο και πρόγραμμα μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αύριο το πρωί, να το πω, θα είμαι Τρίτη πρωί, γύρω στις 9 παρα 10 στον Αντένα. Τετάρτη μιλάω στη Βουλή. Και Πέμπτη λογικά θα είμαι σε κάποιο άλλο κανάλι, θα δούμε τώρα, δεν ξέρω ακόμα. Γιατί λόγω της ΔΕΘ, επαναλαμβάνω, θέλω να κάνω μια αποτίμηση των ψεμάτων, των απατεώνων που κυβερνούν τη χώρα. Γιατί πρόκειται περί πολιτικών απατεώνων, σας λέω. Είναι απίστευτο. Όταν τέως, ακούστε, τέως θέλουν να γίνουν νυν, υπάρχει πρόβλημα στη συλλογική μνήμη. Όταν τέως αποτυχημένοι θέλουν να γίνουν νυν, υπάρχει πρόβλημα στη χώρα. Σαπίλας, βρώμας, μπόχας, δυσοδείας. Και όταν ένας πρωθυπουργός ψεύδεται ασύστολα μαζί με τους υπουργούς του, τότε υπάρχει πρόβλημα εγκεφαλικών νευρώνων σε πολλούς που τους χειροκροτάνε. Πάμε στις γραμμές.
17: Ψεύδεται ασύστολα.
0: Γραμμές.
1: Ναι, είσαι στον αέρα.
18: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Θα χαμηλώσετε, σας παρακαλούμε πολύ, τον ήχο του ραδιοφώνου σας.
18: Ναι, θέλω να ακούω και τον πρόεδρο.
1: Τώρα θα τον ακούσετε τηλεφωνικά.
0: Θέλω να πω το εξής, ότι ο άνθρωπος είναι τόσο γκαντέμις για τους άλλους, που έριξε τόσο κεραυνού στη Θεσσαλονίκη που έκανε μία στο Focus. Για να καταλάβετε δηλαδή. Λες και το έχει στήσει ο ίδιος του για τη ΔΕΘ. Και ακόμα τρέχει. Ο Σερέτης εδώ, το αφεντικό μαζί με τους υπόλοιπους τρέχουν. Α, για να καταλάβετε. Πάμε στις γραμμές. Ναι.
18: Πρόεδρε, καλημέρα από Αθήνα.
0: Καλημέρα σας.
18: Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
18: Πάμε δυνατά, προχωράμε.
0: Αυτά.
18: Τι να πω, να πείτε χαιρετίσματα στον Στραβελάκη, μεγάλος δημοσιογράφος.
0: Εντάξει,
18: δεν ξέρω σε ποιο κόσμο ζει ο κύριος, που τα βλέπει όλα καλά.
0: Να σε καλά. Ο καθένας τα βλέπει όπως τον βολεύει, παιδιά. Εντάξει, όπως τον βολεύουν. Άμα σε βολεύουν καλά, τα βλέπεις καλά. Άμα σε βολεύουν άσχημα, και εγώ ρωτώ. Πήρε πλεονάσματα 12,5-14 δις κάποια λένε. Και σας δίνει 2,2 δις πίσω. Πρέπει να πείτε ευχαριστώ. Σας έκλεψε από την τσέπη 12 ευρώ. Έτσι το πω απλά. Και σας δίνει 2 ευρώ. Πρέπει να του πείτε και ευχαριστώ. Αυτό μου λέτε τώρα κάποιοι. Και δεν τρέπεστε. Πάμε στις γραμμές. Παρακαλώ. Χαίρετε.
19: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
19: Και εύχομαι με την νίκη. Κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι θα πάμε μπροστά οπωσδήποτε. Δεν το συζητάω. Είμαστε 7 αδέρφια. Και οι 7 ψηφίζουμε εσάς. Αυτό όχι τώρα και πιο μπροστά. Λοιπόν, επειδή σας αγαπάμαι και να ξέρετε, ο κύριος Μητσοτάκης εχθές, τα ψέματα του είναι κοινά. Τα λέτε κάθε μέρα, τα βλέπουμε, τα ακούμε, τα ζούμε. Είναι δυνατόν αυτός ο Έλληνας να βλέπει κάθε φορά, κάθε μήνα να πέφτει τα τρόφιμα, να μην μπορούμε να ψωνίζουμε, να μην μπορούμε να βγαίνουμε έξω για ένα καφέ, να τα παιδιά δίπλα μας γύρω να μην υπάρχει κάποια αστυνομία να φυλάει, να προσέχουν τους νέους που μέσα στα λεωφορεία, μέσα στις γειτονιές μας δένονται, δεν βάζουν ψυχολόγους στα σχολεία μας. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, κύριε Πρόεδρε, και αλήθεια δεν ξέρω, ειλικρινά λυπάμαι πολύ με αυτή την κυβέρνηση που έχουμε. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει, τόσα χρόνια τους είχαμε μπροστά μας, τι κάναμε. Τι κάναμε, πού έπεσε η Ελλάδα μας.
0: Στα το χέρια του Μητσοτάκη, να είστε καλά, επειδή είναι 12 η ώρα και πρέπει να διακόψω. Να είστε καλά, θα μας βαράει ο Σερέντης. Βλέποντας το βίντεο αυτό, μπορώ να το δείξω εδώ, φαίνεται.
1: Ποιο βίντεο?
0: Για τα όρκ της Νέας Δημοκρατίας, τους αφιερώνω το βίντεο αυτό. Πάει η άλλη να τον αγκαλιάσει και τη σπρώχνει αυτός. Τη σπρώχνει, την αποθεί. Να το ξαναδείξω. Το κάνει AI το άλλο. Δείτε εδώ, και αυτή η κυρία, δέστε τώρα. Η Ξανθιά. Και τη σπρώχνει. Και τη σπρώχνει. Αυτός είναι ο πρωθυπουργός της χώρας που σας συχαίνεται να σας ακουμπήσει. Τη σπρώχνει, ρε παιδιά. Η άλλη είναι AI, παιδιά. Έτσι. Το φτιάξαν κάποιοι. Αλλά πάει η άλλη να το χαιρετήσει η πρωθυπουργάρα και την σπρώχνει, την αποθεί. Δεν σας θέλει, παιδιά μου. Ακόμη και εσάς που φωνάζετε Μητσοτάκης, μεγάλε τεράστια, δεν σας θέλει. Τι να σας κάνω.
1: Και για το πρόβλημα για τους μαθητές εδώ Θεσσαλονίκη, χιλιάδες. Μετακίνηση, πρόβλημα. Διαγωνισμό στο διαγωνισμό, ανοίγουν τα σχολεία και δεν μπορούν να μετακινηθούν τα παιδιά. Είναι τραγικό.
0: Άκου λίγο, φιλαράκι. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο επίτηδες για να ανεβαίνουν οι τιμές στο τέλος, επειδή είναι κατεπίγουσα η διαδικασία. Το κατάλαβες. Και απευθείας ανάθεση. Άσε με τώρα. Αυτές οι απευθείας αναθέσεις είναι δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήμα του ελληνικού λαού. Ποια περιφέρεια τώρα που θέλει να μπει μετά ο άλλος, ο Καράγλου που λέει θέλει να κατέβει περιφερειάρχης, θέλει να κατέβει και ο άλλος και οι καπατουλίδες και βάλει τον έλαν, βάλει τον άλλον. Άντε ρε από εδώ πέρα. Ρε.
1: Παιχνίδια στις πλάτες των παιδιών δηλαδή.
0: Και έλα ρε παιδιά τώρα.
1: Μαθητών με ειδικές ανάγκες.
0: Ποιος? Ο Τζικός της Θεσσαλονίκης. Ναι. Γιατί ποιος είπε ότι άλλαξε αυτός? Αυτή είναι πρώτα Νέα Δημοκρατία, ρε. Πρώτα το μαγαζί, ρε, το σούπερ μάρκετ είναι καλά. Εντάξει, οικογενοκρατία έχουμε, ρε παιδιά.
1: Αλήθεια, τι, ναι. Από πότε, δεν το ήξερα. Δεν το ήξερα. Όχι για την οικογενειοκρατία.
0: Βασιλικός ο άνθρωπος τότε, κολλητός βασιλικής οικογενείας. Που είχε και μια ιστορία με κάτι ακίνητα τεράστιες εκτάσεις, με κάτι βακούφια και κάτι. Κάτι. Όχι, ρε παιδί, με βακούφια. Έτσι λέω, χρυσόβουλα, πώς θα ήταν ένα κοιτάπια. Έτσι. Παλιές ιστορίες αυτές. Αλλά εντάξει, όπως το δεύτερο το παιδί. Απλά. Τη οικογένεια. Όπως και η οικογένεια Σαμαρά. Και η οικογένεια Μητσοτάκη, στο Πασόκ βλέπεις 5-6 γόνους να υπάρχουν κακλαμάνης, ο ένας ο γιος του Κακλαμάνη, ο άλλος ο γιος της Σαλινής, ο συμπέθερος της εξαδρέφης, ο γιος του Παπανδρέου, θα κατέβει και αυτός.
1: Γιατί υπάρχει εμπειρία σου λέει, πηγαίνει συμβουλή από τον πατέρα.
0: Άκου, δεν φταίνε αυτοί, φταίνε αυτά τα δίποδα που πάνε και τους ψηφίζουν. Άιτε.
1: Υπενθυμίζουμε αύριο.
0: Αύριο το πρωί, 9 παρα 10 στον Αντένα, θα είμαστε εκεί στην πρωινή εκπομπή.
1: Συντονιζόμαστε.
0: Και Τετάρτη Βουλή.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη, Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στον Focus FM.
20: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε, τόσο πιο δυνατά θα γράφω. Δεν κάνω πίσω, δεν σταματάω.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε. Επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μονή της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης,

0: 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι Λέβητες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λέβητά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
1: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
2: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
3: Να μας κρατήσουν και σερ.
4: Για άλλη την ημέρα.
5: Και μένα μια ξαπλώστρα.
6: Μακριά από σας.
7: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
2: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
8: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
5: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
4: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
8: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
10: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
13: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Ταμάρια Σους δίνει 1+1.
14: Τι εννοείς?
13: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
14: Μα το Ταμάρια Σους έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
13: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
14: Ταμάρια Σους. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
15: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
16: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερημάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
17: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
18: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
19: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
20: Καλημέρα από Σέρες.
21: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
22: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
23: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
17: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
24: Προστόν. Συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2+1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
25: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
17: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα,
0: κοινωνία.

0: Αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Εδώ, εδώ είμαστε αγαπημένοι μου στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, από Βόρεια Ελλάδα. Εκπέμπουμε 15 λεπτά μετά τις 12. Πίσω από το μικρόφωνο και για την επόμενη ώρα η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου ο Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής. Τα μηνύματα πολλά. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, προηγήθηκε να σας ενημερώσω πως έχει αποχωρήσει από το στούντιο, γιατί ακόμη καταφθάνουν τα ερωτήματα, θέματα που θέλετε έτσι να σχολιάσει. Νομίζω ότι ήταν μια γεμάτη εκπομπή. Θα έχετε τη δυνατότητα πολύ σύντομα να την ακούσετε, να την παρακολουθήσετε όσοι δεν ήσασταν συντονισμένοι στο YouTube και στα social του Focus FM σε πολύ λίγο από τώρα. 69-07-483-484 τα μηνύματά σας. Καλή εβδομάδα αγαπημένοι μου, Δευτέρα σήμερα 7 του Σεπτέμβρη. Σε ρυθμούς ΔΕΘ η Θεσσαλονίκη, πιο ήρεμους, πιο χαλαρούς σε κάθε περίπτωση. Ισπανικά το είπα. Λοιπόν, με υψηλές θερμοκρασίες η εβδομάδα, ίσως να πέσει έτσι λίγο αύριο, και ευχόμαστε, ελπίζουμε οι βροχές που προβλέπονται για αύριο εκεί στην Κόνιτσα να σβήσουν αυτήν την μεγάλη φωτιά. Για δεύτερη εβδομάδα συνεχίζεται να καταστρέφει αυτό το υπέροχο δάσος. Οι πυροσβέστες δίνουν πραγματικά μεγάλη μάχη να μην περάσει η φωτιά και στους οικισμούς από το δάσος της Τραπεζίτσας. Και στην Καβάλα στο Ελαιοχώρι είχαμε και εκεί φωτιά. Ελπίζω να είναι καλά τα πράγματα. Εάν έχετε ρεπορτάζ, στείλτε μηνυματάκι. Ήχησε και το 112 να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Στην Ηλία και στη Λέσβο είναι καλύτερη η εικόνα από τις φωτιές. Στη Χαλκιδική απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές. Υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, μεγάλος, πολύ υψηλό σήμερα. Όλα αυτά στις 7 Σεπτεμβρίου. Φθινοποριάζει και ακόμη οι πυροσβέστες μας παλεύουν με τις φλόγες. Είχαμε και ανατροπή ενός πυροσβεστικού στον Μισόκαμπο. Τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά δύο εποχικοί πυροσβέστες. Τρίμερο πένθος και στις ένοπλες δυνάμεις. Η τραγωδία μας συγκλώνει σε όλους το Σάββατο, με δύο πιλότους να χάνουν την ζωή τους μετά την πτώση του Phantom κατά την διάρκεια στην Τανάγρα, κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Δεν γνωρίζουμε τι έφταιξε, είναι σε εξέλιξη οι έρευνες, η έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της πολεμικής αεροπορίας. Το θέμα είναι ότι μετράμε άλλα δύο παλικάρια νεκρά. Ένα σχόλιο για την Γερμανία ήταν, έφερε τα πάνω κάτω αυτή η σαρωτική νίκη του AfD στην Γερμανία. Εκεί ήταν οι εκλογές για το κρατήδιο στη Σαξονία Anhalt. Ένα κόμμα που διπλασίασε υπερδιπλασίασε μάλλον το ποσοστό του σε σχέση με το 21. Με μεταναστευτικό και οικονομία στην ατζέντα, έφερε τα πάνω κάτω, πολιτικό σεισμό στη Γερμανία και όχι μόνον, πολύ προβληματισμένη η Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι κατάφερε να φέρει στις κάλπες κόσμο που είχε γυρίσει τον κόσμο, την πλάτη του στις εκλογές τα προηγούμενα χρόνια. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις σε πένθος, δύο παλικάρια έφυγαν άδικα. Δυστυχώς, ελπίζω να μην ξαναθρηνήσουμε άλλα παιδιά των ενόπλων δυνάμεών μας, γράφει ο Δημοσθένης. Να σε καλά, Δημοσθένη, καλή εβδομάδα από το Κιλκίσο, Αρχοντής, εδώ πατρίδα. Να σε καλά. Ο Πασχάλης φυσικά νωρίτερα έστειλε μηνυματάκια και
σχολιασμούς και ερωτήματα προς τον Πρόεδρο, τον Κυριάκο Βελόπουλο. Ο Βασίλης είναι εδώ, η κυρία Μαρία, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ πολύ.

Εν τω μεταξύ ζητούν οι ακροατές να ξανακούσουν το βίντεο με τον Άδωνη Γιάννη και το chat GPT που τον έβγαλε ψεύτη με λίγα λόγια. Εντάξει, οκ, okay, αφού θέλει ο κόσμος να ακούσει, ας τα ακούσει. Εγώ το έχω πατήσει, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν μπορεί να ακουστεί.

0: Δεν το ακούς? Να προσπαθήσω από άλλη πηγή.
1: Τα αθηκή τράπεζα θα βγάλει.
2: Βεβαίως, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει η μείωση και έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
1: Έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
2: Βεβαίως.
3: Τα σούπερ μάρκετ και έχει πτώσει
2: στην εστίαση.
3: Βεβαίως. Γκρινιάζανε οι εστιατόρες.
2: Μισό λεπτό τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσία στις εκλογές πηγαίνετε, κύριε Γεωργιάδη? Μην κουκλάρετε, αφήστε τώρα.
1: Ένα λεπτό να μας πείτε τι τσάντι την πέθο που λες.
2: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ!
1: Κάτσε να μας πει το τσάτ, για πες λοιπόν.
2: Έχεις ανοίξει το τσάτ, τι έχεις ρωτήσει?
1: Μειώθηκε ο τζίρος εστιατόρων το 26 με 25.
2: Ωραία.
1: Σκέφτεται είναι το
2: άτομο. Σκέφτεται, αργεί λιγάκι το σάτο. Έχει την πληρωμένη έκδοση, έχει την άφηση.
3: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει, ε.
1: Είπατε.
3: Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάσ.
1: Φυσικά έχω το πλάσ. Είμαι τυχαίοι. Βγήκε το έξω, είναι καταπληκτικό.
3: Άρα είστε του τσάτι του Κλοντ.
1: Ε?
3: Του τσάτι του Κλοντ.
2: Στο τσάτι είναι. Παραδοσιακό. Τι λέει, τι λέει, μισό.
1: Δυστυχώς είναι μείον 1,9.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαμε εδώ.
3: Αφού σας τα λέμε.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δεν κάνει λάθος ο τσάτ, δεν κάνει λάθος.
2: Την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αφήστε την αιστεία.
0: Να πάτησε κοινός ο Άδωνης Γεωργιάδης. Απίστευτα όλα όσα συμβαίνουν. Τον άδειασε και η τεχνητή νοημοσύνη. Και πάνω που ήθελε να παρουσιάσει μια εξιτανικευμένη εικόνα, δυστυχώς λέει είναι ένα μείον 1,9%. Αλλά δεν τρέχει τίποτα. Χαμογελάκια στο τέλος και όλα καλά. Τι άλλο θα ζήσουμε σε αυτή τη χώρα, πραγματικά αναρωτιέται κανείς. Και από την άλλη υπουργός να συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι εδώ φτάσαμε. Μάλιστα, είχαμε συμμετοχή, τα πάμε και χθες εδώ από το πρωί, τα έλεγα και εγώ. Ναι, ήταν ναι μεν έντονες οι διαμαρτυρίες στην Θεσσαλονίκη εν όψη ΔΕΘ, Μητσοτάκη, αλλά σε κάθε περίπτωση θυμόμαστε, αν συγκρίνουμε και τις προηγούμενες χρονιές, η προσέλευση δεν ήταν αυτή που βλέπαμε τα παλαιότερα χρόνια.

Εγώ πάλι θα σκάσω από το κακό μου και θα ήθελα πραγματικά κάποιος από την αστυνομία, γιατί από εκεί δόθηκε η εντολή να κλείσει η σταθμή του μετρό, να μας εξηγήσει γιατί φέτος από τις 3 το μεσημέρι διακόπηκαν για λόγους ασφαλείας η μισή σταθμή του μετρό. Ναι, να κλείσουν στο κέντρο-κέντρο, το καταλαβαίνουμε, κατανοητό, αλλά από σιδηροδρομικό σταθμό μέχρι Ευκλείδη νομίζω πως δεν υπάρχει κάποια δικαιολογία, κάτι που μπορεί να σταθεί. Το μόνο που κατάφεραν ήταν να μην μπορέσει ο κόσμος να προσεγγίσει το κέντρο μέσω του μετρό. Και βέβαια η λειτουργία σε αυτούς τους σταθμούς αποκαταστάθηκε πολύ πολύ αργά, ενώ τα πάντα είχαν ηρεμήσει, δηλαδή μετά τις 10-10.30, okay, ήταν μια νορμάλ εικόνα παρουσίαζε η Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, οι σταθμοί του μετρό παρέμεναν κλειστοί. Επαναλαμβάνω, από σταθμό μέχρι Ευκλείδη.

Αυτό που συζητούσαμε και με τον Κυριάκο Βελόπουλο, για μία ακόμη χρονιά οι μαθητές και οι οικογένειες καλούνται να πληρώσουν την ανεπάρκεια αυτού του κράτους. Λίγες ημέρες πριν χτυπήσει το σχολικό κουδούνι, χιλιάδες μαθητές στην Θεσσαλονίκη, περισσότεροι από 16.000, ανάμεσα τους και παιδιά με αναπηρία, δεν γνωρίζουν πώς θα μετακινηθούν, πώς θα γίνεται η μετακίνησή τους προς το σχολείο τους.

Μάλιστα, και έχουμε την εξειδίκευση από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης των μέτρων που ανακοινώθηκαν. Ποια μέτρα? Αυτά που θα υλοποιηθούν σε βάθος τετραετίας?

Και η τεχνητή νοημοσύνη τους πήρε χαμπάρι, μου γράφετε. Όχι σήμερα, πτου πτου πτου, Βαγγέλη μου, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, μια χαρά πάμε. Είπαμε, είχαμε προβληματάρες την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο ραδιόφωνο, κάποιος μας μάτιασε. Η Κόρινθο, τα φιλιά, την αγάπη μας.

0: απογοητεύσατε, τζάμπα τα είπα, σε ποιον απευθύνεστε? Α, στείλατε προφανώς συγγνώμη. Ο κύριος Βασίλης έγραψε ένα μήνυμα, ερώτηση για τον κύριο Βελόπουλο. Τζάμπα λέει, τα είπαμε, απογοητεύσατε. Κύριε Βασίλη, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι μηνύματα έχουν έρθει, είναι όλα στα, τα περισσότερα αδιάβαστα. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αν δεν είστε εδώ να δείτε τι γίνεται. Ένα δευτερόλεπτο το μήνυμα στο Viber όταν κάνει εκπομπή ο πρόεδρος. Δεν είναι δυνατόν, βγαίνουν, ανοίγουν και οι τηλεφωνικές γραμμές. Οπότε ναι, οκ, okay, μένουν στο αδιάβαστο. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίει ο πρόεδρος. Είναι τόσοι πολλοί οι ακροατές που θέλουν να επικοινωνήσουν με τον πρόεδρο. Είναι και το μισάωρο με τις ανοιχτές γραμμές στον αέρα. Οπότε καταλαβαίνετε, μία ώρα όλη και όλη η εκπομπή. Να πάμε σε διαφημίσεις. Οκ, okay, ό,τι πει ο Μανώλης μας. Πάμε λοιπόν σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα. Μένετε εδώ στον Focus FM 103,6. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερεν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου. Δεύτερο μέρος, Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο. Μάνος Ασλάνογλου στην παραγωγή της εκπομπής, μέχρι και τη μία. Πρέπει να δείξει κατανόηση ο κόσμος, λέει, με τα μηνύματα. Σε ευχαριστώ, Πασχάλη, που αντιλαμβάνεσαι την κατάσταση. Εμείς με τον κύριο Λεχουρίτη επικοινωνήσαμε και τα είπε έξω από τα δόντια ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ για όλα όσα ανακοινώθηκαν. Ψέματα ή αλήθειες? Καλή σας ημέρα, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε,
1: καλημέρα,
0: είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Αποτίτση, αν συμφωνώ με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αν συμφωνώ με τα ψέματα, αν συμφωνώ με το θα τα πάρετε όταν...
0: Σε δόσεις.
1: Εγώ την επόμενη τη φορά.
0: Λίγο-λίγο, με το σταγονόμετρο της υπομονής, κύριε Λεχουρίτη.
1: Δεν θα συμφωνήσω. Και ίσα-ίσα θα διαφωνήσω σε πάρα πολλά και μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτό που είπε για το συμβόλαιο αλήθειας.
0: Ναι.
1: Αυτό δηλαδή πράγματι μου τίναξε τα μυαλά στον αέρα.
0: Εγώ...
1: Γιατί... Ναι. Το να ακούς από έναν πρωθυπουργό να μιλάει για συμβόλαιο αλήθειας και να είναι ο μεγαλύτερος πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα με τα περισσότερα ψέματα, αυτό δεν το θέλει ούτε και ο Θεός.
0: Πολλά αυτά δισεκατομμύρια, κύριε Λεχουρίτη, έπεσαν πολλά δις. Το σούπερ όμως μιλάς για λίγα ευρώ στο πρατήριο. Ευρώ στο λογαριασμό ρεύματος. Έχουμε να κάνουμε με λίγα ευρώ. Δεν υπάρχει αύριο με αισιοδοξία.
1: Εγώ θα έλεγα ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι jackpot στο ψέμα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά. Και πέραν από αυτό, και δεν θέλω να αναλύσω τα μέτρα. Ακούσατε εσείς κάποιο μέτρο εναντίον της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας στην αγορά? Το μόνο που είπε ότι σε βάθος τριετίας θα πέσει η τιμή του ρεύματος κατά 30%. Και πώς θα πέσει? Όπως είχε
0: αυτό δεν το κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να γίνει που δεν γίνεται σήμερα και θα γίνει αργότερα? Και γιατί δεν το κάνουμε τώρα?
1: Απλά έπρεπε να πει κάποια ψέματα. Να ικανοποιήσει το δικό του ακροατήριο, να μοιράσει λεφτά του μέλλοντος, γιατί... Δεν θα είναι κυβέρνηση, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία και τα γκάλο που κάνουν οι ίδιοι, όσο και να πληρώνει τα παπαγαλάκια τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν θα καταφέρει η αναστροφή του κλίματος, γιατί ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος βιώνει στο πετσί του την ακρίβεια, και μάλιστα με τα νέα δεδομένα που έφερε, εξαπατώντας τον κόσμο, τους πολίτες καταναλωτές, για μειωμένη τιμή σε 1740 κωδικούς, άντε και ο μισθός να πάει στα 1000 ευρώ το 2028.
0: Μικτά, και το μικτά, έτσι, μικτά.
1: Μικτά, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Και το ενίκιο εκεί που πληρώνει ο άλλος 500 να πάει στα 700. Τι έγινε?
0: Το 2000, κύριε Λεχουρίτη, την... το 2028 όταν με 1000 ευρώ... μικτά, όταν με 900 ευρώ καθαρά δεν μπορεί σήμερα να βγάλει ο Έλληνας το 15ήμερο. Φανταστείτε με αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Μετά από μια διετία, τριετία, τετραετία.
1: Ναι, δηλαδή δήλωσε ο άνθρωπος πράγματα τα οποία είναι ψέματα, στην κυριολεξία ψέματα, αλλά επειδή έχει συνηθίσει στο ψέμα δεν τον απασχολεί. Νομίζω ότι ζει σε έναν κόσμο, δεν ξέρω τι κόσμο, φανταστικό, έναν κόσμο που περιβάλλεται μόνο από τους αυλικούς και θεωρεί ως αυτοκράτορας, ως κέσαρας, ότι μπορεί να κοροϊδεύει και να συνεχίζει να κοροϊδεύει τον κόσμο. Γιατί κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα οποία εξήγηλε, δεν ικανοποιούν κανέναν. Ακόμα και τους ίδιους που τον ψήφισαν την προηγούμενη φορά. Θα δώσει, λέει, 500 ευρώ στο δημόσιο υπάλληλο το 2027,
0: ναι,
1: τέλος του 27. Δηλαδή, έλα να με ψηφίσεις και αν βγω,
0: περίμενε,
1: θα στα δώσω. Και αν δεν στα δώσω, δεν πειράζει, μωρέ. Θα στα ξαναδώσω την επόμενη τετραετία που θα στα ξανακοροϊδέψω. Αυτά δεν γίνονται. Και παράλληλα τα 400 ευρώ που δίνει σε αυτούς, σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών ασχέτως εισοδήματος, θέλει να κερδίσει το ακροατήριο που έχουν κάνει γκάλοπ. Ποιο ακροατήριο είναι αυτό που θέλει τη Νέα Δημοκρατία? Και θεωρεί ότι είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Από εκεί και πέρα εγώ βλέπω ότι...
0: Οι κάτω των 65, γιατί αποκλείονται, αναρωτιέται κανείς.
1: Κάτω των 65 δεν θα πάρουν τίποτα, ναι, γιατί ναι, υποτίθεται ότι κάτω των 65 μπορούν να εργαστούν.
0: Ναι, ναι, να τα παίξουν.
1: Άρα δηλαδή και μέχρι τα 74 μπορεί να εργαστεί ο συνταξιούχος, άσχετα αν...
0: Βέβαια, γιατί έχει γίνει κανονικότητα να εργάζεται ο συνταξιούχος πλέον.
1: Βέβαια, και γι' αυτό βλέπουμε οικοδόμους να πεθαίνουν στην οικοδομή και να σκοτώνονται.
0: Πόσα εργατικά είχαμε, βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Τα εργατικά ατυχήματα. Όλα αυτά, κυρία Ποτίτση, δεν είναι τυχαία. Είναι μεθοδευμένα. Ο άνθρωπος είναι υπηρέτης της ολιγαρχίας. Τον ενδιαφέρει να εξυπηρετήσει τους 10-20 κολλητούς, να τρώνε αυτοί και να λιμοκτονεί ο κόσμος. Ακούσατε κάτι για κοινωνική πολιτική στέγαση? Όχι.
0: Τίποτα.
1: Ακούσατε
0: τίποτα
1: κάτι για τα φάνους, τους σέρβισες και τις τράπεζες? Όχι. Ακούσατε κάτι για το μεγάλο κεφάλαιο τα καύσιμα, τα δηληστήρια και πόσο έχει ακριβήνει η ζωή?
0: Για το δημογραφικό, για τις οικογένειες, για τους πολύτεκνους, για τους τρίτεκνους, σημαντικές παρεμβάσεις. Σημαντικές.
1: Το μόνο που είπε
0: τίποτα
1: είναι η εξίσωση των τρίτεκνων.
0: Συγγνώμη,
1: με τους πολίτεκνους.
0: Ναι, τι ακριβώς, μιλάτε με μία, συνομιλείτε με μία τρίτεκνη. Τι ακριβώς θα αλλάξει τη ζωή μου?
1: Δεν το ξέρω,
0: κύριε Λεκουρίτη, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Πώς νοείται η εξίσωση, δηλαδή όλα τα δικαιώματα που έχει ο πολίτεκνος τα έχει και ο τρίτεκνος, ή θα είναι κάτι
0: με τον
1: από
0: τίτλο
1: τα
0: θα
1: ίδια
0: μείνουμε
1: που είχε? Προσέξτε, αυτό που σας λέω είχε λεχτεί πέρσι το Σεπτέμβριο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Μα περιμέναμε πέρυσι, υποτίθεται ότι είχε, το είχαν
1: ότι
0: επικοινωνήσει το θέμα, βέβαια.
1: Είχε πει, ναι, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, mm-hmm, και το είχε πει στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2025, θα έρθει νομοθέτημα στη Βουλή που θα εξισώνει, ναι, τα
0: ακριβώς
1: δικαιώματα των πολίτεκνων και με τους τρίτεκνους. Ό,τι έχει δηλαδή ο πολίτεκνος με τον θα τα παίρνει και ο τρίτεκνος.
0: Τσιμουδιά,
1: και
0: ενώ
1: ένα
0: χρόνο.
1: Έχει περάσει ένας χρόνος, ναι, δεν έγινε απολύτως τίποτα και ξανά η εξαγγελία τώρα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Είναι κοροϊδία. Είναι πραγματικά κοροϊδία. Υπόσχονται, ακούσαμε τόσα θα σε βάθος τετραετίας, ξεχνούν ότι οι πολίτες καλούνται να επιβιώσουν σήμερα. Δηλαδή 20.000 το αφορολόγητο για τους τρίτεκνους να τα βγάλει πέρα, δηλαδή μια πενταμελής οικογένεια με 1.650 περίπου ευρώ, όπως τα υπολογίζω.
1: Και το κουμπαρά για τα
0: θα τρώνε κατσαρίδες και ακρίδες.
1: Ούτε η Φρυδερίκη, η Βασίλισσα,
0: ναι,
1: okay, δεν μοιράζει έτσι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι, νομίζω, προκαλούν αγανάκτηση όλα αυτά.
1: Όχι
0: που, απλώς
1: αγανάκτηση,
0: που υπόθηκαν,
1: αλλά σε γενικές γραμμές, ούτε και τα ίδια τα στελέχη τα δικά του που βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε την κάθε βλακεία, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτά τα πράγματα και λένε τις βλακίες. Αυτά είχαμε την ικανότητα και τη δυνατότητα να
0: ό,τι
1: δώσουμε.
0: Ό,τι μπορέσαμε δώσαμε, ναι. Το αφήγημα,
1: ναι,
0: που δεν πήγε
1: και
0: κανένα.
1: Δεν μοιράζουμε εμείς υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Μα από το 2028 δεν είναι υπόσχεση? Ή από το τέλος του 2027 που θα πάρουν το 500 οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι υπόσχεση? Αν δεν είναι αυτά υποσχέσεις, τι είναι? Ποια είναι, ρε παιδιά? Έκανα μία έρευνα σήμερα το πρωί,
0: ναι,
1: για να δω ένα προϊόν το οποίο πωλείται. Είναι ένα αλλαντικό, mm-hmm, επώνυμης εταιρείας, ναι, και μου προξένησε μεγάλη εντύπωση γιατί τέτοια τιμή δεν είχα δει πουθενά. Και λέει λοιπόν, μάλιστα με τα μπελάκι μείωσης τιμών, γαλοπούλα ψητή, mm-hmm, 26 και 30. 26 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Γαλοπούλα, αλλαντικό.
1: Ναι. Ένα άλλο ταμπελάκι, το οποίο ήταν περσινή, πώς το λένε, γαλοπούλα καπνιστή, πριν τον Ιούλιο, 16,93. ένα άλλο ταμπελάκι αρχές Αυγούστου, όχι αρχές, τέλος Αυγούστου, 20 και 97. Ακριβώς τα ίδια προϊόντα.
0: Ναι.
1: Και λες τώρα, ρε παιδιά, γιατί δουλεύετε τον κόσμο. Και αυτό το παρατήρησα, γιατί σε άλλα σούπερ μάρκετ να βλέπεις το ίδιο προϊόν να έχει ένα 20 με τιμή, με μειωμένη τιμή, και το άλλο να το έχει ένα 73. Η ίδια μάρκα μακαρόνι με μειωμένη τιμή 0,96 στο ένα σούπερ μάρκετ και στο άλλο σούπερ μάρκετ να είναι 1,73. Και ρε τελικά τώρα, ποιος δουλεύει ποιον, ή πάλι συσκευασία cream crackers 3,32 τα 3 και το μεμονωμένο 1,19. Ακριβώς το ίδιο προϊόν σε άλλο σούπερ μάρκετ να έχει 3,90 και το μεμονωμένο να έχει 1,39 από 1,47.
0: Και φυσικά όλο αυτό που έγινε, που ξεδιάντροπα ανεβάζουν τις τιμές πριν τις μειώσουν.
1: Εννοείται αυτό, ναι. Μα γι' αυτό τα λέω, με στοιχεία και ναι. φωτογραφίες, για να αποδείξω ότι οι 1740 κωδικοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επειδή το κάθε σούπερ μάρκετ έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική, αλλά συμμετέχει στους κωδικούς της μείωσης. Αφού συμμετέχει, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο διαφορετικές τιμές? Μιλάμε τώρα 1,73 και 0,98 το ίδιο προϊόν από ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο σούπερ μάρκετ.
0: Δηλαδή για να εξοικονομήσει λίγα ευρώ στο τέλος ο καταναλωτής θα πρέπει να τρέχει από σούπερ σε σούπερ, μα το όποιο κέρδος λέμε τώρα θα χαθεί σε βενζίνες. Ο χρόνος και αν υπάρχει δυνατότητα, έτσι.
1: Κυρία Ποτίτση, αυτό που έκανε ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Ανάπτυξης και η κυβέρνηση, ήταν ένα καθαρά επικοινωνιακό παιχνίδι εν ώψη Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη.
0: Για μία ακόμη φορά, δεν είναι
1: για
0: η πρώτη φορά.
1: Για πολλωστή φορά.
0: Έτσι.
1: Παράλληλα, επειδή έρχονται σε επαφή με τα μεγάλα συμφέροντα, τα σούπερ μάρκετ και τις πολυεθνικές, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι, όπως παίχτηκε και την εποχή του κορονοϊού με τα καλάθια του νοικοκυριού mm-hmm. και καθοδηγούσαν τον κόσμο να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, ήταν οι μόνες επιχειρήσεις που δεν έκλεισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και βεβαίως μαζί με τις τράπεζες. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Καθοδηγούν τον κόσμο, όχι στη μικρομεσαία επιχείρηση, στο χασάπι της γειτονιάς, στο μανάβικο της γειτονιάς, στο μπακαλικάκι της γειτονιάς, στο μίνι μάρκετ ή στο ψαρά της γειτονιάς. Καθοδηγούν τον κόσμο στα συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα. Και πέραν από αυτό, αυτό το οποίο θα περίμενε η μικρομεσαία επιχείρηση να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, δεν το εξήγηλε. Ίσα ίσα δεν είπε τίποτα για τη μικρομεσαία επιχείρηση, δεν είπε τίποτα για τις χρυσές αργυρές βίζες, δεν είπε τίποτα για μειώσεις τιμών στην αγορά. Και απορείς και λες τελικά, τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα? Μήπως δεν ζει στη χώρα? Βεβαίως δεν ζει, αφού δεν έχει πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ. Είναι παιδί γόνων οικογένειας που δεν ξέρει τι σημαίνει. Και αν πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ, κοιτάζει με απορία τι είναι αυτό. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα βιώσουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα με βάση τις διεθνείς εξελίξεις των καυσίμων. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης και θα είναι σε υψηλότατα επίπεδα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό έλεγα προηγουμένως, κύριε Λεχουρίτη.
1: Όπως και το φυσικό αέριο. Και καταλαβαίνετε ότι θα περάσουμε έναν πάρα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Πρόθεση η κυβέρνηση να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχει. Άλλωστε υιοθετεί την ακρίβεια στην αγορά, και αφήστε το τι λένε, θέλουν την ακρίβεια στην αγορά, γι' αυτό δεν μίλησε καθόλου για ακρίβεια και μέτρα κατά της ακρίβειας, γιατί το είχε πει και τις προάλλες. Λυπάται, λέει, και στεναχωριέται.
0: Το πέρασε. Βέβαια, απαλά, ναι.
1: Θα ακούσουμε τώρα μετά στις 12 η ώρα κάποιες πάλι ίδιες ιδέες
0: Κατά την συνέντευξη τύπου εννοείται, θέλετε
1: να πει. Ακριβώς, και όχι επί της ουσίας. Θα έχει τα δικά του τα παπαγαλάκια όπου θα...
0: Μία συνέντευξη χωρίς στρίμωγμα, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις. Ακριβώς. Κομμένη και αραμένα.
1: Συγκέ.
0: Ακριβώς.
1: Μία συνέντευξη να μην του χαλάσουν το image. Μία συνέντευξη η οποία θα είναι προσεκτικά και θα απευθύνεται σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους με ερωτήσεις που έχουν συζητηθεί.
0: Ναι, γιατί την σειρά με την οποία θα πάρουν το λόγο τα μέσα οι δημοσιογράφοι την καθορίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Μαρινάκης. Άρα... Οπότε θα προηγηθούν, θα ξεκινήσουν όλα τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα δημοσιογράφοι. Και στο τέλος, αν μείνει χρόνος, λέω, εάν, θα περάσουν και στα υπόλοιπα μέσα. Ίσως ενδεχομένως.
1: Και πέντε ελεύθερες ερωτήσεις από κάποιους.
0: Λίγο για το ξεκάρφωμα της ιστορίας.
1: Δημοσιογράφους. Αν τους πάρει ο χρόνος και στο τέλος θα πει «Α, έχουμε τρεις ώρες, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε».
0: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος.
1: Κάνατε τόσες ερωτήσεις, δεχτήκατε τόσες απαντήσεις, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, τα ίδια έγινε και πέρυσι.
0: Όποιος ελέγχει, ποιος ρωτά, πότε ρωτά και με ποια σειρά, κύριε Λεχουρίτη, αντιλαμβανόμαστε όλοι εκ των προτέρων ποιο είναι το αποτέλεσμα της συνέντευξης. Κομμένη και ραμμένα στα
1: ακριβώς,
0: μέτρα, όπως
1: ακριβώς. Σημασία είναι μία. Ούτε η κοινωνία με τα μέτρα πρόκειται να σωθεί, ούτε η αγορά πρόκειται να ανατιναχθεί, να αναταχθεί. Το μόνο που η κοινωνία θα κάνει είναι να πράγματι να ανατιναχθεί από την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία. Η κυβέρνηση θα συνεχίζει να μοιράζει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.
0: Με δόσεις, έτσι, με δόσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι η κάλπη πλησιάζει, εκεί ο λογαριασμός δεν θα πάει τμηματικά σε δόσεις, μια και καλή θα εξοφληθεί. Αυτό δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται, κύριε Λεχουρίτη.
1: Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει με λίγα λόγια. Και σήμερα δεν κάνουμε συζήτηση αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Απλώς λέμε τα πράγματα που άλλα περίμενε ο κόσμος και άλλα τελικά άκουσε. Θα μου πείτε.
0: Μα να σας πω κάτι. Προεκλογική δέθη ήταν. Νομίζω ότι τα ποντάρουν τα πάντα. Τα ρέστα τους σε αυτές τις εξαγγελίες. Και ακούσαμε αυτά που ακούσαμε. Πού να μην ήταν και προεκλογική χρονιά.
1: Θα περιμένουν τις αντιδράσεις. Θα υπάρξουν κάποιες ενδεχόμενα διορθώσεις μετά τις αντιδράσεις.
0: Ίσως, ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές με την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία, η οποία θα γεμίζει τα ταμεία τους για να αποπληρώνουν τα χρέη και τα δάνεια, αλλά από το υστέρημα των Ελλήνων και όχι από τον ορθολογισμό διαχείρισης των δημοσίων εσόδων. Βλέπετε τι γίνεται στην Εγνατία Οδό και τον συνωστισμό και την ταλαιπωρία των οδηγών. Βλέπετε τι γίνεται στα νοσοκομεία. Βλέπετε τι γίνεται στην παιδεία με τα βιβλία τα οποία υποτίθεται ρίχνουν το ανάθεμα στην Ζαχαράκη, ενώ έχει πάρθει εντολή από το ίδιο το Μαξίμου να γραφτούν, γιατί άμα δεν υπάρχουν εντολές κανένας υπουργός δεν κάνει τίποτα.
0: Τα σχολεία με απεργίες από τους εκπαιδευτικούς ξεκινάνε και φέτος, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα με τα κενά, με τις ελλείψεις. Δηλαδή ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, κύριε Λεχουρίτη, με δυσκολίες, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα, δυστυχώς.
1: Μα γιατί περιμένατε εσείς να αλλάξει κάτι από την πλευρά της κυβέρνησης ως προς το να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό, να πάει σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί βρέθηκαν κατοικίες, βρέθηκαν καταλήματα. Τι είναι αυτό που έχουν αλλάξει για να αλλάξει και τώρα, κυρία Μποτίτση? Τίποτα απολύτως. Το ίδιο έργο θεατές και συνεχίζουμε, γιατί...
0: Εδώ ακόμη δεν έχουν καταλήξει για τη μεταφορά των μαθητών στην Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά και βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο λίγο
1: και
0: πριν την έναρξη.
1: Για το μετρό που έμπασε νερά, πότε έγινε, χτες, προχτές, πότε έγινε?
0: Ποια νερά, γίνεται ο κακός χαμός. Για το μετρό, από την ημέρα που έγινε και η επέκταση προς την Καλαμαριά, έχουμε θεματάκια, έχουμε. Είναι γεγονός και καθυστερήσεις και κινητοποιήσεις σειρμών. Βέβαια, χθες είχαμε και 8 στάσεις που έκλεισαν. Αποτρεπτικά λειτουργήσε όλο αυτό, στο να κατέβει κόσμο στο κέντρο και να διαδηλώσει. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα και έτσι συνεχίζουμε.
1: Οι δικοί τους πηγαίνανε με τις κουρσάρες που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ενώ ο κόσμος, ο λαϊκός κόσμος έπρεπε να πάρει τη συγκοινωνία, γιατί μέσω μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργούσε.
0: Δεν μπορούσε ούτε, να μετακινηθεί.
1: Ούτε και το γιοταχή είχε τη δυνατότητα να μπει.
0: Όχι, το κέντρο απροσπέλας. Το έπρεπε να διανύσει χιλιόμετρα κάποιος με την οικογένειά του, αν ήθελε ειρηνικά έτσι να συμμετάσχει στις πορείες και σε αυτές τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας χθες. Δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λεχουρίτη. Πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Focus 103,6. I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the bar.

Και για το μέτρο Θεσσαλονίκης προς τα δυτικά δεσμεύτηκε, το υποσχέθηκε, θα γίνει. Τώρα το πότε θα γίνει αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Μόνον οι μελέτες για να ολοκληρωθούν θα χρειαστούν έως 20 μήνες. Εντάξει, και τα χρήματα θα βρεθούν, σου λέει. Αφήνεις και αεροδρόμιο εσύ και προς αεροδρόμιο, ναι. Πολύ βιαστικός ο Μανώλης μας εδώ. Ουσιαστικά, αγαπημένοι μου, τίποτα δεν ακούσαμε και κυρίως τα εκατομμύρια ελληνικά νοικοκυριά που γονάτισαν από την ακρίβεια στην αγορά, που τα εισοδήματά τους έχουν εξανεμιστεί. Είναι μόνον απογοητευμένοι, μόνον οργισμένοι. Δεν είδαμε ανακοίνωση για τους ειδικούς φόρους καταναλώσεις στα καύσιμα με τους υψηλούς συντελεστές. Με τους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ από τις ακριβότερες χώρες όσον αφορά τα καύσιμα στην Ευρώπη. Έκτισε όλη την Ευρώπη όσον αφορά τις ακριβότερες τιμές καυσίμων η χώρα μας. Δυστυχώς, απογοήτευση και για τους μικρομεσαίους σε μια εποχή που επιχειρήσεις, επαγγελματίες προσπαθούν πραγματικά να επιβιώσουν. Δεν ξέρω πόσο πραγματικά θα κάνει τη διαφορά η μείωση των τεκμηρίων για τους φορολογικά συνεπείς. Απογοήτευση από τους συνταξιούχους. Αυτό το επίδομα, λένε, αντιστοιχεί σε 1 ευρώ και 10 λεπτά την ημέρα. Για το ψωμί τους δηλαδή. Και φυσικά αποκλείονται χιλιάδες. Το επίδομα των 400 ευρώ που ανακοινώθηκε απευθύνεται για όσους είναι άνω των 65 ετών. Κάτω των 65 δεν θα δουν κάτι. Δυστυχώς δεν είπε λέξη για την ακρίβεια, όπως πολύ σωστά επισήμανε ο κύριος Λεκουρίτης, για την εσχροκέρδεια, για τα καρτέλ της ενέργειας. Μιλώντας για καρτέλ ενέργειας, πάμε στη Vulcom, γιατί με αυτές τις ασύλληπτες αυξήσεις σταματήσαν τα σταθερά προγράμματα, οπότε δύσκολος ο χειμώνας που έρχεται και ακριβώς, εκτός και αν επικοινωνήσετε, αν καλέσετε στην Vulcom στο 2310-208-808, διότι προς το παρόν υπάρχουν δύο εταιρείες που έχουν σταθερά προγράμματα με σχετικά συμφέρουσα τιμή. Καλέστε λοιπόν στην Vulcom άμεσα στο 2310-208-808 για να ενημερωθείτε για αυτά τα δύο προγράμματα, για να γλιτώσετε ό,τι μπορείτε από αυτές τις απίστευτες αυξήσεις που επιβάλλουν εταιρείες ενέργειας.

Ένα περιστατικό στην περιοχή των Αμπελοκήπων στην Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει αναστάτωση. Στην πλατεία Επταλόφου έγινε κλίση στην αστυνομία για έναν άνδρα που κρατά μαχαίρι, περιφέρεται εκεί στην πλατεία. Έφτασαν ευτυχώς άμεσα οι αστυνομικές δυνάμεις, ακινητοποίησαν τον άνδρα και το σημαντικό είναι ότι κάποιος, δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός. Τώρα μεγάλο ερώτημα πίσω από αυτό το συμβάν το τραγικό από τον πέμπτο όροφο ξενοδοχείου στην περιοχή του Βαρδαρίου στην Θεσσαλονίκη. Έπεσε ένα κοριτσάκι 13 ετών. Οι πληροφορίες λένε ότι μαζί του ήταν και δύο Αφγανοί. Το παιδί έπεσε από τον πέμπτο όροφο. Προφανώς υπήρχε κάποια τέντα, κάποιο στέγαστρο. Ανέκοψε την πτώση της πορείας του. Ναι, είναι στο νοσοκομείο, αλλά δεν κινδυνεύει η υγεία του με πολλαπλά τραύματα. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες των αρχών. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας ευχαριστήσω, να σας χαιρετήσω. Από τη Δέσποινα Μποτίτση, λοιπόν, τον Μάνο Ασλάνογλου. Φωτιές, ναι, γιατί βλέπω και φωτιές εδώ στη Μαγνησία. Άλλη φωτιά ξέσπασε τώρα και επιχειρούν και τέσσερα εναέρια μέσα. Σήμερα η μία φωτιά μετά την άλλη. Χαμός γίνεται πάλι για μία ακόμη ημέρα. Λοιπόν, Μάνος Ασλάνογλου, σε ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη μας. Ευχαριστώ περισσότερο εσάς για την ακρόαση. Κόντρα στο σύστημα έρχεται Γρηγόρης Ερέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Καλή εβδομάδα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος,

0: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 020 566.
4: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, Το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες... Έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.

Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα σε όλους. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά μία με τέσσερις, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να ξεκινήσουμε δυναμικά σήμερα, γιατί έχουν μαζευτεί στην πόλη τα τσιράκια. Μαζεύτηκαν στην πόλη οι ακρίδες.

Λοιπόν, κάθε χρόνο ζούμε την ίδια κατάσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη με τη ΔΕΘ, όπου έρχονται όλοι αυτοί με τα κουστούμια, όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες, να το παίξουν ιστορία, να το παίξουν μαγιά, να δείξουν πόσο πλούσιοι είναι και να μην δείξουν ούτε λίγο σεβασμό απέναντι στον Έλληνα πολίτη. Ούτε λίγο. Ούτε έτσι στο ελάχιστο, ρε παιδί. Ίσα ίσα, ξέρω εγώ, μόνο για τα μάτια του κόσμου, τίποτα δεν τους νοιάζει. Έρχονται και κυριολεκτικά προσβάλλουν τους Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο, όλους τους Έλληνες πολίτες. Με αυτή τη στάση, την ώρα που εμείς δεν μπορούμε να επιβιώσουμε, που υπάρχει υπογενετικότητα, που κοιτάμε το πορτοφόλι, που προσπαθούμε να συλλέξουμε χρήματα, ξοδεύουν από τα κρατικά ταμεία χιλιάδες ευρώ. 36 χιλιάρικα δώσανε μόνο εδώ πέρα σε μια σχολή για να καθαρίσει χόρτα, να βάψει και να στρώσει κόκκινο χαλί για τον Πρωθυπουργό. Πληρώσαμε τα ξενοδοχεία τους. Πληρώσαμε τα τραπεζώματα. Πληρώσαμε τις βόλτες, τις λιμουζίνες, τη φύλαξη, τους αστυνομικούς. Πληρώσαμε ακόμα και τα ποτά που ήπιανε. Ακόμα και τα τσιγάρα που κάνουνε πληρώνουμε. Πληρώσαμε ακόμα και τις βενζίνες που βάλανε στα κτέλ και στα λεωφορεία για να γεμίσουν τη Βόρεια Ελλάδα με Αθηναίους υποστηρικτές. Χιλιάδες πούλμαν παρκαρισμένα σε όλη την πόλη. Με ανθρώπους.

εδώ πέρα οι πολιτικοί απατεώνες, οι πολιτικοί εγκληματίες να τάζουνε λαγούς και πετραχίλια. Ούτε παραμύθια. Όλο το χρόνο Μητσοτάκης στείνει το παιχνίδι υπέρ των καρτέλ, υπέρ της υπερφορολόγησης. Σκηνοθετεί παροχές και έρχεται και παρουσιάζει αριθμούς χωρίς να έχουν εξετάσει αν βγαίνουν αυτοί οι αριθμοί. Και σας λέει ότι θα τα υλοποιήσει το 2028, δηλαδή μόνο αν γίνει πρωθυπουργός. Για άλλη μια τετραετία. Υπάρχουν δύο αριθμοί που ξεσκεπάζουν την ψεύτικη πολιτική του. 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ, φίλοι, που ακούτε εκεί πέρα έξω, είναι τα κέρδη από 35 εταιριούλες που μπήκαν στο χρηματιστήριο και τις εταιριούλες αυτές τις έχουν φίλοι του. Το πρώτο εξάμηνο του 2026, τα κέρδη 35 εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών είναι 6,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή αύξηση 44% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2025. Που ήταν όπως το 2024. Χρονιά ρεκόρ λοιπόν για την κερδοφορία των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. 7,4 δισεκατομμύρια ευρώ πάνω από τους κυβερνητικούς στόχους ήταν οι εισπράξεις ΦΠΑ την περίοδο 2022 μέχρι 2026. Και αυτό λόγω υψηλού πληθωρισμού και υψηλών συντελεστών. Τα συμπεράσματα δικά σας για το τι κάνει ο Μητσοτάκης και ποιους εξυπηρετεί και ποιους βοηθάει και τι ακριβώς έχει στήσει. Γιατί σας έχω πει πάν πολλές φορές το ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δημιουργήσει ένα ιδιωτικό κράτος. Έχει μεταβιβάσει τον δημόσιο πλούτο και έχει δημιουργήσει κάτι το οποίο δεν έχει κάνει κανένας άλλος. Πλέον είναι η οικογένεια η οποία κατέχει τα κοινωνικά αγαθά. Και οι φίλοι τους φυσικά. Κατέχουν τα κοινωνικά αγαθά. Να το ξαναπώ. Κατέχουν τα κοινωνικά αγαθά. Αν καταλαβαίνετε όσοι καταλαβαίνετε τι λέω. Γιατί κάποιοι είστε και στουρνάρια. Τι είναι τα κοινωνικά αγαθά? Είναι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παρέχονται στα μέλη μιας κοινωνίας δωρεάν ή με πολύ χαμηλό κόστος. Και αυτό γιατί? Για να καλύπτονται οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Όλοι έχουν δικαίωμα για πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά. Δηλαδή, νερό. Τι χρειάζεται ο άνθρωπος για να επιβιώσει? Νερό, ρεύμα, φαγητό, τρόφιμα. Στέγη. Όλα αυτά τα στερεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τον Έλληνα πολίτη. Έχει ιδιωτικοποιήσει τα κοινωνικά αγαθά για να τον έχετε μια ζωή ανάγκη. Αυτό δεν λέγεται δημοκρατία. Αυτό το πολίτευμα δεν μπορεί να ονομαστεί δημοκρατία. Έχει πρόσβαση αυτή τη στιγμή ένας Έλληνας, αν δεν έχει λεφτά, στην υγεία? Έχει πρόσβαση σε στέγη αν δεν έχει λεφτά? Έχει πρόσβαση σε τρόφιμα? Έχει πρόσβαση στο νερό? Και αν έρθουν φυσικές καταστροφές, πάλι ο ίδιος εκεί στην πρώτη γραμμή. Ναι, καίγεται η Κόνιτσα εδώ και 10 μέρες. Και κανένας δεν βγάζει άχνα. Ξέρετε γιατί δεν βγάζουν άχνα? Ξέρετε γιατί δεν βγάζουν άχνα? Γιατί είναι έτοιμες οι ανεμογεννήτριες για την Κόνιτσα. Έτοιμες είναι οι ανεμογεννήτριες. Γράφτε το. Γι' αυτό δεν μιλάνε τα παπαγαλάκια του συστήματος. Έχουν βγει άδειες. Σας έχω πει 10 φορές να παρακολουθείτε. Το χάρτη της ΡΑΕ είναι πάρα πολύ απλό. Αν πραγματικά θες να ψαχτείς, αν πραγματικά θέλεις να ασχοληθείς και αν πραγματικά θες να ξέρεις την αλήθεια.

0: Πάτα. Χάρτης ΡΑΕ στο διαδίκτυο. Θα σου βγάλει μια ιστοσελίδα. Μπαίνεις μέσα. Αριστερά έχει όλες τις ΑΠΕ. Όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας σημαίνει ΡΑΕ. Πατάς κλικ σε αυτήν την ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που θέλεις να εμφανίσεις στο χάρτη που έχει πάρει άδειες. Βγάλτε όλα τα άλλα και αφήστε τις ανεμογεννήτριες να δείτε πού πήρανε άδειες οι ανεμογεννήτριες. Θα πάθετε πλάκα. Θα πάθετε πλάκα. Θα γεμίσει όλος ο χάρτης σας με ανεμογεννήτριες. Θα γεμίσει. Και στην Κόνιτσα άδεια δώσανε. Και καίγεται τώρα το βουνό 10 μέρες και όλη μούγκα. Έτσι είναι τα πράγματα, φίλοι μου. Και ρίχνουν δισεκατομμύρια να πούμε δεξιά και αριστερά. Και εκμεταλλεύονται ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Αλλά πού να ξυπνήσετε. Μας υπερχρεώνουν τόσα χρόνια, μας καταστρέφουν και εσείς συνεχίζετε να τους υποστηρίζετε. Είστε άξιοι της μοίρας σας και κανονικά δεν θα έπρεπε να μιλήσεις στη ΔΕΘ. Γιατί? Γιατί ο λαός έκλαιγε, μιλούσε για εθνικό πένθος. Την ώρα που πήγαινε να μιλήσει, δύο πιλότοι πέσανε νεκροί σε μια ιδιωτική αεροναυτική επίδειξη μιας ιδιωτικής κρατικοδίαιτης εταιρείας, ονόματι Athens Flying Week, αεραθλητικές εκδηλώσεις ΑΕ. Μια εταιρεία η οποία ευχαριστεί δημοσίως το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και όλα τα γενικά επιτελεία. Γιατί? Για την πολύτιμη στήριξή τους. Για ποιο λόγο να κάνει επίδειξη το Phantom για μια ιδιωτική εταιρεία? Ιδιωτική κρατικοδίαιτη εταιρεία. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι είναι η πολεμική αεροπορία? Τσιφλίκι τους. Παρουσιάζει σοου η πολεμική αεροπορία. Εθνικό πένθος. Και η αντιπολίτευση θα έπρεπε να τους πετάει με το κιλό κατηγορίες για όλα αυτά που έχουν γίνει. Θα έπρεπε να ζητάει τα αρέστα αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι ευαίσθητο θέμα η άμυνα, η ασφάλεια και το προσωπικό που έχει εκπαιδευτεί και περιμένει τη στιγμή. Αλλά εδώ μιλάμε για τον καπιταλισμό. Όπου υπάρχει χρήμα και μίζα, τα υπογράφουν όλα. Ακόμα και να πετάμε τα Phantom για ιδιωτικές εταιρείες σε εκδηλώσεις. Κατάλαβες? Και τι θα πείτε σε αυτές τις οικογένειες? Τι θα πείτε ρε στη μάνα του ότι την ώρα που το παιδί της έπεφτε από τον ουρανό, ο Μητσοτάκης έκοβε κορδέλες, έγραφε σε πίνακες καλή αρχή και παρακολουθούσε εσχρές εκδηλώσεις των ΕΚΑΜ, και τις ονομάζω εσχρές γιατί πονέσανε τα μάτια μας με τα ρομπότ που ανοίγουν την πόρτα. Τι θα αντικρίσουνε δηλαδή? Μωρά θα αντικρίσουνε και πηγαίνει το ρομπότ και ανοίγει την πόρτα? Έχετε δει εσείς κανέναν να μπορεί να βγάλει άκρη με αυτόν τον τρόπο με τρομοκράτες? Τα εφετζηλίκια αυτά. Δηλαδή θα είναι ο τρομοκράτης μέσα στο δωμάτιο, ζωσμένος. Θα κρατάει κανέναν όμηρο. Και τα ΕΚΑΜ θα στείλουν το σκύλο να ανοίξει την πόρτα το ρομπότ. Και του δίνεται μετά και αναμνηστική πλακέτα του Πρωθυπουργού. Για ποιο λόγο? Και τα ντρόουν να πετάνε. Όταν θα έρχονται τα ντρόουν και θα ανατινάζονται μέσα στην Ελλάδα, που η ασπίδα που αγόρασαν από το Ισραήλ απέδειξε στον πόλεμο με το Ιράν ότι δεν μπορεί όλα να τα διώξει. Τι θα κάνετε? Θα πείτε στο σκύλο Τράβα να μας σώσεις. Πόσα λεφτά δώσατε για αυτά τα ρομποτικά σκυλιά, για αυτά τα drones? Πόσα λεφτά ρε, πόσοι πήρανε μίζα? Τι συμβάσεις είναι αυτές που κλείνετε, για πείτε? Και επειδή έχουμε και κάποιους που έρχονται και τρώνε εδώ στα χαρούπια και τρώνε εδώ πέρα στα κριτικά τα μαγαζιά και συναντιούνται με τους γεραπετρίτιδες, τι συμβάσεις υπογράφετε και πόσα παίρνετε από τις συμβάσεις? Μιζαδόροι, μιζαδόροι. Και εσείς τι έχετε πάθει, προσωπολάτρες? Τόσο πολύ σας αρέσουν οι μιζαδόροι? Μαζεύτηκαν εδώ στη Θεσσαλονίκη να βγουν φωτογραφία με ποιον? Με το Μητσοτάκη. Έτρεχε ο άλλος να βγει σέλφι με το Μητσοτάκη. Ρε γαζοχαρούμενε. Αυτό είναι, αυτή είναι η αξία σου. Μία σέλφι. Χασκογελούσε και ότι χαχαχαχα, πάνε να βγω φωτογραφία με το Μητσοτάκη. Και τι κατάφερες δηλαδή, βγήκε σέλφι με το Μητσοτάκη? Τι κατάφερες? Αν δεν σου άρεσε ο καθρέφτης ο οποίος έχει ραγίσει και έχει γίνει χίλια κομμάτια στο σπίτι σου με το που έβγαινε στη φωτογραφία, έσπαγαν τα ποτήρια στην κουζίνα στο σπίτι σου. Τι θα πεις τη γυναίκα σου, στα παιδιά σου, ότι τα κατάφερες να βγεις μια σέλφι με το Μητσοτάκη? Για μένα που θα δω τη σέλφι, αυτόματα μπαίνεις σε λάθος λίστα. Αυτόματα γίνεσαι συνένοχος στην καταστροφή της Ελλάδας. Σας πετάξαν το τυράκι για άλλη μια φορά και τρέξατε, αλλά να σας πω και την ομοία αλήθεια. Γιατί ακόμα και αυτό στημένο εφετζηλίκη ήταν. Μπορεί να πουλάνε πρόλογο σε όλη την Ελλάδα με τις κάμερές τους στημένες και να παρουσιάζουν ότι τους αγαπάει ο κόσμος, αλλά ακόμα και αυτό ήταν ένα σόου στη συμπρωτεύουσα. Γιατί εγώ στη Θεσσαλονίκη μπορώ να σας πω ακριβώς τι γίνεται. Άσε όλους τους άλλους που μιλάνε και λένε και λένε και λένε και το παίζουν ιστορία. Κάτι εγώ κεντρική, κάτι εγώ παθής. Θα σου πω εγώ τι έγινε στη Θεσσαλονίκη, ναι. Λοιπόν, έφερε εδώ πέρα 3.500 αστυνομικούς, έφερε εδώ πέρα 57 κλούβες στον ΜΑΤ, έφερε εδώ τα ντρόουν, απέκλεισε όλο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν μπορούσε να πατήσει μια ομάδα να κάνει κάτι Παρασκευή βραδύ? Εμείς που είμαστε ας πούμε μια ομάδα 100 ατόμων και λέμε ότι θέλουμε να πάμε στο κέντρο εκείνη τη μέρα, δεν μπορείς να πας στο κέντρο? Δεν μπορείς. Έχεις σε κάθε γωνία ασφαλίτες. Δεν μπορείς. Έχουν κλείσει τους δρόμους. Γιατί? Γιατί είχαν κλείσει και μαγαζιά και πηγαίναν και κάνανε πάρτι. Με έτοιμες κάμερες στημένες στα μαγαζιά. Σε συνεννόηση με άλλους τραγελαφικούς τύπους, αυτοί που έχουν τα μαγαζιά. Εγώ και με εσάς θα τα βάλω. Και εσείς που έχετε τα μαγαζιά. Που ψοφάτε για μια χειραψία για να έχετε το κονέ τη δύσκολη ώρα να πάρετε το τηλέφωνο. Για να έχετε να πάρετε ένα τηλέφωνο τη δύσκολη ώρα. Για να μπορείτε να επιβιώσετε μες στην παρανομία σας. Γι' αυτό προσκυνάτε αυτούς τους ανθρώπους. Κατάλαβες? Έκλεισε ο Πιερακάκης τα μαγαζιά, τις ταβέρνες. Έκλεισε ο Δημητριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, τα μαγαζιά για ποτάκια. Και ο ίδιος ο Μητσοτάκης και ο Γεραπετρίτης και όλοι αυτοί εδώ πέρα που ανέβηκαν με τις μπλε γραβάτες. Και το παίζατε φίρμες. Που φέρατε εδώ πέρα ρε πόσα λεωφορεία, ένας θεός ξέρει πώς έτρεναν αυτά τα λεωφορεία. Τα έχω βίντεο. Εδώ παρκαρισμένα. Όλοι οι δρόμοι παρκαρισμένοι με κτέλ και τους έδιωξε, λέει, η τροχιά τους πήγε λίγο πιο έξω από το κέντρο, να μην φαίνονται. Φέρατε κόσμο από την Αθήνα ρε για να γεμίσετε τα μαγαζιά και να παρουσιάζετε ότι σας αγαπάει κάποιος. Κανένας δεν σας αγαπάει. Κανένας, και θα το δείτε αυτό στα ποσοστά που θα έχετε στις εκλογές. Κανένας δεν σας αγαπάει. Για άλλη μια φορά στήσατε ένα εφετζηλίκι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, παρέα με την αστυνομία, παρέα με τους δημοσιογράφους, παρέα με τα δικά σας τα τσιράκια. Παρέα με τους θυμένους, για να νιώθετε εσείς καλά. Για να νιώθετε εσείς καλά. Τρέφετε αυταπάτες. Αυταπάτες τρέφετε. Και χαίρεστε. Τι χαίρεστε, ρε. Φίλοι είναι οι εξαγορασμένοι όλοι αυτοί, νομίζεις? Που ήρθε ο Δημητριάδης εδώ πέρα και φώναζε και α και ου και δάπνου του Φουκού και Νέα Δημοκρατία σύνθημα και κάτι τέτοιες τρέλες. Και χαιρότανε. Τι χαίρεσε? Τους ονεδίτες εγώ τους ξέρω καλύτερα από όλους εσάς. Καλύτερα τι παιδάκια είναι όλοι αυτοί. Της ΦΑΠΑΣ παιδάκια είναι. Της ΦΑΠΑΣ παιδάκια. Της ΦΑΠΑΣ. Που περιμένουν πώς και πώς να πάρουν μια καρεκλίτσα. Να φορέσουν ένα κουστούμάκι και να συντηρούνται από τα κρατικά ταμεία και να το παίζουν πετυχημένοι. Ποιοι? Οι κρατικοδίαιτοι. Το ίδιο ισχύει και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τις κομματικές νεολαίες, ΠΑΣΟΚ και όλοι αυτοί οι ΠΑΣΠΕ, πώς λέγονται. Δεν είδες τη Κυβέλη που παρουσίασε τον Τσίπρα? Πατέρας της ήταν υπουργός. Σιγά σιγά θα τη δεις να παίρνει και αυτή ένα μισθουλάκο. Και ξαφνικά ο Πέλκας που είναι άντρας της δεν θα έχει άποψη για την πολιτική. Δεν θα έχει άποψη ο Πέλκας για τη Μακεδονία. Γιατί έτσι κλείνουν τα στόματα. Πέλκα, έχεις άποψη για τη Μακεδονία ή δεν έχεις, σε ρωτάω. Τι έχεις να πεις, είσαι Μακεδόνας. Έπαιρες στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Είσαι περήφανος, ναι ή όχι. Γιατί αυτοί πουλήσαν τη Μακεδονία. Για να τα λέμε έξω τα δόντια όλα. Που ανέχεστε έναν Μητσοτάκη και έναν Τσίπρα και έναν Ανδρουλάκη και κάτι κομπάρσους να έρχονται εδώ πέρα και να σας λένε ότι είναι αισιόδοξοι. Σε τι είστε αισιόδοξοι? Στο να γεμίσει η τσέπη σας? Στο να πάρετε καμιά μίζα όσο είστε κυβέρνηση? Σε τι? Ασόβαρος πρωθυπουργός. Ασόβαρος. Στην καρακοσμάρα του. Πέθαναν δύο άνθρωποι. Πέθαναν δύο πιλότοι. Και μου πας για ποτάκι? Υπό άλλες συνθήκες αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα χαμόγελα και αυτά τα τραπεζώματα θα ήταν σε κορνίζα και θα τους πετούσαν ντομάτες. Πήγε να διασκεδάσει. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Τι γιορτάζουμε, για να καταλάβω? Χάθηκαν δύο νέοι άνθρωποι εκτελώντας την υπηρεσία τους. Ήταν μια μαύρη μέρα. Δύο οικογένειες ελληνικές έμειναν ορφανές. Η πολεμική αεροπορία έχασε δύο πανάξια στελέχη της. Και ο πρωθυπουργός, ο ασόβαρος πρωθυπουργός, ο μεσίτης πρωθυπουργός, ο επιχειρηματίας πρωθυπουργός, ξέχασε ακόμα και την ανθρώπινη υπόστασή του. Κανονικά θα έπρεπε να κυρωθεί η ομιλία του. Ντράπηκε και η ντροπή μαζί σας που μπροστά στην κομματική καμπάνια, μπροστά στην προεκλογική περίοδο, δεν σεβαστήκατε αυτούς που φορέσανε μαύρα. Όπως δεν σεβαστήκατε και την ιστορία. Και θα πάω στον Αντώνη Ρέμο. Έφτασε ο Μέγας Αλέξανδρος μέχρι τις Ινδίες. Πολέμησε, έφερε το φως. Ο Έλληνας Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί? Για να στήσουν ένα άγαλμα εδώ στη Θεσσαλονίκη και να πάει ο Ρέμος να στήσει δίπλα το άγαλμα πίστα. Ποιος είσαι ρε Ρέμο και στήνεις πίστα πάνω στο άγαλμα και ποιος του έδωσε την άδεια? Η περιφέρεια, ο Δήμος, η κυβέρνηση? Σαν να λέμε ότι θα πάει η Άννα Βύση να στήσει πίστα πάνω στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη. Να πάει και η Βανδύ στο Καραϊσκάκι. Να πάμε να στήσουμε άμα είναι πίστα και στου Παύλου Μελά το άγαλμα και να γίνει γης Μαδιάμ. Αυτό δεν θέλετε? Γης Μαδιάμ να γίνει εδώ. Πείτε μου, νιώθετε εντάξει? Ο Ρέμος, ο Αντώνης Ρέμος, ο οποίος είναι και από το Λαγκαδά, που αυτές τις μέρες αντί για να θυμόμαστε τι κάνανε οι Τούρκοι, οι Οθωμανοί, αντί για να θυμόμαστε ότι είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, γιατί έχει καθιερωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων για τις 14 Σεπτεμβρίου, από τις 9 έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Οι Οθωμανοί σφάζανε Έλληνες, βιάζανε Ελληνίδες και τους πετούσανε στη θάλασσα και τους πηγαίνανε στα βάθη της Ανατολής για να δουλεύουνε. Αυτές τις ημέρες εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο Ρέμος στην πίστα δίπλα στο άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου και λέει ότι κλείνει την καριέρα του με ένα τραγουδάκι. Γιατί όμως κλείνει την καριέρα του? Θέλετε να σας πω? Γιατί πριν 2 χρόνια, όταν είχε έρθει ο Μητσοτάκης, γράφτε το, πριν 2 χρόνια που είχε έρθει ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, τον υποδέχθηκε ο Αντώνης Ρέμος και πήγανε και φάγανε στο local, σε μια γωνία, εδώ στο κέντρο, σε ένα μαγαζί. Αντώνη, τότε είχες προβλήματα οικονομικά. Τότε ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά, είχε χρέη. Μήπως, ρε Ρέμο, νεοδημοκράτη που πηγαίνεις και σε παρουσιάζεις βιβλίων και υποστηρίζεις φανατικά την κυβέρνηση, κάνατε κάνα deal? Μήπως υπάρχει περίπτωση να σου διαγράψουν τα χρέη σε αντάλλαγμα να κατέβεις υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία? Για πες μας, ρε Αντώνη Ρέμο. Μπορεί να μπω, μπορεί να βγω, το τραγούδι ήταν για να πας στη Βουλή. Πόσο καιρό τώρα σας λέω ότι θα κατεβάσουν υποψήφιους τραγουδιστές? Ποιο ήτανε το deal? Σου διαγράφουμε τα χρέη? Ρωτάω. Αλλά θα σε χρειαστούμε και θα πρέπει να πολιτευτείς να κατέβεις υποψήφιος? Και έρχεσαι τώρα να κλείσεις την καριέρα σου στο τραγούδι, καταπατώντας το μνημείο του μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη? Γιατί η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει θα σε βρει με κουστούμι και με τάσεις πολιτικού? Γράφτε το! Αντώνης Ρέμος, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Β' Θεσσαλονίκης. Έλα, Αντώνη Ρέμο, και σώσε μας, τον είπε ο Μητσοτάκης. Έλα και κατέβα υποψήφιος. Γιατί? Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ξυπνήσει και μας έχουν γυρίσει την πλάτη. Έτσι δεν είναι? Στη Βόρεια Ελλάδα πατώνουμε, Ρέμο, του λέει η Νέα Δημοκρατία. Κατέβα μαζί μας να μας σώσεις. Και τι λέει ο Ρέμος? Εντάξει, κλείνω την καριέρα μου σαν τραγουδιστής. Έχουν δοθεί και χέρια πριν 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και την επόμενη μέρα θα ανακοινώσουμε υποψηφιότητα. Εδώ θα είμαστε. Και θα το δείτε. Και θα πείτε για άλλη μια φορά, ρε το Γρηγόρη, είχε δίκιο. Για άλλη μια φορά θα πείτε αυτό το πράγμα. Όπως υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, είναι πιθανό να κατέβει και ο Πορτοσάλτε, από ό,τι ακούω και μαθαίνω. Πορτοσάλτε, θα ακολουθήσεις το δρόμο του Αυτιά? Θα ακολουθήσεις το δρόμο του Αυτιά? Όπως από όσο γνωρίζω, η Αμερικανική Πρεσβεία θέλει και τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο παιχνίδι. Κιμπερλί, Γκίλφοιλ. Ωραίος ο Αργύρος. Να τον κατεβάσουμε στην πολιτική? Να έχεις άλοθη όταν θα τον παίρνεις βόλτες με τη λιμουζίνα? Τώρα να σας πω και κάτι ακόμα. Βαρέθηκα να βλέπω το Σαμαρά. Σαμαρά, σε βαρεθήκαμε, ρε αδερφέ. Φτάνει τόσο, ρε φίλε. Άντε να πούμε, μας το παίζεις ήρωας. Έχει δύο χρόνια, μας το παίζεις ήρωας και δεν λες τίποτα. Βγαίνεις, κάνεις ένα σχόλιο και μας λες τι για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τελευταίε και κατατρεγμένε. Τα έχουμε αποκαλύψει δύο χρόνια εδώ όλα. Και έρχεσαι εσύ στο 90 και μας λες για το σκάνδαλο το ΠΚΠ. Τι αποκάλυψη έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή? Τι αποκάλυψη έχει κάνει ο χλιαρός? Ο χλιαρός Σαμαράς που ξέρει τόσα και δεν λέει τίποτα. Και να σε πω και κάτι ρε Σαμαρά, και εσένα και τον Κοτάκι και όλη εκείνη την παρέα εκεί που έχει μαζευτεί και νομίζει ότι καταφέρνει κάτι. Γιατί θέλετε να καταστρέψετε και το Focus. Όλοι εσείς μαζί. Όλοι μαζευτείτε μαζί. Όλοι. Στον ίδιο κουβά βράζετε. Και να σας πω κάτι όλους εσάς που υποστηρίζετε το Σαμαρά. Αν μου δινόταν εμένα ευκαιρία, στη φυλακή θα ήταν όλοι αυτοί. Και αν με ρωτήσεις γιατί θα ήταν στη φυλακή, γιατί είναι πολιτικοί εγκληματίες. Γιατί έχουν βάλει ολόκληρους κοτρώνες, όχι λιθαράκια, ολόκληρους βράχους στην καταστροφή της Ελλάδος. Και έχω να σας πω χίλια πράγματα. Τα έχω πει χιλιάδες φορές, δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ. Και το ίδιο θα πω και για τους καθηγητές που υποστηρίζουν αυτά τα πολιτικά λαμόγια. Και πιστεύει ο Έλληνας ότι τι, και κάτι καρδιτσιώτες, εκεί στην καρδίτσα τι πίνετε ρε. Εκεί στην καρδίτσα κάτι site, τι πίνετε ρε, και νομίζετε ότι ο Σαμαράς θα ρίξει το Μητσοτάκι. Τι πίνετε, πίνετε χάπια, πίνετε ψυχοφάρμακα, τι πίνετε. Μια μέρα μας λέει την Καριστιανούδα σώσει την Ελλάδα, την άλλη μέρα το πάτε στο Σαμαρά. Τι παθαίνετε. Μήπως πέφτει κανένα μπικικίνι. Δεν εξηγείτε αλλιώς. Δεν σας βγήκε το ένα το έργο και πάτε στο άλλο και βρίζετε ποιους? Εμένα και το Focus. Για καθίστε καλά στη θέση σας. Για κουνήστε λίγο το κεφάλι σας. Και ξανακοιτάξτε ποιους έχετε απέναντί σας. Και τι έχουν κάνει για την Ελλάδα αυτοί που έχετε απέναντί σας. Γιατί πέφτετε στην παγίδα του συστήματος. Πολεμάτε λάθος ανθρώπους. Καταλάβατε τι σας λέω? Να το καταλάβετε καλά. Πολύ καλά. Αλαμούγκα στη Στρούγκα. Πού είναι ρε ο Μεϊμαράκης? Πού είσαι ρε Μεϊμαράκη? Άλλος κατατρεγμένος. Πού είσαι ρε? Σου έκλεψε τη θέση του Προέδρου Μητσοτάκης και δεν κάνεις αχ και βαχ στις Βρυξέλλες? Ούτε φρέντο εσπρέσο δεν έχουν στις Βρυξέλλες. Τι πίνεις όλη μέρα? Γαλλικούς πίνεις ρε Μεϊμαράκη εκεί? Ή σου στέλνουν κάνα φραπεδάκι? Εκείνα τα πλαστικά, τα φραπεδάκια, τα θυμάσαι? Εκείνα σου στέλνουν να πίνεις στις Βρυξέλλες? Τίποτα, άχνα δεν βγάζουνε. Άχνα δεν βγάζουνε. Τι θα πείτε ρε για τα 33 δισέλιμα? Τι θα πείτε ρε για την καταστροφή της ελληνικής αγοράς? Για τον πρωτογενή τομέα, τίποτα, όλα ρόδινα. Τι θα πείτε για αυτή την κυβέρνηση που έχει καταστρέψει τους θεσμούς, που έχει δημιουργήσει ιδιωτικό κράτος και δίνει συμβάσεις δεξιά και αριστερά για να κελαϊδούν ανάλογα? Τι θα πείτε, τίποτα, γαργάρα? Πόση γαργάρα? Τι θα πείτε ρε για τη δασκάλα εκεί κάτω στην Κρήτη που μένει σε σκηνή για να διδάσκει τα παιδιά σας, με ένα μικρό κοριτσάκι 4 χρονών σε σκηνή μένει, σε κάμπινγκ, για να πηγαίνει στο σχολείο να δουλεύει? Τίποτα δεν θα πείτε και εκεί? Τι έχετε να πείτε για όλα αυτά εδώ πέρα τα παράσιτα στη ΔΕΘ που έχουν μαζευτεί, που περιμένουν πώς και πώς να περάσει ένας πολιτικός να του φιλήσουν το χέρι? Τι έχετε να πείτε για το ασθενοφόρο στη Μάνη? 30 ετών ασθενοφόρο με 1.000.000 χιλιόμετρα τους δώσανε. Το είδατε το ασθενοφόρο? Μπείτε να δείτε φωτογραφίες στο focusfm.gr. Μπείτε να δείτε με τι ασθενοφόρο θα σας πάνε πριν πεθάνετε. Αυτό το ασθενοφόρο με τα σπασμένα φανάρια που έχει 1.000.000 χιλιόμετρα, που έχει ξεβάψει ολόκληρο, που ούτε τα αυτοκόλλητα δεν έχουν μείνει πάνω που γράφουν ασθενοφόρο, που ούτε οι σιρήνες δεν δουλεύουν, που έχει σκουριάσει ο ουρανός, είναι και η εικόνα της Ελλάδας. Έτσι είναι και η Ελλάδα. Σκουριασμένη, χωρίς να λειτουργούν τα φανάρια της. χωρίς να πέφτει χρήμα στον κινητήρα για να δουλεύει, και στο τιμόνι έχοντας έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ξέρει να οδηγάει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έχουμε στο τιμόνι της χώρας τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν ξέρει να οδηγάει. Απορώ αν έχει δίπλωμα αυτοκινήτου. Γιατί? Γιατί από μωρό το πηγαίνω έφερναν οι αστυνομικοί που πληρώνουμε. Γιατί από μωρό που από τη στιγμή που γεννήθηκε είναι κρατικοδίαιτος. Σιγά μην έχει δίπλωμα αυτοκινήτου ο Πρωθυπουργός. Σιγά και δε. Εδώ ποδήλατο δεν ξέρει να κάνει ρε. Πέφτε το ποδήλατο. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Σοβαρά μιλάμε. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε τώρα εδώ πέρα. Βάλε να ακούσουμε λίγο κάποια ηχητικά για το τι ακριβώς συνέβη στη Θεσσαλονίκη όταν ήρθαν όλοι αυτοί εδώ πέρα. Γιατί ήρθαν διάφοροι τύποι, πηγαίναν στις ταβέρνες και είχαν και θράσος. Μεγάλο θράσος. Μιλούσανε με μαγιά, μιλούσανε με ύφος. Μιλούσανε λες και είναι να πούμε βασιλιάδες της περιοχής. Βάλε τον Πιερακάκη, το ηχητικό του Πιερακάκη. Του Γεραπετρίτη είναι, πιανού είναι. Βάλε το ηχητικό του Γεραπετρίτη. Όχι, του Πιερακάκη βάλε. Δώσ' του Πιερακάκη. Δώσ' το βρε. Ναι, τον αστυνομικό του που έλεγε να πάει να το φέρει να φάει. Ρε εσύ, μη με τρελαίνεις. Άντε ρε παιδάκι μου. Άντε μπράβο, βάλ' το να τελειώνουμε. Τι με κάνεις νάζια.
1: Χωριάτη.
2: Βάλε.
1: Ντολμαδάκια.
2: Βάλε.
1: Τζατζίκι.
2: Βάλε.
1: Μελιτζανοσκαλά.
0: Όχι, αυτό δεν είναι του Πιερακάκη. Του Πιερακάκη που έβαλε τον αστυνομικό να πάει να το φέρει φαγητό σου είπα.
3: Διαταγές.
4: Πετάξω απέναντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
3: Μάλιστα, τι να σας φέρω.
4: Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα.
3: Με σαλτσίτσα.
4: Με σαλτσίτσα. Και ένα κοτόπουλο. Και μια μερίδα αρνάκι.
3: Ψητό.
4: Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες. Και μια συναντρίδα.
3: Αν υπάρχει.
4: Αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα πας σε συνάντηση ρεύση.
3: Όχι,
4: όχι, βέβαια. Άντε πήγαινε και που είσαι. Να ετοιμάσει μια καλή σαλάτα, πες. Και να μου καλή μπύρα και ψωμιά.
3: Μέχρι. Μόνο αυτά.
4: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρεύση.
0: Και του Καραμαλή έχεις. Ναι, του Καραμαλή. Βάλε τον Κώστα τον Καραμαλή, αφού είπε υποστηρίζει. Νέα Δημοκρατία, ναι, έχει αλλάξει η Νέα Δημοκρατία. Είναι στα δύο τώρα. Μία από του Σαμαρά, μία Μητσοτάκη, και αυτός είναι κάπου στη μέση, ουδέτερος. Μία κάθονται δίπλα-δίπλα, μία δεν κάθονται, σε αυτό το παιχνιδάκι του συστήματος. Βάλε τον Κώστα τον Καραμαλή. Δώσ' το να, δεν πειράζει. Και αυτός εδώ στη ΔΕΘ κυκλοφορούσε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ήρθε. Αυτός να μην ήρθε στη ΔΕΘ. Αυτός για τη σούβλα έρχεται, δεν έρχεται για τους πολιτικούς. Αυτός όταν έρχεται Θεσσαλονίκη, έρχεται για να φάει καμιά σούβλα. Δώσ' τον.
5: Αρχινάμε από το πρωί.
6: Ξεκινάς το πρόγραμμά σου με το πρωινό.
5: Με τρία τοστάκια.
6: Ναι.
5: Έτσι χαλαρά. Μετά κάναμε δύο τυροπιτούες για την μπουγάτσες ενδιάμεσο το πρωί. Μετά πάμε στο μεσημέρι. Στο μεσημέρι, αν έχουμε και ένα πιάτο φαΐ ή δύο πιάτα φαγητών.
6: Δηλαδή, με πιάτα... τα τρία τοστάκια τη, δύο-τρεις τυροπιτούλες κτλ., δεν έχει καταλαγιάσει λίγο η πείνα.
5: Έχουμε πολύ συνέχεια. Πάμε στο μεσημέρι. Αν έχουμε φαγητό, δύο πιάτα μεγάλα βαθιά, άνετα. Ένα ψωμί, κανονικό ένα ψωμί, μια μέρα το πολύ, μια μέρα το πολύ το έχω φάει και μόνος. Δύο πιάτα φαγητό. Αν δεν έχει φαγητό, χτυπάω δύο κουτούλες.
6: Τι χτυπάς?
5: Δύο κότες.
6: Τι είναι οι κότες, τι κότες?
5: Κότες, ψητές.
6: Κοτόπουλα.
5: Κοτόπουλο, ναι.
6: Το λες κότα και μπορείς και το τρως, φίλε, μετά. Δηλαδή μου λες δύο κοτούλες, το μυαλό μου πάει σε κοτέτσια, να πούμε. Πω.
5: Παίρνω τηλέφωνο, με έρχονται. Δύο.
6: Να.
5: Τις δύο τις τρώω.
6: Δύο κοτόπουλα τρως.
5: Δύο κοτόπουλα άνετα. Και την πέτρα όλα μαζί. Όλα.
6: Από πού έρχονται αυτές οι κότες?
5: Από μαγαζιά. Παραγγέλνε. Τηλεφωνικά παραγγέλνω.
6: Αχα.
5: Έχουμε μαγαζιά που μας παίρνουν τηλεφωνικά.
6: Μάλιστα. Δύο κοτόπουλα.
5: Δύο κοτόπουλα τα άνετα.
6: Τα σκίζει.
5: Δύο κοτόπουλα τα σκίζω. Άνετα.
6: Ναι.
5: Πάμε μετά στο απόγευμα.
6: Α, καναρνί.
5: Στο απόγευμα χτυπά τουλάχιστον δύο σαντουτσάκια. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη τα λέμε μπαμπάτσικα, γιατί μπαμπάτσικα. Εδώ στην Αθήνα βλέπω είναι μινιατούρες. Δηλαδή τα δύο πόροι και τρία ισοδυναμεί με δικά σας έξι σάντουιτς.
6: Μάλιστα.
5: Για απόγευμα. Εκεί κλείνουμε. Σταματάω κανένα δύο ώρες. Χτυπάμε τα ενδιάμεσα.
6: Εκεί σάντου... λίγο καταλαγιάζει, ναι, το απόγευμα, λίγο με τα δύο.
5: Λίγο καταλαγιάζει με τα τρία, ναι, σάντουτς, οι δύο ή, ναι, τρία σάντουτς.
6: Το φεγγάρι.
5: Πάω και ένα ακόμα απόγευμα το απόγευμα,
6: ναι,
5: το βράδυ, πριν κοιμηθώ.
6: Ναι.
5: Μετά πάω και μπάμε, αλλά διάμεσα.
6: Κατά τη διάρκεια του ύπνου σηκώνεσαι λίγο να φας κάτι.
5: Πιάνει λεμαργία. Το ό,τι βρω στο ψυγείο, μασαλάμι είναι, μακασέρι είναι.
6: Α, τη νύχτα εκεί που κοιμάσαι, πάλι το θεριό μέσα σου σου
5: επιπλέει. Τον ανέβει το θεριό, δηλαδή.
6: Βάλε να πα να φας, μάλιστα.
5: Βάλε να φας.
6: Μάλιστα.
5: Έχω γίνει πολύ στο φαγητό.
6: Έχεις ξεφύγει.
5: Έχω ξεφύγει πάρα.
6: Αισθάνεσαι
5: πολύ.
6: Αισθάνεσαι δηλαδή ότι έχεις ξεπεράσει τα όρια σου εδώ που είμαστε τώρα.
0: Έτσι είναι. Και πού είστε ακόμα. Μαζεύτηκαν και κάτι σουσουράδες. Ήρθανε και κάτι κοκόνες. Μας το παίζουνε και αυτές τώρα ότι έχουν άποψη από πολιτική. Άστο. Άστο, αδερφέ, άστο εκεί πέρα έξω που ακούσα, άστο. Μπορείς να καταλάβεις. Όποια δούνε ότι να λίγο μπορεί να περπατήσει με τακούνι. Ότι να λίγο μπορεί να φορέσει καμιά φούστα. Ότι να λίγο να κάνει μαλλί και νύχια. Την παίρνουνε μαζί και την ονομάζουν πολιτικό πρόσωπο. Βάλε το χητικό να τελειώνουμε με τα χητικά. Δώστα, τι κλίμα επικρατούσε μέσα στις ταβέρνες στη Θεσσαλονίκη.
1: Χωριάτη.
2: Βάλε.
1: Ντολμαδάκια.
2: Βάλε.
1: Τζατζίκι.
2: Βάλε.
1: Μελιτζανοσαλάτα.
2: Βάλε.
1: Πατάτες.
2: Βάλε.
1: Τυροπιτάκια χεράτα.
2: Βάλε.
7: Ένα πόδι ολόκληρο.
2: Βάλε. Ρε σούλα τώρα, δεν με αφήνεις εδώ πέρα με τον άνθρωπο.
7: Έχεις παραγγείλει το μισό κατάλογο, Χριστιανέ μου, το βόδι το δικό μου, σε πείραξε.
8: Τέλος πάντων, συνέχισε γιατί σε έκοψε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, κολοκυθάκια σταυροπόδι.
2: Βάλε.
1: Μπουγιορτή.
2: Τι είναι αυτό, βάλτο.
7: Σαγανάκι έχεις.
1: Έχω με φωτιά, εγώ και χωρίς.
2: Τη φωτιά την ανάψω εγώ.
7: Όχι, όχι. Βάλετε φωτιά εδώ μέσα. Μία ώρα κρέπανα το μαλλί με τη λάχτα και με το παρανάλωμα.
1: Ό,τι πεις αργά.
7: Ρετάκι, δεν θα πεις κάτι.
2: Για ποιο πράγμα.
7: Το μπούτι.
2: Α, κρατικά, καλά.
9: Κοκορέτσι του θανάτου και κλέφτικο οριτζινάλ. Οριτζινάλ, μιλάμε, το έχω θαμμένο το αρνί στην αυλή τρεις μέρες για να γίνει.
7: Τι είναι, λίρες.
2: Βάλω.
9: Βάζω.
8: Να πιούμε κάτι, μωρέ.
9: Να πιείτε, πάω να σας ετοιμάσω εγώ τα πράγματα και σας τα φέρω.
7: Ναι,
9: τι θα πιείτε,
7: ναι,
9: τι θα πιείτε.
7: Να πιούμε λίγο κρασάκι, μωρέ. Επέτειός μας είναι να μην πιούμε λίγο κρασί.
2: Έχει δικό σου.
9: Έχω το δικό μου, σας φέρω το δικό μου το χύμα. Είναι
7: όχι,
9: εξαιρετικό.
7: Όχι, όχι, όχι. Τώρα είναι επέτειός μας, μωρέ. Τάκι, να μην ανοίξουμε ένα μπουκάλι, έτσι ωραίο.
2: Καλά λέει σούλα, μακριβό μπουκάλι.
9: Μπουκάλι, θέλετε κλειστό.
7: Ναι,
2: ακριβό.
9: Έχω. Βαγγελάκι, το μπουκάλι το καλό το κρασί να μου φέρει.
7: Άντε να δούμε.
9: Δίπλα από εκεί είναι στο ψυγείο. Το έχω. Γαμό, δεν γάμα, δεν πάω μέσα. Εδώ είναι, ρε, λάτω, ρε, μέσα, εδώ, ρε, δίπλα, μέσα από το καλοριφέρ, δίπλα, το έχω πάρει σε θερμοκρασία να φτιάνει, δεν το βλέπεις.
8: Σούπα, παρεχήμακες.
9: Σας το φαίνει.
7: Άντε να
9: δούμε. Δεν ακούνε καθόλου.
8: Μπράβο, Βαγγελάκη, μπράβο τα αγόρια. Πήγαινε πάλι μέσα.
7: Αυτό είναι το κρασί.
0: Και πλακώθηκαν στα κρασιά. Περίμενε η λιμουζίνα, είχαν κλείσει τους δρόμους. Να τραβάνει κάμερες. Λες και ήρθανε να πούμε οι ηγέτες. Ποιοι τα παράσιτα τώρα, βγήκανε στη φόρα. Βγήκανε στη φόρα τα παράσιτα, τα πληρώναμε όλα εμείς. Φώναξε ο άλλος εδώ πέρα όλα τα στελέχη. Φώναξε ο άλλος τα πολιτικά γραφεία. Φώναξε την ΟΝΕΔ. Φώναξαν, κεράσαν ποτά, κεράσαν φαγητά, τα πληρώσαμε όλα εμείς. Εμείς. Βενζίνες εμείς. Όλα εμείς. Ανέβαλε ένας από όλους αυτούς το χέρι στην τσέπη να πληρώσει έστω το ξενοδοχείο, ρε. Έστω, ρε, το πρωινό του. Εμένα να μου τρυπήσετε τη μύτη. Όλα πληρωμένα από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία η καταχρεωμένη. Η Νέα Δημοκρατία η οποία τι κάνει, γεμίζει τα ταμεία της από τα κρατικά ταμεία. Κατάλαβες, φυσικά βγάζουν και κάτι συγκεκριμένα επιδόματα. Κάποιες συγκεκριμένες απευθείας αναθέσεις. Απευθείας ανάθεση για συγκέντρωση υπέρ του περιβάλλοντος. Παράδειγμα φέρνω τώρα. Κάτι τέτοιο είχε κάνει ο Άδωνης. Συγκέντρωση για να τιμήσουμε, έλεγε τώρα στο διαδίκτυο, στη Διάβγεια, έλεγε. Συγκέντρωση, απευθείας ανάθεση, για συγκέντρωση για να τιμήσουμε τους πυροσβέστες που πέσανε στη φωτιά. Και μαζεύτηκαν εκεί στην αίθουσα όλοι οι νεοδημοκράτες και τρώγανε σούσι. Ανάθεμα αν είχε ένα πυροσβέστη μέσα. Και όμως το κράτος πλερουά. Ποιος μου λέει εμένα τώρα εδώ πέρα στο ΑΡΚ που ήρθε ο ανιψιός του Πρωθυπουργού ότι δεν έγινε καμία απευθείας ανάθεση, που να λέει ότι ήταν μορφωτική πολιτιστική ώρα για τους νέους. Ποιος μου λέει εμένα ότι άμα ψάξω δεν θα βρω τέτοια σύμβαση. Και για όλους τους υπόλοιπους. Για να ξέρετε πώς παίζετε το παιχνίδι τους. Και εμείς τους πληρώνουμε και από πάνω. Πάρε και μισθό. Γι' αυτό η Ελλάδα του 2026 δεν έχει καμία σχέση με την Ελλάδα του 2019. Όπως είπε ο Μητσοτάκης. Γιατί το 2019 λέγαμε να μην γίνουμε Βουλγαρία. Και το 2026 στη Βουλγαρία λένε να μην γίνουμε σαν την Ελλάδα. Αυτό κατάφερες. Όπως και να έχει όμως, επειδή περνάει η ώρα και έχει πάει παρά 10 και τη δεύτερη ώρα θα έχουμε κοντά μας ζωντανά τον κύριο Ηρακλή Νικταρή, έχουμε να πούμε κάποια πραγματάκια ιστορικά. Γιατί όπως σας είπα, αυτές τις μέρες συνέβησαν τρομερά πράγματα παλαιότερα. Στις 12 και 10 το βράδυ, φίλοι μου, μόλις είχε μπει 6 Σεπτεμβρίου του 1955 και ενώ υπήρχε μια συνδιάσκεψη για το Κυπριακό Ελλάδας-Τουρκίας-Μεγάλης Βρετανίας, έσκασε μια βόμβα στο προάβλιο του σπιτιού του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη, που τότε είχε γίνει τουρκικό προξενείο. Η έκρηξη αυτή έσπασε τα τζάμια. Και το ξημέρωμα, όλες οι εφημερίδες, όλα τα ραδιόφωνα στην Τουρκία μιλούσανε για ολοκληρωτική καταστροφή στο σπίτι του Κεμάλ. Η Ιστανμπούλ Εξπρές έγραφε: «Βάλανε φωτιά στο σπίτι του πατέρα μας Κεμάλ Ατατούρκ». Και κυριολεκτικά είχε υπάρξει τόση ένταση που ακόμα και από τα γραφεία του σωματείου τότε της Τουρκίας βγάζανε στη φόρα μηνύματα όπως «Η Κύπρος είναι τουρκική». Υπήρχαν νέοι που βγαίναν στους δρόμους με συνθήματα κατά των Ελλήνων. Στείναν ειδικές πινακίδες στα τουρκικά μαγαζιά για να ξεχωρίζουν αυτά από τον Ρωμιόν τα μαγαζιά και μοιράζανε προκηρύξεις. Έγινε ο κακός χαμός τότε. Μέχρι που ένας φανατισμένος όχλος ξεχύνεται στους δρόμους και δεν αφήνει τίποτα στο πέρασμά του. Κατέστρεψε ό,τι ελληνικό, αρμένικο και εβραϊκό υπήρχε τότε. Μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου, μέχρι σήμερα δηλαδή, το 1955, βρίζανε, κατέστρεφαν, βίαζαν και σκότωναν. Κατέστρεψαν και έκαψαν 4.214 διαμερίσματα, 1.004 καταστήματα, 73 εκκλησιές, μία συναγωγή, δύο μοναστήρια, 26 σχολεία, 5.317 εγκαταστάσεις, όπως εργοστάσια, αποθήκες, μπαρ και ό,τι άλλο είχαν. Το παρατηρητήριο του Ελσίνκη έκανε λόγο τότε για 15 νεκρούς. Και ο αρχιγιατρός του νοσοκομείου του Μπαλικλή δήλωσε πως είχε εξετάσει 60 γυναίκες τα οποία ήταν θύματα βιασμού. Και πιστεύετε, φυσικά, πως θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ήταν πολύ περισσότερα. Διότι πολλές γυναίκες δεν το είπαν πουθενά και δεν πήγαν στο γιατρό. Γιατί φοβόντουσαν ή γιατί ντρεπόντουσαν. Ο νεαρός που είχε βάλει τη βόμβα στο σπίτι του Κεμάλ ήταν μουσουλμάνος σπουδαστής από την Κομωτινή. Συνελήφθη εκείνο το βράδυ από τις ελληνικές αρχές. Το όνομά του ήταν Οκτάι Εγκίν. Και μετά από την ανάκριση προφυλακίστηκε και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μετά από λίγους μήνες δραπέτευσε κιόλας αυτός. Τώρα αν δραπέτευσε μόνος του ή τον βοήθησαν, θα βάλω ένα ερωτηματικό, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος που δεν πιστεύει ότι δεν το βοήθησαν. Πιστεύω ότι έγινε σε συνεννόηση όλο αυτό. Ωραία! Αμέσως φυσικά, εφόσον δραπέτευσε, φυγαδεύτηκε για την Τουρκία. Όπου εκεί πέρα αντιμετωπίστηκε ως λαϊκός ήρωας. Και αργότερα το τουρκικό κράτος τον έκανε και κυβερνητή σε μια επαρχία. Γιατί? Γιατί αυτή ήταν η ανταμοιβή του για την προβοκάτσια. Αυτή ήταν η αμοιβή του για όλο το στημένο εργάκι που δημιούργησαν. Και αυτός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε αφορμή στην Τουρκία. Και έτσι το πογκρόμ επεκτάθηκε και στη Σμύρνη. Το απίστευτο όμως είναι το ότι ομάδες Τούρκων μπήκαν και στα σπίτια Ελλήνων αξιωματικών που μετήχανε στο στρατηγείο του ΝΑΤΟ της Σμύρνης και βίασαν συζύγους, θυγατέρες και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ξεχύλισε η οργή. Και έπεσε τότε ένα τηλέφωνο. Ο υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, Φώστερ Ντάλλες, πήρε τηλεφωνάκι. Το State Department έστειλε τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Και μίλησε για σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Σας τα λέω αυτά γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση ζήτησε το State Department. Και αυτό για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Δηλαδή τι σημαίνει σύνεση και αυτοσυγκράτηση? Εφόσον κάνανε ό,τι κάνανε οι Τούρκοι, αυτοί που είχαν κακοποιήσει, αυτοί που είχαν δολοφονήσει, αυτοί που είχαν βιάσει, η Ελλάδα έπρεπε να κάτσει στα αυγά της. Και δεν αντέδρασε κανένας. Και έδωσε οδηγίες η κυβέρνηση στον ελληνικό τύπο να μειώσει τη σημασία των γεγονότων και την έκτασή τους για να μπορεί να υπάρχει ατλαντική ενότητα της ελληνοτουρκικής φιλίας. Εκείνη την περίοδο, να πούμε, την Ελλάδα την κυβερνούσε ένα κόμμα που ονομαζόταν Ελληνικός Συναγερμός και πρωθυπουργός ήταν ο πρώην αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος. Για να θυμόμαστε τι ακριβώς έχει συμβεί και παλαιότερα, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε. Και για να θυμόμαστε και αυτή τη φράση από το State Department. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Γράφτε το, θα το ξανακούσουμε πολύ σύντομα αυτό από το State Department. Πολύ σύντομα θα ξαναστείλουν το ίδιο μήνυμα. Τα ίδια ακριβώς πράγματα θα πούν και τώρα. Να το ξέρετε. Εγώ σας το λέω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Ράδιο Χαλκιδική στους 98 και 8. Ράδιο Ιωάννινα στους 98 και 4. Φλάς Κρήτη στους 95 και 8 στο Ηράκλειο. Νότος Νιούς στους 97 και 8 στη Ρόδο. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Παραμένετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων. Και επιστρέφω απευθείας ζωντανά εδώ στο στούντιο του Focus FM 103,6. Ο Ηρακλής Νύκταρης.

0: το σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης παρουσιάζει αυτήν την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το δίλημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας για κυβερνησία σε δύσκολους καιρούς έθεσε κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βαδίζουμε, είπε. Επιβεβαιώσατε την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για πρωθυπουργό των καρτέλ και το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε μέσω του Focus FM ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Αναφερόμενος στην διεθνή έκθεση έκανε λόγο για κρατικοδίαιτη φιέστα που πληρώνει ο ελληνικός λαός, υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση έχει απομακρυνθεί από τον χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει. Όλα τα μέτρα που πήρε είναι του 28. Φανταστείτε να είσαι πρωθυπουργός το 26 και να νομοθετείς για το 28 που μπορεί να μην είσαι πρωθυπουργός, που δεν θα είσαι, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Φωτιά σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στην περιοχή Κοφή της Μαγνησίας. 8η μέρα μάχης με την φωτιά στην Κόνιτσα, στο δάσος της Τραπεζίτσας. Στην Κίμη ανατράπηκε πυροσβεστικό όχημα στον Μισόκαμπο, στο οποίο επέβαιναν δύο εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία τους. Στην φυλακή νεαρός που απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του στην Θεσσαλονίκη, ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο. Αναστάτωση το πρωί στην πλατεία Επταλόφου στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης, όταν άνδρας με μαχαίρι εντοπίστηκε έξω από τράπεζα, συνελήφθη από την αστυνομία. Ιστορική νίκη για το AfD στη Γερμανία που εξασφαλίζει το 43,8% των ψήφων στη Σαξονία Anhalt, συντρίφοντας τους χριστιανοδημοκράτες που έλαβαν ποσοστό 17,2%.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Υψηλές θερμοκρασίες επικρατούν σήμερα σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο τοπικά να φτάνει έως 39 βαθμούς. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
10: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα! Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1.
11: Τι εννοείς?
10: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
11: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
10: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
11: Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
12: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
13: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Τα χαιρετίσματά μας και στις υπόλοιπες ραδιοσυγνότητες. Κόντρα στο σύστημα καθημερινά 1 με 4 Γρηγόρης Ερέτης. Απέναντί μου έχω τον Ηρακλή Νύκταρη. Καλησπέρα, κύριε Νύκταρη.
1: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Κύριε Νύκταρη, ελάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, αν μπορείτε. Ναι. Για να σας ακούμε δυνατά. Όλα ναι, εντάξει. Ναι.
1: Όλα εντάξει, όλα.
0: Λοιπόν, απευθείας από το στούντιο του Focus FM 103,6 εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε να πούμε πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Θέλω να ξεκινήσουμε να πούμε αρχικά για το πώς είδατε την κατάσταση με τη ΔΕΘ. Εδώ που μαζεύτηκαν όλοι αυτοί οι χαρτογιακάδες.
1: Πώς την είδα εγώ, δεν ήμουν εδώ, αλλά είδα από τα media.
0: Ναι.
1: Είδα πάρα πολλούς φίλους μου. Από όλη την Ελλάδα, πάρα πολύ κόσμο.
0: Και πολλές ακρίδες είχε όμως, πολλές ακρίδες. Είχε πολλούς, ήρθαν εδώ πέρα κάτι περίεργοι, ήρθαν κάτι καπιταλιστές, ήρθαν κάτι λαμόγια, ήρθανε πολλοί.
1: Αυτό είδα κι εγώ, ήταν πάρα πολλοί φίλοι μου, δηλαδή δεν είδα... Από όλη την Ελλάδα κόσμο είδα.
0: Από όλη την Ελλάδα.
1: Από όλη την Ελλάδα, ναι. Και δηλαδή ήταν... Είχε πίεση για να έρθουν όλοι...
0: Εδώ, ναι, ναι, είχε πίεση. Δηλαδή, τους έφερε ο Μητσοτάκης για να έχει κόσμο.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Αφού έτσι πάει το σύστημα όταν έχει πρόβλημα.
0: Ναι. Ήθελε να παρουσιάσει μια εικόνα γιατί καταραίει η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, το ότι έχει κόσμο. Για ποιο λόγο να το κάνει αυτό το πράγμα?
1: Αυτό είναι το βασικό. Όταν είναι μια κυβέρνηση και υποστηρίζεται από τόσο κόσμο, από τόσους
0: εξοκοινοβουλευτικούς,
1: ναι, ναι, τα στελέχη που έχει, είναι αναγκασμένοι όταν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα να κινητοποιηθούν όλοι. Από ό,τι ξέρω και από ό,τι μιλάω με πολλούς φίλους που είναι στην Νέα Δημοκρατία, πήραν εντολή να έχει πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, όποιος και να ήταν, ήθελαν να τον φέρουν εδώ.
0: Ναι, όλοι συνένοχοι μαζί δηλαδή. Γιατί καλώς ή κακώς, εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη, κύριε Νύκταρη, πρέπει να ξέρετε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος δεν περνάει καλά. Έχουν φτωχοποιήσει τον κόσμο και φυσικά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά μιας και μιλάμε για τη ΔΕΘ, θα πω για τη ΔΕΘ τώρα. Έχουν φτωχοποιήσει τον κόσμο. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να επιβιώσει, να βάλει μέσα στο σπίτι του, στα παιδιά του, να προσπαθήσει να κάνει κάτι για τη ζωή του. Πολλοί αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό. Και την ίδια ώρα έρχονται όλοι αυτοί με ένα θράσος, με πολυτελή αυτοκίνητα, να πηγαίνουν να τρώνε στις ταβέρνες, να πίνουν τα ποτά τους. Και στη δίπλα γειτονιά τώρα ένας νέος άνθρωπος να μην μπορεί να κάνει παιδί γιατί σκέφτεται δεν μπορεί να αγοράσει το βρεφικό γάλα.
1: Γρηγόρη, εγώ θα σε πάω αλλού τώρα. Εγώ, αν ήμουν ο πρωθυπουργός ή μπορούσα να του μιλήσω αυτό, για μένα δεν έπρεπε να βγει να μιλήσει στη ΔΕΗ, λόγω των πιλότων.
0: Ναι, να βγει να μιλήσει δεν, ναι, έπρεπε.
1: Δεν μπορεί, ας πούμε, που καήκαν στην Κρήτη δύο άνθρωποι και ακυρωθήκαν συναυλίες σε χιλιόμετρα πράγματα για τις δύο. Και εδώ οι πιλότοι που βγήκαν και κάνανε πάρτι στα μαγαζιά και κάνανε. Δηλαδή αυτό το πράγμα μόνο που το βλέπω με πιάνει αηδία.
0: Είναι προσβλητικό, ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούν να κάνουν πάρτι στη Μένα που είχαν όλη την νεολαία από όλη την Ελλάδα φέρει εδώ για να δείξουν κάτι στα media και στα TikTok και στα Instagram και σε αυτό. Αυτό είναι που με ενοχλεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν έχουν... Μέσα αίσθημα ανθρωπιάς δεν υπάρχει. Δηλαδή το έχουν ισοπεδώσει. Όποτε τους βολεύει είναι αυτό και όποτε τους βολεύει το άλλο. Αυτό το πράγμα είναι που με ενοχλεί πολύ.
0: Ναι, ότι δεν έχουν ενσυναίσθηση στην
1: καθόλου, ουσία. Καθόλου.
0: Καθόλου, ναι. Και χάθηκαν, όπως είπατε πολύ σωστά, δύο άνθρωποι. Οι οικογένειές τους φορέσαν τα μαύρα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολες αυτές οι ώρες. Και αυτοί κόβανε κορδέλες και κάνανε περίπατο. Να... Εντάξει, λίγο σεβασμό.

0: Λίγο σεβασμό. Θέλω όμως να συζητήσουμε κιόλας για όλη την κατάσταση στην Ελλάδα, γιατί καλώς ή κακώς όσα ζούμε σε μια κοινωνία τα ζούμε και σε όλη τη χώρα. Και στην Κρήτη, όπως και στη Θεσσαλονίκη, όπως και στην Αθήνα, όπως και στην Πάτρα και σε όλα τα χωριά. Θέλω να μου δώσετε μια εικόνα για το πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση με την υπογεννητικότητα. Γιατί, κύριε Νύκταρη, καλώς ή κακώς, πεθαίνουν πιο πολλοί άνθρωποι και γεννιούνται λιγότεροι. Άρα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους νέους, πρέπει να καταργήσουμε λίγο την εφορία ή τη φορολογία ή όλες αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές. Κάτι να κάνουμε, κάτι να αλλάξουμε.
1: Γρηγόρη, αυτό δεν το κουβεντιάζω καθόλου. Εμένα ο τόπος μου και το χωριό μου είναι πρώτη σε πολυτεχνία στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει οικογένεια που να μην είναι πολυτεχνή. Και αντί για να τους βοηθήσει, τους στοχοποιεί. Δηλαδή, μπαίνω πάλι σε μια αντίθετη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Τώρα που ήμουν στην Κρήτη, πήγανε σε μια οικογένεια συγγενή μου, τέσσερις πολύτεχνες οικογένειες, είχαν 70 ευρώ στο σπίτι μέσα, με τόσα παιδιά και πήγανε, ο Μπάκμαν πήγε όλη τη δυναμική να δείξει πως κάνει έργο. Και βρήκαν 70 ευρώ, πήραν τα 50 ευρώ για να πούνε πως είναι εγκληματική οργάνωση. Μπαίνω από το ένα. Σε πολύτεχνη οικογένεια, με το πιο μεγάλο παιδί 9 χρονών. Και θέλω να κουβεντιάζομαι για κράτος πως βοηθάει τις πολύτεχνες οικογένειες. Έχει στοχοποιήσει την Κρήτη και εκεί είναι ο μοναδικός νομός, ο Μελοπόταμος, που είναι πολύτεχνες οικογένειες. Και προσπαθεί να τους φημώσει, να τους βάλει φυλακή χωρίς τίποτα. Δηλαδή, είμαι εγώ κατηγορούμενος. Αντί για να βάλει με ένα φυλακή, παίρνει τον αδερφό μου, τον άλλο μου αδερφό, τον ανιψό μου, όλους τους κάνει κατηγορούμενους, τους βάζει εγγυήσεις χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτό το κατεστημένο υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτή η αυταρχία που τώρα κουβεντιάζω, αλλά θέλω να πω πολλά πράγματα στην εκπομπή που έχουμε.
0: Ναι, ναι, έχουμε, ετοιμάζουμε και μια άλλη εκπομπή για την οποία θα την παρουσιάσουμε τηλεοπτική, στα διακάν, ναι. Τηλεοπτική, ναι.
1: Αυτό το πράγμα που κάνει το κράτος είναι κάτι, έχει στοχοποιήσει την Κρήτη, έχει στοχοποιήσει τους τζιγκάνους. Δηλαδή, βλέπω τους τζιγκάνους μαζί με τους κρατικούς έχουν στοχοποιήσει στο ίδιο επίπεδο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει πάει αυτό, που δεν το έχει πει κανένας. Εγώ όμως, επειδή μιλάω με πολύ κόσμο και βλέπω τι συμβαίνει, το βλέπω. Δηλαδή, όπου υπάρχει δύναμη σε ανθρώπους, στοχοποιεί το κράτος με οποιοδήποτε τρόπο να μην υπάρχουν. Δηλαδή,
0: θέλουν να τους χειραγωγούν.
1: Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο το σύστημα.
0: Δηλαδή, να μην έχει κανένας άλλος, ας πούμε, κάποια δύναμη, κάποια εξουσία που αυτοί δεν ελέγχουν.
1: Ακριβώς. Εγώ αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, εμένα, δηλαδή, θέλουν να με σκοτώσουν, με οποιοδήποτε τρόπο πληρώνουν όλο τον κόσμο, πώς να με μπλέξουν σε κάποια υπόθεση.
0: Ναι.
1: Το λέω έτσι με.
0: Γιατί στην ουσία θέλουν, καλός ή κακός, να μην υπάρχει κάποιος ο οποίος θα μπορέσει κάπως να φέρει την ανατροπή και να τους ρίξει από τις καρέκλες.
1: Γρηγόρη, πουλούν τρομοκρατία κανονική με νομιμότητη δημοκρατία. Δηλαδή, δεν τους διαφέρει οτιδήποτε, θένε να τους φημώσουν όλους. Δηλαδή, σου βάζω εγγύηση χωρίς να έχεις κάνει τίποτα,
0: ναι.
1: Σε φημώνω και μόλις μιλήσεις σου λες σε βάνω φυλακή και τους φημώνουν όλους. Έχω εκατοντάδες υποθέσεις τέτοιες να αποδείξω χιλιάδες πράγματα. Με πόσες στημένες δικογραφίες, με πόσα στημένα πράγματα. Δεν θέλω να πω τώρα υποθέσεις στο.
0: Ναι, δεν θα πούμε σε συγκεκριμένες υποθέσεις.
1: Ακριβώς, θέλω αύριο να τα πούμε, ναι. Στο τηλεοπτικό για να υπάρχουν, για να καταλάβουν γιατί στημένο.
0: Απλά τώρα, μιας και αναφέρετε στημένες δικογραφίες και, ναι, γενικά στημένα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έχουμε συζητήσει παλαιότερα σε μια εκπομπή. Στην οποία αναφέρατε το ότι άμα θέλουν, τα λέω έτσι απλά και λαϊκά τώρα.
1: Ναι,
0: άμα,
1: ναι,
0: θέλουν, σε τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί και σε στέλνουν σούμπιτο μέσα σε τέσσερις τείχους. Άμα θέλουν.
1: Αυτό δεν το κουβεντιάζω. Εγώ ήδη το έχω πάθει ατελείωτες φορές.
0: Δηλαδή, άμα γουστάρουν και δούνε ότι εσύ πας κόντρα, όχι συγκεκριμένα τώρα, κύριε Νικτάρη, εσείς γενικά εκεί πέρα έξω,
1: όχι,
0: μιλάμε για τους ακροατές.
1: Εγώ, με μένα έχουν σοβαρό θέμα.
0: Και στους ακροατές απευθύνομαι. Άμα θέλουν πραγματικά, σου φορτώνουν να πούμε πέντε πράγματα, σου λένε ότι έκανε τρέλες.
1: Αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, σου μιλάω στα αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ο μόνος που θέλουν να βγάλουν από τη μέση είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ δεν βγαίνω να πω κάτι ή να πολιτευτώ ή να κάνω κάτι και αυτό τους ενοχλεί. Και όταν σε έχουν βάλει τόσες φορές φυλακή και εσύ είσαι αθώος, μετά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Έχω στημένες δικογραφίες δικές μου που αύριο θα αναλύσω, με πάρα πολλές, και όλες οι δικογραφίες μου είναι με τον Μπάκμαν. Δηλαδή, από το 99 ξεκινάω, γιατί δεν θέλω να πω, Θα βάλω μόνο έτσι ένα όρο για να καταλάβεις.
0: Ναι.
1: Ήταν να γίνει κάποιος στρατηγός στην Ελλάδα του 2007 και δεν έγινε και φταίω εγώ.
0: Ένα λεπτό, για να το καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Ήταν να γίνει κάποιος στρατηγός στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν έγινε στρατηγός.
1: Γιατί με βοήθησε εμένα που τους είπε, γιατί κάνετε δικογραφίες σε ανθρώπους που προσπαθείτε να τους μπλέξετε και τέτοια. Δηλαδή, και ήταν να γίνει στρατηγός, και δεν θέλω να πω το όνομά του, αλλά θέλω να δίνω έναγμα για να το δουν στην εκπομπή και τέτοια. Με στημένες υποθέσεις, με το οργανωμένο έγκλημα με μένα, με τη σέρβικη μαφία που λένε αυτοί, με το στρατό της Σερβίας, επειδή έχω σχέσεις με τη Σερβία και με αυτά, που θα πω και τα ονόματα του διευθυντάδου των οργανωμένων, θα πω ακριβώς τι έγινε. Αλλά θα τα πω
0: αύριο.
1: Ωραία. Απλώς του λέω να σου δώσω να καταλάβεις.
0: Ωραία, αυτό γιατί δεν τον κάνα στρατηγό όμως. Γιατί, πούμε...
1: γιατί ήρθε εκεί που με είχε το οργανωμένο, με είχαν 14 μέρες που προσπαθούσαν να, να κλείσουν τις υποθέσεις του 99, λέω κιόλας.
0: Ναι,
1: του 99. Όποιος θέλει να καταλάβει.
0: Όποιος ξέρει, ξέρει, ναι.
1: Ναι. Και επειδή ήρθε ο στρατηγός αυτός συγκεκριμένος και είπε, γιατί προσπαθείτε ανθρώπους που είναι δυνατοί να τους φημώσετε χωρίς να έχουν κάνει τίποτα, τους συλλήξετε τη δικογραφία. Και έτσι με αφήσανε και μετά αθώθηκα στα δικαστήρια και πιστεύω σε αυτή τη φάση που με βοήθησε αυτός ο στρατηγός, μεγάλο όνομα στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Δεν έγινε στρατηγός που έπρεπε να είναι ο μοναδικός στρατηγός που έπρεπε να γίνει στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή ένα λεπτό, τον εκδικήθηκαν,
1: ναι, ο Μπάκμαν, ναι.
0: Και δεν του δώσαν, ας πούμε, ναι, τη θέση που έπρεπε να πάρει, γιατί, ναι, υποστήριξε εσάς.
1: Εμένα, γιατί τότε αυτός προσπαθούσε να με βάλει φυλακή ο Μπάκμαν. Ξέρεις ποιο λέει ο Μπάκμαν?
0: Ναι, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
1: Μπράβο, και με βοήθαγε και ο φίλος μου ο Γιαννόπουλος. Ναι. Ο Βαγγέλης ο Γιαννόπουλος, ο Υπουργός, ήταν πολύ φίλος μου. Δηλαδή κάθε φορά που με βάζανε μέσα έλεγε, γιατί πάλι τον Ηρακλή τον έχετε, ήταν πολύ προσωπικό μου φίλος.
0: Ναι, αλλά βλέπω ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη στοχοποίηση. Βλέπω, ναι, ότι καλώς ή κακώς υπάρχουν συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία, ας πούμε, μπαίνουν στο στόχαστρο. Εγώ θέλω να εξηγήσω μια κατάσταση λίγο στους ακροατές, κύριε Νεκτάρη. Εδώ πέρα υπάρχουν στην Ελλάδα κάποια πρόσωπα τα οποία καλώς ή κακώς έχουν πάρει συγκεκριμένες θέσεις. Τα οποία καλώς ή κακώς δεν τα έχουν καλά με την κυβέρνηση. Μπορεί να έχουν φίλους, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δέχονται να τους χειραγωγήσει η κυβέρνηση. Άλλο το να έχω ένα φίλο, ας πούμε, και άλλο το να ανέχομαι να μου λέει εμένα τι να κάνω, Μητσοτάκης. Εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο στο στούντιο, ο οποίος δεν ανέχεται να του λέει τι να κάνει κανένας. Και γι' αυτό έχει και την ανάλογη αντίδραση από την πλευρά αυτών των πολιτικών. Αν έχω καταλάβει σωστά, κύριε Νεκτάρη.
1: Εγώ αύριο, δεν θέλω να πω,
0: ναι,
1: θα μιλήσω για τον Μπάκμα, θα μιλήσω για τον Χατζηδάκη, θα μιλήσω για πάρα πολλούς στην κυβέρνηση, και ό,τι θα λέω ας με διαψεύσουν. Θα μιλήσω τι καταστροφή έχει κάνει ο Χατζηδάκης στη Νέα Δημοκρατία, πόσους βουλευτές στην Κρήτη έχει καταστρέψει, τα λέω έτσι για να καταλάβουν τι λέω, ανθρώποι που τον ευεργετήσανε τους καταστρέφει, mm-hmm, και είμαι προσωπικά εγώ που είχα πάρει εντολές για το Χατζηδάκη να τον βοηθήσω από τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη, τον υπουργό, από αυτό τον Άγιο άνθρωπο για μένα, γιατί ήταν ο καλύτερος που έχει βγάλει στην Κρήτη.
0: Δεν το ξέρω, δεν συμφωνώ όμως γενικά με τους νοδημοκράτες, να ξέρετε.
1: Εγώ σου μιλάω,
0: εσείς
1: ανθρώποι
0: ξέρετε,
1: που ευεργετήσανε κάποιο και τώρα έρχεται...
0: Συνένοχος είναι και αυτός για μένα. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, δεν ήταν όμως έτσι, Γρηγόρη.
0: Ναι, εντάξει, εσείς γνωρίζεστε σαν από την ίδια περιοχή, σαν άνθρωποι. Εγώ, σαν πολιτικό, τον κατακρίνω και λέω ότι είναι συνένοχος για την καταστροφή της Ελλάδας. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι, αυτό σηκώτραρε εκεί με το Μητσοτάκη λόγω του Κώστα του Καραμαλή. Ήμουνα μπροστά σε όλα αυτά τα θέματα.
0: Ναι, αλλά καλώς
1: κακώς. Εγώ όμως λέω για το Χατζηδάκη, ναι, που τον ευεργετήσανε αυτός ο άνθρωπος και τώρα τους δικούς του ανθρώπους καταστρέφει ο Χατζηδάκης. Δηλαδή, έκανε το Μαξίμ. Από την ώρα που έφυγε ο Βορύδης,
0: ναι,
1: και έφυγε και ο Γρηγόρης, το στοχοποίησαν και το κάνανε Πασόκ, δηλαδή το κάνανε σημειτικό Πασόκ,
0: ναι,
1: σε όλα τα θέματα. Δεν θέλω να ανοιχτώ, απλώς τα λέω έτσι για να καταλάβουν τι θα γίνει.
0: Ναι, κατάλαβα τι είναι. Απλά το θέμα, ξέρετε ποιο είναι.
1: Ναι.
0: Επειδή εγώ μιλάω και με ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με την πολιτική και αυτά τα πρόσωπα καλώς ή κακώς εμπλέκονται όλα. Εγώ σας τα λέω στα δόντια, κύριε Νεκτάρη, το ξέρετε.
1: Να.
0: Εμπλέκονται σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, καλώς ή κακώς, αυτή η πολιτική εγκληματική οργάνωση, όπως λέει ο κόσμος, έχει καταλαιλατίσει τα κρατικά ταμεία, έχει φέρει κάποιες ατζέντες, κύριε Νεκτάρη, ακούστε με προσεκτικά τι θέλω να σας πω. Έχει φέρει κάποιες ατζέντες και για τους ομοφυλόφιλους και για όλους αυτούς εδώ πέρα τους παράνομους μετανάστες και κάνει την κότα απέναντι στην Τουρκία και την οικονομία έχει διαλύσει και τον πρωτογενή τομέα όμως. Αυτό... Δηλαδή εσείς στην Κρήτη που έχετε τόσους κτηνοτρόφους, το έχετε ζήσει ενεργά στο πετσί σας και με τα σκάνδαλα.
1: Αυτό. Άκου τώρα Γρηγόρη, επειδή είπες για τους κτηνοτρόφους.
0: Γιατί το λέω αυτό, συγγνώμη να ανοίξω μια παρένθεση τελευταία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αυτοί οι νεοδημοκράτες θα πρέπει να έχουν ανοίξει το στόμα τους, ακόμα και από την Κρήτη, κριτική, να έχουν ανοίξει το στόμα τους και να πούνε κάτσε ρε αδερφέ, εσύ που είσαι πρωθυπουργός, φεύγω γιατί να είμαι υπέρ των ομοφυλόφιλων. Όταν κάνουν γαργάρα, κύριε Νύκταρη, και οι υπόλοιποι είναι συνένοχοι.
1: Να τα πρόβατα. Αυτά είναι τα πρόβατα που λέω εγώ. Δηλαδή, ο κάθε βουλευτής βγαίνει εκεί και νομίζει πως είναι κάτι και είναι πρόβατο. Δηλαδή, χωρίς να θέλει μέσα του, είναι συνένοχος με αυτό που θέλει το κομματικό μαντρί.
0: Ναι.
1: Πάνω.
0: Σωστό.
1: Αυτό το έχω δει. Πάρα πολλές φορές που γίνεται, δηλαδή μπορεί να θέλει να αντιδράσει κάποιος βουλευτής και δεν μπορεί. Γιατί είναι το σύστημα τέτοιο. Γι' αυτό είπα για το Χατζηδάκη προηγουμένως. Δηλαδή, αυτοί διαλύουν ποιοι βουλευτές θα προχωρήσουν. Ποιοι δεν είναι. Δηλαδή.
0: Είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι εγκλωβισμένοι.
1: Ακριβώς. Είναι ένα σύστημα που δεν μπορούν να το περιγράψουν.
0: Δηλαδή, άμα ήθελε ένας από αυτούς. Συγγνώμη για να καταλάβω.
1: Ναι.
0: Άμα ήθελε ένας από αυτούς να πει ότι εγώ δεν θέλω να είμαι άλλο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Θέλω να φύγω.
1: Ναι.
0: Δεν γουστάρω έτσι την πολιτική που κάνετε. Φεύγω. Δεν μπορεί να φύγει.
1: Οι πιο πολλοί είναι εγκλωβισμένοι. Γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, δεν μπορώ να εξηγήσω τι συμβαίνει με αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έχουν τους πατεράδες τους, δηλαδή τους πατρόνους τους. Δηλαδή, ο κάθε μεγάλο, ο Άδωνης, ας πούμε, έχει 15-20 βουλευτές που τσιπατρονάρει.
0: Ναι.
1: Ο Βορύδης. Τώρα ο Χατζηδάκης.
0: Ναι.
1: Τώρα ο καθένας τσιπατρονάρει. Και έτσι ακολουθούν. Δηλαδή, δεν μπορούν να φτάσουν να μιλήσουν με τον Πρωθυπουργό και ο καθένας παίρνει το δικό του και λέει τι γίνεται. Εκεί έχει γίνει όλο το παιχνίδι και εκεί έχει γίνει όλη η φθορά. Γι' αυτό συμπιέζεται η κατάσταση. Γι' αυτό λέω η Νέα Δημοκρατία. Είμαι σίγουρος πως θα διαλύσει με αυτά που ξέρω και από αυτά που σημαίνει. Δηλαδή, με το που γίνουν εκλογές και δούνε πως δεν βγαίνουν 70-80 βουλευτές,
0: ναι.
1: Θα φουντάρει η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα φουντάρει η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, ναι. Στην ουσία μας λέτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει αρκετή ένταση μέσα στο κόμμα, μέσα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ότι όταν έρθει η στιγμή των εκλογών. Και δούνε ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά και ότι δεν εκλέγονται πάρα πολλοί βουλευτές. Δηλαδή, να το πω και στον κόσμο, θα μείνουν πολύ εκτός. Άρα θα μείνουν πολύ δυσαρεστημένοι. Άρα θα αρχίσουν να υπάρχουν αντιδράσεις και αποχωρήσεις. Αυτό εννοείται.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Για την Κρήτη σου μιλάω τώρα. Έχει 8 βουλευτές σε Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει 8 βουλευτές. Ούτε στο 3 εκατομμύριο. Η μισή, στο λέω από τώρα, είναι χαμένη.
0: Ναι, δηλαδή πώς πιστεύετε θα βγάλει. Τι ποσοστό θα έχει η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές, βασικά.
1: Γιατί πανελλαδικά.
0: Πανελλαδικά, ναι.
1: Άκου Γρηγόρη, επειδή πολλοί μιλούν. Εγώ πραγματικά μιλώ με ατελείωτο κόσμο πανελλαδικά. Και γνωρίζω και τι γίνεται γύρω μου. Και όταν είσαι Νέα Δημοκρατία, που ήμουν Νέα Δημοκρατία, και μιλάς με όλο τον κόσμο και βλέπεις τι συμβαίνει, δεν πιστεύω να περάσει το 20% ό,τι και να γίνει.
0: Δηλαδή κάτω από 20%.
1: Ναι, είμαι σίγουρο. Δεν το πιστεύω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει πλέον κόσμο ο οποίος δεν έχει καταλάβει τι γίνεται στην Ελλάδα. Δηλαδή, το εννοώ από την οπτική γωνία το ότι όλοι γνωρίζουν ότι είναι αρκετοί μυζαδόροι, είναι αρκετοί λαμόγια, έχει πολλά πράγματα τα οποία ο Έλληνας τα ξέρει και πλέον είναι και φως φανάρι, έχουν βγει στον αέρα έγγραφα, έχει βγει οπτικοακουστικό υλικό για εξαγορές, για λαδώματα,
1: Γρηγόρη,
0: για τέτοια.
1: Εγώ θα σου μιλήσω προσωπικά έτσι. Ξέρεις πόσες φορές έχω μεσολαβήσει εγώ για απλούς ανθρώπους που δεν μπορούν να φτάσουν να τους βοηθήσει. Δηλαδή έχουν κάνει ένα κάστρο που αναγκαστικά πρέπει να παίρνει ο ένας τον άλλο για να βοηθήσει τον κάθε απλό άνθρωπο. Και όμως δεν είναι έτσι. Δηλαδή θες εσύ να βοηθήσεις, παίρνει με ένα τηλέφωνο. Εγώ παίρνω τον άλλο. Και, δηλαδή μέχρι να φτάσουν μέχρι πάνω μιλάνε όλοι ουρά. Αυτό έχουν καταφέρει και έχουν κάνει μία αυλή. Και η αυλή αυτή είναι γύρω-γύρω από νόμους για να μην πειράζονται και τίποτα. Ας βγει όποιος θέλει υπουργός ή βουλευτής να κυκλοφορήσει στα χωριά μόνος του. Εγώ το λέω έτσι απλά. Ας βγει. Ας οι βουλευτές που δεν έχουν μπει καθόλου, που δεν έχουν σχέση. Εγώ, όλοι αυτοί οι υπουργοί που είναι, ας πάει στα χωριά ένας να βγει να κυκλοφορήσει. Απλά πράγματα λέω.
0: Μα πουθενά δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Γιατί δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Όχι γιατί φταίει ο κόσμος. Γιατί αυτοί έχουν κάνει συγκεκριμένες επιλογές.
1: Μα έχουν καταστρέψει. Δεν γίνεται να μπαίνουν όλοι σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή, βγάλουν μια τζέτα και την ψηφούν όλοι, ή είναι για τα παιδιά ή για τα σχολεία ή για τέτοια. Εμένα, εγώ σου μιλάω ξεκάθαρα. Εμένα στο δικό μου χωριό και στα χωριά του Μελοποτάμου δεν μπορούν να διαβάσουν αυτά τα βιβλία και το ξέρουν ήδη οι καθηγητάδες.
0: Για το σχολείο λέτε τώρα, για τη σχολική.
1: Δεν μπορούν.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούν, γιατί το ξέρουν, πως δεν μπορούν, θα υπάρχει πρόβλημα.
0: Για τους ομοφυλόφιλους
1: στα
0: σχολεία που έχουν στα βιβλία μέσα. Ναι, αυτό, ναι, δεν γίνεται εκεί. Ας στην άλλη, στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως, που υπάρχουν, ας πούμε, κάποιοι.
1: Μα πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος, δεν πρέπει να το επιτρέψουν αυτό το πράγμα. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή, έχουν γίνει όλοι παιδεραστές. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι παιδεραστία, δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος.
0: Το έφερε όμως η κυβέρνηση.
1: Αυτό δεν λέω τόση ώρα.
0: Ναι. Άρα τι να κάνω, αυτή δρόμο όλοι κανονικά για μένα μετά από όλα αυτά.
1: Αυτό είναι παιδεραστία, δηλαδή. Εγώ πραγματικά, ό,τι και να με πούνε, κοιτάξτε, για μένα πρέπει η θανατική ποινή, το μόνο πράγμα που πρέπει να κάνει όποια κυβέρνηση βγει, να αλλάξει τη δικαιοσύνη, ένα βασικό πράγμα, γιατί δεν υπάρχει για μένα δικαιοσύνη.
0: Ναι.
1: Και συνέχεια το λέω αυτό το πράγμα και δεν υπάρχει και δημοκρατία. Και το άλλο. Φεύγω από το ένα πράγμα και πάω στο άλλο.
0: Δεν πειράζει.
1: Τώρα που ήρθαν στο μυαλό μου πρέπει να το πω.
0: Πε.
1: Με έχουν πάρει αεροπαγίτες. Εμένα,
0: ναι.
1: Και συνταξιούχους και μην που είναι και εισαγγελίες και μου λένε Ηρακλή, η ταυτότητα αυτή που προσπαθεί να περάσει ο Μπάκμα δεν ισχύει νομικά ό,τι και να κάνει. Δηλαδή όποιοι έχουν την ταυτότητα ό,τι και να κάνει δεν μπορεί. Και βγαίνει στην τηλεόραση και λέει με έχει διατάξει το κράτος, δηλαδή τον έχει διατάξει η Αμερική να αλλάξουμε ταυτότητες. Πώς μπορώ εγώ αυτόν τον άνθρωπο να του έχω εμπιστοσύνη για όλα αυτά που κάνει.
0: Καλά, όποιος εμπιστεύεται τον Χρυσοχοίδη πρέπει να έχει προβλήματα με τον εαυτό του. Δεν νομίζω ότι.
1: Θέλω να καταλάβεις, υποστηρίζουν μόνο την παιδεραστία, όλους που εβιάζουν τα παιδάκια, δεν κάνουν άλλη δουλειά, μόνο να κάνουν νόμους και να προστατεύονται πίσω από μία γυάλα, να περνούν τις ωρέξεις τους, τις ανομαλικές. Έτσι το λέω.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα, γιατί ναι. Αναφέρατε την Αμερική και είναι πολύ ναι. σημαντικό αυτό.
1: Ναι.
0: Σίγουρα έχουμε δει γι' αυτό που αναφέρατε πριν για τους παιδοβιαστές, ναι. κάποιες υποθέσεις τις οποίες δεν τις χειρίστηκε όπως θα έπρεπε και το Μαξίμου και η Νέα Δημοκρατία. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω για την Αμερικανική πρεσβεία. Πιστεύετε ότι κάνει κουμάντο η Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα?
1: Εγώ τώρα με αυτά που έχω δει τον τελευταίο καιρό. Γιατί θα σου πω κάτι τώρα, και εγώ κολλιόμουνα με του Τραμπ το επιτελείο από παλιά και επειδή έχω δει πράγματα τρελά, τώρα έχουν υποκύψει στον Τραμπ, δεν τους παίρνει δηλαδή. Δηλαδή αν παρακολουθήσεις πράγματα βγαίνουν όπως ακριβώς τα θέλει ο Τραμπ. Δηλαδή τη μια ήθελαν την παιδεραστία και τους ΛΟΑΤΣΙΣ και τώρα είναι αντίθετο. Δηλαδή,
0: αυτό είναι από τον Τραμπ όμως ή προέρχεται ας πούμε από κάποιο Ισραηλίτικο συμβούλιο?
1: Ακούω, Ισραήλ με Τραμπ είναι πακέτο, δεν αλλάζει αυτό.
0: Α, είναι μαζί αυτοί, ναι.
1: Εγώ μέσους Αμερικάνους μιλάω, δηλαδή με το Ισραήλ μιλάνε για να προχωρήσει τη δουλειά. Πιστεύω πως το Ισραήλ είναι πιο δυνατό και από την Αμερική.
0: Το Ισραήλ είναι πιο δυνατό από την Αμερική.
1: Ναι, ναι. Και εγώ το έχω διαπιστώσει με τους φίλους που έχω.
0: Και από τα έγγραφα του Epstein που παρακολουθήσαμε έχει αρκετά στοιχεία Γρηγόρη, και για τον ίδιο τον Τραμπ. Το Ισραήλ τον κρατάει και τον ίδιο τον Τραμπ, θα έλεγα.
1: Δεν είναι. Το Ισραήλ, είμαι σίγουρος, κάνει κουμάντο μέσα στην Αμερική. Με αυτά που έχω ακούσει εγώ. Απλά πράγματα.
0: Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Και φυσικά και στη Δύση γενικά. Θα ήθελα να συζητήσουμε λίγο για τον υπόκοσμο, για τους τραγουδιστές. Θα σας πω κάπου συγκεκριμένα. Γνωρίζω ότι έχετε πάρα πολλούς φίλους τραγουδιστές και γενικά ότι είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολλούς καλλιτέχνες. Απλά δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Αυτές τις μέρες έχουμε δει μια εξέδρα που έχει στηθεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, αυτό έλεγα πριν. Συγκεκριμένα από τον Αντώνη Ρέμο, ο οποίος λέει ότι θα τραγουδήσει τελευταία φορά στη ζωή του, θα είναι η τελευταία συναυλία εκεί, δίπλα από το μνημείο, που είναι προσβλητικό για εμάς τους Μακεδόνες αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κυκλοφορεί μια φήμη. Και εγώ έχω παρατηρήσει και κάποια πράγματα, γιατί συνάντησε πριν δύο χρόνια εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτός που υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Το ότι υπάρχει περίπτωση ο Αντώνης Ρέμος να κατέβει στην πολιτική. Και δεν θέλω να μιλήσουμε, συγγνώμη κιόλας, για το συγκεκριμένα για το πρόσωπο αυτό. Θέλω να σας κάνω την ερώτηση. Πώς βλέπετε εσείς ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική και κατεβαίνουν στην πολιτική και παίρνουν μια καρέκλα και δεν ξέρουν μετά να διαχειριστούν την κατάσταση?
1: Εγώ θα πω κάτι, επειδή ο Αντώνης είναι φίλος μου. Θα του πω από τον τόπο του, από τη Θεσσαλονίκη. Μην μπερδευτεί με την πολιτική. Γιατί πραγματικά. Εγώ, Γρηγόρη, όποιος τραγουδιστής μπερδευτεί με την πολιτική, έχω τη δύναμη και τη γνώση να τους βγάλω στα μανταλάκια.
0: Ναι, για όσα έχουν κάνει.
1: Ναι, και για όσα γίνονται. Ό,τι μου λέγει ο Ψινάκης, ο...
0: Ναι.
1: Ο
0: Ψινάκης.
1: Ναι, ο Ηλίας μου έλεγε, Ηρακλή αυτός θέλει να γίνει φίρμα και θέλει να κάτσει στα τέσσερα. Δηλαδή, από τη στιγμή, λέω μία κουβέντα για να καταλάβεις, θέλω να σου πω, εύχομαι μην κατεβεί τραγουδιστής κανένας, γιατί τους ξέρω προσωπικά όλους, με όλους έχω φιλία, γιατί πραγματικά θα αλλάξει η ατζέντα, να αφήσουν την Ελλάδα να σωθεί η Ελλάδα. Και επειδή ξέρω ο Αντώνης έχει ευαισθησίες και θα με ακούσει για αυτά που λέω, θα τον πάρουν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να με πάρει και ο ίδιος τηλέφωνο, είναι πολύ φίλος μου. Μη συμμετέχει σε αυτό το έσκος. Γιατί θα είναι μετά, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Εδώ εγώ έρχομαι και τοποθετούμε και ναι. Λέω ότι εδώ πέρα ο Ρέμος όμως είχε και κάτι χρέη, είχε και κάτι συμφωνίες. Τον είδαμε και σε κάτι βιβλία παρουσιάσει να πηγαίνει. Δηλαδή αγαπάει πολύ από ό,τι φαίνεται το Μητσοτάκη. Και δεν μιλάω μόνο για το Ρέμο, είναι και άλλοι. Είναι και ο Αργυρός με την Κίμπερλι. Είναι και κάτι άλλοι καλλιτέχνες τώρα που αρχίζουν να εμπλέκονται. Και επειδή ο κόσμος αγαπάει τους καλλιτέχνες λόγω των τραγουδιών. Υπάρχει περίπτωση αύριο μεθαύριο να πάει και να ψηφίσουν αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, εγώ τι πιστεύω, κύριε Νίκτα.
1: Δεν με νοιάζει, Γρηγόρη.
0: Στην Βόρεια Ελλάδα πονάει η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Σας το λέω ευθέως.
1: Ναι.
0: Και τώρα κατεβάζει εδώ πέρα βορειοελλαδίτες τραγουδιστές. Γιατί, για να πάει αυτή που τραγουδάει το τραγούδι του να το ψηφίσει.
1: Εγώ προσωπικά μιλώ αλήθεια. Εάν κατεβούνε, θα τους βγάλω στα μανταλάκια.
0: Έξω. Μαζί.
1: Ό,τι θένε, ασκούσουν τώρα. Εγώ το μιλάω ξεκάθαρα. Τότε θα βγουν πράγματα που δεν θα πιστεύουν. Αυτοί. Έχουν διαλύσει την εστίαση τη νυχτερινή και τους το λέω, σε λίγο καιρό δεν θα τραγουδάνε. Και στηρίζουν αυτούς που έχουν καταστρέψει. Τα μαγαζιά τα νυχτερινά δεν αφήνουν τίποτα. Μόλις δουλέψει κανείς έχουν την ΑΕΔΕ από πάνω τους. Έχουν το ένα. Και στηρίζουν αυτούς. Πάτε τόσοι επιχειρηματίες πρέπει να καταλάβουν κάτι. Και ο Αντώνης ο Ρέμος δεν σταματάει. Ξέρω του χρόνου θα τραγουδάει με τη Βύση. Άντε, σου δίνω εγώ ναι. Έτσι.
0: Άρα τζάμπα τα λέει.
1: Για φέτος δεν θέλει να τραγουδάει.
0: Να είχαμε να λέγαμε.
1: Ακριβώς. Εγώ σου λέω ένα πράγμα.
0: Και πώς θα τραγουδάει, σαν βουλευτής.
1: Εγώ λέω ένα πράγμα. Ο Αντώνης, αν συμμετέχει σε αυτό το έσκος, θα είναι το πιο βρώμικο πράγμα που μπορεί να γίνει, δηλαδή στον άνθρωπο που εγώ γνωρίζω. Γιατί δεν υπάρχει κανείς να είναι στον Αντώνη δίπλα που να μην είναι φίλος μου. Ή ο Αντώνης.
0: Το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Έχω δηλαδή πραγματικά. Είμαστε πολύ φίλοι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και δεν πιστεύω να μπει σε αυτό το σύχαμα που υπάρχει εκεί μέσα στη Βουλή. Σε αυτό όλο το σκοτεινό πράγμα. Γιατί μετά θα βγουν πολλά στη φορά.
0: Καταλαβαίνω, ωραία.
1: Μετά θα μιλήσω και για τα περίεργα χάπια, για τα περίεργα πράγματα που συμβαίνουν.
0: Υπάρχουν μέσα στη Βουλή τέτοια πράγματα.
1: Δεν είναι μόνο στη Βουλή. Τα κάνουν και στα σπίτια τα πάρτι. Εγώ τα έχω ζήσει, Γρηγόρη. Δεν μπορεί κανείς να με διαψεύσει.
0: Έχουμε τέτοια.
1: Κανένας δεν μπορεί να με διαψεύσει. Γιατί αν μπουν οι καλλιτέχνες στο κόρμα. Το Σφακιανάκι στο Νότι, γιατί τον τελειώσανε. Γιατί δεν πήγαινε με τα γούστα, τονε. Γιατί δεν πήγαινε με τα γούστα, τονε. Ένας άνθρωπος που μίλησε και τον ενδιαφέρει ο λαός. Εμένα με ενδιαφέρει ο Αντώνης και ο Αργυρός που είναι φίλοι μου και οι δυο και αυτοί να υποστηρίζουν τον λαό. Γιατί ο λαός τους έχει υποστηρίξει. Δεν τους έχει υποστηρίξει η ηγεσία, αυτό το μόλισμα που υπάρχει εκεί μέσα. Η παιδεραστία, οι εκβιαστές όλους και δεν ακουμπάνε κανένα. Και μόλις εγώ κάνω κάτι, με βάζουν φυλακή, με συλλαμβάνουν και με βγάζουν σε 3 λεπτά στα μανταλάκια.
0: Αυτό είναι γεγονός και πολύ σημαντικό που θέλω να συζητήσουμε κιόλας. Είναι το ότι κάποιοι παράνομοι μετανάστες που τους δίνουν ηθαγένεια και έχουν άσυλο, πλέον είναι και αυτοί άπιαστοι στην παρανομία. Δηλαδή, τους Πακιστανούς, τους Αιγύπτους και αυτούς όλους τους πιάνουν και σε 2 ώρες τους έχουν αφήσει ελεύθερους.
1: Δεν τους πιάνουν, Γρηγόρη, γιατί τα λες αυτά τα πράγματα.
0: Σε 2 ώρες ελεύθερης. Είναι εγώ παράδειγμα,
1: τώρα,
0: γι' αυτό το
1: με
0: λέω.
1: Φέρνεις, θέλω να πω τόσα πράγματα. Δηλαδή, ο Μπάκμαν έχει τρομοκρατήσει όλη την αστυνομία για μένα. Γιατί μαθαίνει ο Ηρακλής ο Νύχταρης τα πάντα. Μπορείτε να κάνετε με αστυνομικούς, με μεγάλους. Γι' αυτό το πράγμα τι συμβαίνει. Απαγορεύεται να πάει και η ΑΕΔΕ σε μετανάστη. Απαγορεύεται να τον συλλάβει και η αστυνομία. Και όλα αυτά που βγαίνουν, που κάνουν, αναγκαστικά βγαίνουν γιατί είναι τόσο χοντρά και προσπαθούν αυτοί να τα κάνουν μηδέν. Δεν κάνουν άλλη δουλειά γιατί οι ΜΚΟ όλες είναι δικές των, δεν είναι δικές μας, Γρηγόρη. Και είπαν μια κουβέντα προχθές από την Κρήτη πώς ανεβαίνουν οι βάρκες. Γρηγόρη, φεύγουν από τη Λιβύη και από παντού με καράβια μεγάλα και φτάνουν στα 12 μίλια της Κρήτης και τα βάζουν σε βάρκες και τις κατεβάζουν. Να αφήσουν το παραμύθι που ξέρουν.
0: Ναι, στημένο το έργο.
1: Ναι, γιατί μιλάω και με το στρατό, μιλάω και παντού, ξέρω πολλά πράγματα. Αυτοί θέλουν να μας κάνουν εμάς την Κρήτη, να μας μεταλλάξουν. Δεν θα τους περάσει, Γρηγόρη. Εγώ θα πω ένα πράγμα, γιατί φεύγει το ένα, φεύγουμε το ένα και πάμε στο άλλο.
0: Ναι.
1: Η Κρήτη δεν έχει ψηφίσει με την Ελλάδα να είναι ο ελληνικός λαός. Αυτό μην το ξεχνάνε. Δεν θα περάσει αυτό το πράγμα που προσπαθούν να περάσουν. Γι' αυτό σου λέω προσπαθούν να με σκοτώσουν ή να μου κάνουν.
0: Δηλαδή, πιστεύετε ότι η Κρήτη οδηγείται προς ανεξαρτησία?
1: Άκου, Γρηγόρη, κάνει, δεν καταλαβαίνει, γιατί δεν έχει πάει να ακούσει τους ανθρώπους. Γι' αυτό σου λέω δεν μπορεί να κυκλοφορήσει κανείς στα χωριά.
0: Ναι.
1: Εσύ τι πιστεύεις, πως τότε θα σηκωθεί το ένα όπλο και αναγκάσουν τον κόσμο, πως θα βρούνε πεδίο? Εγώ σου λέω θα απομείνει ανεξάρτητη Κρήτη. Αν πάνε έτσι με αυτό την πολιτική που πάνε και με αυτό το έσκο που κάνουν τον κόσμο. Που πάνε και σφάζουν εμάς στην Κρήτη για να έρθουν γρήγορα να σφάξουν τα πρόβατα το κτηνοτρόφο, να είσαι σίγουρος θα τις σφάξουν ο λαός αυτούς.
0: Είμαστε κατά της βίας, δεν μπορούμε να τα σφάξουμε.
1: Όχι, δεν με κατάλαβες. Που σφάζουν τα ζώα και βάζουν το στρατό. Εμάς στην Κρήτη δεν μπορούν να σφάξουν ζώα. Στο λέω για να ξέρεις.
0: Ναι, για την ευλογιά τώρα εννοείται.
1: Ναι, ναι. Καλύτερα θα τα αφήσει ο άλλος να πεθάνουν τα ζώα παρά να τα σφάξουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έβαλε λες στη Μυτιλίνη το στρατό να σφάξει τα ζώα. Από πού μέχρι πού. Ο στρατός τι δουλειά έχει με αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αυτό είναι τραγικό. Και
1: τι δουλειά έχει ο στρατός.
0: Δεν τους αφήνουν να εξάγουν και προϊόντα. Δηλαδή εγώ είμαι από τη Μυτιλίνη, δεν μπορώ να βγάλω το τυρί μου να το πάω αλλού. Για ποιο λόγο. Ενώ τα προϊόντα, να το πούμε αυτό στον κόσμο, τα προϊόντα δεν έχουν κανένα πρόβλημα.
1: Και φέρνουν όλα τα μολυσμένα απ' έξω αυτά που θέλουν αυτοί.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα σχέδιο, κύριε Νύκταρη, για να τελειώσουν την κτηνοτροφία, για να μπορέσει η Ελλάδα να είναι μια ζωή υποχείριό τους. Κάποιοι το θέλουν αυτό, κάποιοι δουλεύουν γι' αυτό. Και φυσικά δεν μας θέλουν εδώ στην Ελλάδα. Θέλουν να μας διώξουν, να υπάρξει αντικατάσταση πληθυσμού. Θυμάμαι χαρακτηριστικά την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έλεγε ότι σε χωριά που είναι κάτω από 2.000 κατοίκους θα εγκαταστήσει οικογένειες παράνομων μεταναστών. Σκεφτείτε τώρα να σας πω κάτι εξωφρενικό, να σας τρελάνω. Θέλω να σας τρελάνω τώρα. Σκεφτείτε τώρα στο χωριό σας.
1: Δεν μπορεί να γίνει μας εμάς.
0: Να έρθουν εκεί τώρα και να εγκατασταθούν. Δεν ξέρω πόσους κατοίκους έχει το χωριό σας.
1: Εμάς έχει, αλλά στα χωριά εκεί κάτω δεν μπορούν να έρθουν, Γρηγόρη. Πίστεψέ με τους.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά άμα γινότανε.
1: Αυτοί θέλουν να κάνουν. Άκου. Το μόνο πράγμα που τους ενοχλεί αυτή τη στιγμή, το είπα, είναι η κριτική και η τζιγκάνη. Δηλαδή προσπαθούν να επιδηλώσουν τους τζιγκάνους. Έχεις δει πόσες φασαρίες έχουν γεννήσει με τους τζιγκάνους και. Δηλαδή, όπου υπάρχει δύναμη, προσπαθούν να τη. Γιατί δεν τους βγαίνει το έργο. Έτσι κάνανε με την πανδημία και κλείσανε τους ανθρώπους. Κάμανε πρόβα για να καταλάβεις, για να δούνε, μπορούν τα βούγια να κάτσουν μέσα. Εγώ δεν μπορούσα να κάτσω μέσα, Γρηγόρη, λέω την αλήθεια.
0: Ναι.
1: Εμάς στο χωριό μας είχαν πει, στα χωριά μας θα λαμβάνουν πρόστιμο στην επιδότηση και οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κλείσουν μέσα. Το επιβάλλανε σε πολύ κόσμο, αυτές είναι μπρόβες που κάνουν για αυτό που θέλουν να χτίσουν, Γρηγόρη. Θα σου πω μια κουβέντα εδώ και να την κρατήσει γιατί καταγράφεται.
0: Ναι.
1: Η επόμενος χρόνος και τα επόμενα, άμα δεν φύγουν αυτοί, θα καταλάβουν πως αν πάμε εμείς κάπου να κάνουμε μια παρέα 50 άτομα, πρέπει να δώσουμε αναφορά στην αστυνομία, πως πάμε εκεί να πιούμε. Αυτό να το ακούνε τα νυχτερινά μαγαζιά και όλοι για να δουν τι θα φέρουν. Δηλαδή, αύριο θα βαφτίσει εσύ το παιδί σου, σου το λέω έτσι απλά. Και είσαι υποχρεωμένος να πας άτομα και να γραφτούν και θα σου λένε, θα διασκεδάζεις 2 ώρες, 3 ώρες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το έργο των νέων. Εγώ το λέω γενικά στον ελληνικό λαό πραγματικά. Εάν δεν καταλάβουν ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει αυτή τη φορά, πραγματικά είναι η καταστροφή. Πρέπει να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είμαστε δηλαδή σε μια κρίσιμη φάση, αυτό θέλετε να πείτε,
1: πολύ
0: στην ιστορία της Ελλάδας. Βρισκόμαστε και σε ένα μεταβατικό στάδιο της ψηφιακής εποχής και έρχονται για να μπορούν να μας ελέγχουν πλήρως. Δηλαδή,
1: μα δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα κάθε μέρα.
0: Ο κόσμος το καταλαβαίνει. Δηλαδή, εγώ το καταλαβαίνω. Αυτή το καταλαβαίνω.
1: Τώρα, εγώ αν ήμουν πολιτικός και κατέβαινα, θα λένε ο Ηρακλής κατέβαινε, όπως το λένε πολλοί. Ο Ηρακλής έχει πληρωθεί από κάποιους να κάνει κάτι. Εγώ δεν πληρώνομαι. Και όποιος έχει ένα στοιχείο να βγει, ούτε είμαι καταδότης, ούτε με τίποτα. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Έχω. Από όλη την Ελλάδα, γιατί τυχαίνει να κολλιώμαι με πολύ κόσμο σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχω τόσα τηλέφωνα, με τόσο κόσμο, με τόσα πράγματα. Αυτά που συμβαίνουν στους ανθρώπους και δεν βγαίνουν προς τα έξω. Πραγματικά, εάν δεν ξυπνήσουν οι Έλληνες αυτή τη φορά να τελειώσουν τα τρία κόμματα, όχι τα τρία κόμματα,
0: τα συστημικά κόμματα.
1: Δηλαδή, το Τσίπρα, το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Πρέπει να με πιστέψουν αυτό το πράγμα που λέω. Εγώ δεν έχω ανάγκη να κατέβω ναι. αύριο βουλευτής και να πω εγώ είμαι βουλευτής ή είμαι.
0: Ναι, θεωρείτε δηλαδή ότι άμα ξαναπάμε με τους ίδιους, τελειώσαμε.
1: Γρηγόρη, δεν κάνω πλάκα.
0: Ναι, το καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Εγώ είπα μία απλή κουβέντα.
0: Συμφωνώ σε αυτό.
1: Αύριο θα δείτε με το που θα αλλάξει ο χειμώνα, θα αρχίσουν να λένε γιατί κάνει αυτός βάπτιση, πόσα άτομα είναι. Θα θέλουν να χειραγωγήσουν όλο τον κόσμο δηλαδή δημοκρατία, αυταρχία, τρομονόμο. Πώς να σου το πω να το καταλάβεις.
0: Με την τρομοκρατία και τον εκφοβισμό, ναι. Θέλω να μου πείτε λίγο για αυτό που είπατε τώρα για την Εκκλησία, μιας και αναφέρατε. Η Εκκλησία, ένα λεπτό να κάνω μια ανάλυση, γιατί εγώ έχω δικιά μου άποψη. Η Εκκλησία έχει παίξει το δικό της σκοτεινό ρόλο, έτσι. Πάντα ήταν αγκαζέ με τις κυβερνήσεις. Έχουν συσσωρεύσει πάρα πολύ μεγάλο πλούτο. Ξέρουμε και ποιοι είναι αντιπρόεδροι μέσα σε όλους αυτούς τους κληρικούς. Και κάτι τράπεζες και κάτι κόλπα και κάτι περίεργα που δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Γιατί υπάρχουν από τη μία πλευρά οι ιερείς και οι παπάδες και οι κληρικοί που κάνουν να πούμε τις δουλειές, και από την άλλη υπάρχουν και κάποιοι μοναχοί οι οποίοι είναι πραγματικά Ορθόδοξοι. Γιατί όμως η Εκκλησία και ο κλήρος να υποστηρίζουν φανατικά το σύστημα, κύριε Νύκταρη, και να υλοποιούν κυριολεκτικά το σχέδιό τους?
1: Άκου, Γρηγόρη, δεν ήθελα να μιλήσω για την Εκκλησία. Είμαι πραγματικά είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που εμάς, το χωριό μας και η Κρήτη είναι 99% χριστιανοί.
0: Ναι.
1: Έχω συγχαθεί, θα με ακούσουν τώρα πάρα πολύ και θα πω τι λέει ο Ηρακλής. Έχω συγχαθεί τα ράσα. Και να σου πω το λόγο γιατί τα έχω συγχαθεί. Θα σου κάνω μερικά πράγματα. Δηλαδή, έρθε κάποιος να βαφτίσει ένα παιδί στην Κρήτη, το λέω έτσι απλό για να μπω σε πολλά θέματα, και επιβάλλανε το κράτος με την Εκκλησία, που η Εκκλησία τι σου λέει? Έλα κοντά στην Εκκλησία να μπουν 10 κανονοί να φέρουν Αγία. Και αυτοί πολεμούν, ενώ εμάς τους χριστιανούς. Δηλαδή,
0: θέλουν να σπάσουν, ας πούμε, τα έθιμά σας για να μην είστε ενωμένοι.
1: Εσύ, Γρηγόρη, αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι. Γι' αυτό ξέρω πως για να πάει να γίνει κάποιος αρωπαγίτης, να γίνει κυβερνητικός, να γίνει μεγάλος, πρέπει να περάσει από τις εκκλησίες, να πάρει την ευχή του, ή από το Άγιο Όρος, ή από εκεί που γίνονται όλα αυτά, γιατί τη χάνει να κολλείομαι και πολύ με την Εκκλησία. Έχω όμως ανθρώπους που είναι κληρικοί, που πραγματικά είναι Άγιοι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Όλους αυτούς τους Άγιους, αυτά
0: τα ερπετόμορφα.
1: Δηλαδή, πραγματικά θέλω να τις χαρακτηρίσω, να τις πω.
0: Μην βρίσκουν.
1: Κορκόδηλος, όχι, δεν θέλω να βρίσω.
0: Κορκόδηλος.
1: Αυτοί οι κορκόδηλοι έχουν μεσολαβήσει μαζί με το κράτος και έχουν φέρει μία αναρχία στον κόσμο. Δηλαδή, εγώ είμαι στην Εκκλησία στην Κρήτη. Και
0: ένα
1: βλέπω.
0: Μπέρδεμα, ναι.
1: Ναι. Και έτσι βλέπω και λέω, κοίτα τον κορκόδηλο, λέω αυτό. Τι κάνει με τις υπουργούς, να θέλουν να τρώνε. Δηλαδή, εγώ άμα δεν δω το Μητσοτάκη, θα δω, θέλω να φωτογραφίσω.
0: Θέλω να
1: μιλήσω και το κεφάλι μου με πονάει με όλους αυτούς.
0: Ναι, ναι, ναι, όχι, είναι φιλόδοξη, φιλόδοξη.
1: Πραγματικά, ο λαός και οι χριστιανοί πρέπει να στριμώξουν την Εκκλησία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα που κάνει η Εκκλησία.
0: Ναι.
1: Να συμμετέχει σε αυτό το όργιο. Σε αυτό το όργιο και στην παιδεραστία και σε όλα τα υπόλοιπα. Γιατί και αυτή είναι συνένωση, Γρηγόρη.
0: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, το ότι δεν έχει κρατήσει και μια απόλυτη στάση κόντρα σε όλα αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Θέλω να σας πω κάτι άλλο, μιας και αναφέρατε το όργιο όμως. Βλέπω ότι πάρα πολλοί έρχονται στην Ελλάδα, εξαγοράζουν ακίνητα τα οποία ο φτωχοποιημένος λαός τα πουλάει, μπας και επιβιώσει. Έχουν ένα στόχο να χτίσουν τουριστικά καταλήματα. Γενικά, κάποιοι λυμπίζονται αυτόν τον ευλογημένο τόπο που έχει θάλασσα, έχει κλίμα, έχει ήλιο, έχει τουρισμό, έχει πετρέλαια, έχει πολλά. Και αναρωτιέμαι, κύριε Νύκταρη, μακροχρόνια βέβαια, δεν λέω τώρα ότι θα γίνει αυτό αύριο. Σε 5, 10, 15 χρόνια, ένας Θεός ξέρει πότε θα το κάνουν. Άμα τελικά θα ξημερώσει μια μέρα στην οποία δεν θα υπάρχει Ελλάδα, μπορεί να λέγεται Μεγάλο Ισραήλ, μπορεί να λέγεται Νέα Αμερική, μπορεί να λέγεται Δεύτερη Γερμανία, ξέρω εγώ πώς μπορεί να λέγεται. Αλλά μπορεί να τα χάσουμε όλα και στην τελική να μην υπάρχει αυτό το κράτος που ονομάζεται ελληνικό.
1: Γρηγόρη, σου έχω ξαναπεί και θα το πω. Με αυτό το μυαλό που διαθέτω και με αυτά που έχω δει όλα τα χρόνια με πρωθυπουργούς που ήμουν δίπλα και τέτοια, αρχίζω και καταλαβαίνω πιο πολλά πράγματα όταν πάω στο παρελθόν. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπω ένα πράγμα. Η Ελλάδα με το Ισραήλ και τέτοια. Γιατί έχουν κάνει και δημοψήφισμα κρυφό που δεν το λέει κανείς. Πού θέλουν να ζήσουν και επιλέξαν την Κρήτη, την Ελλάδα και την Κύπρο. Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Yeah. Εγώ δεν έχω κάτι με το Ισραήλ. Σου μιλάω στα αλήθεια. Απλώς το Ισραήλ κάνει αυτό που θέλει. Θέλει
0: συνεργασία με την Ελλάδα.
1: Που ήμασταν, αλλά κάποια στιγμή αυτό το μπλε θα γίνει η Ισραηλινή
0: βάση.
1: Αυτό είναι 100%. Yeah. Δεν το κουβεντιάζω.
0: Δηλαδή, στην ουσία θέλετε να πείτε ότι έχουν και βαθύτερο στόχο, μελλοντικά ας πούμε.
1: Δεν το καταλαβαίνετε.
0: Έχουν απαντήσει, όπως μας είπε ο κύριος Νίκτας, ότι θέλουν να μείνουν στην Κύπρο, στην Κρήτη, σε διάφορες τέτοιες τοποθεσίες. Ναι.
1: Πρέπει λίγο αυτό. Αρνιέται αυτό κανείς.
0: Στην Αλβανία πήγαν να κάνουν κάτι αντίστοιχο και να στήσουν τουριστικά καταλήματα και να μπορέσουν, ας πούμε, να φτιάξουν εκεί μια περιοχή δικιά τους και οι Αλβανοί αντέδρασαν. Οι Έλληνες δεν αντιδράνε όμως και θέλω να σας ρωτήσω. Για ποιο λόγο δεν αντιδράνε οι Έλληνες, κύριε Νύκταρη? Είναι πεσμένοι, είναι βουτυγμένοι στα ναρκωτικά και στα ψυχοφάρμακα ή βαριούνται?
1: Έχω πει για τα ναρκωτικά γιατί μέσα στη Βουλή.
0: Και μέσα στη Βουλή,
1: ναι,
0: και έξω
1: όμως. Επειδή είπες αυτό το πράγμα, θα πω ένα άλλο πιο σοβαρό. Mm. Αυτοί δεν μας ελέγχουν το κράτος όλους αν πας κάτι, αν έχεις, σε έχουν πιάσει με όπλο, άμα έχεις κλέψει, σου λένε το ποινικό μητρό. Γενικά, ό,τι και να κάνεις. Ναι. Δεν ζητούν το ποινικό μητρό.
0: Ζητούνε, ναι, τι δεν ζητούνε.
1: Εγώ τώρα προτείνω ένα πράγμα, ναι, στις καινούργιες εκλογές, mm-hmm, γιατί το ξέρω και το προτείνω, όσοι βουλευτές βγούνε, να τους κάνουν αρκωτές για ναρκωτικά.
0: Να τους κάνουν τεστ για ναρκωτικά, να δουν αν πίνουν ναρκωτικά οι βουλευτές και οι υπουργοί.
1: Εγώ, Γρηγόρη, το στηρίζω αυτό το πράγμα και το πεθαίνει. Και όλα τα στελέχη που έχουν σε υπηρεσίες, την αστυνομία, σε πολλά σημεία το κράτος να ελέγχονται. Γιατί δεν ελέγχονται, Γρηγόρη, αυτοί?
0: Πουθενά δεν ελέγχονται αυτοί.
1: Δεν γίνεται όμως αυτό. Όταν θες κράτος και θέλεις να επιβάλλεις τον νόμο για όλους, πρώτα θα κοιτάξεις εσείς οι 300 που είστε, ποιοι πίνετε χάπια και ναρκωτικά, και μετά θα προχωράμε με το λαό. Γιατί αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, είναι αυταρχία σε μεγάλη μορφή. Δηλαδή, 300 άτομα δεν μπορούν να τσελέξουν 10-12 εκατομμύρια Έλληνες, και αυτοί οι 300 θα μας κάνουν με οποιοδήποτε νόμο να μπουν και να μην ελεχτούνε.
0: Αφού έχουν το άσυλο εδώ πέρα.
1: Δεν υπάρχει άσυλο. Τους έχουν πια... Απαγορεύεται το άσυλο, γι' αυτό δεν πρέπει να τη διώξει ο κόσμος.
0: Ναι,
1: ξέρω προσωπικά τι γίνεται, ξέρω το όργιο όλο. Ξέρω...
0: Ποιο θα του δικάσει, κύριε Νικτάρη, τώρα δηλαδή.
1: Μα πρέπει να αλλάξει, γι' αυτό λέμε να αλλάξουν, να φτιάξουν.
0: Ναι, πώ θα αλλάξει, ποιο θα του δικάσει, αυτοί οι εισαγγελίε τοποθετημένοι. Ο καλό ο εισαγγελέα όταν κάνει τη δουλειά του, το διώχνουν. Αφού τα ξέρετε καλύτερα. Και με του αστυνομικού ισχύει αυτό και με την ΕΕΠ. Με όλου. Άμα κάποιο κάνει σωστά τη δουλειά του, δρόμο, φίλε, δεν μα κάνει.
1: Είπα το παρεάκι το κλειστό που κάνει νόμο για να προστατεύεται.
0: Ναι, χειραγώγη.
1: Δεν υπάρχει ποτέ στην ιστορία, ό,τι και να γίνεται, κάποια στιγμή χαλάει αυτό το πράγμα. Εγώ πιστεύω πως η ώρα ήρθε να χαλάσει. Δηλαδή πιστεύω πραγματικά στον ελληνικό λαό, μην είναι άλλο βούγιο, όπως είμαι και εγώ, βάζω τον εαυτό μου το ίδιο.
0: Ναι.
1: Πρέπει αυτά τα τρία κόμματα να τα εξαφανίσουν, να μην υπάρχουν. Δηλαδή δεν θα κοιτάζουν αν τώρα περνούν καλά για δύο λεπτά. Αύριο η ίδια η πόρτα η δικιά των θα χτυπήσει, Γρηγόρη. Θένε δεν θένε.
0: Ναι, το θέμα το είναι, έργο. Το θέμα είναι όταν θα χτυπήσει η δικιά του η πόρτα να έχει μείνει και τίποτα όρθιο. Δηλαδή πώς θα ανακάμψουμε. Εγώ λέω ότι έχουν χτίσει ένα ιδιωτικό κράτος. Όλα είναι πλέον ιδιωτικά, κύριε Νικτάρη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Το ρεύμα είναι ιδιωτικό. Το νερό γίνεται ιδιωτικό. Οι δρόμοι, τα αεροδρόμια ιδιωτικά. Αυτό πώς πιστεύετε θα αλλάξει?
1: Γρηγόρη, ξέρω πώς γίνονται οι εταιρείες.
0: Είναι παράνομες.
1: Όλες. Ξέρω πώς γίνονται τα έργα. Ξέρω πώς παίρνουν σε διαγωνισμούς. Ξέρω τα πάντα. Γιατί δεν γίνεται σε κάθε κράτος μια επιτροπή δεύτερη από τον ελληνικό λαό, όπως κάνουν το μειχτό ορκωτό και βάζουν 4 δικαστές, Γρηγόρη, να ελέγχουν και να πούνε, εσύ κύριε Νύχταρη ξέρεις πολλά, εσύ κύριε Γρηγόρη ξέρεις πολλά.
0: Ναι.
1: Για άλλατε εδώ μια επιτροπή να ελέγχει τα έργα και εγώ θα σου πω αν ξαναγίνει έργο κλοπής. Εγώ παρακολουθώ στη Βουλή πολλοί πολιτικοί τα λένε αυτά τα πράγματα, αν όμως δεν γίνουν τέτοια πράγματα, πώς αυτοί βάνουν την ΑΕΔΕ να ελέγξει εμένα?
0: Ναι, η ΑΔΕ επιλεκτικά ελέγχει.
1: Εσύ κατάλαβες, Γρηγόρη, τι θέλω
0: επιλεκτικά
1: να πω.
0: Ελέγχουν.
1: Δεν πρέπει να κάνει και μια ανεξάρτητη επιτροπή,
0: ναι,
1: του λαού, να ελέγχει εκεί που δίνουν τα έργα. Και εγώ θα σου πω αν ξαναγίνει ποτέ έργο.
0: Η σωστή λέξη που είπατε, του λαού.
1: Του λαού.
0: Γιατί
1: αυτό,
0: για ανεξάρτητες αρχές δικές
1: του. Δηλαδή θέλει ένα υπουργείο να δώσει, να υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή του λαού, να ελέγχει αυτός που θέλει να πάρει. Θα σου πω εγώ, Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται η δουλειά.
0: Αλλά να, βλέπουμε ότι όταν ξεκινάει κάποιος να κάνει μια ποινική δίωξη, όταν ξεκινάει κάποιος εισαγγελέας ή κάποιος άνθρωπος να πάει κόντρα, ή κάποιος από την ΕΕΠ ή κάποιος από την αστυνομία, γενικά που δεν υπακούει στις δικές τους εντολές και δεν χειραγωγείται, τον εκδικούνται με τον έναν ή άλλο τρόπο. Έχουμε δει φρικτά πράγματα. Έχουμε δει για την κυρία Αποστολάκη συγκεκριμένα που το γιο της τον βρήκαν στην Τύρναβο, και αυτό για μένα είναι παραδειγματισμός για να δουν και οι υπόλοιποι εισαγγελείς τι ακριβώς συμβαίνει και να μην κάνουν τα ίδια. Έχουμε δει στην ΕΕΠ που κάνανε κάποιοι δουλειές και λέγανε την αλήθεια και τους διώξανε μέσα σε μια νύχτα γιατί δεν καθόντουσαν καλά και δεν ακούγαν τις εντολές που θέλανε ή από πάνω.
1: Γρηγόρη,
0: έχουμε δει πολλά.
1: Έχω και για την ΕΕΠ να σου πω, γιατί έχω και φίλους. Έχω πολλά πράγματα να σου πω. Αλλά θα σου το πω στην εκπομπή. Ξέρω τόσα πολλά πράγματα που το μυαλό μου έχει. Δηλαδή, δεν θα... αλλά πρέπει να. Όλα να είναι μέχρι εκεί που πρέπει.
0: Ναι.
1: Γιατί εγώ αν πω κάτι τώρα λίγο παραπάνω, θα με συλλάβουν να με βάλουν φυλακή. Και αυτοί λένε ό,τι γουστάρουν και δεν τις συλλαμβάνει κανένας.
0: Το θέμα είναι ότι λένε και ψέματα. Και το θέμα είναι ότι είναι και προκλητικοί. Αλλά ξέρετε τι, θέλω να βάλουμε μία παύλα, μία τελεία, να ανοίξουμε μία παρένθεση, να ακούσουμε ένα τραγούδι ενός πολύ ωραίου τραγουδιστή. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Νικομανόλης Νίκταρης λέγεται.
1: Ο γιος.
0: Λοιπόν, γιατί είναι και 55, δεν φεύγουμε όμως. Ναι. Θα έρθει μέσα η κυρία Δέσποινα να πει ένα δελτίο ειδήσεων, ναι, και θα επιστρέψω με τον κύριο Νίκταρη μέσα στο στούντιο πάλι με ανοιχτές γραμμές αυτή τη φορά. Να έρθουν οι ακροατές οι ίδιοι από όλη την Ελλάδα, να δώσουμε τα τηλέφωνα στον αέρα να πάρουν τηλέφωνο, να μιλήσουν με τον κύριο Ηρακλή Νίκταρη, να τον ρωτήσουν ό,τι θέλουν να τον ρωτήσουν. Γιατί εμείς εδώ δίνουμε ελεύθερο βήμα. Οπότε ένα τραγουδάκι από τον κύριο Νικομανόλη Νίκταρη.
1: Εντάξει.
0: Και επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας.
1: Έγινε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης παρουσίασε νωρίτερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για πρωθυπουργό των καρτέλ και των ΚΚΕ, κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Σφόδρη κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας νωρίτερα στον Focus FM. Αναφερόμενο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για κρατικοδίαιτη φιέστα που πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όλα τα μέτρα που πήρε, είπε, είναι του 2028. Φανταστείτε να είσαι πρωθυπουργός το 26 και να νομοθετείς για το 28 που μπορεί να μην είσαι πρωθυπουργός, που δεν θα είσαι, είπε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα σε μισθούς και στο κόστος ζωής, αναφέρει σε ανακοίνωση της ΙΓΕΣΕΕ. Για εμπεγμό κατηγορεί τον Πρωθυπουργό το ενίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι το επίδομα αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Σε εξέλιξη, η πρώτη δικάσιμος της δίκης για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη μετά την διακοπή του Αυγούστου στη Λάρισα. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν σήμερα τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Φωτιά σε εξέλιξη σε δασική έκταση στην περιοχή Κοφή της Μαγνησίας. Φωτιά και σε δασική έκταση στην περιοχή Μουρίκη του Δήμου Καλαβρίτων στην Αχαΐα. 8η ημέρα μάχης με τη μεγάλη φωτιά στην Κόνιτσα στο δάσος της Τραπεζίτσας. Στη φυλακή νεαρός που απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του στην Θεσσαλονίκη, ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο. Εκτός συνόρων, η Ρωσία δεν αποκλεί νέες τριμερείς συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και το Κίεβο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, όπως δήλωσε το Κρεμλίνο σήμερα μετά από επίσκεψη στη Μόσχα και το Κίεβο των Αμερικανών διαπραγματευτών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, η συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394-0-2056.
3: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
3: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πηγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
7: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Να βρε Έλενα, σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
9: κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτό το λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά.
10: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κόντρα στο σύστημα, καθημερινά, 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Ερέτης. Έχω απέναντί μου τον κύριο Ηρακλή Νικταρή. Καλησπέρα και πάλι, κύριε Ηρακλή Νικταρή.
11: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
10: Λοιπόν, θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76. Τηλεφωνικές γραμμές. 2-3-10-500-6-76.

0: γιατί εγώ είμαι υπέρ της ενότητας.
1: Ναι, ναι.
0: Και το σημαντικότερο για εμένα, για να το ξεκαθαρίσουμε, είναι να είμαστε ενωμένοι σαν Έλληνες. Γιατί πιστεύω ότι μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε
1: αυτό,
0: την κατάσταση.
1: Αυτό, Γρηγόρη, δεν το κουβεντιάζω, δεν το συζητάω. Εγώ αυτή τη στιγμή, πραγματικά, όσοι με ξέρουν, ξέρουν πως δεν έχω ανάγκη τίποτα. Έχω παίξει με τη ζωή μου, έχω περάσει τη ζωή μου τόσα πολλά πράγματα και τέτοια. Με ενδιαφέρουν οι φίλοι μου και ο κόσμος που έχω δίπλα μου. Δηλαδή κάθε μέρα υπάρχει. Δηλαδή πρέπει οι Έλληνες, ο πατριωτικός χώρος να ενωθούν όλοι μαζί. Ναι. Δεν κάνουν πλάκα. Δηλαδή πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται.
0: Όσοι γιατί αγαπάνε την Ελλάδα να είναι
1: ακριβώς,
0: μαζί.
1: Ακριβώς. Δεν γίνεται διαφορετικά να τη διασπάει ο καθένας που βγαίνει αριστερά, που βγαίνει δεξιά, που βγαίνει από εδώ. Που δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Όλοι μαζί.
1: Εμένα,
0: λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πείτε μου. Ολοκληρώστε
1: να δεν με ενδιαφέρει η αριστερά, η δεξιά, το κέντρο. Πολλές φορές δεν ξέρω και τι είναι. Δηλαδή ναι, έχω χάσει χάνομαι τον έλεγχό μου με αυτά που λένε. Με ενδιαφέρει, είσαι πατριώτης, χριστιανός, Έλληνας, αυτό. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο.
0: Σωστό. Πάμε στη γραμμή την πρώτη. Καλησπέρα. Ναι. Μ' ακούτε?
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ακούγεσαι πολύ χαμηλά όμως.
2: Τώρα καλύτερα?
0: Λίγο καλύτερα, αλλά πάλι δεν είσαι τόσο δυνατά. Δεν ξέρω γιατί.
2: Μήπως πρέπει να με δυναμώσετε, γιατί εγώ φωνάζω, δεν ξέρω.
0: Τέρμα το έχω εγώ εδώ πέρα και δεν ακούγεσαι. Μάλλον μιλάς από Bluetooth, μιλάς από κάνα κινητό, περίεργο.
2: Μιλάω από πακιστανικό.
0: Καλό μεσημέρι, από πακιστανικό τηλέφωνο μας πήρες. Φτιάξε τον ήχο και ξαναπάρε, αδερφέ, δεν ακουγόσουν. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, εσύ ακούγεσαι καμπάνα, για πάμε.
3: Κύριε Σερέτη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς και ο κύριος Νύκταρης εδώ απέναντι μου.
3: Και ο κύριος Νύκταρης. Εγώ θέλω, επειδή παρακολουθώ τον κύριο Νύκταρη, να κάνω δύο ερωτήσεις σχετικά. Η πρώτη αφορά το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, το οποίο αναρριχήθηκε στη θέση αυτή μέσω κάποιων προσώπων του Κεφαλογιάννη, του παππού δηλαδή.
0: Ναι.
3: Γιατί τους έχει ξεχάσει έτσι την οικογένεια αυτή? Η δεύτερη ερώτησή μου.
0: Περίμενε, μία τη ερώτηση. Ποιο είναι αυτό?
1: Ο Χατζηδάκης λέει το.
3: Ναι, ναι, για τον κύριο Χατζηδάκη λέω, κύριε Νύκταρη. Ναι.
1: Εντάξει. Ναι.
3: Θα απαντήσει να.
0: Ποια είναι η ερώτηση? Για ποιο λόγο τον βοήθησαν, ανέβηκε και στην ουσία δεν βοήθησε μετά τους υπολείπους?
3: Όχι, το βοήθησε. Συνεχεία ο κύριος Χατζηδάκης έχει καταστρέψει την οικογένεια. Προσπαθεί και τα έχει βάλει κόντρα με την οικογένεια Κεφαλογιάννη.
1: Ναι.
0: Κύριε Νύκταρη, η απάντηση δική σας.
1: Είδες κατευθείαν όταν βγαίνεις σε ανοιχτή ακρόαση, ακούς πολλά πράγματα. Ναι, θα πω. Θα πω ακριβώς την ιστορία για πώς έγινε. Δηλαδή, όταν μίλαγε ο Καραμαλής ο Κώστας στην Κρήτη, πριχού γίνει πρωθυπουργός,
0: ναι,
1: ήτανε μία ομιλία στο Ηράκλειο, μετά Θεσσαλονίκη και μετά Αθήνα. Και ήμουν υπεύθυνος σε όλο το χώρο εκεί, εγώ με τη Νέα Δημοκρατία,
0: ναι,
1: και με αυτά. Και έρθει ο συγχωρεμένος ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης με το Χατζηδάκη. Εγώ δεν τον ήξερα τον Κώστα τότε καλά, με τον πατέρα του ήμασταν. Γιατί είχε ο πατέρας του, είχε βαφτίσει τον πατέρα μου.
0: Ναι.
1: Και τα λέω όπως είναι για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω.
0: Βέβαια, απαντάτε στην ερώτηση, βέβαια.
1: Και μου λέει ο Κεφαλογιάννης ο συγχωρεμένος, Ηρακλή, να τον πάρεις, μετά να το πας στο αεροδρόμιο να μπει με τον πρόεδρο να πάει στη Θεσσαλονίκη. Εγώ άκουσα τον Κεφαλογιάννη.
0: Ναι.
1: Τα λέω όπως είναι γιατί μπορεί να μιλήσει και ο πρώην πρωθυπουργός, αν λέω ψέματα, και οι άνθρωποι που ήταν δίπλα.
0: Βέβαια.
1: Η ευεργετησία, γι' αυτό καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Τον παίρνω και τον πάω στο αεροδρόμιο όταν έφυγε ο Κώστας Καραμαλής να πάει να μιλήσει εδώ στη Θεσσαλονίκη και μετά στην Αθήνα τελευταία. Και μόλις τον πήγα στο αεροπλάνο, όλοι με κοιτάξαν, μου λέει τι είναι. Λέω εντολή
0: του
1: Κεφαλογιάννη. Σε αυτό το πράγμα τώρα απαντώ εγώ. Αυτός ο άνθρωπος τον ευεργέτησε το Χατζηδάκη και τον προχώρησε και μετά ο Μητσοτάκης. Γιατί θέλω να στα πω αύριο, ναι, στην εκπομπή, θέλω,
0: δηλαδή,
1: να πω πολλά πράγματα.
0: Αυτό το παράδειγμα είναι σωστό. Και απαντάει στο ερώτημα.
1: Μπράβο, και απαντώ στο ερώτημα. Δηλαδή, τον ευεργέτησε ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης αυτή τη στιγμή. Τους Κεφαλογιάννηδες, τους έχει καρακρεουργήσει εντελώς, το λέω δημόσια τώρα για να καταλάβουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και συν τον Αυγενάκη Σόλος, όποιος κριτικός υπάρχει, ο Κώστας ο Χατζηδάκης τους έχει δαγκώσει όλους από το λαιμό. Δηλαδή, δεν τους αφήνει και ένα λάθος γίνεται εκεί στο Μαξίμ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακούει πολύ το Χατζηδάκη. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σας απάντησε στην πρώτη ερώτηση, σωστά?
3: Ευχαριστώ. Η δεύτερη ερώτηση, κύριε Νύκταρη,
0: ναι,
3: αφορά το θέμα της όταν κατέβηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
0: ναι,
3: και εγκαινίασε το καινούριο μέγαρο κάτω στο Ηράκλειο, ανέφερε ότι οι μαγκές στην Κρήτη τελειωμένες. Το είχε πει και στη τηλεόραση αυτό.
1: Ναι.
3: Σε όλη την Ελλάδα σφαγιάστηκαν πάνω από 2,5 εκατομμύρια εγωπρόβατα. Κάτω στην Κρήτη δεν πειράχτηκε, δηλαδή ο

0: ποιος δεν μεταφέρθηκε στη Κρήτη. Τι συνέβη στη Κρήτη και δεν κατέβηκαν τα κλιμάκια της περιφέρειας και η
1: αστυνομία. Άκου τώρα να το πω το πράγμα, γιατί αυτό δεν το καταλαβαίνω. Αυτό για να γίνει στην Κρήτη, πραγματικά, δεν μπορεί να γίνει. Δεν θα δεχτεί κανένας να σφάξει τα πρόβατά του. Γι' αυτό είπα προηγουμένως εδώ στην Κρήτη, άμα έρθουν και σφαγιάσουν, θα σκοτωθεί κόσμος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ο αδερφός μου έχει πρόβατα.
2: Έχουνε μέσα τους το επαναστατικό στοιχείο, δεν ανέχουνε.
1: Δεν υπάρχει, δεν δέχεται κανείς να πειράξουν. Έχουν τα πρόβατα τους καλύτερα και από τα παιδιά τους. Το ίδιο πράγμα είναι. Ναι. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος.
0: Άρα.
1: Όποιος δεν έχει λεπτό κάνει αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το καταλάβει.
2: Ναι.
0: Κύριε Σερέτη,
2: ένα λεπτό να ολοκληρώσει, σας παρακαλώ πολύ.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς όταν δεν έχει δικά σου πρόβατα. Δηλαδή το αδερφό μου τα πρόβατα αύριο, άμα τα σφάξουν, αυτό θα πεθάνει.
2: Είναι η δουλειά, είναι η ζωή του, όλη η κτηνοτροφία.
1: Μα τα αγαπά καλύτερα όπως τα παιδιά του.
2: Ναι.
1: Το λέω έτσι για να το καταλάβουν.
2: Κατανοητό.
1: Δεν θα δεχτεί κανείς να τα σφάξει.
0: Άρα δηλαδή το κράτος φοβόταν να κατέβει κάτω και να κάνει δειγματοποιητικό
1: έλεγχο. Μα εγώ το λέω, δεν υπάρχει. Ναι, εγώ το λέω. Δεν μπορεί να έρθει να κάνει αυτό που κάνει σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνει. Η Κρήτη είναι άλλος λαός. Τελεία και πάμε να το καταλάβει.
2: Πιο ενωμένη, κυρία μου, το όνομά σας. Ποιο είναι το όνομά σας?
0: Το δικό μου, κύριε.
2: Ναι.
0: Κωνσταντίνος.
2: Κύριε Κωνσταντίνε, λοιπόν, βλέπετε τώρα εδώ πέρα ότι μέσα από αυτή τη συζήτηση που είναι επικοδομητική, για να καταλάβουμε λίγο και μια νοοτροπία που υπάρχει κάτω στην Κρήτη. Γιατί συνήθως δεν έχουμε ανθρώπους τώρα που, που τα λένε έτσι τα πράγματα όπως έχουν. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα και στους ακροατές μας ακούνε. Βλέπετε ότι όταν υπάρχει ενότητα, όταν οι άνθρωποι δεν δέχονται μίγα στο σπαθί τους και λένε ότι θα πάω κόντρα στο σύστημα, ποιος είσαι εσύ να έρθεις να μου σφάξεις εμένα τα πρόβατα. Παράδειγμα τώρα αυτό που αναφέρατε τώρα στην απάντηση που ανέφερε ο κ. Μιχταρής. Βλέπετε ότι και το κράτος κάνει πίσω βήματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα που είμαστε ανεκτικοί και δεν πειράζει και το
1: ένα τρομονόμος, Γρηγόρη.
2: Και δεν υπάρχει και συμπαράσταση από τους υπόλοιπους. Ορίστε.
1: Εδώ πουλάνε τρομονόμο. Σε βάζουν φυλακή. Δηλαδή, αυτό έχει κάνει το κράτος. Να κάνει τρονομία για να διαλύσει τα πρόβατα, να μην είναι για να πουλήσει τη γη την Κρήτη και σε όλους τους κτηνοτρόφους και να βάλει τα νεμογεννήτρα και να βάλει τα πάρκα και να βάλει αυτό το πράγμα.
0: Σωστά.
1: Είναι ξεκάθαρα τα
0: λεφτά.
2: Έτσι. Δύο ερωτήσεις είχατε, πάμε λίγο γρήγορα. Έχω και άλλους ακροατές. Γι' αυτό τώρα.
0: Τώρα τη woke agenda, κύριε Σερέτη,
2: ναι,
0: και τους επιβίτορες υπουργούς, οι οποίοι σε σχέσεις με τους άλλους υπουργούς και βουλευτές που έχουν τις θέσεις επί χρόνια χωρίς να τους κλονίσει και να τους επηρεάσει κανένας,
2: ναι,
0: και τη στήριξη προσώπων μέσα στο κυβερνών κόμμα,
2: ναι,
0: και αυτοί οι άνθρωποι επί χρόνια έχουν αλλάξει 10 υπουργεία χωρίς να έχουν προσφέρει τίποτα,
2: ναι,
0: δεν τους έχει αλλάξει, αλλά λόγω της woke agenda και λόγω της ιδιότητάς τους παραμένουνε. Πέστε μας, κύριε Νέκταρη, που γνωρίζετε εσείς.
2: Ένα λεπτό να απαντήσω λίγο εγώ. Ναι. Και επειδή δηλαδή πηγαίνουν βόλτα το Τσιουάουα τώρα κάτι υπουργοί, και επειδή λαδώνουμε τεσέδες και κουνάνε την αχλαδιά, θα πληρώσουμε τώρα εμείς την ύφη να ασχοληθούμε με όλους αυτούς.
0: Ωραία. Εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ευχαριστώ.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτή ξέρεις για πού είναι. Εμείς εδώ πέρα θέλουμε άντρες.
1: Κανονικούς.
2: Όχι τιγκιντάγκες. Παρακαλώ στον επόμενο.
3: Ναι.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα. Χαίρετε, κύριε Σερέτη.
2: Καλησπέρα.
3: Γιώργος Παλαιοφάληρο.
2: Και ο κύριος Νίκταρης απέναντί μου εδώ πέρα με στο στούντιο. Καλησπέρα.
3: Τον ακούω τόση ώρα, είναι πατριώτης. Πες του.
2: Σ' ακούει.
3: Δεν θέλω να μου πει τίποτα, ξέρω όλα την Δημοκρατία, γιατί έχω μεγαλώσει δίπλα στη Ριγίλη, στο σπίτι μου είναι στη Μελεάγρου, ακριβώς στη γωνία,
2: ναι,
3: του Βασιλείου Γεωργίου. Τα ξέρω όλα, απλά τον θεωρώ πατριώτη και, δεν, και να βάλει λίγο μυαλό σε εκείνους τους, μαλλιώτες και τους εξαιρετικές που έχουν άλλαξει, δεν ξέρω τι έχουν πάθει και αυτοί με τον τουρισμό.
2: Δεν κατάλαβα τι
1: για τους μετανάστες λες τώρα.
3: Όχι, εκεί στα μάλια έχουν αλλάξει η κριτική, δεν είναι η κριτική όπως τους ήξερα εγώ παλιά.
2: Γιατί όμως το λες αυτό?
3: Ο τουρισμός.
2: Ποιος
3: έχει αλλάξει.
2: Δηλαδή τι εννοείς, έχουν ανεβάσει τιμές?
3: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει, δηλαδή.
2: Ξέρω
3: δεν
2: τι έχει γίνει. Πήγες τώρα διακοπές στα μάλια εκεί, πήγες διακοπές στα μάλια, σε ξύλωσαν, σε πήραν.
3: Δεν έχουν την πυγμή του Μοχιανού, την πυγμή του επάνω του Σφακιανού, δεν έχουν την πυγμή του χωριού.
1: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
3: Τουρίστες κι αυτοί.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες.
2: Πιο μοντέρνοι δηλαδή.
3: Ακριβώς, αυτό θέλω να πω.
2: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ άδερφε.
3: Να σε καλά.
2: Υγεία, παρακαλώ, παρακαλώ στον επόμενο.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα. Και ο κύριος Νικτάρης, εδώ πέρα σας ακούει ο κύριος Νικτάρης. Κάθε μέρα εδώ είμαι.
1: Γεια.
4: Λοιπόν, εγώ άκουγα την εκπομπή σου νωρίτερα στην πρώτη ώρα που λέγατε για την πολεμική αεροπορία ότι μπήκαν ιδιωτικές εταιρείες μέσα. Ναι. Για το Flywin, πώς το λένε αυτό.
2: Ναι, μια λοιπόν, ιδιωτική εταιρεία. Ναι.
4: Θυμάστε ένα περιστατικό 10 Ιουνίου του 2010 με τους εφοπλιστές.
2: Ναι, ολοκλήρωσε, σας ακούμε.
4: Αν έχω την άδεια, μπορώ να πω το όνομά του.
2: Πες, τι ήθελες να πεις.
4: Ωραία, είναι ο κύριος Πατίτσας με τη Μαριέτα Χουρσαλά. που είχαν ανέβει πάνω στο Αβέροφ και κάνανε σοου.
2: Κάνανε σοου πάνω στο Αβέροφ.
4: Το θυμάσαι αυτό το περιστατικό?
2: Δεν το θυμάμαι, όχι.
4: Ψάχτε το και θα δείτε τι από τότε γινόταν. Και αν θυμάμαι καλά πρέπει να ήταν επί Πασόκ, επί Γιώργου
2: Παπανδρέου. Δηλαδή λες ότι δεν σέβονται τίποτα και δεν εκτιμάνε τίποτα.
1: Αυτό είναι
4: 100%. Δεν σέβονται τίποτα. Αυτό είναι προσβολή για, το, για την ιστορία του πολεμικού ναυτικού και για το Αβέρο.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Διονύση, καλό μεσημέρι.
4: Δημοσθένη,
2: καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτό είναι σοβαρό. Ένα λεπτό που πάμε στην άλλη γραμμή. Κύριε Νίκταρη, αυτό είναι σοβαρό. Ναι. Πάνε τώρα πάνω στο πολεμικό πλοίο να κάνουν σοου. Πάνε πάνω στην Ακρόπολη να κάνουν διαφήμιση.
1: Μα αυτοί κάνουν σοου στο μαξί μέσα και να σε ενοχλεί σένα.
2: Τώρα στο άγαλμα εδώ πέρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Δηλαδή να έρθει τώρα στα λιβάδια, στο χωριό σα.
1: Ναι.
2: Έχετε εκεί πέρα το άγαλμα του στρατηγού εκεί που έχει πολεμήσει. Και θα κάνει συναυλία πάνω στο άγαλμα.
1: Εμάς εκεί στο άγαλμα, στο χωριό μας, έχει πάνω από 250 άτομα νεκρούς σε πολέμους.
2: Ναι, δηλαδή θα στήσει ο άλλος εξέδρα πάνω εκεί πέρα στο μνημείο. Θα πατάει πάνω στο
1: δεν
2: μνημείο.
1: Αφήνει, θα το κάνει, δεν αφαίνεται το μνημείο. Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Αυτό λέω. Παρακαλώ στον επόμενο.
5: Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Κυρία Μαρία από το Εγάλεο είμαι.
2: Καλησπέρα.
5: Σου, το κύριο Μαρία. Σύντεκνο, γιατί είμαι και μισή Χανιώτισσα. Oh. Και από τη μισή μου πλευρά είμαι Μακεδόνα, μισή Χανιώτισσα. Σας εύχομαι καλή δύναμη, κύριε Νύχτερη. Και να τα λέτε έξω από τα δόντια, μπράβο, θα σας καμαρώνω. Μόνο πέστε μου σε ποιο κανάλι θα είναι η εκπομπή.
2: Θα δείτε, μην αγχώνεστε, θα ενημερώσουμε, μην βιάζεστε.
5: Γιατί εγώ δεν έχω ίντερνετ.
2: Θα ενημερώσουμε, μην βιάζεστε. Όλα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται ακόμα.
5: Καλά,
2: θα είναι η έκπληξη να κρατήσουμε και κανένα σου στο μανίκι. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα Γρηγόρη.
2: Καλησπέρα σε όλους.
6: Γιώργος από Πάρο.
2: Γεια σου ρε Γιώργο από Πάρο.
6: Ρε Γρηγόρη, ήθελα να πω, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αίμα επάνω του. Σκοτωθήκαν δύο άνθρωποι και αντί να κυρώσει την ομιλία του για τους δύο ανθρώπους που σκοτωθήκανε, Και όλα τα κανάλια, τα συστημικά κανάλια, είχαν τι θα δώσει αυτός ο πρωθυπουργός.
2: Έτσι.
6: Που είναι ο πιο χειρότερος πρωθυπουργός που έχει περάσει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει πιο χειρότερος πρωθυπουργός.
2: Έχουμε μαζί μας στο στούντιο σήμερα και τον κύριο Νίκταρη και δίνω ευκαιρία να ρωτήσουμε πράγματα στον κύριο Νίκταρη. Έχεις να ρωτήσεις κάτι? Μ' ακούς?
6: Ναι, ναι.
2: Τι έβαλες, πάγωσες? Άμα θες να ρωτήσεις κάτι τον κύριο Νίκταρη, σου λέω, γιατί έχουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο ο οποίος λέει πράγματα, αποκαλύπτει πράγματα. Έχεις κάτι στο μυαλό σου για την Κρήτη, για την κυβέρνηση, τραγουδιστές?
6: Έχω κάτι στο μυαλό μου που εδώ στην Πάρο, παρόλα που τους έχει διαλύσει, ακόμα ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
2: Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ε?
6: Πώς γίνεται ρε Γρηγόρη, πώς γίνεται?
2: Κύριε Νίκταρη, πώς γίνεται εκεί ακόμα?
1: Εκεί στην Πάρο είναι καλοκαιρινό το Νταλαβέρι, πάνε όλα τα...
2: Ναι, όλα τα...
1: Που θέλουν να πάρουν αέρα.
2: Ναι, θέλουν να πάρουν αέρα.
6: Και μάλιστα, κύριε Νίκταρη, είναι και το άλλο. Δεν είναι μόνο, είναι και φανατική φανατήλα.
1: Ναι, αυτό το σύστημα έχει φανατήλα, αλλιώς δεν γίνεται.
6: Δηλαδή, ναι, τρομερή έχει... φανατήλα.
2: Είναι
6: τρομερή
2: κάτι σαν τη Μύκονο, ας πούμε.
1: Σε πιο βαθύ.
6: Ναι. Γρηγόρη, ναι. Ναι, Γρηγόρη. Έχουν τσιγώσει πολύ ψηλά τον άμα, ναι.
1: Να κόψετε τσιφούστες εκεί, να μην φυσάει αέρας.
2: Εκεί κατά τσιφούστες έχουν κι άλλα όμως, δεν είναι το πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Καλό μεσημέρι!
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη μου, και πάντα δυνατά!
2: Υγεία. Εκεί δύσκολη η φούστα. Παρακαλώ στον επόμενο.
7: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα και στον κύριο Νικπέρη.
1: Γεια.
7: Βασίλης από Φλόρινα. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Σας άκουγα, λέγατε ότι η κριτική είναι ενωμένη, είναι αυτό, είναι εκείνο. Έχω και φίλο στην Κρήτη. Ζημιαζεί εκεί πέρα.
2: Πού, σε ποια περιοχή?
7: Στα Χανιά.
2: Στα Χανιά. Πάμε.
7: Στα Χανιά. Και πολλά φιλαράκια. Τέλος πάντων. Οι νόμοι, όταν είσαι της Αμπουκάς, δεν ισχύουν.
2: Δεν κατάλαβα τι είπες.
7: Ναι, γιατί λέγατε ρε Γρηγόρη ότι ενωμένοι, εδώ δεν περνάνε, η αστυνομία δεν μπορεί να σφάξει του αδερφού του τα πρόβατα, γιατί και ο αδερφός μου πρόβατα έχει.
2: Ναι, και σφάξανε πρόβατα, σφάξανε πρόβατα στην Κρήτη.
7: Όχι.
2: Όχι, γιατί δεν σφάξανε, στην υπόλοιπη Ελλάδα τα θάψανε κιόλας τώρα.
7: Η Κρήτη ήταν άβατο, Γρηγόρη, μια ζωή.
2: Άβατο.
1: Τι εννοείς άβατο?
7: Εγώ θέλω... Οτιδήποτε ήταν άβατο, φίλε, είτε σε ναρκωτικά, σε όπλα, σε οτιδήποτε ήταν άβατο. Μην κρύβομαστε μέσα από το δάχτυλο μας.
2: Τι εννοείς άβατο,
1: Εγώ θα μιλήσω,
2: Όχι, θέλει να καταλάβω κάτι θέλω εγώ. Ναι. Ένα λεπτό, θα μιλήσετε κύριε Νίκταρη, να καταλάβω θέλω λίγο. Αρχικά ποια είναι η ερώτησή σου και τι εννοείς άβατο, για να καταλάβω κι εγώ.
1: Αφού και εγώ αυτό θέλω να ακούσω.
7: Η ερώτησή μου είναι δηλαδή αν πάει εκεί πέρα η ευλογιά, δεν θα σφαγιαστεί τίποτα?
1: Όχι.
2: Γιατί να σφαγιαστούν αρχικά πρόβατα από την ευλογιά, έχεις καταλάβει την ευλογιά.
7: Δεν υπάρχει να σφαγιαστούν. Η ευλογιά υπάρχει εδώ και 100 χρόνια.
2: Τότε γιατί να
1: σφαγιαστούν. Τώρα το είπες. Εδώ σκάνδαλο καλύβουν. Γιατί δεν καταλαβαίνετε τι κάνουνε. Γιατί δεν καταλαβαίνετε τι κάνει.
7: Δεν έχουμε σκάνδαλο και σκάνδαλο δικό σας καλύβουν.
1: Δεν έχουμε εμείς κανένα σκάνδαλο. Κάνεις λάθος. Στην Κρήτη έχουν. Αδερφέ, πώς σε λένε.
7: Πώς
1: σε λένε.
7: Όλη η Μακεδονία έχει 2 εκατομμύρια και δεν είναι σκάνδαλο.
1: Πώς σε λένε, αδερφέ, και εγώ θα σου το εξηγήσω σε ένα λεπτό. Πώς σε λένε. Το όνομά σου.
7: Ένα Βασίλη, είπα.
1: Βασίλη, μου άκου εδώ να σου πω. Να σου πω για το σκάνδαλο που λες. Από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος έδωκε τα στρέμματα σε όλη την Ελλάδα. Τώρα προσπαθεί να καλύψει το σκάνδαλό τους. Δεν έκανε.
7: Για στρέμματα, αδερφέ. Εγώ στον Γρηγόρη είχα μιλήσει και πριν 1-2 χρόνια.
1: Εγώ μιλάω εγώ, αδερφέ.
2: Για στρέμματα, ένα λεπτό, ρε Βασίλη. Εντάξει, είχαμε μιλήσει πριν 2 χρόνια. Περίμενε λίγο, θέλω να ακούσω. Δώσανε τα στρέμματα. Μετά τι κάνανε, να καταλάβω, θέλω εγώ λίγο.
1: Εγώ θέλω.
7: Τίποτα δεν κάνανε.
2: Περίμενε λίγο, ρε Βασίλη. Βασίλη, έκανε μια ερώτηση. Έκανε μια ερώτηση. Περίμενε λίγο να μα απαντήσει. Δώσανε τα στρέμματα. Ναι.
1: Οι 32.500 που παίρνουν και το έχω βγάλει δημόσια
2: ναι.
1: επιδοτήσεις στην Κρήτη οι ξένοι, γιατί δεν τους ελέγχουν. 5.500 παίρνουν εγωπρόβατα επιδότηση. Το ξαναλέω από εδώ και να μας πει ο Βασίλης να ελέγξει. Γιατί δεν τους ελέγχουν αυτούς που δεν έχουν ούτε ένα πρόβατο.
2: Ένα λεπτό. 32.500 ξένοι
1: επιδοτήσεις παίρνουν στην Κρήτη.
2: Παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Από το
2: έχουν πρόβατα.
1: 5.500 παίρνουν ξένοι. Επιδότηση εγώ πρόβατα. Γιατί δεν τους ελέγχει.
2: Έχουν όμως εγώ πρόβατα ή.
1: Όχι, όχι. Αυτό λέμε εμείς.
2: Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Εικονικά δηλαδή.
1: Ακριβώς, έτσι καλύβει το ίδιο το κράτος. Να το λέμε δημόσια. Να σου τα δείξω με έγγραφα.
2: Βασίλη, στη γραμμή που είσαι. Αυτό με τα εικονικά πρόβατα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα.
7: Τα στρέμματα υπήρχαν, αλλά το κακό που είχε γίνει με.
1: Με τα εγώ πρόβατα, σου το λέω ξεκάθαρα, Βασίλη.
2: Τα εικονικά εγώ πρόβατα υπήρχαν παντού. Εγώ ξέρω και στη Θεσσαλονίκη.
7: Αυτό δεν το γνωρίζω, δεν το είχα
2: γνωρίσει. Καλά, Βασίλη. Δεν δηλώνανε πρόβατα.
1: Εγώ θα σου. Άφησε το κινητό σου εδώ στο τέτοιο και εγώ θα σου στείλω τα έγγραφα επίσημα για να τα δει. Γιατί ο καθένας δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και προσπαθούν να στοχοποιήσουν τσιβωσκούς κριτικούς για άλλους λόγους. Για άλλους λόγους και γίνεται όλο αυτό το πάρτι. Ελέγχουν μόνο
2: τους κριτικούς. Και κάποιοι όμως και κάποιοι κριτικοί ήταν εμπλεγμένοι στους.
1: Είπα εγώ το αντίθετο.
2: Όχι, όχι, δεν το.
1: Αλλά την πληρώνουν οι χτινοτρόφοι κανονικοί που δεν έχουν πρόβλημα. Σωστό. Και δεν έχουν τους άλλους.
2: Κατάλαβες τι λέει Βασίλειο κ. Νικτάρης. Κατάλαβες τι λέει.
7: Εγώ με αυτό που βλέπω όμως και με την εμπειρία μου βλέπω ότι εκεί που Μακεδονία εμείς, γιατί ο πατέρας μου συγχωρεμένος πήγαινε Κρήτη για δουλειά, σου λέει Πασόη έχω, με αυτά που κάνουν και.
1: Τι κάνουν,
7: έτσι όπως το παρουσιάζουν, τι λέμε, μας διχάζουν. Λέμε γιατί εμείς και αυτούς δεν τους αγγίζουν.
1: Μα πες μου τι να το σου απαντήσω εγώ. Πες μου τι. Μην κοιτάζεις τα κανάλια αυτά που λένε.
7: Δεν ακουγόμαστε εμείς, γενικά δεν ακουγόμαστε.
2: Σε αυτό δεν φταίνε όμως αυτοί που ακούγονται, ρε αδερφέ. Δεν φταίνε δηλαδή. Δηλαδή φταίμε εμείς που δεν αντιδράμε. Δεν φταίνε οι κριτικοί που αντιδράνε.
1: Ακριβώς.
7: Πώς θα αντιδράσουμε, ρε Γρηγόρη.
2: Πώς θα αντιδράσουμε, αδερφέ, όταν βλέπεις εδώ πέρα το διπλανό σου στο γραφείο το ΚΙΔ. Να δηλώνει ψεύτικα πράγματα. Όταν βλέπεις πλαστά φημί. Εγώ τάζησα εδώ πέρα στην περιοχή τη δική μου. Τι μου λες τώρα. Όταν βλέπεις να δηλώνει ο άλλος την Κορώνια, τη Λίμνη και, την άλλη, και το βουνό πάνω ότι έχει κερασιές και πρόβατα και ροδάκινα και δεν έχει τίποτα. Καλά αυτό δεν το ξέρεις τώρα εσύ ότι δηλώνανε πράγματα που δεν υπάρχουν.
7: Δηλώνανε, αλλά δεν ήταν εφημερινιώτες. Και όταν πας να το καταγγείλεις στην προϊσταμένη του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τη χρονιά που ήταν ο Τσίπρας, δεν θυμάμαι το επίθετό της, μπορώ να το μάθω και να σου το πω.
2: Ναι.
7: Εμένα μου κλείσε την πόρτα και θα με μάθει η αστυνομία. Όταν πήγα να δεις εκεί.
2: Βλέπεις πώς λειτουργούνε. Βλέπεις πώς λειτουργούνε. Εγώ ξέρεις τι θέλω να πω. Στην ουσία υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη χώρα οι οποίοι μια χαρά ξέρανε το ότι ο γείτονάς τους δίπλα παίρνει επιδότηση, παίρνει τα μερσεντικά, τα πορσικά και δεν έχει ούτε ένα πρόβατο. Μη μου πεις όχι τώρα.
7: Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω.
2: Βλέπεις τι σου λέω. Όταν δεν είσαι εδώ στη Μακεδονία ενωμένος όμως να πεις ότι τι κάνεις, τρελαμόγιο. Η Έλαδο εσύ παίρνεις λεφτά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο άλλος ο κτηνοτρόφος όμως που έχει 1000 πρόβατα δεν παίρνει φράγκο. Δεν παίρνει φράγκο, ρε αδερφέ.
1: Αυτό είναι.
2: Δηλαδή είναι άδικη μοιρασιά, να στο πω έτσι απλά και λαϊκά. Εξαγοράσανε τα στελέχη τους, πήραν τα στελέχη τους τα λεφτά. Τα ρίξαν στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με μία κουβέντα. 5.500 αφημί εγώ προβάτω στην Κρήτη δεν έχει ελεγχτεί κανένας ξένος.
2: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πιο σοβαρό πράγμα.
2: Και σε άλλους κάνουν έλεγχο κάθε μέρα.
7: Ναι. Οι ξένοι είναι ξένοι εξωτερικού ή ξένοι
1: εξωτερικού. Όχι από την υπόλοιπη. Ξένοι. Πακιστανοί, Ινδοί, Σύριοι, τέτοια.
2: Και
1: δεν κατάλαβες. Αυτό μιλάμε.
2: Εκεί να τη μαρμίτα. Αυτά τα λεφτά που
1: πάνε. 5.500 θα σας τα δείξω. 32.500 είναι οι ταπεδώματα. Τα έχω επίσημα από το. Από το ΦΕΚ τα έχω βγάλει, να σας τα δώσω
7: αυτό
1: να τα δείτε.
7: Αυτό πίστεψέ με, αν το γνωρίζει το 5%
1: τα έχω βγάλει και επίσημα τα χαρτιά εγώ προς τα έξω.
2: Ναι, δεν το ξέρει αρκετός κόσμος αυτό. Ναι, έχει δίκιο ο Βασίλης. Δεν το ξέρει αρκετός κόσμος.
7: Εγώ αυτό το πράγμα πρώτη φορά το
1: ακούω. Αύριο θα το πω στην εκπομπή αναλυτικά και θα βγάλω και όλα τα στοιχεία. Θα βγάλω και όλα τα χαρτιά επίσημα από το κράτος που κάνουν τώρα τον έλεγχο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Τη χάνει η εταιρεία που κάνει τον έλεγχο, κολλείομαι εγώ. Οι ορκωτοί λογιστές και θα σας δώσω όλα τα επίσημα.
2: Ωραία. Βασίλη, καλό μεσημέρι, γιατί έχουμε και άλλη γραμμή. Γεια σου, γεια σου, αδερφέ. Τα έγγραφα αυτά τώρα, εφόσον δεσμευτήκατε, θα τα βγάλουμε στη φόρα.
1: Θα στα δώσω αύριο.
2: Ναι, θα τα βγάλουμε στη φόρα, γιατί. Άμα αυτά τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ξένοι που παίρνουν επιδοτήσεις.
1: 32.500 είναι επιδοτήσεις των ξένων στην Κρήτη και 5.500 είναι εγώ πρόβατα. Θα στα δώσω μόλις τελειώσω.
2: Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση.
1: Ναι.
2: Έχετε Πακιστανούς εκεί κάτω στην Κρήτη που έχουν πρόβατα.
1: Μα εγώ δεν ξέρω από πού τους φέρνουν, από τα θερμοκήπα, δεν ξέρω από πού σε ανακαλύπτουν όλους αυτούς. Και έχουν στήσει αυτό το πάρτι που λένε οι κυβερνήσεις, γι' αυτό έχουν. Αυτά δεν είπα τώρα προηγουμένως για το Χατζηδάκι.
2: Ναι.
1: Και έχει στοχοποιήσει αυτό στους βουλευτές της Κρήτης πως κάνουν τη δουλειά ο Κεφαλογιάννης ο Μανώλης, ο Κεφαλογιάννης ο Κώστας, ο Κεφαλογιάννης ο Γιάννης και τι έχει μπλέξει σε μία ανακατοσούρα. Κατάλαβες πως γίνεται, Γρηγόρη? Να, τα είπα έτσι λίγο απλά να καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα σου τα δώσω τα έγγραφα να τα βγάλεις στην εκπομπή που θα μιλήσουμε.
2: Έτσι. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
8: Λοιπόν, ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι.
8: Επιτέλους, ακούγομαι καλά ή πάλι χαμηλά?
2: Ακούγεσαι καλά και μίλα πιο δυνατά.
8: Εντάξει, λοιπόν, Νίκος από Άνω Λιώσια, καλησπέρα στον Γρηγόρη και στον κύριο Ερακλή, είστε κορυφή.
1: Γεια σου, Νίκο.
8: Γρηγοράρα, σε βλέπω κάθε μέρα.
2: Βάρα.
8: Είστε καλή, τώρα, αλήθεια.
2: Βάρα. Ερώτηση λοιπόν, έχεις?
8: Έχω για τον κύριο Νίκθαρη δύο.
1: Πες μου.
8: Λοιπόν, θέλω, επειδή δεν τον έχω ακούσει κάπου να μιλάει γι' αυτό, τη γνώμη του για τη νέα ταυτότητα, για τον προσωπικό αριθμό και όλο αυτό που πάνε να φτιάξουμε.
2: Πάμε.
1: Δεν είπα προηγουμένως πως με πήραν οι αεροπαγίτες φίλοι μου και μη συνταξιούχοι και εισαγγελέας που είναι τώρα και μου είπαινε πως μην πάρει κανείς την ταυτότητα για 4 χρόνια, είναι ο νόμος που καλύβει, αυτό μπορούν να το δουν όλοι. Μην πάρει κανείς ταυτότητα για οποιοδήποτε. Εγώ δεν πρόκειται να πάρω ούτε αριθμό ούτε ταυτότητα. Θα πάω
8: κανένας μας.
1: Ναι, εγώ προσωπικά αν έρθει όλη η Ελλάδα από πάνω μου, αν έρθουν με τεθωρακισμένα, αν έρθουν με το Θεό τον ίδιο. Εγώ προσωπικά.
2: Και εγώ δεν πρόκειται να πάρω, αλλά το θέμα μας είναι άλλο. Εγώ ξέρω τι πιστεύω, αδερφέ, ότι αυτές τις ταυτότητες τις φέρνουν για να μπορούν σιγά σιγά να ολοκληρώσουν το σχέδιο που έχουν και μαζί με την ψηφιακή ταυτότητα, όταν θα την πάρουν όλοι, θα φέρουν και τους ψηφιακούς νόμους.
1: Μα δεν είναι, Γρηγόρη, αυτό που το λέει. Προηγουμένως
2: το σύμπαν. Ψηφιακή νόμη μετά,
1: Γρηγόρη,
2: έχει κατραπακιά.
1: Μην μπερδευόμαστε και ο Νίκος το καταλάβει. Θέλουν να σειραγωγούν όλο τον κόσμο. Έτσι. Δηλαδή αύριο ο Νίκος θέλει να πάει κάπου με 20 φίλους, πρέπει να δώσει αναφορά που βρίσκεται. Αυτό είναι το πρόβλημα, Νίκο, κατάλαβες. Θέλουν να μας ελέγχουν αυταρχικά όλους. Να είναι μέσα σε ένα κλουβί αυτοί με νόμους και τελείωσαν.
2: Έτσι, πάμε, είναι. Δεύτερη ερώτηση, πάμε.
8: Λοιπόν, και η δεύτερη δεν είναι ακριβώς ερώτηση. Θέλω να γίνει μια εκπομπή όπως τώρα και να φέρει ο κύριος Ηρακλής τον Δημήτρη που κάνουν και βιντεάκια μαζί. Το νεοδημοκράτη.
1: Τον Μπίτζιο.
2: Αυτόν σε μένα πρέπει να τον φέρει. Τον νεοδημοκράτη σε μένα πρέπει να τον φέρει.
1: Όποιος θέλει, πραγματικά, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
2: Φέρ τον εδώ στο στούντιο.
1: Όποιος θέλει.
8: Να έρθει στο στούντιο.
2: Φέρ τον στο στούντιο εδώ πέρα. Φέρ τον.
1: Δεν έρθει γιατί θα καεί τελείως.
2: Φέρ τον εδώ να γίνει τη Πόπη να γίνει.
1: Θα καεί, θα πάρει τηλέφωνο.
2: Φέρ τον εδώ να γίνει τη Πόπη, να δούμε τι θα λέει αν θα χάσει τα λόγια.
1: Λέει συνέχεια, κάνουμε, μου λέει τα βίντεο, με βρίζει ο κόσμο και εμένα. Αφού του λέω. Υποστηρίζει τις καμένους, τι να του πω εγώ τώρα.
2: Καλό μεσημέρι, Νικόλα.
1: Γεια σου, Νικόλα.
8: Καλά, να είστε καλά.
2: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου, αδερφέ, υγεία. Παρακαλώ, σας ακούμε, ναι.
9: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια.
9: Στον κύριο θα ήθελα να του πω μια μαμαντινάδα και μετά να του πω κάτι.
2: Ακούμε.
9: Λοιπόν, ωραίο κοπέλι κριτικό, εντάχεις μέσα στη βράκα. Δυο σβολαράκια, ζάχαρη και μια μπουκαλαράκα. Είσαι πολύ άντρας, άντρα μου. Να σε χαίρονται όλοι.
1: Καλά να είσαι, καλά να είσαι.
2: Υγεία, ευχαριστούμε.
9: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια σου. Τι μάτι να. Έλα, Χριστέ, κύριε, δηλαδή. Τι άλλο θα ακούσουμε σήμερα. Παρακαλώ, σαν επόμενο. Ναι!
10: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
10: Με ποιον μιλάω, Ηρακλής?
2: Γρηγόρης και Ηρακλής, πάμε.
10: Καλησπέρα. Παίρνω από το βήμα Αγίου Βασιλείου. Έξω από το χωριό Γιαννιού βρίσκομαι αυτή τη στιγμή. Είμαι στο αμάξι και οδηγάω. Ένας φίλος με ενημέρωσε ότι κάνετε εκπομπή.
1: Πού είναι, Σταμάρι, Σταμάρι, Σταμάρι.
10: Όχι, Δήμο Αγίου Βασιλείου.
1: Α, κατάλαβα, ναι, από την άλλη πλευρά. Ναι, κατάλαβα, ναι.
2: Κρήτη δηλαδή, εγώ δεν ξέρω. Κρήτη.
1: Ναι, ναι.
10: Κρήτη, Ρέθυμνο.
2: Ωραία, ναι, ναι. Πάμε, κριτικός είσαι, πάμε.
10: Είχαμε πυρκαγιές αρχές Αυγούστου. Καήκανε περιουσίες, καήκανε σπίτια. ανθρώπινη οικογένεια με παιδιά είναι στο δρόμο. Έχουμε μεγάλη ανάγκη. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε να μαζευτούν διάφοροι πόροι να διατεθούν σε αυτούς που έχουν άμεση ανάγκη. Ένας φίλος με ειδοποίησε και μου είπε ότι ασχολείστε πάνω κάτω με αυτό το θέμα, βοηθάτε που μπορείτε.
2: Ναι, εγώ, πες με εμένα ό,τι θέλεις.
10: Αυτό είχαμε σου πω, φίλε.
2: Θα βοηθήσουμε αυτές τις οικογένειες. Έχεις εσύ πρόσβαση σε αυτές τις οικογένειες που χάσαν
10: εννοείται,
2: τα σπίτια τους.
10: Εννοείται. Ωραία. Εγώ είμαι γείτονας, εγώ δόξα τω Θεώ το σπίτι μου τόσο σαν η περιουσία μου. Τέλος πάντων.
2: Πυρόπληκτοι είναι οι άνθρωποι. Πυρόπληκτοι. Άκουσε με λίγο, αδερφέ. Θα πάρεις τηλέφωνο, γράφεις ένα τηλέφωνο. Μην μου πεις τώρα ότι οδηγάς.
10: Οδηγάω, δεν έχω χρόνο.
2: Οδηγάς και μιλάς στο τηλέφωνο τώρα, δηλαδή.
10: Σταμάτησα.
2: Σταμάτα με αλάρμ και γράψε ένα τηλέφωνο. Γράψε ένα τηλέφωνο.
10: Μισό λεπτάκι να σε βάλω ανοιχτή ακρόαση γιατί δεν έχω στο γράψει το κινητό.
2: Ωραία. Γράψε ένα τηλέφωνο και κάτω screenshot να το έχεις για να πάρεις μετά. Γράφεις.
10: Πες μου.
2: 2-3-10.
10: 2-3-10.
2: 500.
10: 500.
2: 5-36.
10: 5-36.
2: Ωραία. Αυτό είναι το τηλέφωνο της γραμματείας εδώ του σταθμού. Θα πάρεις να αφήσεις τα στοιχεία σου, θα σε πάρω εγώ μετά την εκπομπή, να δούμε πώς θα το κάνουμε. Γιατί τώρα δεν γίνεται να το οργανώσουμε στον αέρα αυτό.
10: Σίγουρα, κατανοητό.
2: Πάρε άστα στοιχεία σου και πες. Ο κριτικός ακροατής που πήρε τηλέφωνο για να καταλάβω, γιατί το όνομά σου δεν μας το πες.
10: Αστεριώτης Νικόλος, είμαι...
2: Ωραία, πάρε τηλέφωνο στην γραμματεία και θα σε πάρω εγώ μετά.
10: Τέλεια, να σε
2: υγεία
10: καλά,
2: να έχεις, αδερφέ, υγεία, τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη.
1: Γρηγόρη, επειδή μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα και βλέπω εδώ, μου λέει να μιλήσω για τους τράπερ, επειδή έχω μιλήσει σε πολλές εκπομπές.
2: Ναι.
1: Όταν ένας τράπερ, τυχάνει να είμαι με πάρα πολλά παιδιά φίλους,
2: ναι.
1: Όταν ένας τράπερ κάνει ένα αδίκημα, τον βγάζουν στα μανταλάκια και λένε το όνομά τους. Και όταν οι άλλοι κάνουν αδίκημα το παιδιό αυτής της φρουράς που είναι κλεισμένη στη γυάλα πίσω, δεν τους λέει κανένας.
2: Εγώ να σου πω και εγώ την άποψή μου τώρα.
1: Ναι.
2: Οι τράπεζες είναι να κοιτάξουν να γράψουν κανένα τραγούδι, να βοηθήσουν ναι, τα παιδιά της νέες γενιές.
1: Έχει και καλά παιδιά.
2: Έχει και καλά παιδιά, αλλά
1: ναι.
2: Φτάνει με τα ναρκωτικά. Φτάνει γιατί καταστρέφουν τις νέες γενιές. Μίλα για κάτι πιο επικοδημητικό. Πες.
1: Όχι, απλώς μου το στέλνουν μηνύματα και επειδή βλέπω τι γίνεται. Ήθελα να το πω γιατί το έχω αναφέρει πολλές φορές.
2: Ξέρω, όλοι οι τράπεζες με σένα είναι.
1: Και αυτοί που πίνουν ναρκωτικά, Γρηγόρη, στη Βουλή μέσα, γιατί αύριο θα τα πούμε αυτά.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν τις ελέγχει κανείς. Εξήγησέ μου το.
2: Σωστό είναι.
1: Εγώ να σου πω κάτι. Δεν γίνεται δηλαδή. Να σου πω κάτι, ρε Γρηγόρη. Αυτοί που είναι πολίτες μπορούν να πιούν κοκαίνη. Αυτοί που κυβερνάνε δεν μπορούν να πιούνε για να τελειώνει το παραμύθι αυτό που έχουν βρει.
2: Πάμε στη γραμμή, πάμε. Παρακαλώ.
11: Γρηγόρη.
2: Ε.
11: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Γεια σου, φίλε μου.
11: Λοιπόν.
2: Το όνομα.
11: Νίκος Μαυρομάτης από τον Πειραιά.
2: Γεια σου, Νίκολα, τον Πειραιά. Πάμε, καλησπέρα. Επίθετα, δεν θέλω να μου λέτε επίθετα. Το όνομά σας απλά, okay. Για να μπορούμε να μιλάμε. Λοιπόν,
11: θα ήθελα να μας πει κάποια στιγμή ο κύριος Νύκταρης πόσο μέσα είναι ο υπόκοσμος στην κάθε κυβέρνηση. Και να του πω ότι ένας φίλος μου πέθανε πριν από 2 χρόνια, πήγαινε και έδινε ναρκωτικά μέσα στη Βουλή.
1: Αυτό το ξέρω λοιπόν, εγώ 100% που λέτε.
2: Ναι, συνόμως άρα λέω. Συνδέεται ο υπόκοσμος με την πολιτική.
11: Βεβαίως. Και όχι μόνο τώρα πλέον τα
2: ο φίλος σου, περίμενε λίγο, φίλος σου, τι ήταν ο φίλος σου, για εξήγησέ μας λίγο.
11: Ήταν λίγο γνωστός και δεν θα πω τι
2: δεν
11: ήταν,
2: θέλω να πει το όνομά του. Τι έκανε ακριβώς, περιέγραψε
1: ήτανε
2: το
1: με
2: το,
1: με τη showbiz.
11: Ο ίδιος ήταν χρήστης.
2: Ναι.
11: Πέθανε τώρα και πήγαινε και πουλάγε σε
1: με τη
11: showbiz, άτομα μέσα.
1: Καταλαβαίνω ακριβώς ήταν φίλος του.
2: Ναι.
1: Ναι, θα το πω.
11: Μέσα στη Βουλή.
1: Μα αυτή τη στιγμή, εγώ.
2: Η ερώτηση ποια είναι, συγγνώμη κύριε Νικταρλίου, η ερώτηση ποια είναι.
1: Να πει τον υπόκοσμο, τι σχέση έχει με τη Βουλή με τα ναρκωτικά.
2: Ωραία, πάμε. Ωραία, πάμε.
1: Το έχω πει 100.000 φορές. Mm-hmm. Πώς μας ελέγχουν αυτοί, πρέπει να ελεγχτούν. Ξέρω πάρα πολύ κόσμο που δουλεύει μέσα στη Βουλή, ξέρω στελέχη, ξέρω πίνουν όλοι διάφορα ψυχοφάρμακα. Για να μην τα λέω.
2: Ναι, διάφορα ψυχοφάρμακα.
1: Ακριβώς. Γιατί αύριο θα με πάρουν, θα με καταγγείλουν. Ναι. Και αν θέλουν πραγματικά να δουν όποιος πίνει, να βάλουμε και ρήτρα να με βάλουν να πω ποιος πίνει ναρκωτικά, αν δεν δεχτούν, να πληρώσουν τα λεφτά. Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει μέσα εκεί.
2: Ωραία, σας απάντησε.
11: Ναι.
2: Πάμε στον επόμενο. Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία να έχετε.
11: Παρακαλώ.
12: Γρηγόρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
12: Εγώ θέλω να πω κάτι σε όλο το ακροατήριο που ακούει. Βλέπουμε ότι η Ελλάδα κατρακυλάει συνέχεια. Υπάρχουν άνθρωποι που ήταν σε θέσεις κλειδιά που φτάσαν αυτή τη στιγμή να είναι 80 χρονών, 75 και δεν βγαίνουν να μετανοήσουν και να ομολογήσουν, να πούν ναι ρε, εκεί έχουμε κάνει λάθη, γινόταν αυτά και αυτά, εδώ γίνονται αυτά και αυτά.
1: Πολύ ωραίος ο κύριος, πολύ ωραίος.
12: Γιατί, φίλε μου, δεν βγαίνουν να το πούνε, η ζωή τους φτάνει στο τέλος. Γιατί δεν σκέφτονται τα παιδιά τους.
2: Μπορεί να έχουν οικογένεια.
12: Τα εγγόνια τους θα το πληρώσουν αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα.
1: Εγώ
12: θα το πληρώσουν. Θα το πληρώσουν αυτοί και τα παιδιά τους, αλλά τα εγγόνια τους δεν το γλιτώσουν.
1: Μ' αρέσει αυτό που είπες. Δηλαδή, εμένα ξέρεις πόσος κόσμος με έχει πάρει τηλέφωνο να σταματήσω και τι θέλω και ποιος με έχει πληρώσει και τι έχω κάνει. Εγώ ούτε κατεβαίνω στην πολιτική, ούτε θέλω να κατέβω. Θέλω να τα λέω έτσι όπως είναι, γιατί έχω δει τόσο. Είπες την καλύτερη κουβέντα. Αυτοί που είναι οι παλιοί μέσα. Εγώ επειδή γνωρίζω πάρα πολύ κόσμο από τους παλιούς. Όλοι κοιτάζουν πώς να κάνουν τη δουλειά του αυτό που έχω πει. Με το τηλεφωνάκι να περνά κατά ίσως το έργο του και τη δουλειά του. Αλλά θα τη βρουν τα εγγόνια του και τα παιδιά του. Είπε στην καλύτερη κουβέντα. Αυτό άμα δεν καταλάβουν, έχουν τελειώσει οι Έλληνες. Αυτή τη στιγμή πραγματικά η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει μία σελίδα να σωθεί η Ελλάδα. Εμείς ναι. Έτσι αλλιώς, όσοι περνούν τα 50, λίγα χρόνια έχουμε μπροστά μας.
12: Τι πρέπει να βλέπουμε. Πώς μας έχουν διαιρεμένους και κοιτάνε αυτού του συμφέροντες. Αυτό πρέπει να βλέπει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή.
1: Μα αυτή είναι η αυταρχία που έχουν.
12: Ο πραγματικός Έλληνας έτσι πρέπει να σκέφτεται.
1: Όχι. Επειδή εγώ είμαι από χωριό και έχω μεγαλώσει στα βουνά, η ζωή μου είναι τέτοια. Έχω καταλάβει τι γινόταν και γι' αυτό έλαξα όλο αυτό το πράγμα. Γιατί είδα φίλους μου που θέλουν να τους κάψουν, ανθρώπους, οικογένειες που έχω σηκώσει το τηλέφωνο, έχω μαλώσει με υπουργούς, έχω μαλώσει. Πραγματικά έχω κάνει πολλά πράγματα για το λαό. Χωρίς όφελος, χωρίς τίποτα.
12: Χωρίς αντίκρισμα.
1: Ακριβώς.
12: Εντάξει, ναι.
1: Και γι' αυτό έχω έρθει και έτσι απέναντι σε όλο αυτό το πράγμα. Και με κυνηγάνε και η μόνη τους χαρά είναι πώς να ακούσουν αύριο το πρωί να με σκοτώσουν. Εμένα όμως, άμα με σκοτώσουν, θα με σκοτώσουν οι ίδιοι. Δεν μπορεί να με σκοτώσει άλλος εμένα. Γιατί εγώ κυκλοφοράω παντού, μόνος μου. Πάω, με αγκαλιάζει ο κόσμος, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί άκου, στα όλα χρόνια που είμαι, έχω δείξει ποιος είμαι, αν είμαι σωστός ή αν είμαι λάθος. Εν πάση περιπτώσει, έχω βάλει κι εγώ το λιθαράκι μου σε αυτή την κόλαση που υπάρχει, σε αυτά τα τροχτικά, σε αυτές τις κατσαρίδες να φύγουν. Έχουν γίνει από κατσαρίδες, έχουν γίνει κορκόδηλοι, αλλά από τις μικρούς, κατάλαβες, σε δακάνει και τελειώνεις. Αυτή τη στιγμή που με ακούνε εμένα, θέλουν να με λιώσουν. Είπες την καλύτερη κουβέντα που έχω ακούσει. Να βγουν αυτοί οι παλιοί να μιλήσουν.
2: Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε πολύ.
12: Έγινε καλά.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ στο Σουδάκι μεσημεριανό, έχει ξεφύγει εδώ. Κύριο Νίκταρης έχει ανοίξει εδώ πέρα την ψυχή του και δίνει πόνο. Όχι απλά κροκόδιλοι που δαγκώνουν. Αυτοί για μένα είναι πυράγχας. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο, κύριε Νίκταρη, τίποτα όρθιο.
1: Δεν υπάρχουν.
2: Όχι λίγο δαγκώνουν. Τα έχουν καταπιεί όλα, τα έχουν καταπιεί.
1: Η μελιτάκι, ξέρει τι είναι.
2: Τι?
1: Τα μυρμήγκια.
2: Τα μυρμήγκια. Μυρμήγκια είναι.
1: Ναι, έτσι τη λέμε στην Κρήτη, μελιτάκους.
2: Μελιτάκους. Εντάξει. Έχετε δικές σας λέξεις.
1: Για να καταλάβει. Ναι, δηλαδή τώρα όσο μιλάω με τον κόσμο που μας βάζει ερωτήσεις, το μυαλό μου ανοίγει συνεχώς.
2: Πάμε, έχουμε άλλο ένα 15 τέταρτο έχουμε. Πάμε, ναι, σας ακούμε.
13: Πολύ καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
13: Ιωάννης ονομάζομαι. Κύριε Σερέτη, να είστε γερός δυνατός να αντέχετε.
2: Υγεία να έχετε.
13: Όλο αυτό εδώ πέρα το διάστημα πραγματικά θέλει κότσια. Εγώ τώρα θα και τον καλεσμένο σας που έχετε και βέβαια σε όλο το ραδιόφωνο και σε όλους τους Έλληνες. Εγώ θέλω να πω κάτι εντός οικών εκτός θέματος. Είμαι στην παραλία Θεσσαλονίκης.
2: Ναι.
13: Εγώ, η σύζυγός μου, εντάχει ο 3 ετών γιος μου.
2: Ναι.
13: Περπατάμε, εντωμεταξύ περπατώντας στην παραλία Θεσσαλονίκης, νομίζω πως είσαι στην Σλάβικη Χαλκιδική ή δηλαδή μιλάμε καμία σχέση.
2: Ναι.
13: Με ζητάει ένας τύπος φωτιά, ήταν 3 άντρες, μια γυναίκα, πάνω από 50, κάπου κατά εκεί, εγώ είμαι 49 χρονών, και με ζητάει φωτιά,
2: ναι,
13: επειδή κάπνιζα. Με το που με ζητάει τη φωτιά, λέω από πού είστε εσείς, έτσι λίγο αγγλικά, σπαστά όσο μπορώ, εγώ βασικά μεγάλωσα στη Γερμανία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και από πού ήτανε.
13: Λοιπόν, μου λέει λίγο φωτιά, λέω από πού είστε, μου λέει Ισταμπούλ. Το λέω, δεν υπάρχει Ισταμπούλ. Καταρχήν λέω, ακόμα και αυτό που λες έχει ελληνική έννοια, εις την πόλη. Έτσι πολύ στο χαβαλέ δηλαδή. Στραβώσανε. Άκουσα τον άλλον που ήταν μαζί με μια άλλη γυναίκα στα γερμανικά, λέει, ξέρω εγώ, λέει, τι λέει αυτός εδώ πέρα, τους μιλάω και εγώ ανάλογα στα γερμανικά. Καταρχήν λέω, άμα δείτε ένας τον άλλον, να καταλαβαίνετε ότι είστε δύο διαφορετικές φυλές. Μπορεί εσύ, λέω, να έχεις...
2: Τούρκοι ήταν δηλαδή, Τούρκοι.
13: Ναι, Τούρκοι ήταν. Λέω, εσύ ας πούμε που μιλάς τώρα, μπορεί να έχεις και ελληνικό αίμα, γιατί σε κόβω λόγια γεννήταρο.
1: Ακριβώς.
13: Την ώρα που έγινε αυτό πέρα το πράγμα, εκεί θέλω να σταθώ, περιπολία πεζή, αστυνομία που δεν σέβεται το εθνόσημο. Και τι γίνεται εδώ πέρα, χωρίς να πάθει κάτι, εγώ, εντός αγωγικών το εγώ που είχε εγωιστικό, Έλληνας, η σύζυγός μου και το παιδί μου και μου λέει τράβα φύγε.
2: Ο αστυνομικός.
13: Ναι.
2: Άψε με. Γιατί αρχίζουν να εκνευρίζουν. Στη Θεσσαλονίκη αυτά δεν γίνεται να συμβαίνουν.
13: Δεν κάναμε κάτι, λέω. Απλά κάνουμε μια πολιτιστική κουβέντα, λέω.
2: Ναι.
13: Τράβα φύγε, λέει.
2: Φύγε, είπε τώρα, γιατί να φύγω εγώ.
13: Τράβα φύγε.
2: Φύγε, είδε. Ποιο είσαι να μου πει αν θα φύγω ή δεν θα φύγω. Έλα, καλό μεσημέρι, αδερφέ, με εκνευρίζουν αυτά. Υγεία να έχει. Μην ανέχει από κανέναν εντολέ. Δεν είσαι παράνομο, δεν έκανε κάτι κακό. Έπρεπε να το πει, σήκω, φύγε εσύ. Θα με απαγορεύσει να συζητάω. Πού βρισκόμαστε, ό,τι γουστάρω θα κάνω. Επειδή φοράνε να πούμε μια στολή και δυο σαρδέλε, τι θα μα πούνε, να χορέψουμε και κότσαρι. Παρακαλώ στον επόμενο.
14: Ναι.
2: Καλησπέρα.
14: Ναι, μ' ακούτε.
2: Ναι.
14: Από Αθήνα, Άγιο Παντελέημον.
2: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου.
14: Κάποτε είχε καλεσμένο ένα καθηγητή που λέει, κύριε Σερέτη, ο Έλληνα δεν είναι αυτό που νομίζει ο κόσμο. Και θέλω να το πω ότι ο Έλληνας δεν είναι πατριώτης, είναι παρτάκιας. Γιατί αν ήταν πατριώτης, αυτή η κυβέρνηση την τρίτη μέρα των τεμπών θα είχε πέσει.
2: Σωστό.
14: Αλλά δυστυχώς ο Έλληνας δεν είναι πατριώτης. Μόνο στα λόγια. Και είχε πει ένα ωραίο ένας διανοούμενος. Όταν έχεις ένα σύστημα που κάνει πλούσιους τους λίγους εις βάρος των πολλών, ο καπιταλισμός είναι ένα κακό πράγμα.
2: Συμφωνώ απόλυτα και στα δύο.
14: Και στην Αμερική αυτός ο διανοούμενος έλεγε ότι η Αμερική είναι σοσιαλισμός για τους πλούσιους και ελεύθερη αγορά για τους φτωχούς. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό μεσημέρι, αδερφέ. Καλό μεσημέρι, υγεία.
14: Να είστε καλά. Και αυτόν τον καθηγητή, άμα το βρεις, πες του ότι ο Έλληνας δεν είναι πατριώτης, είναι παρτάκιας.
2: Θα το πω, εντάξει.
14: Και αν θέλετε να σας στείλω όλο το κείμενο για το τι σημαίνει Έλληνας παρτάκιας.
2: Ξέρω, μια χαρά, μην αγχώνεσαι. Εντάξει.
14: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλό μεσημέρι. Ξέρω τι, ο παρτάκιας, ξέρω τι είναι. Όλοι παρτάκιδες. Παρακαλώ.
15: Καλησπέρα και πάλι.
2: Καλησπέρα, ποιος είναι?
15: Αστεριάδης Νικόλαος, από το Δήμο Αγίου Βασιλείου.
2: Έλα.
15: Η πυρόπληκτη.
2: Πήρες τηλέφωνο.
15: Πήρα τηλέφωνο γραμματεία, άφησα τη ευτυχία μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να τρώω το χρόνο σας.
2: Υγεία.
15: Συγχαρητήρια για την εκπομπή, για ό,τι προσπάθειες κάνετε. Αυτό εν ολίγης.
2: Τα χαιρετίσματά μας στην Κρήτη.
1: Yeah, yeah.
2: Καλό μεσημέρι. Πάντα οι Κρητικοί είχαν καλές σχέσεις με τους Βορειοελλαδίτες. Πάντα.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Και βοράς και νότος. Θα τελειώσει το Μητσοτάκι,
1: εμένα,
2: παρακαλώ.
1: Δύο προπαπούδες μου είναι θαγμένοι εδώ στο Κιλκί.
2: Και εμένα ένας, τρεις-τέσσερις εκεί κάτω. Παρακαλώ.
16: Γρηγόρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
16: Χαίρομαι που σας ακούω κάθε μέρα, που σας ακούω και σας απολαμβάνω. Καλησπέρα, κύριε Νύχταρη.
1: Καλησπέρα.
16: Ο Σπύρος είμαι από Ρωμό Αττικής.
2: Γεια σου, αδερφέ.
16: Λοιπόν, δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω στα γρήγορα. Στον κύριο Νύχταρη.
1: Ναι.
16: Όλο αυτό το ξεκλήρωμα που ξεκίνησε στην νυχτερινή μαφία της Αθήνας και της Ελλάδος.
1: Ποιο?
2: Το ξεκλήρισμα.
16: Έτσι.
1: Για το
16: ξεκλήρισμα.
1: Το
16: ξεκλήρισμα.
1: Μαφία,
16: και σκοτωθήκανε σταδιακά όλα τα μεγάλα κεφάλια τα ελληνικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
16: Και στη συνέχεια φαγωθήκανε κεφάλια ελληνικά από τη Ρώσικη μαφία.
1: Ναι.
16: Για να τα πάρει στα χέρια της πλέον η κυβέρνηση, έτσι, όλα τα παιχνίδια και άφησε ανεξέλεγκτη την Τούρκικη μαφία, τη Ρώσικη μαφία, την Βουλγάρικη και τα λοιπά. Ισχύει ή δεν ισχύει αυτό το πράγμα? Και τώρα πρέπει να βγάλουν το φίλο από την τρύπα το ίδιο το κράτος και η αστυνομία που τα έχει πάρει όλα.
1: Εγώ έχω πει 100 φορές και θα το ξαναπώ, γιατί ήμουνα στην παλιά γραμμή. Χωρίς παρακράτος δεν υπάρχει κράτος. Αυτοί μπερδευτήκανε, μπήκανε γιατί τους άρεσε το μαύρο χρήμα έτσι που τα κάνανε. Και βάλανε και σκοτωθήκαν μεταξύ σε όλους αυτός ο κόσμος που έχει σκοτωθεί.
16: Κύριε Νύχταρη, σας διακόπτω. Το αυτό που λέτε, σε ένα κράτος πάντα υπάρχει παρακράτος, όπως σε έναν υγιή οργανισμό πάντα υπάρχουν.
1: Αυτοί και το δημιουργούν όμως. Τα κύτταρα
16: και τα καρκινικά μέσα στους ανθρώπους, ασχέτως αν δεν αρρωστήσουν από καρκίνο. Το θέμα είναι ότι εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι θέλανε αμέτιμο χαμέτη, έτσι, να οι αστυνομικοί όταν κοπήκανε τα μεροκάματά τους, μειωθήκανε οι μισθοί τους και τα δώρα τους, πέσανε μέσα σε λέσχες ή προνοχής σε νυχτερινά μαγαζιά και αφού όλα κλείσανε και ο κόσμος αδυνατούσε να πληρώσει την γύρω-γύρω την εστίαση και τα νυχτερινά μαγαζιά, πέσανε στα καύσιμα και στα λαθρεμπόρια τσιγάρων και σε άλλες κακουργηματικές πράξεις και σωματεμπορίες. Και έπρεπε να φύγουν από τη μέση οι Έλληνες, να είναι πιο ευάλωτοι οι μαφιόζοι και οι Αλβανοί και ο κάθε ένας.
2: Ωραία, ολοκλήρωσε να απαντήσει
16: ως υπάλληλοι.
2: Πάμε.
1: Να σου απαντήσω, σε αυτό το πράγμα θα μιλήσουμε στη τηλεοπτική εκπομπή που έχω με τον Γρηγόρη.
2: Βέβαια.
1: Αναλυτικά. Αλλά να ξέρεις ένα πράγμα. Χωρίς Έλληνα δεν μπορεί κανείς ξένος να προχωρήσει. Γιατί ή ο Έλληνας ή το σύστημα σε παραπέμπει εκεί.
2: Ναι,
16: ναι, σίγουρα, ναι. Αλλά αποδυναμώνοντας το ελληνικό κομμάτι αυτού του κόσμου.
1: Με απλή κουβέντα. Με απλή κουβέντα.
16: Σύγκρισης και επανάστασης. η επανάσταση, δεν θα υπάρχει αντίσταση ένοπλη.
1: Με δηλαδή, απλή κουβέντα θα σου πω κάτι.
2: Να απαντήσει, αδερφέ, να απαντήσει όμως, να απαντήσει. Μονόλογο κάνεις. Περίμενε λίγο να απαντήσει αυτά που λες.
16: Ναι, συγγνώμη, γιατί χάνετε το σήμα και δεν άκουγα.
1: Με απλή κουβέντα, πώς θέλουν εμένα να με σκοτώσουν τώρα που εγώ τους χτυπάω. Απλά πράγματα είναι. Εγώ τα λέω έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εγώ έχω αποχωρήσει από το 2001 και δεν υπάρχει, δηλαδή μπορώ να μιλήσω από το 87 για τη νύχτα μέχρι τώρα με όλους. Γιατί με όλους είχα σχέση. Δεν υπήρχε κάποιος και τώρα που έχει πεθάνει που εγώ να μην έχω σχέση. Το ίδιο το κράτος και το ίδιο το πράγμα, αλλά θέλω να μιλήσω πιο πολλά με την εκπομπή που θα κάνω με την τηλεοπτική για αυτά τα θέματα.
2: Θα σπάσει κάθε ρεκόρ αυτή.
1: Ναι. Για να ξέρει. Θα είναι πολύ σκληρό για αυτούς που είναι εκεί έξω που το παίζουν. Ο κύριος Μπάκμαν και η υπόλοιπη παρέα του. Γιατί ξέρω πώς ξεκινάει το κάθε έργο.
16: Είναι ντροπή που άνθρωποι οι οποίοι διοριστήκανε από την ψήφο του ελληνικού λαού, καλώς ή κακώς, έστω και με την αποχή που πήρανε αυτές τις έδρες και βγήκανε, να έχουν γίνει κομμάτι ομερτά και να μιλάνε με ορολογία κορλεόνε.
1: Δεν ψηφίστηκε κανείς του λαού. Ο Μητσοτάκης έχει τουλάχιστον 7 υπουργούς που δεν είναι από το λαό. Τους πήρε και τους έβαλε στη θέση.
2: Για άλλα πρόσωπα. Σε κλείνω, αδερφέ. Καλό μεσημέρι. Έχει κι άλλους και δεν έχω χρόνο.
16: Καλό μεσημέρι.
2: Γεια σου, αδερφέ. Γεια σου. Δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς έχει πάει και 51 και 55 περίπου πρέπει να κλείσουμε. Έχουμε μια τελευταία γραμμή. Μια τελευταία γραμμή για να πω και μια μαντινάδα που θέλω τον κύριο Νίκο. Παρακαλώ.
17: Ναι, καλησπέρα, μ' ακούτε.
2: Καλησπέρα, ναι.
17: Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να κάνω μια ερώτηση και αν μπορείτε να μου απαντήσετε πάνω.
2: Το όνομά σου ποιο είναι αρχικά?
17: Βαγγέλης ονομάζομαι.
2: Έλα, ρε, Βαγγέλη, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα, είμαι 50 χρονών, έχω περάσει και εγώ αρκετά, έχω δει αρκετά. Αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι ότι σε όλα τα κράτη παρατηρούμε ότι οι κυβερνήσεις, έτσι καλώς ή κακώς, είναι διαπλεκόμενες, τρώνε χρήματα κτλ. Αλλά τουλάχιστον κρατάνε τον πατριωτισμό τους, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
17: Αυτό εδώ πέρα πώς εξηγείται στην Ελλάδα? Ας πούμε και ο Ερντογάν τρώει λεφτά στην Τουρκία, δεν μπορεί να μην δεν τρώει. Κάνει τα πάντα, τα έχει κάνει, συγγνώμη, πουτάνα τα έχει κάνει.
2: Μην βρίζεις τον αέρα.
17: Το κράτος είναι κράτος. Γιατί δεν μπορούμε εμείς εδώ αυτό να το κάνουμε? Τι συμβαίνει δηλαδή?
2: Τι? Γιατί αυτοί που εκλέγεται, αυτοί που βγαίνουν και πάνε μέσα στη Βουλή, είναι άνθρωποι.
17: Είναι όλοι άνθρωποι.
2: Οι οποίοι θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι τσιφλίκι τους. Τι δεν καταλαβαίνεις, αδερφέ?
17: Αλλά είναι όλοι. Τι θα γίνει?
2: Τι
17: θα γίνει,
2: όλοι, δηλαδή, δεν βλέπεις? Όταν έρχεται στο χωριό σου, από πού είσαι? Ας το εξηγήσω εγώ τώρα, μπαμπαμ. Από πού είσαι?
17: Η καταγωγή μου είναι από Πιερία, Κατερίνα.
2: Πιερία, σκάει μέσα στην Πιερία εκεί πέρα ο βουλευτής με τον περιφερειάρχη και τον δήμαρχο. Και τρέχετε να βγείτε φωτογραφίες και να τους φίξετε το χέρι. Όχι εσύ, οι υπόλοιποι. Γίνεται ή δεν γίνεται αυτό?
17: Γίνεται.
2: Εφόσον γίνεται αυτό, μην απορείς.
17: Το θέμα είναι όμως ότι δεν πρέπει να γίνει κάτι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί όλα τα κράτη.
2: Τι να γίνει, άμα εσείς δεν πάτε εκεί που είναι ο δήμαρχος, δεν το στηρίξει το περιφερειάρχη της Νέας Δημοκρατίας, άμα δεν πάτε στα πρόσωπα αυτά για να τα στηρίξετε, μόνο έτσι θα αλλάξει η κατάσταση. Όσο τους στηρίζετε, τόσο θα λαϊλατούν. Που τώρα έχει φτάσει σε έσχατο σημείο. Τώρα δεν έχει μείνει και τίποτα άλλο, τα έχουν πάρει όλα.
17: Έσχατο σημείο, αδερφέ, τελείωσε. Είναι game over.
2: Δεν είναι game over τίποτα. Η ιστορία έχει αποδείξει ότι η ανατροπή έρχεται. Καλό μεσημέρι. Και να μην είσαι τόσο απεσιόδοξος. Game over δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, λέγανε παλαιότερα. Μην το ξεχνάς αυτό. Θέλουν να πιστέψεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα για να είσαι ανενεργός.
1: Βέβαια, όπως θα λες, είναι Γρηγόρη.
2: Λοιπόν, έχω μια μαντινάδα.
1: Ναι.
2: Όλα περνούν και χάνονται, λέει, στου χρόνου την πορεία. Μα δεν περνά, δεν χάνεται η αληθινή φιλία. Και εγώ προσωπικά έχω να το πω αυτό και στους υπόλοιπους. Για τον κύριο Νύκταρη έχω να πω ότι το θεωρώ φίλο μου. Έχει τη δική του πορεία, έχει κάνει ό,τι έχει κάνει στη ζωή του, ξέρει πράγματα, γνωρίζει. Αλλά εμένα προσωπικά μου έχει φερθεί άψογα και τον ευχαριστώ πολύ δημόσια. Θέλω να το κάνω αυτό. Γιατί, εγώ σας το λέω, κύριε Νύκταρη, έχω γνωρίσει στη ζωή μου λίγους πραγματικά άντρες. Που σφίγγουν το χέρι και εννοούν ότι λένε είστε ένας από αυτούς.
1: Και δεν θα σε πουλήσω και ποτέ, να ξέρεις.
2: Και εγώ το ίδιο. Είστε ένας από αυτούς. Είναι τέτοια... σπάνιο για τις μέρες μας.
1: Είναι τέτοια η φύση μου. Εγώ μπορώ να αγαπάω τον μικρότερο άνθρωπο που τον εννοούν αυτοί οι μικρότερο άνθρωπο, αλλά για μένα είναι ο μεγαλύτερος αυτό που τον εννοούν μικρό.
2: Είναι, ναι, είναι όμως σπάνιο, πρέπει να το παραδεχτείτε. Είναι σπάνιο πλέον στις μέρες μας να βρεις έναν άνθρωπο ο οποίος λέει αυτά που λέει τα εννοεί. Είναι σπάνιο, φαίνομαι.
1: Εγώ δεν μπορώ, δηλαδή, Γρηγόρη, πραγματικά όσοι με ξέρουν. Είμαι τόσο δίκαιος και τόσο ό,τι πω. Δηλαδή, μόλις πω κάτι και κατηγορήσω αυτούς, επιτόπου μορμούν από δίπλα. Δηλαδή, δεν θέλουν να ακούνε την αλήθεια. Είναι σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα αυτό το πράγμα.
2: Ναι.
1: Τους ενοχλεί αλήθεια. Και τους ενοχλεί που εγώ ξέρω πολλά πράγματα. Εγώ δεν μπορώ να πω σε πράγματα που δεν πρέπει να τα πω, γιατί καταλαβαίνεις τι λέω. Λέω απλώς το απλό. Πρέπει να στηριχτεί ο Έλληνας. Δεν γίνεται άλλο. Δεν αντέχει ο κόσμος. Δεν γίνεται. Φάγανε, ήπιανε, έχουν κάνει όρια. Δηλαδή τώρα εγώ είδα 400-500 άτομα φίλους μου στα μίντια που ήταν εδώ.
2: Ναι.
1: Και τους λέω πώς ήρθατε εδώ. Δηλαδή πόσα λεφτά, δηλαδή πόσο κόσμο σηκώσαν να τον φέρουν εδώ να δείξουν τι. Να χαλάσουν τα λεφτά για να τον χειροκροτήσουν αυτούς που ήταν όλους εκεί. Δηλαδή είναι κάτι τρομερό. Πραγματικά ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει. Δεν υπάρχει άλλη σωτηρία.
2: Έτσι, και να είμαστε ενωμένοι, μήπως και μπορέσουμε να πάμε κόντρα σε όλους αυτούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικτάρη.
1: Εγώ και εγώ.
2: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Ακούσατε τον κύριο Ηρακλή Νικτάρη. Θα έχουμε και μια τηλεοπτική συνέντευξη, η οποία θα βγει σε λίγο καιρό. Δεν θέλω να είστε ανυπόμονοι. Ακόμα δεν έχουμε τα πλάνα. Μόλις υπάρξουν τα πλάνα, θα τα βγάλουμε. Μην αγχώνεστε, για να μπορέσουμε να κάνουμε μια συνέντευξη στο δεύτερο επεισόδιο στην εκπομπή αυτή Ανάλυση Σκέψης. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική 98,8 στη Χαλκιδική, Flash Κρήτης στο Ηράκλειο 95,8, Ρόδος Νότος News στους 97,8. Καθημερινά, κόντρα στο σύστημα, κόντρα στους πολιτικούς εγκληματίες και στα λαμόγια και στους ψεύτες και στους γυναικότους. Καλό μεσημέρι. Και θα κλείσω εννοείται με Νίκο Μανώλη. Εννοείται με Νίκο Μανώλη. Τσιτώστε το!

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε νωρίτερα σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για πρωθυπουργό των καρτέλ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μιλώντας στον Focus FM. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για κρατικοδίαιτη φιέστα που πληρώνει ο ελληνικός λαός, υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση έχει απομακρυνθεί από το χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει. Όλα τα μέτρα που πήρε είναι του 28. Φανταστείτε να είσαι πρωθυπουργός το 26 και να νομοθετείς για το 28 που μπορεί να μην είσαι πρωθυπουργός. Που δεν θα είσαι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία Εργάτων Ελλάδας. Για εμπεγμό κατηγορεί τον Πρωθυπουργό το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι το επίδομα αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πρώτη δικάσιμος της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη μετά τη διακοπή του Αυγούστου στη Λάρισα. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από όσους το επιθυμούν να δηλώσουν και τους μάρτυρες υπεράσπισης τους. Σε εξέλιξη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρύ Κάπα Εύβοιας, για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά Εύβοιας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στη φυλακή οδηγείται νεαρός που απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε από σύρες στο διαδίκτυο. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην πλατεία Επταλόφου στους Αμπελόκηπους, όταν άνδρας με μαχαίρι εντοπίστηκε έξω από τράπεζα. Συνελήφθη από την αστυνομία. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία δεν αποκλείει νέες τριμερείς συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και το Κίεβο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο μετά από επίσκεψη στη Μόσχα και το Κίεβο των Αμερικάνων διαπραγματευτών.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Για αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά ενισχυμένοι. Οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας θα σημειώσουν πτώση, με τον Ιδράργυρο να φτάνει στους 29 με 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και γύρω στους 32 με 33 βαθμούς στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο γενικά έθριος καιρός με ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς 2 μποφόρη, θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 ως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Μπήκαμε σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου του 2026 και είμαστε εδώ για να δώσουμε όλη την επικαιρότητα του Σαββατοκύριακου. Ένα Σαββατοκύριακο το οποίο αν μη τι άλλο δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, τις δύο. Η τρίτη ομάδα παίζει σήμερα 6 ώρα στην Τρίπολη με τον Αστέρα Τρίπολης, μιλάω για τον Ηρακλή. Οι άλλες δύο ομάδες όμως, και ο Άρης υπέστη διασυρμό το Σάββατο 5-0 από την ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ υπέστη σφαγή και κακή ήττα χτες από τον Παναθηναϊκό με 3-1. Θα τα πούμε όλα, θα τα βάλουμε όλα σε μια σειρά και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο τι ακριβώς έχει συμβεί. Και βέβαια το πρώτο που θέλω να σχολιάσω με βάση αυτά τα οποία συμβαίνουν γενικότερα στην ομάδα του ΠΑΟΚ είναι το γεγονός ότι ο δικέφαλος του Βορρά έχει κάθε λόγο να διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του ενός αξιοπρεπούς λαμών.

0: ονόματι Τσβάιερ, ο οποίος ο Γερμανός διαιτητής στη διάρκεια του αγώνα στο 33 έπνιξε πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ, καθαρότατο πέναλτι που διδάσκεται στα σεμινάρια διαιτησίας, αυτό το πέναλτι που δεν έδωσε ο Τσβάιερ, και από το ΒΑΡ άλλο λαμόγιο ο Μίλλερ είπε παίζεται κι αυτός. Δηλαδή μιλάμε για δύο καραστημένους οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα με βασικό στόχο να χάσει ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό, δεν εξηγείται αλλιώς. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι η αποβολή του Ελουστότο ήταν σωστή για μένα. Τελευταίος παίχτης, ο κανονισμός είναι σαφής, σε πέρασα, με κλώτσισες, είναι φάουλ υπέρ μου και κόκκινη για σένα. Έτσι λέει ο κανονισμός και αυτό την πλήρωσε ο Ελουστότο. Εκεί βέβαια να πω ότι χάνει την μπάλα από αριστερά ο Μιχαηλίδης. Ο Ελουστότο κάνει κακό μαρκάρισμα, γιατί θα έπρεπε να πάει έστω πίσω-πίσω κάτι να μην τον μαρκάρει τον το Τετέι, για να έρθουν και οι συμπαίχτες του να το καλύψουν και βέβαια να γίνουν 3-4 και μετά ίσως το φάουλ να ήταν κίτρινη κάρτα και όχι κόκκινη. Όταν είσαι τελευταίος παίχτης τρως την κόκκινη κάρτα. Όμως λίγο αργότερα, όταν γίνεται αυτό το πέναλτι που δεν έδωσε ο Τσβάιερ στον Ντιαγέ, υπάρχει και κόκκινη κάρτα για τον Φαν Ντρόμπελεν, τον παίχτη του Παναθηναϊκού, ο οποίος χτυπάει τον Ντιαγέ. Είναι τελευταίος παίχτης πριν τον γκόλο Ντιαγέ, άρα κανονικά θα έπρεπε πέναλτι και κόκκινη κάρτα στον παίχτη του Παναθηναϊκού, για να λέμε αλήθειες στον κόσμο και να μην παραμυθιάζονται όλοι από αυτά που ακούνε από τους Αθηναίους δημοσιογράφους, γιατί αυτοί θα μας τρελάνουν. Αυτοί θα μας τρελάνουν, ή μάλλον θέλουν να μας τρελάνουν. Γιατί χτες το πνίξανε το θέμα. Μετά το τέλος του αγώνα, όταν είχαν κριθεί τα πάντα, άρχισαν να λένε ότι ναι, έχει και δίκιο ΠΑΟΚ, έπρεπε να είναι ένα πέναλτι κλπ. Συγγνώμη ρε παιδιά, γιατί πληρώσαμε το ΒΑΡ, όχι και εμείς βασικά, γιατί και οι φορολογούμενοι πληρώνουν. Γιατί πληρώθηκε το ΒΑΡ για να μπει στα γήπεδα και να έρθουν υποτίθεται ξένοι διαιτητές, τα ξένα λαμόγια που ξέρουν καλύτερα πώς να φτιάχνουν τα παιχνιδάκια και να αποφασίζουν αυτοί για οτιδήποτε σκέφτονται, θέλουν να σκέφτονται κλπ. Ή τέλος πάντων ό,τι τους ορίζουν ή ό,τι τους έχουν πει από το Λανουά και όλους τους υπόλοιπους που παίζουν πίστα δικά τους παιχνίδια στην Αθήνα. Γιατί πληρώθηκε το ΒΑΡ και γιατί βάζετε, και λέμε σωστό αυτό είναι να γίνει μετά από 2-3 αγωνιστικές, να μπει και η γραμμή τέρματος. Γιατί να μπει η γραμμή τέρματος? Για να μην υπάρχει, για να υπάρχει δικαιοσύνη, να μην υπάρχει αδικία. Αυτό είναι το βασικότερο όλων. Και σήμερα που μιλάμε, ένα πέναλτι από τη χθεσινή βραδιά, γράφτε το ότι δεν το έδωσε υπέρ του ΠΑΟΚ, και μια αποβολή επίσης γράψτε ότι δεν έδωσε σε βάρος του παίκτη του Παναθηναϊκού, του Φαν Ντρόμπελεν, ο οποίος ανατρέπει σαφώς τον Ντιαγέ. Και ο διαιτητής αρχικά, παιδιά, ενώ την μπάλα την τσιπάει ο Ντιαγέ, δίνει corner. Δεν υπάρχει corner. Και μετά το διορθώνει και δίνει out. Αν είναι out, είναι καθαρά τελευταίος παίκτης αυτός που ακουμπάει την μπάλα ο Ντιαγέ. Άρα είναι πέναλτι γελίο υποκείμενο από τη Γερμανία που ήρθες να διαιτεύσεις εδώ πέρα. Πραγματικά είναι τρομερό αυτό το οποίο συνέβη και είναι και μήνυμα, γιατί ο ΠΑΟΚ αργά πάλι ξύπνησε. Ξυπνάει αργά τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω γιατί. Αργά ξύπνησε και έκανε μια ανάρτηση, βέβαια κάλλιο αργά παρά ποτέ, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, ο κύριος Κουβετίδης, ο οποίος μίλησε για πέναλτι, μίλησε για ανατροπή και όλα τα σχετικά. Κάποτε υπήρχε ο Πανόπουλος της Ξάνθης που έβγαζε ανακοινώσεις στο ημίχρονο και πήγαιναν οι διαιτές στα αποδυτήρια και τους έπαιρνε τηλέφωνο η γυναίκα τους ή ο αδερφός τους ή ο συγγενής και έλεγε: «Εσύ Γιώργο, Πέτρο, Κώστα, Ηλία, έχει βγάλει ανακοίνωση ο Πανόπουλος και σε σκίζει. Γιατί ρε, τι έγινε, ένα πέναλτι που δεν έδωσε και ένα αυτό κλπ.» Βέβαια δεν υπήρχαν τότε ούτε VAR, ούτε MAR, ούτε TAR, ούτε replay, ήταν δύσκολα τα πράγματα να βγάλει άκρη. Και στο replay πολλές φορές δεν το δείχνανε, αν ευνοούσε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚ. Και ο διαιτής επηρεαζόταν στο δεύτερο ημίχρονο και έπεσε καλύτερα. Ήταν πιο συγκρατημένος στη σφαγή. Και μετά τον ακολούθησε ο Μπέος και τον ακολούθησε και ο συγχωρεμένος ο Κούγιας, που τους λέγανε γραφικούς. Τη δουλειά τους όμως την κάνανε. Και ο Μπέος την κράτησε αυτή την ομάδα με 35 φιλάθλους στην πρώτη κατηγορία και ο Πανόπουλος με άλλους 45 φιλάθλους Ξάνθη στην πρώτη κατηγορία, που πηγαίναν στα πηγάδια, γιατί γενικά η Ξάνθη έχει κόσμο, για να τα λέμε όλα. Και επίσης στη συνέχεια και ο Κούγιας στη Λάρισα και με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή μιλάμε δηλαδή για μια ιστορία που θα έπρεπε στο ημίχρονο του αγώνα να κάνει μια ανάρτηση ΠΑΕ ΠΑΟΚ και να στείλει και προς τον κύριο Λανουά ένα μήνυμα και προς τον κύριο Γκαγκάτσι, για τον οποίο κύριο Γκαγκάτσι φαίνεται πλέον ότι είναι σε ευθεία σύγκρουση. Γιατί η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ ή αν θέλετε η ανάρτηση του κυρίου Γιώργου Κουβεντίδη, αυτό λέει, ότι είναι σε ευθεία σύγκρουση ο ΠΑΟΚ με τον Γκαγκάτσι, τον άνθρωπο δηλαδή ο οποίος ήταν ο διευθυντής ή ο διευθύνων σύμβουλος και δεξί χέρι του Ιβάν Σαββίδη πολλά χρόνια και της Γκοτζαρόβα επί πολλά χρόνια. Τώρα τι γίνεται ρε μάγκες? Αυτό που βλέπω εγώ είναι ότι ο ΠΑΟΚ πάει από κεφαλιά σε κεφαλιά. Βλέπω ότι είναι μια μεταβατική περίοδος, δεν ξέρω που θα βγάλει, αλλά εκτός από την διαιτησία του χθεσινού αγώνα πρέπει να επισημάνω και κάτι ακόμη. Δεν γίνεται να μπορείς να παίξεις μπάλα όταν σου λείπουν παίχτες. Χτες σε κάποια στιγμή ο ΠΑΟΚ έπαιξε με στόπερ τον Μιχαηλίδη και τον Παταούλα μετά την αποβολή του Ελουστότο. Δεν υπήρχε άλλο στον πάγκο. Χατζηδιάκος τραυματίας, όπως ξέρετε όλοι σας. Άλλος παίκτης δεν υπάρχει. Ο Κώστα ήρθε προχτές, ο Ντιέγο Κώστα θα μπει από σήμερα στην προπόνηση κλπ. Θα τον έχει για το παιχνίδι με τον Άρη, την προσεχή Κυριακή, αλλά στο μάτς με τον Παναθηναϊκό δεν ήταν. Και επίσης ένα άλλο ήθελα να πω, στη διάρκεια του αγώνα υπάρχει και η σχετική αδυναμία και στους center four. Δηλαδή ο Ντιαγέ okay, είναι αγωνιστικός, είναι τρεχαλατζής, το ψιλοαισθάνονται κλπ. Δεν ξέρω τι επαφή έχει με τον γκολ. Είναι λίγο μακριά νομίζω. Ο Μύθου είναι λίγο πιο πίσω από τον Ντιαγέ λένε κάποιοι. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι πιο πίσω. Θεωρώ ότι είναι στα ίδια επίπεδα οι δυο τους. Δηλαδή έχεις ένα παίχτη στο 5, στο 6 εκεί. Στο 8, στο 9 δεν θα πάνε ποτέ. Θα πάνε σε κάποια μάτς στο 8 και στο 9. Εκεί τι θέλεις εσύ σαν ΠΑΟΚ? Θέλεις έναν εκτελεστή. Από τη μέρα που είχε ο Πρίγιοβιτς, από τότε που έφυγε, πουλήθηκε ο Πρίγιοβιτς και ο ΠΑΟΚ πήρε 10 εκατομμύρια, center for, που να πεις ότι πήρες ένα center for, ρε παιδί μου, καλό, που να μην καταλαβαίνει τίποτε, που να σκοράρει κλπ. Δεν πήρες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πού είναι ο center for σου? Πού είναι ο αμυντικός half? Πού είναι ο stopper σου? Πού είναι ο δεξιός back στη θέση του Κένι? Για να τα λέμε όλα έτσι, για να μην λέμε μόνο ότι αυτό. Πρέπει να κάνουμε και κριτική. Να λέμε την αλήθεια και την πραγματικότητα. Έχουμε σήμερα 7 Σεπτεμβρίου και στις 15 σε 8 μέρες λήγει η μεταγραφική περίοδος και σου λείπουν 4 παίχτες. Ο Ούγκρεσιτς, οκ, okay, μπήκε το παιδί, έβαλε και γκολ. Οκ, okay, σιγά σιγά θα μπει ο Ούγκρεσιτς στην ομάδα. Σιγά σιγά, 20 χρονών είναι. Έχει ακόμα. Αλλά περιμένεις και από τον Ούγκρεσιτς κάποια πράγματα. Προτίμησε τον Μπέλκα. Για μένα σωστά προτίμησε τον Μπέλκα. Γιατί ο Πέλκας ήταν πολύ καλό στο προηγούμενο παιχνίδι, αλλά αναγκάστηκε να το βγάλει μόλις ο διαιτητής απέβαλε τον Χατζηδιάκο, γιατί έπρεπε να βάλει στόπερ στη θέση του. Μόλις απέβαλε τον Ελουστότο, συγγνώμη, γιατί έπρεπε να βάλει στόπερ στη θέση του Ελουστότο και δεν υπήρχε Χατζηδιάκος. Τραυματίας. Άρα λοιπόν έβαλε τον Μπαταούλα. Και η ουσία της υπόθεσης είναι ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ δεν έχει τέταρτο παίχτη στόπερ, γιατί δεν θεωρώ ότι ο Χατζηδιάκος είναι κάτι το συγκλονιστικό. Στην αρχή περίμενα κάποια πράγματα πολλά περισσότερα. Εντάξει, δεν τον κρίνω 100%. Βάζω ας πούμε και ένα αστερίσκο εκεί, μήπως τα επόμενα παιχνίδια είναι καλύτερος ο Χατζηδιάκος. Ούτε ο Ελουστότε μου γεμίζει το μάτι προσωπικά. Μπορεί να κάνω λάθος, θα φανεί και αυτό στην πορεία. Από τις πρώτες έτσι εμφανίσεις του μου δείχνει ένα μέτριο παίχτη, που θα προτιμούσα ας πούμε να δω τον Παταούλα βασικό παρά τον Ελουστόντο, αν θέλετε να μιλάμε με βάση την πραγματικότητα. Ή πέρσι θα μπορούσα να έβλεπα τον Παταούλα πάλι αντί του Λόβρεν. Δηλαδή τουλάχιστον να βγάλεις και ένα παιδί, να βγάλεις και ένα παίχτη από πιτσιρίκια. Ο Λόβρεν είχε πάρει τα λεφτά 1 εκατομμύριο το χρόνο, ήτανε τη σύνταξη, πήρε στον ΠΑΟΚ, το εφάπαξ της σύνταξης και έφυγε. Τώρα ο άλλος είναι πιτσιρικάς, 19 χρονών. Έχει το μέλλον μπροστά του. Βάλτονα, στήριξε τον όπως στήριξες και τον Κουλιαράκη στα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να σου πει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και όπως και να το κάνουμε, σήμερα που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές αδυναμίες. Αυτές τις αδυναμίες πρέπει να κλείσει. Θα ακούσετε και τον προπονητή στο δεύτερο μέρος, τον κύριο Λύση, το τι είπε. Είναι ψιλοζαλισμένος και ο Λύση, να σου πω την αλήθεια. Δεν περίμενε πρώτον να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, για να λέμε αλήθειες. Δεν περίμενε αυτή την κατάσταση κάποιων παιχτών και δεν περίμενε να αργήσει τόσο πολύ η ενίσχυση της ομάδος. Και ας πω και κάτι ακόμη σχετικά με τον Αλέσιο Λύση, ότι ο Λύση είναι ένας προπονητής νέος, φιλόδοξος, που ήρθε στον ΠΑΟΚ γνωρίζοντας ότι έχει τον Κωνσταντέλια, τον Παιχταρά, και θα έχει και μεταγραφές στην περίοδο που θέλει. Πήγε, έκανε προετοιμασία με τους 19χρονους. Αν σας θυμίζω ότι μέχρι και τον Ντούγκα έβαλε αριστερό μπακ σε κάποια παιχνίδια, και τον Μπάλτε στο κέντρο. Άρα λοιπόν πήγε, έκανε προετοιμασία με αυτούς και ήρθε εδώ, έχει άλλη ομάδα. Και σε λίγες μέρες θα έρθουν άλλοι τρεις παίκτες, εφόσον όλα πάνε καλά, θα έχει άλλη ομάδα για να κάνει μια μίνι προετοιμασία τρεις εβδομάδες. Γιατί το πρωτάθλημα τώρα, μετά από δύο αγωνιστικές, διακόπτεται για τρεις εβδομάδες, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σε εκείνο το χρονικό διάστημα, ο Αλέσιο Λύση θα κληθεί να κάνει μίνι προετοιμασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα κληθεί να κάνει μίνι προετοιμασία με τους παίκτες που έχει, γιατί τότε υπολογίζει και ο άνθρωπος αυτός, γιατί 15 του μηνός κλείνουν οι μεταγραφές, 15 Σεπτεμβρίου, υπολογίζει ότι θα έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του, άρα θα μπορεί να κάνει μια μίνι προετοιμασία με όλη την ομάδα, έστω τρεις εβδομάδες, για να βγουν πιο δυνατοί μετά. Τώρα άκου να δεις που κατάντησες. Να είσαι σε αυτή την κατάσταση, να έχεις ας πούμε τη δυνατότητα να πάρεις παίκτες από νωρίς, να μην παίρνεις παίκτες από νωρίς, και παίκτες που επιλέγεις να είναι ψηλό, εντάξει, καλή αλλά όχι σούπερ το εξωγήινο κάτι, και να έρχεται μήνας Σεπτέμβριος, 7 του μηνός, 8 μέρες πριν το τέλος των τελικών μεταγραφών, και να μην έχεις 4 παίκτες. Δηλαδή εντάξει, οκ, okay, κράζουμε το Τσβάιερ, έχουμε δίκιο που τον κράζουμε, το διαιτητή που δεν έδωσε το πέναλτι, που όλα τα αυτά, όλα τα που, τα μου, και βάλτε τα ό,τι θέλετε. Όμως και αυτά πρέπει να τα λέμε. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν ξέρω τι λένε οι υπάλληλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και ποιους έχει και τι κάνει κλπ. Εγώ λέω αλήθειες. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι εκτός της περίπτωσης του πέναλτι, που βεβαίως το κοράκι από τη Γερμανία, το λαμόγιο αυτό από τη Γερμανία, και ο άλλος ο Μπίλερ που ήταν στο ΒΑΡ, δεν το σφύριξαν, δεν το δώσαν το πέναλτι, αλλά πρέπει να πούμε και ότι ο ΠΑΟΚ είναι πίσω σε σχέση με άλλες ομάδες. Είναι πολύ πίσω. Και αν, δεν ξέρω με τον Γιαννούλη γιατί μιλάνε για διάστρεμα κλπ, αν είναι διάστρεμα είναι 1,5 μήνας έξω. Αν πούμε ότι 20 μέρες είναι η διακοπή του πρωταθλήματος, πιστεύω ότι ο Γιαννούλης μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος θα επιστρέψει, επαναλαμβάνω, εάν είναι διάστρεμα, όπως αφήνουν όλοι να εννοηθεί, και αν τελικά ο Γιαννούλης στραβοπάτησε ή οτιδήποτε άλλο, και κράζανε και είπαν ότι ότι φταίει ο διαιτητής, και βέβαια φταίει ο διαιτητής για τη φάση εκείνη, 100% φταίει ο διαιτητής για τη φάση εκείνη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ό,τι και να λέμε. Βέβαια σήμερα να πω ότι ο ΠΑΟΚ είχε δύο ψιλοαποτυχίες σήμερα, ημέρα Δευτέρα. Η ΚΑΠΑ 19 έχασε από τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα 3-1. Η ΚΑΠΑ 19 έχασε, μάλιστα το ένα ήταν αυτογκόλ, και είχε φάει 3 γκολ μέχρι το 20 λεπτό. Στο 5, στο 14 με αυτογκόλ, και στο 20 έφαγε 3 γκολ, και μετά μείωσε με τον Κυριαζίδη, και είχε και ένα δοκάρι ο Γραβάνης. Έχασε πέναλτι ο Αρετής, για να κάνει να μειώσει κι άλλο. Το πιάσε ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, και την επόμενη αγωνιστική στην ΚΑΠΑ 19 έχει ΠΑΟ Κάρης. Άσχημο αποτέλεσμα, γιατί περίμεναν κάποια νίκη εκεί, αλλά υπάρχει κι άλλη ακόμη χειρότερο. Η ΚΑΠΑ 17, η οποία έπαιξε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, έχασε τον Παναθηναϊκό 0-1. Δύο δοκάρια είχε, έκανε 10 τελικές και δύο δοκάρια, αλλά τελικά έχασε 0-1 με γκολ που δέχτηκε στο 87 η ΚΑΠΑ 17 του ΠΑΟ. Και έχασε και αυτή πέναλτι στο 94. Ο Πριόβολος σούταρε και απ' έξω ο τερματοφύλακας της ομάδας του Παναθηναϊκού. Η χρονιά για τον ΠΑΟΚ, να μην πω την έκφραση που πάει, γιατί δεν είναι της δικής μας, γιατί μεγαλώσαμε γαλλικά και πιάνο εμείς. Άρα λοιπόν να μην την πω την έκφραση αυτή που χρησιμοποιούμε γενικότερα. Του ΠΑΟΚ η χρονιά άσχημα. Λοιπόν, άρα λοιπόν το θέμα είναι ότι από ένα σημείο και μετά κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξει. Επίσης και υπάρχει και η εκκρεμότητα του γηπέδου, με το Μητσοτάκη να βγαίνει χτες και να λέει ότι θα χρηματοδοτήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, Θυμίζω ότι το 2021, τώρα τι έχουμε, 26, μάλιστα. Δηλαδή 5 χρόνια πριν, ο Μητσοτάκης ξαναβγήκε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να πάρει τις προηγούμενες εκλογές και είχε πει ότι θα χρηματοδοτήσει το γήπεδο του ΠΑΟΚ, ότι θέλει να βοηθήσει, αλλά περιμένουμε το μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ τότε, γιατί ήταν στην κόντρα. Και είπε επίσης ότι θα έδινε και τότε γήπεδο στον Άρη, αν θυμάστε. Τότε που είχε πάει ο Καρυπίδης με τον Τριμάτη κλπ. Και δεν έγινε τίποτα φυσικά απολύτως. Και είχε πει ακόμη και για τον Ηρακλή, να βοηθήσουμε και τον Ηρακλή κλπ. Αλλά επειδή ο Ηρακλής ήταν στη Β' Εθνική τότε, ήταν μεταξύ Φθοράς και Αυθαρσίας εκείνη την περίοδο, και αυτό δεν έγινε τίποτα. Τώρα ξανάρχεται ο Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, με τα παραμύθια της Χαλιμάς τα οποία ακούσαμε, τίποτα καινούριο, με όλες τις παραγωγικές τάξεις να διαμαρτύρονται για αυτά τα οποία δεν είπε ο Πρωθυπουργός, με όλους εμάς να περιμέναμε να ακούσουμε κάτι διαφορετικό και δεν ακούσαμε τίποτα απολύτως, με τη Δυτική Θεσσαλονίκη να παραμένει γυμνή αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί κανένα έργο δεν ανακοινώθηκε, και μάλιστα παραδέχθηκε ο Μητσοτάκης με τη δήλωση την οποία έκανε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση για το μετρό δυτικά. Βγαίνουν οι Ταχιάοι και οι Μαχιάοι και κάνουν δηλώσεις και λένε ότι το μετρό, ναι, η επόμενη κίνηση θα πάει δυτικά. Μάλιστα. Πού τα θα βρεις τα λεφτά, ρε? Από πού ρε βρήκατε χρηματοδότηση για να πάει το μετρό δυτικά και παραμυθιάζετε τον κόσμο? Δεν τρέπεστε λίγο? Και βγαίνει ο Μητσοτάκης και εν τη ρήμη του λόγου λέει, από λάθος μάλλον, δεν το σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή, λέει δεν έχουμε χρηματοδότηση, θα χρειαστούν 20 μήνες, 24 μήνες, πάει 2 χρόνια, δεν τρώγουμε 27, το 26, το 28. Βάλτε και άλλο χρόνο από μένα δώρο, το 29, για να αρχίσουν να μπουν οι διαδικασίες, για να γίνουν, να βγουν οι άδειες, να γίνει το σχήμα που θα πάει το μετρό, να κάνει κλπ. Τα λεφτά από πού? Θα βρούμε, λέει, λεφτά. Θα βρούμε. Πάμε και ότι βγει δηλαδή. Κάτι αντίστοιχο με τα τρένα. Πάμε και ότι βγει. Γιατί διαφημίζουν πολλά. Άρα λοιπόν βγαίνει να πει τώρα ότι θα χρηματοδοτήσω τον ΠΑΟΚ όπως χρηματοδότησα, και αυτές είναι οι αλήθειες που πρέπει να ακούτε, τον Ολυμπιακό με 65 εκατομμύρια το 2004. Τα πληρώσατε εσείς και εγώ, ο ελληνικός λαός. 65 εκατομμύρια για το Καραϊσκάκι. Όπως χρηματοδοτήθηκε η ΑΕΚ 55 εκατομμύρια για να κάνει τη Φιλαδέλφια, τη Νέα Φιλαδέλφια, που την ονόμασε All Win Arena. Και όπως χρηματοδοτεί το Παναθηναϊκός 110 εκατομμύρια για να κάνει το καινούριο γήπεδο, το οποίο θα γίνει στο Βοτανικό, γίνεται στο Βοτανικό, με διπλή ανάπλαση, να πάρει δηλαδή τη Λεωφόρο, η οποία είναι σαν τη Γεωργία Βασιλιάδου, γερασμένη, να την πάρει το κράτος, να την κάνει εκεί πέρα κάποιο πάρκο, να κρατήσει, λέει, τη θύρα 13 και από κάτω τον τάφο του Ινδού, να τα κρατήσει αυτά γιατί είναι ιστορικά, και να αφήσει τα υπόλοιπα. Καλά θα κάνουν, κέντρο Αθήνας είναι, καλά κάνουν, είναι σωστό σαν ιδέα, δεν είμαστε κομπλεξικοί. Καλά κάνουν και δίνουν γήπεδο στο Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχουν και ομάδες Θεσσαλονίκη η οποία είναι παραμελημένη. Μας παραμυθιάζει ο Μητσοτάκης και λέει 11 εκατομμύρια στον Ηρακλή θα δώσουμε, λέει, για το Καφτατζόγλιο. Ποιον Ηρακλή θα δώσει για το Καφτατζόγλιο? Ο Ηρακλής με το Καφτατζόγλιο για να πάρει τα λεφτά, τι σχέση έχει? 11 εκατομμύρια έβγαλες για το Καφτατζόγλιο, τα οποία θα τα δώσεις, δεν τα έδωσες ακόμη, θα κάνεις διαγωνισμό, δεν έκανες ακόμη. Ο διαγωνισμός πότε θα, τώρα έχουμε Σεπτέμβριο, θα πάει Οκτώβριο, άρα η δουλειά θα αρχίσει Ιανουάριο, και ο Ηρακλής πληρώνει από την τσέπη του για το χλωτάπιτα, τον ανέλαβε μια εταιρεία η οποία άμα θα πας σήμερα και την Κυριακή την άλλη παίζει πρωτάθλημα ο Ηρακλής στην έδρα του, υποτίθεται, εγώ λέω δεν θα παίξει το Καφτατζόγλιο, είμαι σίγουρος 1000%, πάει να παίξει, και άμα βάλεις μέσα κατσίκια στο Καφτατζόγλιο θα φύγουν τα κατσίκια, δεν θα βοσκήσουν ούτε τα κατσίκια. Σήμερα που μιλάμε πάτε να δείτε τι γίνεται στο Καφτατζόγλιο. Άρα τι έκανες, παραμύθια σε όλο τον κόσμο, παραμυθιάζεις και τον Άρη, Μητσοτάκη, δεν τρέπεστε λίγο όλοι? Παραμυθιάζεις και τον Άρη λέγοντας ότι θα δώσεις χώρο στον Άρη και μακάρι ο Άρης να κάνει κάτι αντίστοιχο στον Παναθηναϊκό, διπλή ανάπλαση, τη στιγμή που ξέρουν όλοι, όλοι οι μηχανικοί το ξέρουν αυτό, ότι η διπλή ανάπλαση μπορεί να γίνει μόνο στον ίδιο Δήμο κανονικά, στον ίδιο Δήμο. Η Λεωφόρος είναι Δήμος Αθηναίων, ο Βοτανικός είναι Δήμος Αθηναίων, το Χαριλάου είναι Δήμος Θεσσαλονίκης, ο χώρος που βρήκατε είναι Δήμος Πηλέας Χορτιάτη. Πρέπει δύο Δήμοι να τα βρούνε. Πού να τα βρούνε, ποτέ δεν πρόκειται. Πρέπει να βρούνε τους χώρους, τι θα δώσουν, τι θα κάνουν, τι θα πάρει ο Δήμος Πηλέας, τι θα πάρει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι πραγματικά. Και κοροϊδεύεται τον κόσμο του Άρη ότι θα γίνει γήπεδο με διπλή ανάπλαση. Ποτέ δεν πρόκειται να γίνει. Είναι παραμονές εκλογών και λέει ό,τι θέλει. Και ο Ηρακλής δεν ευνοήθηκε από την πολιτεία. Αν είσαι Μάγκας Μητσοτάκη, πες βάζω στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ένα γήπεδο 35 εκατομμύρια κάνει, για τον Ηρακλή 15.000 θέσεις χορτατζίδες. Είσαι Μάγκας, κάτω. 35 εκατομμύρια, τίποτα δεν είναι για σένα. Αυτά τα λεφτά που τρώνε, όσα λεφτά πήρανε ο Φραπές, ο Χασάπης, ο Μανάβης και όλοι οι υπόλοιποι που κλέψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αν θέλετε να μιλάμε με βάση την αλήθεια. Όλα τα υπόλοιπα είναι για εσωτερική κατανάλωση ορισμένων, οι οποίοι παίζουν τα δικά τους παιχνίδια. Και θα πάω λίγο και στον Άρη, στο ποδόσφαιρο, γιατί και αυτό... Α, να πω μόνο ότι υπάρχει μια επιστολή του ΠΑΟΚ στην ΚΕΔ της ΕΠΟ. Μια επιστολή η οποία εστάλει και έγινε γνωστό τώρα ότι εστάλει αυτή η επιστολή. Πριν από λίγο, ο ΠΑΟΚ λοιπόν στην επιστολή την οποία στέλνει στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, από τουλάχιστον πληροφορούμαστε, ζητάει να μάθει τη στοιχομηθεία. Ζητάει να μάθει τη στοιχομηθεία η οποία υπήρχε ανάμεσα στους διαιτητές του αγώνα για το πέναλτι του Εντιαγέ. Επιστολή προς την ΚΕΔ της ΕΠΟ. Δώστε στη δημοσιότητα, λέει, τους διαλόγους ανάμεσα στο διαιτητή Τσβάιερ και τους συμπατριώτες του, το ΒΑΡ, τον Μίλλερ και τον Έρχαρντ Σιν, για να φανεί ο λόγος που δεν υποδείχθηκε το πέναλτι. Και ζητούν να σταλεί το βίντεο αυτό τόσο στην αρμόδια επιτροπή της UEFA όσο και στη Γερμανική Ομοσπονδία, ώστε να ελεγχθούν πειθαρχικά οι διαιτητές του ντέρμπι. Αυτά ζητάει σήμερα που μιλάμε, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με αυτές τις επιστολές τις οποίες έστειλε και σας ανέφερα πριν από δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι καλά κάνει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και στέλνει αυτές τις επιστολές. Πολύ καλά κάνει, γιατί είναι κάτι το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί, έτσι. Έλα εδώ κύριε Τσβάιερ, πες μας γιατί δεν σφύριξες το πέναλτι. Και γιατί δεν το σφυρίξατε, κύριε Μίλλερ, βαρίστα, ελάτε να μας πείτε τι έχει γίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα, για να τα λέμε όλα, και η αλήθεια. Ο Άρης λοιπόν, για τον οποίο σας είπα, έρχασε με κατεβασμένα χέρια στην Φιλαδέλφεια. Τόσο τραγική εμφάνιση δεν είχε κάνει ποτέ ο Άρης. Τραγικός, πραγματικά. Δεν έκανε τίποτα απολύτως. Μπήκε σαν πρόβατο επισφαγή ή στο λάκκο των Λεόντων και περίμενε από τα λιοντάρια να το κατασπαράξουν. Δηλαδή ένας μπαίνει, ρε παιδί μου, στο λάκκο των Λεόντων, μάλιστα. Όταν μπεις ανάμεσα στα λιοντάρια, το πρώτο που θα κάνεις θα είναι τουλάχιστον ό,τι μπορώ να περισσώσω από τη ζωή μου, μήπως τους, ξέρω εγώ, όχι να τους φοβήσω, όχι να φοβήσω τα λιοντάρια, αλλά μήπως κρατήσω λίγο μακριά, κάτι να κάνω κλπ. Αυτό δεν πρέπει να κάνεις το πρώτο απ' όλα. Εσύ δεν έκανες τίποτα. Μπήκες μέσα στο λάκκο των Λεόντων και έτρωγες τον αγκόλ σαν τ' άλλο. Δηλαδή από ένα και λέει, και κάθονται και λένε οι δημοσιογράφοι που κάνουν το ρεπορτάζ του Άρη και θέλουν να παραμυθιάσουν τον κόσμο, ναι, λέει, αλλά στο 60 το μάτς ήταν 2-0. Ωραία, ήταν 2-0, δεν έχεις κάνει ούτε επίθεση. Επίσης έχει μια ευκαιρία ο Άρης 45 με τον Γιαννιώτα, που εκεί αν το έκανε γκολ θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και άλλη μία με τον Κουαμέ, που αυτό ήταν πιο σίγουρο του Κουαμέ. Και πλασάρει ο Κουαμέ, είναι μόνος του, αντί να προχωρήσει λίγο, πλασάρει από μακριά, λάθος επιλογή του Κουαμέ. Αλλά έρχεσαι, ρε φίλε, και μου λες ότι ναι, αλλά στο 60, τότε τα μάζα λίγο στο 60, μα είναι. Να πούμε στο διαιτή, περιμένετε, στο 60 το λύγεται, 2-0, 2-0. Και το 5 ήταν 7. Δεν είναι εμφάνιση του Άρη αυτή. Δεν είναι δυνατόν να βγει κάποιος και να πει ότι αυτή είναι εμφάνιση μεγάλης ομάδας που λέγεται Άρης. Είναι κακή παρένθεση, πρέπει να κλείσουν την παρένθεση, απογοητεύουν τον κόσμο με αυτά και έρχεται το ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης στην Κυριακή, που αν ξαναχάσει ο Άρης εκεί, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα και για τον προπονητή, γιατί έχει ένα μάτς την Πέμπτη με τον Ατρόμητο. Ακούστε τι σας λέω, από την εμπειρία μου τόσα χρόνια, πρώτος που την πληρώνει ο προπονητής. Και επειδή ο Γρηγορίου είναι ευάλωτος, γιατί είναι Έλληνας, γιατί ήταν μικρότερης εμβέλειας από τον Άρη, από τις ομάδες που δούλευε προηγουμένως, κακώς θα την πληρώσει αν την πληρώσει ο Γρηγορίου σε στραβή. Που αυτό δεν αποκλείεται να πάει να κερδίσει και μες στον Ατρόμητο και μες στην Τούμπα. Είναι παιχνίδια αυτά. Αλλά μπορεί και να χάσει τον Ατρόμητο, να χάσει και στην Τούμπα και μετά τα πράγματα θα είναι δύσκολα για τον Γρηγορίου. Αυτή, παιδιά, είναι η πραγματικότητα. Τώρα, είχαμε και τον αγώνα του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με τον Όσμαν να είναι MVP στην Ιταλία. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός σαν ομάδα. Πήρε το τουρνουά. ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση ο δικέφαλος του Βορρά και θεωρώ ότι ο Τρινκέρι κάνει καλή δουλειά. Για τον Μπαζίνα διαφωνώ με τις δηλώσεις του Τρινκέρι, αυτές που έκανε μετά τώρα στο ΔΕΑ, το ξαναδείτε κλπ. Και το κατάλαβε ο Ιταλός γιατί σε αυτά είναι γάτα. Σήμερα επανήλθε και λέει: Όχι, ο Τρινκέρι τον αγαπάνε συμπαίκτες του. Ο Μπαζίνας τον αγαπάνε συμπαίκτες του. Είναι μια χαρά το παιδί και να είχαμε να λέγαμε να τον ανεβάσει ψυχολογικά. Γιατί αλλιώς τον Μπαζίνα γιατί τον πήρες. Και σαν μεγάλο ταλέντο τον απέκτησες από την Πάτρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι κακώς έκανε τις θεσινές δηλώσεις. Δεν ξέρω από πού παρασύρθηκε ο Τρινκέρι, αλλά τώρα σήμερα πήγε να το ρεφάρει λίγο και το ρέφαρε φυσιολογικά. Ο Άρης πάει στην Κύπρο στο τέλος της εβδομάδος. Sold out εκεί είναι. Να παίξει τα φιλικά παιχνίδια. Θα τα πούμε όλα αυτά για τον μπάσκετ για συνέχεια. Και ο Ηρακλής έπαιξε χτες με την ΑΕΚ Λάρνακα, στην οποία την κέρδισε στο Ιβανόφιο. Ο Ηρακλής, ο οποίος θέλει να κάνει μια καλή χρονιά για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Παίζει και Ευρώπη, μην ξεχνάτε. BCL. Θεωρώ ότι θα είναι ένα νοικοκυρεμένο σωματείο. Θα είναι πολύ καλά τα πράγματα. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα των 4:30. Αν και η ώρα είναι 4:42 πρώτα λεπτά, επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Πίσελας κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1.
9: Τι εννοείς?
8: Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο. Από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
9: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
8: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
9: Ταμάρια Shoes. 12νήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 78 30 35.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα. Να πω ότι για το μάτς με τον Ηρακλή, του Ηρακλή με τον Αστέρα Τρίπολης, ο προπονητής του Ηρακλείου Ματζάρη έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει και σήμερα, 6 ώρα το απόγευμα. Στις ειδήσεις της ημέρας με την σκούπα του ρεπορτάζ γράφτε ότι όλοι σας ότι ο Γουόκαπ τελείωσε από την Ελλάδα, πάει στην Ντουμπάι, εκεί θα παίξει. Ο Γουόκαπ τέλος από τον Ολυμπιακό Ντουμπάι, είχε προβλήματα αυτός, πραγματικά είχε προβλήματα αυτός, πάρα πολλά προβλήματα με τον Ολυμπιακό, ήθελε να φύγει, είχε την πρόταση από εκεί, γεια σας, τελειώσαμε, πάει αυτός, τελείωσε η ιστορία. Και επίσης να πω ότι σε όλη αυτή την διαδικασία, επειδή μια λεπτομέρεια που έχω να πω για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, για άλλη μια φορά εμφανίστηκε στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είναι ο παδός του Παναθηναϊκού, η Κυβέλη Μάρδα, είναι η γυναίκα του Πέλκα, η οποία είναι κόρη του πρώην υπουργού του Μάρδα, που ήταν επί του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Και ακολούθησε τον Τσίπρα, μάλλον θα είναι και τίποτε κυβερνητική, θα την κάνει τίποτε κυβερνητική εκπρόσωπο Τσίπρα στο κόμμα του, όταν το κόμμα αυτό μπει, αν μπει στη Βουλή, όταν μπει στη Βουλή και αν μπει στη Βουλή, θα την κάνει κυβερνητικό εκπρόσωπο. Και λέω όταν και αν, γιατί στην Ελλάδα ποτέ μιλες ποτέ. Περίμενα να δούμε. Μην βλέπετε τις δημοσκοπήσεις που τον δίνουν τον Τσίπρα υψηλό ποσοστό. Έτσι τον θέλουν. Τον θέλει και η Νέα Δημοκρατία έτσι ψηλά. Θα δούμε τι θα γίνει όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα, που λέγαμε κάποτε. Και τα λένε και στον Γκάμπο αυτά. Ήρθε η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Τότε θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Ο ΠΑΟΚ πάντως, γιατί μίλησα για τον Γιαννούλη και πραγματικά μίλησε για αυτή την κακοδαιμονία της χρονιάς, έχει 4 τραυματισμούς στα πρώτα 10 παιχνίδια. Άκου να δεις τι γίνεται. Τα χάλι. Πρώτη αγωνιστική με τον που μπήκε μέσα αγώνας με την Δυνάμο Κιέβου σε μια φάση με τον Τόμας Κετζιόρα, πέφτει κάτω, πάει όμως. Τόμ Λουσέ πριν έρθει τραυματίστηκε. Φοβερά πράγματα. Ο Χατζηδιάκος τώρα, ο Γιαννούλης τώρα. 4 τραυματισμοί παιχτών εν δυνάμει υποψήφιων για ενδεκάδα. Και οι 4. Εκ των οποίων ας πούμε οι 4 αυτοί είναι και οι 4 μεταγραφές. Τάχα άλλοι, Τόμ Λουσέ, Παντελής Χατζηδιάκος, Δημήτρης Γιαννούλης. 4 μεταγραφές του ΠΑΟΚ εν δυνάμει υποψήφιοι για ενδεκάδα. Πάνε, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Επίσης δεν βάζω τους παίκτες τους δύο προηγούμενους που είχαν φύγει, δηλαδή πρώτα το Τζάλοφ και το Σαρί, άλλοι δύο, οι οποίοι πέρασαν το χειρουργείο. Δεν βάζω τον Ντεσπότοφ, ο οποίος και το Σορετήρε που είχαν κάνει επέμβαση αλλά από πριν. Δηλαδή άμα τα βάλετε όλα αυτά και βάζω και το Μεϊτέ, άλλο έναν τραυματισμό που το κουβαλούσε από πέρσι και έκανε τώρα επέμβαση. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά αυτό είναι νοσοκομείο. Αυτό είναι νοσοκομείο, δεν είναι ομάδα. 4ος τραυματισμός συν άλλους 3-7 τραυματισμούς στα πρώτα παιχνίδια. Τι, πού να αντέξει. Και να κράξω εγώ τώρα, δηλαδή πρέπει εγώ να βγω να κράξω τον προπονητή του ΠΑΟΚ που έχασε από τον Παναθηναϊκό με 10 παίχτες, έπαιζε στο ντέρμπι κλπ. Δεν πρόκειται να το κάνω. Όποιος ξέρει από μπάλα και δεν είναι κομπλεξικός ή δεν είναι τίποτα άλλο, δεν το κάνει ποτέ αυτό. Όποιος είναι κολλητός του Λουτσέσκου το κάνει. Για να μιλάμε για ονόματα, γιατί κάποιοι κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Όχι. Εγώ δεν πρόκειται να τον κράξω τον προπονητή. Γιατί όλα τα στραβά πέφτουν πάνω στο λύση. Ήρθε ο άνθρωπος αυτός εδώ να δουλέψει. Το ένα ψαπτάλο. Ακόμη το χειρότερο από όλα αυτά είναι ότι του πουλήσαν τον καλύτερο παίχτη. Τον Κωνσταντέλια. Για να λέμε αλήθειες. Και μέσα σε όλα, βάλτε και την τοποθέτηση την οποία έκανε ο κύριος Σαββίδης σε μια επιστολή την οποία του έστειλε πρόεδρος σωματείου, και ο κύριος Σαββίδης είπε ότι σε αυτή την επιστολή του λέει: πρόεδρε, τι γίνεται και λοιπά, όλοι λένε ότι πουλάς, ότι κάνεις, ότι ράνεις και όλα τα σχετικά, τι θα γίνει με αυτή την περίπτωση, να μας απαντήσει κλπ. Και απαντάει ο Σαββίδης τον συγκεκριμένο ότι δεν πρόκειται να πουλήσω κανέναν ΠΑΟΚ εγώ, λέει. Δεν πρόκειται να πουλήσω τον ΠΑΟΚ, λέει ο Ιβάν Σαββίδης. Ο οποίος Ιβάν Σαββίδης είναι
ξεκάθαρο στο θέμα αυτό. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε μιλήσει. Και εωρείται στην ατμόσφαιρα γενικότερα μία τάχαμ δίθεν πληροφορία ότι ο Ιβάν Σαββίδης σε ζητάει για να πουλήσει τον ΠΑΟ και να δώσει να κάνει και να ράνει και όλα τα σχετικά. Αυτό το θέμα δεν προκύπτει από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη και μάλιστα όπως σας είπα πριν από λίγο στην επιστολή την οποία ο Ιβάν Σαββίδης έστειλε στον πρόεδρο των Ποντίων, ο οποίος του ζήτησε να μάθει τι γίνεται κύριε πρόεδρε κλπ. Είναι ο Κώστας Σανίδης, ο πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης, ο οποίος του έστειλε την επιστολή. Και να σας πω και την επιστολή για να έχετε και μια άποψη. Αγαπητέ πρόεδρε, καλησπέρα. Οι ριζικές αλλαγές που πραγματοποιούνται στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ δημιουργούν πολλές προσδοκίες στον περήφανο λαό. Η ομάδα είναι φανερό ότι ανεβαίνει επίπεδο και σε μεγάλες στιγμές που θα φανούν πιο έντονα στην πορεία. Ενώ παράλληλα μια πλειάδα νεαρών παιχτών της Κοσμού είναι ήδη μεγάλα κλάπ της Ευρώπης. Παρόμοια εδώ είναι γλύψιμο του Προέδρου, βέβαια. Παρόμοιες στιγμές είναι βέβαιο ότι θα ζουν σήμερα και ο ελληνισμός του Πόντου, αν εκείνοι που είχαν τότε την όποια δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις είχαν και όραμα για αυτόν. Σωστό είναι αυτό. Και συνεχίζει. Το γνωρίζεις καλύτερα εσύ που εισέπρατες και εισπράττεις ακόμη και σήμερα χαριστία και αγνωμοσύνη από διάφορες θύρες. Α, εδώ είναι η θύρα 4, κύριε Πρόεδρε. Λυπούμεθα, αγαπητέ Πρόεδρε, και δεν θα ξεχάσουμε, διότι πιστεύουμε βαθιά ότι αγνοήθηκε με σκοπιμότητα η ύπαρξη του εμπνευσμένου παράγοντά μας με μοναδικές ποτιακές ευαισθησίες, με διάθεση και τεράστια προσφορά στη χώρα που θα μας οδηγούσε με βεβαιότητα από το μαρασμό που ζούμε σήμερα στο δρόμο της λύτρωσης. Εμείς θα συνεχίσουμε να θέτουμε στόχους και να αγωνιζόμαστε με την ίδια πίστη και για την επίτευξή τους. Ο Θεός είναι μεγάλος και είναι μαζί μας και εμείς μαζί σου. Με ιδιαίτερη εκτίμηση, Κώστας Σανίδης, πρόεδρος Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης. Και απαντάει ο Σαββίδης, ο Ιβάν Σαββίδης. Κώστα, ευχαριστώ. Ο Θεός είναι μεγάλος. Θα βγω ακόμα πιο δυνατός. Δεν πουλάω και δεν θα πουλήσω ούτε τον ΠΑΟΚ, ούτε την πίστη μου, ούτε την τιμή μου, ούτε την ποντιακή την ψυχή μου. Χρειάζεται λίγο υπομονή και καιρό. Σε ευχαριστώ. Ξέρω ότι είσαι μαζί μας και κοντά. Πάτα φίλος Ιωάννης Σαββίδης ή Ιβάν Σαββίδης, όπως θέλετε πείτε, ο οποίος Ιβάν Σαββίδης έστειλε αυτή την απάντηση στον Κώστα Σανίδη, τον πρόεδρο της Ευξήνου Λέσχης Κοζάνης, παρακαλώ. Αυτή είναι η στοιχομηθεία. Και έστειλε πραγματικά, να πούμε, έστειλε το μήνυμα ο κύριος Ιβάν Σαββίδης προς τον, Σανίδη, τον Κώστα Σανίδη. Τώρα, στην αλίευση του ρεπορτάζ να πούμε ότι ο Αλφαρελά του Άρη ή Αλφαρέλα του Άρη φεύγει από την ομάδα με τις ευλογίες του Άρη, γιατί δεν τον θέλει. Θα μου πεις τι θα τον κάνει. Έχει μπροστά Κουαμέ, Καντεβέρε, έχει τον Μωρόν, έχει και τον Μυρ. Τέσσερις σεντερφόρ έχει ο Άρης. Λέει ο Κουαμέ παίζει πιο πίσω. Τι θα πει πιο πίσω, πιο μπροστά? Αν παίζει με δύο μπροστά, μπορεί να παίξει και σεντερφόρ ο Κουαμέ. Και εγώ απόρρισα ένα λάθος που πιστεύω ότι έκανε ο Γρηγορίου. Είναι στο μάτς με την ομάδα της, με την ομάδα της ΣΑΕΚ, ότι ξεκίνησε τον Καντεβέρε και όχι τον Κουαμέ. Βέβαια, η απάντηση που πήρα το Γιάννη τον Παντελίδη, ο οποίος κάνει το ρεπορτάζ του Άρη, μου είπε ότι ο προπονητής, ο κύριος Γρηγορίου, προτιμά τον Κουαβέρε, τον θεωρεί καλύτερο παίχτη από τον Κουαμέ, τον Καντεβέρε. Και προτιμά τον Καντεβέρε σαν center for, ενώ ο Κουαμέ, σύμφωνα με την εκτίμηση όλων, είναι δεκάρι, είναι πίσω από τον φορ και όχι φορ. Δεν το ξέρω, πραγματικά σας λέω. Θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο τώρα το μαθαίνω, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε center for ότι είναι. Τον κάνανε δεκάρι, δεν ξέρω. Τον κάνανε στη θέση του Μάνου Γκαρθία δηλαδή, ο οποίος μπήκε και δεν ακούμπησε την μπάλα, αλλά είναι αρχή ακόμη. Και το άλλο, το ότι έβαλε γκολ στην πρώτη εμφάνισή του με τον Όφη στο τρίτο λεπτό, ήταν εντελώς τυχαίο, γιατί από λάθος των παικτών του Όφη το εκμεταλλεύτηκε και το έβαλε. Αλλά γενικά ο Μάνου Γκαρθία θέλει ένα χρονικό διάστημα προσαρμογής, αυτό είναι σίγουρο 100%. Και επίσης να πω ότι μια είδηση για τον μπάσκετ του Ηρακλή, γιατί κέρδισε χθες τη Λαρνακά, αλλά είναι σοβαρός, όχι τόσο πολύ όμως, ο τραυματισμός του Λεκιού, του Τζέιλεν Λεκιού, στο φιλικό παιχνίδι. Υποβλήθηκε σήμερα σε εξετάσεις και τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν μικρή κάκωση στον πρόστιο αστραγαλοπερονιαίο σύνδεσμο. Τι λέει ρε φίλε, αστραγαλοπερονιαίο. Μάλιστα. Έχει ενταχθεί σε διαδικασία θεραπείας προκειμένου να επανακάμψει το συντομότερο δυνατό στις υποχρεώσεις του Ηρακλή. Ο Ηρακλής πάει σε τουρνουά.
στη Ρουμανία αντιμετωπίζει στις 11 του μήνους, 4 μέρες, την Παρασκευή, την Βαλτσέα και την Μπόρατς Τσάτσακ, 12 του μηνός, δηλαδή το άλλο Σάββατο, και θα ξέρει ο προπονητής του Ηρακλή, ο Ζόραν Λούκιτς, εάν θα έχει τον Λεκιού, την Πέμπτη θα το μάθει. Μεθαύριο θα μάθει, όχι μεθαύριο, αντιμεθαύριο, θα μάθει αν θα έρθει, αν θα έχει τον Λεκιού στην διάθεση του. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι, ας πούμε, κάτι που, εντάξει, είναι απώλεια, έτσι, είναι καλός παίξης ο Λεκιού. Τώρα, επειδή ρωτάτε, γιατί είδα δύο μηνύματα κιόλας, όχι ένα, δύο, μάλιστα. Ρωτάτε για τη σύνδεση, για την ενδεκάδα του Ηρακλή στο σημερινό παιχνίδι με την ομάδα της Τρίπολης που είναι στις 6 ώρα το απόγευμα, και όταν ακούνε Ηρακλειδής Αστέρας Τρίπολης γυρίζει το έντερο. Το άντερο, έλεγε ένας δικός μου στην Τριανδρία. Γυρίζει το άντερο. Γυρίζει το έντερο τους, πραγματικά. Γιατί η Τρίπολη ήταν η αιτία, η Τρίπολη ήταν η αιτία που έπεσε ο Ηρακλής την πρώτη φορά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τη δεύτερη, μάλλον. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η ενδεκάδα της ομάδας του Ηρακλή για το παιχνίδι αυτό. Η ομάδα του Ηρακλή πήγε μέσω ναυπλίου, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, και έχει πάρει όλους τους παίκτες διάθεσή του ο προπονητής για να ανά πάση στιγμή να μπορεί να τους χρησιμοποιήσει και να δώσει τη δυνατότητα στους παίκτες να δώσει τον καλύτερό του σε αυτό. Πιστεύω ότι δεν θα κάνει λάθη ο προπονητής του Ηρακλή. Από εκεί πέρα θα δούμε σήμερα τι ακριβώς θα γίνει. Λοιπόν, υπάρχει μια διευκρίνηση σημερινή που είναι σημαντική, που έκανε δήλωση ο τέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΡΑΚΛΗΣ, ο κύριος Ευγενίου, ο οποίος λέει, ο κύριος Στράτος Ευγενίου, ότι ο γάμα σίγμα Ηρακλής αποπροσανατολίζει τον κόσμο και είναι μέρος του προβλήματος. Δηλαδή ότι εγώ δεν ζητάω, λέει, λεφτά από τον από την ομάδα, από την ΠΑΕ Ηρακλής. Εγώ ζητάω, λέει, λεφτά από το γάμα σίγμα Ηρακλή. Αυτός, λέει, πρέπει να με πληρώσει, όχι η ΠΑΕ. Μάλιστα. Αυτό αλλάζει λίγο τα δεδομένα στην όλη αυτή ιστορία. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται, γιατί θεωρεί ότι ο γάμα σίγμα Ηρακλής χρωστάει λεφτά στον Ευγενίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα φανεί εντός των επόμενων ημερών. Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε δυνατότητα να τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Διαφημιστικά μηνύματα, σύντομο δελτίο ειδήσεων σε 3, 4, 5, 6 λεπτά, πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε νωρίτερα σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για πρωθυπουργό των καρτέλ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος μιλώντας σήμερα στον Focus FM. Αναφερόμενος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκανε λόγο για κρατικοδίαιτη φιέστα που πληρώνει ο ελληνικός λαός υποστηρίζοντας ότι η διοργάνωση έχει απομακρυνθεί από τον χαρακτήρα που θα έπρεπε να έχει. Όλα τα μέτρα που πήρε είναι του 28. Φανταστείτε να είσαι πρωθυπουργός το 26 και να νομοθετείς για το 28 που μπορεί να μην είσαι πρωθυπουργός, που δεν θα είσαι, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Για εμπεγμό κατηγορεί τον Πρωθυπουργό το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι το επίδομα αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Σε εξέλιξη, η πρώτη δικάσιμος της δίκης για τη σιδηροδρομική δραγωδία στα Τέμπη μετά τη διακοπή του Αυγούστου. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αποδίδονται, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από όσους το επιθυμούν να δηλώσουν και τους μάρτυρες υπεράσπισής τους. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρύ Κάπα της Εύβοιας. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 17 οχήματα, ενώ από αέρος 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα στάλθηκε μήνυμα του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα ψαχνά Εύβοιας και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη Δράμας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε στις 3 και 4 το μεσημέρι. Κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα και από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη φυλακή οδηγήθηκε νεαρός που απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο. Αναστάτωση το πρωί στην πλατεία Επταλόφου στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης όταν άντρας με μαχαίρι εντοπίστηκε έξω από τράπεζα. Συνελήφθη από την αστυνομία. Στη διεθνή επικαιρότητα η Ρωσία δεν αποκλείει νέες τριμερείς συνομιλίες με την Ουάσιγκτον και το Κίεβο για τον πόλεμο στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο μετά από την επίσκεψη στη Μόσχα και στο Κίεβο Αμερικανών διαπραγματευτών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνομοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά ενισχυμένοι. Οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας θα σημειώσουν πτώση με τον υδράργυρο να φτάνει στους 29 με 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και γύρω στους 32 με 33 στα κεντρικά και νότια υπηρετικά της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς με ένταση 2 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 και στον Focus FM ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής Φίνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, μπήκαμε δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε, ακούτε Focus 103,6, τη ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Κάθε μέρα μαζί 4 μέχρι το απόγευμα. Θυμίζω ότι 6 ώρα Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής στο παιχνίδι στην Τρίπολη. Και αυτή την ώρα έχουμε παιχνίδι για τη Super League 2. Μαρκό Πανσεραϊκός στο 60 βρισκόμαστε. 1-0 προηγείται η Μαρκό. Με τον γκολ του Γιουσέφ Ελ Αραμπί με πέναλτι στο 48. Με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, ο Ελ Αραμπί με πέναλτι έκανε το 1-0 για τη Μαρκό, η οποία προηγείται η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου 1-0. Επίσης, 0-0 ημίχρονο, έτσι. Στο 17 είμαστε. Άθενς Καλυθέα νίκη Βόλου επίσης 1-0. Πάλι με πέναλτι στο 4 το πέναλτι. Εκτελεστής ο Μιχάλης Μανιάς. Θα το θυμάστε από το παρελθόν. Ο Μανιάς, ο οποίος έχει παίξει στον Άρη. Τώρα παίζει στην Καλυθέα. Προηγείται 1-0 της νίκης Βόλου. Στο 17-18 βρισκόμαστε από το 4. 1-0. Και στις 5.30. Θυμίζω ότι έχουμε το παιχνίδι Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. Πρώτο παιχνίδι για τον Απόλλωνα στην Super League 2. Η ομάδα της Καλαμαριάς μπαίνει και μάλιστα και κόσμο στο πλευρό του Απόλλων που ταξιδέψαν από εδώ για την Ερμούπολη της Σύρου. Αρκετοί οπαδοί του Απόλλωνα Καλαμαριάς δεν τον αφήνουν να παίξει πουθενά μόνος του. Πάμε τώρα στον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ. Τι δήλωσε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: There are some reasons for sure. We made some mistake, for example in the record, the condition and everything. But difficult today go deep in football situation because VAR is the protagonist of the night.
2: Προφανώς υπάρχουν κάποιοι λόγοι για τους οποίους η ομάδα μας ιτήθηκε σήμερα. Έγιναν κάποια λάθη, όπως για παράδειγμα τη φάση της κόκκινης κάρτας, που άλλαξε όλη την κατάσταση του αγώνα. Ωστόσο, είναι δύσκολο να προχωρήσουμε πιο βαθιά σε αναλύσεις ποδοσφαιρικές. Καθώς σήμερα ο σημερινός πρωταγωνιστής του παιχνιδιού ήταν ο VAR.
3: Καλησπέρα. Μπορεί να το αναλύσει αυτό. Μπορεί να αναλύσει αυτό που λέγεται το VAR. Ποιες φάσεις είναι που το καθιστούν πρωταγωνιστή.
1: There is a so clear penalty on Sheriff.
2: Υπάρχει μια ξεκάθαρη παράβαση πέναλτι στην φάση του Sheriff στο πρώτο ημίχρονο, λίγο μετά τον γκολ του Παναθηναϊκού.
1: I can understand that the referee doesn't see it. It's possible. It's not. Maybe it's not easy. Where was the referee?
2: Μπορώ να καταλάβω για το γεγονός ότι ο διαιτητής μπορεί να μην είδε καθαρά την φάση.
1: But there is a bar. If you saw the clip from behind, it's too much clear the penalty. It's impossible. Don't go to bar.
2: Ωστόσο, εάν το VAR, αν κοιτάξει κανείς τη φάση σε replay, τότε θα καταλάβει ειδικά το πλάνο που έδωσε το τηλεοπτικό από την πίσω όψη. Είναι ξεκάθαρη η παράβαση πέναλτι και είναι απίστευτο το ότι δεν κάλεσαν το διαιτητή να παίρνει τη φάση στο VAR. A
1: few minutes before VAR enter to cancel a corner for us, correctly.
2: Λίγα λεπτά νωρίτερα, το VAR παρενέβη σε μια φάση όπου δόθηκε στην αρχή corner και παρενέβη ώστε να πάρει το corner πίσω και να το μετατρέψει σωστά σε out.
1: Why don't enter in the penalty to cancel the corner, because Sheriff touched the ball.
2: Γιατί λοιπόν δεν παρενέβη στο να ακυρώσει το corner, καθώς δεν υπήρχε περίπτωση corner, ο Sheriff είναι ο μοναδικός ο οποίος βρίσκεται πάνω για την στέλνει out.
1: Yes, we are out of Europe for a penalty that doesn't exist, and today we don't have a really clear penalty. It's difficult to accept.
2: Είμαστε εκτός ευρωπαϊκών διοργανώσεων, καθώς δόθηκε εναντίον μας ένα πέναλτι το οποίο δεν υπήρχε και σήμερα δεν δίνεται ένα ξεκάθαρο πέναλτι υπέρ της ομάδας μας. Είναι δύσκολες καταστάσεις να διαχειριστείς αυτές.
1: But for sure we have to say congratulations to Panathinaikos because they win the match and these are two different things.
2: Ωστόσο, θέλω να δώσω συγχαρητήρια του Παναθηναϊκού για το γεγονός ότι κατάφερε να κερδίσει το παιχνίδι. Διαχωρίζω αυτά τα δύο θέματα το ένα από το άλλο.
4: Ναι, Κώστα. Με αυτό το σεβασμό φυσικά στην άποψη του και στην αιτίαση που έδωσε για το αποτέλεσμα, θέλω να ρωτήσω αν ο ίδιος διακρίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα στην προσωπικότητα της ομάδας, σε μια παθητικότητα που δείχνει να βγάζει. Αν όχι σε όλο το μάτς, τουλάχιστον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και σε μεγάλα χρονικά διαστήματα τα οποία κοστίζουν στην ομάδα, αν συμφωνεί πώς αντιμετωπίζεται αυτό το πράγμα. Και το δεύτερο είναι, υπάρχει κάτι νεότερο για την κατάσταση του Δημήτρη Αμάν. Ευχαριστώ πολύ.
5: The question with two parts. One part is, with all respect to what you said before, there is clearly your team doesn't show personality in some parts of the game, not aggressivity inside the game. If you agree with this opinion, the second part is about the condition of Dimitris Giannoulis and the injury that he had in the last game.
1: But you say, I don't want to speak about it because today the team did a big effort playing a lot of minutes with one player less, so I prefer don't speak about it. And about Yano, we have to wait. It's impossible now to say something, you know.
2: Δεν θα ήθελα να μιλήσω σχετικά με αυτό το θέμα που θίξατε. Η ομάδα μου κατέληξε μεγάλη προσπάθεια καθώς έπαιζε για πολύ μεγάλο κομμάτι του αγώνα με παίκτη λιγότερο. Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ όσον αφορά τον Δημήτρη Γιαννούλη, είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή τόσο γρήγορα να ξέρουμε τι ακριβώς ισχύει με την περίπτωσή του. Καλώς.
3: Αν δει κανείς το μάτς, τη μεγάλη διαφορά την κάνει ο Τετέι. Και φάνηκε ότι είχε ένα πρόβλημα ο Πάουκ να τον αντιμετωπίσει. Αν θεωρεί ο coach ότι ο Ντιέγκο Κώστα είναι η λύση για αυτό το πρόβλημα, γιατί ο Πάουκ δεν έχει καθαρό αιμοστόπερ ίσως. Και δεύτερον, γιατί έκανε μια αλλαγή. Όχι, εννοώ στο μαρκάρισμα, στα δυναμικά μαρκάρισμα του κεντρικού αμυντικού.
6: Δεν έχει στόπερ, είναι μια πολύ αυθαίρετη.
3: Όχι, εννοώ στα προσωπικά μαρκάρισματα. Στόπερ έχει, κεντρικού αμυντικού έχει, ναι. Και δεύτερον, αν θέλει να μας πει σε συνέχεια με την ερώτηση του συναδέλφου για την προσωπικότητα, η αλλαγή του Αντρία Ζήμποβιτς, που είναι ένας πολύ επιδερφικός παίκτης, για ποιο λόγο είναι.
5: As you said, the big difference in tonight's game was from Tetei, the forward of Panathinaikos, that he created a little bit difficulties in your team. If Diego Costa is a solution in all this situation, and about the substitution of Andrija, because he's a player that has personality, which was the reason that you substituted him in the half end?
1: About Diego, I think that is we signed him because he's a different, he has different characteristics from the center back that we have, and I hope that he can help us a lot.
2: Όσον αφορά τον Diego Costa, κάναμε αυτή τη μεταγραφή καθώς θεωρούμε πως ένας παίκτης που έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ποδοσφαιριστές που ήδη έχουμε σε αυτή τη θέση και πιστεύουμε ότι θα μας βοηθήσει πολύ στο κομμάτι της άμυνας.
1: And about the substitution, Zile is a totally tactical substitution. Zile and Hatsi are completely two different players. And it's not about the match of Zile. I need a player that can do a long transition because wasn't easy to stay in a mid block. So we always need a transition from low block. Hatsi can do it better.
2: Σχετικά με τον Ζήλη, ήταν μια αλλαγή η οποία έγινε για ξεκάθαρους τακτικούς λόγους. Ο Ζήλη και ο Χατσίδης, ο οποίος τον αντικατέστησε, είναι δύο διαφορετικοί παίκτες. Θεωρούσα πως ο Χατσίδης μπορεί να επιτελέσει καλύτερα να βοηθήσει καλύτερα στις αντιπιθέσεις, μακρινές αντιπιθέσεις. Έκρινα σε εκείνο το σημείο ότι έπρεπε να τον αλλάξω.
6: Υπάρχει κανένα ερώτηση? Ευχαριστώ.
1: Thank you.
7: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούσαμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Αλέσιο Λύση. Να πούμε ότι στα παιχνίδια τα οποία διεξάγονται αυτή την ώρα για το πρωτάθλημα της Super League 2, στο 70 λεπτό ο Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 με το πέναλτι του LKB και Athens Καλυθέα Νίκη Βόλου 1-0 στο 27 λεπτό με το πέναλτι του Μανιά. Εξακολουθούν να ισχύουν αυτά τα δύο αποτελέσματα μέχρι στιγμής τουλάχιστον στα παιχνίδια για το πρωτάθλημα της Super League 2. Στις 5.30, δηλαδή σε 3 λεπτά, αρχίζει ο αγώνας ανάμεσα στην Ελλάδα Σύρου και τον Απόλλωνα Καλαμαριά στην Ερμούπολη της Σύρου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Ίστρουπ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Ο Ίστρουπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις, πάμε να τον ακούσουμε.
1: I'm not sure. You never know. I think it was important that we took a smart decision, getting him a recovery after some a busy schedule with a lot of pressure, especially here in the beginning of the season. So I think it was very, very good that he only had a week with session after the 45 minutes against the Levadiakos. He did. The young man, he did very, very well. But for me, the start today is the team. It's everybody. Work hard, compact, putting the pressure. Also 11v11. Very calm and progressive on the ball. Create chances, putting the repression. So overall, I'm obviously very satisfied. Not just with Etienne, but also with the rest of his teammates.
2: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά αυτό το οποίο ήταν σημαντικό είναι ότι πήραμε την απόφαση να βάλουμε τον Καμαρά να παίξει με όλη την πίεση. Μην ξεχνάμε ότι είχε μία εβδομάδα προετοιμασίας, έπαιξε 45 λεπτά μετά με τον Λεβαδιακό, τα πήγε καλά, τα πήγε και απόψε καλά. Όλη η ομάδα τα πήγε καλά, έδειξε ότι ήταν συμπαγής, ότι πίεσε, ότι είχε ηρεμία, δημιούργησε ευκαιρίες και είμαι ικανοποιημένος, όχι μόνο με τον Καμαρά, αλλά και με όλους τους παίκτες.
3: Κύριε Σαγγέλο. Καλησπέρα, coach. Εξαιρετικό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Σε άμα χειροκροτήθηκε η ομάδα από τον κόσμο. Θεωρείτε εσείς ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού από τη στιγμή που ήρθατε στην ομάδα της?
1: Maybe not. I also think we have had good periods in other games, but you don't realize that as much because you maybe have played against clubs where you from the outside would think that you're just gonna beat them easy, like Radek Kalova that actually beat Sparta Prague home today. So it was also a difficult opponent. For me, I stay calm when we have things to work with, and I also think it's very, very important that we get down to earth tomorrow. It was a big win, and as I said in my first press conference, one of the things where we need to do better is the internal games against the PAOK and Olympiacos and I, because the last 11 internal games last season we won one and scored four goals. So obviously this is a good beginning, but I'm already to the next games. The next game, I think Kifisha on Thursday is a tough opponent. Panathinaikos has got a very good start, so this was deserved 3 points against a great team, and then now life moves on. We need to win Thursday.
2: Και ναι και όχι, και σε άλλους αγώνες είχαμε καλές στιγμές, καλές εμφανίσεις. Βέβαια υπάρχουν αντίπαλοι τους οποίους νομίζεις ότι θα τους κερδίσεις εύκολα, αλλά αυτό δεν βγαίνει πάντα εύκολο. Σήμερα αντιμετωπίσαμε έναν δύσκολο αντίπαλο, κάναμε μια μεγάλη νίκη και από αύριο ξεκινάμε την δουλειά για τους επόμενους αντιπάλους. Επίσης θέλω να πω ότι τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι απέναντι στην ΑΕΚ, στον ΠΑΟΚ, στον Ολυμπιακό που παίξαμε 11 αγώνες, πετύχαμε μόνο 4 γκολ. Άρα κάνουμε μια καλή αρχή. Βέβαια, Από εδώ και πέρα το μυαλό μας είναι στον αντίπαλό μας στην Κηφισιά, τον οποίο αντιμετωπίζουμε την Πέμπτη, και μετά τον Πανετολικό. Σήμερα λοιπόν κρατάω τους 3 βαθμούς, είναι σημαντική η νίκη και συνεχίζουμε.
4: Καλησπέρα. Θέλω να ρωτήσω αν, επειδή έχει ποδοσφαιριστές επιθετικούς που μπορούν να παίξουν και στην κορυφή και στα άκρα, το γεγονός ότι επέλεξε τον Τετέι κορυφή και το Λιβάι στα άκρα έχει να κάνει και με τον αντίπαλο σήμερα, ή είναι κάτι στο οποίο έχει καταλήξει μετά τις πρώτες δοκιμές, ότι ταιριάζει καλύτερα ο Τετέι κορυφή και ο Λιβάι λίγο πιο πλάγια?
1: No, I chose the team today, which I think would have the best possibility to give us a good start, which they did in the first 15-16 minutes with a clear red card for Tete, with an excellent action in a deep run. I chose the players on the bench because I thought that would give us some opportunities to finish off the game very strong. We're going to compete in 3 tournaments in Europe, in the Cup, in the league, and we want to do well in all 3 tournaments. So you're going to put it that black and white, that it's now those 2 players. We also have other excellent strikers, since Levi can even play on a winger. We all know what Unai is capable of doing, which he also showed today for the 25 minutes he played. Jakusic has, in the beginning of the season, done extremely well as a number 10. So we have many good options, which is going to be important for the whole fall against the Christmas time.
2: Επέλεξα σήμερα την ομάδα η οποία θα μπορούσε να εμφανίσει την καλύτερη εικόνα, ιδιαίτερα για τα πρώτα 15-16 λεφτά, και να κάνει σωστά ό,τι έπρεπε. Από εκεί και πέρα διάλεξα πίσω από τον πάγκο αλλαγές, παίκτες οι οποίοι θα προσέθεταν ακόμα μεγαλύτερη δύναμη στην ομάδα. Και αυτό που θέλω είναι να τα πάμε καλά και στις 3 διοργανώσεις στις οποίες συμμετέχουμε. Αλλά δεν είναι μόνο οι παίκτες τους οποίους αναφέρατε, υπάρχουν και άλλοι πολύ καλοί παίκτες. Ουσιαστικά είναι όλοι καλοί, και ο Λιβάι Γκαρσία στην θέση του εξτρέμ. Επίσης είδαμε τον Ουναΐ και είδαμε όλα όσα μπορεί να κάνει. Έχουμε επίσης καλούς παίκτες επιθετικούς, μην ξεχνάμε το δεκάρι του Γιάνκουσιτς, και πιστεύω ότι έχουμε μια πολύ καλή ομάδα με την οποία θα προχωρήσουμε μέχρι τα Χριστούγεννα.
5: Συγχαρητήρια για την νίκη, κύριε Μίσκοβιτς. Ένα μεγάλο συγγνώμη από την πλευρά μου που θα σας ρωτήσω για την τετσία μετά από ένα παιχνίδι. Μετά από ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να έρθει 5-1 ενδεχομένως και με μεγαλύτερο σκορ για την ομάδα σας. Απλά υπάρχει μια φάση που ο αντίπαλος, ο συναδελφός, ο κύριος Λύση, μίλησε για αυτήν. Τη φάση που διαμαρτύρει το ΠΑΟΚ για το πέναλτι του Βαντρό Χελέν στο Λενδιαγέ. Υπάρχει και φάουλ στον Κάγκο νωρίτερα. Πρώτα αυτό είδα εγώ. Ο κύριος Νίστρο, τι γνώμη του, αν έχει δει τη φάση, να μας την εξηγήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: I think I can explain. First of all, I think it's a carpet foul on Kangma, but even if it is, I think the foul is that far out before the potential penalty situation that they will not be able to take it back. I think the situation around Rick and their striker, it's, you know, it's a 50-50. If he doesn't take it in the game, I don't think they can...
6: What?
1: No? I don't think they can take it on VAR. If they take it in the game as a penalty, I don't think VAR can take it back either. So I think it's a small margin, but I think the key point is not relevant, because we would have won anyway. We were that much better. So okay, let's say it was a penalty and 1-1. Who cares? We were way better than the opponent, and we would have won anyway. So for me, it's not important. It could have been if it was a game where it was tight and equal, but today it was 1, 2, 3 levels better than the opponent. So even with a penalty against, no problem. We would have won, for sure.
2: μπορώ να εξηγήσω, προηγείται ένα φάουλ στον Κάγκου, αλλά αυτό είναι αρκετά πιο πίσω, αρκετά πιο πριν. Και δεν νομίζω ότι ήταν πέναλτι, ουσιαστικά δεν υπήρχε και δεν χρειάστηκε να υπάρξει και παραπομπή στο VAR γι' αυτό. Πρέπει να πω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα σήμερα στον αγωνιστικό χώρο. Ήμασταν 2-3 περισσότερα κλικ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Και είτε με πέναντι είτε χωρίς πέναντι, η νίκη μας ήταν γεγονός, όπως και ήταν.
7: Δεν ήταν τελείωσε.
3: Κότς, χαρακτήρια για την νίκη. Μετά την πρόκριση στην League Phase του Conference, ο Παναθηναϊκός πήρε το πρώτο ντέρμπι για την φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα με κυριαρχικό ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να μας πείτε αν γεμίζει αυτοπεποίθηση περισσότερο αυτή η νίκη εν ώψη και τη συνέχεια.
1: Yeah, of course it does. I think you already after we won that very, very, very difficult game in Czech Republic with so much pressure on the shoulders of all of us. I actually think that you also in the first half in Levadiakas could see a team that was a little bit more relaxed in a positive mood. Obviously the victory today, but also the victory Thursday. It's now it's four in a row. Gives confidence. It's just important that it does not give over confidence. But as I said to the players, the fact is that we're the Panathinaikos team for a very long period now is unbeaten for 9 games. Tell me when that happened last time. We need to go quite long back. Those guys in there. Panathinaikos team who was, and then you can talk about Abona, but it's a Panathinaikos team who has won first, second, third qualification round. Tell me when that last time happened in Panathinaikos. It's plus 10 years, and as I said to them as well, the last 11 games internal last season, we won one and only scored four. And now we started winning the first the derby, so I think also before today, even that everything has not been perfect, and it's still not perfect. The team, the guys, the players, the staff, even the coach is on the right track, and we need to stay calm and show respect for Kifisha on the first day and win, which we have to.
2: Βεβαίως και δίνει αυτοπεποίθηση, βεβαίως είδατε πόσο δύσκολα και πόσο πιεστικά ήταν τα πράγματα στην Τσεχία στον αγώνα εκείνων. Όμως είδατε από εκεί και πέρα πόσο περισσότερο πήραμε αυτοπεποίθηση σαν ομάδα. Και στο πρώτο ημίχρονο στον αγώνα με το Λεβαδιακό το είδατε πόσο πιο άνετοι ήμασταν, και η σημερινή νίκη βεβαίως δείχνει την αυτοπεποίθηση, όχι την υπεραυτοπεποίθηση όπως είπαμε και μιλήσαμε και στους παίκτες, αλλά ο Παναθηναϊκός κατά τη διάρκεια 9 αγώνων είναι αίτητος. Και πότε ξανά έγινε τέτοιο πράγμα και για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα? Ο Πάο λοιπόν έχει, ο Παναθηναϊκός έχει περάσει τρεις προκριματικούς για να μπορέσει να μπει στο League Phase, και μην ξεχνάμε επίσης ότι πέρσι στους τελευταίους 11 αγώνες είχε πετύχει 4 γκολ. Βεβαίως τα πράγματα δεν μπορώ να πω ότι ήταν τέλεια σήμερα, και ακόμα δεν είναι τέλεια, είμαστε μακριά από αυτό, αλλά σημειώνω την απόψινή μας νίκη, προχωράμε με σκοπό την νίκη απέναντι στην Κηφισιά την Πέμπτη.
7: Μια τελευταία
1: last question.
7: Ο κ. Λεπτός, κατεβάζω στο χέρι.
8: Κότς, όποια διάταξη και αν επιλέξετε, δίνετε πολύ μεγάλη ελευθερία κίνησης στους παίκτες σας. Μπορούμε να δούμε τους επιθετικούς να κατεβαίνουν χαμηλά ή να πηγαίνουν στο πλάι? Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ιδιαίτερα τα χαφ σας, που μπορεί και τα δύο να φτάσουν μέχρι την αντίπαλη περιοχή. Και επειδή καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό είναι δύσκολο στην κατανόηση από τους ποδοσφαιριστές σας, Σε τι ποσοστό πιστεύετε ότι είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν αυτά που θέλετε εσείς?
1: Obviously, we have so much potential. They need to get me to know. I need to learn them in the best possible way. I give them a frame and a structure. And then for me, obviously, it's important that they feel comfortable in that. It was not me telling Kings Campbell that he had to cross the ball for Tete. That's something that the two of them did in an amazing way. It's not me telling Tete that he has to dribble six players and then put it in the far corner. So I try to give them a frame where they can be comfortable and relaxed in, and then they need to show their talent and qualities from there, and I think chances that we created, and also the three goals, even the attack up to the penalty that we missed, show that we have many players with high offensive skills.
2: Έχουμε τόσες πολλές δυνατότητες. Εγώ από την πλευρά μου προσπαθώ να δημιουργήσω τη δομή και να θέσω το πλαίσιο ώστε να το κατανοήσουν οι παίκτες μου και να μπορούσουν να ανταποκριθούν στο πλαίσιο αυτό. Είδατε για παράδειγμα τον Κάγκουα, ο οποίος έκανε ασίστ στον Τετέ. Δεν είμαι εγώ ο οποίος θα του πω του Τετέ πώς θα μπει στην περιοχή, πώς θα τριπλάρει ένα, δύο ή περισσότερους παίκτες και τι θα πρέπει να κάνει. Αλλά όπως είπα και πριν, εγώ βάζω το πλαίσιο ώστε οι παίκτες μου να μπορούν να κινηθούν μέσα αυτό με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και με περισσότερες δυνατότητες. Και το είδατε αυτό επίσης και την στιγμή του πέναλτι, όπου πραγματικά δείξαμε ότι έχουμε αρκετούς καλούς επιθετικούς παίκτες.
9: Focus 103,6.

0: Λοιπόν, ακούσατε και τον Ίστρουπ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Τον είδα λίγο αλαζόν, τον άκουσα λίγο αλαζόν, αλλά εντάξει, νομίζω ότι όταν θα έρθει στο δεύτερο γύρο, γιατί υπάρχει και δεύτερος γύρος, υπάρχουν και άλλα, έχουν και κύπελο θα βρεθεί μπροστά στον ΠΑΟΚ και παντού. Εντάξει, τώρα στο χθεσινό παιχνίδι από το 14 ο ΠΑΟΚ έπαιζε με 10 παίχτες και κάνει μαγκίστρο ο Ίστρουπ, ήταν έτοιμος για να το διώξουνε. Κέρδισε το Μάς, πήρε λίγο ανάσα, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή στο 89 Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0 και στο 45-2 καθυστερήσει του πρώτου μηχρόνου Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-0 έγινε το σκορ. Το δεύτερο γκολ το έβαλε ο Γκαραβέλη στο 44. Το πρώτο Μανιάς με πέναλτι στο 4 σε αυτό το παιχνίδι. Και στο άλλο με πέναλτι του El Arabi η ομάδα του Μαρκό προηγείται 1-0. Τελειώνει το μάτς εκεί πέρα. Να δούμε τι θα κάνει ο Πανσεραϊκός, μήπως βάλει κανένα γκολ στο 90 και σώσει την παρτίδα. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, τι δήλωσε μετά την ήττα της ομάδας του, που δεν είχε πολλά να πει, με 5-0 από την ΑΕΚ.
1: Ήρθαμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα για την οποία δεν χρειάζεται να πω εγώ περισσότερα πράγματα, εκτός πρωταθλήτρια την περσινή σεζόν. Μέχρι τώρα έχει κάνει και εξαιρετική πορεία μπαίνοντας στη League Phase του Champions League. Και γνωρίζαμε τις δυσκολίες αυτού του παιχνιδιού. Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν παθητικοί, ήμασταν πίσω από την μπάλα. Δεν κάναμε σχεδόν τίποτα από, αν θυμάμαι, 1-2 transition από την άμυνά μας στην επίθεση που υπήρχαν οι προϋποθέσεις για να δημιουργήσουμε κάτι. Η ΑΕΚ σκόραρε, μπήκε μπροστά σκορ και στο ημίχρονο θέλαμε να γίνουμε πιο επιθετικοί, να ανεβάσουμε γραμμές, να περάσουμε και δεύτερο καθαρό φορ στον αγωνιστικό χώρο. Όπως και έγινε, νομίζω ότι στα πρώτα 15-17 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου δείξαμε μια αντίδραση. Προσπαθήσαμε να κερδίσουμε χώρο στο γήπεδο. Το καταφέραμε, χωρίς όμως να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο από πλευράς ευκαιριών. Και με την επίτευξη, χωρίς βέβαια πάλι να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του 2-0 από την ΑΕΚ, νομίζω ότι μετά θα πρέπει να συζητήσουμε πολλά πράγματα από εκεί πέρα. Μετά το 2-0 παρατήσαμε το παιχνίδι. Δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Η ΑΕΚ πέτυχε 5 τέρματα, οπότε δεν χρειάζεται καν αναφορά από μένα όσον αφορά την έκβαση του αγώνα. Απλά είναι πράγματα που θα πρέπει να συζητήσω με τα παιδιά, γιατί μετά το 2-0 δεν υπήρχε καμία αντίδραση ούτε καν να διαχειριστούμε μια κακή μας μέρα. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ και εννοείται, όπως λέγαμε μετά από νίκες, το ίδιο λέω και μετά από ήττες, ότι θα πρέπει να βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Αυτό θα κάνουμε άσχετα με το ότι η σημερινή ήττα ήταν πολύ βαριά για τη δική μας ομάδα. Αυτά.
2: Focus 103,6.

0: Αυτά από τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Γρηγορή, ο οποίος οπωσδήποτε θέλει center back στην ομάδα, γιατί διαφορετικά δεν γίνεται. Είμαστε στο 90-3 στο παιχνίδι Μαρκό Πασεραϊκός, 1-0 διατηρείται. Στο συν 4, πήγαμε, στο 90-4 έχει κανονικά πει, όπου να θα σφυρίξει τη λήξη. Άθενς Καλυθέα ημίχρονο με την νίκη Βόλου 2-0 και τώρα μπαίνει γκολ στο παιχνίδι Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς. 1-0 προηγείται η τοπική ομάδα. 1-0 προηγείται η Ελλάς Σύρου του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Μόλις τώρα μπαίνει το γκολ στο 19ο προς 20ο λεπτό. Έτσι λοιπόν έχουμε γκολ στην Ερμούπολη τη Σύρου. Το δέχεται ο Απόλλων Καλαμαριάς και προηγείται η Ελλάς Σύρου με 1-0. Στο 19 προς 20 είναι το παιχνίδι αυτό. Καθυστερήσει στον αγώνα Μαρκό Πανσεραϊκός, το 1-0, είμαστε στο 90-4, να περιμένουμε λίγο να δούμε το τελικό αποτέλεσμα εδώ, μήπως βάλει, επαναλαμβάνω, κανένα γκολ Πανσεραϊκός στο 90-4. Κάποιος μπορεί να έχει καμιά έμπνευση, δεν ξέρω. Πάντως είμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, 4 λεπτά έχει δείξει ο διαιτητής και είμαστε στα τελειώματα. 6 ώρα, θυμίζω, σε 10 λεπτά περίπου ξεκινάει το παιχνίδι του Ηρακλή στην Τρίπολη με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης, ένα μάτς πολύ σημαντικό και για τον Ηρακλή, το οποίο παιχνίδι πιστεύω ότι, στο οποίο παιχνίδι πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα παρουσιαστεί δυνατός και αποτελεσματικός, όπως δηλαδή και στο προηγούμενο παιχνίδι με το Βόλο, που ήταν πάρα πολύ καλός αμυντικά τουλάχιστον. Θα δω τι θα γίνει τώρα. Θα μπορούσε να το κερδίσει το μάτς με το Βόλο Ηρακλής. Δυστυχώς δεν το κέρδισε, φέρε ένα-ένα, σφαγή και εκεί είχαμε. Η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή, μέτρησε γκολ του Βόλου. Για να δούμε τι θα γίνει και σήμερα στην Τρίπολη. Ας ελπίσουμε ότι η διαιτησία θα είναι καλή για τον Ηρακλή στο σημερινό παιχνίδι. Το Μαρκόπουλο εξακολουθεί να προηγείται, το Μαρκό, ή Μαρκό, όπως είναι κανονικά, εξακολουθεί να προηγείται με 1-0 του Πανσεραϊκού. Να δούμε λίγο τι θα γίνει και εκεί. Και βέβαια να πω λίγο και την ενδεκάδα του Ηρακλή στο παιχνίδι, το οποίο ξεκινάει σε λίγο. Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Καϊμπουέ, Νιζέ, Μπαρσένας και Κόλιτς. Αυτή θα είναι η ενδεκάδα του Ηρακλή στο παιχνίδι. Και η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης: Χατζη Εμμανουήλ, Κότσιρας, Μπρόνσον, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Μπουζούκης και Τού, Ορόσκο και Ριγκαρντίνιο. Είναι η ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης. Επαναλαμβάνω άλλη μια φορά την ενδεκάδα του Ηρακλή: Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια, Νανού, Σουρλής, Καϊμπουέ, Νιζέ, Μπάρσενας και Κόλιτς. Είναι η ενδεκάδα του Ηρακλή για το παιχνίδι αυτό. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τον, ενώ είμαστε στο 90-6, έχει δώσει 4 λεπτά καθυστέρηση στο Μαρκό Πασεραϊκός και έχουμε φτάσει στο 90-6 και ακόμα δεν το έχει λήξει το μάτς στο γήπεδο της Μαρκό. Και αυτό περιμένουμε να τελειώσει το παιχνίδι. Τέλος πάντων, εμείς τώρα μπορούμε να πάμε και στον προπονητή της ομάδας της ΑΕΚ, τον κύριο Νίκολιτς, να ακούσουμε τι είπε, να πάρουμε μια γεύση από τις δηλώσεις του κυρίου Νίκολιτς. Α, τελικό. Τελικό αποτέλεσμα, Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Μόλις τώρα τελείωσε. Αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα. Και ημίχρονο Καλυθέα Βόλος, νίκη Βόλου 2-0. Και στο 23 Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς 1-0. Τώρα πάμε στον Νίκολιτς.
1: Majority of the game, yes, we had maybe last 20 minutes of the first half and first 5 to 10 minutes of the second half that I really didn't like at all. But when the result is 5-0 against Aris in a derby game and many more chances and disallowed goals and penalties, it would be stupid to give some criticism now. I just mentioned that I was not happy in the halftime with the way that we play last part of the first half. But anyway, total performance was very nice, beautiful, attractive in a moment, and thanks for the fans who create amazing scene here again in Hagia Sophia in our home. And it's one thing to play football with emotions, and the other thing is to play COVID football, what we played a week ago, but it's in the past. I don't want to mention it anymore. So congratulations for the players, and that's it, 3 points for us. I think well deserved tonight.
2: Πάρα πολύ καλή εμφάνιση απόψε. Εντάξει, υπήρξαν και κάποια κομμάτια του παιχνιδιού, όπως το τελευταίο 20 λεπτό του πρώτου ημιχρόνου, ήταν τα πρώτα 5-10 λεπτά στο δεύτερο ημιχρόνο, που είδα πράγματα που μπορεί να μην μου άρεσαν. Αλλά αυτή τη στιγμή, μετά από μια συνολικά τέτοια εμφάνιση και με ένα 5-0 σε ένα παιχνίδι που είναι ντέρμπι όπως με τον Άρη, είναι και λίγο ανόητο να κάνεις παράπονα. Είμαι γενικά πολύ ευχαριστημένος. Είδα ένα ποδόσφαιρο κάποιες στιγμές αρκετά ελκυστικό. Είχαμε το 5-0, είχαμε αρκετές φάσεις, είχαμε ένα πέναλτι που πάρθηκε πίσω, ένα ακυρωμένο γκολ, είχαμε μια πάρα πολύ καλή ατμόσφαιρα από τους φιλάθλους μας, και εδώ πρέπει να πω ότι είναι πάρα πολύ διαφορετικά τα συναισθήματα όταν παίζεις έτσι με τον κόσμο, σε σχέση με αυτό που εγώ έχω χαρακτηρίσει σαν συνθήκες περίοδου COVID. Αλλά εντάξει, αυτό ανοίξει στο παρελθόν, μίλησα πριν μια εβδομάδα γι' αυτό, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Γενικά θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίχτες μου, και σε γενικές γραμμές αυτά είναι για το απόψινό παιχνίδι. Ερωτήσεις παρακαλώ. Να.
3: Που εντοπίζει το γεγονός ότι στα εντός έδρας έχει 4-0 με Λεύσκη, 4 με Ηρακλή, 5-0 σήμερα, ενώ στα εκτός έχει 2-2 με τον Όφη, που εκτός ήταν γι' αυτό, και 1-1 με την Κηφισιά. Είναι μόνο η άβρα του γηπέδου και οι οπαδοί, ή είναι κάτι άλλο? Γιατί και στα μάτς εκτός έδρας είναι πολύ πιο νευρικός σε σχέση με τα εντός.
1: Yeah, I was very nervous in Kifisa game, but like I said, it's in the past. In the meantime, we had two games, amazing cup game, 750 kilometers away from Athens with thousands of our fans, and tonight with full capacity stadium, and this is what we enjoy. It's obvious that presence of our fans give us a different feeling about the game. Yeah. I agree with you.
2: Ναι, όντως ήμουν εκνευρισμένος στο μάτς με την Κηφισιά. Από τότε μεσολάβησε, δεν είναι μόνο το απόψινο παιχνίδι, είναι και το παιχνίδι του Κυπέλλου που παίξαμε 700 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα, με χιλιάδες οπαδούς μας να είναι μαζί, και σίγουρα οι οπαδοί μας κάνουν την διαφορά. Αυτό, ναι, θα συμφωνήσω.
4: Καλησπέρα και συγχαρητήρια. Προφανώς εμφάνιση και αποτέλεσμα σας χαροποιούν ιδιαίτερα. Θέλω να ρωτήσω, οι παίχτες, ενώ υπάρχει το παιχνίδι της Τρίτης, δείχνουν μετά και από όταν έχουν καθαρίσει το παιχνίδι μαχητικότητα, πέφτουν στις φάσεις. Αυτό πόσο σας χαροποιεί και αποτελεί ένα εχέγγυο για την απόδοση της ομάδας στο μέλλον? Και η δεύτερη παρότι ξέρω ότι δεν θέλετε να μιλάτε συνήθως για παίχτες, θα ήθελα ένα σχόλιο για την απόδοση του Μάγερ. Ευχαριστώ.
1: My performance was rewarded by the fans tonight. This is my comment on his game. Moment of the game for me was the fifth goal. Maybe you will be surprised. Because Milan Vitalis had the possibility to finish, no, assists. Petro Mantalos have a possibility to assist, to shoot, to finish, no, assists. And then 30,000 people is happy. We were not like this in the first part of the game. That's why I was not happy in the halftime. Second moment of the game for me was in 5-0, 1 minute before the end, pressing on the right side with Zubko, with I don't remember who was all the players involved. I think Milan, I think Lazo Rota, I think Zine and one more. This is a picture we want to see. It's not always about result. It's not always about, you know, sometimes it's sport, it's football. Sometimes you win, sometimes you lose. This depends on many things. But these are the beautiful things for me as a coach. Thank you.
2: Όσον αφορά τον Λόβρο, ψηφίστηκε από τους οπαδούς MVP. Αυτό τα λέει όλα, δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Για τον ίδιο, η κορυφαία στιγμή, και μπορεί να σας φανεί παράξενο, του αγώνα ήταν το 5ο γκολ, όταν τόσο ο Βιτάλης όσο και ο Μάνταλος είχαν διαδοχικά την ευκαιρία να τελειώσουν τη φάση, αλλά προτίμησαν να κάνουν assist. Και επίσης άλλη μια περίπτωση προς το τέλος του αγώνα και με το σκορ επίσης το 5-0, με το pressing που κάναμε στη δεξιά πλευρά με τον Ζούπκοφ, με τον Βιτάλης, με τον Ζήνη. Αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τη διαφορά στα δικά του μάτια, αυτά που θέλει να βλέπει ανεξαρτήτως από το αποτέλεσμα, γιατί δεν είναι πάντα το αποτέλεσμα που μετράει. Είναι αθλητισμός, κάποιες στιγμές θα κερδίσεις, κάποιες στιγμές θα χάσεις. Αλλά αυτά τα στοιχεία είναι που έχουν σημασία και κάτι δείχνουν για το χαρακτήρα της ομάδας.
5: Thank you.
2: Γιώργο.
6: Καλησπέρα κύριε Νίκολιτς. Είναι η πνευματική ετοιμότητα της ομάδας αυτό που κάνει διαφορά στο ποδοσφαιρικό παιχνίδι, γιατί και τα επίπεδα έντασης ενέργειας ενδεχομένως να προέρχονται από την πνευματική ετοιμότητα στο κομμάτι του παιχνιδιού.
1: Listen, we play, I have to say, very good team of Aris. First of all, they were in the top of the table before this game. Second, they invest a lot of money in this transfer period in this team. Just check the quality of the players they were sitting in the bench and entering the pitch from the bench today. We talk about very, very serious players. Very serious players. Former Primera, former Serie A players, so very serious players. And also on the pitch they have a lot of quality. We could see this in the moments of the game when we were not aggressive enough and not with a good focus, like I said, in the end of the first half and short beginning of the second half, but short. You saw the quality. When you let them play, they are very good team. They are very good team this season, Aris. And I think how the rounds will go, because many players came to them also late, and how they adapt is going to be a very unpleasant opponent for everybody. I'm sure about this. They have quality team this season, remember my words. And then it's easy now to say about mental preparation or no mental preparation. It's after 5-0, it's polite to say only congratulations for the players, and they deserve to be praised, of course. They were ready for the game, most part of the game. Yeah.
2: Είχαμε έναν πάρα πολύ δυνατό αντίπαλο, πάρα πολύ σημαντικό αντίπαλο απόψε. Μια ομάδα που έχει πάρα πολύ ποιότητα, προερχόταν από δύο νίκες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, ήταν ως τώρα στην κορυφή της βαθμολογίας. Έχει πάρα πολύ ποιότητα, ακόμα και αν δεις στον πάγκο της, είχε πολύ σημαντικούς παίχτες να ρίξει στο παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που, όπως είπε και πριν, έχει ποιότητα και υπήρξαν στιγμές στο παιχνίδι που όταν εμείς δεν ήμασταν όσο έπρεπε επιθετικοί ή όσο έπρεπε συγκεντρωμένοι, που τους δώσαμε το δικαίωμα και δείξανε κάποια στοιχεία αυτής της ποιότητας που έχουν. Έχουν και αυτοί το πρόβλημα ότι κάνανε πολλές κινήσεις το τελευταίο διάστημα κοντά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, και οπότε είναι σίγουρος, και θυμηθείτε τα λόγια μου είπε χαρακτηριστικά, ότι ο Άρης με τους αγώνες θα βελτιωθεί πάρα πολύ και θα εξελιχθεί σε έναν πολύ δυσάρεστο αντίπαλο για όλες τις ομάδες. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις κερδίσει 5-0, είναι εύκολο να μιλάς και για σωστή πνευματική προετοιμασία και διάφορα τέτοια. Το μόνο ευγενικό που μπορείς να πεις είναι συγχαρητήρια στους παίκτες μας.
7: Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 96ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε νωρίτερα σήμερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για πρωθυπουργό των καρτέλ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες επιλογές. Αυτά που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλοι τα διατυμπανίζουν από χθες το πρωί. Εμείς θα σας πούμε τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δεν είπε τίποτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Δεν πείραξε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και κυρίως δεν είπε τίποτα για την εσχροκέρδεια και τίποτα για την ακρίβεια. Καμία μείωση του φόρου προστέμενης αξίας σε είδη πρώτης ανάγκης. Με λίγα λόγια, μας είπε τι θα κάνει το 2028 όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός και δεν μας είπε τι θα κάνει τώρα που είναι, τόνισε επίσης ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Για εμπεγμό κατηγορεί τον Πρωθυπουργό το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι το επίδομα αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Συνεχίστηκε στη Λάρισα η πρώτη δικάσιμο στις δίκες για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη μετά τη διακοπή του Αυγούστου. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από όσους το επιθυμούν να δηλώσουν και τους μάρτυρες υπεράσπισής τους. Σήμερα κατέθεσαν η σύζυγος και η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας που ήταν ένα από τα 57 θύματα. Σε περαιτέρω ενίσχυση τόσο των επίγειων όσο και των εναέριων δυνάμεων που επιχειρούν στην Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μακρή Κάπα της Εύβοιας, προχώρησε η πυροσβεστική. Στο σημείο επιχειρούν αυτή την ώρα 86 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 32 οχήματα και από αέρος 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Παράλληλα, στάλθηκε μήνυμα του 112 καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Τριάδα να απομακρυνθούν προς τα Ψαχνά και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή απόσταση μεταξύ τους εκδηλώθηκαν σε δασική έκταση στην περιοχή Ψηλή Ράχη της Δράμας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 3 και 4 το μεσημέρι και κινητοποιήθηκαν 23 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 7 οχήματα, καθώς και από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι και σε αναδασωτέα μετά την πυρκαγιά του 2023 δασική έκταση στη θέση Βριζέικα Αμφιθέας του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στην έναρξη της επιχείρησης κατάσβεσης συμμετείχαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρων και υδροφόρες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενώ από αέρος έκαναν ρήψεις 3 πυροσβεστικά αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη φυλακή οδηγήθηκε νεαρός που απειλούσε να σκοτώσει τη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη. Ισχυρίστηκε ότι επηρεάστηκε από σειρές στο διαδίκτυο. Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί στην πλατεία Επταλόφου του Αμπελόκηπου στη Θεσσαλονίκη όταν άντρας με μαχαίρι εντοπίστηκε έξω από τράπεζα. Συνελήφθη από την αστυνομία. Να περάσουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπεινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη, καθώς και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο ως τις 18 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον επιβεβαίωσε ότι τα πολιτιστικά κέντρα του Γκέτε της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, ενώ το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη Ρωσία το αργότερο έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Η Ρωσία δεν αποκλείει νέες τριμερείς συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ουκρανία, όπως δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο μετά από επίσκεψη στη Μόσχα και στο Κίεβο Αμερικανών διαπραγματευτών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα είναι τοπικά ενισχυμένοι. Οι μέγιστες τιμές θερμοκρασίας θα σημειώσουν πτώση, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 29 με 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και γύρω στους 32 βαθμούς Κελσίου με 33 στα κεντρικά και νότια υπηρετικά της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια, οι άνεμοι ασθενείς μέχρι και 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 ως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6 στον Focus FM, ακολουθεί εκπομπή Απογευματινό Μαγκαζίνο.
0: Focus 103,6.
1: Τελοπον για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπον δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπον, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσελα σκουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Ποιήσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Φόκους στον κόσμο.
5: Καλημέρα από Γαλλο-Γερμανο-Ελβετία.
6: Καλημέρα από Ολλανδία.
7: Χάκη.
8: Καλημέρα.
9: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
10: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
11: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
12: Καλημέρα από το Ταχάου.
13: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
14: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
15: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
16: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
17: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
18: Καλημέρα από Νορβηγία.
19: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Focus FM με το καλημέρα.
20: Καλημέρα από Βέρεια.
21: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
22: Καλημέρα από Καρδίτσα.
23: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
24: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
25: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέρε

Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε, το απογευματινό μαγκαζίνο είναι μαζί σας και σήμερα, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή αυτή την ώρα. Μέχρι τις 7 θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε μαζί. Ο Κώστας Τουτσίδης στο μικρόφωνο, ο Αλέξανδρος Γιαννόγλου στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή. Εσείς μπορείτε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα στο Viber από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής στον αριθμό 6907-483-484, που είναι ο αριθμός με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Focus με τη χρήση του Viber. Η ραδιοφωνική σας δέκτες είναι συντονισμένοι στους 103 και 6 όλο το 24ωρο και ακούτε τις εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων του σταθμού. Αναλυτική ενημέρωση όμως μπορείτε να έχετε και από την ιστοσελίδα μας, την οποία πρέπει να επισκέπτεστε συχνά όλο το 24ωρο. www.focusfm.gr είναι η διαδικτυακή διεύθυνση που χρειάζεστε για την ενημέρωσή σας. Εκεί θα βρείτε ειδησιογραφία από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θέματα, ρεπορτάζ και άλλα πολλά ενδιαφέροντα, συνεντεύξεις φυσικά και άλλα πολλά που δεν θα διαβάσετε ίσως αλλού. Μέσα από την ιστοσελίδα μας, όσοι βρίσκεστε εκτός Ελλάδας, στο εξωτερικό, οπουδήποτε στον κόσμο και βέβαια και εκτός Θεσσαλονίκης, στην υπόλοιπη Ελλάδα, μπορείτε μέσα από την ιστοσελίδα μας να ακούτε ζωντανά και το πρόγραμμα του Focus διαδικτυακά. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα χρησιμοποιούμε πλέον οι περισσότεροι από εμάς στην καθημερινότητά μας. Όποιο και αν χρησιμοποιείτε, θα υπάρχει αντίστοιχη σελίδα του Focus που μπορείτε να ακολουθήσετε. Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε να πάτε στην αναζήτηση του κάθε μέσου και να γράψετε Focus FM 103,6 για να σας εμφανίσει τη σελίδα του σταθμού την αντίστοιχη και να την ακολουθήσετε. Έτσι θα έχετε και ενημέρωση και διάδραση και επικοινωνία με τον σταθμό και τις εκπομπές από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και φυσικά η εφαρμογή μας για τα κινητά τηλέφωνα που δεν πρέπει να την ξεχνάτε. Όσοι δεν την έχετε κατεβάσει στο κινητό σας, κάντε το και τώρα που μας ακούτε. Λίγα δευτερόλεπτα χρειάζονται και είναι εντελώς δωρεάν. Μπαίνετε στην ψηφιακή πλατφόρμα που κατεβάζετε εφαρμογές για το κινητό σας, γράφετε εκεί στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες Focus 103,6 FM Radio, όπως το ακούτε. Θα εμφανιστεί η εφαρμογή του σταθμού, την κατεβάζετε δωρεάν και αυτό είναι όλο. Θα έχετε το Focus μαζί σας, τον αγαπημένο σας σταθμό, όπου και αν είστε στον κόσμο. 24 ώρες το 24ωρο, μέσα από αυτή την εφαρμογή, ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά και επισκέπτεστε και την ιστοσελίδα μας. Λοιπόν, είμαστε στον απόϊχο ακόμα των ανακοινώσεων που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία είναι σε εξέλιξη από το περασμένο Σάββατο. Εγκαινιάστηκε το Σάββατο το πρωί από τον Πρωθυπουργό και το απόγευμα του Σαββάτου, το βράδυ του Σαββάτου μάλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε την καθιερωμένη ομιλία του, οικονομικού περιεχομένου. Όσοι κρατούσαν μικρό καλάθι δεν διαψεύστηκαν, επιβεβαιώθηκαν. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι ενδεχομένως περίμεναν κάτι, μάλλον απογοητεύτηκαν από αυτά που άκουσαν από τον Πρωθυπουργό, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των ανακοινώσεων που έγιναν αφορά πράγματα τα οποία ενδέχεται να ισχύσουν, και λέμε ενδέχεται, θα δείτε γιατί, ενδέχεται να ισχύσουν από το 2028, που σημαίνει ότι θα έχουν μεσολαβήσει οι εθνικές εκλογές, που σημαίνει αυτόματα ότι ουδείς εγγυάται στον κύριο Μητσοτάκη και στην κυβέρνησή του ότι το 2028 θα εξακολουθούν να είναι ο ίδιος πρωθυπουργός και τα στελέχη του, κυβερνητικά στελέχη. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια άλλη πολιτική το 2028 που δεν γνωρίζει κανείς σήμερα που μιλάμε. Επομένως όλα αυτά που, τα περισσότερα από αυτά που ακούστηκαν είναι σαν να μην ακούστηκαν. Έτσι δεν είναι, Αλέξανδρε? Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα θα φαντάζομαι θα ακούσατε κι εσείς και εμείς εδώ από την πρώτη στιγμή και όλο το Σαββατοκύριακο, αλλά και από την πρώτη στιγμή live με, ζωντανά εδώ με εκείνη τη μαραθώνια εκπομπή το απόγευμα και το βράδυ του Σαββάτου μεταδώσαμε τα πάντα. Ενημερωθήκατε σχετικά με αυτές τις ανακοινώσεις, οι οποίες σήμερα επισημοποιήθηκαν, αν θέλετε, και από το Υπουργείο Οικονομικών, εξειδικεύτηκαν όπως λένε τα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απλά τα παρουσίασε. Σήμερα λοιπόν το Οικονομικό Επιτελείο τα εξειδίκευσε αυτά τα μέτρα και μάλιστα όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης, το σχέδιο, λέει, αυτό που παρουσιάστηκε αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις. Μάλιστα. Για πότε όμως είναι αυτό το σχέδιο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, αντιδράσεις φυσικά υπήρξαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης από την πρώτη στιγμή, υπό την έννοια ότι ουδής έμεινε ικανοποιημένος από τις ανακοινώσεις των μέτρων και όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και από παραγωγικούς φορείς και από εργατικά συνδικάτα, από συνταξιούχους. Υπήρξαν εντονότατες αντιδράσεις για αυτά που ακούστηκαν. Το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του λέει ότι επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για πρωθυπουργό των καρτέλ στην ανακοίνωσή του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατηγόρησε την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Εν ολίγης, έτσι ήταν από τις πρώτες αντιδράσεις που είδαμε. Και άλλου είδους αντιδράσεις είχαμε βέβαια. Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος από την πλευρά της είπε ότι οι εξαγγελίες αυτές δεν αρκούν για να καλυφθεί μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής. Και δεν έχει άδικο εδώ που τα λέμε. Και το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για εμπεγμό. Κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για εμπεγμό και τονίζει τι πράγμα, ότι το επίδομα που είπε θα δώσει στους συνταξιούχους, αυτό που θα δίνει κάθε Νοέμβριο, έτσι, γιατί τίποτα άλλο δεν υπόθηκε, αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Αλήθεια, τι μπορεί να αγοράσει κανείς με 1,09 ευρώ την ημέρα? Κουλούρι παίρνεις? Αυτό, ναι. Λοιπόν, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι να πει κανείς. Και δεν τα λέμε εμείς, έτσι. Τα λένε τα συνδικάτα, οι φορείς, οι επίσημοι, που σχολιάζουν αυτά που ακούσανε. Γενικώς η κοινωνία δεν είναι καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένη από όλα αυτά που ακούστηκαν και που ξαναλέμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων αυτών αφορά πράγματα που αν γίνουν ενδεχομένως να γίνουν από το 2028, όταν κανείς δεν ξέρει αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι πρωθυπουργός και θα είναι κυβέρνηση, που προφανώς μπορεί να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση και έναν άλλο πρωθυπουργό, έτσι. Επομένως, ως μη γεννόμενα αυτά που ακούστηκαν. Τι να πούμε, τέλος πάντων. Λοιπόν, δηλώσεις για το θέμα, γενικά για την παρουσία Μητσοτάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εξαγγελίες και όλα αυτά έκανε και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Βελόπουλος. Έχουμε το ηχητικό, Αλέξανδρε, για να ακούσουμε λίγο.
1: Αυτά που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, όλοι τα διατυπανίζουν από χθες το πρωί. Εμείς θα σας πούμε τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε τίποτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Δεν πείραξε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και κυρίως τίποτα για την σχροκέρδεια, τίποτα για την ακρίβεια. Καμία μείωση του ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. Με λίγα λόγια, μας είπε τι θα κάνει το 2028 όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός και δεν μας είπε τι θα κάνει τώρα που είναι. Μόνο ως αυτοαναφορική χαρακτηρίζεται από εμάς η ευχή του κ. Μητσοτάκη για κυβέρνηση ηττημένων και επιβεβαιώνει με πανηγυρικό τρόπο τον τρόμο για την απώλεια της καρέκλας. Και κυρίως την τρομακτική άνοδο της ελληνικής λύσης στη Βόρεια Ελλάδα, όπου είδε τις ελπίδες του να καταραίουν και του ευχόμαστε περαστικά. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι δεν στηρίζει τη woke ατζέντα. Βέβαια, όχι μόνο τη στηρίζει, αλλά νομοθέτησε και υπέρ της. Ευτυχώς, αυτό το έγκλημα της Νέας Δημοκρατίας δεν θα το ξεχάσει ο ελληνικός λαός και στην κάλπη θα τους αποδώσει τις ευθύνες. Όχι μόνο στηρίζει, νομοθέτησε υπέρ της woke ατζέντα.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.

Λοιπόν, αυτά έτσι σαν μία ακόμα προσέγγιση σε όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης. Βέβαια, στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους της εκπομπής θα ακούσουμε μία περιστατωμένη ανάλυση που πάρα πολλοί από εσάς μας ζητήσατε να την ξανακούσετε και δεν χαλάμε χατήρια. Λοιπόν, είχε μιλήσει το βράδυ αμέσως μετά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη, αργά το βράδυ του Σαββάτου, εδώ στον Focus FM, στην μαραθώνια εκπομπή που κάναμε στο στούντιο. Μέσα ήμουν εγώ με τον Στέφαντο Δαμιανίδη εκείνη την ώρα και συζητούσαμε και ζητήσαμε να σχολιάσει τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος, ο οποίος είναι εξαιρετικά, θα λέγαμε, όχι απλά ενημερωμένος, ένας εξαίρετος οικονομολόγος και ειδήμων στα οικονομικά, και μας έκανε περιστατωμένες αναλύσεις γύρω από τις ανακοινώσεις αυτές. Θα θυμηθούμε κάποια πράγματα και θα τα ξανακούσουμε σε λίγο. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να στέλνετε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber στον αριθμό 6907-483-484. Την καλησπέρα μας στον κύριο Νίκο. Μας λέει το εξής εδώ ο κύριος Νίκος: οι Γερμανοί, λέει, μας οδηγούν σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μάλιστα. Την καλησπέρα μας και στο Δημοσθένη. Στον φίλο με το 081 δεν λέει όνομα. Λοιπόν, αυτά βλέπω έτσι για την ώρα. Θα δω και οι υπόλοιπα αν υπάρχουν μετά και θα τα σχολιάσουμε. 6907-483-484 για τα δικά σας μηνύματα. Στο Viber πάντα, έτσι.

0: Λοιπόν, επειδή η ώρα είναι 6:30 και είναι ώρα να κάνουμε το μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα για να πάμε στις διαφημίσεις των 6:30, δεν θα αργήσουμε να επιστρέψουμε. Σε πολύ λίγο θα είμαστε πάλι μαζί. Μένετε σταθερά συντονισμένοι στον Focus FM και στους 103.6. Δίνω πάσα στον Αλέξανδρο για τα διαφημιστικά μηνύματα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είμαστε και πάλι πίσω για να συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της εκπομπής Απογευματινό Μαγκαζίνου.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
5: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Άμερλάντερ, γκούντα 48% το κιλό 4,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
9: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
8: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 από γεμαντινό μαγκαζίνο. Συνεχίζουμε. Έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Τα δικά σας μηνύματα πάντα μπορείτε να τα στέλνετε στο Viber στο 6907-483-484. Η σημερινή μέρα έχει και πυρκαγιές και έχουμε και ένα μεγάλο μέτωπο στην Εύβοια, εκεί όπου έχουν ενισχυθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. Συγκεκριμένα στην περιοχή Μακρικάπα της Εύβοιας. Αυτή την ώρα επιχειρούν περισσότεροι από 86 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα, 32 οχήματα, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ έχει εκενωθεί ο οικισμός Τριάδα. Απομακρύνθηκαν όλοι οι κάτοικοι προς τα ψαχνά της Εύβοιας και γίνεται μεγάλη μάχη με τις φλόγες εκεί των πυροσβεστικών δυνάμεων για να ελέγξουν την κατάσταση και να μην επεκταθεί και σε κατοικημένη περιοχή. Για άλλη μια μέρα συνεχίζεται και η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή της Κόνιτσας, εκεί όπου καίγονται χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ελέγξουν την κατάσταση σε δύσβατα φυσικά σημεία. Μεγάλη καταστροφή και εκεί, κυρίως οικολογική. Δύο διαφορετικές εστίες πυρκαγιάς σε μικρή μάλιστα απόσταση μεταξύ τους είχαμε σήμερα σε δασική έκταση στην υψηλή ράχη Δράμας, ενώ πυρκαγιά εκδηλώθηκε και σε αναδασωτέα έκταση, από αναδασωτέα μετά την πυρκαγιά του 2023, στην θέση Βριζέικα Αμφιθέα στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Και στις δύο περιπτώσεις αυτές ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για να ελέγξουν την κατάσταση. Παρόλο που μπήκε ο Σεπτέμβριος, δεν λένε να μας εγκαταλείψουν οι πυρκαγιές. Και πραγματικά γεννώνται πολλά πολλά πολλά ερωτηματικά για άλλη μια φορά. Πώς γίνεται κάθε καλοκαίρι, πώς γίνεται όσο διαρκεί, έτσι, διαρκούν οι ζέστες και η καλοκαιρία και όλα αυτά, κάθε χρόνο να έχουμε τα ίδια και τα ίδια αλλεπάλληλες πυρκαγιές ως καθημερινό πλέον φαινόμενο.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στα των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στα μέτρα που εξειδικεύτηκαν σήμερα από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Εμείς από την πρώτη στιγμή, αμέσως μετά την ομιλία Μητσοτάκη στο Βελίδιο το βράδυ του Σαββάτου, αργά το βράδυ του Σαββάτου, ζητήσαμε τα φώτα ενός έγκριτου οικονομολόγου, ο οποίος μάλιστα είναι και βουλευτής της Ελληνικής Λύσης και αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος, που κάθε φορά μας κάνει σοφότερους έτσι, με τις γνώσεις του και με όσα λέει γύρω από τα οικονομικά θέματα. Και επειδή μας το ζητήσατε, έχουμε ξεχωρίσει έτσι, το απόσπασμα με όσα είπε για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη και μπορούμε να το ακούσουμε. Αλέξανδρε, τώρα ωραία, για πάμε να ακούσουμε τι είπε. Στο στούντιο ήμασταν εκείνη την ώρα, εγώ με τον Στέφανο τον Δαμιανίδη εδώ και σχολιάζαμε. Και να ακούσουμε τι μας είπε ο κύριος Βασίλης Βιλιάρδος. Κύριε Βιλιάρδο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καταρχήν έτσι θα ήθελα να εκφράσω και τα δικά μου συλληπιτήρια για τους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε αυτή την...
0: Έτσι και είναι
1: αυτό το... που συνέβη, σε αυτό το τραγικό, σαν την τραγωδία μάλλον, γιατί θα δούμε αν ήταν δυστύχημα ή τι ήταν ακριβώς. Σε κάθε περίπτωση ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήρια μου. Είπα αν ήταν δυστύχημα όχι, γιατί εντάξει, αεροπλάνα 50 ετών που λαμβάνουν μέρος σε τέτοιου είδους διαδικασίες, νομίζω είναι υπερβολή.
0: Σίγουρα. Αυτό όμως είναι κάτι που θα το ερευνήσουν τώρα, να δούμε οι αρμόδιοι, να δούμε πού οφείλεται.
1: Απλά ήθελα να πω τα συλληπιτήρια μου στους οικείους.
0: Ένα τραγικό γεγονός που συγκλώνει σε όλους τους Έλληνες, πραγματικά.
1: Πραγματικά είναι πολύ τραγικό.
0: Λοιπόν, πάμε στα του Κυριάκου Μητσοτάκη και στις ανακοινώσεις και σε όλα όσα είπε και όσα συνεχίζει να λέει. Από πού να ξεκινήσουμε
1: υποθέτω
0: και πού να τελειώσουμε.
1: Θα πρέπει να απογοητεύτηκαν πάρα πολύ από όσοι τον άκουσαν. Γιατί τα μέτρα ήταν πάρα πολύ λίγα, αστεία κατά την άποψή μου. Αν θα προσέξατε, τα περισσότερα είναι σε διάρκεια παραπάνω ετών. Κάποια είναι στα τέλη του 2027, άρα το 2028. Ο ανωκατώτατος μισθός, για παράδειγμα, στα 1000 ευρώ είναι το 2028. Από αυτό καταλαβαίνει κανείς ότι αυτή η αύξηση του κατώτατου μισθού το 2028 θα έχει ήδη διαβρωθεί από τον πληθωρισμό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι που κοροϊδία κατά την άποψη, μεγάλη κοροϊδία.
0: Και βέβαια κανείς δεν εγγυάται στον κύριο Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή ότι θα είναι πρωθυπουργός το 2028, έτσι, γιατί οι εκλογές είναι μπροστά μας.
1: Η άποψή μου είναι με βάση αυτά τους αριθμούς που άκουσα, σε πρώτη κανονικά πρέπει να τους σκεφτεί κανείς, να τους αναλύσει, να τους δει γραμμένους και μετά να πει την άποψή του. Αλλά η πρώτη η άποψή μου είναι ότι είπε πάρα πολύ λίγα και ότι κράτησε πιο περισσότερα για την προεκλογική περίοδο, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω.
0: Είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας και ο Στέφανος ο Δαμιανίδης που θέλει να σας ρωτήσει κάτι.
2: Καλησπέρα κύριε Βιλιάρδη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρομαι που σας ακούω.
2: Και εγώ το ίδιο πάντα, γιατί ξέρετε πόσο πολύ μας βοηθάτε να κατανοήσουμε κάποια πράγματα τα οποία είναι ενδεχομένως δύσκολα, δυσνόητα για τους πολλούς όταν μιλάμε για οικονομία.
1: Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ πάντως.
2: Το κάνετε με επιτυχία. Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω σχετικά με αυτά τα οποία εξήγηλε ο κύριος Πρωθυπουργός. 500 ευρώ ενίσχυση για όλους τους δημόσιους υπαλλήλους. Προεκλογικό το τρικάκι?
1: Είναι προεκλογικό φυσικά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι προφανώς περίμεναν 13ο μισθό, αλλά και αυτοί θα απογοητευτούν γιατί δεν υπάρχει 13ος μισθός.
2: Άρα είναι κλείσιμο μάτι.
1: Να σας πω ότι ο 13ος μισθός λέγονται πάρα πολλά, είναι περίπου 1,2 δις. Προφανώς μπορούσε να τα δώσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά δεν θέλησε να τα δώσει.
2: Ναι.
1: Κατά την άποψή μου, χωρίς να θέλω να υποστηρίξω κανέναν, το να υπάρχει, να είναι 12 μόνο οι μισθοί για τους δημοσίους υπαλλήλους και 14 για τους ιδιωτικούς είναι μια αδικία που θα έπρεπε τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό να διορθωθεί.
2: Βέβαια, σαφώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Εξηγήστε μας λίγο, γιατί εγώ τον άκουγα να λέει για αυτό τον κλειστό κουμπαράκι και η αλήθεια είναι μπερδεύτηκα. Η αλήθεια ήμουν και στην πορεία.
1: Αυτό ήταν και αυτό που πραγματικά με πιάσαν τα γέλια, γιατί αναφέρθηκε σε κουλτούρα αποταμίευσης.
2: Μάλιστα.
1: Κουλτούρα αποταμίευσης. Όταν η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στον πλανήτη, στην Ευρώπη σίγουρα, στον πλανήτη υποθέτω ότι θα είναι και εκεί η μοναδική, η οποία έχει αρνητική αποταμίευση όλα τα τελευταία χρόνια.
2: Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά.
1: Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αρνητική αποταμίευση. Σημαίνει ότι τα έσοδα των ανθρώπων είναι μεγαλύτερα από τα έσοδά τους και αναγκάζονται να χαλάσουν από τα έτοιμα ή να πουλήσουν τα σπίτια τους για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
0: Ναι, πώς θα αποταμιεύσουν τώρα αυτοί οι άνθρωποι?
2: Μάλλον στο δεύτερο είναι, γιατί δεν έχουμε να φάμε.
1: Τώρα τι να σας πω, να λέει για κουλτούρα αποταμίευσης σε μια χώρα που η αποταμίευση είναι αρνητική είναι κάτι περισσότερο.
2: Ακόμα και αν είναι έτσι, σας παρακαλώ λίγο πολύ κύριε Βιλιάρδη, ακόμα και αν είναι έτσι, ας πούμε ότι εμείς βρίσκουμε 1200 ευρώ το χρόνο για να βάλουμε σε αυτό το κλειστό του κουμπαρά.
1: Τα οποία περισσεύουν σε ελάχιστους, έτσι.
2: Ναι. Ας πάρουμε αυτό το παράδειγμα. Και αυτά τα 1200 μπαίνουν από εμάς στο κλειστό κουμπαρά. Και άλλα 1200 πρέπει να τσοντάρει το κράτος για να πατσίσει τα 1200 που βάλαμε εμείς. Από ό,τι είπε. Για 18 χρόνια είναι κλειστά. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα στην οποία τα έχουμε κλείσει μπορεί να εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο το οποίο έχουμε βάλει εμείς. Σωστά.
1: Φυσικά.
2: Και επίσης, κύριε Βιλιάρδη.
1: Αυτό το κλειστά μου έκανε και εμένα ιδιαίτερη εντύπωση. Γιατί τι σημαίνει. Σημαίνει δηλαδή ότι θα μπορεί να το εκμεταλλεύεται η τράπεζα, ότι όταν έχει κανείς ανάγκη δεν μπορεί να το αγγίξει, είναι λίγο περίεργο.
2: Και φαντάζομαι ότι κανένας δεν μπορεί να μας εξασφαλίσει το ότι δεν θα γίνει κάτι και αυτό το κεφάλαιο θα χαθεί. Έχουμε δει
1: και πόσο θα τοκίζονται αυτά τα χρήματα από τις τράπεζες και όλα και αυτά τα πράγματα που θα έπρεπε να τα ερευνήσει.
2: Και το ερώτημα,
1: είναι καλό ή όχι.
2: Το ερώτημα που προκύπτει επίσης, κύριε Βιλιάρδη, γιατί θεωρώ ότι δεν μου βγαίνουν οι πράξεις που κάναμε. Στις πράξεις που κάναμε, μας βγήκε
1: δεν
2: το ποσό.
1: Δεν το έκανα εγώ, δεν το
2: θα
1: έκανα.
2: Θα σας το πω.
0: 43.000 βγαίνουν.
2: 43.000 ευρώ είναι αυτά που θα βάλουμε μισά-μισά.
0: Όχι 60 που είπε.
2: 43.000 ευρώ είναι αυτά που θα βάλουμε εμείς μισά-μισά με το κράτος.
0: Όχι όλα μαζί.
2: Όλα μαζί, αυτό λέω. Μισά-μισά θα βάλουμε με το κράτος. Όλα μαζί 43.000. Μας είπε για 60. Υπάρχει τόκος.
1: Προφανώς θα υπολόγισε κάποιος τόκος με κάποιο επιτόκιο το οποίο δεν είπε.
2: Ναι, το οποίο ίσως είναι κάποιο
1: αλλιώς επιτόκιο. Αλλιώς δεν δικαιολογείται, έχετε δίκιο. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να μένουν τα χρήματα κλειστά χωρίς να το κλείσουν. Κάποιο τόκο θα υπάρχει.
2: Βέβαια.
1: Και κάποια συμφωνία με τις τράπεζες θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Να τα μας. Αλλά συμφωνία
1: με
2: τις τράπεζες.
1: Θα το δούμε.
2: Ναι, πρέπει να το δείτε, κύριε Βιλιάρδη, έχει ενδιαφέρον αυτό. Γιατί νομίζω.
1: Θα το δούμε αφού αναφερθεί σε όλα αυτά με αριθμού στο Υπουργείο Οικονομικών τη Δευτέρα από εκεί που ο κ. Μητσοτάκης. Οπότε
2: βέβαια.
1: Τότε θα το δούμε αναλυτικά για το τι ακριβώς πρόκειται.
0: Και κάτι
1: αλλά αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι, αν μου επιτρέπετε ένα λεπτό μόνο,
0: ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Ότι το ΑΕΠ μας από το 19 μέχρι το 25 έχει αυξηθεί κατά 64 δις και αυτά, από αυτά τα 64 δις τα 44 δις είναι από τον πληθωρισμό. Από τα 44 δις του πληθωρισμού, το δημόσιο εισπράττει περίπου 12 δισεκατομμύρια επιπλέον, μόνο από τον πληθωρισμό. Τι έδωσε το δημόσιο τώρα, απέναντι στα 12 δις που εισπράττει το 2026, για να μην λέμε τώρα τι θα γίνει, έδωσε 1,7 δις. Αυτό σημαίνει στα 10 ευρώ 1,40. Παίρνει λοιπόν από τους πολίτες, από την υπερφορολόγηση, από όλα αυτά που ξέρουμε, 10 ευρώ και τους επιστρέφει 1,40. Το έχω απολογίσει ακριβώς. Καταλαβαίνετε την κοροϊδία, το μέγεθος κοροϊδίας.
2: Τεράστια κοροϊδία.
1: Και τώρα ανακοίνωσε 2,2 δις. Δεν είπε για πόσα χρόνια, δεν ξέρουμε αν είναι γιατί επανέλαβε και κάποια μέτρα που ήδη έχουν προϋπολογιστεί σε αυτές τις δηλώσεις που έκανε στην περσινή ΔΕΘ. Τα είπε ξανά τώρα. Είπε λοιπόν 2,2 δις, αλλά δεν είπε για πόσο χρόνο. Θα δούμε, είναι για το 27, δεν είναι για το 27, γιατί κάποια από αυτά που είδαν στα τέλη Δεκέμβρη του 27. Οπότε.
0: Και σε μια αποστροφή.
1: Άρα δεν καταλαβαίνω.
0: Σε μια αποστροφή του λόγου του κ. Βιλιάρδο, έκανε λόγο και για δημοσιονομική επιτήρηση από την Ευρώπη που. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό.
1: Αναφέρθηκε σε κάτι το οποίο είναι σωστό, αλλά είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων με την Ευρώπη. Δηλαδή έχει συμφωνηθεί ένα ποσό δαπανών με την Ευρώπη, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί η κυβέρνηση. Αυτό όμως το ποσό που έχει συμφωνηθεί, είναι νομίζω κάπου 3,7 δις, είναι προϊόν διαπραγματεύσεων. Διαπραγματεύτηκε και πέτυχε αυτό το ποσό. Δεν είναι κάτι, αυτό που είπε ότι θα είναι επιτήρηση και όλα αυτά, δεν ισχύει. Είναι κάτι που διαπραγματεύτηκε. Εμείς είμαστε μια χώρα που έχουμε δημοσιονομικό πεζόδεσμα, πρωτογενές και δημοσιονομικό. Δυστυχώς στηρίζεται στην υπερφορολόγηση, γι' αυτό δεν είναι βιώσιμο. Αλλά σε κάθε περίπτωση όταν έχουμε πλεόνασμα, ενώ όλες οι άλλες χώρες, ας πούμε για παράδειγμα η Γαλλία, έχει 5% έλλειμμα, προφανώς θα έπρεπε να έχουμε κάποιες καλύτερες συνθήκες και όχι αυτές που ακούθησαμε.
0: Και εδώ έρχεται αυτό που λέει η Ελληνική Λύση με το πρόγραμμά της και το έχει πει και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, πολλές φορές και στις συνεντεύξεις και μέσα στη Βουλή. Αυτό με το flat tax, με την οριζόντια φορολόγηση στο 15%, πώς θα μπορούσε να δώσει σημαντικές λύσεις.
1: Προηγείται κάτι άλλο. Έσοδα-έξοδα. Δηλαδή, από ό,τι έσοδα έχει ένα νοικοκυριό, αφαιρεί όλα του τα έξοδα, ΔΕΗ, ενίκιο, οτιδήποτε, και εκεί μπαίνει ο
2: κόμμα. Flat tax.
1: Αυτό είναι πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Είναι ένα σύστημα καινούριο, το έχουμε αναλύσει πάρα πολύ και σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και βλέπουμε ότι θα έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για τη χώρα.
0: Θα μπορούσε να δώσει σημαντικές λύσεις στη χώρα αυτό το σύστημα.
1: Κοιτάξτε, δεν πληρώνει φόρο αυτός ο οποίος δεν του περισσεύουν χρήματα.
2: Κύριε Βιλιάρδε, η προκαταβολή φόρου στους ελεύθερους επαγγελματίες.
1: Α, ναι, και τα τεκμήρια που είπε, άλλη μεγάλη κοροϊδία. Προκαταβολή φόρου είπε μειώνεται νομίζω στο 50%.
2: Ναι, ναι, κοροϊδία γι' αυτό, έτσι.
1: Μεγάλη κοροϊδία. Γιατί θα πει προκαταβολή φόρου. Ξέρει κανείς ότι του χρόνου θα έχει κέρδος ή τον άλλο χρόνο θα έχει κέρδος.
2: Αυτό έπρεπε να καταργηθεί δηλαδή.
1: Θα έπρεπε πλήρως να καταργηθεί, φυσικά. Και το ίδιο είπε για τα τεκμήρια, ότι θα μειωθούν. Δηλαδή, ο ίδιος ο οποίος έβαλε τα τεκμήρια, ξέρετε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έβαλε τα τεκμήρια, τώρα λέει θα μειωθούν και με κάποιες προϋποθέσεις και με κάποια άλλα πράγματα. Αυτό είναι κανονικό χαράτσι για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
2: Αυτό το φόρο που τον ανέβασε από το 3 στο 15% για τη μεταβίβαση ακινήτων.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Για αγορές.
1: Για αγορές την μεταβίβαση είναι... ακινήτων από ανθρώπους τρίτων χωρών, ώστε να μην, να μην γίνεται σχολκέδια με τα ακίνητα.
2: Ναι. Θα μπορούσε, να ανέβει κι άλλο.
1: Φυσικά. Πολύ περισσότερο θα το
2: πούμε. Πολύ περισσότερο.
1: Υπάρχει λόγος να αγοράζει κάποιος ακίνητο και να το πουλάει για να κερδοσκοπεί με τα ελληνικά ακίνητα.
2: Και άρα, ακόμα και ένα, σωστό, ένα μέτρο σε σωστή κατεύθυνση γίνεται.
1: Αλλά πολύ, πολύ περιορισμένο.
2: Γίνεται ημίμετρο, ναι.
0: Είπε επίσης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές που συμβάλλουν στην φοροδιαφυγή, αλλά όλοι ξέρουμε και τι προβλήματα υπάρχουν.
1: Αν δείτε πόσο κερδίζουν οι τράπεζες από αυτές τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα καταλάβετε. Αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι σε ποιο ακριβώς χρονικό διάστημα, πάνω από 300 εκατομμύρια. Μόνο από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
0: Και άμα έρθει και το ψηφιακό ευρώ μεθαύριο, θα είμαστε ακόμα χειρότερα.
1: Όσο αυξάνονται οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, είναι σαν να στηρίζονται έμεσα οι τράπεζες και δίνουν τεράστια ποσά με τις κάρτες. Κάτι που δεν κέρδισαν ποτέ έτσι. Από τότε που επιβλήθηκαν οι κάρτες και γίνεται η χρήση τους όλο και περισσότερο, οι τράπεζες κερδίζουν όλο και περισσότερο.
0: Σε μια αποστροφή του λόγου, τον κ. Μητσοτάκη τόνισε επίσης ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν και τους Έλληνες, τους νέους ανθρώπους μάλλον, να μην φεύγουν από τη χώρα, θα είναι κίνητρα κτλ.
1: Πόσο... Τώρα με ένα μισθό, με ένα μέσο μισθό στην Ελλάδα 1.363 ευρώ, μεικτό έτσι, 1.363 ευρώ μέσο μισθό, όταν στην Κύπρο είναι 2.500, στη Γερμανία 4.500, στη Δανία 6, πώς θα μείνουν εδώ. Τι λέτε τώρα. Και με 1.363 ευρώ μεικτό μισθό, προφανώς δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας στη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που μπορούν και επιβιώνουν και ζουν ακόμη στη χώρα είναι αυτοί που χαλάνε τα έτοιμα από τους γονείς τους, πουλάνε σπίτια κλπ. Αλλιώς πώς. Και επίσης αυτό αστείο που ήταν, τα 20.000 ευρώ αφορολόγητα για τρίτεκνες οικογένειες. Μια τρίτεκνη οικογένεια με 20.000 ευρώ μεικτό μισθό, προφανώς δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ζήσει.
2: Να είναι τρίτεκνη, ακριβώς. Ναι,
1: τρίτεκνη
2: είναι...
1: οικογένεια τώρα, τι μου λέτε.
2: Είναι μαγική εικόνα.
1: Θα πληρώνει και φόρο, λέει τρίτεκνη. Με 20.000, αφού δεν τη παίρνει τίποτα. Ούτε μπορεί να ζήσει.
2: Μαγική εικόνα.
0: Ούτε το μήνα δεν μπορεί να βγάλει.
1: Μαγική εικόνα, βέβαια.
2: Περιμένω να δω, κύριε Βιλιάρδε, τώρα αν θα πει τίποτα για εκλογές, αλλά δεν το βλέπω να λέει κάτι. Έκανα πράξη για τις δεσμεύσεις που ανέλαβα. Αυτό ισχυρίζεται.
1: Ναι, δείτε, αλήθεια, μόνο από τον πληθωρισμό το ΑΕΠ μας το 2026 θα ανέβει 15 δις. Από αυτά τα 15 δις το κράτος θα πάρει επιπλέον από όλα τα προηγούμενα που σας είπα 4 δις. Αυτή η υπερφορολόγηση και είναι μια υπερφορολόγηση η οποία βασίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να επιδώσουν. Καταλαβαίνετε ότι είναι τρομερά αυτά τα πράγματα και δεν έδωσε απολύτως τίποτα.
2: Μάλιστα.
1: Ειδικά φαντάζομαι για τους νέους, ο κατώτατος μισθός, γιατί περίπου το 50% των εργαζομένων πληρώνεται με κατώτατο μισθό, θα ήταν τεράστια απογοήτευση. 1.000 ευρώ το 2028, όταν δεν θα έχει μείνει τίποτα από τον πληθωρισμό, καταλαβαίνετε ότι θα απογοήτευαν εντελώς τα παιδιά.
2: Ασπιρίνη στον καρκίνο, δεν θεραπεύεται.
1: Έκανε τίποτα, ούτε καν ασπιρίνη. Δεν...
0: Έκανε και μία αναφορά στις επενδύσεις και είπε ότι πρέπει η μεταποίηση, λέει, να φτάσει στο 12% του ΑΕΠ. 300...
1: Ναι, τώρα το πρέπει, πώς θα το κάνει, μαγική, πώς.
0: Μαγική, είναι... με μαγικό τρόπο δηλαδή, δεν ξέρουμε
1: μα
0: πώς.
1: Μα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, τι θα πει πρέπει οι επενδύσεις να φτάσουν. Δεν γίνεται. Οι περισσότερες επενδύσεις που γίνονται σε
0: 300.000 λέει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπουν στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και διάφορα άλλα τέτοια.
1: Από τις άμεσες ξένες επενδύσεις, οι μισές είναι σε ακίνητα. Ναι. Έτσι και οι υπόλοιπες, το μεγαλύτερο μέρος από τις υπόλοιπες είναι στις ανεμογεννήτριες και στα φωτοβολταϊκά. Δηλαδή για πραγματικές επενδύσεις, παραγωγικές επενδύσεις, αυτό που εμείς λέμε συνεχώς, γιατί το θέμα μας είναι να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο, είναι στην παραγωγική οικονομία. Τέτοιες δεν γίνονται καθόλου στην Ελλάδα. Και δεν πρόκειται να γίνουν όσο υπάρχει η γραφειοκρατία, όσο υπάρχει διαφθορά και όλα τα υπόλοιπα που γνωρίζουμε.
2: Τώρα ξέρετε, κύριε Βιλιάρδη, ότι από τώρα, γιατί μόλις τελείωσε η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο Γιάννης Βελίδης, θα αρχίσουν όλα τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, τηλεοράσεις, site, ραδιόφωνα, διθυραμβικά σχόλια για την παροχολογία. Νομίζω ότι έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας στις επόμενες ημέρες.
1: Εγώ περιμένω να εξειδικευτούν αυτά τα μέτρα. Ναι. Γιατί σας είπα, ας πούμε, τα 2,2 δις που ανακοίνωσα, να δούμε για πότε είναι.
2: Για πότε.
1: Γιατί αν πρόκειται να είναι για το 2028 και τέλη του 2027, άρα για το 2028, πραγματικά είναι σταγόνα στον ωκεάνο.
2: Ναι.
1: Τίποτα πολύ.
2: Ναι, πραγματικά.
0: Εδώ βλέπω τώρα πάνω σε απόλυτο συντονισμό κάποια
1: και
0: συστημικά μέσα.
1: Που είπατε προηγουμένως, δηλαδή πόσο τις αυξήσει, τι θα κάνει, θα πιέσει τους επιχειρηματίες να επενδύσουν.
0: Σε απόλυτο συντονισμό. Κάποια συστημικά μέσα που βλέπω, δεν θα πω ονόματα, προτάσουν και όλα στους τίτλους. Μόνιμο επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και 400 ευρώ η ετήσια ενίσχυση των συνταξιούχων. Αυτό τον τίτλο έχουν όλοι.
1: Έτσι. Τα οποία 500 ευρώ θα αυξήσουν το φορολογικό κλίμακα των υπαλλήλων και θα δούμε τελικά τι θα τους μείνουν. Ας περιμένουμε.
2: Και δεν θα τα πάρει και ο ιδιωτικός τομέας που είπατε πριν, το είπατε. Έτσι, που είναι αδικία.
1: Έτσι. Που είναι αδικία. Από πολλά που άκουσα πάντως, πρέπει να έχει απογοητευτεί πολύ ο κόσμος, άσχετα τι λένε τα συστημικά μέτρα.
2: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Μάλιστα, λοιπόν.
1: Τα συστημικά μέσα πάντα λένε υπέτ, έτσι. Εντάξει, λογικό.
0: Κύριε Βιλιάρδο, να σας ευχαριστήσω θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Μας κάνετε πάντα σοφότερους με τις γνώσεις σας γύρω από τα οικονομικά και με αυτά που.
1: Εύχομαι συζητάμε. Να τα καταφέρνω πραγματικά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτό πρέπει να κάνω.
2: Σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας βράδυ.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

Λοιπόν, αυτά μας είπε τη βραδιά των ανακοινώσεων, αργά το βράδυ εδώ που μιλήσαμε, στον Focus FM ο κ. Βασίλης Βιλιάρδος, και νομίζω ήταν κατατοπιστικότατος γύρω από το που κινούνται τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, νομίζω ότι τα ακούσαμε όλα. Ο Βαγγέλης από την Ελβετία μας στέλνει ένα μήνυμα τώρα εδώ. Λέει ότι του έγραψαν, λέει, αυτά διάβασε ενώντας τον Πρωθυπουργό. Σίγουρα δεν κατάλαβε, λέει, και ο ίδιος τι διάβαζε. Μάλιστα. Αλλά και έτσι να είναι, αγαπητέ Βαγγέλη, όταν δεν καταλαβαίνεις τι διαβάζεις και είσαι Πρωθυπουργός της χώρας και σου γράφουν απλά για να διαβάζεις, εντάξει, χρειάζεται σχόλιο πέρα του. Ακόμα και αν είναι έτσι όπως το λες εσύ. Λοιπόν, πάμε λίγο και σε κάποια σημαντικά θέματα από τη διεθνή επικαιρότητα που έχουμε έτσι να πούμε. Καταρχήν το ένα αφορά, είναι πολύ πρόσφατο και αφορά εδώ τους γείτονές μας, τους απέναντι, την Τουρκία. Ακούγεται λοιπόν ότι η Τουρκία σχεδιάζει, λέει, να αυξήσει τις αμυντικές της δαπάνες μέσα στην επόμενη τριετία κατά 229%. Γιατί άραγε? Λοιπόν, ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της χώρας, ο Τζευντέντ Γιλμάζ, την αύξηση αυτή, 229%, μεταδόθηκε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και τα οποία τουρκικά μέσα ενημέρωσης επικαλείται και Ισραηλινό μέσο ενημέρωσης που αναμετέδωσε την είδηση. Και μάλιστα ο στόχος, όπως είπε ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, στόχος είναι η εγχώρια τουρκική αμυντική βιομηχανία να αναπτυχθεί περισσότερο. 229% δαπάνες για την άμυνα η απέναντι. Λοιπόν, στη Γερμανία είχαμε εκλογική αναμέτρηση στις εκλογές της Αξονίας Anhalt, εκεί όπου είχαμε κατάρρευση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έναν εκλογικό θρίαμβο για το κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, το οποίο μάλιστα έφερε μεγάλη ταραχή στο σύνολο του πολιτικού συστήματος της Γερμανίας και βέβαια και σε κάποιους στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα και με καταμετρημένο περισσότερο από το 90% των εκλογικών τμήματων, 44,7% συγκέντρωσε το AfD, υπερδιπλάσιο ποσοστό από το 20,8% που είχε το 2021, ενώ ο Φρίντριχ Μέρτς της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης, εκεί ο καγκελάριος, απογοητεύθηκε πάρα πολύ υπό την έννοια ότι το κόμμα του έχασε έναν στους δύο ψηφοφόρους και έπεσε στο 18,4%. Και μάλιστα ένα αξιοσημείωτο εκεί ήταν ότι και η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε περίπου στο 78%. Με μεγάλη συμμετοχή και όλα, το AfD πήρε αυτή την συγκλονιστική πρωτιά στο συγκεκριμένο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Τώρα, εμείς για αυτό το θέμα δεν θα πούμε περισσότερα τώρα. Στην αυριανή εκπομπή έχουμε ετοιμάσει αναλυτικό ρεπορτάζ με πολλές λεπτομέρειες. Θα συνδεθούμε και με τη Γερμανία και θα μάθουμε πολλά και διάφορα, γιατί γίνονται και ζυμώσεις τώρα και διεργασίες για το πώς θα σχηματιστεί η κυβέρνηση σε αυτό το κρατήδιο. Λοιπόν, θα τα μάθουμε. Κάντε υπομονή 24 ώρες και αύριο το απόγευμα στην εκπομπή έχουμε ετοιμάσει αναλυτικό ρεπορτάζ και σύνδεση με τη Γερμανία, όπου θα πούμε πολλά και θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει και πόσο τελικά αυτό μπορεί να επηρεάσει και άλλα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην αυριανή εκπομπή. Και πριν κλείσουμε βέβαια, να σταθούμε και σε αυτά που συμβαίνουν στη Ρωσία, η οποία παίρνει αντίπινα απέναντι στη Γερμανία για το γεγονός ότι η Γερμανία έκλεισε το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα πολιτιστικό κέντρο. Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Και όχι μόνο αυτό, κλείνει και το Ινστιτούτο Γκέτε στη Ρωσία, μαζί με το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη. Και δόθηκε εντολή στους υπαλλήλους και στο προσωπικό του Ινστιτούτου Γκέτε να εγκαταλείψουν τη Ρωσία μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου. Και στο γερμανικό προξενείο που είχε έδρα την Αγία Πετρούπολη δόθηκε εντολή να διακόψει τη λειτουργία του και να εγκαταλείψουν τη χώρα τα στελέχη του μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου.
Αυτά είναι τα αντίπεινα της Ρωσίας απέναντι στα μέτρα, αυτά που υποτίθεται πήρε η Γερμανία απέναντι στη Ρωσία, κλείνοντας εκεί πρώτη η Γερμανία το προξενείο το ρωσικό. Σε ό,τι αφορά τώρα το ρωσο-ουκρανικό πόλεμο, είχαμε επίσκεψη και στη Μόσχα και στο Κίεβο αμερικανικής αντιπροσωπείας διαπραγματευτών. Η Ρωσία δεν απέκλεισε να υπάρξουν νέες τριμερείς συνομιλίες, δηλαδή των Ουκρανών, των Ρώσων και των Αμερικανών, έτσι να καθίσουν όλοι γύρω από ένα τραπέζι. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο. Και μάλιστα για το τριήμερο αυτό, το οποίο υπήρξαν οι επισκέψεις των Αμερικανών μεσολαβητών, δεν υπήρξαν και βομβαρδισμοί κλπ. Από πλευράς της Ρωσίας. Δόθηκε εντολή, ας πούμε, να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια εκεχηρία, ας το πούμε, από αέρος τουλάχιστον, έτσι, από εκεί, για να μπορούν να μετακινηθούν εύκολα και να γίνουν αυτές οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό το μέτωπο. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ εμείς θα σας αφήσουμε για σήμερα. Ολοκληρώσαμε και τη σημερινή εκπομπή. Ευχαριστούμε για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Πρώτα ο Θεός, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 6, μετά το δελτίο ειδήσεων, εδώ στον Focus FM 103,6. Ακολουθεί Εύη Κιαγιάκ, ο δικός Εύη και το υπόλοιπο πρόγραμμα του Focus. Δελτία ειδήσεων θα έχουμε και στις 8 και στις 9 για την ενημέρωσή σας με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, από τον Κώστα του Τσίδη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου που ήταν στον ήχο, τη μουσική και την παραγωγή, τις ευχές μας να έχετε ένα ευχαριστώ βράδυ, καλή συνέχεια και ας αποχαιρετούμε και μουσικά όπως πολλές φορές κάνουμε σε αυτή την εκπομπή. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσε λάς κουτί 4x500ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2523-20.
6: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Επιστρέψαμε και εμείς από τις διακοπές. Η εκπομπή πλέον δεν θα είναι σε επανάληψη. Οπότε λάβετε τα μέτρα σας να παρακολουθείτε καθημερινά όπως κάνετε εδώ και 5 χρόνια. Και για μια 6η χρονιά, πρώτο Θεός, θα είμαι μαζί σας. Σας αφήνω εγώ ποτέ? Όχι. Μία φορά τόλμησα και έλειψα για 1 μήνα πριν από τις εκλογές, επειδή ήμουν υποψήφια και σπάσατε τα τηλέφωνα στο Focus FM. Δεν σας αφήνω. Μην μου αγχώνεστε. Επιστρέψαμε λοιπόν. Είναι γεγονός. Σε αναμονή τώρα να ανοίξουν και τα σχολεία, να στείλουμε τα παιδιά μας να μορφωθούν. Τι μόρφωση θα πάρουνε? Θα το δούμε στην πορεία. Φαντάζομαι είδατε τα βιβλία της Δευτέρας Δημοτικού με τη μη παραδοσιακή οικογένεια. Μην μου αγχώνεστε. Είναι επειδή η woke agenda προχωράει κανονικά. Άλλο τι λένε οι κυβερνητικοί. Ναι, τους άκουσα, τα άκουσα όλα στις διακοπές μου. Ναι, απλά δεν είχα τα μάτια μου μπροστά σε έναν υπολογιστή όπως κάνω καθημερινά εδώ και 6 και παραπάνω χρόνια για ενημέρωση, για διασταύρωση ειδήσεων κτλ. Τα είδα όμως και τα άκουσα όλα, πιστέψτε με. Τα είδα όλα με την έννοια, τα είδα όλα αυτή την έννοια. Κολλιόμενα, κάπως έτσι. Να σας εκμυστηρευτώ κάτι. Κάθε φορά που λείπω έτσι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, 20 μέρες έλειψα, ίσως 22, και ίσως 22,

Εντάξει. Η επιστροφή δεν χρειάζεται να είναι καταθλιπτική. Καταθλιπτική είναι ούτως ή άλλως η ζωή μας. Έτσι μας την έχουν καταντήσει. Προσπαθώ όμως να το δω λίγο διαφορετικά. Σαν να είναι ένα καινούριο βιβλίο και ανοίγεις την πρώτη σελίδα και έχεις αγωνία πώς θα πάει παρακάτω. Κάπως έτσι προσπαθώ να το δω και η περιέργεια και μόνο σε κρατάει σε μια κατάσταση μεγάλου ενδιαφέροντος, θα το πω. Και για να μην πολυλογώ άλλο, ξεκινάμε δυναμικά, καλή μας αρχή και αυτή την χρονιά, τη σεζόν, θα είμαστε μαζί. Το λέω και το τονίζω, γιατί μία φίλη απόρρισε αν θα συνεχίσω να κάνω εκπομπές. Παιδιά, έπρεπε λιγάκι να ηρεμήσει το κεφάλι μου. Φίλη Μέρη, έπρεπε λίγο το κεφάλι μου να ηρεμήσει. Δεν φεύγω για πάντα. Το για πάντα είναι μεγάλη κουβέντα. Ούτως ή άλλως δεν μ' αρέσει να τη λέω. Εδώ θα είμαστε μαζί να σας ενημερώνω και να σας τεινάζω το νευρικό σύστημα στον αέρα. Αρκετές φορές. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο και πιο βασικό θέμα, το οποίο πιστέψτε με, όταν το πρώτο άκουσα, μου σηκώθηκε η τρίχα κάγκελο. Ποιο είναι αυτό? Μα η υπουργική απόφαση που τέθηκε σε εφαρμογή από τις αρχές Σεπτέμβρη τώρα, φέρνοντας δύο νέα ψηφιακά εργαλεία, δύο νέες πλατφόρμες. Το σύστημα πιστοληπτικής αξιολόγησης και το Μητρό Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους. Όταν το πρώτο άκουσα, μου θύμισε Κίνα. Εσάς? Βέβαια, στην Κίνα αυτό το σύστημα ισχύει πολλά χρόνια και το επεξεργάστηκαν πολλά χρόνια. Δεν ξεκίνησε από τη μία μέρα στην άλλη, να ξέρετε. Όπως και σε εμάς τώρα. Δεν ξεκινάει μόνο το οικονομικό κομμάτι. Το αν θα τιμωρήσα μετά επειδή πέρασες με κόκκινο και θα χάνεις βαθμούς στην κοινωνική πίστοση, αυτό είναι άλλο θέμα. Λίγους μήνες μετά έρχεται και το άλλο. Μην αγχώνεστε. Αυτή η κυβερνησάρα τα προχωράει όλα πάρα πολύ γρήγορα. Το είδαμε εξάλλου στην περίοδο της ψευτοπανδημίας. Τα είδαμε, δεν τα είδαμε? Τα παρακολουθήσαμε. Ήμασταν οι πρώτοι με τα πιστοποιητικά. Ήμασταν οι πρώτοι με τις αυστηρές απαγορεύσεις, που στέλναμε μηνύματα να ενημερώνουμε το σύστημα άκουσον-άκουσον. Δηλαδή αυτό ήταν το πιο εξωφρενικό για μένα. Να ενημερώνουμε το σύστημα κάθε φορά που θα βγαίνουμε έξω. Και όχι, δεν έστειλα ποτέ ούτε μήνυμα, ούτε ενημέρωνα το σύστημα. Αλλά πόσοι το κάναμε, λίγοι το κάναμε. Ήταν εξωφρενικό όμως. Και μόνο να το σκεφτείς ανατριχιάζεις. Να ενημερώνεις την κυβέρνηση. Πού θα βγεις έξω? Πλάκα μας κάνανε. Ναι, θέλανε να δούνε πόσο είμαστε διατεθειμένοι να υποταχθούμε σε παραλογισμούς που δίνονται απλά και μόνο από αυτούς που την χάνει να κυβερνούν τη χώρα μας. Η κυβέρνηση λοιπόν, αυτή την υπουργική απόφαση που τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Σεπτέμβρη, την παρουσιάζει σαν μέτρο λέει, για την παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών, με πρόσχημα την επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών και τη συνολική διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Και άκουσον, για να έχεις πρόσβαση μεθαύριο σε βασικά αγαθά, όχι μόνο σε τραπεζικά δάνεια, αλλά ακόμη και για να συνδέσει το ρεύμα, το τηλέφωνο ή το ίντερνετ, θα πρέπει να διαθέτεις υψηλή βαθμολογία. Γιατί η πρόσβαση στις βασικές υπηρεσίες δεν θα θεωρείται πλέον αυτονόητη. Χωρίς καλό σκορ, ελοχεύει ο κίνδυνος οικονομικού και κοινωνικού αποκλεισμού. Τι θα καταγράφετε τώρα στις πλατφόρμες? Σε πρώτη φάση, ξέρετε, και αυτό είναι σαν την πανδημία, σε πρώτη φάση

0: κάνεις το εμβόλιο, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό. Μετά είναι υποχρεωτικό. Και μετά έρχεται η τιμωρία για αυτούς που δεν ακολουθούν την υποχρεωτικότητα. Κάπως έτσι πάνε όλα, να το ξέρετε. Οτιδήποτε κι αν επιβάλλει το σύστημα, ξεκινάει κάπως έτσι. Πάντα με, για την ασφάλειά σου, για το καλό σου, για την καλύτερη ζωή και πιο ασφαλή ζωή σου, ξεκινάει κάπως έτσι. Αυτό είναι το τυράκι, η φάκα είναι παρακάτω. Σε πρώτη φάση λοιπόν καταγράφονται αποκλειστικά οι οφειλές, λέει, προς το δημόσιο, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Μετά ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η συνολική καταγραφή όλων των υποχρεώσεων από τράπεζες, κινητές τηλεφωνίες, παρόχους ενέργειας, ακόμη και προμηθευτές. Κάθε συμβόλαιο ή δόση θα παρακολουθείτε μηνιαίως. Και εδώ κάπου έρχεται και ο μάντης κάλχας. Διότι χωρίς μάντη κάλχα, πού θα μπορούσαμε να πάμε σαν κοινωνία? Υπάρχει λογισμικό, λέει, αυτό το λογισμικό που θα κάνει όλα αυτά που σας είπα τα ωραία, θα αποφασίζει και αν εσύ θα είσαι φερέγγιος στο μέλλον. Δεν είναι επικίνδυνο αυτό? Εσάς πώς σας ακούγεται? Δηλαδή θα υποθέτει το λογισμικό πόσο φερέγγιος θα είσαι και πόσο σωστός στις υποχρεώσεις σου μετά από 6 μήνες. Τώρα το ξέρει γιατί πληρώνεις, για παράδειγμα. Θα μπορείς να πληρώσεις σε 6 μήνες. Αυτό θα το αποφασίζει ο μάντης κάλχας που θα λέγεται λογισμικό. Άρα υπάρχει και περίπτωση προληπτικά να σε τιμωρεί. Καταπληκτικό. Μόνο μια σατανική κυβέρνηση θα μπορούσε να σκεφτεί ένα τέτοιο νόμο. Τώρα η ουσία είναι ότι, και το ανησυχητικό, ότι το σκορ σου δεν θα πέφτει μόνο αν υπάρχει απλήρωτη οφειλή για μήνες. Ακόμη και μια καθυστέρηση λίγων ημερών, είπε η δικηγόρος που μίλησε στα κανάλια. Και λίγων ημερών να καθυστερήσεις τη δόση, η ρύθμιση καταγράφεται και ρίχνει τη βαθμολογία σου προληπτικά. Στόχος του κράτους είναι να πιέσει τον οφειλέτη να μην γίνει κακοπληρωτής. Παραβλέπεται όμως το αυτονόητο. Αν κάποιος δεν πληρώνει τις περισσότερες φορές, δεν είναι επειδή είναι κακοπληρωτής, είναι επειδή δεν έχει ο κακομοίρης. Επειδή τον φτωχοποιήσατε τον κακομοίρη. Επειδή τον αφήσατε στην ανεργία τον κακομοίρη. Επειδή πρέπει να κάνει και δεύτερη και τρίτη δουλειά για να τα βγάλει πέρα ο κακομοίρης. Άρα αυτός ο κακομοίρης θα τιμωρείται. Γιατί αυτός θα τιμωρείται. Ποιος θα επιβραβεύεται? Αυτός που έχει τα φράγκα στην ουρά, τις τράπεζες, τους τραπεζικούς του λογαριασμούς γεμάτους και δεν έχει καμία ανάγκη. Άρα για ποιον δουλεύει πάλι το σύστημα, για μένα και για σένα? Γιατί πότε δούλεψε το σύστημα για μένα και για σένα και θα πιστέψω αυτή τη στιγμή ότι δουλεύει για μας πάλι? Ποτέ. Ποτέ δεν δουλεύει το σύστημα για μας. Δουλεύει για τους ολίγους, για τους ολιγάρχες, τους αγαπητούς του κουραμπιέ. Αγαπητούς, αγαπητικούς, δεν ξέρω. Πάντως δική του είναι. Το σύστημα λοιπόν αντιμετωπίζει μια οικονομική αδυναμία ως ηθικό ελάττωμα. Ένας πολίτης που καθυστερεί το λογαριασμό ρεύματος επειδή έχασε τη δουλειά του ή επειδή του είχε κάτι έκτακτο, θα υποβαθμίζεται βαθμολογικά, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται ακόμα περισσότερο να βγει να βρει σπίτι ή τηλέφωνο. Και αυτό είναι ένας ξεκάθαρος φαύλος κύκλος. Και τι γίνεται πάλι? Η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα και το διαδίκτυο δεν είναι πολυτέλειες. Είναι θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα. Αφήστε που τις περισσότερες φορές το διαδίκτυο ειδικά είναι συνδεδεμένο με την εργασία του ανθρώπου. Η εξάρτηση λοιπόν αυτών των ανθρώπων από ένα credit score δημιουργεί και πάλι πολίτες δύο ταχυτήτων. Ήθελα να ξέρω τι σκορ θα πάρει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα του ΠΑΣΟΚ με χρέη πάνω από ένα δις. Τι σκορ θα πάρουν όλοι αυτοί άραγε? Ή εκεί δεν παίζει το λογισμικό, γιατί πρόκειται για κόμμα. Ναι, αλλά όταν πρόκειται για επιχείρηση η οποία είναι στην κατοχή κάποιου, αυτός ο κάποιος θα παίρνει κακό σκορ και άρα θα κλείνει την επιχείρησή του. Έτσι, μάγκες. Έτσι. Αλλά έχουμε ένα κράτος το οποίο αποσύει πάντα τις ευθύνες του για την ακρίβεια ή τη φτώχεια και μεταφέρει όλη την ευθύνη στον πολίτη. Ατομική ευθύνη δεν σε μάθανε από το 2020 έως και σήμερα? Έτσι θα το λαλούν, που λέμε και στο χωριό. Και μην νομίζετε ότι είμαστε μακριά από την Κίνα. Το σύστημα κοινωνικής πιστοληπτικής αξιολόγησης έχει εφαρμοστεί στην Κίνα με τη βαθμολόγηση των πολιτών και έχει συνδέσει την οικονομική συμπεριφορά με την κοινωνική και την πολιτική υπακοή. Και τα αποτελέσματα αυτού του μοντέλου της Κίνας πρέπει να μας δώσουν πολύ, πολύ καλά παραδείγματα για το τι θα συμβεί στο μέλλον. Τι γίνεται λοιπόν στην Κίνα? Πολίτες με χαμηλή βαθμολογία λόγω χρεών, απλήρωτων προστήμων ή ακόμη και επειδή έκαναν μία ανάρτηση κατά του συστήματος στο διαδίκτυο, έχασαν το δικαίωμα να αγοράζουν εισιτήρια για τρένα ή αεροπλάνα. Εννοείται ότι ένα χαμηλό σκορ στην Κίνα σημαίνει αδυναμία λήψης δανείου, μπλοκάρισμα σε γρήγορες συνδέσεις ίντερνετ, ακόμη και απαγόρευση εγγραφής των παιδιών σε ιδιωτικά ή καλά δημόσια σχολεία. Και πάμε και στο χειρότερο. Ένα από τα χειρότερα. Ο εξευτελισμός του πολίτη. Σε ορισμένες πόλεις της Κίνας, τα ονόματα και τα πρόσωπα όσων είχαν χαμηλό σκορ λόγω χρεών προβάλλονται σε γιγαντοοθόνες σε δημόσιους χώρους ή πριν από την προβολή ταινιών στο σινεμά. Το πιο γελίο σε όλα αυτά είναι ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει ρητά το κινέζικου τύπου social credit system. Η σταδιακή διεύρυνση των οικονομικών μητρώων δημιουργεί μια επικίνδυνη υποδομή. Ακόμη και αν ξεκινάει ως αθώα καταγραφή χρεών προς το δημόσιο, έτσι όπως θα το ξεκινήσουν, όπως είπανε, η επέκτασή της σε ιδιώτες είναι το επόμενο στάδιο αυτό, μας το είπε ξεκάθαρα η δικηγόρος αυτή, στην ενέργεια. Η επέκτασή της σε ιδιώτες, σε παρόχους για παράδειγμα, τηλεπικοινωνιών, κινδυνεύει να εισάγει από την πίσω πόρτα έναν οικονομικό ολοκληρωτισμό, όπου ο πολίτης θα χάσει τον έλεγχο της ίδιας του της διαβίωσης. Οπότε τώρα ξέρουμε, δεν μπορούμε να αγνοούμε αυτό που ήδη ξεκίνησε. Αλλά κοιτάξτε, κοιτάξτε μια κοινωνία γύρω μας, υπνοτισμένη. Τίποτα. Ασχολείται με τα της καθημερινότητας. Ασχολείται έστω, ενώ θα έπρεπε να ασχολείται, συγγνώμη, φραστικό λάθος, ενώ θα έπρεπε να ασχολείται με αυτά που έρχονται, με αυτά που σιγά σιγά περνάνε νύχτα. Και από την άλλη, έχεις και το χαρταετούλι στη ΔΕΘ να προσπαθεί πάλι να κοροϊδέψει το απόπολο. Βγήκε πάλι να τάξει. Αυτή τη φορά ξεπέρασε κάθε όριο, έτσι. Άλλη φορά έταζε για όταν θα γίνει κυβέρνηση. Άλλη φορά έταζε για όταν θα ξαναγίνει κυβέρνηση. Τώρα τάζει προγράμματα που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2030. Τι λέει ρε παιδιά! Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να αντέξουμε αυτή την κυβέρνηση μέχρι το 2030? Τι λέτε? Κι όμως, ζουν άνθρωποι ανάμεσά μας που θα πάνε να ψηφίσουνε κουραμπιέ με τα δύο χέρια. Και δεν είναι όλοι βαλτοί, μην νομίζετε. Είναι και αυτοί που δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Μας φορολόγησε ακόμη και τον αέρα που αναπνέουμε και αυτοί θα πάνε να ψηφίσουν Μητσοτάκη. Αυτοί που τον βρίζανε μέχρι σήμερα. Για τα σκάνδαλα, για τα Τέμπη, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για όλα αυτά που έχουμε δει. Μια σωρία σκανδάλων. Μια χωρίς τέλος διαφθορά σε όλα. Ναι, θα πάνε να τον ψηφίσουν ξανά. Γιατί δεν είχαμε, λέει, καλύτερο πρωθυπουργό. Πέστε μου τώρα, τι μπορείς να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους? Μου θυμίζουν τους άλλους ανθρώπους που ενώ έπαθαν παρενέργεια από τα εμβόλια 2-3 ώρες μετά τον εμβολιασμό, επειδή τους είπε ο γιατρός τους ότι δεν είναι από το εμβόλιο, τον πίστεψαν. Τον πίστεψαν. Κάπου εδώ καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει σωτηρία. Απογοητεύεσαι. Εδώ μου θυμίζει επίσης μια συνέντευξη που είδα στα social media, που ρωτάνε τον κόσμο στον δρόμο αν θα πρέπει να βγει το υδρογόνο από το νερό, και η απάντηση είναι ναι, άμα είναι επιβλαβές, κανονικά πρέπει να βγει. Να βγει το υδρογόνο από το υδρογόνο διοξυγόνο, το νερό δηλαδή. Κάτι τέτοιοι ψηφίζουν, αποφασίζουν για μας. Είναι τραγικό. Τραγικό είναι επίσης να μην καθίσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό του τι ζήσαμε εδώ και μια 7 ετία και να περιμένουμε τη ΔΕΘ για να βγάλουμε συμπέρασμα ποιον θα ψηφίσουμε. Είναι τραγικό. Αλλά μου κάνει εντύπωση. Τι σκέφτηκαν, βρε, οι άτιμοι επικοινωνιολόγοι του? Να του πούνε να μιλήσει, συγγνώμη, για τον κουμπαρά της νέας γενιάς. 60.000 ευρώ, λέει, στα 18. Δηλαδή, η ιδέα ότι αν οι γονείς βάζουν 100 ευρώ το μήνα από το εστέρημά τους, το κράτος θα βάλει άλλα τόσα και το παιδί στα 18 θα βρεθεί με ένα ολόκληρο διαμέρισμα στην τσέπη, ακούγεται υπέροχη. Μόνο που για την ελληνική οικογένεια που παλεύει με το σούπερ μάρκετ, τα 100 ευρώ το μήνα στην άκρη δεν είναι αποταμίευση, είναι το ρεύμα του μήνα. Μηδενικό φόρο, λέει, στους αγρότες και τους τρίτεκνους. Μέχρι 20.000 ευρώ όμως. Γιατί άμα βγάζεις παραπάνω, θεωρείσαι πλούσιος. Και δεν θα έχεις μηδενικό φόρο. Εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ. Αυτό υποθέτει κάτι μαγικό. Ότι μετά το κόστος παραγωγής, το πετρέλαιο και τις ζωονόσους, για τις οποίες θα σου σκοτώνουν το κοπάδι, μένουν στον αγρότη καθαρά 20.000. Ζήτημα είναι. Τάζουμε δηλαδή αφορολόγητο σε εισόδημα που ψάχνουν οι ίδιοι οι παραγωγοί με το τηλεσκόπιο? Για να μην θυμηθώ ότι και υποσχέθηκε και πράγματα, σταδιακή μείωση 30% ας πούμε, στο χονδρικό ρεύμα, από το 27 έως το 29. Η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στην Αττική το 29. Υπόσχεται δηλαδή, υποσχέθηκε πράγματα για μια θητεία που δεν έχει καν ξεκινήσει. Και ζητάει από τους καταναλωτές να κάνουν υπομονή στο σούπερ μάρκετ και στη βενζίνη μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Και τέλος, τι να πω, για το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Wow! Δηλαδή, 400 ευρώ το χρόνο, αν τα διαιρέσουμε, 33 ευρώ το μήνα. Την ώρα που ο πληθωρισμός στα τρόφιμα εξαφανίζει αυτό το ποσό μέσα στην πρώτη βδομάδα του μήνα. Ε? Ποια πρώτη βδομάδα? Τη μισή βδομάδα. Εν τω μεταξύ, το πιο ωραίο των διακοπών είναι ότι μειώθηκαν οι τιμές σε πόσους 1.700 κωδικούς. Ε? Αυτό μου θυμίζει κάθε φορά τις εποχιακές εκπτώσεις. Κάθε χρόνο. Ένα προϊόν το οποίο σχεδόν όλο το χρόνο το βλέπεις στα 60 ευρώ, ξαφνικά ένα μήνα πριν τις εκπτώσεις το βλέπεις στα 80 ευρώ και μετά πέφτει στις εκπτώσεις στα 70 ευρώ και όλα καλά. Δεν το έχεις αγοράσει ένα ολόκληρο χρόνο, αλλά ξαφνικά το είδε με τα 60 ευρώ, ξαφνικά το είδες να πέφτει από τα 80 στα 70 και το αγόρασες γιατί είσαι μπούφος και έδωσες και 10 ευρώ παραπάνω και είπες ότι το πήρες και με έκπτωση. Τέτοια τραγικά και άλλα πολλά συμβαίνουν. Δηλαδή δεν έχω πραγματικά, τα μάζεψα όλα στις διακοπές, ουφ, τα είπα και ξένιασα. Πάμε και σε διάλειμμα, θα σας πω και τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος.
1: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
23: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
24: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
23: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
24: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
23: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές. τιμές.
24: Pils Hellas κουτί 4x500 ml 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά 2,15.
23: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε το δεύτερο μέρος της εκπομπής Κωδικός Εύη. Είμαι η Εύη Κιαγιά. Και μετά το τέλος των διακοπών, ξεκίνησα πάλι σήμερα τις εκπομπές καθημερινά, 7 με 8, όπως εξάλλου κάνω τα τελευταία 5 χρόνια. Ξεκινάνε λοιπόν σε λίγες μέρες και τα σχολεία. Τα σχολεία με τη νέα διδακτική ύλη, με τα βιβλία που όλοι ξέρετε, της Δευτέρας Δημοτικού ειδικά, που έχουν συμπεριλάβει, εκτός από την παραδοσιακή οικογένεια, μητέρα, πατέρας και παιδί, άντρας, γυναίκα και γόνος, να το θέσω έτσι, περιλαμβάνουν και οικογένειες όπως δύο πατέρες, δύο πατεράδες με παιδί, δύο μητέρες με παιδί. Και μάλιστα ρωτάνε και τα παιδιά, εσείς σε ποια οικογένεια ανήκετε, σε ποιον τύπο οικογένειας. Έχω μία απορία, επειδή ούτως ή άλλως στο σχολείο μ' άρεσαν πάρα πολύ τα φιλολογικά, δηλαδή ό,τι είχε να κάνει με τη γλώσσα. Η λέξη οικογένεια είναι σύνθετη. Αποτελείται από το οίκος, που σημαίνει σπίτι, έτσι, συμφωνούμε όλοι, και το γένος. Τι ακριβώς γένος παράγει μια οικογένεια ομοφιλόφιλων? Για εξηγήστε μου ακριβώς ποιο γένος παράγει. Ποιο ακριβώς γένος παράγει? Αφήνει από γόνους δηλαδή, για να καταλάβω. Άντε να μου χαθείτε. Έχετε αλλάξει το νόημα των λέξεων και το ξεκινήσατε αυτό από τον καιρό της πανδημίας. Αλλάξατε και το νόημα των εμβολίων και πλέον δεν ξέρουμε τι μας γίνεται, έτσι. Εμβόλια δεν είναι αυτά, τα mRNA δεν είναι εμβόλια, ούτως ή άλλως είναι γονιδιακή θεραπεία. Αλλά αλλάξατε και τον ορισμό του εμβολίου για να συμπεριλάβει και αυτά, έτσι. Αλλάξατε τον ορισμό του κρούσματος, το θυμάστε, Ο ορισμός του κρούσματος δεν ήταν αυτό που παρουσίαζαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα πιάσατε και την οικογένεια. Σας πονάει η παραδοσιακή οικογένεια. Γενικότερα δεν θέλετε οι Έλληνες να γεννάνε. Δεν θέλετε να αναπαραγόμαστε σαν έθνος. Γιατί είστε μισέλληνες. Ξεκάθαρα. Δεν ξέρω πραγματικά ποια είναι η πατρίδα σας και αν έχετε πατρίδα. Γιατί 7 χρόνια τώρα δεν μας έχετε δείξει καμία αγάπη ούτε για την πατρίδα, ούτε για τα ιερά χώματά μας, ούτε για τα αρχαία μας, ούτε για την ιστορία μας, ούτε για τίποτα. Οτιδήποτε μυρίζει Ελλάδα, το μισείτε. Προσπαθείτε να το καταστρέψετε. Φέρνετε αλλόθρησκους για να λύσετε το δημογραφικό. Δεν είναι αλητεία? Τι είναι? Στον καιρό της πανδημίας κλείνατε τις εκκλησίες, αλλά τα τζαμιά λειτουργούσαν μια χαρά. Ας το αφήσουμε όμως αυτό, γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι όποτε το θυμάμαι. Σε λίγες μέρες λοιπόν θα στείλουμε τα παιδάκια μας να τα εκπαιδεύσει αυτό το φοβερό εκπαιδευτικό σύστημα που έχουμε στην Ελλάδα. Σε τι ακριβώς όμως τα εκπαιδεύει? Στέλνουμε στα σχολεία τα παιδιά μας το πιο πολύτιμο πράγμα που έχουμε στη ζωή μας. Τα εμπιστευόμαστε στο εκπαιδευτικό σύστημα για να περάσουν 15 ολόκληρα χρόνια από τη ζωή τους μέσα σε ένα σχολείο, μέσα σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα. 15 χρόνια καθισμένα σε ένα θρανείο όλη μέρα, τρώγοντας επεξεργασμένα σνακ στα διαλύματα, ενώ η κύρια οδηγία που λαμβάνουν καθημερινά είναι μία: απομνημόνευσε, μάθε το απ' έξω, παπαγάλισέ το, παπαγάλισε άχρηστα γεγονότα, ημερομηνίες,
και τύπους, μαθηματικούς τύπους. Και κυρίως μην κάνεις πολλές ερωτήσεις. Γιατί αν τολμήσεις και σκεφτείς διαφορετικά, αν αμφισβητήσεις την αυθεντία του καθηγητή, το σύστημα θα σε τιμωρήσει. Αν θέλετε τη γνώμη μου, μέσα από τα σχολεία, εδώ και χρόνια, δεν λείπει η κεραμική, δεν λείπει η κυπουρική, δεν έλειψε ποτέ το μάθημα αργαλιού, ούτε το πλέξιμο. Έλειψε ένα μάθημα που να μιλάει για τη διατροφή και την υγεία. Έλειψε ένα μάθημα που θα σου διδάσκει πώς να διαχειριστείς το άγχος σου σε ένα κόσμο που καταραίει ψυχολογικά μέρα με τη μέρα και που πήρε εντελώς την κάτω βόλτα μετά την ψευτοπανδημία και όλες αυτές τις απαγορεύσεις. Λείπει ένα μάθημα που λέγεται, που θα λεγόταν ίσως, εκπαίδευση στην οικονομία, όχι στην αποταμίευση, στην οικονομία. Να μάθουν πώς να διαχειρίζονται τα χρήματα, να μάθουν τι συμβαίνει με τις τράπεζες, να μάθουν τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας που θα βγουν μεθαύριο, να μάθουν τι γίνεται με τους φόρους, με τη ζωή τους, πώς να διαχειρίζονται οικονομικές δυσκολίες. Γιατί όχι? Δεν είναι αυτά πιο σημαντικά από το να μάθουνε να πλέκουνε ή να κεντάνε σταυροβελονιά? Ε? Και κάτι πάρα πολύ βασικό. Η μαζική εκπαίδευση που γίνεται στα διάφορα σχολικά ιδρύματα δεν έχει σχεδιαστεί για να σε μαθαίνει να σκέφτεσαι. Σχεδιάστηκε για να σε μάθει πώς να υπακούς. Σκεφτείτε τους κανόνες του σχολείου. Πρέπει να σηκώσεις το χέρι σου για να πάρεις άδεια να πας τουαλέτα. Το κουδούνι είναι το σήμα που θα σου πει πότε θα φας, πότε θα βγεις έξω για διάλειμμα και πότε θα γυρίσεις πίσω. Αυτή η δομή, έτσι όπως έχει φτιαχτεί, δεν θυμίζει ένα άλλο μέρος όπου οι άνθρωποι περνούν όλη τη μέρα τους κλεισμένοι, βγαίνουν έξω μόνο με πρόγραμμα και τιμωρούνται αν αμφισβητήσουν την αρχή? Ναι, ακριβώς. Θυμίζει φυλακή. Και στα πιο έξυπνα παιδιά δεν αρέσει αυτό το σύστημα. Αλλά κανείς μέχρι τώρα, τόσες δεκαετίες, δεν φρόντισε να το κάνει κάπως αλλιώς, να το διαμορφώσει, να είναι αρεστό. Να μην θυμίζει φυλακή. Να μην θυμίζει αυταρχικό περιβάλλον στο οποίο πρέπει να συμμορφώνεσαι. Φυσικά και θα μπορούσαν να το κάνουν φιλικό προς τα παιδιά. Και αυτό, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, δεν είναι μια αποτυχία του συστήματος να το κάνει αρεστό στα παιδιά, να το κάνει πιο φιλικό. Έχει σχεδιαστεί έτσι, γιατί δεν φτιάχτηκε για το όφελος των παιδιών, αλλά για να παράγει υπαλλήλους, υποτακτικούς, εργαζόμενους που θα μπουν μεθαύριο στη μηχανή παραγωγής, θα εκτελούν εντολές και δεν θα κάνουν ερωτήσεις. Σώπα και μη μιλάς, ε! Το θυμάστε. Η σιωπή είναι χρυσός. Εξάλλου ο Τζον Ροκφέλλερ, τον γνωρίζετε, ο δημιουργός του Γενικού Εκπαιδευτικού Συμβουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις αρχές του 20ου αιώνα, το είχε πει ξεκάθαρα. Δεν θέλω ένα έθνος στοχαστών, θέλω ένα έθνος εργαζομένων. Οπότε η πραγματική ερώτηση είναι μία. Είναι αυτό το σχολείο σχεδιασμένο για να ωφελήσει τα παιδιά μας ή για να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη ατζέντα?
μάλλον το δεύτερο. Και κάπου εδώ ας έρθουμε στο σήμερα. Σε μια εποχή που το σχολείο αποτυγχάνει να διδάξει στα παιδιά πώς να σκέφτονται, πώς να επιβιώνουν οικονομικά, όπως σας είπα, και πώς να είναι ψυχικά ανθεκτικά, βλέπουμε να εισάγονται με το ζόρι νέες ιδεολογικές ατζέντες. Και ακούμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει «άκουσον, άκουσον». Με θράσος να δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία απόφαση της κυβέρνησης που εφαρμόζει woke ατζέντα. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή μας θεωρείτε τόσο πρόβατα, τόσο αφελείς, τόσο βλάκες. Ποιον προσπαθείτε να κοροϊδέψετε, ε? Ποιον? Όταν ψηφίσατε το γάμο των ομοφιλοφίλων, αλλάζοντας τον πυρήνα του οικογενειακού δικαίου. Και αυτή τη στιγμή έχουμε καταντήσει όλη η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να έχει περισσότερα δικαιώματα. Ναι, περισσότερα δικαιώματα από όλους εμάς, τους υπόλοιπους. Τους φυσιολογικούς. Συγγνώμη αν φύγονται η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και οι άνθρωποι της. Πώς να το κάνουμε τώρα? Έχουν πάρει παραπάνω δικαιώματα. Έχουν μπει μέσα στα σχολεία μας, ντυμένοι σαν καρναβάλια, για να κάνουνε, να συμμετάσχουν σε μια γιορτή, για να μάθουνε τη διαφορετικότητα στα παιδιά, βγαίνουνε σε gay pride, εκείνα τα καρναβάλια, και φωνάζουνε και συνθήματα κατά της οικογένειας και δεν βρίσκεται ένας αστυνομικός να τους μαζέψει. Αλλά ξέχασα, οι αστυνομικοί κυρίως, η δουλειά τους είναι τα πρόστιμα, όπως τον καιρό της πανδημίας, η φύλαξη του μονάρχη, και να βάζουν και κανένα πρόστιμο σε κανέναν αναβάτη αλόγου επειδή οδηγούσε το άλογο μεθυσμένος. Μιλάμε για τέτοια ξεφτύλα, έτσι? Οι ίδιοι οι αστυνομικοί δεν έπρεπε να αναλαμβάνουν τέτοιους εξευτελιστικούς ρόλους. Αλλά θα τιμωρηθούν, γιατί και αυτοί έμαθαν να είναι υπάλληλοι στο σχολείο που φίτησαν. Από τη μία πλευρά, λοιπόν, για να επιστρέψω στο θέμα μου, σου λένε δεν υπάρχει woke agenda, δεν υποστηρίζουμε τη woke agenda, και από την άλλη χρηματοδοτούν και προωθούν εκδηλώσεις όπως τα Gay Pride, περνούν θεσμικά τους γάμους ομοφιλοφίλων και νόμο προς νόμο, βιβλίο προς βιβλίο, μέσα στις σχολικές αίθουσες έχει μπει και έχει εγκατασταθεί πλέον η woke agenda. Και πάμε να το δούμε συνολικά. Πρώτα αφαιρούν από τα παιδιά την κριτική σκέψη. Απαγορεύεται να σκέφτεσαι. Πρέπει να παπαγαλίζεις, να απομνημονεύεις. Μετά αρνούνται να τους διδάξουν πρακτικές γνώσεις για τη ζωή, όπως σας είπα πιο πριν. Διατροφή, οικονομικά, διαχείριση άγχους. Τα εκπαιδεύουν στην απόλυτη υπακοή, δημιουργώντας σωστούς μελλοντικούς υπαλλήλους, και ταυτόχρονα γεμίζουν το κενό με ιδεολογική κατηχητική ατζέντα, τη woke ατζέντα, αποδομώντας την παραδοσιακή οικογένεια και τις διαχρονικές αξίες. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Ένας άνθρωπος που δεν ξέρει πώς λειτουργεί το οικονομικό σύστημα, που δεν ξέρει πώς να φροντίσει το σώμα και το μυαλό του, αλλά έχει εκπαιδευτεί από μικρός να υπακούει στις εντολές της εξουσίας και να αποδέχεται αμαθητή κάθε κοινωνική επιβολή, είναι ο ιδανικός πολίτης για αυτούς. Τέτοιους φτιάχνουν. Υπάκουους πολίτες, υπάκουους καταναλωτές. Ανθρώπους χωρίς ρίζες, χωρίς κριτική ικανότητα, χωρίς αντίσταση. Η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι η υπακοή. Η πραγματική εκπαίδευση είναι η ελευθερία του πνεύματος, της σκέψης. Είναι η αμφισβήτηση,
Είναι η γνώση της αλήθειας. Είναι η θωράκιση του χαρακτήρα. Είναι η δόμηση σωστής προσωπικότητας. Πού είναι αυτά? Πουθενά. Και αν θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν πραγματικά ελεύθεροι, σκεπτόμενοι, δυνατοί άνθρωποι και όχι πιθύμια, όργανα, γρανάζια μιας μηχανής, πρέπει να απαιτήσουμε να αλλάξει το σχολείο τώρα, ριζικά. Να φύγει όλη αυτή η προπαγάνδα από τις αίθουσες και να βάλουμε πραγματικά ξανά στο επίκεντρο την ουσία, την αληθινή γνώση, την κριτική σκέψη και όλες αυτές τις αξίες που κρατάνε μια κοινωνία όρθια, με αξιοπρέπεια. Αλλιώς το σχολείο είναι μια φούσκα. Αλλιώς δεν πάμε πουθενά. Πάμε στον γκρεμό, στην καταστροφή. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πριν από λίγες μέρες άκουσα μια πολύ ωραία συνέντευξη από τον που πήρε σε κάποιον, δεν τον γνωρίζω τον άνθρωπο, ποιος είναι, αλλά πραγματικά με λίγα λόγια περιέγραψε ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και πώς αυτοκαταστρεφόμαστε σαν Ευρώπη, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή κάποιοι άνθρωποι, σαν την Ούρσουλα, παίρνουν αποφάσεις. Αποφάσεις να συνεχιστεί ο πόλεμος, αποφάσεις να βάλουν χέρι στις αποταμιεύσεις των Ευρωπαίων για να ενισχύσουν την Ουκρανία. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν μίλησε για το πώς η Ευρώπη θυσίασε την οικονομία της. Και είπε ότι, με λίγα λόγια, ότι η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα μείνει στην ιστορία ως η ηγέτιδα που προκάλεσε τη μεγαλύτερη, την πιο βαθιά ζημιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ζωντανό, ιστορικό παράδειγμα οικονομικής αυτοκαταστροφής που σάρωσε ολόκληρο το βιομηχανικό φάσμα της Ευρώπης. Για να καταλάβουμε πως φτάσαμε εδώ, λέει, πρέπει να δούμε τη σκληρή αλήθεια της ενέργειας. 2,18 έχω να σας πω στο Ηράκλειο, η βενζίνη, έτσι, σήμερα που μιλάμε. Η Ευρώπη λοιπόν ως γεωγραφικός χώρος είναι εξ ορισμού μια περιοχή που εισάγει ορυκτά καύσιμα. Δεν διαθέτει δικές της επαρκείς πηγές. Για δεκαετίες ολόκληρες η ευρωπαϊκή βιομηχανική υπεροχή, μέχρι του δώρατος στην γερμανική οικονομία, βασιζόταν σε ένα θεμελιώδη πυλώνα, στο φυσικό αέριο χαμηλού κόστους που έρεε αδιάκοπα από τη Ρωσία. Αυτό το φτηνό αέριο, λέει, ήταν το συγκριτικό πλεονέκτημα που επέτρεπε στα ευρωπαϊκά προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά παγκοσμίως. Αυτή η ενεργειακή σχέση όμως ενοχλούσε πάρα πολύ την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ναι, αυτούς που μας αγαπάνε. Όχι τώρα, μας αγαπάνε γενικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λοιπόν μίσησαν αυτή τη συνεργασία. Η στάση τους απέναντι στη Γερμανία και την Ευρώπη ήταν σχεδόν απειλητική. Πώς τολμάτε να εξαρτάστε και να προμηθεύεστε χαμηλού κόστους φυσικό αέριο από τη Ρωσία, είπαν. Όταν η Ευρώπη και η Ρωσία προχώρησαν στην κατασκευή των μεγάλων αγωγών, όταν σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε ο Nord Stream, ναι, αυτός που ανατείναξαν, ναι. Στην Ουάσιγκτον επικράτησε οργή. Και μετά ήρθε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Τότε ξεκίνησε το μεγάλο κύμα των κυρώσεων. 1, 2, 3, φτάσαμε στους 20 γύρους κυρώσεων. 20 γύροι μιας τακτικής που αποδείχθηκε οικονομική αυτοκαταστροφή για την ίδια την Ευρώπη. Με δική μας υπογραφή αποκοπήκαμε πλήρως από το φθηνό φυσικό αέριο, δηλαδή από την ίδια τη βιομηχανική καρδιά της Ευρώπης, είπε ο άνθρωπος. Και ποια ήταν η λύση που προσφέρθηκε? Οι ΗΠΑ μας είπαν
εντελώς κοινικά και με άνεση, ε? Κανένα πρόβλημα. Θα σας προμηθεύουμε εμείς υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG. Μόνο που παρέλειψαν να τονίσουν μια μικρή λεπτομέρεια. Ότι αυτό το αέριο θα μας κόστιζε έως και εξαπλάσια. Μια κίνηση αγάπης και συμμαχικής αλληλεγγύης, ε? Που στραγγάλισε τις ευρωπαϊκές αγορές. Και μετά έρχεται η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή και το στενό του Ορμούς. Και αν νομίζατε ότι η ενεργειακή παράνοια σταμάτησε εκεί, η γεωπολιτική σκακέρα επιφύλασε ένα ακόμη πιο συντριπτικό χτύπημα. Με την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και την άμεση εμπλοκή του Ιράν, βρισκόμαστε πλέον αντιμέτωποι μια ακόμη μεγαλύτερη πρωτοφανή ενεργειακή κρίση. Όλοι έχουμε ακούσει, είπε ο άνθρωπος, τις τελευταίες μέρες για τη στρατηγική σημασία που έχει το στενό του Ορμούς. Από αυτό το στενό πέρασμα διακινείται περίπου το 20% των υδρογονανθράκων ολόκληρου του πλανήτη. Σήμερα με την περιοχή να βρίσκεται υπό την ουσιαστική στρατιωτική απειλή και τους βομβαρδισμούς του Ιράν, η ναυσιπλοεία και η διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό κόλπο έχουν πρακτικά παραλύσει. Τι σημαίνει αυτό? Εκτόξευση τιμών. Και λένε μάλιστα ότι το βαρέλι, οι τιμές του βαρελιού, του πετρελαίου, θα πάνε από προς τα 125 και 150 δολάρια. Και φυσικά συμπαρασύρουν και τις αυξήσεις στις τιμές του φυσικού αερίου. Αυτό, όπως είπε ο άνθρωπος, τελικά είναι ένα διπλό σοκ, ικανό να σκοτώσει οριστικά την ευρωπαϊκή οικονομία και μάλιστα για δύο πολύ συγκεκριμένους λόγους. Ο ένας είναι η άμεση φτωχοποίηση του πολίτη, γιατί τα έξοδα από την τσέπη του κάθε νοικοκυριού θα εκτοξευθούν στα ύψη, και δεύτερον το βιομηχανικό λουκέτο. Εκατοντάδες επιχειρήσεις και βαριές βιομηχανίες στην Ευρώπη θα αναγκαστούν να βάλουν λουκέτο. Γιατί όταν το ενεργειακό κόστος έχει φτάσει στο Θεό, η παραγωγή σταματάει να είναι κερδοφόρα. Και τι συνεπάγεται το κλείσιμο των εργοστασίων? Άμεσες μειώσεις μισθών, απολύσεις και ραγδαία αύξηση της ανεργίας. Και το τραγικό της υπόθεσης, όπως καταλήγει ο συνεντευξιαζόμενος, είναι πως έτσι όπως κινείται η ηγεσία στις Βρυξέλλες, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μπορεί στο τέλος να μας πει με απόλυτη φυσικότητα: ξέρετε κάτι, δεν χρειαζόμαστε πραγματικά ενέργεια. Και θα έχει δίκιο με το δικό της διαστρεβλωμένο τρόπο. Διότι όταν δεν υπάρχει πλέον βιομηχανία, όταν δεν θα υπάρχει πλέον παραγωγή, όταν δεν θα υπάρχει οικονομία και εργασία, τότε πραγματικά δεν θα χρειαζόμαστε ενέργεια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Ενώ η ευρωπαϊκή οικονομία αργοπεθαίνει και οι πολίτες φτωχοποιούνται, η ηγεσία των Βρυξελών συνεχίζει το χαβά της. Και προφανώς ετοιμάζεται για τα επόμενα 20-30 πακέτα κυρώσεων. Είδατε πόσο απλά μπορεί ένας άνθρωπος που τα ξέρει καλά να τα εξηγεί? Και έτσι είναι. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Αυτά, φίλοι μου. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν έφτασε στο τέλος της. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη προέβησαν σε 4 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου μας και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκε και μια εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής. Συνολικά πάνω από το βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, η τουρκική πολεμική αεροπορία έστειλε ένα ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16, ένα κατασκοπευτικό και 2 μη επανδρομένα, τα οποία προέβησαν και σε 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, 2 τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε νωρίτερα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε σήμερα αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για πρωθυπουργό των καρτέλ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Αυτά που είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όλοι τα διατυμπανίζουν από χθες το πρωί. Εμείς θα σας πούμε τι δεν είπε ο Πρωθυπουργός, επισημαίνει σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δεν είπε τίποτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Δεν πείραξε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα και κυρίως δεν είπε τίποτα για την εσχροκέρδεια και τίποτα για την ακρίβεια. Καμία μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας σε είδη πρώτης ανάγκης. Με λίγα λόγια, μας είπε τι θα κάνει το 2028 όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός και δεν μας είπε τι θα κάνει τώρα που είναι, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Για εμπαιγμό κατηγορεί τον Πρωθυπουργό το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι το επίδομα αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η πρώτη δικάσιμο της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη μετά τη διακοπή του Αυγούστου. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από όσους το επιθυμούν να δηλώσουν και τους μάρτυρες υπεράσπισής τους. Σήμερα κατέθεσαν η σύζυγος και η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας που ήταν ένα από τα 57 θύματα. Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα που παρουσιάζει η δασική πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή Μακρικάπα της Εύβοιας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο ως τις 18 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον επιβεβαίωσε ότι τα πολιτιστικά κέντρα του Ινστιτούτου Γκέτε της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, ενώ το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα το αργότερο ως τις 13 Σεπτεμβρίου. Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του στη Μόσχα και το Κίεβο έκανε λόγο σήμερα για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, τοπικά θα είναι ενισχυμένοι. Μέγιστες τιμές θερμοκρασίας θα σημειώσουν πτώση με τον υδράργυρο να φτάνει τους 29 με 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και τους 32 με 33 στα κεντρικά και νότια υπηρετικά της χώρας. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι ασθενείς έως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103 και 6, στον Focus FM ακολουθεί η εκπομπή πριν λαλήσει στο μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Ελαιογή παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 21,99.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Το στάκι γαλοπούλα φιλέτο βραστή καπνιστή το κιλό, 7,49. Συν στριφταράκια με τυρί 800 γραμμάρια, 3,30.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Πίσε λάς κουτί 4x500 ml, 3,99. Εξέλ χαρτί υγείας δεκόρ τρίφυλλο 10 ρολά, 2,15.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
6: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
8: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3,09 ευρώ. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Telopon. Telopon, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, peppermint extract, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
11: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Telopon. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
10: Telopon, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Telopon και τελειώστε με τον πόνο.
5: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Telopon και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχει τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εγώ και πολλοί κόσμος θεωρούμε ότι υπάρχει συνταγματική εκτροπή αυτή τη στιγμή. Για να το δέχεστε και ως ακαδημαϊκός, είτε δεν συμφωνείτε με την επιστήμη σας, είτε θεωρείτε ότι

0: δεν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και θα ήθελα να ακούσω γιατί το θεωρείτε.
1: Μα έχω γράψει και έχω πει μέσα στη Βουλή.
0: Θέλω να πω, αφού υπερασπίζεστε τη δημοκρατία, γιατί δέχεστε να παραβιάζετε το Σύνταγμα.
1: Γιατί πρέπει να υπερασπίζομαι το Σύνταγμα.
0: Το παραβιάζετε.
1: Βεβαίως.
0: Συμφωνείτε ότι η απάντησή σας είναι ναι, παραβιάζετε το Σύνταγμα αυτή τη στιγμή.
1: Κύριε Λαβίτη, χθες στην εκπομπή σας είπα κάτι. Ότι αν δεν γίνουν εκλογές, σας είπα χθες ότι αυτή η Βουλή.
0: Αποσύρετε την ψήφο εμπιστοσύνη στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Παυλόπουλο, και πάμε σε εκλογές στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα.
1: Μα αυτό.
0: Έχει χάσει τη διαδηλωμένη του
1: ΠΑΣΟΚ. Σαφώς.
0: Και
1: αν δεν γίνει αυτό μέσα στους επόμενους δύο μήνες, θυμηθείτε με τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά σας λέω ένα πράγμα. Αν η κυβέρνηση Παπαδήμου συναισθήθη, και αυτό το είπα την ημέρα, σαν έτυχε να μιλάω σαν πρώτος βουλευτής, επειδή έτυχε πραγματικά, είπα στον κύριο Παπαδήμου μέσα στη Βουλή ότι η κυβέρνησή του είναι προϊόν επιβολής και πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο σκοπό και ένα χρόνο τον οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Διότι μας επευλήθη η κυβέρνηση αυτή. Αυτή η Βουλή έχει πλήρη αναντιστοιχία με το λαϊκό αίσθημα.
0: Με το Σύνταγμα.
1: Και όταν μιλάμε με το λαϊκό αίσθημα, η έκφραση λαϊκής κυριαρχίας.
0: Σαφώς. Όταν σας ρωτάω αν υπάρχει συνταγματική εκτροπή και εσείς ο ίδιος μου λέτε ναι, υπάρχει. Τι να πει ο κόσμος μετά.
1: Να σας πω κάτι.
0: Τι κάνετε γι' αυτό.
1: Τι κάνω.
0: Επειδή με σας μιλάω τώρα.
1: Ναι.
0: Τι κάνετε. Εσείς, κάποιος άλλος συναδελφός σας μπορείτε. Τι κάνετε γι' αυτό.
1: Κάνω το εξής. Αν δεν είχαμε αποδεχθεί αυτό και η Ελλάδα είχε πτωχεύσει.
0: Αυτό που μου είπατε χθες.
1: Βεβαίως.
0: Κοινωνική έκρηξη.
1: Κοινωνική έκρηξη και σας θυμίζω.
0: Μπροστά στο φόβο της κοινωνικής έκρηξης μπορεί να παραβιάζεται το Σύνταγμα.
1: Δεν είναι μα με συγχωρείτε. Δεν είναι ο φόβος της κοινωνικής έκρηξης που μας κάνει να παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να υπερασπιστούμε το Σύνταγμα ώστε να μπορέσει το Σύνταγμα να έρθει στον κανονικό του δρόμο στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αλλιώς, αν κανείς θα την άξει τον αέρα, κύριε Λαβίδη, τότε από εκεί και πέρα το Σύνταγμα θα πάψει να υπάρχει. Η θέση μου είναι ότι το Σύνταγμα το υπερασπίζεσαι μέσα από τις ίδιες τους διατάξεις. Λέει το άρθρο 120 ότι ο σεβασμός του είναι χρέος όλων των Ελλήνων. Ο σεβασμός αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το προστατέψεις για να μπορέσει να υπάρξει. Δεν είναι η δημοκρατία θέμα μηδενισμού. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση. Και σας λέω και πάλι, εάν τους επόμενους δύο μήνες δεν έχει υπάρξει η ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, εδώ είμαι να τα ξαπούμε στην εκπομπή σας. Μέχρι τότε όμως έπρεπε να κάνουμε μια ιεράρχηση μεταξύ στόχων. Και η πρώτη ιεράρχηση ήταν η σωτηρία της ελληνικής κοινωνίας και στη τελική ανάλυση του ίδιου του συντάγματος. Δεν διεκδικώ το αλάθητο. Αυτή είναι η προσωπική μου πεποίθηση και κρίνεται και θα κρυφτεί.
0: Ακριβώς. Να είστε καλά, κύριε Παύλο.
1: Σας ευχαριστώ. Γεια σας.
0: Μιλάμε επωνύμως, μιλάμε δημόσια. Κρινόμαστε όλοι από τα.
2: Λοιπόν. Το μικρόφωνο, όχι τον ήχο. Μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν ότι όταν ο κύριος Βενιζέλος λέει ότι δεν του πάει ούτε το Σύνταγμα κτλ. Καταρχάς αυτή η συνομιλία έχει γίνει μεταξύ του κυρίου Παυλόπουλου και του δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Λαβίθη στην εκπομπή του Ανεμολόγιο την περίοδο που έχει συγκροτηθεί η κυβέρνηση Παπαδήμου. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το πολιτικό σύστημα δεν καταλαβαίνει μία προκειμένου να αποφύγει οποιαδήποτε τιμωρία. Είναι ικανό να συγκροτήσει μια κυβέρνηση αντισυνταγματική που παραβιάζει το Σύνταγμα και να υπερασπιστεί μάλιστα τη θέση ότι το κάνω για να διασώσω το Σύνταγμα και την ελληνική κοινωνία. Όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα τα είπε ο κύριος Παυλόπουλος ο συνταγματολόγος πολύ καιρό πριν αναλάβει τώρα προς επιβράδευση που να γνωρίζω, τέλος πάντων ό,τι και αν ήταν, το να γίνει πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος ήταν παππούλιας τότε. Να. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, γιατί αυτό το παίζω συνέχεια, θα το παίζω συνέχεια και κάθε μέρα. Δεν ξέρω πώς τόλμησε ο κύριος Παυλόπουλος, δεν σκέφτηκε έτσι, δεν έχουν και μυαλό, τις επιπτώσεις μιας τέτοιας δήλωσης. Αλλά θέλω να μην ξεχνιόμαστε. Γιατί αυτό το σύστημα που υπηρετεί τους ανθρώπους που εκπροσωπεί και όχι τον ελληνικό λαό. Δεν καταλαβαίνει μία. Είναι ικανό για... Και μας είπε μάλιστα το άρθρο 120, εγώ δεν είπα να σέβεται. Δεν νομίζω τι γράφει. Δε, να υπερασπίζεται, είναι το παλιό άρθρο 114. Να υπερασπίζεσαι, υποτίθεται το σύνταγμα, αυτό είναι σεβασμό. Τρελαίνομαι όταν συμβαίνουν αυτά εδώ. Το ψάχνα για καιρό αυτή την... Το έχω αποθηκεύσει στο μεγάλο μου σκληρό δίσκο. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, θα λέει ο κύριος Παυλόπουλος. Καταστρατήγηση του Συντάγματος. Με την επίσημη βούλα τους. Οπότε μη στεναχωριέστε. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα. Και θα το συζητήσουμε κι άλλο. Όμως σήμερα είχα γράψει κάποτε ένα κάτι στιγούς για τον τον Ίκαρο Ηλιάκη. Και φέτος το μετασχημάτισε σε κάτι που να θυμίζει λίγο κάτι από αρχαία ελληνική τραγωδία. Θα το ακούσουμε σε ένα λεπτό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση και μου θύμισε τις μέρες Μάτι, όπου κανένας δεν δήλωνε δημόσιο ότι ο Πρωθυπουργός, ενώ γνωρίζανε, ο κύριος Τσίπρας εννοώ, ότι υπήρχαν δεκάδες και μπορεί και εκατοντάδες μέχρι στιγμής νεκροί, τελικά ήταν 110, δεν θα συζητήσω για τους εγκαυματοτραυματίες, είναι έτερων εκάτερων. Δεν θα συζητήσω για όλους αυτούς που κληρονόμησαν απίστευτη δυστυχία μέσα από το ψυχικό τραύμα που απέκτησαν μέσα από αυτήν την τρομακτική εμπειρία, φρικτή εμπειρία, όπου δεν ανακοινώνανε, έτσι. Τα ίδια συνέβη και με τον τραγικό θάνατο αυτών των δύο υπτάμενων της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Εγώ δεν πουλάω ούτε εθνικό πατριωτισμό από εδώ, ούτε τίποτα. Πατριωτισμό, ναι. Αλλά μου έκανε εντύπωση που δεν ανακοινώνουν τα ονόματά τους παρά μόνο εφόσον τελείωνε αυτός ο Πρωθυπουργός, τον οποίο θα ασχοληθούμε αύριο, την ομιλία του. Το οποίο το βρίσκω τραγικό. Έχουμε ένα κράτος που το διαχειρίζονται αυτοί οι άνθρωποι, το έχουν μετασχηματίσει θεσμικά σε κάτι απίστευτα βρώμικο. Και μάλιστα η ανακοίνωση από τη Γενικό Επιτελείο της Αεροπορίας ήταν ότι θανάσιμος τραυματισμός. Οι άνθρωποι δεν βγήκαν καν από το κόκπιτ. Τι θανάσιμος τραυματισμός. Με όλους τους τρόπους να βρουν να μαλακώσουν ένα τραγικό γεγονός. Δεν θα συζητήσω ούτε για τον Ποδηματά, ούτε για αυτό που συμβαίνει στην Τανάγρα, ούτε ποιος το έκανε, ποιος το είδε. Αυτό είναι, δηλαδή, δευτερεύον. Είναι αποτέλεσμα αυτής της ηθικής, πολιτισμικής, κοινωνικής μας σύψης, που είναι δομική δυστυχώς. Ας ακούσουμε λιγάκι αυτούς τους στίχους και επιστρέφω πάλι.

0: Έχω κι εγώ το δικαίωμα της συγκίνησης. Ας πάμε στο μικρό μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως πίσω.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Το ορεινό, λευκό τυρί το κιλό 4,99. Ελαιογή, ελαιόλαδο παρθένο 5 λίτρα 21,99. Αμερλάντερ Γκούντα 48% το κιλό 4,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Συν στριφτή πίτα 850 γραμμάρια τυρί σπανάκι τυρί 3,15. Όμως σκόνη πλυντηρίου τροπικά λουλούδια 65 μεζούρες 7,99. Συν χαρτί υγείας τρίφυλλο αρωματικό 10 τεμάχια 2,99.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Φίλοι, σου έχω φανταστικά νέα. Το κατάστημα Ταμάρια Shoes δίνει 1+1. Τι εννοείς? Αγοράζεις ένα ζευγάρι παπούτσια και παίρνεις άλλο ένα δώρο από μία συλλογή 100 ζευγαριών.
7: Μα το Ταμάρια Shoes έχει αυθεντικά ιταλικά παπούτσια εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής.
6: Γι' αυτό θα πάμε αύριο κιόλας. Α! 1+1 και για ανδρικά παπούτσια.
7: Ταμάρια Shoes. Δωδεκανήσου 13 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-78-3035.
8: Η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από την ΔΕΗ. Στις 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπείτε στο energyoutloud.gr και διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμα αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε, γιατί κάποιες από τις στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνο το The Energy Cloud.

Samo. Ok. No comment. Λοιπόν, προσέξτε κάτι. Την προηγούμενη λοιπόν εβδομάδα μιλήσαμε για το ποιος φοβάται τον λαό μιας πόλης και τη μετασχηματίζει σε ένα, σε μια πόλη φρουρίου, απροσπέλαστη, διαπέραστη. Σήμερα θα πούμε λοιπόν ποιος τη σκότωσε τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Μπορούμε να βάλουμε τις μουσικούλες αυτές εκεί πίσω στο background, να ακούμε λιγάκι από το ελληνικό φεστιβάλ τραγουδιού. Λοιπόν, 100 χρόνια σήμερα, έτσι, αυτές το φέτος το 2026. Και πρέπει να ξεκινήσουμε από το ποιος την έφτιαξε, γιατί εκεί βρίσκεται και όλη η υπόθεση και κρύβεται κιόλας. Γιατί την έφτιαξε το κράτος. Για να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό, πρέπει να κοιτάξουμε την πόλη αυτή το 1925. 13 χρόνια ελληνική, μόλις, έχει απελευθερωθεί το 12, έχει βγει από μια κατοχή, γιατί κατοχή ήταν η Αντάντ με τα στρατεύματά της στους δρόμους και ο Βενιζέλος με το δικό του κράτος στην Εθνική Άμυνα. Λίγο πιο χαμηλά, αν έχεις την καλοσύνη, Αλεξανδράκο. Έτσι στο τσάκ, έτσι να ακούγεται κάτι ψηλό. Έτσι λοιπόν, έχει καεί όλο το κέντρο το 1917, η μισή πολυστάχτη λοιπόν, έχει δεχτεί την καταστροφή, τη μεγασιατική καταστροφή, και από αυτήν την καταστροφή με τα καράβια να αδειάζουν πρόσφυγες στην Προχυμαία, εξαθλιωμένους με μια κουβέρτα, κάποια λίγα πράγματα, να στριμώχνονται σταδιακά στις παράγκες στην Καλαμαριά, στην Τούμπα, στην Ακρίνη, στα ίδια χώματα που σήμερα λέγονται Προάστρια. Βέβαια έχουν χάσει, δηλαδή έχουν χάσει. Γιατί λέγεται η Νέα Κρίνη Νέα, ας πούμε, έτσι. Γιατί λέγεται η Νέα Τρίγλια Νέα. Τώρα είναι τοπονύμιο απλώς. Έχουν χάσει τα μέρη μας την ιστορικότητά τους, και αυτό βεβαίως λόγω της απουσίας δικής μας μνήμης, γιατί αυτοί είμαστε, όπως λέει και ο Κουτσούμπας στο Λούμπεν. Αυτοί είστε. Λοιπόν, η μισή Θεσσαλονίκη είναι ξένη λοιπόν στην ίδια της την πόλη. Και από πάνω τι έχουμε, μια πολιτική αναστάτωση με ό,τι έχει φέρει η μικρασιατική καταστροφή, που εδράζεται στο πραξικόπημα, από πραξικόπημα στο πραξικόπημα, Πλαστήρας, Πάγκαλος, και τον Αύγουστο του 2026, δύο μήνες πριν ανοίξει η πρώτη διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ο Κονδύλης. Και θα ακολουθήσουν κι άλλα, έτσι, το 1935, ο Μεταξάς, ο Πόλεμος, ο Εμφύλιος. Και μέσα σε αυτή την πόλη ένας Θεσσαλονικιός, ο Νικόλαος Γερμανός, έχει δει στη Λειψία της μια έκθεση της Γερμανίας και είπε ότι η πόλη του με το λιμάνι της και το τρένο προς την Ευρώπη μπορεί να γίνει η πύλη της χώρας προς τα Βαλκάνια. Οι Αθηναίοι βιομήχανοι αντέδρασαν, γιατί φοβήθηκαν ότι μια διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης θα έβλεπτε τα συμφέροντά τους. Και ο στρατηγός Οθωναίος έδωσε το πεδίο ασκήσεων, γιατί υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα με το ιδιοκτησιακό, παιδιά. Εδώ έτσι κλέβουν εδώ, παιδί μου. Είναι πάρα πολύ ωραίο να κλέβουν. Δεν είναι σημερινό αυτό. Η κλοπή δεν είναι μάθημα του σήμερα. Το έχουν εκπαιδευτεί αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, ο Οθωναίος έδωσε λοιπόν το πεδίο ασκήσεων του τρίτου σώματος στράτου για να γίνει αυτή η διεθνής έκθεση, και τα λεφτά τα βάλει η πόλη. Πήρε ένα δάνειο 300.000 δραχμών από το εμπορικό επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και 600.000 δραχμές από εισφορές όλων αυτών των ανθρώπων της πόλης. Και υπόψη τότε η Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν γύρω στα 250.000 περίπου κατοίκους, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, 250 με 300.000. Και βεβαίως από εμπόρους της πόλης, από την Εθνική Τράπεζα της Οδού της Νησχύ, όσο υπάρχει ακόμα αυτό, γιατί όλα πλέον εξελίσσονται σε ψηφιακές αναλλαγές, από το ταχυδρομείο, από την ηλεκτρική και από το δήμαρχο, το γνωστό σε όλους παν άγνωστο, τον Πέτρο Συνδίκα. Η πόλη πλήρωσε λοιπόν την έκθεση πριν την έχει. Και το 1926 πέρασαν από τις παράγκες αυτές τα παραπήγματα
στα οποία οικοδομήθηκε αυτή η πρώτη έκθεση. Πάνω από 100.000 άνθρωποι σε μια πόλη των 200 περίπου χιλιάδων κατοίκων. Αυτό ήταν η αρχή της έκθεσης, γιατί εγώ θέλω να κοιτάξω, να δούμε τι είναι το πιο σημαντικό, τι μου κάνει αυτά τα χρόνια εντύπωση, έτσι. Κάποτε, ρε παιδί μου, αυτή η διεθνής έκθεση ήταν μια χαρά για την πόλη. Και ήταν κάτι πραγματικά σημαντικό για την πόλη. Και θέλω να... Και αυτή ήταν η σκέψη μου για το ποιο σκότωσε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχε καταλήξει, ας πούμε, σε ένα μουσιακό έκθεμα, το οποίο μπορούσε κάλλιστα να φιλοξενεί ο Στάδιον Σαύρων. Έχει πάψει να υπάρχει αυτό το στοιχείο που θα το δούμε παρακάτω, που ένωνε, ρε παιδί μου, δημιουργούσε, και θα δούμε πώς δημιουργούσε και με ποιους ανθρώπους. Λοιπόν, αυτή ήταν η έκθεση στην αρχή. Λοιπόν, και μια πόλη ρακένδυτη, καμένη, προσφυγική, χωρίς το κράτος και παρά το κράτος και ανάμεσα σε δύο πραξικοπήματα, έδειξε όχι μόνο ότι ζει, αλλά ότι μπορεί να οικοδομήσει ελπίδα. Αυτή η δυναμική που είχε ο Έλληνας άνθρωπος εκείνα τα χρόνια και που δεν την έχει σήμερα. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Θέλω να πω ότι την εποχή ακόμα εκείνη, πριν από αυτές τη σειρά των μεγάλων ητών που συρρυκνώνουν την Ελλάδα, συρρυκνώνουν τον ελληνισμό της Διασποράς, από τη Βιέννη, από την Οδυσσό, από τον Εύξηνο Πόντο, από την Κωνσταντινούπολη, από το Λιβόρνο, από τη Μάλτα, από τη Νότια Γαλλία, από το Παρίσι, όπου υπήρχε ελληνισμός, ελληνισμός όπου ήταν σπουδαίος. Έτσι. Αρχίζει και συρρυκνώνεται από τον Δούναμη με τα ποταμόπλια του Ποταμιάνου, δηλαδή ένας ελληνισμός στο Γαλάτσι, στο Βουκουρέστι. Υπήρχε Έλληνας, Έλληνας όχι παραπεταμένος, όχι περιθωριοποιημένος. Έλληνας που δούλευε και παρήγα, και δεν φοβόταν ο Έλληνας ο εδώ να πάει να συναντήσει το μέλλον με δύναμη, με αισιοδοξία, και να πάρει το τιμόνι της ζωής του στα χέρια. Να μην τον πάει η ζωή που θέλει, βέβαια μπορεί και αυτός να μην πάει όπου ήθελε τη ζωή, αλλά πάντως όχι, ας το δούμε όπου πάει. Λοιπόν, έτσι. Και όταν ένα τέτοιο κράτος σου δείχνει τη γενοδορία του 100 χρόνια μετά με το να σου παραχωρεί τη δική σου γη για 99 χρόνια, γιατί μην ξεχνάς ότι το έχουν περάσει πρώτα στο Ταϊπέδ, πρέπει να θυμάμαστε ποιος έβαλε τα λεφτά και ποιος δεν έβαλε, έτσι. Το κράτος των Αθηνών, η Λέγα των Αθηνών όπως την ονομάζω, είναι μια ομάδα που δεν έχει σημασία ποιο πολιτικό κόμμα κυβερνά, να το ξέρετε, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη με τη Λέγα τη δικιά του, έτσι. Και πρέπει να καταλάβουμε τι έχει χάσει αυτή η πόλη. Και πρέπει να σας πω και τι είχε, λοιπόν. Γιατί η Θεσσαλονίκη δεν ήταν η δεύτερη πόλη, ήταν άλλη πόλη. Μια πόλη με μουσικές από κάθε μεριά, προσέξτε, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι γεννούσε τόσους πολλούς λογοτέχνες, μουσικούς, ποιητές. Θα τα δούμε. Από τις ισπανοεβραϊκές ρομάντζες στα Λατίνο, που τραγωδιόντουσαν σοκάκια πίσω από το Μοδιάνο, μέχρι το 43 βέβαια. Το ρεμπέτικο του Τσιτσάνη, το ουζερί στην Παύλου Μελά στην κατοχή, όπου γράφτηκε και η συνεφιασμένη Κυριακή. Μια πόλη με μαγιά πολιτισμού, με τον Μπεντζίκη στο φαρμακείο, τον Αναγνωστάκη με τα ποίηματά του, το Χριστιανόπουλο στη Διαγώνιο να μην ζητάει άδεια από κανέναν, τον αξέχαστο Κανελόπουλο. Θα μου πεις ποιος είναι ο Κανελόπουλος. Συνήθως έχουμε στο μυαλό μας τον Παναγιώτη, αυτό είναι την πολιτική δυναστεία. Ο Κανελόπουλος, όπως είχε φτιάξει μια καταπληκτική ταινία, τον Ουρανό, και που τον θυμάμαι τουλάχιστον μέχρι όταν έφυγα Θεσσαλονίκη το 1993 να κάθεται με ένα άσπρο κουστούμι στον τότε της πλατεία Αριστοτέλους, όταν υπήρχε τότε εκεί. Πάντα κάθε απόγευμα εκεί περνούσε στον έβλεπες. Λοιπόν, μια πόλη με αυτονομία που έβαζε και έβγαζε, βέβαια, τον επαρχιωτισμό της, το οποίο είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Έτσι, τον έβγαζε όμως επειδή η δική της τάξη, η αστική της τάξη, αυτό που έχουμε και σήμερα, ήταν πάντα μια εσωτερική απικία των Αθηνών. Όχι των Αθηναίων, γιατί και οι Αθηναίοι είναι σωματωμένοι σε αυτή τη διαδικασία. Να μην παρεξηγιόμαστε. Και εδώ δεν μιλάω για την αντίθεση μεταξύ Θεσσαλονίκης και Αθήνας, αυτοί που επιτεδευμένα δημιουργούν. Γιατί οι άνθρωποι, οι Έλληνες, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Είναι οι μηχανισμοί που τους τοποθετούν έτσι. Έτσι λοιπόν. Όπως η κάθε επαρχία σε αυτή τη χώρα, οι πλούσιοι Θεσσαλονικείς κοίταζαν και κοιτάζουν την Αθήνα,
αλλά η φτωχολογιά αυτής της πόλης κοίταζε προς τον εαυτό του. Και εδώ είναι ένα παράδοξο που λέγει όλη την ιστορία. Η Θεσσαλονίκη δεν είχε ποτέ δυνατό εξαγωγικό λιμάνι και φρόντισε να μην υπάρχει αυτό το πράγμα, να μην είναι η σκάλα, η διέξοδος προς το βορρά. Και φροντίσαμε όλους τους τρόπους, είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όποιος σημαίνει η Θεσσαλονίκη το γνωρίζει καλά. Κι όμως τόσοι έκαναν μπάρκο από εδώ. Ο Τσιτσάνης το 46, ο Σαββόπουλος με το φορτηγό του 63. Το είπε και ο ίδιος ο Σαββόπουλος χωρίς ντροπή, ότι έφυγε από εδώ γιατί δεν υπήρχαν δισκογραφικές, δεν υπήρχε το κατάλληλο μαγαζί, δεν υπήρχε το στούντιο. Ο Ιωάννου, ο Αναγνωστάκης στα 60 του, οι άγαμοι θήτες. Το μόνο εξαγωγικό λιμάνι που είχε ποτέ αυτή η πόλη ήταν με κατεύθυνση στην Αθήνα. Και το μόνο εμπόρευμα που έφευγε σταθερά από εδώ ήταν οι άνθρωποι του πολιτισμού, του λόγου και της τέχνης. Κάποιοι μείναν εδώ. Ο Πιτζίκης, το φαρμακείο του, ο Χριστιανόπουλος στην Κατωτούμπα, ο Νίκος ο Παπάζογλου, που αντί για μπάρκο έκτισε εκεί στα σύνορα μεταξύ Τούμπας και... ναι, στην Τούμπα ήταν, το αγροτικό του στούντιο. Αυτό που δεν βρήκε ο Σαββόπουλος στην εποχή που χρειαζόταν, νομίζω αν δεν κάνω λάθος ο Νίκος το είχε κάνει το 1980, 82 κάπου εκεί. Έβγαλε λοιπόν από εκεί μια ολόκληρη σχολή, πιστή. Όχι που δεν μπορούσαν να φύγουν, αλλά επειδή αποφάσισαν ότι αυτή η πόλη είναι ο τόπος και όχι μια σκάλα για τη δραπέτευσή τους. Και αυτή η φτωχολογιά είχε μνήμη, την οποία δεν έχουμε χάσει, όπως έχουμε χάσει και τα σημεία. Έτσι. Ήταν Θεσσαλονίκη των καπνεργατών, των τζαγκαράδων. Τζαγκαροδευτέρα λέγαμε, γιατί τα τζαγκαράδικα ήταν κλειστά κάθε Δευτέρα. Και θυμάμαι τον τζαγκαράκο που περνούσε έξω από το σπίτι, λίγο καμπουριασμένος. Αυτός εκεί, όταν η γειτονιά μου ήταν η γειτονιά, πριν γίνει όλο αυτό το όλο για να πολυκατοικίες. Είχε στη γωνία απέναντι ένα μικρό παράδειγμα και πήγαμε και φτιάχναμε τα παπούτσια. Χιουμορίστας επίσης. Είχε το Μάιο του 36 που βγήκε στους δρόμους και έπεσαν οι καπνεργάτες στην Εγνατία. Και ένας ποιητής τότε από τη Μονεμβασιά είδε τη φωτογραφία της μάνας πάνω από το σκοτωμένο της παιδί, ο Ρίτσος, και έγραψε τον επιτάφιο. Μια πόλη λοιπόν που ήθελε να πετάξει με τα δικά της τα φτερά και η Λέγκα των Αθηνών από τότε την κρατάει κάτω, όπως κρατάει και όλη την ελληνική περιφέρεια και ύπαιθρο. Ζηλότυπα. Και για να μην φωνάζει, της χάρισε και ένα παλιό όνομα, διαθοπία, έτσι, συμπρωτεύουσα, από που βγαίνει από το συμβασιλεύουσα. Οι Βυζαντινοί την έλεγαν πόλη που βασιλεύει μαζί. Οι Αθηναίοι, η Λέγκα της των Αθηνών, για να μην λέω οι Αθηναίοι, είναι το σωστό έτσι, την είπαν η πόλη που έρχεται δεύτερη. Την ίδια λέξη λοιπόν την κάναν χάδι και ταυτόχρονα και το ταβάνι της. Και μέσα σε αυτή την πόλη η έκθεση έγινε ομοτέλεια. Μια δυναμική που δεν την είχε σχεδιάσει κανείς και δεν μπορούσε να τη σταματήσει κανένας μέχρι κάποια εποχή. Γιατί έβγαινε από την ίδια τη γεωγραφία και από την ίδια τη πείνα της πόλης για να δείξει τι είναι. Και το 27, σε ένα περίπτερο, βγήκε η πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή της Ελλάδας και των Βαλκανίων, το ράδιο του Τσιγκυρίδη, μισή ώρα. Και όλη η Θεσσαλονίκη κόλλησε αυτή τη σε ένα ξύλινο κουτί. Και το 57 ένας άλλος υπάλληλος, ένα περίπτερο της Νεσκαφέ, δεν βρήκε ζεστό νερό να φτιάξει ένα καφέ που του ζητήσαν. Το χτύπησε το καφέ στο σέικερ με κρύο νερό και η Ελλάδα και όλη η παγκοσμιότητα, να λέμε, απέκτησε το φραπέ. Και το 1960 από τη ΔΕΘ εξέπεψε η πρώτη τηλεόραση της χώρας με τον Αλκιστέα να παρουσιάζει και τη Λίτσα Φωκίδου να τραγουδάει σε ανθρώπους που δεν πίστευαν στα μάτια τους. Και το 1965, από την ταράτσα του περιπτέρου 5, δύο διαφημιστές έστησαν τον πρώτο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό. Το 62 ξεκινάει το φεστιβάλ κινηματογράφου και όλη η πόλη μάθανε για τα τραγούδια της χρονιάς πριν από την Αθήνα. Και το 60 γεννήθηκε μέσα της το φεστιβάλ κινηματογράφου. Στην εβδομάδα του ελληνικού κινηματογράφου, και ό,τι έγινε, έγινε. Και το 66 πέρασαν από τις πύλες της 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι σε μια πόλη που δεν είχε καν ούτε το 1/3. Και γινόταν γιορτή και όσοι ήμασταν πάνω από 50,
Το θυμόμαστε με το σώμα και όχι το μυαλό. Σεπτέμβρη, ο αέρας αλλάζει, το σχολείο δεν έχει ανοίξει ακόμα και η μάνα μας μας λέει θα πάμε στην έκθεση. Χαμός, βάζαμε τα καλά μας, όλη η πόλη έβαζε τα καλά της. Τα καλά της οχολογιάς δεν ήταν καινούργια, ήταν όμως καθαρά και σιδερωμένα. Αυτό ήταν το κομμάτι της δικής μας αξιοπρέπειας. Και το πουκάμισο νοτιακά, γυρισμένο ανάποδα, για να μην φαίνεται φθορά. Τα παπούσια βαμμένα την προηγούμενη νύχτα, το φόρεμα από την Καλαμαριά που είχε ραφτεί για χάμο και έβγαινε μια φορά το χρόνο. Θεσσαλονίκη της τοχλογιάς δεν άλλαζε ένδυμα. Έδειχνε ότι τα φτωχά της ρούχα είναι καθαρά και αυτό αρκούσε. Ο πατέρας με τη μαύρη μπύρα φίξε το χέρι, η μάνα με το φραπέ, εγώ με το hot dog, έστεσε λίγο μουσταρδίτσα και μετά στα σιγουρόμενα με τη μυρωδιά της καμένης βέργας στο ταβάνι και τεράστια μεταλλικά αυτοκινητάκια που έμπαινε το ένα στο άλλο και γελούσες μέχρι να πονέσει η κοιλιά σου το πιο πιθανό. Ο πύργος του ΟΤΕ που ήρθε κάποια στιγμή και από πάνω σου έλεγε ότι το μέλλον έφτασε και είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, όχι αλλού. Και τα βράδια, παιδιά, στον Τωρέ, στο Λευκό Πύργο, με τα τραπεζάκια έξω. Εκεί περνούσαν λοιπόν οι τραγουδιστές μετά το παλέ, οι ηθοποιοί μετά το φεστιβάλ, οι δημοσιογράφοι της Αθήνας που για 10 μέρες το χρόνο ερχόντουσαν εδώ και λέγανε τι ερωτική πόλη είναι αυτή και τι ωραία που τρώμε, 10 κιλά βάζανε. Ο Θεσσαλονικιός καθόταν δίπλα τους με τον ίδιο καφέ και για 10 μέρες ήταν ίσως. Και τα περίπτερα των χωρών όπου ένα παιδί έβλεπε για πρώτη φορά Ιάπωνα, Σοβιετικό, Αμερικανό. Θυμάμαι μια φορά είχαν φέρει και τους αστροναύτες, έλεγε κάτι τέτοιο. Έτσι, μα κάπου ήταν ή τις στολές τους, κάτι τέτοιο. Και καταλάβανε ότι ο κόσμος είναι μεγάλος και η πόλη του είναι μια πόρτα. Και υπήρχε χαρά, απλή, λαϊκή, χωρίς εισιτήριο VIP. Υπήρχε χαρά. Αυτή η νομοτέλεια, αυτή η δυναμική που έβγαινε από τη γη και από τους ανθρώπους, μόνο ένα πράγμα μπορούσε να τη σιδερώσει. Και δεν ήταν η Αθήνα. Η Αθήνα δεν μπορούσε να το φτάσει αυτό. Μπορούσε να τη σιδερώσουν μόνο εκείνοι που ήταν από εδώ και ήξεραν που είναι το ύφασμα και πούλησαν εξυπηρέτηση στις τρόικες των Αθηνών. Ποιος σκότωσε λοιπόν, δεν ήταν ένας, ήταν τρεις. Ο καθένας πήρε το μαχαίρι από τον προηγούμενο και μετά ήρθε και ο τέταρτος και έβαλε τα φούπλακα. Ο πρώτος δεν ήρθε από την Αθήνα, ήταν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν τα κομματόσκυλα της πόλης όλων των χρωμάτων, θα πω, κυρία του Πασόκ, που κάποια στιγμή κατάλαβαν ότι η έκθεση είναι το μόνο πράγμα που είχε η Θεσσαλονίκη και το ήθελε πολύ η Αθήνα. Και το πήγανε. Το πήγαν στη Λέγκα των Αθηνών, σαν πρίκα. Έδωσαν το φεστιβάλ τραγουδιού, έδωσαν το φεστιβάλ κινηματογράφου, που αποκόπηκε και έγινε ειδικός οργανισμός με τη δική του διοίκηση. Έδωσαν την ίδια την έκθεση σταθμό-σταθμό και το 96 τη διέσπασαν σε δύο. Σε ΔΕΘ από τη μια και Χέλεξπο από την άλλη. Και η Χέλεξπο έφτιαξε το δικό της παλάτι στο Μαρούσι, το Χέλεξπο Πάλας, όπου μετακόμισε και το κέντρο βάρους των εκθέσεων της χώρας. Και το 13 τα συνενώσανε με έδρα τυπικά Θεσσαλονίκη και τη σκέψη νόμιμα και τη δράση στην Αθήνα. Και τι πήραν αυτοί που τα δώσαν, πήραν θέσεις, πήραν διοικητικά συμβούλια, πήραν προεδρίες, πήραν διευθύνσεις, συμβούλους, πήραν το μηχανισμό της κομματικής γραφειοκρατίας, πήραν το δικαίωμα να διορίζουν. Αυτή ήταν η ανταλλαγή των πρώτων που δώσανε και πούλησαν αυτό το ύφασμα της πόλης. Κάτι που ανήκει σε μια πόλη έγινε νόμισμα για την καριέρα μερικών δεκάδων ανθρώπων που έλεγαν ότι την εκπροσωπούν. Η Λέγκα δεν κατακτά, η Λέγκα των Αθηνών δεν χρειάζεται. Ενσωματώνει. Σου δίνει μια καρέκλα στο τραπέζι της και εσύ της φέρνεις ό,τι έχει η πόλη σου. Η ΕΚ Θεσσαλονίκης έγινε παράρτημα και οι Θεσσαλονικείς που υπέγραψαν πήραν την πινακίδα διευθυντής παραρτήματος. Και η πόλη έχασε την ιδιοκτησία της γιορτής της και ούτε που κατάλαβε πότε υπέγραψαν τον λογαριασμό της. Και θα πω λίγο το δύσκολο, γιατί αν δεν το πω στο κείμενο είναι ψέμα, Τα κομματόσκυλα δεν έβλεψαν τον ουρανό, εμείς τα ψηφίσαμε. Εμείς τα ξαναψηφίσαμε ακριβώς επειδή διόριζαν. Ο ξάδερφος στην Χέλεξπο, ο κουμπάρος στο περίπτωρο, ο γιος του γείτονα στην ασφαλής έκθεση για 15 μέρες το Σεπτέμβριο. Και κάθε διορισμός και μία ψήφος, ή κάθε ψήφος ήταν και μία υπογραφή για αυτή τη μετάβαση. Δεν ήμασταν έξω από το τραπέζι εμείς Θεσσαλονικείς. Ήμασταν στο κάτω μέρος με το πιατάκι σαν το σκύλο. Και όσο περνούσαμε καλά με την πύρα, με τα σιγουρόμενα, με τη μουσική από το παλέ, και κάποιος πίσω μας άδειαζε το ταμείο, και εμείς του χορεύαμε. Σαν το γάζο χαρούμενο που κλωντάει στο πανηγύρι, την ώρα που του παίρνει το πορτοφόλι και το χειρότερο, τον βλέπει με την άκρη ματιού του, και δεν σταματάει χορό. Αυτό λέγεται συνένεση. Έτσι η έκθεση δεν κλάπηκε, παραδόθηκε.
παραδόθηκε με τη συγκατάθεση του κόσμου Θεσσαλονίκης. Όχι επειδή δεν ήξερε, αλλά επειδή προτίμησε να μην ξέρει. Δεν θέλω να ξέρουμε. Η εθελοδουλεία, το λέω πολλές φορές, δεν χρειάζεται αλυσίδες. Χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι και ένα λόγο για να μην κοιτάξεις πίσω. Βάζουμε μία ανωτελεία. Θα συνεχίσουμε ακριβώς μετά από το δελτίο ειδήσεων του Focus 103,6 με τον Κώστα Τουτσίδη. Λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε πάλι πίσω.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τουτσίδης. Τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη προέβησαν σε 4 παραβιάσεις του εθνικού μας εναέριου χώρου και σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας πραγματοποιήθηκε και μία εμπλοκή με ελληνικό αεροσκάφος επιφυλακής. Συνολικά πάνω από το βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο η τουρκική πολεμική αεροπορία έστειλε ένα ζεύγος τουρκικών μαχητικών F-16, ένα κατασκοπευτικό και δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη τα οποία προέβησαν και σε 5 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το ΓΕΘΑ, 2 τουρκικά αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες. Την εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης παρουσίασε το πρωί η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε αφορά όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης. Επιβεβαιώσατε με τον πιο εμφατικό τρόπο την αδιαφορία που δείχνει η κυβέρνησή σας στην πραγματικότητα που βιώνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για πρωθυπουργό των καρτέλ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος κατηγορεί την κυβέρνηση για αποτυχημένες πολιτικές. Αυτά που είπε ο Έλληνας πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όλοι τα διατυμπανίζουν από εχθές το πρωί. Εμείς θα σας πούμε τι δεν είπε ο πρωθυπουργός, επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δεν είπε τίποτα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους. Δεν πείραξε τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Δεν μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και κυρίως δεν είπε τίποτα για την εσχροκέρδεια και τίποτα για την ακρίβεια. Καμία μείωση του φόρου προστέμενης αξίας σε είδη πρώτης ανάγκης. Με λίγα λόγια, μας είπε τι θα κάνει το 2028 όταν δεν θα είναι πρωθυπουργός και δεν μας είπε τι θα κάνει τώρα που είναι, τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Οι εξαγγελίες δεν αρκούν για να καλυφθεί η μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους μισθούς και στο κόστος ζωής, αναφέρει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας. Για εμπαιγμό κατηγορεί τον Πρωθυπουργό το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων, τονίζοντας ότι το επίδομα αντιστοιχεί σε 1,09 ευρώ την ημέρα. Συνεχίστηκε σήμερα στη Λάρισα η πρώτη δικάσιμος της δίκης για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη μετά τη διακοπή του Αυγούστου. Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ενώ η πρόεδρος του δικαστηρίου ζήτησε από όσους το επιθυμούν να δηλώσουν και τους μάρτυρες υπεράσπισής τους. Σήμερα κατέθεσαν η σύζυγος και η κόρη του μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας που ήταν ένα από τα 57 θύματα. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην Εγνατία Οδό, βελτιωμένη η εικόνα της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι στην περιοχή μακρύ Κάπα Εύβοιας. Απαγόρευση κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ αύριο, Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη ως αντίπινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το ρωσικό προξενείο στη Βόνη και ένα ρωσικό πολιτιστικό κέντρο στο Βερολίνο. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να διακόψει τη λειτουργία του το αργότερο στις 18 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον επιβεβαίωσε ότι τα πολιτιστικά κέντρα του Ινστιτούτου Γκέτε της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να διακόψουν τις δραστηριότητές τους, ενώ το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη Ρωσία το αργότερο έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Steve Witkoff μετά τις επισκέψεις του στη Μόσχα και το Κίεβο έκανε λόγο σήμερα για ουσιαστική πρόοδο προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Για αύριο Τρίτη αναμένεται γενικά έθριος καιρός με εκτεταμένη ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και τοπικά θα είναι ενισχυμένοι. Μέγιστες τιμές θερμοκρασίας θα σημειώσουν πτώση με τον Ιδράργυρο να φτάνει τους 29 ως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα και τους 32 με 33 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά έθριος καιρός αύριο, με ηλιοφάνεια. Η άνεμη ασθενής έως και 2 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 έως και 29 με 30 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 103.6 και στον Focus FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος της εκπομπής πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 20η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών για το σπίτι και την επιχείρηση. Από τις 5 13 Σεπτεμβρίου στο περίπτερο της ΔΕΗ σας περιμένω αποκλειστικές καθημερινές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Ενέργεια, τεχνολογία και σεθιμότητα γίνονται ένα. Περιηγηθείτε στο Tech Living Zone και ανακαλύψτε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Ενημερωθείτε από εξειδικευμένο προσωπικό για τα οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα και τις υπηρεσίες της ΔΕΗ. Γνωρίστε τις υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων της ΔΕΗ Fiber και μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue. Και ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στο Quiet Corner, το νέο συμπεριληπτικό χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου στην 90η ΔΕΘ.

Αυτό που μου αρέσει είναι οι ελληνικές λέξεις. Τώρα τι να κάνω. Αναποφεύτως. Αναποφεύτως. Εγώ αγαπητέ μου Γιώργο, εγώ δεν ξέρω τίποτα για όλα αυτά. Λοιπόν, δεν έχετε ιδέα πόσο βασανιστικό μπορεί να γίνει. Λοιπόν, πάμε συνεχίσουμε γιατί σκοτώνουμε την ώρα μας. Λοιπόν, πάμε από ποιοι ήταν αυτοί που πρώτα βάλαν το πρώτο μαχαίρι. Αυτή η κομματοκρατία που αντάλλαξε τι πολύτιμο είχε Θεσσαλονίκη για την Αθήνα, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι και εμείς, γιατί όπως είπα η θελοδουλεία δεν χρειάζεται αλυσίδες, χρειάζεται ένα καλό πανηγύρι και ένα λόγο για να μην κοιτάς πίσω. Ο δεύτερος είχε κουστούμι. Το πολιτικό σύστημα της μεταπολίτευσης πήρε τη γιορτή και την έκανε εξέδρα. Από ένα σημείο και μετά, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης σημαίνει ομιλία πρωθυπουργού, κλούβες στην Εγνατία, δακρυγόνα εκεί και την Κυριακή ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης να λέει ακριβώς τα αντίθετα στο ίδιο μικρόφωνο. Και ο Θεσσαλονικός δεν φοράει πια τα καλά του, τα φοράει ο Αθηναίος Υπουργός, Οι κάμερες που τον ακολουθούν από την Παρασκευή ως τη Δευτέρα, η πόλη είναι πια ντεκόρ, 12 μήνες αόρατη, 5 μέρες σκηνικό, σαν αυτά τα σκηνικά που έχει η Τσινετζιτά. Όπως σκηνικό είναι και η Ελλάδα. Να είναι σκηνικό. Και τι εννοώ, είναι όπως έχουμε τα σπίτια τα καουμπόικα, δεν είναι από πίσω, δεν υπάρχουν, μόνο εκείνα που θα χρειαστούν για το γύρισμα. Παίρνει ο καβαλάρης, βλέπεις εκεί τις προθήκες, μόνο αυτό υπάρχει, μόνο προθήκη. Πολύ σωστά η φίλη Τσιώτα μου θύμισε ότι μετρούσαμε τις φορές που έχουμε πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως και μετρούσαμε τα μπάνια. Πάμε στον τρίτο εγκληματία. Ο τρίτος δεν έχει ούτε πρόσωπο, ούτε κουστούμι, έχει ταμπέλα υπερταμείο. Υπερταμείο, μου αγαπημένο. Το 2016 με το νόμο μνημονιακής υποχρέωσης, το 100% της ΔΕΘ ΧΕΛΕΞΠΟ, περνάει στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας μαζί με τη ΔΕΗ, το νερό, τα ΕΛΤΑ, τις αλικές, στο μηχανισμό που φτιάχτηκε για να ρευστοποιεί ό,τι δημόσιο απέμεινε, μόνο που η ΔΕΘ δεν ήταν δημόσιο. Απλώς σε κάποια στιγμή που όλοι εμείς κοιτούσαμε άλλου, ιδιωτικοποιήθηκε. Έτσι. Και εκείνη τη στιγμή τα 180 στρέμματα στην καρδιά της πόλης έπαψαν να είναι η έκθεση. Έγιναν οικόπεδο. Όπως λέει και ο σοφός ανιψιός κ. Δημητριάδης, η Ελλάδα είναι και εμώ τα οικόπεδα. Το οικόπεδο Ελλάδα. Για να αντιληφθούμε πώς αυτές οι πολιτικές οικογένειες αντιλαμβάνονται την ύπαρξή μας. Είμαστε πάνω σε ένα οικόπεδο, φίλες και φίλοι. Πουλιέται. Και το οικόπεδο βέβαια πήρε όνομα όσον αφορά για τη ΔΕΘ, γιατί έτσι δουλεύει η εξουσία. Πρώτα βαφτίζει και μετά κόβει. Θεσσαλονίκη Confex Park. Σε αγγλικά. Διότι όπως καταλαβαίνετε, παντού τα αγγλικά στη γλώσσα μας. Out loud. Confex Park. Γιατί είναι ενοχλητική η ελληνική γλώσσα. Στα αγγλικά λοιπόν, για να μην καταλάβει η γιαγιά από την Τούμπα. Και μέσα στο πάρκο, στο σχέδιο που μας παρουσίασαν μακέτες και βραβεία, ξενοδοχείο, business center, ιδιώτης επενδυτής με 100 εκατομμύρια και εκμετάλλευση, γιατί αυτή είναι η λέξη σωστή. Η λέξη εκμετάλλευση. Δεν λέει ποτέ κανένας αξιοποίηση από αυτούς που λέει ο Δήμος Παμπιχή θα πει πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτό. Ο άλλος που το συναντάει, δηλαδή το δημόσιο λέει ας πούμε, πρέπει να αξιοποιηθεί αυτό και συναντιέται με κάποιον ο οποίος σου λέει πρέπει να το εκμεταλλευσούμε αυτό. Κατάλαβες? Και έτσι η λέξη αξιοποίηση και εκμετάλλευση έρχεται και σε ένα περίοδο χώρο αθωότητας. Η γιορτή λοιπόν έγινε πάρκο και το πάρκο έγινε real estate και ανάμεσα στα δύο δεν ρωτήθηκε κανείς που έχει πληρώσει δημοτικά τέλη σε αυτή την πόλη.

Τίχανε βέβαια. Υπάρχει μια περίπτωση. Πώς να του πω, οι αστραπόγενοι να κατέβουν, μάλλον να έρθουν από κάτω προς τα πάνω. Πού να το σκεφτεί βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο, αν μεγαλώσουμε την έκθεση, γιατί γεμίζει τόσο χαρά αυτή την πόλη. Τα παραχώρησε όμως αορίστως για πάντα και χωρίς κανένα αντάλλαγμα. Παραχώρησε τη χρήση. Δεν πούλησε. Κανείς δεν ψήφισε πώληση. Κανένας συμβολογράφος δεν διάβασε συμβόλαιο σε Δημοτικό Συμβούλιο. Και μετά το 99. Μεγάλο Πασόκ του Σιμίτη. Η έκθεση έγινε ανώνυμη εταιρεία, φίλε, γιατί πρώτα γίνεται κάτι ανώνυμο και μετά περνάει σε χέρια επώνυμα. Και ανώνυμη εταιρεία βεβαίως. Ψάξτε αυγό και κούρε αυτό που λένε. Από την πρώτη χρονιά γράφει στους συλλογισμούς της ότι το εκθεσιακό κέντρο, όλα τα 180 στρέμματα, είναι δική της ιδιοκτησία. Εντάξει, αφού και εμείς είμαστε ιδιοκτησία των τραπεζών. Έτσι έγινε. Χωρίς μεταβίβαση. Αρκεί κάποιος που κατέχει τη χρήση να μετατραπεί σε εταιρεία και η χρήση να καταγραφεί ως περιουσιακό στοιχείο. Μια λέξη σε έναν ισολογισμό και το σας δανείζουμε έγινε τσακαπικό. Έτσι μας τα μικρά. Παίρναμε ένα κάτι από τον άλλον. Αν πούμε αυτό εδώ, ήταν δικό του. Του λέγαμε, τον παίρνουν κάτω από τον γόνατο και λέγαμε τσακαπικό. Αλλά δεν έγινε δικό μας. Ο Δήμος το κατάλαβε το 98 και έκανε αγωγή για να πάρει πίσω την γη του. Η απόφαση βγήκε το 12, 14 χρόνια, και ενώ βεβαίως δικαζόταν με βρισκόμασταν τέτοιο, είπα, άλλαξα εταιρεία. Η ΑΕ πέρασε στο υπερταμείο. Και το υπερταμείο τι είναι? Το είπε το Συμβούλιο Επικρατείας για το νερό, να το πω εγώ. Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Παρεμβαλλόμενο ανάμεσα στο δημόσιο και στην εταιρεία με ιδιωτικό συμβούλιο που το δημόσιο δεν ελέγχει, ιδιωτικού δικαίου και στα χαρτιά δεν άλλαξε τίποτα, άλλαξε μόνο ο μέτοχος. Και όταν αλλάζει ο μέτοχος, αλλάζει και ο διοκτήτης χωρίς να αλλάξει μια λέξη στο κτηματολόγιο. Ε? Ζαζιά. Αυτή είναι λοιπόν η μάγευση της εποχής μας. Ο μάγος δεν κρύβει τη γη, κρύβει το γέρι. Και στο τέλος του κόλπου, 100 χρόνια αφού η πόλη έβαλε το δάνειο και τον έρανο, 100 χρόνια αφού το έδωσε τη γη της αορίστως και δωρεάν, ο λογαριασμός βγαίνει έτσι. Η πόλη κράτησε το χαρτί, η εταιρεία κράτησε τη χρήση, το ταμείο κράτησε την απόφαση και το κράτος το δικαίωμα να ονομάζει το σύνολο Victory, νίκη, πάλι ελληνικά. Παρόλο που τα λεφτά τα έβαλε η πόλη, έτσι, παρόλο που τη γη που την έδωσε η πόλη. Εκείνος που έβαλε τα πάντα έμεινε με το. Κάτι άλλο λέμε, αλλά θα πούμε το χαρτί στο χέρι, που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει έως το 2125. Πού είσαι ρε Τσιπράκο, πού είσαι ρε Τσιπράκο? Αυτό το χέρι δεν είναι ένα, είναι τα χέρια των διαχειριστών ενός κράτους, που δεν είναι πια κράτος, αλλά είναι μεσίτης του εαυτού του. Καταπληκτικό. Και δίπλα τους, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις δήμαρχοι που καθένα σειρά του κράτησε το στυλό. Ο ένας παραχώρησε τα πάντα, ο άλλος άφησε την αγωγή να σαπίζει, ο επόμενος είναι την εταιρεία και αλλάζει χέρι και ασφυρίζει διάφορα, και ο τελευταίος, ας πω ότι έκανε τελευταίος, γιατί η πόλη κάποια στιγμή ξύπνησε. Και το λέω γιατί με τη δική μου υπογραφή, την έβαλα, 23.214 δημότες που γράψαν λοιπόν το αίτημα για δημοψήφισμα. Όχι πάρκο ή έκθεση. Δημοψήφισμα. Να ρωτηθεί η πόλη για τη γη της μια φορά σε 100 χρόνια. Και το ξενοδοχείο έφυγε από τις μακέτες, το business center έφυγε από τις μακέτες, ο αγαπητός δήμαρχος ανακοίνωσε την κατάργηση των χρήσεων real estate και είπε ότι νικήσαμε. Δημοψήφισμα όμως δεν έγινε. Αντί για δημοψήφισμα, στις 29 Ιουλίου το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη σύμβαση. Δωρεάν παραχώρησε τις χρήσεις των δημοτικών ακινήτων στη Death Hell Expo και στο υπερταμείο. Για 99 χρόνια. Και αφού βαφτίστηκε κατοχύρωση ιδιοκτησίας του Δήμου. Να το ακούμε, ε. Η πόλη πήρε πίσω τίτλο με αντάλλαγμα να μην το ακουμπήσει για έναν αιώνα. Ο παππούς μου δεν θα ζει το 2025, ούτε τα εγγόνια μου, αυτά που υπέγραψε ο τέταρτος δήμαρχος. Και το υπερταμείο στη σελίδα τον Ιούλιο έγραφε ακόμα ένα επιχειρηματικό κέντρο και ξενοδοχείο. Εκείνοι έχουν. 99 χρόνια είναι αυτά, είναι πολλούς χρόνους. Ξεπερνάνε το βιολογικό μου όριο. Για να ξαναμπεί ένα ξενοδοχείο στη μακέτα. Μέσα Σεπτέμβριο του 26 η έκθεση θα γιορτάσει, λέει, το νέο σπίτι. Σπίτι δεν υπάρχει, υπάρχει ένας διαγωνισμός. Το υπερταμείο δεν έχει άποψη για το αν θα πρέπει να ρωτηθούν οι Θεσσαλονικείς. Έχει όμως χρονοδιάγραμμα. Αυτή είναι η κοινοκρατία σε ένα οικόπεδο. Κανένας δεν αποφάσισε. Είναι φοβερό αυτό, ε. Μία απόφαση βγαίνει χωρίς να αποφασίσει κανένας. Η αγορά, η συγκυρία, το κόστος υλικών, η αρχαιολογική έρευνα, οι Βρυξέλλες,
Μου είπε, του είπα,

Δεν έχει σημασία. Χάθηκε μέσα στις ρογμές αυτού του τόπου. Καταβόθρες. Κανείς. Και πίσω από το κανείς, πάντα λίγοι. Λίγοι που ξέρουν πώς σου κάνει τετραγωνικό απέναντι από το Λευκό Πύργο. Και τώρα έρχεται και το τέταρτο. Ο τέταρτος φωνιάς. Που αυτός έβαλε την πλάκα και δεν έχει πρόσωπο. Λέγεται τηλεόραση, σούπερ μάρκετ, ίντερνετ, οθόνη στην παλάμη. Η έκθεση ήταν γιορτή όσο το μοναδικό παράθυρο στον κόσμο ήταν αυτό για μας. Εκεί έβλεπες το πρώτο ψυγείο, το πρώτο ταζίστο, το πρώτο αυτοκίνητο, που δεν ήταν το μπακάλι. Και εδώ η ιστορία κάνει το μαύρο αστείο. Η οθόνη γεννήθηκε μέσα της. Το ραδιόφωνο του 27, η τηλεόραση του 60, η ταράτσα του περίπτερου 5, η τηλεθέαση που την έθαψε, η έκθεση την έχει βαφτίσει. Και μας είπαν ότι εδώ τελειώνει η ιστορία και ότι αυτό το παράθυρο άνοιξε σε κάθε σαλόνι και έτσι η έκθεση έχασε φυσικά το μονοπόλιο του θέματος και του θαύματος. Και κανείς δεν φταίει και έτσι πάει ο κόσμος και there is no alternative, πάλι ελληνικά, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. Ψέμα. Η οθόνη δεν σκότωσε τη γιορτή, η οθόνη βρήκε τη γιορτή τη νεκρή. Ξεγλιασμένα από τα δικά της κομματόσχυλα, από αυτούς τους ωραίους Θεσσαλονικιούς που φοράνε ωραίες, τα κασμίρινα κοστούμια που λέει ο Καζαντζίδης. Το θαύμα θα το είχε αντέξει η έκθεση αν ήταν ακόμα της πόλης. Θα μου πείτε, η νοσταλγία δεν είναι πολιτική, σωστά. Η μαύρη μπύρα δεν γυρίζει πίσω. Τα συγκρούμενα πλέον έχουν σκουριάσει. Αλλά η ερώτηση δεν είναι νοσταλγική. Η ερώτηση είναι ποιος έχει το δικαίωμα να αποφασίζει τι θα γίνει ο τόπος όπου μια πόλη έμαθε να χαίρεται. Αυτό το δικαίωμα ανήκει σε μια ταμπέλα με λέξη ταμείο. Και τότε η πόλη δεν ανήκει πλέον στον εαυτό της, ανήκει σε κάποιον. Και το ανήκω σε κάποιον, το έχουμε πολλές φορές πει από αυτό το μικρόφωνο, είναι ο ορισμός της ιδιοκτησίας και όχι της συμπολιτείας. Η ΔΕΘ λοιπόν δεν πέθανε από φυσικά αίτια. Την πέθαναν σε δόσεις, τελευταία δόση χορηγείται τώρα. Με ένα ωραίο αγγλικό όνομα, μια πράσινη συσκευασία και ένα συμβόλαιο 99 ετών. Και η πόλη που τη γέννησε, ας μην παραπονιέται πολύ, είχε πάει στην κηδεία και είχε φάει και το κόλυβο. Μόνο όταν είδε το κοντάρι της στα φόπακα, σηκώθηκε, 23.000 είπανε να αποφασίσουμε και της απάντησαν με σύμβαση στη μούρη. Θέλω να σας υπενθυμίσω ένα δίπολο. Μητρόπολης, περιφέρεια. Μητροπολιτικό κέντρο. Γιατί είναι αυτή η δομή μιας αποικίας ή ενδοαποικία της, όπου ένα μητροπολιτικό κέντρο απορροφά την περιφέρειά της. Αν είναι Θεσσαλονίκη μητροπολιτικό κέντρο, απορροφά όλο το γύρο της. Υπάρχουν αρχιτέκτονες που το σχεδίασαν, γράφουν ποιον εξυπηρετεί και η φιλοδοξία της πόλης να γίνει ένα μεγάλος επιχειρηματικός και τουριστικός προορισμός της περιοχής. Της περιοχής, όχι δικός μας, της περιοχής. Θα το εξετάσουμε σε μία από τις επόμενες εκπομπές. Αυτά είχα να πω για την έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Αλλά εμείς δεν είμαστε σοβαροί. Δεν το ξέρετε εξάλλου. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Θυμόμουνα τον Τσάκη, η κούκλα δολοφόνος. Είναι μια ταινία του 88. Για όσους δεν τη θυμούνται, έχει μια απλή πλοκή. Ένας κατασυρωή δολοφόνος, την ώρα που πεθαίνει, μεταφέρει με τελετή βουντού τη ψυχή του σε μια κούκλα του εμπορίου, από αυτές που έχουν κόκκινα μαλλιά, φόρμα εργασίας, χαμόγελο, και η κούκλα βγαίνει στα ράφια των καταστημάτων. Ο Τσάκη μου ήρθε στο νου όχι επειδή κάποιος μοιάζει με κούκλα, αλλά επειδή η διεθνής ελίτ, όταν διαλέγει μαριονέτες, το πάει και πολύ στα άκρα. Διαλέγει πλέον κούκλες που μιλούν, που έχουν μέσα τους κάτι που δεν έβαλε το εργοστάσιο και που βγαίνουν στο ράφι με χαμόγελο και κανένας δεν ρωτάει ποιος έκανε τελετή. Για να σου πω την αλήθεια. Και όπως έλεγα στο βίντεο που έκανα σήμερα το μεσημέρι, πίστευα ότι ο πρόεδρος Τραμπ κατά κάποιο τρόπο είναι αρκισιστής, είναι λίγο ανισόρροπος και με αυτά εξηγούνται τα περισσότερα.
Και μπορεί να είναι και για τον γιατρό. Okay. Σήμερα διαπιστώνω ότι τα φαινόμενα πάνε πιο κάτω. Και ότι κάτω από τον αναρχισμό υπάρχει ένα υπόστρωμα. Και το υπόστρωμα είναι θεολογικό. Όταν η πολιτική εμπλέκεται με τη θεολογία, όπως όταν η υγεία και η επιστήμη γίνονται πολεμικό εργαλείο της πολιτικής, τα πράγματα δεν είναι απλώς ανισχυτικά, πολύ σοβαρά. Απλώς δεν το έχουμε πάρει πρέφα, τουλάχιστον όπως το πήραμε τελικά με την περίοδο του COVID. Και δεν το έχουμε πάρει πρέφα γιατί για τον Έλληνα μετανάστη η Αμερική ήταν μια ελπίδα για μια καλύτερη ζωή από την φρικτή ελληνική φτώχεια. Και για το παιδί, το φοιτητή, παράδειγμα, ελπίδες για σπουδές με αξιώσεις. Αλλά ξεχνάμε ότι η Αμερική από τους πρώτους απίκους αυτοανακηρύχθηκε Νέα Ιερουσαλήμ. Οι Πουρίτανοι. Ξέρετε ποιοι αυτοί με τα πλατήγραμμα γάλα, μαύρα καπέλα, το μαύρο ρούχο στο λαιμό, το φαδί άσπρο κολάρο σαν τη σαλιάρα, και τους σκεφτόμαστε μόνο σε σχέση με το Σάλεμ και το κυνήγι των μαγισσών, τις 19 κρεμασμένες γυναίκες και άντες του 1692 και κάποιον γέρο Τσακ Τσάιλς Κόρι που τον έλειωσαν με πέτρες γιατί αρνήθηκε να απαντήσει. Το 1630, γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με τον Τραμπ και τον Βάνς, όπως θα δούμε ανισχυτικά παρακάτω, ο Τζον Γουίνθροπ πάνω στο καράβι που τους έφερε στη Μασακουσέτη τους είπε ότι θα είναι η πόλη πάνω στο λόφο και ότι τα μάτια όλου του κόσμου θα είναι πάνω τους. Και ονόμαζαν τον εαυτό τους το Νέο Ισραήλ και τους Ινδιάνους Χαναναίους. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους Χαναναίους. Και το έκαναν. Οι εκτιμήσεις για τον πληθυσμό των Ιθαγενών βόρεια του Μεξικού πριν από την αύξηση των Ευρωπαίων ήταν έως 18 εκατομμύρια. Η Αμερικάνικη υπογραφή του 1900 τους μέτρησε 237.000. Αυτός ο λογαριασμός της πόλης πάνω στο λόφο που δεν τον έχει πληρώσει κανείς. Ο Ρίγκαν την έκανε η λαμπερή πόλη πάνω στο λόφο. Και το είπε σε κάθε ομιλία του, έτσι ξεκινούσε. Αυτό είναι το θεμέλιο, τα υπόλοιπα είναι το επίχρησμα. Και αν το θεμέλιο ακούγεται ελάχιστα στο νου μας, επειδή το επίχρησμα είναι τόσο ακόγουστο που δεν μας αφήνει να το δούμε, τα Λαμέ, το τεράστια αμάξια, ο εθνικός ύμνος, το Hollywood μέσα από τις ταινίες του, δεν μας έδειξε ποτέ την κανονική Αμερική. Ειδικά εκείνο με τους ευαγγελιστές, τους κήρυκες, που υποτίθεται ότι κάνουν θαύματα σε αίθουσες, με δεκάδες χιλιάδες άτομα να πέφτουν σε κατάσταση έκτασης, με το άγγιγμα εκεί να πέφτουν κάτω, που μιλούν γλώσσες, σαν να παρακολουθείς τελετή βούντου, στην Καραϊβική, με κλιματισμό. Οι ίδιοι κήρυκες αυτοί, με λιμουζίνες 15 μέτρων και ιδιωτικά Boeing, ο Kenneth Copeland που έχει 3 Boeing, ένας διάσημος ευαγγελιστής, που να τον ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά προσέξτε κάτι γιατί οι επιπτώσεις είναι τρομερές, φοβερές. Ο ίδιος λέει ότι, αυτό αξίζει να το πούμε έτσι, δεν μπαίνω σε πτήσεις με, γιατί λέει του, γιατί, τι χρειάζεται 3 Boeing του λένε, εντάξει έχει και ένα ύφος σατανά ας πούμε, και πραγματικά φοβήσουμε να το δεις το βράδυ αυτό, να τα κάνεις πάνω σου αυτορίγη παραχρήμα. Λοιπόν, λέει, το να μπαίνεις λέει, σε πτήση γραμμής είναι σαν να μπαίνεις σε σωλήνα μαζί με δαίμονες. Ο λόγος τους είναι λοιπόν μάμπο τζάμπο, άμπρα κατάμπρα και εισπράτησε δολάρια. Εμείς το ζήσαμε σε παρονυχίδα αυτό με μια διαφήμιση που θα σας θυμίσω. Θετική ενέργεια. Αυτή είναι έκδοση της θεολογίας των ΗΠΑ. Θυμάστε, δεν λέω το προϊόν, θετική ενέργεια σε 30 δευτερόλεπτα. Είδαμε που κατέληξε αυτή η θετική ενέργεια. Σκέφτεστε θετικά. Θετικά, σκεφτείτε θετικά. 4 μνημόνια και πάμε για το 5ο. Και ο άνθρωπος που εφήβρε τη θετική ενέργεια, να το συναντήσω παρακάτω, ήταν ο πάστορας του Ντόναλντ Τραμπ. Προσέξτε τώρα κάτι. 31 Αυγούστου, δηλαδή πριν από λίγες μέρες, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κάθισε απέναντι σε έναν 22χρονο που έχει 1.000.000 συνδρομητές στο YouTube. Μίλησε μία ώρα για το τέλος του κόσμου. Ο νεαρός αυτός λέγεται Bryce Crawford. Η διακονία του λέγεται Jesus in the Street. Το βίντεο του έχει τίτλους «Μίλησα με τον δαιμονισμένο στο Λος Άντζελες». Ο Vance, ο αντιπρόεδρος, γι' αυτό σας λέω τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ό,τι νομίζουμε. Γιατί αυτοί κρατούν και κουμπιά με πυρηνικά και άλλα τέτοια. Ναι. Ο Vance πήγε να πουλήσει το βιβλίο του «Το Communion», την ιστορία της επιστροφής του στην πίστη.
Και ο Κρόφορντ τον ρωτάει, α, ζούμε στους έσχατους καιρούς. Και η απάντηση, όσο πιο πιστά μπορώ να τη μεταφράσω, λέει, δεν ξέρω. Δεν θα σοκαριζόμουν αν ζούσαμε στα έσχατα ή στους έσχατους καιρούς. Αυτό στο οποίο προσπαθώ να επικεντρωθώ είναι να κάνω όσο περισσότερο το έργο του Θεού μπορώ τώρα. Όταν ακούω ένα πολιτικό να λέει, φανταστείτε το Μητσοτάκη, μου λέει, κάνω το έργο του Θεού. Καλά, εντάξει. Άμα βγω έξω, ρε παιδιά, και φωνάζω, μετανοείτε! Είναι σίγουρο θα με περάσουν, ναι. τη στολή, το κυριακάτικο κουστούμι με τα ανάποδα μανίκια, το ζουλωμαδία και να με χώσουν μέσα. Είπε, λέει, όσο περισσότερο μπορώ το έργο του Θεού. Και αν αυτό οδηγήσει στις έσχατους καιρούς, εντάξει, it's okay. Ας οδηγήσει ένα καλύτερο κόσμο που θα ευδοκιμεί και θα επιβιώνει για πολύ καιρό αφού φύγω, και αυτό είναι σπουδαίο. Έσχατη καιρή, κύριε, συγγνώμη, μιλάμε για τον Αρμαγεδονά και ένα πυρηνικό λογάριθμο θα μεταφραστεί, ας πούμε, για π.χ. η Αποκάλυψη. Ο άνθρωπος που είπε, δηλαδή, εντάξει για την Αποκάλυψη, είναι δεύτερος σειρά της διαδοχής της χώρας. Δεν θέλω να προσβάλλω το θρησκευτικό συνέστημα κανένα. Ξέρω ότι την εκπομπή παρακολουθούν από όλων των ειδών άνθρωποι, στους οποίους σέβομαι το πιστεύω τους και μου κάνει και πολλές φορές εντύπωση, γιατί την παρακολουθούν φανατικοί χριστιανοί, την παρακολουθούν φανατικοί αναρχικοί, την παρακολουθούν φανατικοί κομμουνιστές, πολλών ειδών άνθρωποι με διαφορετικές τελείως αντιλήψεις, απόψεις για τη ζωή, των οποίων ολονών το ξέρετε εξάλλου, σέβομαι. Αλλά προσέξτε κάτι. Αν αρχίσει συνδέεται αυτό με την πολιτική, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και είναι και πολύ επικίνδυνα. Γιατί αυτός ο άνθρωπος σειρά με το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο του πλανήτη, πίσω από έναν πρόεδρο που είναι 80 ετών, την ίδια ώρα είπε ότι δεν σοκαριζόταν, λέει, αν ο Αντίχριστος περπατάει ανάμεσά μας. Ότι το ερώτημα δεν είναι αν έρχεται το τέλος, αλλά αν έρχεται σε χιλιάδες χρόνια ή σε λίγους μήνες. Ότι η σφαίρα, λέει, που πέρασε ξυστά από το αυτί του Τραμπ στον Μπάτλερ ήταν το χέρι της πρόνοιας. Ξέρω ότι δεν παρακολουθείτε τηλεόραση, γενικά κομμάτια Αμερικάνικα, περισσότεροι άνθρωποι, που να βρουν και τον χρόνο. Αυτά που σας λέω δεν είναι, θα λέγαμε, το περιθώριο μιας αντίληψης πραγμάτων. Είναι το κέντρο. Αυτά που λέω τώρα και μπορεί να ακούγονται παρανοϊκά. Και είναι καθημερινός λόγος τους. Ότι δίνει στον εαυτό του, είπε ο Βανς, μισό λεπτό να καταλάβετε κάτι, 75% πιθανότητες ότι θα πάει στον παράδεισο. Ποσοστό που θα ζήλευε, δηλαδή, εγώ σκέφτηκα ο κάθε δημοκόπος. Δημοσκόπος. Και δημοκόπος. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Κάθε θρησκευτικό δράμα θέλει διανομή ρόλων και εδώ έχει γίνει μεγάλη προσοχή. Τον Ιησού τον παίζει ο Τραμπ. Αυτό δεν είναι πλάκα. Δεν ξέρω, μπορεί να αγαπάτε τον Τραμπ, να μην σας αρέσει αυτό που λέω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Πήγε, έβγαλε μια φωτογραφία ως Ιησούς, να ευλογεί ανθρώπους, στο True Social. Αυτό είναι γεγονότα. Okay. Ο ίδιος το ανάρτησε αυτό. Τον δείχνει λοιπόν Χριστό. Ο Βανς υπερασπίστηκε συνέντευξη ότι δεν ήταν το πρώτο ένδυμα που δοκίμασε. Προσέξτε κάτι. Το Μάιο του 25, λέει, πριν λίγες μέρες από το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, είχε αναρτήσει τον εαυτό του με τιάρα και λευκό ράσο ως Πάπας. Ο Τραμπ. Το Φεβρουάριο του 25, ο Λευκός Οίκος είχε αναρτήσει το Long Live the King με ψεύτικο εξώφυλλο του Time και τον Τραμπ με το στέμα. Δηλαδή, κοιτάξτε κάτι τώρα, φανταστείτε τον Μητσοτάκη να κάνει κάτι τέτοια. Για να σας το βάλω έτσι, ή τον πρώτη δημοκρατία. Δηλαδή, με συγχωρείτε, τον έχουμε πάρει μέσα και του λέμε, παιδί μου, Δαφνή. Έτσι. Το 2019, μπροστά στις κάμερες, για τον Τραμπ λέω, είχε γυρίσει τα μάτια στον ουρανό και είπε «I'm the chosen one». Είμαι ο εκλεκτός, ο διαλεκτός. Ένας άνθρωπος που δοκιμάζει διαδοχικά τα κουστούμια του βασιλιά, του Πάπα και του Χριστού, δεν είναι απαραίτητος πιστός, είναι σίγουρα πελάτης ενός καλού ράφτη και θα ήταν ίσως και χρήσιμο να επισκεφτεί και έναν καλό ψυχίατρο. Βέβαια δεν υποχρεούται. Κάθε αξιωματικός που αγγίζει πυρηνικό όπλο στις ΗΠΑ περνά από αυτό το πρόγραμμα για να δουν ποια είναι η προσωπικότητά του με ψυχολογική αξιολόγηση. Έλεγχο φαρμάκων κτλ. Ο μόνος κρίκος λοιπόν της αλυσίδας που εξαιρείται από την ψυχιατρική εξέταση είναι αυτός που δίνει την εντολή. Αυτός που κρατάει το ένα το κλειδί και ο άλλος δεν τον ακολουθεί. Τον Ιωάννη της Αποκάλυψης τον παίζει ο Βανς. Ο Ιωάννης της Πάτμου είδε τον Αντίχριστο, τον περιέγραψε.
μέτρησε και τον αριθμό, τρία εξάρια. Ο Βάνς είδε τον Αντίχριστο σε podcast, του τοποθέτησε ανάμεσά μας, του έδωσε και ποσοστά. Η διαφορά στο ύψος είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα λυσί λατομείων και σε ένα στούντιο podcast. Το σταυροφόρο τον παίζει ο Χέξετ, που είναι ο υπουργός πολέμου, δεν είναι υπουργός άμυνας, το έχει αλλάξει ο Τραμπ. Στο στήθος έχει ένα χαραγμένο σταυρό της Ιερουσαλήμ, στον μπράτσο Deus Vult, στη γραυγή της πρώτης δηλαδή σταυροφορίας. Το βιβλίο του το 20 λέγεται «Η Αμερικάνικη Σταυροφορία». Το 18 στην Ιερουσαλήμ απαρίθμησε 4 θαύματα, το 17, το 48, το 67 και το 17. Δηλαδή το 17 είναι η διακήρυξη Μπαλφούρ, το 48 είναι η ίδρυση του Ισραήλ, το 67 είναι η κατάληψη Ανατολικής Ιερουσαλήμ και το 17 η αναγνώριση ως πρωτεύουσας από τον Τραμπ την Ιερουσαλήμ και όχι το Τελαβίβ. Και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει λόγος να μην χτιστεί εκεί ο ναός που στέκει στο τέμενος Αλξά, δηλαδή το ιερό τέμενος των Αράβων, να γκρεμιστεί και να στηθεί ο τρίτος ναός του Σολομώντα. Τώρα συγγνώμη παιδιά, τα βρίσκεται φυσιολογικά, γιατί δεν περιγράφω εγώ ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας που το έγραψε κάποιος. Τι χάρπα σου, μιλάω για αυτούς τους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή έχουν στα χέρια τους το δυτικό κόσμο κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Το 25 λοιπόν που έγινε υπουργός πολέμου άρχισε να τελεί προσευχές στο Πεντάγωνο με πάσορα από την εκκλησία του Ντάγκ Βίλσον, που είχε γράψει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να ψηφίζουν. Α, γυναίκες, αυτά πιστεύει ο κύριος Χέξεθ. Ο σταυροφόρος κρατάει τα κλειδιά του μεγαλύτερου στρατού ποτέ της ιστορίας. Το τι κάνει η διανομή όταν σβήνουν τα φώτα το ξέρουμε από μια συνομιλία στο Signal που δημοσίευσε το Atlantic. Το 25, ο Χέξεθ ανακοίνωσε στην ομάδα τις ώρες των πληγμάτων στην Εμένη και είπε «Με τη βοήθεια του Θεού, πολεμιστές!» Ο Βάνς απάντησε «Θα προσευχηθώ για τη νίκη». Ο πρώτος στόχος ήταν ένας άνθρωπος ο επικεφαλής του πυραυλικού προγράμματος στο Χούθι. Οι Αμερικανοί τον έδωσαν να μπαίνει σε μια πολυκατοικία στη Σανά, όπου έμενε η φίλη του. Χτύπησαν την πολυκατοικία. Μια μισή ώρα μετά, ο σύμβουλος της Εθνικής Ασφάλειας, ο Mike Waltz, ενημέρωσε την ομάδα ότι η πολυκατοικία έχει πια ισοπεδωθεί. Ο Βάνς έγραψε «Σούπερ, excellent, μπράβο!» Τους νεκρούς εκείνης της νύχτας το μέτρησε το Υπουργείο Υγείας του Χούθη. Ήτανε 53 και 5 παιδιά. Προσευχή πολυκατοικία, τέλεια. Αυτή είναι ολόκληρη λειτουργία με τη σειρά που τελέστηκε και αυτό δεν είναι πλάκα. Ο Βάνς είναι καθολικός, ο Χέξεθ είναι καλβινιστής, ο Τραμπ είναι ό,τι χρειαστεί. Το κοινό τους δόγμα δεν βρίσκεται σε καμιά εκκλησία. Έχει όμως γενεολογία και έχει μελετηθεί αυτή η γενεολογία. Γιατί ο Καλβίνος στη Γενέβη του 16ου αιώνα δίδαξε τον προορισμό. Ο Θεός έχει αποφασίσει, λέει, από καταβολή κόσμου ποιοι θα σωθούν και ποιοι θα καταδικαστούν και κανένα έργο δεν αλλάζει την απόφαση. Το πρόβλημα με ένα τέτοιο δόγμα είναι ότι ο πιστός δεν ξέρει σε ποια λίστα είναι και η αγωνία θέλει σημάδι. Το σημάδι, όπως απέδειξε ο Μαξ Βέμπερ το 1905 με την προτεσταντική ηθική του καπιταλισμού και το πνεύμα του καπιταλισμού, είπε ότι είναι επαγγελματική επιτυχία. Ο καλβινιστής δουλεύει ασχετικά, δεν ξοδεύει, επανεπενδύει, ο πλούτος συσσωρεύεται. Δεν είναι λοιπόν απόλαυση, είναι απόδειξη. Ο πλούσιος είναι ο εκλεκτός. Ο φτωχός, για αυτούς όλους, ή κατά τη συνέπεια φέρνει το σημάδι της κατάρας και η ελεημοσύνη προς αυτό είναι σχεδόν παρέμβαση στη βουλή του Θεού. Ο Βέμπερ το είπε με προσοχή ως ιστορική συγγένεια. Οι απόγονοί του το πήραν κατά γράμμα. Σε αυτό εμπλέκεται ο Μάλθους. Μαλθουσιανός, νέο Μαλθουσιανός είναι αυτή η νέα μείωση του πληθυσμού που πρέπει να γίνει. Έγραψε λοιπόν ότι επειδή ο πληθυσμός αυξάνεται γεωμετρικά και η τροφή αριθμητικά, άρα η πείνα είναι νόμος της φύσης, για θα το ακούσετε και αυτό, είναι νόμος της φύσης ότι θα πεινάμε, ναι, το έλεγε τότε, 1798, 1800 ας πούμε. Άρα οι νόμοι για τους φτωχούς που έδιναν ψωμί στους απόρους απλώς παράγουν περισσότερους απόρους. Στη δεύτερη έκδοση πρόσθεσε και την περίφημη εικόνα του Συμποσίου της Φύσης, όπου για το φτωχό που γεννήθηκε χωρίς πρόσκληση δεν υπάρχει καινή θέση στο τραπέζι και την αφαίρεσε στην τρίτη, γιατί ακόμα και τότε ακούστηκε άσχημα. Έφτιαξε τα πτωχοκομεία και τα λοιπά, όλα αυτά εδώ. Άστα. Πάμε λοιπόν στον Τραμπ. Νόρμαν Βίνσεντ Πιλ, ο πάστορας
της Marble Collegiate στο Μαχάταν, όπου πήγαινε η οικογένεια Τραμπ. Και έκανε το πρώτο γάμο του Ντόναλντ το 1977. Ο Τραμπ τον προκαλεί, ο πάστοράς μου. Στο βιβλίο του Πιλ λέει: «Η δύναμη της θετικής σκέψης πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια και διδάσκει μια απλή τεχνική. Πιστεύεις στην επιτυχία σου, το επαναλαμβάνεις φωναχτά, την οπτικοποιείς και ο Θεός την παραδίδει. Το δόγμα του Πιλ, ο Θεός είναι υπάλληλος με αντικείμενο εργασίας, την ευτυχία του σωστού πιστού και με ένα ωράριο συνεχές. Η αμαρτία είναι αρνητική σκέψη. Η μετάνοια περισσεύει, οπότε δεν φταίς εσύ». Και αυτός είναι ο δρόμος που τον πάει τον Τραμπ κατευθείαν στην Πόλα White, την τηλεευαγγελίστρια του Ευαγγέλιου της Ευημερίας. Όπως καταλαβαίνετε από την ίδια λέξη, Ευαγγέλιο της Ευημερίας, θρησκεία της Ευημερίας, η πίστη μετρέται σε δολάρια και η δωρεά είναι επένδυση με εγγυημένη απόδοση στον ουρανό. Και από το Φεβρουάριο του 25 διευθύνει το γραφείο πίστης του Λευκού Οίκου. Όλα αυτά, ναός, αντίχριστος, μεγάλη θλίψη, Αρμαγέδων, έχει ένα εργοστάσιο, λέγεται Dispensionalismos. Το συστηματοποίησε κάποιος Ντάρμπι, ένας Άγγλο-Ιρλανδός κληρικός. Εδώ βρίσκεται λοιπόν μια λεπτομέρεια. Η θεολογία που σήμερα ακούμε το Πεντάγωνο και την Αντιπροεδρία δεν έπεσε από χέρια αποτυχημένων παπάδων στα χέρια των πολιτικών. Γεννήθηκε χωρίς παπάδες. Ένα αιώνα τώρα εμπόρευμα λαϊκών, ραδιοφωνικών κηρύκων, τερευαγγελιστών, εκδοτών. Ο πολιτικός που την εκφωνεί δεν δέχεται κανέναν. Είναι φυσικό παιδί, έτοιμο προϊόν. Και υπάρχει. Στο βιβλίο βέβαια του Αντιπρόεδρου κάνεις ένα σλάλο μεταξύ διαφόρων θρησκειών. Ιστορία μεταστροφών στο πληθυντικό και αξίζει να καταγραφεί. Ξεκινά από παιδί στο Midland στο Ohio με τη γιαγιά του, τη Μάμοτς του Χίλι Ένλτζι. Το μεγάλωσε εκείνη, γιατί η μητέρα του Βάνς ήταν εθισμένη στα οπιοειδή. Ήταν από το Κεντάκι, αγράμματη σχεδόν, με γλώσσα ανθρακορίχου και είχε πράγματι 19 όπλα στο σπίτι. Πίστευε στον Ιησού με τον τρόπο των βουνών, χωρίς εκκλησία, με βρυσιές και βίβλο, δηλαδή με το σιρτάρι, με τον πιστόλι στο σιρτάρι και τη βίβλο στο τραπέζι. Και είναι η μόνη σταθερή πίστη που περιγράφει ο Βαν στο βιβλίο του για τη ζωή του. Και δεν είναι δόγμα, είναι χαρακτήρας. Ο έφηβος περνά στην πεντακοστιανή εκκλησία του βιολογικού του πατέρα, όπου μιλούν γλώσσες εκεί που πέφτουν εκστασιασμένοι και τα λοιπά. Μετά γίνεται, θεωρεί ότι ο Χάρι Πότερ είναι σατανικό πράγμα, γίνεται με πεζοναύτης, χάνει την πίστη του, γίνεται άθεος, και στο Ohio State και μετά το Yale γίνεται άθεος της σχολής του Kitchens, από αυτούς που έχουν διαβάσει ένα βιβλίο εναντίον του Θεού και το κουβαλούν στις παρέες τους. Και το 11 στο Yale ακούει μια ομιλία ενός δισεκατομμυριούχου της Silicon Valley, του Peter Thiel, αυτός που έχει λοιπόν το βασικό σηματοδότης, ιδιοκτήτης του Παλαντήρ, και γράφει ότι αυτή είναι η πιο σπουδαία σημαντικότερη στιγμή της ζωής του. Και μέσω του Thiel, της Παλαντήρ και του κράτους επιτήρησης φτάνει στον Ρενέ Ζεράρ, γιατί ο Ζεράρ είναι το κρυφό ευαγγέλιο της Silicon Valley. Είναι Γάλλος καθηγητής λογοτεχνής στο Stanford, πέθανε το 2015. Και ότι ήταν φοιτητής στην δεκαετία του 80. Η θεωρία το χωράει σε τρεις προτάσεις που αξίζει να τις πούμε. Δεν επιθυμούμε τίποτα από μόνοι μας. Επιθυμούμε ό,τι βλέπουμε να επιθυμεί ο άλλος. Αυτή η μίμηση μας οδηγεί σε σύγκρουση εναντίον όλων και η κοινωνία εκτονώνει τη σύγκρουση διαλέγοντας ένα θύμα, τον αποδιοπομπαίο Τράμπο, που το σκοτώνει ομόφωνα και μετά τον λατρεύει ως Θεό. Κάθε θρησκεία κατά το Ζεράρι είναι ένας μηχανισμός αυτού του φόνου. Ο Χριστός είναι το πρώτο θύμα για το Ευαγγέλιο, δηλώνει ρητά αθώο, άρα η Σταύρωση είναι η στιγμή που ο μηχανισμός ανακαλύπτει το ψέμα και πάει να δουλεύει, και από εκεί και πέρα η ανθρωπότητα ζει χωρίς βαλβίδα. Με τη βία να συσσωρεύεται προς ένα τέλος που ο ίδιος Ζεράρ στο τελευταίο του βιβλίο άνομασε αποκάλυψη. Αυτά πιστεύει ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Ο Τιέλ πήρε από το δάσκαλο δύο συμπεράσματα και τα δύο αφορούν το χρήμα. Πρώτον, αφού ο ανταγωνισμός είναι μίμηση και η μίμηση είναι αιματοχυσία, ο ανταγωνισμός είναι για τους χαμένους και το μονοπόλιο είναι αρετή.
Αυτό είναι ολόκληρο το Zero to One, το εγχειρίδιο του 2014, που το διαβάζουν για κατήχηση όσοι ιδρύουν εταιρείες, αυτές τις startups. Γιατί φαντάζομαι ότι δεν ξέρετε τι διαβάζουν αυτοί που ιδρύουν τις startups εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δεύτερον, αφού οι άνθρωποι θέλουν ό,τι θέλουν, οι άλλοι, μια μηχανή που δείχνει στον καθένα τι θέλουν οι άλλοι, θα είναι πιο εθιστική μηχανή που φτιάχτηκε ποτέ. Είχε πει ο Τιέλ ότι του είχε πει αυτός ο Ζιράρ, ήταν ο λόγος που έβαλε το 2004 τα πρώτα $500,000 σε ένα φοιτητικό site που λέγεται Facebook. Ναι, γιατί το Facebook του Zuckerberg χρηματοδοτήθηκε πέρα από τη CIA και από τον TL που χρηματοδοτήθηκε και αυτός επίσης από τη CIA, διότι σκέφτηκε ότι αυτό με τα like είναι ζηραρδική θεολογία σε πλήκτρο. Η θεολογία στην οποία είμαστε όλοι προσκυνημένοι. Τα likes. Και το δύο συμπέρασμα είναι θεολογικό και αυτό που δίδαξε στη Ρώμη, γιατί έκανε μια ομιλία ο Πίτερ Θιέλ. Αφού λέει ο μηχανισμός του τράγου έπαψε να δουλεύει, ο κόσμος τρέχει προς την αποκάλυψη και ο αντίχριστος θα είναι όποιος υποσχεθεί να τη σταματήσει με ειρήνη και ασφάλεια, δηλαδή με κανόνες, με ρύθμιση και με παγκόσμια συνεννόηση. Ο κατέχων αυτός που αναχαιτίζει τον Αντίχριστο είναι όποιος αρνείται αυτούς τους κανόνες. Ένας δισεκατομμύριος, ας πούμε, που έχει μία εταιρεία λογισμικού στόχευσης και σκοτώνει ανθρώπους μέσα από την ικανότητα αυτή που έχουν αναπτύξει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης να μπορεί να εντοπίσει σε χιλιοστά του δευτερολέπτου ένα στόχο. Ο Βάζ, λοιπόν, είχε πει ότι ο Ζιράρ ήταν η γέφυρά του από την αθεία στο Χριστό. Περίεργος τρόπος για να επιστρέψει στο Χριστό. Και στο δοκίμιο του 20 γράφει ότι η ιδέα του αποδιοπομπαίου τράγου του εξήγησε τη δική του ζωή από ένα παιδί των Απαλαχίων, αλλά μέσα από καθηγητές και έναν δισεκατομμυρίουχο, και βρήκε το Ευαγγέλιο τον εαυτό του στη θέση του θύματος. Και η θέση του θύματος λίγα χρόνια γράφει από εκεί, excellent για μια πολυκατοικία με 53 νεκρούς, ενώ στοχεύαν έναν άνθρωπο. Και τα 19 στα 35 του βαφτίζεται καθολικός σε Δομινικανικό μοναστήρι της Αγίας Γερτρούδης και παίρνει το όνομα Αυγουστίνος, ο άνθρωπος των εξομολογήσεων και η μεγάλη μεταστροφής, έτσι μεγαλύτερος από τους μεγαλύτερους μεταστροφής της ιστορίας. Πεντηκοστεσιανός, άθεος, ζηραδικός, καθολικός. Επικριτής του Τραμπ τον έλεγε ο Χίτλερ της Αμερικής. Αυτά λοιπόν, φίλοι μου, την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ και οι εισηγήσεις που δέχεται είναι για τη χρήση των πυρηνικών όπλων στο Ιράν. Και ότι το σκέφτεται, λέει. Καλά, τόσο τον πρόεδρο Τραμπ δεν του έχω καμιά εμπιστοσύνη για το τι σκέφτεται και δεν σκέφτεται. Άρα το Πεντάγωνο όταν ξαφνικά, γιατί ξέρετε, αν έχετε υπόψη σας, οι συμφωνίες για τα πυρηνικά όπλα έχουν πλέον, δεν υφίστανται. Αποσύρθηκε η Ρωσία, αποσύρθηκε η Αμερική, μέσα στον αέρα. Λέω ο Τραμπ τώρα, έχω αποτύχει στρατιωτικά, λέει, δεν πατάω κανένα κουμπάκι. Και του λέει το Πεντάγωνο, εισηγούμαστε να πατήσετε, κύριε πρόεδρε, το κουμπάκι για τη χρήση πυρηνικών στο Ιράν. Το έλα μαλευράσα. Δεν τα πάμε καθόλου καλά. Τώρα με συγχωρείτε, αν εσείς δεν τα βρίσκετε αυτά ανησυχητικά, αν δεν τα βρείτε ότι κάποιοι άνθρωποι απόλυτης εξουσίας, και εγώ σας είπα, σκεφτείτε τον Μητσοτάκαρο, τον Αδρουλάκαρο, τον Τσίπραρο, ξέρω εγώ όλους αυτούς, να λένε κάτι τέτοιο. Ναι, απλά τα λέω. Και να έχω και δυνατότητα να τα κάνουν κιόλας. Να πατήσω ένα κουμπί. Μαθητής λοιπόν στη συνέδριση της 31ης Αυγούστου μίλησε για μια πραγματικά περίεργη σκοτεινή πνευματική ενέργεια γύρω από τις εταιρείες της τεχνητής νοημοσύνης. Ανέφερε ένα γνωστό του που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη ως σύμβουλο γάμου. Ανέφερε ότι κάποιες εταιρείες κάνουν κηδεία όταν αποσύρουν ένα παλιό μοντέλο με λόγο και κατάνοιξη, σαν να έθαψαν συνάδελφο. Ο ίδιος άνθρωπος μαζί με τον κύριο Τραμπ
είναι από τους πιο ένθρεμους υποστηρικτές των κέντρων δεδομένων που τρέφουν αυτά τα μοντέλα, χρηματοδοτούνται από αυτήν την ιστορία που λέει τεχνητή νοημοσύνη, αυτές οι εταιρείες με τα άπειρα εκατοντάδες δισεκατομμύρια. Εγώ, παιδιά, με το που το διάβασα, άρχισαν να χτυπάνε τα πυράκια. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το τελευταίο χτύπημα που δέχεται η Ελλάδα, μια χώρα η οποία ενεργειακά είναι εξαρτημένη, και η Ευρώπη, η οποία ενεργειακά είναι εξαρτημένη, αλλά πες ας την Ευρώπη, πάνω την Ελλάδα, και δεν με νοιάζει πόσο κάνει βενζίνη στο αμάξι. Παιδιά, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Σκεφτείτε το λιγάκι. Αυτό μας ενδιαφέρει είναι το κόστος ενέργειας σε όσο ό,τι έχει απομείνει να λειτουργεί. Αγροτική παραγωγή είναι. Κάποια βιομηχανία είναι. Το κόστος ενέργειας σε μια Ευρώπη που παίρνουμε τα προϊόντα της, αυτά που δεν τα παράγουμε, ή παντού σε όλο τον κόσμο. Και αυτό που σηματοδοτεί το κόστος ενέργειας στη θέρμανση. Έτσι. Και αυτό που σηματοδοτεί αυτό τον επερχόμενο χειμώνα. Εκεί λοιπόν όλα τα παραπάνω θα ήταν φολκλόρ, γλυκό για σάτυρα, τίποτα άλλο. Άνθρωπος που είπε εντάξει για το ότι είμαστε, μπορεί να είμαστε στην περίοδο της αποκάλυψης, δεν καθόταν με το χέρι του δίπλα στο κουμπί που μπορεί να πατήσει. Σε ένα πόλεμο ξεκίνησε, θα κρατήσει 5 εβδομάδες, έχει κρατήσει 6 μήνες, και που πνίγει στην κυριολεξία ότι ενεργειακό απόθεμα υπάρχει όχι μόνο στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον σε άλλες 100 χώρες. Τα προλεγόμενα αυτών των παλαβών, θα έλεγα ότι μας χτυπούσαν καμπάνες για τα όσα έρχονται και τα όσα προμηνύονται. Αυτά. Όπως σωστά λέει ο Γιώργος, πολιτική θεολογία, επικίνδυνος και θανατηφόρος συνδυασμός. Ποιος μελέτησε πραγματικά το Ρενέ Ζεράρ? Παιδιά, σας λέω ότι θα είναι καλό να μελετάμε και να διαβάζουμε. Προσπαθώ όσο μπορώ περισσότερο για να σας μεταφέρω αυτά που μου δίνει η ημέρα όταν εσείς εργάζεστε, όταν θα έρθω εγώ να εργαστώ, να μπορέσω να τα συμπυκνώσω, να τα αποδώσω. Τι αποτέλεσμα, πώς θα τα αποκρίνονται, πώς αποτυπώνονται στο δικό μας τόπο και στην καθημερινότητά μας. Από μένα λοιπόν, ευχαριστώντας σας όλους, ευχαριστώντας σας όλους, είτε που συντονιστήκατε συχνότητα του Focus 103,6, είτε που συντονιστήκατε εδώ στην συχνότητα του YouTube, στο Alex Τσίγκος. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου για την υποστήριξή του στον ήχο. Πρέπει να πω ότι ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Ανιχνεύσεις με τον Γιώργο Σολεμέζογλου. Αύριο πάλι με ωραία θεματολογία, με καλά προετοιμασμένος. Από μένα λοιπόν, να το πω, δεν θα πάμε καθόλου καλά. Δεν θα πάμε καθόλου μα καθόλου καλά. Καληνύχτα.

0: γεννηθήκα με, έτσι. Μας φτιάξατε. Εσείς. Μου λες να σε σεβαστώ. Μου στέρισες να σέβομαι. Τον εαυτό μου. Μου έκλεψες το καλό. Μου άφησες μόνο να διαλέξω από το κακό. Ό,τι μου έχεις αφήσει. Μάνες μου χώρισανε. Για ένα γκόμενο, πατέρες που αφήσανε. Τα βυζανιάρικα τους για τις γκόμενες και στοίχημα. Γεννήσατε παιδιά, θάψατε την ευθύνη.
1: Τι μας έχει μείνει.
0: Μόνο η δική σας να φθαλύνει.

0: εγώ, όμως σου εξηγώ. Πώς φτάνει ένα παιδί να μην νιώθει πια τίποτα.
1: Το πήρατε και ντροπή μαζί με την ελπίδα.
0: Γιατί η ντροπή είναι πολυτέλεια και εμείς δεν έχουμε ούτε για ψωμί.

αφήσατε καμένη γη. Μια νεολαία χωρίς μέλλον, μόνο παρελθόν. Γιατί εκεί μας έκλεψες το παρόν. Πληρώνε τώρα τόκους, κάθε τόκος είναι η δική μου ζωή.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Πουλσάρος. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλή.

0: ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και χύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή που έχει σκοπό να σας χαλαρώσει και να σας ταξιδέψει. Αφαιθείτε στη γοητεία των ήχων που μπορούν και σημαδεύουν τις καρδιές μας. Δεύτερο τραγούδι, Etta James, επιτέλους.

δεν ήταν από τις γυναίκες που μπορείς να πεις ότι είχε την εμφάνιση, την ομορφιά, αλλά η φωνή της ανεξίτηλη στο χρόνο παρέμεινε, και βέβαια από τις blues φωνές που ακόμα και σήμερα σύγχρονες τραγουδίστριες δεν μπορούν να φτάσουν. Etta James, το τραγούδι γράφτηκε το 41 από τον Mark Gordon και τον Harry Warren, και γράφτηκε για μία ταινία, την ταινία Sun Valley Serenade. Τρίτο τραγούδι για σήμερα, Dusty Springfield. Spooky, μυστήριος, παράξενος. Focus FM 103,6.

Ροζ Ρόις, Wishing on a Star, κάνοντας μια ευχή σε ένα αστέρι. Και η Ροζ Ρόις είναι ένα θρυλικό αμερικάνικο συγκρότημα της Soul, αλλά έχουν κάνει κομμάτια και funk και disco από το Los Angeles, με ιδρυτές τον Kenny Cowland και τον Henry Garner, και ξεκίνησαν ως συνοδευτική μπάντα του Edwin Starr, όπου και τράβηξαν την προσοχή ενός παραγωγού

ενός θρυλικού παραγωγού της Motown, τον Norman Whitfield. Και ο Whitfield τους εμπιστεύτηκε ένα soundtrack, το soundtrack της ταινίας Car Wash. Η ταινία και το άλμπουμ σημείωσαν τεράστια επιτυχία, τους χάρισαν νούμερο ένα με το Car Wash, καθώς και διαχρονικές επιτυχίες όπως το I'm Going Down και το Love Don't Live Here Anymore. Αφήνουμε το συγκρότημα αυτό και πάμε σε μια φωνή που δεν υπάρχει περίπτωση να μην την αναγνωρίσετε, και από την εισαγωγή κιόλας καταλαβαίνετε ποιος είναι. Barry White. Barry White, I'm gonna love you just a little more, baby.

Ο Μπάρι Γουάιτ, ο οποίος αρχικά δεν σκόπευε να κυκλοφορήσει ο ίδιος το τραγούδι ως τραγουδιστής, είχε χορεγραφήσει μόνο ένα demo με τον ίδιο στο πιάνο και στη φωνή, και σχεδιάζοντας να το δώσει σε κάποιον άλλον καλλιτέχνη, καθώς προτιμούσε να κινείται πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας ως παραγωγός. Ωστόσο, ο συνεργάτης του, ο Νούντς, όταν άκουσε τον demo, τον έπεισε να μπουν στο στούντιο και να το ξαναεχογραφήσουν επαγγελματικά και να το κυκλοφορήσει ο ίδιος. Σε μία ηθοποιό και τραγουδίστρια τώρα, την Σελένα Γκόμεζ, μία από τις αναγνωρίσιμες pop star της γενιάς της, η οποία ξεκίνησε ως παιδικό αστέρι της Disney και εξελίχθηκε σε μία όρημη, μπορούμε να πούμε, καλλιτέχνηδα με πολυπλανητική επιτυχία, τόσο στη μουσική όσο και στην υποκριτική. Η Σελένα Γκόμεζ στο Όγιες Τρίστες, Λυπημένα Μάτια.

Focus FM 103,6 και θα κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής με Terry Hall και το Forever Jay. Ο Hall υπήρξε μία από τις πιο εμβληματικές, δωρικές και επιδραστικές φυσιογνωμίες της βρετανικής pop και new wave. Χαρισματικός frontman των Specials και με διαχρονικούς ύμνους όπως το Gangsters, το Ghost Town και πολλά ακόμα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με υπέροχες μουσικές και στο δεύτερο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.

Dimension, Let the Sunshine in, δεύτερο μέρος εκπομπής Μουσικές Ανιχνεύσεις. Και υπήρξαν ένα από τα επιτυχημένα αμερικάνικα vocal groups στα τέλη της δεκαετίας του 60 και αρχές του 70. Τι έχουμε, έχουμε Daniel Ponder, So Long, στον Focus FM 103,6 και στις Μουσικές Ανιχνεύσεις, μαζί μέχρι τις 11.

Focus FM 103,6. Τι είχαμε, Aaron Fraser, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2020. Ο Fraser, Αμερικανός τραγουδιστής, και αυτή που ακούσαμε ήταν η Black Pumas στο Fire. Από το 19 η Black Pumas, αμερικάνικο συγκρότημα από το Texas. Dojo Cats. Δεν έχω κανένα λόγο να πω περισσότερα. Πάμε να τους ακούσουμε.

μια αυθεντική ταξιδιάρικη soul δημιουργία που μας αποδεικνύει ότι η πραγματική μουσική δεν χρειάζεται καμία φορμή για να μιλήσει απευθείας στην καρδιά. Τώρα έχουμε Don West και το τραγούδι Wasted Gold, ένα σχετικά καινούριο τραγούδι. Ο κύριος είναι ένας ανερχόμενος Αυστραλός και συνθέτης της soul μουσικής, ο οποίος παράλληλα εργάζεται και ως μοντέλο. Έχει μια έτσι vintage, μπορούμε να πούμε, φωνή και την χαρισματική σκηνική παρουσία. Κατάφερε γρήγορα να γίνει γνωστός στην Αυστραλία, εννοείται, αλλά όχι μόνο. Έχει καταφέρει και εδώ στην Ευρώπη να διεισδύσει.

Ο Prince στο ανεπανάληπτο Purple Rain από το ομώνυμο άλμπουμ και βέβαια από την ομώνυμη ταινία. Prince υπήρξε ένας από τους πιο χαρισματικούς, πολυδιάστατους και επιδραστικούς μουσικούς στην ιστορία της παγκόσμιας pop και rock σκηνής. Τραγουδιστής, συνθέτης, παραγωγός και βιρτουόζος πολλών οργάνων, συνδύασε μοναδικά soul, funk, rock, pop και πούλησε πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Λίγο κάτι να πούμε για την ιστορία που βρήκα στο Rolling Stones για το συγκεκριμένο τραγούδι. Αρχικά ο Prince το είχε συλλάβει ως country μπαλάντα και σχεδίαζε να το τραγουδήσει μαζί με την Stevie Nicks. Όταν όμως της έστειλε μια δεκάλεπτη ορχιστρική εκδοχή για να γράψει εκείνη τους στίχους, αυτή τρόμαξε από τον όγκο της συνθετικής δομής και αρνήθηκε. Στη συνέχεια ο Prince το πήγε στην μπάντα του, στην μπάντα The Revolution, και κατά τη διάρκεια μιας εξάωρης πρόβας η κιθαρίστρια Wendy Melvin άρχισε να παίζει διαφορετικά συγχορδίες, απομακρύνοντας το κομμάτι από την country αισθητική που είχε αρχικά και το μετέτρεψε σε αυτό το επικό soul διαμάντι που γνωρίζουμε. Μάλιστα πρέπει να πω ότι σε μια ζωντανή εκτέλεση του κομματιού στο ημίχρονο του Super Bowl το 2007, ενώ ο Prince ερμήνευε το Purple Rain, ξέσπασε μια καταρακτώδης βροχή στο στάδιο. Αντί να πτωηθεί, ο φωτισμός της σκηνής έλουσε το στάδιο με έντονο μοβ φως, δημιουργώντας την εικόνα μιας πραγματικής μοβ βροχής πάνω από το κοινό, μια στιγμή που θεωρείται μέχρι σήμερα η κορυφαία στην ιστορία των εμφανίσεων του θεσμού. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 11 και έχουμε για πρώτο τελευταίο τραγούδι Still Heart, She's Gone, Εκείνη Έφυγε, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε στην δεκαετία του 90. Η Still Heart είναι ένα αμερικάνικο hard rock και glam metal συγκρότημα που δημιουργήθηκε στο Norwalk του Kentucky, Connecticut, όχι Kentucky, το 89 με ηγέτη τον τραγουδιστή Μιλένκο Ματιέβιτς.

She's gone, still heart. Μια καθηλωτική rock μπαλάντα γεμάτη συνέστημα και αξεπέραστη φωνητική δύναμη που μας ταξιδεύει στα πιο βαθιά μονοπάτια της ανθρώπινης απώλειας. She's gone. Για τελευταίο τραγούδι έχουμε U2, το With or Without You. U2 από το Δουβλίνο της Ιρλανδίας που σχηματίστηκαν το 76. Το τραγούδι που θα ακούσουμε και έχει μεταδοθεί πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή, πέρασε από 40 κύματα και λίγο έλειψε να μην κυκλοφορήσει ποτέ. Για την ιστορία, το συγκρότημα δούλευε το κομμάτι από τα τέλη του 85, αλλά η αρχική του μορφή δεν ικανοποιούσε κανέναν. Ο Μπόνο και ο παραγωγός Brian Eno θεωρούσαν ότι άκουγαν κάτι πολύ συμβατικό και η ανατροπή ήρθε όταν ο κιθαρίστας, ο Dee Edge, παρέλαβε το πρωτότυπο μιας κιθάρας και μετέτρεψε την διατήρηση μιας νότας σχεδόν επαόριστον. Ο ήχος που παρήγαγε ενθουσίασε την ομάδα, ενώ ο συνέτερος παραγωγός, ο Daniel Lanois, πρόσθεσε την αριστουργηματική μπασογραμμή. Και το αποτέλεσμα νούμερο 1 στο αμερικάνικο Billboard Hot 100, το οποίο απογείωσε την καριέρα τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας αποχαιρετώ, σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί και απόψε. Κάθε τραγούδι είναι και ένα ταξίδι. Και απόψε ανακαλύψαμε μαζί μερικούς από τους πιο όμορφους σταθμούς της μουσικής ιστορίας. Μέχρι την επόμενη φορά, να χαμογελάτε και να συνεχίζετε να ανιχνεύετε τις όμορφες μελωδίες της ζωής. Ακολουθεί ο Τζόρνταν.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το άλφα και το ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους, τυφώνα, αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα.
19: Ευτυχώς
18: που υπάρχει.
19: Φόκουσε σε και όλος ο κόσμος σε ακούει.
20: Αρρήμα, μουτσάτσος!
21: Ο Φόκους 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κανένα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τι λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η πίτσα?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητή. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε.
0: Σε
1: συμβουλεύω να παραμείνετε.

0: Γίνεται κόσμιο, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνωτη τάξεω. Κάτι άλλο, κύριε?
1: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
0: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
1: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη. Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πώς να γίνεσαι και πομπός και δέκτης. Και να λαμβάνεις κύματα και να φταίνεις κύματα.
3: Ναι.
2: Και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε να σου δώσει συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μουτσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων. Την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.

0: Τα Pokémon καθάρισα στην Τούμπα. 9 γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω με στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρώτα τμήμα εγώ θα το σηκώσω πάνω στην πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κολταβά ζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σαβίδης να του τα λέει κι αυτός την Ποντιακά, πως και αβού τη χρονιά θα παίρουν όλοι του παοπτικά καλά. Παγολέ.
1: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
2: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
3: Έλα, πες το.
2: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τμήμα σας πήρε ο Σαβίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν είκανε αυτή κομμήνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη ΦΑΠ' Αναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει την πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν, του Ράσβαν τα παιδιά, και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην Τούμπα της εντώνει.
4: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, επτάλαφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103 και 6 εδώ, όπως πέρανε οι μέρες, πάει και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ήτανε το Σαββατοκύριακο της έκθεσης. Ήρθε ο Πρωθυπουργός μας εδώ. Είπε και τι δεν είπε. Να σας πω, είπε δεν είπε, το ίδιο πράγμα είναι. Μόνο που κουράστηκε γιατί τα είπε. Κουραστήκαμε και εμείς που τα ακούσαμε. Θα δώσει αυξήσεις, είπε, από το 2030 ή 28-29, κάπου εκεί. 1100% λέει από το 28. Μέχρι το 28 θα μας πνίξουνε τα έξοδα πάλι. Δύο φορές πάνω τουλάχιστον τα είδη. Άρα πάλι ο κατώτατος θα είναι πολύ πολύ κατώτατος. Και γιατί το 28 ρε μεγάλε? Γιατί θέλεις να βγεις το 27 πάλι? Κοίταξε να δεις τώρα, τα βόδια αν ξυπνήσανε, δεν βλέπω να ξαναβγαίνεις. Έγινε το πανηγύρι λοιπόν εκείνη την παραμονή και την άλλη μέρα και μετά για χαραντάν, πάλι φύγανε. Ήρθαν, γεμίσαν τα μαγαζιά εδώ όλα τα αυτοκίνητα της Αθήνας. Εδώ που τα λέμε καλά που έχουμε και έκθεση και γεμίζουν και λίγο τα μαγαζιά, ε. Είναι αυτοί που πετάνε τα λεφτά, ξέρετε, αυτοί δεν τα λογαριά. Αφήνουν και το, πώς λένε, και το μπερμπουάρ να πούμε. Δεν ρωτάνε και πόσο κάνουν τα πράγματα. Δηλαδή έρχεται, τρώει το τραπεζόνι να πούμε και οι 10-15 νοματέους και στο τέλος δίνει την κάρτα, λέει κράτα τα λίγο. Ούτε ρωτάει πόσο είναι ο λογαριασμός. Άρα λεφτά μπόλικα υπάρχουν εκεί κάτω ακόμα. Ή αν θέλετε τα έχουν πάρει εδώ και χρόνια. Και εδώ που τα λέμε, παιδιά, δεν γίνεται σύγκριση Αθήνα-Σαλονίκης ως προς το χρήμα, έτσι, δεν το συζητάμε. Τα έχουν πάρει αυτοί, γενιές 13 τα παίρνανε, αβέρτα. Τότε τα παίρνανε χωρίς να το ξέρουμε, τώρα το ξέρουμε που τα παίρνουνε. Μπροστά στα μάτια σου τα παίρνουν τώρα. Τα παίρνουνε και όλοι βγαίνουν αθώοι. Πώς λέγεται αυτό, γίνεται εξεταστική επιτροπή και πάει στο ντουλάπι μετά. Αντί να πάει στον ανακριτή, πάει στο ντουλάπι. Ο επόμενος ανακριτής που θα έρθει θα πάει να ψέξει τα ντουλάπια, αλλά θα έχουν φύγει τα χαρτιά από μέσα. Λοιπόν, Focus FM 103 και 6. Πάνω σε όλα αυτά γίνεται και το καλοκαίρι, πάει σιγά σιγά, μας χαιρετά. Μπαίνουμε στην κανονικότητα του φθινοπόρου, στην κανονικότητα των πρωταθλημάτων. Έχουν να δουν τα μάτια μας και φέτος μπόλικο πράγμα. Ο πόλεμος στο Σαββίδι μένεται, αγρίεψε. Εγώ δεν τρώω την παραμύθα του Μητσοτάκη που είπε, θα το σχολιάσουμε αυτό, το αναλύσουμε μετά το διάλειμμα, να πάμε ένα διαλυματάκι πρώτα. Πριν πάμε στο διάλειμμα όμως, να πω ο τρόπος επικοινωνίας. Κάνα μισάωρο μέχρι να βγάλουμε γραμμές, δηλαδή μέχρι το διάλειμμα, είναι 6907-483-484. Επαναλαμβάνω, ο αριθμός του Viper είναι 6907-483-484. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινές στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκτόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Arriba, muchachos!

0: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 7-9 σήμερα, 7-9. Μια εβδομάδα πέρασε μέσα στο Σεπτέμβρη, πρώτη εβδομάδα. Μπήκαμε στην δεύτερη και οι θερμοκρασίες είναι κανονικές καλοκαιριού, έτσι δεν αλλάζει κάτι. Αλλά εντάξει, τώρα από εδώ και στο εξής, λίγο έτσι μια βροχή και τελείωσε, να πούμε. Πιστεύω μετά 10 βαθμούς κάτω να δροσίσει, ρε φίλε. Βέβαια το καλοκαίρι είναι καλοκαίρι, πολύ το κουστάρουμε, αλλά πρέπει να δροσίσει κιόλας. Λοιπόν, έκλεισε και τον 29χρονο μέσο τον ΠΑΟΚ τον Γιάκιτς, έτσι. Συμφώνησε λοιπόν με την Augsburg για ένα χρόνο, δανεικό τον πήρε με όψιον αγοράς. Έφτασε, πώς λέμε, έφτασε να πούμε το ζόρι και τώρα τι να κάνεις, ό,τι βρεις παίρνεις. Αμυντικό χάφι είναι, καλός είναι βέβαια, αλλά εντάξει, να δούμε πού είναι, πώς είναι και τι είναι. Σε μια χρονιά που πάνε να τη σώσουν αγωνιστικά με πολλά λάθη, έτσι έχουν συμβεί, έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη, αυτή είναι μια πραγματικότητα, τι να λέμε τώρα, πάρα πολλά λάθη και βρήκαν αφορμή λοιπόν οι αυτοί που δεν γουστάρουν να πούμε πάνω στα λάθη, να πούμε, για να σε κυνηγήσουν, να σε βομβαρδίσουν, να σε τρυπήσουν, και δυστυχώς και άνθρωποι μέσα από τον οργανισμό βρήκαν την ευκαιρία. Με Λουτσέσκου δεν υπήρχε τέτοια ευκαιρία, ήξερε τι γινότανε, κράταγε τα στεγανά που λέγαμε και ούτω καθεξής. Τώρα η ομάδα θέλει χρόνο, θέλει το χρόνο της, θέλει στήριξη ο προπονητής, θέλει το χρόνο της, στήριξη και από τον κόσμο, έτσι, ειδική στήριξη και από την ΠΑΕ, ό,τι γίνεται και τώρα ό,τι κενά και αυτά υπάρχουν, να πούμε, βλέποντάς την, θα τα δει, να πούμε, και φυσικά το Γενάρη θέλει ενίσχυση, αλλά το Γενάρη ενίσχυση, αλλά πρέπει να δουλευτεί από τώρα για το Γενάρη, έτσι. Αυτά σε 2-3-4 αγωνιστικές θα φανούν τα πάντα. Και λοιπόν μετά το Γενάρη πρέπει ήδη έτοιμος να είσαι από τώρα. Όχι ότι πας να πάρεις το πρωτάθλημα, γιατί αυτά που είδαν τα μάτια μας εμάς εχθές και εχθές αν θέλετε, πρώτο φαβορή τουλάχιστον έξω αγωνιστικά, βλέπω τον Παναθηναϊκό, φαίνεται ήρθε η ώρα, αφού δεν μπορεί ο Αλαφουζόλ να το πάρει μόνος του, θα τον βοηθήσει και ο Μητσοτάκης, τι να κάνουμε. Πρέπει να τον βοηθάσει ο Μητσοτάκης, ο Καγκάτσης θα τον βοηθήσει, ο Λανουά θα τον βοηθήσει, όλοι θα τον βοηθήσουν. Μόνος του δεν μπορεί, να αποτυχημένος, τι να λέμε τώρα. Και χώνει λεφτά και δεν μπορεί να του το χρεώσεις, χώνει λεφτά, φέρνει παίκτες, φέρνει αυτά, αλλάζει προπονητές, πρόεδρος Super Link έκανε αγώνα για να βγει, τι πλατφόρμες κάνει, αυτά κάνει, χώνει, θέλω να πάρω πρωτάθλημα, τι να κάνουμε, θέλω να πάρω το πρωτάθλημα. Βλέπω τον ΠΑΟΚ πώς το πάνε τρένο, μπράβο Καγκάτση, σε παραδέχομαι, πέρασες και τον μπαμπά σου εσύ, και τον μπαμπά σου, εκείνος τουλάχιστον τα προσχήματα ήθελε να τα κρατήσεις, ούτε καν τα κρατάς ρε μεγάλε, πω. Μετά να προχωρήσει ο κύριος Σαββίδης, να έχει εμπιστοσύνη σε ποιον, για πείτε μου. Είναι το μόνιμο πρόβλημα, ο άνθρωπος δεν έχει ανθρώπους. Και όταν λέω ανθρώπους, εννοώ, δεν εννοώ 4-5 που έχει, γιατί τόσοι είναι στα δάχτυλα, μην νομίζετε ότι είναι παραπάνω της εμπιστοσύνης. Παιδιά μέσα με κάκαλα που λέμε, να πούμε έτσι, που δεν σε προδίδουν ποτέ, γιατί όπως είπαμε, την προδοσία την γουστάρουνε, να ξέρετε, όλοι. Όχι τίποτα, για προσωπικό τους όφελος. Άμα πεις ότι είσαι προδότης, όμως τους πεις ότι είσαι προδότης, στραβώνουνε. Μα αφού είσαι προδότης. Προδοσία δεν έκανες, πώς λέγεσαι ρε μεγάλε.

Έχουμε να δούμε πράγματα και φέτος. Δεν έδωσε μια πεναλτάρα χθες στο Ολυμπιακό στάδιο. Έτσι. Και εδώ βλέπω, μιλάμε και για τους βαρίστες τώρα. Μιλάμε για τους βαρίστες. Έτσι, έγκλημα ο βαρίστας. Άντε ο άλλος Ντεμέκ δεν το είδε, ας πούμε, και λοιπά. Ή το θεώρησε. Τι το θεώρησε. Φώναξε τον Σοβάρ να το δει, ρε μεγάλε. Μπορεί να μην το δώσει. Εσύ φώναξε τον όμως Σοβάρ. Γιατί δεν το φωνάει, αφού είναι. Γι' αυτό σε πληρώνουν εκεί πέρα. Για να διορθώνει τα λάθη του διαιτή. Ή αν θέλει να τον υπενθυμίσει, έλα λίγο να το δει.

Λοιπόν, ένα-ένα Ολυμπιακός μες στο Βόλο το Σάββατο. Μαύρο χάλι, παιδιά. Περαστικά να πούμε τον Ελκαμπή. Σε θέματα τραυματισμών, ιστορίες, τέτοια πράγματα να πούμε. Είναι αυτονόητα, έτσι. Δεν χρειάζεται να τα λέμε εγώ, ούτε τον υποκριτή θολακά, ούτε τίποτα. Και να τα λέω όπως κάποιοι άλλοι που παρακαλά. Ξέρετε, άμα είναι να πάρει το πρωτάθλημα και σε κυνηγάει ο Ολυμπιακός ή του είστε εκεί μαζί και λοιπά να πούμε, άλλοι θα παρακαλάγανε για να τραυματιστεί ένας παίκτης όπως λόγου χάρη ο Ελκαμπή για να του φας το πρωτάθλημα εάν είχε περισσότερες αυτές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, έτσι, δεν μας άγω μετά του πεις περαστικά πριν του λες να πούμε μακά να τραυματιστεί κάποιος παίκτης να πούμε να μην πάει καλά και μετά μόλις τραυματίζει άντε περαστικά τον λένε. Υποκρισία ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Και ο άλλος ο υποκριτής εκεί Ντεμέκ έκλαιγε να πούμε. Τερματοφύλακας το χτύπησε, έκλαιγε να πούμε. Απίστευτα πράγματα βλέπουμε ρε παιδιά. Ένα-ένα λοιπόν στο αγωνιστικό κομμάτι. Χάλι μαύρο, δεν βλέπετε Ολυμπιακός. Έχω ένα προαίσθημα ότι θα τον σουτάρει τον Μεντιλιμπάρ. Θέμα ημερών είναι πιστεύω. Ψάχνει προπονητή ο Μαρινάκης. Τι να τον κάνει, σου λέει χάρη δεν έχει με αυτό, να δεν βλέπουμε τίποτα. Προοπτική δεν έχει. Τώρα πώς πήρε το, πώς το λένε το. Το Conference Link, εκείνο το Milko Cup που έλεγε ο Καραπαπάς, πώς το πήρε, βοήθησαν όλοι. Και ο Μαρινάκης βοήθησε, όλοι βοήθησαν. Πώς το λέγανε, ο Βαλέρη βοήθησε, αυτό που έχουμε υπεύθυνο τέτοιο στο ΒΑΡ στην ΚΕΔ, ο υπεύθυνος για το ΒΑΡ στην ΚΕΔ είναι ο Βαλέρη. Είναι αυτός που ήταν ΒΑΡ στο Άστον Βίλα Ολυμπιακός, εκεί που έκαναν όργια για να περάσει ο Ολυμπιακός, να περάσει την Άστον Βίλα την καθαρίσει. Μαγκιά του βέβαια, μαγκιά του, μαγκιά. Αφού βρήκε την άκρη, μαγκιά. Και τη βρήκε την άκρη και με τους Ιταλούς. Πώς τη βρήκε την άκρη ο Μπαγκάσας να πούμε. Μέσω του Ρωσέτη, του αρχιδιαιτητή της UEFA θα τη βρήκε. Βαλέρη Ρωσέτη, Ιταλός ο ένας, Ιταλός ο άλλος. Το φέρανε εδώ πέρα να πούμε. Έκανε αγώνα ο Ολυμπιακός να φάει το Λανουά. Δεν τον βολεύει ο Λανουά το πρώτο χρόνο, για πρόπερση μιλάω. Είδε, παραείδε. Μόλις είδε ότι το γύρισε ο Λανουά λίγο, εντάξει, να πούμε, άρχισε να του ψιλοσπρώχνει να πούμε, μετά το κόψε. Πήρε το πρωτάθλημα περπατώντας που λέει ο λόγος πρόπερση ο Ολυμπιακός. Τι να τον φάει μετά. Όχι πρόπερση, πότε ήτανε. Τον επόμενο χρόνο. Βέβαια. Το 25 δηλαδή, για το 25 μιλάω. Αν πούμε το 26 η χρονιά που μας πέρασε ήταν πέρσι, άρα το 25 προπέρσι. Μετά σου λέει τώρα τι να τον φάμε αφού να βάλουμε τον Βαλέρη, αφού μας κάνει τη δουλειά και αυτός. Λοιπόν, περίπατο έκανε η ΑΕΚ, 5-1 τάλαρο ρίξε τον Άρη, 5-0, μπορούσε και παραπάνω. Εδώ που τα λέμε αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι. Μπροστά έχει παίκτες με ποιότητα, πίσω λίγο έχει κάποια θέματα, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πολύ καλύτερη από όλες τις ομάδες, φαίνεται αυτό, από το κέντρο και μπροστά ειδικά είναι νομίζω με διαφορά από τις άλλες ομάδες. Τώρα ο Παναθηναϊκός νομίζω όμως έχει πιο μεγάλη αβάντα, γιατί τον βλέπω πιο δυνατό εξωαγωνιστικά. Πώς γίνεται ρε φίλε ο Μητσοτάκης να έχει φίλο τον Ηλιόπουλο, πέρσι να έχει πάρει το πρωτάθλημα ο Ηλιόπουλος? Πώς γίνεται ο Μητσοτάκης να έχει φίλο τον Αλαφούζο και μεγάλο βοηθό, μιλάμε για βοηθό εκεί από το κανάλι, έτσι, μιλάμε για αγώνα μεγάλο έχει κάνει, να μην μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα, αλλά να φτιάχνει γήπεδο. Αλλά φέτος θα πάρει και το πρωτάθλημα. Εδώ είμαστε και θα το δείτε. Και πώς γίνεται να είναι φίλοι αυτοί, πώς γίνεται. Λοιπόν, και το κυριότερο, εκεί που θα έκανε ο ΕΦ αγωνίζεσαι μηνύσεις στην ΕΠΟ και τον Κακάτσι, τώρα βλέπω στηρίξαν και τον Λανουά, όλοι μια χαρά και κάτω. Γίνεται η δουλειά τους, Ωραίος ο Μάκης ο Καγκάτσης, τον μπαμπά έμοιασε αυτός. Τάλαρο λοιπόν η ΑΕΚ τον Άρη και στα παιχνίδια της Κυριακής έχουμε Ατρόμητος Καλαμάτα 1-1. Καλαμάτα παιδιά, δεν ξέρω να πούμε, νομίζω είναι από τα φαβορί. Τα φαβορί για φούντο, θα το δείξει η νεκροψία βέβαια, η πορεία θα το δείξει. Ο Όφη καθάρισε και την Κηφισιά 2-0. Ο Λεβαδιακός άλλη μία ήττα πρόσθεσε στο παθητικό του. Ή αν θέλετε ο Πανετολικός άλλη μία νίκη στο ενεργητικό του. Είναι κορυφή τώρα παιδιά. Κορυφή.
μόνος πρώτος, σε τρεις αγώνες έχει 9 πόντους. Ακολουθούν η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός με 7, ο Παναθηναϊκός, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ο Όφι με 6. Ο Παναθηναϊκός βέβαια έχει έναν αγώνα λιγότερο, να τα λέμε αυτά. Με 6 είναι και ο Όφι. Ο Ηρακλής έχει 4 πόντους. Καλό είναι το ξεκίνημα του Ηρακλή. Μπράβο του. Σήμερα καθάρισε. Ποιον έπαιζε εκτός έδρας? Α, μέσα στο Κολοκοτρονίτσι, ναι. Έπαιζε σήμερα ο Ηρακλής με την ομάδα που τον καταδίκασε σε υποβιβασμό. Τότε με εκείνο το πλαστό έγγραφο που βγάλανε, πώς το λέγανε εκείνο του Ηρακλή, μωρέ, εκείνο, πώς το λέγανε, το θυμάμαι κιόλας, εκείνο που με το πλαστό το έγγραφο. Και εκεί που ήταν 5.000 πρόσημο, το κάνανε να πούμε υποβιβασμό. Για να γλιτώσουν το Κολοκοτρονίτσι. Δεν τα ξεχνάμε εμείς. Άδικος υποβιβασμός του Ηρακλή τότε. Είχε σωθεί αγωνιστικά η ομάδα, έτσι, τα λέμε όλα. Και νομίζω ότι ποτέ δεν έπεσε ο Ηρακλής αγωνιστικά. 2 πονταλάκια έχει ο Μπέος. Ο Μπέος θα την βρει την άκρη. Όταν έρθει η ώρα, ξέρει τι θα κάνει. Ατρόμητος ένα πόντο σε 3 παιχνίδια. Το ίδιο και η Καλαμάτα, ένα πόντο σε 3 παιχνίδια. Ένα πόντο έχει και η Κηφισιάλα σε 2 παιχνίδια. Και άποντι είναι το Κολοκοτρονίτσι και ο Κομπότης. Έκατσα να δω σήμερα ξανά μάνα, τα βλέπω πολλές φορές στις φάσεις και βλέπω κάποια στιγμή και το κανάλι του Αλαφούζου, το Sky, να δω τις φάσεις. Δεν είδα το πέναλι, ρε παιδιά, κόψαν αυτή τη φάση. Ούτε το φάουλ που κάνανε πάνω στο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, τον Γρήγορο, έτσι, ούτε το πέναλι, τίποτα, ρε φίλε. Αφαιρέσανε καλύτερες φάσεις ή αν θέλετε αμφισβητούμενες κραυγαλαίες φάσεις από το κανάλι του Αλαφούζου. Αυτά να τα βλέπει το κανάλι του Σαββίδη. Καλησπέρα Ιορδάνε Παλίκαρε, όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των πρωταθλητών. Καλησπέρα σε καπετάνιο ηγολήπτες σας και στο εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δημοσένης ΠΑΟΚ λοιπόν, από το λιμάνι του ΠΑΟΚ. Δυστυχώς νέα παλικάρια, λέει, της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας σκοτώθηκαν με το F4, λέει, φέτος το 26. Χάσαμε νέα παιδιά. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των πολιτών της πολεμικής αεροπορίας. Καλό παράδεισο να έχουν. Άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Εδώ κλαίνε σήμερα οι οικογένειες για αυτά τα παιδιά. Καλησπέρα Τζόρνταν και καλή εβδομάδα. Χαιρετισμούς σε όλους με υγεία. Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη. Την αγάπη μας. Εννοείται. Καλή εκπομπή Ιορδάνη, καλημέρα, λέει. Ευχαριστώ, γεια σου Αντωνάκη, να είσαι καλά κι εσύ. Καλησπέρα από το Ασπρόναυρο Λιμπαρό, Ιορδάνη, λέει, μαχητή. Σε τούτη την εκπομπή δεν φτουράνε τα νεορκέζικα musical του κοσμοκαλόγερου. Εδώ ακούνε, λέει, λεβέντιδες, μόρτιδες και κοτσαμπάσιδες, όπως ο κύριος Κωνσταντινίδης, λέει. Άνθρωποι παλιάς κοπής με άλλον αέρα και μαγικά. Και μαγιά, συγγνώμη. Η επίθεση στο γιο τη, λέει, από την Πετριά, από τον αιωνόβιο, λέει, κοσμοκαλόγερο, δεν θα περάσει έτσι. Του σηκώνω, λέει, το γάτι λοιπόν και τον προκαλώ να αποκαλύψει την ηλικία. Τον παγάσατε, λέει. Μετά τιμής, λέει, Κώστας καπνιστός. Λιμπαρό Μακεδονία. Τον παγάσα, ρε φίλε. Αποκαλύψει την ηλικία του κοσμοκαλόγερος, βέβαια. Ξέρετε, άμα θέλετε να τον στεναχωρήσετε, να τον τιμωρήσετε, πείτε του τι ηλικία έχεις. Καλησπέρα Ιορδάνη, τα καλύτερα έρχονται. Μελέτης, την αγάπη μου φιλαράκι. Γεια σου Μελέτη, γεια σου φιλαράκι μου. Μακάρι. Καλησπέρα Ιορδάνη Παλίκαρε και καλή εκπομπή να έχουμε στην δικιά μας εκπομπή, την εκπομπή της αλήθειας και του ΠΑΟΚ μας. Απανταχού. Να δώσουμε πολλά χαιρετίσματα στον πεθερό του Γιάννη, λέει, από την Νεάπολη Θεσσαλονίκης, τον κύριο Στέλιο που έχει εγγονό τον γιο του φίλου μας, Γιάννη. Όπου ο κύριο Στέλιο ήταν, λέει, συμπαίκτη στη γενιά του ορφανού και τα λοιπά και μεγάλωσε, λέει, στην Τούμπα από μικρός play ball boy. Σεβασμός από Ασπρόμαυρη Ριζούπολη σε όλους τους γνήσιους μπαξίδες Τασούλας τον καρτάζι σου. Να σε πάντα καλά ρε Ιορδάνη μου. Κάτσε να καταλάβω τώρα. Γεια σου Κοτσαρή, γεια σου Φουλαράκι μου. Να καταλάβω όμως. Να δώσουμε χαιρετίσματα στον πεθερό του Γιάννη από την Νέα Πολιτεζάνη. Το Γιάννη του Φουλαράκι μας, έτσι, ναι.
τον κύριο Στέλιο που έχει εγγονό τον γιο του φίλου μας Γιάννη. Τώρα εδώ με μπέρδεψε ρε Τάσουλα. Που, το γιο του Γιάννη, του φίλου μας του Γιάννη, το γιο του Γιάννη, όπου ο κύριος Στέλιος ήταν συμπαίκτης του στη γενιά του Ουρβανού και μεγάλωσε στην Τούμπα από μικρός μάλιστα. Στον πεθερό του Γιάννη να δώσουμε χαιρετήματα, τον κύριο Στέλιο που έχει εγγονό τον γιο του φίλου μας του Γιάννη. Α, τώρα την πήρα χαμπάρι. Μάλιστα. Όπου ο Στέλιος ήταν συμπαίκτης του Ουρβανού, μάλιστα. Τώρα την κατάλαβα. Με μπέρδεψες λίγο. Έκανες τριγωνικά αυτά τώρα. Την αγάπη μας βέβαια εννοείται. Τζόρνταν είσαι τεράστιος. Το τραγούδι που έπαιξε λέει στην αρχή, πολλοί το άκουσαν αλλά λίγοι λέει το κατάλαβαν. Μπράβο τραγούδι με υπονοούμενα. Είσαι μεγάλος. Ζήτω Ιβάν. Μάλιστα. Τα παίζουμε συνέχεια αυτά αλλά ποιος τα πιάνει νομίζεις.

Καλησπέρα, ρωτάνε στην εκπομπή των πρωταθλητών. Βαγγέλης Ελβετία, γεια σου Βαγγέλα. Τα λεφτά του φορολογούμενου δώσανε οι Ιορδάνοι, λέει, στα εστιατόρια κτλ. Βαγγέλης Ελβετία, ναι. Φάγανε. Πήραν από το φορολογούμενο, τα δώσανε στα εστιατόρια και στις μπειραρίες. Γεμίσαν όμως, να ξέρετε. Οι Αθηνέζοι έχουν ένα καλό. Όταν βγαίνουν έξω και τρώνε, δεν υπολογίζουν τα λεφτά. Αρκεί να φάνε καλά. Γιατί τα έχουν μπόλικα. Και μετά το κυριότερο, δίνουν και μπερμπουάρ. Δίνουν δηλαδή τα παιδιά, τα γκαρσόνια, τα σερβιτόρια και αυτά να πούμε, τα ξηγούνται. Πράγμα που εδώ πάνω εμείς λίγοι το κάνουν.

Χθες το ΒΑΡ έδειξε ποιον προωθεί το σύστημα. Προχθές λέει το ΑΕΚΑΚΙ έκανε υγιεινό περίπατο για τόνωση λέει του ειδικού. Κατά τα άλλα λέει όλα καλά. Μάλιστα. Το σύστημα προωθεί τον Παναθηναϊκό, παιδιά. Την πήρα χαμπάρι. Εγώ την πήρα πιο νωρίς χαμπάρι, αλλά εντάξει τώρα αρχίζουν πλέον το βλέπουν και τυφλοί, να ξέρετε. Τζόρνταν εχθές πήγε στο ΒΑΡ ο διαιτής για ένα κόρνερ λέει και δεν πήγε για το πέναλτι λέει. Πώς να το εξηγήσω ρε φίλε. Είναι η εντολή τέτοια. Έλα καλησπέρες και καλή εκπομπή. Πέτρος από Γέρακα. Γεια σου Πέτρα, να την παγάσα. Πανηγυρίσεις πρωτάθλημα φέτος. Έτσι το βλέπω. Αφού δεν μπορεί ο Αλαφουζόλ μόνος του, θα τον βοηθήσει και ο Κούλης. Εκλογές έρχονται, δεν ξέρεις τι γίνεται. Είχαμε πολύ παρασκήνιο λοιπόν όσον αφορά τη νέα τούμπα του Σαββατοκύριακο, την Παρασκευή αν θέλετε, την παραμονή της, πώς το λένε, της έναρξης της έκθεσης των εγγενείων. Παίχθηκε πολύ σειριάλ, πολλοί θέλανε να μην μιλήσει ο Μητσοτάκης για νέα τούμπα, αλλά πάρα πολύ λαοθάλασσα θέλανε να μιλήσει. Όχι μόνο να μιλήσει και να τοποθετηθεί όπως πρέπει για τη νέα τούμπα. Τοποθετήθηκε λοιπόν ο Μητσοτάκης, τον είπαν οι βουλευτές του εκεί πέρα. Κοίταξε, το έργο το χάσαμε εδώ στη Βορειοελλάδα. Αυτή είναι η χαριστική βολή. Πρόσεξε, μην κάνεις κανένα λάθος. Έχουμε μηνύματα, εισπράττουμε μηνύματα ότι όλη η Βορειοελλάδα είναι απέναντί μας. Πρόσεξε με τη νέα τούμπα. Βγαίνει λοιπόν την άλλη μέρα και μιλάει για τη νέα τούμπα και λέει αυτά που λέμε τόσο καιρό εμείς. Το Δεκέμβριο κατατίθεται η αίτηση για την άδεια την οικοδομική της Νέας Τούμπας και το καλοκαίρι ξεκινάνε τα έργα, λέει. Προσέξτε τώρα. Και πανηγυρίζουν όλοι στον ΠΑΟΚ, έτσι, οι φίλαθλοι κλπ. Να πούμε. Η διοίκηση, η ΠΑΕ, αν θέλετε, λέει, μετά βγάζει ανακοίνωση και λέει: εμείς σε λίγο καιρό, οι 13 εταιρείες οι οποίες ετοιμάζουν την κατάσταση αυτήν, όλη τη Νέα Τούμπα, να πούμε και τα αυτά, θα βγουν και θα τοποθετηθούν για όλα, έτσι. Και φυσικά μετά βγαίνει μια ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ, λίγα πράγματα δηλαδή, και λέει: εμείς μιλάμε με έργα. Πολύ ωραία, συμφωνώ απόλυτα. Να έχετε τα μάτια σας όμως ανοιχτά, γιατί ο Μητσοτάκης είπε το εξής. Προσέξτε λίγο. Εγώ δεν τον έχω καθόλου εμπιστοσύνη. Λέει το εξής: ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να αδικηθεί και θα πάρει αυτά που δικαιούται, ό,τι πήραν και οι ομάδες της Αθήνας. Προσέξτε τώρα. Και λέει: η χρηματοδότηση θα γίνει από τον ιδιώτη, αλλά θα συγχρηματοδοτήσει και η πολιτεία ό,τι έκανε και με τα γήπεδα των Αθηνών. Προσέξτε τώρα. Λέει όμως, δεν μίλησε για όνομα, μίλησε, είπε για από τον ιδιώτη. Και όλοι νομίζουμε ότι είναι ο Βασαβίδης, έτσι. Και φυσικά αυτός πρέπει να είναι για να κάνει και το γήπεδο. Ναι, αλλά πάμε την άνοιξη για εκλογές. Προσέξτε, αυτός λέει τα έργα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι. Την άνοιξη πάμε για εκλογές. Λέω εγώ τώρα, έτσι και έχουμε κάνει bear the way στις εκλογές και το ξαναπάμε στη μάπα. Λέω εγώ, που δεν θέλω να τα πιστεύω αυτά. Τι γίνεται μετά με το γήπεδο? Μήπως έχουμε νέα προβλήματα χοντρά? Γιατί δεν μίλησε με όνομα για τον ιδιώτη? Είπε θα συγχρηματοδοτήσουμε, λέει, και τον... πιο πολλά τα βάλει ο ιδιώτης επενδυτής, δεν είπε όνομα. Θα συγχρηματοδοτήσουμε. Και ξαφνικά τον ήρθε η όρεξη να δώσει χρήματα για το έργο συν όπως δίνει στις ομάδες Αθήνας. Λέω εγώ, είναι τοποθέτηση ναι μεν για τη Νέα Τούμπα, αλλά δεν διευκρινίζει να πει ο Ιβάν Σαββίδης θα φτιάξει το γήπεδο και εμείς θα συγχρηματοδοτήσουμε όπως κάναμε στις ομάδες των Αθηνών. Να προσέχετε εκεί στην ΠΑΕ πάνω, γιατί μπέσα δεν έχει κανένας από αυτούς.

0: Πάμε διάλειμμα. Focus FM 103.6. 2310-506-76 και 2310-506-77 οι γραμμές μετά το διάλειμμα ανοιχτές.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11, στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air, give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο Focus FM 103 και 6. 2310-506-76 και 506-77 οι γραμμές. Πάμε στον πρώτο φίλο. Έλα φίλε.
1: Τζόρνταν, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Τι γίνεται ρε Τζόρνταν, όλα πάνε καλά?
0: Πώς πάνε καλά ρε, τριάρα
1: πάνε. Δεν πάνε καλά, εντάξει, γίνονται, άρχισαν οι σφαγές.
0: Πάγαμε και τριάρα, ναι.
1: Κλείσαμε άλλον έναν, το έμαθες, το Γιάσιτ από το Ινάουσμπουργκ, χαφ.
0: Το είπα, Γιάκιτς λέγεται.
1: Δεν σ' άκουσα, Τζόρνταν μου, δεν, ναι. Τι καταγωγή είναι αυτός?
0: Αυτός είναι τέτοιος, Σέρβος είναι.
1: Σέρβος,
0: ναι,
1: 29 χρονών είναι.
0: 27 χρονών είναι.
1: 27. 27, πιο μικρός, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Τζόρνταν, καλά που έχουμε μάλλον και τους που μας υποστηρίζουν.
0: Πρέπει να είναι Κροάτης λοιπόν, αυτός, γιατί. Κροάτης μάλλον πρέπει να είναι.
1: Ναι, Κροάτης, δεν πειράζει Τζόρνταν, τι Κροάτης, τι Σέρβος, πιστεύω να είναι καλός.
0: Ναι.
1: Και θα θέλουμε ένα σέντερφορ.
0: Αμυντικό χάφι να δώσω.
1: Αμυντικό χάφ, ναι, καλό, εντάξει, δεν είπα εντάξει, ότι είναι σέντερφορ αυτός, χρειαζόμαστε ένα σέντερφορ εμείς.
0: Εννοείται.
1: Ένα δεξί μπακ και κάποια άτομα που δεν μπορούν να παίξουν μπάλα, υπάρχει και η K19 ρε Τζόρνταν, με μαύρα γυαλιά πήγανε και πήρανε τον Ελουστόντο και τον Σάντα Μαρία. Αυτή είναι για την K19.
0: Καλά, εκεί πέρα.
1: Δεν είναι για τον ΠΑΟΚ, δεν είναι.
0: Εκεί θα έφευγε ο άλλος, πήγαινε για γκολ μετά. Άσο, τώρα εντάξει,
1: λοιπόν,
0: από ανάγκη το κάνει εκεί πέρα.
1: Δεν έχει σημασία, Τζόρνταν.
0: Δεν
1: πάει να το έκανε για ανάγκη, δεν κάνει για τον ΠΑΟΚ αυτός. Και το άλλο, ο Ούγκρεσιτς είναι μεγάλος παίκτης.
0: Πρώτη επαφή μπάλας, είδες τι έκανε, εννοείται.
1: Βέβαια, τι λες εσύ, εγώ δεν το ξέρω, αμέσως μόλις τον είδα, 20 χρονών και να είναι τέτοιος παιχταράς. Βέβαια, πολύ το γουστάρω αυτό το... Από το κύπελο τον πήρα χαμπάρι.
0: Και ωραίο γκολ έβαλε, μάγκικο.
1: Τι γκολάρα, ρε.
0: Ναι.
1: Γκολάρα, Τζόρνταν. Και το άλλο προπονητής έπαιξε φοβισμένα. Θέλει λίγο ταρακούνημα ο προπονητής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα χαρίσω μια τραγουδάρα σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό που έχουμε ακροατές και με υποστηρίζουνε.
0: Ναι.
1: Γιατί τους δίκαιους όλοι τους υποστηρίζουν. Και έχω το φιλαράκι μου τον Τζόρνταν που... τέλος πάντων, να μην συνεχίσω να λέω για τα υπόλοιπα.
0: Μην τα συνεχίσω.
1: Σε τραγουδάρα θα βάλεις Τζόρνταν μου σήμερα.
0: Για πες.
1: Αποκλείεται να μην το γουστάρεις και εσύ. Το χαρτί θα γίνει. Στάχτη το μολύβι θα καεί. Στέλιος Καζαντζίδης. Δεν το γουστάρεις, ρε.
0: Όχι, δεν ξέρω ποιο είναι, θα το μάθω όμως. Πώς δεν γουστάρω,
1: το χαρτί θα γίνει στάχτη, το μολύβι θα καεί.
0: Ναι,
1: και το χαρίζω σε όλο το ασπρόμαυρο λιπαρό, τον Κώστα από τον Μπίλεβεν, το Δημοσθένη από τον Πειραιά, το φιλαράκι μου το Κρέμτικ που είναι διακοπές με τη γυναίκα του και τα παιδιά του.
0: Καλύτερες διακοπές τώρα κάνει.
1: Δεν έχει σημασία, τώρα τελείωσαν και οι δουλειές. Χωράφια, ποτίσματα, μαζέματα.
0: Αυτό λέω ότι οι καλύτερες διακοπές τώρα τις κάνει.
1: Ναι, ορίστε.
0: Αυτό λέω, τις καλύτερες διακοπές τώρα τις κάνει.
1: Βέβαια, γιατί μετά είναι και η Παρασκευή που θα αρχίσουν γυμνάσια δημοτικά και αυτός έχει δύο παιδιά που τώρα θα κάνει τα χατήρια. Λοιπόν, τον Πάκη το σκληρώνω ποινικό ο Παουχτή, το φιλαράκι το Γιάννη από τα Λευκάδια, ας είναι έξις, άλλο να εκτεί. Τους άλλους να τους έχεις υπόψη. Κάποιοι που βγαίνουν από μακριά και είναι κατάσκοποι άλλων σταθμών, να μόλις κάνουν εκτροχιάζονται, καταλαβαίνεις τι πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, Τζόρνταν, σε σένα εννοείται, εγώ θα δεις όταν θα ακούεις αυτή την τραγουδάρα,
0: ναι,
1: θα το ευχαριστήσεις πάρα
0: άντε,
1: πολύ. Λοιπόν,
0: άντε,
1: εννοείται ότι τα φερώνουμε και το φίλο μου τον Τζόρνταν.
0: Ευχαριστώ Γιώτη. Άντε να δούμε.
1: Ναι. Να μην πω πολλά.
0: Ναι,
1: πιστεύω και ότι έχω Κώστα να είναι καλό σέντερ μπακ, λένε τα καλύτερα λόγια για αυτόν.
0: Ναι, θα δούμε στο γήπεδο όλα μέσα.
1: Λοιπόν, Κλείνω τόρτα μου. Κλείσε. Με την πρώτη ευκαιρία σε παρακαλώ να βάλεις το χαρτί, θα γίνει στάχτη, το μολύβι θα καεί.
0: Μάλιστα, οκ, okay, έγινε, τα λέμε.
1: Καληνυχτό, καληνυχτό.
0: Έλα, Βιλέ.
2: Έλα, καλημέρα, Ιορδάνη. Τόρτα μεγάλε.
0: Καλώς ήρθα.
2: Τι έγινε.
0: Καλά, τι να γίνει.
2: Καταρχήν να πούμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων.
0: Ναι.
2: Τα είπαμε. Καλό παράδεισο.
0: Τα είπαμε, δεν τα είπαμε προχθές.
2: Ναι, και θα ήθελα να αφιέρωσω τον Τζουγανάκη, αλλά σε παρακαλώ πολύ θέλω να το αφιέρωσουμε στις ψυχές αυτές. Μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
2: Θα το βάλεις όμως, δεν το ξεχάσεις. Και για κάποιες μέρες δεν θα συζητήσω άλλο τραγούδι.
0: Περίμενε λίγο.
2: Αλλά αυτό θέλω να το βάλεις.
0: Περίμενε λίγο, περίμενε. Πώς το είπες?
2: Τζουγανάκης. Το έχεις παίξει.
0: Εντάξει.
2: Το έχεις παίξει.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, άκουσα εγώ το πρωθυπουργό. Το ένα ψέμα πέσει από το άλλο. Για τα τέμπη εγώ δεν άκουσα ή κουφάθηκα το Σάββατο. Μήπως και το είπε. Τίποτα για τα τέμπη. Τζόρνταν, με ακούς?
0: Έλα, ναι.
2: Για τα τέμπη δεν είπε τίποτα.
0: Γιατί να πει κορίδι?
2: Έλατε. Μα το άλλο, όπως εσείς άκουσα και εσύ, το πεις χαμπάρι, που λες, ναι, να δώσει αυξήσεις. Αλλά σε βάθος χρόνος το 28, γιατί το 27 δεν άρχισε να κατέβει. Εντάξει. Μαύρα μεσάνυχτα να κατέβει. Εντάξει. Μαύρα μεσάνυχτα.

0: τα ανθρώπια δεν έπρεπε να κάνει σχέσεις και τραπεζώματα. Αυτά, Τζόρνταν. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ.
1: Ναι. Να είσαι καλά, για χαρά. Έλα, φίλε.
2: Πού είσαι?
1: Εδώ είμαι.
2: Έτοιμος έχω.
1: Πες καλησπέρα μια φορά, ρε. Χαίρετε τον κόσμο.
2: Τώρα, αγαπώ, ρε, μην βγαίνει.
1: Τι έτοιμο
2: είμαι. Καλησπέρα.
1: Ναι.
2: Καλησπέρα. Καλημέρα εδώ σε όλο τον κόσμο.
1: Και μετά όταν κλείσει θα πεις καληνύχτα, θα είμαι στο ακουστήρι.
2: Τι θα πω?
1: Τώρα είπες καλημέρα.
2: Ναι.
1: Όταν κλείσει τι θα πεις?
2: Άντε, γεια. Λοιπόν,
1: ναι.
2: Πρώτον. Τα βόδια ξυπνάνε καμιά φορά τότε?
1: Όταν κοιμούνται μετά δεν ξυπνάνε και σηκώνουν όρθια.
2: Όταν είναι κάποιος βόδι, όταν λες βόδι τι σημαίνει? Τι σημαίνει, τι λες να πεις?
1: Τα βόδια, δεν ξέρεις τι είναι τα βόδια.
2: Τα πόδια όταν ξυπνάνε, ξυπνάνε καμιά φορά.
1: Όταν κοιμούνται, κάθονται.
2: Όταν είναι ένας πόδι, είναι πόδι, συνέχεια, δεν ξυπνάει.
1: Όταν κοιμάται, δεν το λέω μεταφορικά, κυριολεκτικά το λέω, όταν κοιμάται ένα πόδι, δεν γονατίζει και κοιμάται, δεν κοιμάται όρθιο.
2: Όταν σηκώνεται πάλι, ξύπνου λες είναι.
1: Ξυπνάει και σηκώνεται όρθιο, ναι. Είναι πόδι πάλι, αλλά ξυπνάει τουλάχιστον,
2: κατάλαβες. Α, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν.
1: Βούδε τα λέμε εμείς.
2: Πώς το λες?
1: Βούδε.
2: Βούδε.
1: Ναι, στα πουτιακά.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο, Τζόρνταν.
1: Να πάμε.
2: Στη φάση στο Βόλο.
1: Ναι.
2: Σ' άκουσα να λες.
1: Πιθανό να μην είναι και πένα λίγο, ξέρεις, ε.
2: Καταρχήν.
1: Ναι.
2: Σ' άκουσα να λες, ο τερματοφύλακας έκλωψε.
1: Ναι.
2: Πώς το είπες, πώς το είπες, ξέχασα τώρα πώς το είπες.
1: Πολύ πιθανό να είναι και υποκριτικά.
2: Υποκριτικά.
1: Ναι.
2: Αυτός θέλει που έσπασε το πόδι του αυτός.
1: Όχι ρε, άλλο λέω εγώ. Δεν είπα αυτό εγώ. Αυτός στεναχωρέθηκε γιατί το Ελκαμπί έσπασε το μυρό του.
2: Γιατί δεν μπορεί να στεναχωρηθεί κάποιος παίκτης. Άμα είναι αυτός η θέση του.
1: Ναι, στο σημείο να κλάψεις και να χτυπιέσαι και να οδύρεσαι.
2: Καταρχήν ούτε πέναλτι δεν είναι αυτό.
1: Πέρα από αυτό, ρε, το ξέρουμε. Ατσούμπαλα πήγε ο Ελκαμπή να πούμε και τον βρήκε ο άλλος με το πέσιμο από κάτω, κατάλαβες.
2: Πάει αυτό.
1: Ναι.
2: Ούτε πέναλτι ήταν τίποτα, μόνο έτσι στο πόδι.
1: Πιθανό να μην ήταν.
2: Περαστικά να το πούμε κιόλας.
1: Ναι, πιθανό να μην ήταν. Περαστικά, δεν μου λες, Γιάννη, σε ρωτήσω εγώ τώρα κάτι.
2: Σε βγούμε καλά, για πες μου.
1: Μ' ακούς τώρα.
2: Ναι.
1: Έπαιζε τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ Ολυμπιακός και με νίκη μόνο έπαιρνε πρωτάθλημα εσύ. Μόνο με νίκη.
2: Πότε?
1: Λέμε τώρα ρε, μια, τι κάνουμε,
2: άντε,
1: μια εικασία. Και ο Ελκαμπή έβαζε 17 γκολ.
2: 17 γκολ θα βάζει στην ΑΕΚ?
1: Όχι ρε, γενικά στο πρωτάθλημα.
2: Ναι.
1: Και τελευταία αγωνιστική, το play-off είναι...
2: Μισό λεπτό, δηλαδή θα ήταν 17 γκολ πρώτος χώρας.
1: Σε όλο το πρωτάθλημα, ναι.
2: Και ο Γιώβης τι θα βάζει και ο Πάγκας?
1: Ρε, άκουσε με λίγο, δεν σε είπα θα είναι πρώτος χώρας. Σε είπα θα έχει βάλει 17 γκολ.
2: Ναι.
1: Ότι θα είναι σε φόρμα, αυτό θέλω να σε πω, θα ήταν.
2: Κατάλαβα.
1: Και τελευταία αγωνιστική παίζει ο Ολυμπιακός ΑΕΚ play-off.
2: Ναι.
1: Με νίκη ΑΕΚ παίρνει το πρωτάθλημα και αλλιώς το χάνει.
2: Ναι.
1: Και στο προηγούμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού, στο πλέον παράδειγμα, τραυματίζεται ο Ελκαμπή. Δεν θα χειρώσουνα. Αλήθεια θα με πεις.
2: Να σπάσει το πόδι του δηλαδή.
1: Να τραυματιστεί έτσι, στείλ να πούμε να μην παίξει αυτό. Για να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι ένα του για να πάρει το πρωτάθλημα.
2: Τα χαιρόμουν.
1: Μ' αρέσεις, γι' αυτό επειδή είσαι ειλικρινής.
2: Τι θα σε πω, ψέματα.
1: Τώρα πέσουν περαστικά, γιατί ανούσιο είναι τώρα. Δεν έχει. Δεν παθαίνει ζημιά.
2: Δεν παθαίνει μεγάλη ζημιά. Λοιπόν.
1: Ναι. Περαστικά εννοείται. Να μην είμαστε υποκριτές, λέω, και τότε έπρεπε να.
2: Όχι, δεν γουστάω. Τα χαιρόμουν σε τώρα.
1: Άμπραβο. Ξέρω. Αλήθεια λες.
2: Αυτά δεν τα χαιρόταν να καταρματιζόταν ο Γιώργος και ο Πάρκας.
1: Βέβαια.
2: Α, θα λέμε αλήθειες εδώ.
1: Όλοι, γενικά λέω, ναι.
2: Ναι.
1: Σωστό.
2: Πάμε στην ΑΕΚ την πρωταθλήτρια.
1: Ναι.
2: Έκανε μια προπόνηση με τον Άρη, Τζόρνταν. Ήλιοδας.
1: Τον παγάσα, ρε.
2: Δεν την προπόνηση, κάναμε.
1: Ναι, προπόνηση.
2: Έχουμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι, κάναμε μια προπόνηση εκεί, λήξαμε 5 γκολ.
1: Ναι. Τώρα μπορεί να... Με ποιον παίζετε? Αύριο δεν είναι.
2: Λάνς. Λάνς πώς έγινε.
1: Λάσκ.
2: Λάσκ πώς έγινε. Λάσκ πώς έγινε, το ξέρω εγώ, έχει το
1: Λάσκ.
2: Τι που πήγε ο Λούμπισης. Mm. Το θυμάσαι ο Λούμπισης.
1: Μήπως κάνουν καμιά προπόνηση αυτή αύριο με σας.
2: Τρες,
1: δεν ξέρω.
2: Να το δεις αύριο.
1: Ναι, θα το δω.
2: 8 πατέρα το παίζουν τώρα.
1: Ναι.
2: Το κήπεδο θα είναι Τίνκα.
1: Εδώ, στον Προποτζήδικο.
2: στο Βρομποτζή.

0: Δύσκολο το ήταν. Συνέχισε να λες προπονητής.
1: Πώς λέγεται, για πες. Πώς λέγεται.
0: Άλλαξε όνομα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Άλλαξε, δεν λέγεται από Παπαρένα. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Τέλος πάντων.
1: Όλγου είναι αρένα.
0: Πες το προπονητής.
1: Ναι.
0: Καταρχήν ο Μητσοτάκης έκανε ένα ανακοινώσιο γιατί λέει θα κάνετε τη νέα Τούμπα.
1: Ναι.
0: Για πότε. Είπε χρονολογία.
1: Το Δεκέμβριο λέει κατατίθεται η αίτηση για να πάρει την άδεια.
0: Ποιο Δεκέμβριο.
1: Τώρα, σε τρεις μήνες.
0: Πότε έχουμε εκλογές.
1: Την Άνοιξη πρέπει να τις κάνει μάλλον τον Απρίλιο.
0: Την Άνοιξη.
1: Κάπου τον Απρίλιο.
0: Λοιπόν, και...
1: Ήποπτα είναι αυτά όλα να ξέρεις.
0: Καλά, τι πιστεύεις τους πολιτικούς.
1: Όχι. Αυτό είναι το συγκεκριμένο καθόλου.
0: Γιατί ήταν του Πασόκα το πίστευες.
1: Όχι.
0: Ποιο θα πιστεύεις, για πες.
1: Θα είχα όμως στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου έτσι ένα αυτό θα έλεγα. Λέω μήπως, κατάλαβες.
0: Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Είπα μαϊκά, έκανε μια προπόνηση με τον Άρη. Πώς δέχεται αυτό το παίκτη, τον ακόλουθησα τώρα, δεν μπορώ να θυμηθώ. Μπορείς να μου βοηθήσεις από τον Κροάτι που έχουμε.
1: Τον Κροάτι του.
0: Όχι τον Μαρίν, τον άλλον, δηλαδή που το πήραμε από πού, από τη Γερμανία.
1: Τον.
0: Έσοδε.
1: Τώρα θα σε πω κάτι να το θυμηθώ.
0: Τι παικτούρα είναι αυτός, αυτός. Τι παικτούρα είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του τώρα.
1: Ποιον άλλο, ε.
0: Όχι τον Μαρίν, τον άλλον, αλλά. Δεν το θυμάσαι, από τον άλλο, από πού τον πήραν αυτόν, από τη Γερμανία που έπαιζε, Έλος Πανοκράτης είναι, μετά θυμίω, δεν τον κόλλησα τώρα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, για πες. Θα το θυμηθούμε.
0: Λοιπόν. η ομάδα μας, πήρε μου, ήταν πορθατίες που είμαστε, παίξαμε μια μπάλα, φοβερή. Είδες καθόλου το παιχνίδι του Τζόρνταν.
1: Όχι.
0: Και λίγα ήταν τα πέντε κόλ του Τζόρνταν που σε λέω, ήταν λίγα τα πέντε κόλ, μόνο να φάνε 7-8. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο ΠΑΟΚ Τζόρνταν που παρακολούθησε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Μου επιτρέπει να κάνω μερικά σχόλια.
1: Βέβαια, τι. Γιατί μιλάς.
0: Δεν σε ακούω, Τζόρνταν.
1: Βέβαια, λέω.
0: Λοιπόν. Θέλω πρώτα, Τζόρνταν, να με πεις.
1: Ναι.
0: Και αυτόν ξεχνάω το όνομά του, ρε, που πήρατε από την Πάρτα Πράγας, που λέγεται το παιδί.
1: Ο Ζαφύρης.
0: Ο Ζαφύρης. Θέλω, Τζόρνταν, να με πεις.
1: Ναι.
0: Τι θέση παίζει αυτός ο παίκτης.
1: Αυτός είναι...
0: Πες μου λίγο, τι θέση παίζει.
1: Χάφ.
0: Όταν βλέπω δεξί μπακ, αριστερό μπακ, κόρνερ, από εδώ, από εκεί.
1: Αυτός ο, επειδή είναι box to box που λέμε.
0: Τι σημαίνει box to box.
1: Είπαμε, παίρνεις την μπάλα, κουβαλάς και πας παντού.
0: Ναι, αλλά εδώ, κουβαλάκι τι κάνει, μια από εδώ πάει, μια από εκεί.
1: Αυτός είναι ο ρόλος του.
0: Άκουσε τώρα, το παρακολούθησες, της αντιπιθέσεις όμως. Χάνει το κέντρο και έπρεπε να το βάλει εξάρι. Θα το πει ο προπονητής κάτι εκεί εξάρι, στο μέρος του Κίνα.
1: Πήρε τώρα...
0: Κάνουν αντιπαιδεύσεις και δεν μπορούν να το κόψουν. Ας τους κόψουν. Θα το αφήνεις εδώ.
1: Τι να πρωτοκάνει μόνος σου.
0: Τι θα τους κόψει, ο Σάντα Μαρία και ο άλλος.
1: Τι να, μόνος σου είναι.
0: Σε εδώ μην τρέχει από εδώ και από εκεί άσχομα ρε Τζόρνταν.
1: Γιατί πνευμόνια έχει.
0: Να τα δικά σου πάλι, πνευμόνια έχει. Τα δικά σου πάλι, πνευμόνια έχει.
1: Ναι, τι.
0: Από... Καταλαβαίνεις εδώ εγώ ή όχι.
1: Ρε φίλε, άλλος πρέπει να καλύψει αυτά που λες.
0: Ποιος άλλος, για πες μου, Σάντα Μαρία.
1: Αυτός, άμα δεν μπορεί, τι να κάνουμε.
0: Όχι, για μένα πρέπει να το βάλει εξάρι, να κάτσει εκεί, θα μπει στο μέρος σου.
1: Εξάρι πήρε, τώρα πήρε άλλον
0: σήμερα. Ναι, και αυτό τον άκουσα απεξίδα το λες.
1: Κροάτι, ναι, καλός είναι.
0: Και τον Σάντα Μαρία απεξίδα τον έγινε, θα θυμάσαι.
1: Δεν είπα εγώ Σάντα Πεκτούρα.
0: Έτσι έλεγες.
1: Θα το δούμε στο χορτάρι, είπα.
0: Όπως έλεγε και το center back.
1: Ποιο να.
0: Έχει παίξει 200 παιχνίδια με άλλους στην Ελλάδα.
1: Βέβαια, έπαιξε. Βέβαια.
0: Αρχηγός.
1: Βέβαια.
0: 300
1: παιχνίδια που έπαιξε, τι είναι, δεν ξέρει μπάλα, τι λες εσύ. Και αρχηγός.
0: Τι ξέρει μπάλα.
1: Τι ξέρω εγώ.
0: Δεν μου λες τώρα.
1: Σε γούντα division, ναι.
0: Ο Τετέι.
1: Ναι.
0: Την ώρα που τριπλάρει αυτόν τον Ελουσόντο, πώς έγινε.
1: Ναι.
0: Να ακού... Η μπάλα πού πηγαίνει, γνωρίζεις.
1: Είναι μόνος του σε θέση για γκολ, είναι. Γι' αυτό τον δίνει την κόκκινη καρτά. Κατάλαβες.
0: Ήταν στη θέση για γκολ.
1: Ναι, σε θέση για γκολ. Ήταν έτοιμος για γκολ.
0: μπροστά. Δηλαδή κρυπλάει την μπάλα, ναι. Η μπάλα πηγαίνει στο να πλάι. Καταλάβω λίγο προς τον πέναλτι μεριά.
1: Στο πλάι, στο πλάι πάει, αλλά είναι μόνος του.
0: Μόνος του, ναι. Ναι,
1: προλαβαίνει την μπάλα μετά, πάλι να σουτάρει, κατάλαβες.
0: Θέλω να ρωτήσω. Είναι, αυτό είναι, είναι, ήθελε και το έκανε αυτό το πράγμα.
1: Είναι κόκκινη κάρτα, μην το ψάνεις τώρα αυτό. Άστο.
0: Όχι, ήθελε και το έκανε.
1: Βέβαια, να το σταματήσει.
0: Δεν αυτό το βάλει κόλλα να βάλει. Τι έγινε, αυτός... να παίξει με 10-15.
1: Άκου λίγο, άκου λίγο. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω ότι την έπαθε. Σου λέει πρέπει να το σταματήσω, να τον χασομερίσω. Δεν ήθελα να τον κάνει φάουλ σκληρό.
0: Για πάρει και το κούκκι τον έδειξε κάτω.
1: Ναι, για να πάρει κίτρινη κάρτα. Ήξερε, θα πάρει κίτρινη κάρτα. Δεν πίστευε ότι θα του δώσει κόκκινη γιατί είναι σε εμφανή θέση, κατάλαβες. Σε...
0: Μα τελευταίο παίξε ήταν.
1: Ναι, δεν, είναι, δεν έχει σημασία πάντα ο τελευταίο για. Είναι, πρέπει να έχει σε προφανή θέση για γκολ, κατάλαβες.
0: Τέλο πάντων.
1: Ναι, και έτσι την πάτησε. Την πάτησε για αυτού, να ξέρει.
0: Δεν μου λε, Τζολάν.
1: Και το πιο πιθανό ήταν θα ήταν και γκολ, να σου πω να ξέρει. Εκτό άμα έβγαινε φοβερή απόκριση ο Παβλέκα, όπω ήταν κορυφαίο εχθέ ο Παβλέκα. Γλίτωσε άλλα 2-3.
0: Ο κορυφαίο παίκτη ήταν ο Παβλέγκα.
1: Για μένα.
0: Αυτό πώ έγινε το παιδάκι που έβαλε μέσα Μπακατούλα. Πώ έγινε, για πε μου λίγο.
1: Θα σε πω, Μπανταούλα. Έπιασε πέναλτι. Έπιασε πέναλτι ο Παβλέγκα.
0: Έπιασε τον πέναλτι,
1: ναι. Έπιασε πέναλτι και έκανε και μία απόκριση φοβερή, ε.
0: Λοιπόν, αυτό το παιδάκι τώρα καταρχήν είναι άπειρο. Το κατάλαβα
1: πρώτη στιγμή. Αυτό το παιδάκι, γι' αυτό λέω εγώ Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν υπήρχε περίπτωση να τον βάλει τώρα.
0: Γιατί δεν έβαλε το Ζημιάνι και έβαλε αυτόν.
1: Ακούσεις, σε λέω. Ο Λουτσέσκου δεν υπήρχε περίπτωση να τον βάλει τώρα. Θα τον είχε κάνει πρώτα, θα τον είχε φέρει στο επίπεδο που πρέπει και μετά θα τον έριχνε μέσα. Και μιλάω πάντα
0: δεν
1: όχι μόνο αγωνιστή.
0: Περίμενε,
1: περίμενε λίγο. Δεν είπα αυτό εγώ. Θα τον έδινε πρώτα απ' όλα και το. Και τακτικά θα τον είχε έτοιμο και ψυχολογικά θα τον είχε έτοιμο.
0: Ωραία. Και ρωτάω εγώ, ο Σημιάνης που έπαιζε στο Πασχαλιακό, αυτό το παιδί δεν έπαιξε με αυτούς τους παίκτες του Τετέι και άλλους. Κατάλαβε τι λέω.
1: Πότε έπαιξε.
0: Τι πότε έπαιξε.
1: Με το Τετέι.
0: Δεν είναι πιο έμπειρος ο Σημιάνης από το Μπαταούτα, πώς το λένε αυτό το παιδάκι.
1: Μπαταούλα το λένε, ρε.
0: Ναι, Μπαταούλα, δεν είναι πιο έμπειρος. Αυτό ρωτάω μόνο.
1: Βέβαια, η πιο μεγάλος είναι, έχει παίξει κάποια
0: παιδιά. Αλλά κακό το λέμε το παιδάκι, αυτό έπρεπε να πάει τη Ζημιάνη για μένα.
1: Δεν πάει έτσι, ρε φίλε.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Ο Μπαταούλας είναι και ψηλό παιδί, είναι γι' αυτό, είναι εντάξει. Και ποιος στις προπονήσεις τελευταία ποιος είναι, δεν είναι, δεν πάει έτσι.
0: Αν τώρα ξέρεις ότι έχει μέλλον αυτό το παιδάκι, Τζόζα.
1: Έχει, εντάξει. Ακόμα, αλλά είναι παιδί ακόμα.
0: Το χέρι εκεί, πώς το έκανε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω από την απειλία του.
1: Τώρα δεν το σκέφτηκε. Παιδιά
0: τώρα είδα μια φάση, ναι. Άκουσα να σε πω.
1: Ναι.
0: Πάει αυτός ο Τετέι και ορμάει πάνω στο παιδάκι αυτό. Με ακούς?
1: Ναι.
0: Εδώ θέλω να αποδείξω. Ορμάει πάνω στο παιδάκι αυτό το... πώς το λένε, Μπαταουλό, δεν μπορώ, τέλος πάντων.
1: Ναι. Γιάννη, άμα δεν
0: μπορείς... τρέχει ένας του πάω παίκτης, φίλε.
1: Άμα δεν
0: ένας του πάω παίκτης, ναι. Δεν τρέχει.
1: Ναι.
0: Να πεις τι κάνεις εδώ, ρε. Αλήτη, παράδειγμα, πώς... δεν θέλω να το πω, καταλαβαίνεις να το πω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, άμα ήταν, παράδειγμα, τώρα ένας Μιχάλης Λουτζιάδης, ένας δεν έδειξε να το πεθύσει στο παιδάκι, ρε. Άπειρο είναι. Καταλαβαίνεις πώς μιλάω.
1: Ναι.
0: Αυτό σημαίνει δεν έχει ομογένεια στην ομάδα, ρε.
1: Δεν έχει, από καινούργια ομάδα είναι.
0: Λοιπόν,
1: θέλει χρόνο αυτό το πράγμα. Και απίθαρχη
0: γεια σου φίλε Γιάννα, ρε. 5 η ΑΕΚ και 3 ο Πανάθα, Άρης και ΠΑΟΚ μαζί χορεύουν έτσι τετέλη. Θα πάω και πάλι κλαίνε, πάλι αντικείμενα μια ζωή.
1: Ο Παύλος. Τα ίδια
0: και... Α, τώρα
1: ο Παύλος.
0: Το μήνυμα, τα ίδια όταν χάνουν.
1: Ο Παύλος είναι αυτός.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα μια ερώτηση θέλω να σε κάνω.
1: Άρχισε να κελαϊδάνε τώρα, ο Μητσοτάκης σου βοηθάει.
0: Ναι, δεν ξέρω. Μια ερώτηση θα σε κάνω και κλείνω.
1: Για πες.
0: Το πέναλτι ήταν πέναλτι, εντάξει.
1: Δεν είναι πέναλτι τώρα, τι γελάει ο κόσμος τώρα.
0: Ρε πέναλτι ήταν,
1: ναι.
0: Αλλά άκουσε με τι θα σε πω.
1: Ναι.
0: Άμα γυρίσει τη φάση πίσω.
1: Δεν υπάρχει
0: δεν
1: τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι τη φάση.
1: Δεν,
0: γίνεται τα... επιθετικό φάουλ πάνω στον αυτό του Γκαγκούα, πώς έγινε.
1: Τίποτα δεν υπάρχει. Το είδα
0: πολύ. Είναι σίγουρος.
1: Ναι, 500 φορές το είδαμε.
0: Γιατί το είδα και εγώ σαν να βλέπω επιθετικό φάουλ.
1: Σε ξεγελάει η φάση, αλλά δες το προσεκτικά, δεν υπάρχει τίποτα. Το είπανε και οι διαιτητές, οι αναλυτές αυτοί εκεί πέρα.
0: Καλώ ήρθατε να σας ακούω εδώ πέρα.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Η καλημέρα μου και η καλή συνέχεια εδώ πέρα σε όλους.
1: Και κάτι ακόμα.
0: Για πες μου.
1: Άμα δεν ξέρεις να προφέρεις το όνομα Μπανταούλας, μην το λες. Γιατί μπορεί να στραμπουλήξει καμιά γλώσσα.
0: Πώς λέγεται ένας τόσο.
1: Εσύ είπα Μπανταούλας.
0: Μπανταούλας,
1: οπότε. Α, μπράβο, έτσι. Λοιπόν,
0: καλημέρα μου.
1: Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Focus FM 103 και 6. Οι γραμμές ανοιχτές. 2310-500-676. 2310-500-677. Επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε Focus FM 103 και 6. Για να δούμε τώρα στο τέλος τα καλά, στο τέλος μπορεί να γίνουν έτσι. Διέγκο Κώστα στον ΠΑΟΚ, Γιάκητς στον ΠΑΟΚ, να δούμε. Θέλουν και τον χρόνο τους αυτοί, δεν είναι μόνο οι κινήσεις.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6 στο Χάνι, στον Περισσό, με Πέτρο από Λαγκαδά Νέρο. Πέτρο, ρε φίλε, μπράβο ρε τα σούλα, σε παραδέχομαι. Ο Πέτρος, ο φιλαράκι μας από Λαγκαδά. Στέλνει φωτογραφία του φιλαράκι μου τα σούλα και είναι στο Χάνι με έναν φίλο από τον Λαγκαδά, τον Πέτρο, τον Παοξή. Όχι μόνο Βόρειο Ελλάδα, η Ορδάνη, στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα χαμός θα γίνει, λέει. Η ελληνική λύση πάει παντού πολύ καλά. Βαγγέλης, Ελβετία. Εννοείται. Εννοείται, φίλε. Πιστεύω, η Ορδάνη, πως ένα μήνα θα είμαστε καλύτεροι, λέει, και με επιστροφή Γιαννούλη, Μεϊτέ, Λουσέου, Μεϊτέ θα αργήσει, να ξέρετε. Κάνα τρίμηνο θέλει. Λουσέντε Σκότοφ θα παίξουμε, λέει, με το Μαγέρι στα δόντια. Μας έφυγε, λέει, και το Πουλέν, το Βραζιλιανάκι που έκανε θεραπεία στις μέσες των αντιπάλων. Κάτι τρέχει με τον Αντρίγια, λέει. Τον βλέπω σαν να είναι, λέει, παρεξηγημένος από κάτι. Τέλος πάντων, ζήτω ο Πάουκ, ζήτω ο Ιβάν. Ζήτω ο υπέροχος λαός μας. Ζήτω και ο Ακρίτας. Ο Τζόρνταν που κρατάει οι Θερμοπύλες. Βασίλης Λονδίνο. Γεια σου, Βασιλάκη. Ξέχασα να πούμε καλημέρα στο γιο του Κοσμοκαλού Γιώργο Κώστα Μπίλεβελ και στο υποακροατήριο. Μεταβιβάστε το λέει, σας παρακαλώ. Γιατί έκλεισα λίγο νωρίτερα, λέει, το τηλέφωνο. Δεν πειράζει, ρε. Το σχολείο κάναμε ένα μάθημα. Στο σχολείο κάναμε ένα μάθημα που λεγόταν λογική. Δηλαδή τώρα λες, λέει, η κυβέρνηση θα δώσει το ποτάμι στον Παναγικό, άρα τα πρωταλήματα που κέρδισε ο Πάουκ τα έδωσε, λέει, η κυβέρνηση, δεν τα πήρε ο Πάουκ. Άλλο λέω εγώ, αλλά πού θα τα καταλάβετε, ρε φίλε. Πρέπει να έχει και λίγο μυαλό του κεφάλι, θα τα καταλάβει. Κάτι άλλο λέω εγώ, πήρες χαμπάρι, τι γίνεται εκεί πέρα. Δεν πήρες. ΑΕΚ, ΛΑΣΚ αύριο, ποιος από τους δύο θέλεις, λέει, να κερδίσει. Αν πεις δεν σε νοιάζει, λέει, σημαίνει ότι θέλεις, λέει, να χάσει ΑΕΚ. Εγώ τι να σε πω, ποιος θέλω να κερδίσει. Μακάρι να χάσει άγκρε, τι ποιος θέλω να κερδίσει. Έλα, φίλε.
1: Εγώ.
0: Σιγά.
1: Θα με πνίξει, ρε Κιόλκα. Θα με πνίξει, ρε Κιόλκα.
0: Οχ, Παναγία μου.
1: Οχ, Παναγία μου.
0: Ναι.
1: Μόλι είπε κάτι για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Με παίρνουν τηλέφωνα εσύ, ρε.
0: Ναι.
1: Να για να κάνουν παράπονο, γιατί είπε για την ΑΕΚ.
0: Τι είπα για την ΑΕΚ.
1: Να χάσει η ΑΕΚ, που είπε.
0: Γιατί να πω ψέματα, να κερδίσει.
1: Γιατί η ελληνική ομάδα δεν είναι.
0: Άσε ρε, τι υποκριτική εσύ, τι κλίμακα.
1: Εγώ υποκριτική.
0: Εγώ θέλω να χάσει, εσύ τι θέλεις.
1: Έλεγα, ο κατέλεγα εγώ να χάσει ο Ολυμπιακό, θυμάσαι. Εμένα με πει υποκριτική.
0: Κάτσε λίγο. Εσύ γιατί θέλεις να κερδίσει.
1: Ρε άσε μου, εγώ τι θέλω.
0: Δεν θέλεις, άρα...
1: Εγώ τι θέλω, ξέρω τι θέλω.
0: Να μάθουμε κι εμείς τι θέλεις.
1: Δεν χρειάζεται. Γιατί εδώ μέσα υπάρχουν πολλοί που αστινάει από ρου. Λοιπόν, και δεν ασχολούμαι εγώ πλέον εδώ μέσα, γιατί εδώ μέσα καμάκια μου κορατιό που μου την εκπομπή του ήταν πάρα πολλά. Και άκουσα πάρα πολλά.
0: Ενώ έξω, χαμός.
1: Έχω είναι χειρότερα.
0: Μπράβο.
1: Εδώ τουλάχιστον είναι ελεγόμενοι.
0: Τώρα το λες καλά.
1: Εδώ είναι ελεγόμενοι. Ξέρουμε, έχουμε να κάνουμε πέντε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εδώ είσαι ρε σήμερα από κούκο παραπονιάρι.
0: Ποιόνα.
1: Από κοβιπλανό χωριό. Το γιώτη.
0: Το γιώτη, ναι.
1: Όλο λίγο θα μιλάει και όλο μιλάει ένα δεκάλεπτο. Λοιπόν, από Σικογόλμη, από Κονιλιάδη.
0: Α, το φίλο μου τον Ηλιάδη.
1: Ναι, και εσύ έχεις ένα σύμμακα.
0: Πού είναι.
1: Κορέα είναι Κογόλμη.
0: Τι χαιρετίσματα, ρε. Κάνα από το τσιγάρο. Κάνα από το τσιγάρο και μετά.
1: Να δούμε και
0: πρόσεχε, μην καείς, ναι.
1: Και προηγούμε εβδομάδα ερχόμακα να σε βλέπαμε, αλλά δεν μπορούσα εγώ.
0: Τι έσαι κάνω.
1: Τι να κάνουμε, εδώ έχουμε πάνω κάκο, οι μαγικά τρελίκοι έχουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Οπότε να πούμε σε ένα ευγαρικό για κάτι παιδιά από τη Μελφούρνη. και από Κολομβία.
0: Ναι.
1: Για το Μελβούρνη μιλάω.
0: Α.
1: Κοάχνω κοχή Μελβούρνη, κοϊπογραμμίγω, εκεί.
0: Γίνατε φιλαράκια.
1: Όχι, δεν είχε πως γίνανε φιλαράκια και λέω κοάχνω κοχή Μελβούρνη.
0: Ναι. Σήμερα
1: από πού είναι, δεν μα λέει. Από Κασένη είναι, από πού είναι.
0: Σήμερα με έστειλαν από το σύνδεσμο Μελβούρνη μια μπλούζα, να πούμε, του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, και μια άλλη μπλούζα σε έφερα εγώ.
0: Εσύ είναι, δεν είναι από τη Μελβούρνη, εκείνο δεν είναι του ΠΑΟΚ εκείνο.
1: Από την Κολομβία είναι.
0: Την Κολομβία είναι, ναι.
1: Δεν είναι από μένα.
0: Ναι.
1: Είναι από την Κολομβία.
0: Εσύ είσαι ο κομιστής, το κουβάλισες.
1: Mm. Εγώ είμαι νεροκουβαλική.
0: Ο κομιστής, έτσι τους λένε.
1: Εγώ νεροκουβαλική, του λέω.
0: Ναι.
1: Μου συμβαίνανε εδώ, ενώ μπορούσα να συναδείχνω και Καλονίκη, γιατί κουβαλίκο πάει και Καλονίκη εγώ.
0: Ναι, δεν πειράζει, με το λεωφορείο ήρθες.
1: Με το λεωφορείο ήρθα, ναι. Αλλά άλλα κάποια λεωφορεία για να δώσει εσένα και άλλα κανένα ακόμα για να φύγω. Τρία.
0: Ναι.
1: Θέλω πάγω και εσύ με κανένα δώσουμε τα παιδιά, να του πούμε και ένα ευχαριστώ πολύ για καθόλου που μας φέρανε. Και ο Θεός να ακούσει καιρού την ακού. Λοιπόν, ναι. Πάμε τώρα κομπαρινάκο, πάω. Είπε κάτι.
0: Είμαι όλος
1: εγώ κομμάτι το μυαλό μου και κομμάτι το Βατικάνο Ρόμπα άμα δεν βγει.
0: Ποιο?
1: Όχι, ο Παναθηναϊκός θα πάρει το προκάλημα.
0: Αυτό δεν λέμε εκεί, τα πράγματα αυτό δείχνουνε. Τι είπαμε εμείς.
1: Για ποιο λόγο, για να μα δικαιολογήσει, να μου δικαιολογήσει μάλλον.
0: Φαίνεται ρε φίλε, τα σφυρίγματα που παίρνει φαίνεται. Ο Μητσοτάκουλας.
1: Καλύτερη ομάδα ποια είναι αυτή τη στιγμή.
0: Η ΑΕΚ.
1: Γιατί να μην κομπάρει η ΑΕΚ.
0: Καλά θα το δεις.
1: Εγώ να σε πω κάτι, επειδή εσύ λέει κουραδιό, επειδή εσύ ραδιό μου μιλά, λέει και μία κουραδιό δεν ξέρουμε. Εγώ να σε πω δύο πράγματα.
0: Δεν είπα, εγώ άλλο λέω ρε, η παρασκηνιακά είναι πιο καλά ο άλλος.
1: Παρασκηνιακά, εγώ να σε πω κάτι, να σε βάλω το παρασκήνιο μέσα.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, τι δουλειά έχει ο Ντίζερ να είναι σε παιχνίδι που παίρνει η Κηφισιά με την ΑΕΚ Λεωφόρο.
0: Ποιος ο?
1: Ο Ντίζερ, ο Βαϊδογιάννημος, δεν μπορώ να τον προφέρω.
0: Ο Τσίγκερ, ναι.
1: Ναι. Ένα αυτό. Τι δουλειά έχει πάρει ο ίδιος συγκεκριμένο άκομο, επί Γιωβάνοβης, παραμονή αγώνο να κρώει Κησέα εντελώ με Κομελισσανίδη.
0: Τώρα τη δουλειά είχε, πώς θα το πεις τη δουλειά είχε.
1: Παραμονή αγώνο σε λέω.
0: Μόνο παραμονή αγώνο τρώνε, τρώνε και άλλες μέρες.
1: Ναι, γκάση. Αυτοί όλοι κάνουν παιχνίδια. Γκάση. Και εμπορικά και επαγγελματικά και ποδοσφαιρικά. Εντάξει, ναι. Αυτοί όλοι είναι κολικάρια. Και θυμάμαι συγκεκριμένα, εκεί έχω πάει να εγώ πάω, πήγα κουβά από εκεί έχω παιχνίδι, γιατί κόπε καστή 2 και έλεγε 3-0.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό το θυμάμαι. Και εσύ και όχι για ποιο λόγο το λέει, επειδή ο κύριος Αλαβούδο θα πάει καλά με την κυβέρνηση, κάποια στιγμή να κοδόκινε και ένα αποκάλυμα και να μπει το καινούριο γήπεδο με άλλον αέρα. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι όλια.
1: Και γιατί να μην πει. Κοϊκογευκά, οικογιοκό, κοκκινούριο γήπεδο, κάπου κακριτή. Να πάρει το αποκάλυμα το καινούριο γήπεδο. Λέω εγώ τώρα.
0: Έτσι πρέπει.
1: Για και εγώ από την είδα. Και το Παναθηναϊκό τον έχω δει πιο πολλά παιχνίδια από την ΑΕΚ και ευρωπαϊκά είδα. Η ΑΕΚ έχει το πάνω χέρι.
0: Αγωνιστικά είναι πιο ομάδα ρε, τα ξέρουμε αυτά.
1: Αγωνιστικά μιλάμε πάντα, δεν μιλάμε αγωνιστικά. Κασί. Πάμε τώρα και για το μελλοντικό γήπεδο του ΠΑΟΚ. Για τον ιδιοκτήτη που πρέπει να βάλει λεπτά. Για ποιο ιδιοκτήτη κύριε Μικοκάση. Κογνήσιο ιδιοκτήτη που είναι ο κύριος Σαββίδη ή κομελλοντικό που κομπρορίζει.
0: Ναι.
1: Ποιο από που βγει. Αυτό που γρήγορα θα μακολύβει, θα μακολύσει.
0: Τι να πω, ξέρω εγώ.
1: Εγώ δεν τη χαίρομαι εκεί να χρημακολογική. Λοιπόν, να χρημακολογική από την κυβέρνηση με Σαββίδη να δώσει λεπτά ο Μικρουκάκη. Δεν το πιστεύω. Ας είπαμε έναν καλό καιρό να λεπτά ο Σαββίδη. Και επειδή να βλέπει ο κυπόγος εικονημένη είναι η φίλη σου, έχει χαιρετή μαγαζόρα με έχει μήνυμα ο Πολ, ο Παύλο φίλος σου, ο Παυλάρα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο οποίος το βράδυ μόλις έδειξε ο Παναθηναϊκό, πήγε με έκανε με έβαλε κοπέ που εκεί με έβαλε δεν πήρε ο Παναθηναϊκό το προκάτημα Ελλάδο. Πανηγύρια να μου καμπαγεύω. Λοιπόν, κόρα για το γήπεδο δεν ασχοληθούμε τώρα, ασχοληθούμε όταν πρέπει. Το θέμα είναι κόρα τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Λοιπόν, δεν ότι υπάρχει. Αποβολή υπάρχει. Εγώ πάω Παναθηναϊκό μιλάω.
0: Ναι.
1: Κακακάλα...
0: Θέλουμε δουλειά, παπί, άστα τώρα, θέλει δουλειά η ομάδα.
1: Ναι, άλλο αυτό, άλλο δεν θέλω να σου πω. Κακακάλα, ο διαϊκή που είναι και λίξ, δεν πήγε να κοβεί. Κακακάλα κουβάρ, δεν κοκάλεσε. Έλμο κοβέτερο ημίχρονο, κοκάλεσε κουβάρ.
0: Ναι.
1: Γκασί. Καλά, η ομάδα όχι ξέρει δουλειά, δεν ξέρω να το ξέρουμε. Είναι μισή ομάδα για μένα. Εμένα θέλει πέντε, έχει μεταγραφεί ακόμα. Εγκασί, 13 τεσσερμπάς για μένα δεν κάνουν αυτή τη στιγμή.
0: Μέσα.
1: Και ο Παμπλέκα που κλαίει κάτι γκολασία και από καμπάκι είναι. Και από καχάφι είναι. Γιατί είμαι ένα χάφι είμαστε. Καλέ με πάντα. Και τι να κάνουμε. Μια πάνω παίρνουμε τη μεταγραφή να τη βάλουμε. Να πάει δίκη να κάνει μεταγραφή. Θέλει να κάνει, να κάνει. Δεν θέλει και κάθε χρόνο, δηλαδή κάθε καλοκαίρι, ακροχόμαστε με καθήμα. Και αμαλώνουμε και να συγχωριόμαστε γιατί αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν κάνουμε καγραφές.
0: Τώρα έχει άλλα προβλήματα η ομάδα.
1: Καλά, πολύ μαγαζέρα πια είναι. Μου πει ότι κοκάουνε πόλεμο. Δεν κάτι. Κόλα κοκάουνε πόλεμο. Εδώ σε 7 χρόνια κοκάουνε πόλεμο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Έχουμε εκλογές όργα. Κάπου Απρίλιο, Μάιο, κάπου εκεί μπορεί και Ιούνιο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο κόσμος που πάει είναι πρόβλημα να πάει στη Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν ξέρω τι, δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε και δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, άντε κλείσε να πάρουμε τον επόμενο να πάμε σε διάλειμμα.
1: Λοιπόν, και εκεί πέρα με βούλησε τα μπουλαράκια εκεί, που ευχαριστούμε την Λακαδόρα και το επανειδή.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Έλα, φιλέ. Ναι.
2: Έλα, Ιορδανάκο μου, καλημέρα.
0: Πού είσαι, ρε θηρίου.
2: Πριν από λίγο επέστρεψα και
0: πού?
2: Είπα να πάρω στο
0: καλά.
2: Σπιτικό. Είπα να πάρω να πω την καλημέρα μου.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες.
2: Και καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Αμήν επίσης.
2: Ναι, όλα καλά. Έχω ένα καλό φιλαράκι καλή του ώρα.
0: Ναι.
2: Και είναι τώρα, βρίσκεται εκεί στο Πόρτο Καράς και εργάζεται μέχρι 17 Σεπτεμβρίου.
0: Α, ωραία.
2: Και ο Ιβάν θα πήγαινε εκεί. Έχουν υπηκό όμιλο, εκεί πάνε οι έχοντες και κατέχοντες με τα άλογα.
0: Ναι.
2: Και όταν θα πήγαινε ο Ιβάν, αυτοί θα φεύγαν από εκεί. Για κάποιο λόγο. Δηλαδή ήρθε εδώ την περασμένη εβδομάδα.
0: Ξέρω, ναι.
2: Ναι. Και κατάλαβες, πήγε να δει ρε παιδί μου και τα έργα του, εντάξει, φυσιολογικό. Καρατάλληλα, όπως λες και εσύ, η ομάδα έχει προβλήματα διάφορα και ο Βαμπίκος είναι top πριν. Και τώρα στάσουμε μέχρι και Ιούνιο και βλέπουμε για τις εκλογές που ανέφερε.
0: Λες Ιούνιο, πολύ είναι.
2: Ενά, τότε, τυπικά τότε δεν είναι, κανονικά.
0: Ναι, αλλά...
2: τότε κλείνει την τετραετία.
0: Πριν το...
2: Ιούλιο θα ρω είχαν γίνει.
0: Το κάνεις πριν όμως λίγο πάντα.
2: Α, λιγουλάκι πριν.
0: Βέβαια.
2: Εντάξει, αυτός θέλει όμως να εξαντλήσει για ευνόητους λόγους. Ήρθε εδώ, είπε τα ημίμετρα, τα ανακοίνωσε.
0: Ναι. Θα πάρετε, ναι. Θα κάνετε, θα τα κάνουμε, όλα θα γίνουν
2: τέτοια. Ημίμετρα, τα περισσότερα άρεση. Εν τω μεταξύ εδώ στον όροφο βγαίνω το μεσημέρι, πότε ήταν προχθές, ακούγαν τη διακαναλική να ακούσουν τι λέω. Υπάρχει κόσμος που ακούει, κάθε τα ακούει, δεν βαριέται. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα γύρια και τα πρόβατα. Τέλος πάντων, εντάξει, δικαίωμά τους, με γεια τους, με χαρά τους.
0: Ναι, καλά σίγουρα.
2: Και ναι ρε παιδί μου, να τώρα και αυτός ενώ μεταξύ άρχισε και η ΔΕΘ και ξέρεις, θυμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Έχω να πάω η Ιορδάνη στη ΔΕΘ καιρό.
0: Ναι.
2: Και φέτος με ενδιαφέρει αυτό να δω τι, αν και δεν είμαι τόσο της τεχνολογίας.
0: Κατά πόσο άλλαξε.
2: Όχι, και γιατί το περίπτερο 13 που είναι της Ιαπωνίας. Ναι, άλλαξε κατά πολύ, είναι καθαρά εμπορική και επαγγελματική.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν έχει και εκείνο που είχε σε κρίκερ τη μαύρη μπύρα και...
0: Δεν ξέρω, εγώ και εγώ.
2: Τα βούρς, ναι, εκεί κάτω.
0: Όλα γίνανε...
2: Και επαγγελματικά και εμπορικά. Είχε και ένα ψυχαγωγικό μέρος, θυμάσαι.
0: Ναι.
2: Που έχει και τώρα κάτι συναυλίες και αυτά, όμως εντάξει, τώρα καμία σχέση με τα παλιότερα, τα κλασικά, πιστεύω. Δεν ξέρω, δεν, σε λέω, έχω να πάω καιρό και δεν... Και θέλει ένα φιλαράκι να πάμε και βαριέται, εντάξει.
0: Με τι, ο δικός?
2: Ναι. Να κατέβουμε ρε παιδί μου να πάμε εκεί πέρα να δούμε και το περίπτερο αυτό.
0: Ο δικός λέω.
2: Τι εννοεί, με το αυτό ρε παιδί μου, ναι. Δε βαριέται να περπατήσει να πάρουμε το λεωφορείο, να πάρουμε το τρένο θέλει, το υπόγειο. Εντάξει, 79 μισό χρονών, κοτσονάτος. Να μάθουμε να περπατάμε και λίγο ρε φίλε. Επειδή είναι τώρα πιο κάτω η στάση, το πεντάρι για να κατέβεις κάτω στο κέντρο, τέλος πάντων. Και μένει να βγάλω και αυτό προσωποποιημένη για να κυκλοφορώ δωρεάν με αυτό. Θέλει κάποια έγγραφα, τα ετοίμασα, τέλος πάντων, να σε μην... Τώρα αυτά δεν αφορούν ούτε το ακροατήριο ούτε σένα. Και σε γενικές γραμμές, εντάξει, όλα καλά να πούμε.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι δεν είναι? Ας έχουμε θετική σκέψη, ο Δανάκο μου. Και όλα καλά να είναι, όλα καλά να πηγαίνουν για όλο τον κόσμο. Τώρα, όπως έλεγε και το φιλαράκι μας, δεν άκουσα τι είπε στην εισαγωγή σου. Υποθέτω είπες και για τον Πάο, είπες και για τον Πρωθυπουργό.
0: Βέβαια.
2: Υποψιάζομαι. Ναι. Εντάξει μου, ήταν γνωστά. Άντε, να είμαστε καλά, καλό ξημέρωμα, ναι.
0: Ναι,
2: για χαρά, για.
0: Λοιπόν, Focus FM 103.6, 23.10.500.676, 23.10.500.677, οι γραμμές. Η Ιορδάνη ρώτησε τον Γιάννη, λέει, τα βόδια βλέπουν όνειρο, λέει, μελέτης. Μάγερ, η Ιορδάνη λέει, πέσον ο Γιάννης. Α, ο Μάγερ, ναι, ο Μάγερ. Ο Μάγερ, έχεις δίκιο. Δεν ξέρουν το παίξι τους εδώ, τι ψάνεις. Καλησπέρα από Μαγδαλώνα, Μάγερ λέγεται, λέει, παίξι της ΑΕΚ, ναι.

0: Έλα, φίλος.
1: Γεια σου, Ιορδάνη.
0: Γεια σου,
1: Τζορδάν.
0: Γεια σου και σένα.
1: Για τον ΠΑΟΚ πήρα να πω.
0: Για πες.
1: Τι να πω. Χθες ήταν, νομίζω ότι ήταν σοκαριστικό να βλέπεις τον ΠΑΟΚ να το σπάζει έτσι ο Παναθηναϊκός. Και δεν είναι ότι δεν έδωσε ένα πέναλτι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν δόθηκε ένα πέναλτι, ένα φάουλ έξω στην περιοχή.
0: Ναι.
1: Υποκαθεστώς ΒΑΡ. Δηλαδή αν δεν υπήρχε το ΒΑΡ, εντάξει, θα έλεγε ότι είναι ένα ανθρώπινο λάθος. Εδώ δεν υπάρχει ανθρώπινο λάθος. Εδώ υπήρχε εσκεμμένη προσπάθεια.
0: Το φάουλ λες του Αλή, εκείνο λες.
1: Ναι, πάλι ο Αλή το πήρε.
0: Ναι, ναι.
1: Και η κόκκινη θα μπορούσε, επειδή λέει δεν κοίταγε αιστεία ο ΤΕΤΕ, εντάξει αυτό είναι διφορούμενη φάση, αλλά την έβγαλε με τέτοια άνεση, ας πούμε. Χωρίς να το σκεφτεί, χωρίς να δει τίποτα, χωρίς να συμβουλευτεί το ΒΑΡ, δεν είναι ότι δεν ήταν, ας πούμε ότι ήταν έτσι, κατά 99% ήταν. Γιατί υπάρχει και άλλη ερμηνεία ότι δεν κοιτούσε αιστεία ο ΤΕΤΕ. Αλλά δεν συμβουλεύτηκε καν το ΒΑΡ αυτή τη φορά. Που έδειχνε ότι υπήρχε μια προκατάληψη, όχι υπέρ του Παναθηναϊκού μόνο, αλλά κατά του ΠΑΟΚ. Επειδή
0: αυτό,
1: ο ΠΑΟΚ ανήκει στο Σαββίδι, πρέπει δηλαδή να στείλουν το μήνυμα στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ ότι με Σαββίδι 50-50 δεν υπάρχει.
0: Όχι,
1: παιδιά, να το πάρει τα απόφαση.
0: Δεν είναι αυτό. Τον δημιουργούν το πρόβλημα για να γκρινιάζει ο κόσμος, να φωνάζει ο κόσμος, να τον δημιουργήσουν πρόβλημα.
1: Αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό.
0: Αυτό
1: και μάλιστα υπάρχουν κάποια σκουλίκια με χρωματοψία.
0: Ναι. Μην χαρακτηρίζει, ναι.
1: Ναι, σκουλί. Δηλαδή κανονικά πρέπει να είναι αριανοί, αλλά είναι παοξίδες λόγω αχρωματοψίας. Τα βλέπουν ασπρόμαυρα.
0: Τέλος πάντων, μη χαρακτηρίζει, ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι, όταν όμως είναι δημοσιογράφοι αυτοί και δεν δίνουν το δίκαιο στην ομάδα του ΠΑΟΚ, είναι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ, έτσι. Και λένε, ας πούμε, ότι η ομάδα έχει ελλείψεις. Ωραία, χρόνια πολλά ότι έχει ελλείψεις. Από εκεί και πέρα, ρε φίλε.
0: Δεν σημαίνει ότι επειδή έχει ελλείψεις, έχει σφάξει.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι όλα δικαιολογημένα, δηλαδή. Πλέον φτάσαμε στο άλλο άκρο να χαίρονται που χάνει ο ΠΑΟΚ. Ρε,
0: το δημιουργούν πρόβλημα, ρε, εσύ, τον ΠΑΟΚ για να δημιουργήσουν πρόβλημα του Σαββίδη. Δεν το καταλαβαίνεις. Αυτά είναι γνωστά. Και πολύ φοβάμαι.
1: Ναι, και δεν ανακάλυψα την Αμερική. Σου λέω εγώ τη δική μου οπτική χθες και τα συναισθήματά μου σου μετά.
0: Υπεύθυνος για θέματα διαιτησίας και θέματα αυτά είναι η ΕΠΟ. Η ΚΕΔ. Και την ΕΠΟ,
1: ναι, αλλά εδώ υπήρχε άδειασμα χθες.
0: Την ΚΕΔ την κάνει κουμάντο ο Κακάτσης τώρα. Τι λέμε τώρα. Πήραν και τον Κακάτσι. Δεν κατάλαβες τι έγινε.
1: Εννοείται, αφού φάνηκε 100%.
0: Τώρα φάνηκε, εγώ φωνάζω από τον Απρίλιο, από τον τελικό κυπέλλου φωνάζω.
1: Εγώ τώρα το κατάλαβα, Ιορδάνη, να σου πω την αλήθεια.
0: Α, μπράβο. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να μπαίνει αυτό το γκολ στο τελικό κυπέλλου, η μπάλα ολόκληρη μέσα να πούμε και να μην δίνει σημασία, ρε. Τίποτα. Δεν γίνεται να φεύγουν στα πανηγύρια έξι ποδοσφαιριστές του Όπι στα κάγκελα πάνω, βγήκαν από εδώ και δεν παίρνει κάρτα κανένα.
1: Έτσι, δεν σωστό αυτό.
0: Ο κανονισμός διαιτησίας τα λέω εγώ, ρε.
1: Σωστό, ναι, σωστό.
0: Και να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ο Μπούσης τον έκανε μπούλινγκ, να πούμε, δύο εβδομάδες για το διαιτητή, να πούμε, τον Κακάτσι και δεν έβγαλε άγναπτος.
1: Ποιος ήταν αυτός?
0: Ο Κακάτσις. Ο Μπούσης, ο πρόεδρος του Όφη.
1: Α, ναι, ναι.
0: Και το κυριότερο, ο μπαμπάς του Κακάτσι και ο Τζόρτζογλου είναι κουμπάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Άσε μας τώρα, ρε, που τα πουλάνε αυτά. Πού τα πουλάνε αυτά.
1: Ναι, αλλά ρε, εσύ, Ορδάνη, να σε ρωτήσω κάτι. Άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, κάθε φορά δηλαδή που ο ΠΑΟΚ θα πάει να σκαρφαλώσει στην κορυφή, να τον κρεμίζουν. Τι θα γίνει?
0: Δεν είναι θέμα κορυφής, είναι να βάζουν εμπόδια να δημιουργήσουν πρόβλημα του Σαββίδη για να ορμάει,
1: ναι,
0: ο κόσμος.
1: Ναι, αλλά σου λέω ότι κάθε φορά, δεν το κάνουν συστηματικά, δεν το κάνουν συνέχεια, θα το κάνουν μέχρι σωστές δόσεις.
0: Πολύ πονηρεύομαι μην το κάνουν στο ΠΑΟΚ Άρη στην Τούμπα μέσα.
1: Και αυτό μπορεί, και αυτό παίζει, γιατί όχι. Αναλόγως πότε θέλουν να δημιουργήσουν την κατάσταση.
0: Συνέχεια πρόβλημα θέλω να το βάλουν.
1: Ναι, αλλά να σε κάνω μια ερώτηση, Τζόρνταν. Mm. Γιατί η ΠΑΕ δέχτηκε να έχει ξένους διαιτητές και δεν πήγε στους Έλληνες διαιτητές, αφού έτσι και αλλιώς οι ξένοι διαιτητές στα ντέρμπι έρχονται από την UEFA.
0: Δεν έρχονται από την UEFA. Η ΚΕΔ τους
1: πώς δεν έρχονται.
0: Η ΚΕΔ τους ζητάει.
1: Η ΚΕΔ τους ζητάει και η UEFA τους στέλνει, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ζητάει από ποιοι είναι διαθέσιμοι, να πούμε, τον λέει η UEFA και κανονίζουν μετά.
1: Εσύ δεν πιστεύεις ότι έχει βάλει το χέρι της και η UEFA? Στην UEFA δεν είδες πως μας είχαν. Τέσσερα παιχνίδια, τέσσερις φαγές. Τέσσερις.
0: Τα ξέρω αυτά, έχεις δίκιο.
1: Συνεχόμενες, ναι. Άρα γιατί να πιστευτείς, ας πούμε, την UEFA?
0: Και τον Παναθηναϊκό τους μπρόχνει. Πέρασε στους ομίλους με εκείνο το πέναλτι.
1: Ποιος?
0: Παναθηναϊκός.
1: Καλά, άσε Παναθηναϊκό, για μας λέμε τώρα.
0: Όχι, άσε, παίρνει σφυρίγματα να τα βλέπεις αυτά. Δεν υπάρχει άσε. Για να δεις εσένα πρέπει να δεις και τους άλλους. Τι κάνουν και οι άλλοι.
1: Σωστό, εντάξει, ναι, ναι, σωστό αυτό. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι, δηλαδή πόσο χειρότερο θα ήταν ένας Έλληνας διαιτητής χθες?
0: ο Έλληνας ο διαιτητής θα επηρεαστεί από τους παράγοντες τους Έλληνες. Άστο τώρα. Αυτό δεν κάναμε τόσα χρόνια. Υπάρχουν οι δυνατότητες και οι ικανότητες, δεν υπάρχει όμως πώς το λένε το.
1: Η βούληση.
0: Η βούληση. Θα πάει να πούμε ή από φόβο ή από πρέπει να πάει να πούμε για να έχει ορισμούς. Μα οι Έλληνες διαιτητές φέρανε τους ξένους διαιτητές γιατί ήταν ανίκανοι.
1: Σωστό, ναι, άρα. Σωστό. Δηλαδή ό,τι και να κάνουμε θα είμαστε, φέτος είμαστε όμοιροι δηλαδή.
0: Μέχρι να καθαρίσει αυτή η μπουγάδα όλη, πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει το γήπεδο. Έτσι. Και δεύτερον να πούμε πρέπει να έρθει δρυμύτερος εδώ πέρα, δυνατότερος ο Σαββίδης να πούμε.
1: Εννοείς με τη φυσική παρουσία του ή...
0: Εννοώ να τελειώσει ο πόλεμος πάνω, να έρθει εδώ πέρα ο Καβάλας
1: άλλο. Δεν τελειώσει ο πόλεμος, Ριόρδα. Δεν πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος. Εμείς θα τελειώσουμε και ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει.
0: Εντάξει, δεν είναι έτσι. Θα τελειώσει, εμείς δεν αγωγήσει.
1: Ορίστε.
0: Θα τελειώσει, εμείς δεν αγωγήσει, λέω.
1: Πώς θα τελειώσει, Ριόρδα. Αν δεν βλέπεις ότι πάνε αυτοί, έχουν κλείσει ραντεβού για το 30 να σκοτωθούν.
0: Όχι, όχι. Θα τελειώσει, εμείς δεν αγωγήσει.
1: Μακάρι να τελειώσει, αλλά.
0: Θα τελειώσει. Κανένας πόλεμος δεν διήρκησε χρόνια ολόκληρα. Πόσα χρόνια, 4-5 χρόνια, στα 5 δεν είναι?
1: Από το 22 είναι. Τον Φεβρουάριο κλείνει το 27 ή τα 5, ναι.
0: Είδε, λοιπόν, μέσα στα 5 χρόνια.
1: Μακάρι
0: θέλει,
1: να
0: τελειώσει. Θέλει, θα βγάλουμε τέτοιο φέτος, κανάλι, κουπί, χοντρό, άστο τώρα, το ξέρουμε το έργο. Και ένα μεγάλο λάθος που έκανε η διοίκηση, γιατί να τα λέμε όλα, λέμε και τα λάθη της διοίκησης, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Που διώξαν τον Λουτσέσκο φιλαράκι. Μεγάλο έγκλημα κάνανε.
1: Σωστό. Και τον Κωνσταντέλια, ρε Ροδάνη.
0: Κωνσταντέλια μεταγραφή έφυγε, ρε. Πουλήθηκε. Πήραν λεφτά. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Αλλά τον Λουτσέσκο.
1: Γιατί να τον πουλήσει όμως, ρε Ροδάνη. Ένα χρόνο να τον κρατούσε να πούμε. Αφού είναι τόσο κρίσιμη η κατάσταση, δεν ήξερε ότι θα το φάνει. Δεν είναι λάθος αυτό.
0: Άκου λίγο. Πέρσι το ίδιο λέγαμε. Προπέρσι πάλι το ίδιο λέγαμε. Και να τον κράταγε του χρόνου πάλι τα ίδια θα λέγαμε.
1: Ναι.
0: Κάποια στιγμή πρέπει να φύγει ο παίχτης γιατί αξίζει τα λεφτά να πούμε έτσι. Λεφτά πολλά είναι. 30 εκατομμύρια ξέρεις τι είναι. Δεύτερον, του τόταξε από πέρσι. Πέρσι ήθελε να φύγει. Την πρόταση την φέραν αυτή, η πλευρά του.
1: Ναι.
0: Και του λέει, αγόρι μου, θα μείνεις φέτος. Έχουμε τα 100 χρόνια. Αν έρθει σοβαρή πρόταση του χρόνου, δεν θα σου γίνουμε εμπόδιο εμείς και θα σου δώσουμε και 5% πριν μεταγραφείς. Αυτά ξέρω εγώ.
1: Ιορδάνη, να σε κάνω μια ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι ο Κωνσταντίνας δεν ήθελε να φύγει και ήθελε να φύγει το οικογενειακό του περιβάλλον?
0: Όχι, όχι. Ήθελε να φύγει κι αυτός. Και, και πέρσι αυτοί τα φέρανε και φέτος αυτοί τα φέρανε. Την πρόταση φέρνει ο ποδοσφαιριστής, δεν τη φέρνει η ομάδα. Δεν πουλάει η ομάδα. Εάν δεν θέλει να φύγει, δεν φεύγει, αφού είχε συμβόλαιο. Τι άλλο λέμε
1: τώρα. Αυτό όμως γιατί δεν τα λένε, κανένας δεν τα λέει.
0: Έπρεπε να βγει ο Κωνσταντέλιας, θα πει ρε φίλε. Ή έπρεπε να πούμε να τον πούνε ο Κωνσταντέλιας, εντάξει θα φύγει, θα κάνει, αλλά θα βγει πάνω να τα πει στον κόσμο. Εμείς δεν σε διώχνουμε, φέρνει μεταγραφή εδώ, φέρνει πρόταση εδώ. Πα μεταγραφή, βέβαια. Δεν έχουν το επικοινωνιακό ρε στον ΠΑΟΚ, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Βέβαια, και απ' την άλλη δεν πρέπει και η διοίκηση ας πούμε, να κάνει ένα ξεκαθάρισμα για να πει από ποιους κινδυνεύει πραγματικά, ποιοι έχουν οργανώσει όλη αυτή την ιστορία αποδόμησης της ΠΑΕΠΑΟΚ. Δεν έπρεπε οι Ιορδάνοι να τα πούνε στα ίσα.
0: Η διοίκηση ξέρει τι γίνεται, μη στεναχωρείς, πολύ καλά ξέρει τι γίνεται. Είναι σε πόλεμο και η διοίκηση, μια χαρά τα ξέρουν, όλοι τα ξέρουν. Γιατί να βάζει τον κόσμο τώρα να μαλώνει, δεν γίνεται.
1: Όχι να μαλώνει, να πει ότι μας πολεμάει αυτή τη στιγμή ας πούμε, η κεντρική κυβέρνηση, ναι. Και δεν υπάρχει περίπτωση αν εμείς δεν φύγουμε να ησυχάσει αυτό. Να το πει ξεκάθαρα αυτό είναι.
0: Τι είναι ξεκάθαρα, δεν το βλέπεις εσύ να το πει. Να δημιουργήσει δηλαδή άλλο πρόβλημα, μην πάρεις και άδεια μετά για το γήπεδο.
1: Α, είναι και αυτό, ναι.
0: Άστα να πάνε. Οι άλλοι κάνουν γήπεδα, μπαμ, άδειες και χορηγίες και αυτά και τα κάνουν τσάπα. Και εσύ με δικά σου λεφτά σε βγάλουν την ψυχή να σε δώσουν την άδεια.
1: Ιορδάνη, δηλαδή πιστεύεις ότι αυτό που είπε τώρα ο Κούλης θα το κρατήσει?
0: Οι ημερομηνίες θα γίνουν, είναι υποχρεωτικά αυτά.
1: Θα κρατήσει το λόγο του.
0: Δεν είναι θέμα λόγου. Ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει την αίτηση στο Δεκέμβριο. Αυτό το ξέρω εγώ πριν το τα πει ο Κούλης. Τα έχω πει εκεί στους Βοριάδες, τα έχω πει. Στον Πριγκέμ και τα έχω πει στο Μαρμίτα Σπορτς, κατάλαβες. Αλλά τα έργα θα γίνουν το καλοκαίρι και αυτό αλήθεια είναι. Το θέμα είναι, δεν είπε όνομα. Ο επενδυτής, λέει, ο ιδιώτης επενδυτής, άκουσες τι είπε.
1: Ο κατανόμαστος δηλαδή.
0: Δεν ξέρουμε τι εννοεί. Δεν είπε.
1: Ακουάφησε αόριστα γιατί μπορεί να μην είναι ο Σαββίδης.
0: Σου λέει, μήπως μπορέσουμε και τον φάμε, τον κυνηγήσουμε, ξέρω εγώ, και είναι ο άλλος, κατάλαβες.
1: Είναι τραγική κατάσταση.
0: Τέλος πάντων. Βουνό πρόεδρο έχεις πάνω, να ξέρεις, μήμα σας.
1: Ναι, εντάξει, δεν λέμε όχι.
0: Λοιπόν, κλείσε να πάμε σε διάλειμμα.
1: Έγινε, γεια σου Γιώργο.
0: Τα λέμε, για χαρά. Λοιπόν, πάμε διαλυματάκι, Focus FM 103 και 6. 2310-506-76-506-77, δύο γραμμές εδώ στον αέρα. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά με κόσμο.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. 23 10 500 676 και 506-77 οι γραμμές. Γεια σου Βασιλάκη, την αγάπη μου. Πώς έχω την εντύπωση ότι ο Μαρινάκης είναι θέμα ημερών, θα τον τελειώσει το με τη Λίμπαρ. Ψάχνει, πώς το λένε, προπονητή. Για τους τυφλούς να πούμε, λέει, γιατί μισές φάσεις, λέει, βλέπουν. Έπρεπε να δώσει μία κόκκινη κάρτα, λέει, διότι είναι σε προφανή θέση για γκολ ο Εντιαγέ και ο αμυντικός του Παναθηναϊκού είναι ο τελευταίος παίχτης. Δώσε το πέναλτι και αποβολή που έπρεπε και μετά θα βλέπαμε, λέει, άλλο παιχνίδι εντελώς. Πιθανόν, έτσι είναι, Χριστάρα. Γεια σου, Χρήστο. Αλεξανδρούπολη, Χρήστος. Εκεί, άμα του δώσει, μπορεί να βλέπουμε κι άλλο μάτς. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Έλα, φιλός.
1: Έλα, Τζόρνταν.
0: Έλα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν, έχω να πω το εξής. Υπομονή στους συντρόφους, φίλους, παοξίδες.
0: Ναι.
1: Γιατί υπομονή στις αντιδράσεις τους. Πόσο καιρό πιέζουν για να φύγει ο Ιβάν. Δεν τα καταφέρνω.
0: Ποιος θα
1: τώρα
0: πήγε,
1: γιατί να
0: πήγε.
1: Μέσα από την διαίρεση και από το διχασμό. Mm. Ψυχραιμία, φίλοι, αντέξτε. Ζήσαμε τέτοια πέτρινα χρόνια, πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ έχει ζήσει. Να κυλήσει λίγο το νερό, να φύγουν κάποια ζυζάνια από τη μέση για να ανοίξουν τα μάτια μας μετά. Για να ανοίξουν τα μάτια μας μετά.

0: Όμως τον πήρανε και τον φάγανε γι' αυτό.
1: Τον πήρανε.
0: Εγκληματίστηκε για αυτό.
1: Τον πήρανε. Και κανονικά και με τον νόμο τον πήρανε.
0: Έτσι. Λοιπόν, ψυχραιμία. Το άλλο στοιχείο που θέλω να πω, εσύ, Τζόρνταν.
1: Να πεις.
0: Πιο υγιές από το να πουλήσει τον πιτσιρικά δεν γινότανε. Όλο αυτό το ρόστερ ήταν κρεμασμένο δηλαδή από ένα παλικαράκι.
1: Όχι, όχι, κοίταξε. Άκου λίγο. Δεν υπάρχει περίπτωση μια ομάδα να μην δεν πουλήσει. Δεν γίνεται.
0: Έτσι,
1: να μην δεν πουλήσει. Ναι.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Η επιτυχία μιας ομάδος είναι και να πουλάει και να βγάζει.
0: Έτσι.
1: Και να κονομάει και να μπορεί να. Κοίταξε.
0: Μα δεν γίνεται. Επιχείρηση είναι.
1: Είπε κάποια στιγμή ο Σαββίδης παλιά, θα τον κάνω να πούμε αυτοδημιούργητο. Δηλαδή, αυτόνομο, να μην χρειάζεται πάντα τα λεφτά μου, ας πούμε, και τα αυτά. Κατάλαβες, να μπορεί μόνος του να ζει οικονομικά η ομάδα.
0: Έξοδα, με διαφορά εσόδων-εξόδων να έχει κέρδος.
1: Ναι.
0: Για να μπορεί η ομάδα να επιβιώνει.
1: Πρόσεξε τώρα, τις ακαδημίες τις έχεις φτάσει top, έτσι. Κάθε χρόνο ρίχνει 3 εκατομμύρια εκεί πέρα.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Με το καινούριο γήπεδο, επειδή τα έξοδα θα εκτοξευθούν, ο ΠΑΟΚ θα γίνει αυτόνομος, δεν θα έχει θέμα να, πούμε, να λειτουργήσει. Δηλαδή δεν θα πάλι πάντα θα κάνει αύξηση με το χού και παλαιού και βάλε άλλα 16 εκατομμύρια και βάλε άλλα 20 εκατομμύρια. Κατάλαβες. Αυτά τα έσοδα θα είναι πάρα πολλά.
0: Ένας παράγοντας είναι αυτό που περιγράφεις και ο άλλος που δεν θέλουν να γίνει αυτόνομος του ΠΑΟΚ και ο άλλος παράγοντας είναι να τον διώξουν από τις επιχειρήσεις. Που δεν θα το καταφέρουν, ρε παιδάκι μου.
1: Αφού είπε, δεν φεύγει, το 100 φορές το είπε ο άνθρωπος.
0: Δεν θα το καταφέρουν οι μισθοί.
1: Δεν πουλάω, λέει, τον ΠΑΟΚ, την ποντιακή ψυχή μου και λοιπά. Τώρα τι να κάθεται, ασχολείται τώρα με τον καθένα, τι να κάνει.
0: Λοιπόν.
1: Αυτοί νομίζουν, έχουν κανέναν, πώς το λένε, βουλινό να πούμε και τον κάνουν πόλεμο, κατάλαβες.
0: Του χεριού του.
1: Ναι, εδώ μιλάμε για βουνό τώρα.
0: Όλοι οι πρόεδροι ήταν του χεριού του. Τους είχαν υποδικευμένους όλους μέσα από δάνεια, να πούμε. Και τους χορεύαν όπως γουστάρανε, να πούμε.
1: Εάν οι δουλειές του Σαββίδη ήταν όλες εδώ στην Ελλάδα, πιθανόν θα είχε πρόβλημα. Εδώ στην Ελλάδα είναι ούτε το 5% να πούμε από τις δουλειές του. Τι να τους καταλάβει, αφού τα έχει πει ο άνθρωπος.
0: Δεν ήταν δυνατόν να συμβεί αυτό. Γιατί είναι άλλη κουβέντα τα κεφάλαια του Σαββίδη. Είναι άλλη κουβέντα. Λοιπόν, επανέρχομαι στο σημείο εκείνο.
1: Το έχει δείξει ο άνθρωπος εδώ και 14 χρόνια τώρα τι είναι, να πούμε.
0: Έτσι, έρχομαι στο σημείο του προηγούμενου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, από ένα πιτσιρικά, από ένα φαινόμενο ποδοσφαιρικό, δημιούργημα το γέννημα του ΠΑΟΚ, όλο το ρόστερ ήταν, πετούσε ένα-δύο γκολ αυτός και όλοι χαιρόταν. Ήρθε η ώρα, πουλήθηκε το παιδάκι αυτό και καλά έκαναν και έφυγε και όλοι ξεβρακώθηκαν τώρα. Τώρα είναι που πρέπει να δείξει ο καθένας την αξία του. Να δουλέψει.
1: Να σε πω κάτι, πώς είναι το όνομα σου?
0: Χρυσόστομος.
1: Χρυσόστομε. Όνομα και πράγμα είσαι. Τέλος πάντων.
0: Καλά.
1: Οι σχέσεις δοκιμάζονται μέσα από τα προβλήματα.
0: Άντε μπράβο, άντε μπράβο.
1: Όχι από τις επιτυχίες και από τα πανηγύρια.
0: Γι' αυτό σ' αγαπώ και σ' ακούω.
1: Άντε να σας δω τώρα που έχει ζόρια μεγάλα να πούμε άνθρωπος με τους πολέμους. Έτσι. Να είστε δίπλα, εκεί είναι η μαγιά και η επιτυχία.
0: Έτσι, έτσι. Ένα άλλο στοιχείο και κρίνοντας εδώ, θέλω να αναφερθώ σε αυτό το γλέντι που ετοιμάζεται για αυτόν τον άνθρωπο που ούτε το όνομά του θέλω, τον πρώην Ηρακλειδέα να πούμε, που ούτε το όνομά του θέλω να φέρω. Ετοιμάζω μια φιέστα και πνίξαν όλη την παραλία να πούμε. Και κουκουλώσαν και το Μεγαλέξανδρο, θα το κουκουλώσουν. Που πήγε κάτω στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη και μνημόνευε τον Κεμάλα τα Τούρκ, να πούμε. Και αυτή τη στιγμή το Σαββάτο τον περιμένουν να έρθουν. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο έσχος από αυτό. Λοιπόν, αν κάπου υπερβάλλω, ζητώ συγγνώμη.
1: Δεν ξέρω για ποιο μιλάς, τέλος πάντων, λέμε.
0: Αυτό, χάρηκα,
1: άκουσα.
0: Πάντα στις επάρξεις του αγώνα, να πούμε, πάντα να κρατάς. Η λογική σου είναι απίθανη και δεν ερμηνεύεται. Σε ευχαριστώ πολύ που με άκουσες.
1: Να είσαι καλά, για χαρά.
0: Για χαρά.
1: Τζόρνταν Μπέναλ ήταν, λέει, αλλά για 7 ήσουν, να λέει, περισσότερα από τον Άρη. Και μη μου πεις, λέει, θα γινόταν άλλο παιχνίδι αγωνιστικά. Ήσουν, να λέει, soft. Τίποτα ανάψε κεράκι, λέει, στον 4 για τον Ιβλακώδη, λέει, αποβολή του. Αστρονομικό σκορ, λέει, θα είπε σιγά, ρε, χαλάρωσε. Μην τη βλέπετε Μπαρτσελόνα, ρε, τώρα, χαλαρώστε λίγο. Χαλαρώστε λίγο. Ο ΠΑΟΚ ήταν χάλι μαύρο, το ξέρουμε αυτό. Χαλαρώστε όμως λίγο. Τρώει μπρόξιμο ο Παναθηναϊκός. Το βλέπουμε.

0: Σήμερα είχε Ελλάς Ήρου Απόλλων Καλαμαριάς για τη Super League 2. 2-2. Είχε επίσης Καλυθέα Νίκη Βόλου 2-1. Είχε επίσης Μαρκό Πανσεραϊκός 1-0. Μάλιστα. Έλα, φίλος.
1: Έλα, Τζορτζάν.
0: Έλα.
1: Γιώργος, από Πάτρα.
0: Γεια σου, ρε Πατρινέ.
1: Τι κάνουμε, καλά.
0: Καλά, φίλος.
1: Εγώ, χτες, προχθές, δεν μ' άρεσε ο αγώνας.
0: Ποιος αγώνας?
1: Φταίει ο διαιτητής, δεν έδωσε το πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ.
0: Χθες πες, όχι προχθές.
1: Τελικά με το μηχανάκι, για πες μου, τι γίνεται.
0: Άμα θα είσαι κοντά μου, θα σε πω από κοντά. Αυτά τώρα από τον αέρα δεν λέγονται. Θα σε πάρω από τα αυτιά και θα στα πω από κοντά, μη στεναχωριέσαι. Έλα, φίλε.
2: Ο άλλος ψάχνει το μηχανάκι του.
0: Από κοντά τα πω. Θα του κάνουν τα αυτιά του, τα κάνουν σαν βατραχομπέδιλα.
2: Να πω μια καλημέρα.
0: Να πεις.
2: Λοιπόν, και απανταχού τους Έλληνες.
0: Ναι.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ τι κάνεις?
2: Εγώ. Πώς είναι... ακούω τι να κάνω.
0: Πώς είναι η ζωή, η συνταξιούχα, θέλω να μην πεις.
2: Μέχρι να πάει έφυγε κιόλα.
0: Ξανάρχεται όμως.
2: Ξανάρχεται.
0: Είναι αυτό που λένε, μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, πέφτει ο Δίγιος.
2: Τι, νοικιάζουμε σπίτι?
0: Όχι, όχι. Πέφτει ο Μπερδές, αλλά ο Μπερδές δεν είναι πολύ. Να, αυτό δεν φτάνει.
2: Ναι, αλλά κοίταξε να σε πω. Τόσα χρόνια τα δίναμε και παραπάνω.
0: Ναι, ναι. Τόσα λεφτά που πάνε, ρε γάμο
2: τους. Και το ΤΕΒ ήταν, πόσο ήταν τότε? 3 χιλιάρικα.
0: Ξέρεις τι
2: με κάνει. Εγώ έδινα 5.
0: Ξέρεις τι με κάνει εντύπωση.
2: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό το πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή, να το κουβεντιάσουμε με αυτούς που γνωρίζουν τα ασφαλιστικά, τα νομικά, με δικηγόρο, να μιλήσουμε, δεν ξέρω. Αυτά τα λεφτά όλα που πληρώνουν εις φορές ο κόσμος όλος, έτσι, από πικρή αυτά στις δουλειές.
2: Δεν σε διακόπτω, μιλά, ναι, και εγώ σε, ναι, ακούω.
0: Λοιπόν.
2: Μόλις δώσεις τέλος, ναι, θα συνεχίσω.
0: Αυτά τα χρήματα που πληρώνει ο ασφαλιζόμενος εις φορές του, είτε είναι στο ΤΕΒΕ, είτε είναι στο ΝΟΓΑ, είτε είναι στο ΙΚΑ, παλιά, τώρα γίνανε ένα, ας πούμε, είτε αλλού, έτσι,
2: ναι,
0: από τα 25 του, από τα 23 του ή από τα 18 του, αν θέλεις, και,
2: ναι,
0: βγαίνει στη σύνταξη στα 65. Στα 62, ναι, ξέρω εγώ.
2: Ναι.
0: Άλλοι βγαίνουν στα 63, πεθαίνουν στα 65. Άλλοι δεν βγαίνουν καθόλου. Άλλοι παίρνουν 5 χρόνια σύνταξη, άλλοι παίρνουν 1,5, άλλοι παίρνουν 7. Τόσα δίνεις 35 χρόνια και παίρνεις 2-3 ή 5 ή άλλος δεν παίρνει καθόλου.
2: Βάλε μια νοτελεία.
0: Τώρα, τα υπόλοιπα, αυτές, δηλαδή που πλήρωσαν τα παραπανήσια ή αυτά που δεν παίρνουν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που δεν προλαβαίνουν να πάρουν οι άνθρωποι. Λόγω ασθενείας, λόγω αυτά, ξέρω εγώ, έτσι είναι.
2: Σύμφωνοι.
0: Πού πάνε τα λεφτά αυτά, θέλω να ξέρω. Πού πάνε τα λεφτά αυτά.
2: Πού πάνε, ρε μου. Τώρα. Εδώ δούλευε ένας 5 χρόνια. Έφυγε στη Γερμανία. Γύρισε με τη σύνταξη της Γερμανίας. Και δεν μπορεί να πάρει αυτά τα 5 χρόνια. Είτε να του τα δώσουν. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση να το δώσουν πίσω. Ας με δώσουν, λέει, έστω και 5 ευρώ, ρε.
0: Κοίταξε, το τίμιο είναι. Για μένα τώρα είναι η δική μου άποψη αυτή. Να δουν έναν τρόπο, 2 χρόνια δούλεψε, 2 χρόνια έσημα, ρε πήρε.
2: Σωστά, βρε, αγόρι μου, δεν αντιλέω.
0: 30 ευρώ είναι να πάρεις, 30 ευρώ θα παίρνεις το μήνα, ρε, γιατί να μην τα πάρεις, αφού τα δούλεψες, τα πλήρωσες.
2: Εγώ τα έχω πληρωμένα, βρε.
0: Ναι.
2: Εδώ πληρώνουμε, μου λες τώρα και τη σύνταξη.
0: Ναι.
2: Θα σου πω, πληρώνω υπέρ υγείας και υγεία δεν έχω.
0: Ναι.
2: Ένα δόντι θέλω να βγάλω, θέλει, λέει, 50 ευρώ. Τι κάτσε, ρε. Πού πάμε, ρε γαμώτη μου? Τι δίναμε εμείς τόσα χρόνια υπέρ υγείας τα χρήματα αυτά? Έπρεπε να είμαστε, πώς να το πω, και μασέλες τζάμπα να μας κάνουνε.
0: Είναι κρίμα και άδικο ο άλλος που δουλεύει 1, 2, 3, 8 χρόνια, 5 χρόνια, πόσο είναι να πει, τι, ό,τι του αναλογεί πρέπει να την πάρει. Όχι τώρα πάνε χαμένα επειδή δούλεψε 3 χρόνια, γιατί να πάνε χαμένα.
2: Εκτός αυτού, Γιορδάνη,
0: ναι,
2: πίστεψε με, θέλω να κάνω μία εξέταση. Σε ακτινολογικό και με έχουν βάλει 1 μήνα πίσω.
0: Άκου.
2: Και επειδή, ας πούμε, δεν είναι επίγον, να πω την αλήθεια, είναι επίγον, λες, τι να κάνω, να χάσω το...
0: Άμα πας έξω, πόσο κάνει αυτή η εξέταση?
2: Μην το ψάχνεις, άστο, ούτε κουβέντα.
0: Για πες ένα νούμερο. Κάτσε να κάτσω λίγο, περίμενε λίγο.
2: Άντε, κάτσε να κάτσω.
0: Για πες.
2: Κάτσε να κάτσω.
0: Πόσο κάνει φίλε. Κάνα 150.
2: Ε, βαριέσαι. Ανάλογα τι θες να κάνεις. Κάτσε να κάτσω κι εγώ.
0: Κάτσε.
2: Άντε. Λοιπόν, έχουμε ώρα για θα πάμε διάλειμμα.
0: Έχουμε ένα πεντάλεπτο έχουμε.
2: Πεντάλεπτο. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που σε ακούω.
0: Ναι.
2: Καμιά φορά λέμε καμιά βλακεία.
0: Ναι.
2: Ε, έτσι για
0: καμιά
2: το...
0: βλακεία να λέμε, να μην λέμε πολλές.
2: Για το συχτήρι που λένε.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και... τα πάμε λύση στο, πώς το λένε, ουρολόγος. Τακ, τούκ έγινε η δουλειά. Ναι, αλλά θέλει λέει και να βάζει και στο σακτίνες, λέει να βγάλεις ένα αυτό. Και με πάνε ένα μήνα πίσω ρε Καρντάση. Για να πάω έξω δεν πάω, στα λέω στα ίσα. Ούτε με ενδιαφέρει την τιμή τους. Αφού τους έχω πληρωμένους λόρο, γιατί να πάω ρε.
0: Ναι, είναι τζάμπα λεφτά βέβαια.
2: Συγγνώμη, εγώ τόσα χρόνια πληρώνω και δεν έχω αυτά που πληρώνω. Εσύ μου έλεγες για τα ένσημα τώρα.
0: Ναι.
2: Εγώ σου πω, αυτά τα λεφτά που πληρώναμε, σε ποιες τσέπες πήγανε. Κλείσανε το νάτρε που ήταν με δολάρια.
0: Το ναυτικό είναι αυτό.
2: Ναι. Κλείσανε το ΝΑΤ. Είχε δολάρια. Να είναι καλά ο γέρος ο Πεζεβέγγης που έλεγε σκορεμένος ο πατέρας μου. Ο γέρος την έκανε τη ζημιά. Έκλεισε το ΝΑΤ. Και ο γιος τώρα πουλάει το Αιγαίο. Άκουσον γεύρο μου.
0: Ο γέρος ποιος, ο Μητσοτάκης.
2: Ε, ποιος άλλος. Εκείνος ο αλήτης που έκανε από το κέντρο πήγε στη Νέα Δημοκρατία και τώρα αρχίζουν οι πετάγονται σαν τις φταίες από εδώ και από εκεί να πούμε. Δεν βλέπεις η Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία, ο Πασόκος είναι.
0: Πασόκη,
2: Σιμίτη Πασόκη. Πώς είναι οι νεοδημοκράτες.
0: Σιμητική είναι αυτή η Πασόκη μέσα.
2: Ε, του Σιμίτη είναι.
0: Ναι.
2: Αυτή η Σιμητική.
0: Ναι, ναι.
2: Μόλις την πήρα χαμπάρι, λάκησα. Όπως είπες εσύ πήρες χαμπάρι και λάκησες, έτσι λάκησα κι εγώ.
0: Ο Σιμίτης τον είχε βοηθήσει από τον είχε βάλει στην τράπεζα. Για
2: το ξέρω, βρε, την παντάκωσε όμως.
0: Τα πρώτα μεροκάματα επί Σιμίτη τα κάνει, βέβαια. Άσε που λέει πέντε χρόνων δούλευε.
2: Μ' αρέσεις. Συνέχατο, μ' αρέσεις.
0: Άσε που λέει πέντε ξενών ήταν μετανάστης, τι έλεγε.
2: Του δώσα του χαμένου, όπως λες, ένα
0: μαζί. Τι γελάτε, κύριε, τι γελάτε.
2: Δεν μπορεί να κρατήσει.
0: Ε, ναι, άμα το δώσει ένα βαλσαμωμένο που λέει του κουλέει, θα τον φύγει. Θα τον φύγει από τα γέρια. Θα ζωντανέψει, θα φύγει.
2: Άμπραβο. Του δώσανε στην τράπεζα να πούμε τα λεφτά και έβαλε 300 εκατομμύρια μέσα την Ελλάδα. Αλλά τώρα τι να πω, δεν ξέρω, ρε.
0: Άστα.
2: 7 δεν έκανε η Χούντα να φύγει.
0: Ναι.
2: 7 θα κάνει κι αυτός και θα κόψουμε με βαλέ μετά.
0: 7 είναι τώρα.
2: Ε, ναι, τώρα, εντάξει. Ε, εντάξει. Αλλά βρήκε εδώ τα κορόιδα να πούμε και δεν φεύγω. Ναι. Χαζός είναι να φύγει.
0: Τώρα έκανε εξαγγελίες και λέει ο Κατούτας
2: μου δώσει
0: 1000 ευρώ αλλά από το 28. Πρόσεξε.
2: Αυτός μας φτύνει στη μάπα κατευθείαν.
0: Μα μέχρι το 28, αν θα είσαι εσύ, λέμε τώρα.
2: Α, μπράβο.
0: Μέχρι το 28 τα είδη θα ανέβουν άλλες 2-3 φορές πάνω.
2: Σήμερα με δουλεύανε τα παιδιά. Άντε λέει κουφάλα, λέει θα πάρει συγγνώμη για την έκφραση. Θα πάρεις λέει 400 ευρώ λέει. Ρε εσύ λέω. Γιατί είστε κορόιδα. Ξυπνήστε ρε, αυτά τα λεφτά λέω. Μας τα έχει πάρει περίπου 5 χρόνια.
0: Πάλι θα στα πάρει.
2: Τυρανιόμαστε. Κάναμε μηνύσεις, κάναμε αυτό και βγήκαμε. Πώς το λέει, κερδίσαμε τις μηνύσεις και δεν κερδίσαμε τα χρήματα. Λέω.
0: Πάλι θα στα πάρει αυτά. Πάλι θα στα πάρει.
2: Θα πάει, σίγουρα.
0: Μέσα από την ενέργεια, μέσα από κάτι άλλο.
2: Ρε, τα πάντα βρε. Τώρα να δεις τι θα γίνει το ρεύμα και η ενέργεια που λες. Ας σε πω εγώ σένα.
0: Ένα δεκάρικο το μήνα να τους βάλει έτσι αόριστο μέσα στην ενέργεια. Σε 1,5 χρόνο σας θα πήρε όλα πίσω τα λεφτά πάλι.
2: Αμώ τον μπελά του.
0: Ύστερα
2: λέει.
0: Πρόσεχε πως μιλάς.
2: Όχι, εντάξει, δεν. Το πνίξα.
0: Άστα να πάνε, άστα.
2: Δεν θέλω να επεκτάνω άλλο.
0: Ναι.
2: Γιατί αρχίζω να ρετάρω και ξέρω, θα αρχίσω να.
0: Συγχύζεσαι.
2: Ξέρεις, έβγαλα γαλλικό πανεπιστήμιο.
0: Ξέρω.
2: Ναι, έχει πιάνο μέσα.
0: Κλείσε να πάμε σε διάλειμμα με τα πιάνα τώρα. Δεν είμαστε.
2: Άντε ρε, καλημέρα.
0: Για χαρά. Είναι σε σύγχυση ο καθένας, έτσι είναι. Μόλις τον ξυπνάς, λέει, πώς λέει το τραγούδι, μη μου ξυπνάς στον παρελθόν, βέβαια. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο. Focus FM 103 και 6. Μαζεύτηκαν και πολλά μηνύματα, τα διαβάζουμε στην επιστροφή. Οι γραμμές ανοιχτές 2310-500-676 και 677. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
5: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103.6. Πάμε για το τελευταίο μισάωρο. Έλα φίλος.
1: Έλα Γιορτανάκο μου, συγγνώμη για τη δευτερολόγηση.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Ακούς, ναι. Πήρα να πω για αυτό που έλεγε πριν ο Χρυσόστομος, που δεν κατάλαβες για ποιον είναι.
0: Ναι.
1: Η συναυριάρα, η συναυλιάρα, ρε, η βούηξε ο τόπος, ο Αντωνάκης.
0: Α.
1: Που ήταν στον Ηρακλή, δωρεάν.
0: Μάλιστα.
1: Το βλέπα στο διαδίκτυο.
0: Πού γίνεται...
1: Τα σχόλια γράφαν, υπάρχει ακόμα αυτός.
0: Πού γίνεται η συναυλία?
1: Εκεί στην παραλία, κοντά στο... στο Μεγαλέκο.
0: Μάλιστα. Πότε, πότε θα γίνει αυτό?
1: Για το Σάββατο.
0: Μάλιστα.
1: Δωρεάν. Και ετοιμάζει εδώ και μέρες, ας πούμε, όλα αυτά που ετοιμάζουν εκεί, οι σκαλοσιές, εξέδρες, όλα αυτά τα έξοδα από πού πληρώνονται οι ετοιμασίες, κατάλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Τα ηχητικά, ηχητική έλεγχη, όλα αυτά. Δηλαδή τώρα και αυτό δεν σε ξεπερνάει.
0: Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Πρώτη φορά
1: υπάρχει κόσμος που... Να, για τον Τζαμπαντάν τρέχουν αυτά.
0: Πρώτη φορά είναι αυτά. Αυτά
1: ναι. Και τέλος πάντων, να. Και ένα τελευταίο πριν κλείσω, ένα λεπτάκι επίτρεψέ μου.
0: Mm-hmm.
1: Είχε γίνει, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, αυτό κάθε Κυριακή, πρώτη Κυριακή του Σεπτεμβρίου γίνεται στην Κρίνη αναπαράσταση πώς είχαν έρθει οι Μικρασιάτες, οι πρόσφυγες, με τις βάρκες και τους Κρυσούς, Τρισάγιο πρώτα. Και έγινε και εχθές δηλαδή.
0: Μάλιστα.
1: Κάτι ανάλογο. Δεν πήγα εχθές γιατί το είχα δει άλλη φορά στο παρελθόν. Και αξίζει πάντως να το δει κανείς. Ένα μέρος, όχι όλο, κατάλαβες τώρα, για αναπαράσταση, ένα μέρος. Και αυτά. Σε χαιρετώ. Καλό ξημέρωμα.
0: Να είσαι καλά. Χαρά. Έλα φίλε.
2: Έλα, πού είσαι?
0: Εδώ είμαι, εσύ που είσαι?
2: Το ένα βρισμά για να πάρω, ξέρεις ποιος μου το έδωσε?
0: Κάτσε να σκεφτώ. Ξέρω.
2: Ο προπροηγούμενος, ο Χρυσόστομος.
0: Ο Χρυσόστομος, για πες.
2: Για πες μου.
0: Τι να σε
2: πω. Τι ήθελες να μου πεις?
0: Νόμιζα για τα ένσημα που λέγαμε για αυτά.
2: Ο Χρυσόστομος.
0: Αυτό ήτανε?
2: Ναι, ο προηγούμενος, τώρα που βγήκε ο Άκης, ας πούμε.
0: Ο Άκης.
2: Ναι.
0: Ποιος Άκης?
2: Ωραίος τύπος και ξέρει...
0: Ο Άκης και ποιος είναι ο Άκης?
2: Ο Χρυσόστομος, ρε.
0: Α, οι τρεις γραμμές εκεί πριν, όχι το προηγούμενος.
2: Ο προηγούμενος.
0: Ο προηγούμενος, ο πιο προηγούμενος και ο πιο προηγούμενος.
2: Ο Χρυσόστομος, αυτός που σου είπε για τα ένσημα.
0: Αυτός δεν είναι ο Χρυσόστομος.
2: Ποιος είναι?
0: Άλλος φίλος είναι αυτός.
2: Εντάξει, από αυτό πήρα το ένσημα.
0: Για πες.
2: Τι να πω, για ρωτήσε μου.
0: Για τα ένσημα.
2: Τα ένσημα.
0: Ναι. Τι γίνονται αυτά τα ένσημα που δεν τα επιστρέφουν στον κόσμο σε...
2: Η πρωτοτυπία της Ελλάδος.
0: Σε ανταποδοτικότητα. Δεν έπρεπε να έχουν κάποια ανταποδοτικότητα.
2: Παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Ναι. Πού πάνε τα λεφτά αυτά όμως?
2: Πού πάνε?
0: Ναι.
2: Στο Καρβάνα.
0: Σε ποιο
2: καρβάνα? Εγώ έχω, να σου πω, 400 ένσημα, τα οποία πήγανε υπερπατρίδος.
0: Πρόσεχε τώρα. Αν έχεις 2.000 ένσημα, σύνταξη δεν παίρνεις, έτσι είναι?
2: Δεν παίρνω σύνταξη από την Ελλάδα. Εγώ παίρνω σύνταξη από τα 44 μου χρόνια έχω δηλώσει εγώ να δουλέψω.
0: Όχι, άλλο λέω.
2: Ναι.
0: Εδώ στην Ελλάδα αν έχεις ένσημα 1.500 ένσημα, 2.000 ένσημα, σύνταξη δεν παίρνεις, έτσι είναι?
2: Πρέπει να έχεις 4.500 για να πάρεις σύνταξη.
0: Ναι, αυτά πες εγώ έχω 2.000 παράδειγμα, λέω ρε παιδί μου, δεν θα πάρω σύνταξη.
2: Πώς τη λένε, πατρίδα.
0: Ναι, αυτά τα 2.000 που κόλλησα παράδειγμα, δεν έπρεπε να πάρω αναλογικά αυτά που δικαιούμαι?
2: Ήστα να επιστρέψουν. Ναι, αναλογικά πρέπει να πάρεις.
0: Όχι.
2: Έστω και 15 και 20 ευρώ και 30 ευρώ.
0: Ναι, όχι να μου τα επιστρέψουνε.
2: Σαν χρήμα, το κλεισμένο.
0: Ναι, ναι. Όχι να μου τα επιστρέψουν, κανονικά αναλογικά, γιατί για συντάξιμα τα κρατάγανε.
2: Ναι.
0: Συντάξιμα πρέπει να μου δώσουν.
2: Ναι.
0: Ναι. Η αναλογία, όσο πάει. 70 ευρώ το μήνα, 70 ευρώ το μήνα, ρε παιδί.
2: 70 ευρώ το μήνα.
0: Ναι. Ναι. Γιατί
2: αυτά
0: δεν το κάνουν?
2: Συμβαίνουν και στην Αυστραλία και στην Καναδά και στην Γερμανία. Παλιά οι Έλληνες στην Γερμανία που που λένε θέλεις και παίρνανε τα ένσημά τους, δούλευε άλλος 10 χρόνια και τα λοιπά και σου λέει θέλω αυτά τα λεφτά που έχω τέτοιο, που έχω με έχετε κρατήσει, τα παίρνε και ερχόταν εδώ πέρα και αγόρασε διαμέρισμα. Το ξέρεις αυτό?
0: Ναι. Όχι, δεν το ξέρω. Ναι.
2: Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία αυτό στην Ελλάδα που συμβαίνει. Ή δώσουν τις εισφορές που έχει πληρώσει με ένα τυπικό τόκο, ας πούμε, 1%, 2%. Έχει εισφορές του είναι, ας πούμε, 1000 ευρώ. Με τις εισφορές του 3%, 2% χρόνο έχουν γίνει στα 5 χρόνια, ξέρω εγώ, 1500. Δώσουν τα.
0: Έτσι,
2: δηλαδή αυτά τα λεφτά που έχει πληρώσει ένας που δεν έχει συμπληρώσει τέτοιο είναι άειλα, ανύπαρκτα. Πάνε στο καρβανά του ΙΚΑ, ας πούμε, για να πληρώνει
0: τι αυτούς
2: που δικαιούνται τη σύνταξη.
0: Γιατί αυτοί που δικαιούνται τη σύνταξη δεν την έχουν πληρώσει?
2: Βέβαια την έχουν. Yeah. Μιλάμε για αυτούς που έχουν βάλει έστω μερικά ένσημα και για τον Α ή Β λόγο, όπως ο άλλος ο γέρος. Θυμάσαι που στην Αθήνα που πήγε και πυροβόλησε, δεν το θυμάσαι, πριν 5 μήνες. Αυτός που έπαιρνε και 2000 σύνταξη από τον Καναδά που ήταν. Σου λέει θέλω αυτά τα ένσημα που έχω πληρώσει στην Ελλάδα, τι με αναλογεί. Που το είχε πάρει λόγω τιμής.
0: Αυτό που λέμε τώρα. Γιατί δεν
2: ναι. Καλά, προχθές μου έκλεισε το τηλέφωνο.
0: Ποιος?
2: Εσύ.
0: Γιατί?
2: Γιατί είχα για το γιώτη που με απαξίωσε και με...
0: Άμα είπε καμιά χοντράδα, τίποτα, κάνα πινελίκι.
2: Όχι, θα σας πω τι ήθελα, τι είπα.
0: Όχι, να μην με πεις, γιατί ο Χολύπτης έκλεισε, εγώ δεν σε έκλεισα.
2: Γιατί ήθελα να πω ότι δεν είναι μια τρίχα από τα φρύδια μου.
0: Ναι, εντάξει, τι θα σε κάνει.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν το είπες όμως έτσι.
2: Έτσι το είπα.
0: Έτσι ήθελες να το πεις, αλλά μπερδεύτηκες.
2: Όχι, δεν μπερδεύτηκα καθόλου. Πρώτο το πω, με έκλεισε.
0: Εντάξει, τι πήρα, να φανταστούμε τι είπες. Προλάβαμε.
2: Δεν μπορεί κανένας να με απαξιώνει.
0: Καλά, τι θα πάμε
2: και
0: καμπάνα.
2: Και να κάνει χαβαλέ για το τραγούδι που σου ζήτησα. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι κάθε επιθυμία του να την ακούμε. Τι είναι δηλαδή, έχεις καμιά...
0: Να σε πω, δεν έχεις και άδικο εδώ που λες.
2: Πώς δεν έχουμε, να είμαστε και ευγενείς και τέτοιοι.
0: Εμείς σε κόψαμε για τον πινελίκι που έριξες, όχι για τίποτα άλλο.
2: Δεν το τελείωσα τον πινελίκι.
0: Το προλάβαμε καλύτερα που δεν το τελείωσες.
2: Μα τα φρύδια είναι... Γιουσουρού.
0: Δεν είδε, τέλος πάντων, τώρα το προσπερνάω αυτό γιατί νομίζω δεν τα είχες πει έτσι.
2: Και μόλις το άνοιξα που λες, κάποιος λέει, ξέχασα να πω...
0: Είδες ότι μιλάς στον αέρα.
2: Χαιρετίσματα στον κόσμο Αγιώρο. Ποιος ήταν ο φιλαράκι μου, Δημοσθένης?
0: Μόλις το άνοιξες, πότε, σήμερα?
2: Σήμερα, 12.30 η ώρα.
0: Ο Δημοσθένης, άμα τον αφήσω ο Δημοσθένη, λέει χαιρετίσματα μέχρι να κλείσει η εκπομπή. Έναν ονομαστικά.
2: Ξέρεις
0: τι μου αρέσει στο Δημοσθένη? Λέει καμιά δεκαπενταριά άτομα.
2: Πώς το λες, πες το.
0: Τι παγάσας είναι, λέω, ξέρεις?
2: Όχι, όχι, πώς το λες.
0: Μυρωδιά.
2: Μυρωδιά.
0: Λέει τον Γιάννη, τον Πέτρο, τον ξέρω εγώ, τον Βαγγέλη, τον Έτσι, τον Κοσμοκαλόγερο.
2: Τον Κοσμοκαλόγερο.
0: Και στο τέλος λέει και σε όλο τον κόσμο.
2: Είναι ωραίος, είναι καλοπροαίρετος.
0: Έγινε, κλείσε, τα λέμε.
2: Όχι, θέλω να σου πω τώρα τι γίνεται και οι δύο ομάδες που είπαν να κερδίσουν. Θυμάσαι πώς το είπες τα προγνωστικά?
0: 5 και 3, 8, ναι, 8 φάγανε.
2: Τώρα τι βλέπεις το ντέρμπι?
0: Ποιο ντέρμπι?
2: Ποιο ντέρμπι, συμπολίτες.
0: Α, το τοπικό λες, ναι. Γιατί, εντάξει, ένα ντέρμπι είναι. Όλα είναι πιθανά. Όλα είναι πιθανά.
2: Εγώ να σου πω, ξέρεις τι θέλω, ισοπαλία.
0: Εγώ θέλω 3-0 να έρθει.
2: Η ΜΠΑΟΚ να κερδίσει.
0: Γιατί ο Άρης και 3 να φάει και 4 να φάει, δεν παθαίνει τίποτα, έχει συνηθίσει. Ο ΠΑΟΚ είναι το πρόβλημα.
2: Και εσείς που βάγατε τρία δεν είναι συνήθεια.
0: Εμείς τα τελευταία χρόνια εδώ συνηθίσαμε σε άλλα πράγματα.
2: Τι να πω.
0: Λοιπόν, τα λέμε, κλείσε γιατί έχουμε γραμμή.
2: Ένα τραγούδι.
0: Δεν υπάρχει τραγούδι τώρα. Και 45 είναι. Ένα τέταρτο έμεινε.
2: Στο θολωμένο μυαλό.
0: Άλλη μέρα, αύριο. Έλα, φίλος.
3: Έλα, Τζόρντα, καλημέρα.
0: Καλώς ήρθα. Μη ζητάς τραγούδι κι εσύ.
3: Όχι, δεν ζητάω τραγούδι. Αύριο. Να βάλουμε τα πράγματα στη θέση.
0: Άντε, βάλτε, Νίκο, βάλτε.
3: Λοιπόν, στην Ελλάδα με 1.000 με 2.000 έσημα λέγεται αναλογική σύνταξη δεν δίνουν. Ενώ σε όλη την Ευρώπη αναλογική σύνταξη και 1.000 και 2.000 παίρνει σύνταξη.
0: Πρέπει να έχεις 2.000 έσημα.
3: 600 έσημα.
0: Περίμενε λίγο.
3: Και να είναι βαρέα.
0: Περίμενε λίγο. 2.000 έσημα δεν είναι λίγα έσημα.
3: Δεν είναι λίγα.
0: Είναι 7 είναι... χρόνια δουλειά σε σερή κανονικιάς.
3: Ναι, είναι ένα μέτρο απαράδεκτο. Εδώ στην Ελλάδα είναι μέτρα απαράδεκτα. Δηλαδή σε όλη την Ευρώπη συμβαίνουν τα αντίθετα, στην Ελλάδα συμβαίνουν τα αντίθετα. Δηλαδή πώς να δούμε χαΐρι. Εδώ πέρα εμείς είμαστε, να μην σου πω, η πιο αντιλαϊκή χώρα. Να μην σου πω η υπεριαλιστική χώρα. Καλά λένε οι κουκουέδες καμιά φορά. Εγώ κατάγομαι από κουκουέδη και
0: οικογένεια,
3: αλλά λέω την αλήθεια. Λέω ότι θέλω να βγει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος. Όσον αφορά το γήπεδο, ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα, αυτό που δεν θέλω να τον βλέπω ούτε να τον ακούω, όταν τον ακούω στο ράδιο κλείνω τη φωνή, γιατί με πιάνει αναγούλα εμπετό. Ήρθε στη Θεσσαλονίκη, πούλησε παπά πάλι, θα χρηματοδοτήσει, λέει, το γήπεδο το πάω. Βρε εσύ, λέει, πολεμάς τον πάω, κρε Μητσοτάκη, εσύ θα κάνεις, αλλά εγώ να ήμουν εδώ πέρα τοπικός άρχοντας εδώ στην πόλη. Ποιος είναι τοπικός άρχοντας? Ο Αγγελούδης. Δεν είναι ο τοπικός άρχοντας, ο δήμαρχος.
0: Ναι.
3: Μπράβο. Ο Αγγελούδης πώς εκλέχτηκε? Σαν Πασοκοσυριζέος δεν εκλέχτηκε και έδιωξε το δεξιό του Ζέρβα. Ναι ή όχι, Τζόρντα, πες την αλήθεια.
0: Εγώ νομίζω η ανυπαρξία του Ζέρβα έβγαλε τον Αγγελούδη.
3: Ναι, η ανυπαρξία του Ζέρβα, αλλά ο Ζέρβας έφυγε σαν δεξιός. Ο Αγγελούδης εκλέχτηκε σαν Πασόκο, σαν ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ζέρβας...
3: Πήρε από Πασόκο και από ΣΥΡΙΖΑ ψήφους, έτσι δεν
0: ο
3: είναι.
0: Ο Ζέρβας έκανε ένα μεγάλο λάθος, ο Ζέρβας.
3: Ναι.
0: Βγήκε χωρίς χρήσμα,
3: ναι,
0: και ξεφτυλίστηκε με χρήσμα.
3: Μπράβο.
0: Μπράβο.
3: Λοιπόν, ο Αγγελούδης εκλέχτηκε με ψήφους από το Πασόκο, από το ΣΥΡΙΖΑ. Κουκουέδη δεν πιστεύω να γέλασε. Ρε Αγγελούδη.
0: Πρόσεχε λίγο, τι θα σου πω. Πάνω σε
3: όχι,
0: αυτό.
3: Όχι, δεν βρίζω.
0: Όχι,
3: δεν
0: όχι,
3: βρίζω.
0: Άλλο θα σε πω. Πάνω, ναι, σε αυτό, εγώ πιστεύω στις, ναι, τοπικές κοινωνίες παίζει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο, ένα μεγάλο ποσοστό, παίζει και οι γνωριμίες. Δεν είναι, ναι, δηλαδή εγώ είμαι δεξιός ή είμαι πασοξής.
3: Ναι, ναι. Λοιπόν,
0: είναι και οι προσωπικές γνωριμίες, κατάλαβες.
3: Ναι, λοιπόν. Εκλέχτηκες, ρε Αγγελούδη, εγώ άμα τον έχω δίπλα μου σε διάλογο τον Αγγελούδη, αυτά θα τα πω. Εκλέχτηκες με τους ψήφους του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αυτή τη στιγμή κάντε εσείς αγώνα το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ κατά του Μητσοτάκη. Κάντε. Τότε σήκωσε ανάστημα, ρε. Ξεφτύλισε τον αυτό τον Μητσοτάκη που έρχεται εδώ πέρα και προσβάλλει τον λαό της Θεσσαλονίκης, κοροϊδεύει τον ΠΑΟΚ ότι θα κάνει γήπεδο, κοροϊδεύει τους συνταξιούς, κοροϊδεύει τον λαό της Μακεδονίας. Σήκωσε ανάστημα και πες, κύριε, δεν θα κάνεις τα εγγένεια είναι... της Ιησούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
0: Δεν γίνονται...
3: Θα τα κάνω εγώ σαν δήμαρχος με τον Μητροπολίτη.
0: Δεν γίνονται αυτά που λες.
3: Πώς δεν γίνονται. Γίνονται και παραγίνονται. Δεν έχει καμιά δουλειά εδώ πέρα ο Μητσοτάκης να κάνει εγγένεια στη Θεσσαλονίκη. Να κοροϊδεύει
0: γίνονται...
3: τον ελληνικό λαό. Λοιπόν,
0: δεν γίνονται αυτά που λες.
3: Πώς δεν γίνονται, ρε Τζόρνταν? Στην πόλη ποιος κάνει?
0: Δεν είναι στην πόλη.
3: Ο πρωθυπουργός κάνει κουμάντο ή ο δήμαρχος?
0: Στην πόλη κάνει ο δήμαρχος, αλλά στη χώρα κάνει ο πρωθυπουργός. Μην μπερδεύεσαι.
3: Η χώρα, αλλά δεν υπάρχει αποκέντρωση, πώς το λένε.
0: Ναι, αλλά άκου λίγο, αποκεντρωμένη διοίκηση, αλλά εδώ τώρα, ναι, η πόλη αυτή είναι μέσα στη χώρα, δεν είναι έξω από τη χώρα.
3: Ναι, εγώ πάντως αν ήμουν στη θέση του Αγγελούδη, ναι, θα τον ξεφτύλιζα αυτό το Μητσοτάκη που κοροϊδεύει εδώ πέρα τον ελληνικό λαό και τον λαό της
0: Μακεδονίας. Αυτά τα λες επειδή δεν είσαι στη θέση. Γίνει να, άμα ήσουν στη θέση, άλλα θα λέγεις.
3: Εμένα, εγώ,
0: ναι,
3: εγώ το χρήμα το μισό. Αυτοί όλοι κάνουν τον Πασόκο, κάνουν τον ΣΥΡΙΖΑ και όλοι γλύφουν την εξουσία. Πού είναι οι βουλευτές εδώ της Θεσσαλονίκης να σηκώσουν ανάστημα, να πούν το Μητσοτάκη, εδώ και τώρα θα κάνεις γήπεδο στο ΠΑΟ. Γιατί δεν κάνεις γήπεδο στο ΠΑΟ και κάνεις γήπεδο σπιδάει και κάνεις γήπεδο στο Παναθηναϊκό. Δηλαδή μόνο από εκεί παίρνεις ψήφους, από εδώ από τη Μακεδονία δεν παίρνεις ψήφους. Όλη η Μακεδονία δεξιοφέρνει, ψηφίζουν Μητσοτάκη. Αλλά πρέπει να του δώσει η Μακεδονία ένα μάθημα στο Μητσοτάκη και να ψηφίσουν όλοι τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Ναι. Μόνο ο Κυριάκος ο Βελόπουλος μπορεί να κάνει γήπεδο στο ΠΑΟ. Τέρμα τα παραδείγματα.
0: Ρε, ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να τον κάνουν γήπεδο. Μπερδεύτηκες και εσύ, ρε. Ο ΠΑΟΚ την άδεια δεν βγάλει.
3: Μα τόσα χρόνια γραφειοκρατικά εμπόδια δεν φέρνει ο Μητσοτάκης.
0: Ένα γήπεδο που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ έχει πάνω από 150 εκατομμύρια θα βγει αυτή η ιστορία.
3: Ναι, γιατί δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει. Πώς χρηματοδοτεί την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, είπε
3: και εδώ
0: αυτός.
3: Δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει.
0: Είπε, θα χρηματοδοτήσει και αυτός είπε.
3: Κοροϊδεύει, κοροϊδεύει.
0: Αλλά
3: ας τον ψηφίσουν όλοι οι Μακεδόνες εδώ το Μητσοτάκη και μετά ας περιμένουν γήπεδο. Για μένα όλη η Μακεδονία πρέπει να στηρίξει, εγώ τα λέω σαν κομμουνιστής.
0: Βελόπουλο.
3: Και εγώ θα στηρίξω τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, παρόλο που είμαι κομμουνιστής. Όλη η Μακεδονία να στηρίξει την ελληνική λύση τον Κυριάκο τον Βελόπουλο για να δώσει μια αποστομιωτική απάντηση σε αυτόν τον ανεκδίκητο πρωθυπουργό. Λοιπόν, κοροϊδεύει τους συνταξιούχους. Είναι δυνατόν άνω από 65 οι συνταξιούχοι να πάρουν το 400. Κάτω από 65 κάτι χείρες πονεμένες που είναι 60 χρονών, 62, 63, 64 να μην πάρουν το 400. Ντροπή και έσχος. Ύστερα. Στο δημόσιο. Πουλάει παραμύθι στους δημοσίους υπαλλήλους. Ψηφίστε με τώρα την άνοιξη και το 500 το δώρο σας, το Χριστουγέννο σας θα δώσω τα άλλα τα Χριστούγεννα. Δηλαδή χαιρέτα μας στο Πλάτωνο. Και τι κάνει στους δημοσίους υπαλλήλους. Θα δώσει, Τζόρνταν, έχω παράπονα από πολλά φιλαράκια μου αστυνομικούς που λένε Νίκο, εμείς είμαστε συνταξιούχοι. Γιατί το δίνεις στους ενεργεία αστυνομικούς και καλά κάνει και το δίνεις στους ενεργεία αστυνομικούς και δεν το δίνεις εμάς στους συνταξιούχους. Κάνει διαχωρισμό. Δηλαδή οι συνταξιούχοι αστυνομικοί δεν υπηρέτησαν την αστυνομία, δεν υπηρέτησαν την πατρίδα. Για ποιο λόγο ρε Μητσοτάκη δεν δίνεις στους συνταξιούχους αστυνομικούς. Εγώ έχω φιλαράκι αστυνομικό που μου λέει Νίκο λέει έχουμε παράπονα λέει. Εμάς τους συνταξιούχους λέμε διαχωρίζει, δεν μας δίνει το επίδομα, το δίνει στους ενεργεία αστυνομικούς. Γιατί οι συνταξιούχοι αστυνομικοί δεν υπηρέτησαν την αστυνομία. Ναι. Πες ρε Τζόρνταν, με έχει βγει, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
3: Με έχει βγει από τα ρούχα αυτός ο ανεκδίκητος πρωθυπουργός.
0: Με έχει βγάλει, με έχει βγει.
3: Ούτε κυβέρνηση έχουμε, ούτε στρατιωτική ηγεσία έχουμε. Όλα λειτουργούν μπάχαλο εδώ στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν 52 χρονών αεροπλάνο το Phantom, όπως πληροφορήθηκα, να το βάλουνε να κάνει θεαματικές ασκήσεις στον αέρα, θεαματικούς ελιγμούς, 52 χρονών αεροπλάνο. Δεν ξέραν ότι αυτό το αεροπλάνο δεν είναι για να κάνει θεαματικούς ελιγμούς στον αέρα. Και ορίστε, δύο άτομα σκοτώθηκαν. Δεν μπήκε έσχος. Τίποτα δεν λειτουργεί.
0: Τίποτα.
3: Εδώ πρέπει να βγει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος, μόνο αυτός μπορεί να στρώσει την κατάσταση, τα χώνει άσχημα στο Μητσοτάκη. Και καλά κάνει. Και εγώ ο κομμουνιστής το στηρίζω τον Κυριάκο Βελόπουλο. Εγώ τέτοιους θέλω, πατριώτες, δυναμικούς θέλω εγώ. Δεν θέλω κοιμισμένους. Υποτίθεται Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τάχα πολεμάει το Μητσοτάκη και όλοι γλύφουν το Μητσοτάκη. Σήκωσε το ανάστημα ρε Αγγελούδη, διώξτε το, κήρυξε τον ανεπιθύμητο το Μητσοτάκη. Κάνε εσύ το εδώ πέρα τα εγγένεια της έκτης. Κάνε εσύ τον Μητροπολίτη, τον Περιφερειάρχη, τους βουλευτές εδώ της Θεσσαλονίκης και διώξτε αυτόν τον ανεπιθύμητο το Μητσοτάκη που κοροϊδεύει το λαό εδώ πέρα. Αυτά Τζόρνταν και καλή συνέχεια και με συγχωρείς για το
0: πρόβλημα. Να σε καλά, να σε καλά, για χαρά, για χαρά. Τζόρνταν, καλησπέρα. Γιατί πάντα λέει ο κύριος Γιάννης μιλάει για το ΠΑΟΚ και σπάνια για την ομάδα του, μήπως είναι κρυφό ΠΑΟΚ? Σας λέει, καλή συνέχεια. Ρωτάει ο φίλος του 731. Το κάνει για ίντρικα, για λέει σε χοέτοιμο. Πώς λέει, για τάκα του σε χοέτοιμο. Καλησπέρα Τζόρνταν, κάτι έχει λέει το ίντερνετ και δεν ακούγεται λέει τίποτα. 12:36 το μήνυμα. Μια χαρά ακούγεται, βλέπω είναι πολύ μέσα, πάρα πολύ. Στο ίντερνετ είναι εκατοντάδες. Καλησπέρα Ιορδάνη, Άγγελος, Γιώργος, Ασπρόμαυρος, Άλυμος. Τα φιλαράκια μου από τον Άλυμο λοιπόν εδώ πέρα. Κύριε αγάπη μου, με πήρε ο Γιάννης κάποια στιγμή τηλέφωνο, ήμουν στους Βοριάδες σήμερα. Λέω κλείσε με στον Άρα στους Βοριάδες. Βλαράκι μου από τον Άλλη μου. Άλλη μου Αττικής.

Γεια σου Τζόρνταν, άρχοντα υπομονή και στήριξη στον προπονητή χρειάζεται. Στο τέλος λέει, του χρόνου θα είμαστε εκεί που πρέπει, λέει Χρήστος Σαν Παούλη. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Χριστάρα. Καλώς όρισες κιόλας Χριστάρα. Καλημέρα Τζόρνταν και καλή εβδομάδα, λέει, με υγεία σε όλη την παρέα. Εφέτος λέει, πολύ υπομονή. Παοκάρα, ασπρόμαυρος, εύωσμος, Αποστόλης. Γεια σου Αποστόλη. Τζόρνταν λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ναι, το στείλες.

Ήθελα να πω σήμερα κάτι, το ξέχασα, αλλά τώρα που το θυμήθηκα, απ' έξω θα πούμε 2-3 πράγματα. Αύριο θα το πούμε πιο καλά. Αύριο βέβαια έχει και Champions League. Καλημέρα αύριο. Έστειλε επιστολή ο Μπούρμπος στον Καγκάτζη και τους λέει να πούμε πολλά πράγματα. Είναι η υπόθεση Μπούρμπου, να πούμε, που είναι απλήρωτος από τον Όφη, οι αποφάσεις που έχουν τελεσιαδικήσει, έχει δικαιωθεί παντού το παιδί και δεν μπορεί να πάρει τα λεφτά του, να πούμε έτσι. Ενώ η ΕΠΟ είναι συνυπεύθυνη, συνένοχη αν θέλετε, διότι αυτή θα πρέπει να ρίξει τις ποινές στην ομάδα που χρωστάει, και κοφεύει η ΕΠΟ του Καγκάτζη ΕΠΟ, γιατί η ΕΠΟ του Καγκάτζη με την ΠΑΕ Όφη έχουν καλές σχέσεις, γιατί εκεί πέρα είναι ο Τζόρτζογλου, έτσι, από τον Ομό Ηρακλείου, τα λέμε, το δεξί χέρι του Καγκάτζη μέσα στην ΕΠΟ. Πώς θα τιμωρείς την ΕΠΟ, ρε Σιμπούρμπο, συγγνώμη, τον Όφη, ρε Μπούρμπο, πώς θα τιμωρείς. Τα λεφτά τώρα που έχεις να παίρνεις δεν ξέρω πόσα είναι, βέβαια κουτσουρωμένα είναι αυτά, γιατί δικαιωθήκανε, νομίζω έλεγε ότι τα μισά είναι η παλιά ΠΑΕ όταν χρωστάει, αλλάζει η κατηγορία, αφημεί και τον άλλο, τα χρέη πάνε στη μέση, κάπου έτσι είναι ο νόμος. Αλλά δεν πληρώνονται τίποτα αυτοί, ρε φίλε, ούτε τα μισά ούτε τίποτα. Και όχι μόνο αυτό, το πιστοποιητικό συμμετοχής πρέπει να το κάνουν άρση και τίποτα. Παίζει κανονικά. Και μάλιστα και διακρίνεται, βέβαια. Αυτά από πέρσι έπρεπε να τα τελειώσουν. Αλλά πώς θα τα τελειώσεις. Κύριε Πρόεδρε, του λέει, με την παρούσα σας ζητώ να μου χορηγήσετε τα πρακτικά της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ για την υπόθεσή μου, λέει, καθώς και αντίγραφο της επιστολής που κατά τον τύπο στείλατε στην ΠΑΕ Όφη, όπως και της απάντησης της ΠΑΕ Όφη. Επειδή ήδη έχετε παραβιάσει το άρθρο 68K17 του καταστατικού του 17 του καταστατικού της ΕΠΟ, μη εκτελώντας τις αποφάσεις μου πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, θέλω να διαπιστώσω αν με την επιστολή σας απευθύνατε απλά μία κατά τον τύπο ισχυρή σύσταση προς τον πρόεδρο της ΠΑΕ Όφη για άμεση εξόπληση των επιδικασθέντων δεδουλευμένων μου ή όσο οφείλατε. Τον προειδοποίησατε ότι σε περίπτωση άρνησης εκτέλεσης των αποφάσεών μου θα επιβάλλετε τις προβλεπόμενες φυδρακές ποινές εντός συγκεκριμένης προθεσμίας. Άλλωστε, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, σε αντίστοιχες περιπτώσεις η FIFA δεν απευθύνει παρακλήσεις στις ομάδες για σεβασμό των αποφάσεων της αυτής και του ΚΑΣ, αλλά θέτει τελεσιογραφικά συγκεκριμένη σύντομη προθεσμία για την επιβολή της ποινής της απαγόρευσης μεταγραφών. Μάλιστα, πρόσφατα και η ΕΠΟ, λέει, με υπογραφή σας εξανάγκασε τη νέα ΠΑΕ Ζάκυνθος να πληρώσει τα οφειλόμενα στην ΕΠΟ, λέει, μέσω της ανάκλησης των ελλείων της. Οπότε θεωρώ ως εντελώς άστοχες τις δηλώσεις σας περί άλλων εξωποδοσφαιρικών τρόπων εκτέλεσης, όπως μέσω πολιτικής διαδικονομίας, γιατί αφενός μεν η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη να ενεργεί μόνο σύμφωνα με τον καταστατικό και τους κανονισμούς, αφετέρου δε ανήκει αποκλειστικά στην διακριτική μου ευχέρεια ως δανειστή η επιστολή του τρόπου εκτέλεσης μέσω ΕΠΟ διοικητικής μέσω εκτελεστικής επιτροπής, όχι μέσω επαγγελματικού αθλητισμού, επιτροπής επαγγελματικού αθλητισμού και αναγκαστικής μέσω πολιτικών δικαστηρίων της απόφασής μου. Δικαιώθηκε παντού, με λίγα λόγια. Εάν δεν το γνωρίζετε, σας ενημερώνω ότι αποκλείεται τόσο η διοικητική εκτέλεση, γιατί η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού θεωρεί ως παράνομες τις αποφάσεις της ΠΕΟΔ και του ΔΕΔΟΠΗ, όσο και η αναγκαστική εκτέλεση, γιατί η Πολιτεία και το Πρωτοδικείο Αθηνών δεν εγκρίνουν την περιαφή εκτελεστηρίου τύπου στις διαιτητικές αποφάσεις ΕΠΟ, που και αυτοί τις θεωρούν ως παράνομες και μη παράγουσες εκτελεστότητα και δεδικασμένο. Θα σας συνιστούσα λοιπόν να απαιτήσετε από τους δικηγόρους της νομικής υπηρεσίας σας να διαβάσουν καλύτερα το καταστατικό, τους κανονισμούς, τους νόμους και την νομολογία, ώστε να σας προφυλάξουν από παρόμοια χονδροειδή ολισθρήματα που θα επιφέρουν αστικές και ποινικές εμπλοκές στην ΕΠΟ και το μελό της εκτελεστικής επιτροπής στο εγγύς μέλλον. Κλείνοντας, σας προτρέπω να επαναφέρετε στη νομική τάξη τον αναπληρωτή πρόεδρο σας Τζόρτζογλου, ώστε να ανακαλέσει τις ραδιοφωνικές δηλώσεις που του προκαλούν θηνιδία. Και
καθώς είναι αδιανόητο, λέει, για ένα κράτος δικαίου, ευθέως, μάλλον σας παραπέμπουν στους δημοσιογράφους ευθέως στο να ύμνηστο Χάρι Κλίν, καθώς είναι αδιανόητο για ένα κράτος δικαίου ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας να θέτει σε αμφισβήτηση δικαστικές αποφάσεις και υποέρευνα από έναν μπιδ, όπως η ΕΠΟ λέει, τα αμετακλήτως επιδικαστέντα. Δεδουλεμένα μου, εμού και τον συνάδελφό μου, μάλιστα. Και τον εκπροσωπεί φυσικά ο Παναγόπουλος ο Γιώργος, ο πληροξίστος δικηγόρος του. Αυτή η ιστορία, να ξέρετε, δεν πρόκειται να τελειώσει μέχρι να τους ρίξει ο Μπουρμπός. Εάν δεν πάρει τα λεφτά, βέβαια, η δουλειά άργησε. Έπρεπε να επιβληθούν κυρώσεις στην ΠΑΕ ΟΦΗ, διότι δεν πλήρωσε, έτσι. Ό,τι λέει ο νόμος.

Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά, με αυτά και με αυτά πάει και το σημερινό. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, να ευχηθούμε. Και αύριο έχει παιχνίδια Τσουλού.

0: Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και σήμερα. Καλό ξημέρωμα να πω σε όλους, εύχομαι, για να υπάρχει και αύριο το βράδυ εμείς λίγο μετά τις 11 εδώ συντονισμένοι, τα ξαναλέμε.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
4: Αντισυστημικός.
5: Βαρδάρης.
4: Γαλανόλευκος.
6: Δημοκρατικός.
7: Ελληνικός.
8: Ζόρικος.
9: Ηφαίστειο.
10: Φιελώδης.
11: Ιδεοκινητικός.
12: Κουρσάρος.
13: Λατρευτός.
14: Μαχητικός.
15: Νικητής.
16: Ξεκάθαρος.
17: Όαση.
18: Παγκόσμιος.
19: Ρεαλιστής.
13: Σεισμός.
1: Τιτάνιος.
19: Υπεύθυνος.
17: Φιλαλήθης.
6: Κέραιο κέραιο, ελευθεριά.
14: Σταγμένος.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr